Αυτό λοιπόν το Dire Maker από τους Led Zeppelin και το album Houses of the Holy. Πριν το αποχαιρετήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και περίπου μία ώρα, πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ έπιασε το νούμερο 1 στα charts σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία, νούμερο 3 σε Ιαπωνία, Αυστρία και Γαλλία. Έγινε 11 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές χρυσό στην Γαλλία, χρυσό σε Αργεντινή και Γερμανία και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κλείνοντας, αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι και σε αυτό το άλμπουμ την παραγωγή την είχε αναλάβει ο Jimmy Page και βέβαια προχωρώντας πλέον τα χρόνια, φτάνοντας το 1972, η τεχνολογία βοηθάει ακόμα περισσότερο το συγκρότημα να εμπλουτίσει τον ήχο του στις ηχογραφήσεις του. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας το 1973 και το Houses of the Holy για να πάμε 2 χρόνια αργότερα στα 1975, όπου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν ένα διπλό LP με τίτλο Physical Graffiti. Η κυκλοφορία του άλμπουμ θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου του 1975 με το label της Vansong, της εταιρείας που δημιούργησαν οι ίδιοι οι Led Zeppelin στις 10 Μαΐου του 1974 με manager τον Peter Grant, ο manager που δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. Η εταιρεία επίσημα θα κλείσει το 1983 και αποτελούσε παρακλάδι της Atlantic Records μετά από συμφωνία που έγινε με τους ίδιους τους Led Zeppelin. Στο διπλό λοιπόν αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνονται ηχογραφήσεις οι οποίες έχουν γίνει μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 1970, το Μάρτιο του 1971 και το Μάιο του 1972, όταν ο John Paul Jones, ο μπασίστας και κιμπορτίστας του συγκροτήματος, σκέφτεται να αποχωρήσει από την μπάντα. Ευτυχώς για όλους μας δεν το κάνει πράξη και μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 1974 οι Led Zeppelin συμπληρώνουν άλλα 8 κομμάτια για να παραδώσουν 15 καινούργια τραγούδια στο κοινό. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτή τη δουλειά είναι το τρίτο τραγούδι στην δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου του άλμπουμ. Είναι το πασίγνωστο Κασμίρ των Page, Plant και Bonham, σαφώς επηρεασμένο από την ανατολική κουλτούρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο 94,6 και τον Sport FM. Στην παρέα σας ο Παναγιώτης Δρύλος, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στη δισκογραφία των Sport FM. Στην παρέα σας ο Παναγιώτης Δρύλος, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin.

τραγούδι λοιπόν βασίζεται στο Oh My Head του Ritchie Valens. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη από το La Bamba. Όμως η εταιρεία του Valens, η Chemo Music, έφτασε την πάντα στα δικαστήρια, ζητώντας τα πνευματικά της δικαιώματα. Ο Page σε αυτό το δικαστήριο εξήγησε ότι προσπάθησε το group να δώσει στην μητέρα του Ritchie Valens έστω δικαιώματα από αυτό το τραγούδι, μιας και εκείνη δεν είχε ποτέ δικαιώματα από τα τραγούδια του γιού της. Το δικαστήριο θα το κερδίσουν οι Led Zeppelin και το τραγούδι είναι αυτό.

Αυτό λοιπόν ήταν το Boogie with Stu. Ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, ήταν βασισμένο στο τραγούδι Oh My Head του Ritchie Valens από τα 1959. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1975 και το Physical Graffiti, πρέπει να αναφέρουμε ότι εκείνη τη χρονιά το άλμπουμ έπιασε κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Μεγάλη Βρετανία, στον Καναδά, νούμερο 2 στην Αυστρία, στην Αυστραλία, στην Ισπανία και στη Γαλλία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει 16 φορές πλατινένιο, 2 φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρυσό στην Αργεντινή, τη Γερμανία

και τη Γαλλία. Και περνάμε στο 1976, όπου στις 31 Μαρτίου οι Led Zeppelin παρουσιάζουν το Presence. Και πάλι κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας τους Swan Song Records, οι Led Zeppelin παρουσιάζουν 7 νέα κομμάτια, ηχογραφημένα μεταξύ του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 1975 στα Musicland Studios του Μόναχου της Γερμανίας. Μετά την αναρρώση του Robert Plant από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που είχε. Ο δίσκος θα πάρει διάφορες κριτικές, όμως θα γίνει αυτός που θα είχε τις λιγότερες πωλήσεις ποτέ στην 12ετή καριέρα του συγκροτήματος. Από την άλλη μεριά όμως, ο Jimmy Page περιγράφει το Presence ως το πιο σημαντικό άλμπουμ του συγκροτήματος. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου με τίτλο Achilles Last Stand. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε επίσης να ονομάζεται, όπως οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί, ως Wheelchair Song, αφιερωμένο στον σπασμένο αστράγαλο του Plant μετά το δυστύχημα που προείπαμε. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο τραγούδι των Zeppelin, ενώ ο ίδιος ο Jimmy Page έχει παραδεχτεί ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το αγαπημένο του από όλα όσα έχει γράψει μπάντα. Με αυτό το κομμάτι θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά το ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Sport FM και τους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

συντονισμένοι εδώ στις 94,6 και το Sport FM. Ακούτε ένα δίωρο αφιέρωμα στους Led Zeppelin με τον Παναγιώτη Ρίλο στο μικρόφωνο, την παραγωγή και την επιμέλεια αυτού. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο του αφιερώματος ακούγοντας το τραγούδι Royal Orleans, το τρίτο τραγούδι της πρώτης πλευράς του Presence, και έχει και αυτό την μικρή του ιστορία. Όταν γύρω στα 1970, όταν το group ήταν σε περιοδεία στη Νέα Ορλεάνη, έμενε στο ξενοδοχείο Royal Orleans Hotel. Ένα βράδυ λοιπόν ο John Paul Jones έφερε μια γυναίκα από ένα μπαρ στο δωμάτιό του, και όταν φτάσανε στο ψητό όπως λέμε και πέσανε τα ρούχα, ανακάλυψε ότι ήταν τραβεστή. Μαζί κάπνισαν μαριχουάνα και αποκοιμήθηκαν. Όμως η κοπέλα αποκοιμήθηκε με το τσιγάρο στα χέρια, με αποτέλεσμα το δωμάτιο να πιάσει φωτιά και να καεί εντελώς. Ευτυχώς όμως όλοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Πριν αφήσουμε πίσω μας το 1976 και το Presence, πρέπει να αναφέρουμε ότι το άλμπουμ έγινε νούμερο 1 στα charts της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην Ιαπωνία ήταν δεύτερο και στην Νορβηγία τέταρτο. Η φτωχότερη συγκομιδή στην ιστορία του Led Zeppelin από άποψη πωλήσεων περιλαμβάνει 3 φορές πλατίνα στην Αμερική και μια φορά πλατίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προχωράμε και φτάνουμε στις 15 Αυγούστου του 1979. Η Led Zeppelin και πάλι υπό το label της Swan Song με παραγωγό τον Jimmy Page παρουσιάζουν το In Through the Outdoor. Πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι στο διάστημα μεταξύ των δύο άλμπουμ, του Presence και του In Through the Outdoor, το 1977 θανατηφόρος ιός προκαλεί τον θάνατο του U2 Plant με αποτέλεσμα την ακύρωση της περιοδίας του γκρουπ στις ΗΠΑ. Πολλοί ισχυρίζονται το ενδιαφέρον του Page για τη μαγεία, τον μυστικισμό και θαυμασμός του για τον μάγο Alistair Crowley. Να σημειωθεί ότι είχε αγοράσει και ένα κάστρο που έμενε παλιά ο Crowley, προκάλεσε το θάνατο του U2 όσο και του drummer John Bonham. Το In Through the Outdoor λοιπόν έμελε να είναι το τελευταίο άλμπουμ που έκδωσαν οι Led Zeppelin λίγο πριν τον θάνατο του John Bonham το 1980. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το τέταρτο και τελευταίο της πρώτης πλευράς του LP με τίτλο Hot Dog, γραμμένο από τους Page και Plant.

Αυτό λοιπόν ήταν το hot dog σε rock and roll ρυθμούς, όπως θα ακούσατε μέσα από το In Through the Outdoor. Ένα άλμπουμ γραμμένο μέσα σε δύο μήνες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1978, στα Polar Studios της Στοκχόλμης στη Σουηδία. Δεύτερο και τελευταίο τραγούδι για αυτό το άλμπουμ είναι το I'm Gonna Crawl, τελευταίο κομμάτι του δίσκου, γραμμένο από τους Jones, Page και Plant, επηρεασμένο από τα αμερικάνικα soul blues του 1960.

Αυτό και το I'm Gonna Crawl από τους Led Zeppelin και το άλμπουμ τους In Through the Outdoor. Ένα άλμπουμ το οποίο βρέθηκε στο νούμερο 1 των Αμερικανικών και των Βρετανικών charts. Επίσης βρέθηκε στο νούμερο 1 στον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, νούμερο 2 στην Ιαπωνία, 3 στην Αυστραλία, 5 στην Ισπανία και 7 στην Γαλλία. Από εμπορικής άποψης, ο δίσκος έγινε 6 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Αργεντινή και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάπου εδώ, ένα χρόνο μετά, θα πέσουν οι τίτλοι τέλους για τους Led Zeppelin μετά τον ευνίδιο θάνατο του ντράμερ τους, του John Paul Jones. Ο εντυπωσιακός ντράμερ των Led Zeppelin θα φύγει από τη ζωή στις 24 Σεπτεμβρίου του 1980 έπειτα από υπερβολική κατάποση αλκοόλ που προκάλεσε τον θάνατό του από πνιγμό κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Ο Bonham, βασικό άτομο μέλος των Zeppelin, με το ογκώδες σταθερό παίξιμό του, εμπλουτισμένο με funk jazz επιρροές, συνέβαλε τα μέγιστα στην διαμόρφωση του τόσο χαρακτηριστικού ήχου του γκρουπ. Ο θάνατός του σημαίνει το τέλος των Zeppelin, αφού οι υπόλοιποι ανακοίνωσαν την διάλυση του γκρουπ λόγω του χαμού του αγαπημένου τους φίλου. Ωστόσο, στις 19 Νοεμβρίου του 1982, το συγκρότημα υπό το label της Van Song θα εκδώσει 8 τραγούδια τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί ποτέ σε κάποιο δίσκο και όμως είχαν ηχογραφηθεί, συμπεριλαμβάνοντας και 2 τραγούδια τα οποία είναι γραμμένα live men, όμως έχουν υποστεί και επεξεργασία στο στούντιο. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο Coda και εμείς θα ακούσουμε ένα από αυτά τα 2, το I Can't Quit You Baby, γραμμένο από τον Willie Dixon το 1956 με πρώτο εκτελεστή του συγκεκριμένου τραγουδιού, τον Otis Rush. Το τραγούδι αυτό είχε ηχογραφηθεί κανονικά στο πρώτο LP των Led Zeppelin. Εδώ θα το ακούσουμε ζωντανά, όπως ερμηνεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1970 στο Royal Albert Hall, με την όποια επεξεργασία επέλεξε να κάνει το συγκρότημα στο άλμπουμ Coda.

Αυτό ήταν λοιπόν η ζωντανή εκτέλεση του I Can't Quit You Baby του Willie Dixon. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι το Kodak το 1982 έφτασε στην τρίτη θέση των charts στον Καναδά, τέταρτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από άποψη πωλήσεων, πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ασημένιο στη Μεγάλη Βρετανία. Συνοψίζοντας λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε για τους Zeppelin ότι σεβάστηκαν αρκετά την ιστορία τους και αποχώρησαν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, όταν ήταν ακόμα στην κορυφή. Το συγκρότημα σίγουρα ενέπνευσε και θα εμπνέει για πολλά πολλά ακόμα χρόνια τον μουσικό κόσμο παγκόσμια και θα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων των μουσικόφιλων. Κάπου εδώ, σιγά σιγά, μαζεύουμε και εμείς τα πράγματά μας. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση αυτού του μίνι αφιερώματος στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Από τον Παναγιώτη Ρήλο λοιπόν που ήταν στην έρευνα, την παραγωγή και την παρουσίαση αυτού του διόρου αφιερώματος του Zeppelin. Να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε για τις ανάγκες του In Through the Outdoor. Δεν μπόρεσε όμως να χωρέσει σε εκείνο το άλμπουμ. Το συγκρότημα το συμπεριέλαβε στο Coda. Τίτλος του Wearing and Tearing. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Ο Χάρης, ο Λεβέντης, ο Καράμπουζουκλής είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου.

2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλεφωνά μας. Εννιά η ώρα σήμερα ο Ολυμπιακός δίνει την μάχη με την Νάιμέγκεν. Στις 2:30 ο Παναθηναϊκός έχει συνέντευξη τύπου.

ελπίδα υπάρχει αν σταματήσει να καίγεται το δάσος και θα υπάρχουν και πουλιά και δέντρα.

Όπως ακούσατε προηγουμένως από τον Μανώλη Μουσουράκη, έχουν βγει ειδήσεις για τον Κωνσταντέλια, η Γιουβέντους, η Ντόρμουντ, η Τσέλσι ενδιαφέρονται για να τον κάνουν δικό τους.

Αδελφέ μου, από τη στιγμή που οι μεταγραφές του Τζόλι, του Κοστούλα, του Καρέτσα είχαν 3 και 4 μπροστά, νομίζω ότι του Κωνσταντέλια θα πρέπει να έχει 6 ή 7, να μην σου πω και κάτι παραπάνω.

0: Ακούσατε κύριε Αντώνη μας με το φίλο σου το Λιάπη και τον και τα τσίπουρα εκεί στις διακοπάρες της Ράχιας. Λοιπόν, γεια σου Μάρια Πολίτη, γεια σου Μπετάκο, πάμε παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σου Μπαμπή, ο Δημοσθένης είμαι. Καλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Τελειώνεις αύριο, δεν είναι η τελευταία μέρα σήμερα.
0: Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για, για αυτή τη σεζόν. Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Τότε σε πήρα περισσότερο να σου πω καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά.
1: Και ό,τι καλύτερο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Τα λέμε, τα λέμε.
0: Ευχαριστώ Ελλάδα, πολύ, γεια, για χαρά.
1: Γεια σου.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας Μπαμπή.
0: Γεια χαρά.
2: Ναι, καλησπέρα. Πήρα έτσι να κάνω μια διόρθωση για τις διαμαρτυρίες που κάνουμε πολύ.
0: Ναι.
2: Προχθές το έλεγε κάποιος για τον Τζολάκη. Και πρώτο και δεύτερο και τρίτο του έλεγε, δεν καταλάβαινε. Δεν κατάλαβε ότι αν ο Τζολάκης είχε δικαίωμα να υπογράψει το Γενάρη χωρίς να πάρει δραχμή ο Ολυμπιακός. Κατάφερε ο πρόεδρος και πήρε κάποια λεφτά. Θα πεις τι θα γίνουν το ανοίγω στο Μαρινάκι εγώ.
0: Όχι κάποια λεφτά, 20.
2: Ακριβώς. Αυτό δεν έχει καταλάβει. Δεν κατάλαβε ότι σήμερα έχει αλλάξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι προσφορά και ζήτηση. Να καταλάβουν, έχει κάνει ένα πολύ βαρύ όνομα ο Μαρινάκι στην αγορά. Όποιος πάει να αγοράσει ξέρει θα πληρώσει. Και να καταλάβω, Βασίλης λέγομαι.
0: Ναι.
2: Με γνωρίζεις.
0: Ναι.
2: Τζιτζιφιές κάτω με τον Αντώνη, τον αδερφό μου.
0: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, ότι κατάφερε ο πρόεδρος να έχει ρέστορα, να παραγγείλεις μια μερίδα γαρίδες και όταν έχει το λογαριασμός να πληρώνεις για στακό. Αυτό να καταλάβουν μερικοί. Έχει κάνει πολύ βαρύ όνομα στην πιάτσα. Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ ότι πουλάει καλά η ομάδα, όπως θα συμφωνούσα ακόμα περισσότερο αν αγόραζε κιόλας.
2: Θα ελπίσουμε κάποια στιγμή αυτούς που έχει δίπλα.
0: Εδώ είναι το θεματάκι.
2: Εκεί, ναι. Τι να κάνουμε ρε Βάπε τώρα. Ναι. Εκεί δεν μπορούμε να επέμβουμε εμείς κοιτάζουμε τα υπόλοιπα. Εγώ πιστεύω
0: όταν
2: ότι...
0: Όταν ζητάς και απαιτείς 20 και 30 και 40 για τον ναι. Για έναν παίχτη, δώσε και 10 να πάρεις έναν καλό παίχτη.
2: Σωστά.
0: Εντάξει.
2: Δεν υπάρχει τίποτα, αν πάμε στη μια στη...
0: Υπάρχει.
2: Έτσι, υπάρχει. Ας έχουν κάνουμε υπομονή. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, είμαι πάντα με τους προέδρους. Μη γυρίσουμε στην εποχή του άρχοντα του Κόκαλη, όταν δεν πήρε ένα προτάσμα του πετάγαμε τα τραζίστορ, τα κινητά. Φτάνει επιτέλους. Εντάξει.
0: Έγινε.
2: Του άρχοντα του Κόκαλη, όταν δεν πήρε ένα προτάσμα του πετάγαμε τα τραζίστορ, τα κινητά. Φτάνει επιτέλους.

0: πολλά. Το αυτοκίνητο δεν παίζει άλλος σταθμός. Δεν παίρνω πολύ συχνά. Διαρκές έχω στην 9 από... Συγκεκριμένα στην 9 από το 18.
1: Ωραία.
0: Κάθε χρόνο λέω, ρε παιδί μου, δεν είμαι από τους οπαδούς που γκρινιάζουν. Ξέρω, θα υπάρχουν πάνω χρονιές ή κάτω χρονιές. Αυτό που μας χάρισε η ομάδα είναι ασύλληπτο, δεν υπάρχει. Όσο και να τον κοροϊδεύουν, όσο και να λιδωρούν, ό,τι και να λένε, είναι ένα ευρωπαϊκό, δύο ευρωπαϊκά, συγγνώμη. Φέτος, ρε Μπάμπη, το έχω παράπονο, ρε γάμο το. Φέτος, δηλαδή, έχει πάρει 60-65 εκατομμύρια Ολυμπιακός από παίκτες που έχει δώσει. Δεν σου βάζω τώρα διαρκείας και το κανάλι εκεί που παίζουμε και όλα αυτά. Και δεν έχουμε πάρει παίκτη, ρε γάμο το. Να οράσει παίκτη. Μια χρονιά που μπορείς να μπεις στο Champions League, να πάρεις κι άλλα, αλλά πώς να μπεις με αυτή την ομάδα. Δεν ξέρω τώρα τη γνώμη σου και τι πιστεύεις.
1: Θα περιμένω να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές για να δούμε τι... πού θα καταλήξει η μπίλια. Γιατί και τώρα έχει πάρει κάποιους παίκτες, έτσι.
0: Με δανεικούς όμως, Μπαμπή, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, με δανεικούς δεν γίνεται χάρη, δεν ξέρω. Δηλαδή, τόσα λεφτά πέτσι και φέτος, να μην μπει τρεις παίκτες, πάρ' τους ποιους θες αυτούς, 10 εκατομμύρια δώσε. Να μου πεις 10 εκατομμύρια, τι είναι 10 εκατομμύρια, ελληνική ομάδα είμαστε. Και γι' αυτό δεν γκρινιάζω. Αλλά είναι ότι έχεις δώσει, έχεις πάρει ένα ευρωπαϊκό, πρέπει να ανέβεις λίγο σκαλοπάτι. Εγώ γήπεδο θα είμαι πάλι, εκεί από το γωνιακό, το Πενιρλί και το καφεδάκι μας και θα παρακολουθώ την ομάδα χωρίς γκρινιά χωριστή. Απλά είναι ένα παράπονο το οποίο πιστεύω ότι έχει αργήσει ο Ολυμπιακός και φοβάμαι, δεν ξέρω εγώ, δικιά μου γνώμη, μήπως θέλει να με αυτόν τον τρόπο να γιώσει το Μεντιλίμπαρ. Τι πιστεύεις?
1: Να γιώσει το Μεντιλίμπαρ και να χάσει ένα σκασμό λεφτά.
0: Μα δεν έχει δώσει τίποτα, ρε Μπαμπή, τι έχει δώσει?
1: Άμα δεν περάσει στους ομίλους στο Champions League.
0: Μια φορμή είναι, αυτή να μην περάσει στο Champions League να πάει στο Europa.
1: Να χάσει, δηλαδή, να χάσει τα 30 εκατομμύρια για να κάνει το τι, δηλαδή.
0: Γιατί δεν πήρε παίκτες ώστε να μπει?
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ρε φίλε, μην τα μπερδεύεις όμως. Είναι ομάδα που δεν θέλει να πάρει τα 30 εκατομμύρια από το Champions League.
0: Δεν πιστεύω ότι είναι ομάδα που δεν θέλει να πάρει τα 30, αλλά πρέπει να είσαι και έτοιμος να μπει εκεί μέσα για να πάρει.
1: Φαντάσου να θέλεις να γκρινιάξεις, θα μου λέγες, ρε αδερφέ.
0: Δεν είναι γκρινιά τώρα αυτό, ρε Μπάμπη.
1: Τι είναι?
0: Απλά θέλω, δεν πρέπει να είσαι έτοιμος για να πάρεις τα 30.
1: Επειδή δεν έχω αίσθηση της γκρινιάς, δηλαδή τι είναι αυτό?
0: Παράπονο, στο είπα από την αρχή, ένα παράπονο.
1: Όταν την γκρινιά την κάνουμε παράπονο, είναι μια χαρά, όλα καλά. Να σε καλά πάντως, να σε καλά, για χαρά. Πάμε για άλλον έναν, φέρ' τον εδώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Ναι. Γεια σου, κύριε Μπάμπη.
1: Για χαρά.
2: Με λένε Γιώργο.
1: Ναι.
2: Είμαι από την Πηγάδα, πηγαδιώτης.
1: Ωραία.
2: Κατοικυριάκη, ομεριά, καρβουνιάρικα.
1: Ναι.
2: Θα στα πω έτσι λίγο λαϊκά, επειδή και εσύ πατσικά δεν σε ξέρω.
1: Ναι.
2: Αλλά μου αρέσει η δύναμή σου, η ομιλία σου, μου αρέσουν όλα.
1: Ναι.
2: Είμαι 80 χρονών.
1: Να είσαι πάντα γερός, να είσαι πάντα γερός.
2: Λοιπόν, και εσύ το ίδιο. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Ακούω κάθε μέρα, μέρα νύχτα το Sport FM.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι και αργοναύτης.
1: Ωραίος.
2: Τον Πειραιά. Το σπίτι μου που μένω είναι 100 μέτρα πιο πάνω από τα γραφεία του Μαρινάκη, στην Ιάσονος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά που ακούω, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Το είπες και εσύ προηγουμένως. Ο πρόεδρός μας παίρνει λεφτά, αλλά δεν αγοράζει. Λοιπόν, εγώ ξέρω να λέω ότι μεταγραφές στον Ολυμπιακό έκανε ο Γουλανδρής, ο Νταϊφάς, ο Κόκαλης, ο Σαλιαρέλης με τον Τέταρη, με τον Προτάσο και με τον Λιτόσεκο. Βαρβάτες μεταγραφές που παίξανε. Ο Μαρινάκης μας έφερε το μαλλιά, αυτό είναι το από τη Ρεάλ Μαδρίτης που πήρε τα λεφτά και έφυγε. Χάσαμε δύο πρωταθλήματα επειδή σάφησε το Φορτούνι και έφυγε. Γιατί δεν αντικαταστήθηκε ο Φορτούνης με ένα παίχτη να βάζει 15 και 18 και 17 γκολ που έβαζε ο Φορτούνης. Έπρεπε να του τα δώσει τα λεφτά του Φορτούνη. Λοιπόν, και έτσι τώρα τα τελευταία χρόνια μας κουβαλάει 5-6 ταλίκες ποδοσφαιριστές ότι είναι από το πάνω ράφι, αλλά στην ουσία ξέρεις τι είναι. Θα σου το πω πώς το λένε στην αγορά του Πειραιά. Είναι κατημάδες. Στους 100 ένας. Δεν έχει βγει ένας. Λοιπόν, αν έχεις αντίρρηση σε αυτό που λέω.

0: Δεν με νοιάζει και να με βρίσει.
1: Έχω αντίρρηση, αλλά βαριέμαι κιόλας.
0: Να,
1: ναι,
0: να δω το παιχνίδι το σημερινό τι θα κάνουμε. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω στεναχωρηθεί και έχω κλάψει για τον Ολυμπιακό. Είμαι 80 χρονών, είμαι γαμπρός. Έχω παντρευτεί την αδερφή ενός μεγάλου τερματοφύλακα, του Ζαφίρη του Κάκαρη. Ξέρεις, το ξέρεις, ε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάποτε επί Μπούκοβι ήρθαν σαν για ταλέντο να με πάνε στον Ολυμπιακό. Ήμουνα αριστεροπόδαρος, είχα για πρότυπό μου τον Κώστα τον Παπάζογλου με τον συγχωρεμένο τον Αριστίδη και δεν με άφησε η μάνα μου να πάω. Ξέρεις γιατί? Γιατί τότε είχε γίνει το συμβάν του Ιωάννου με τον Εθνικό, με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η πηγάδα ήταν μια φτωχογειτονιά και μόλις άκουσε η μάνα μου έτσι, ξέρεις τι είπε? Όχι, μην το πάρετε να μου σκοτώσουν το παιδί. Και με αφήσανε και φύγανε. Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει στην καριέρα μου, αλλά θέλω να σου πω. Λοιπόν, χάρηκα που μιλήσαμε, θα σε ξαναπάρω. Αν έχεις κάποια αυτά που σου είπα είναι κάτι λάθος, απάντησέ μου, θα σε ακούσω εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6. Ήλιε μου σε
1: παρακαλώ. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. 48 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η

0: 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είπαμε λοιπόν, ο Ολυμπιακός σήμερα αντιμετωπίζει την Νάιμεγκεν. Για λογαριασμό του Big Win Sport FM θα είναι ο Νίκος Σταματέλος στο γήπεδο για να μεταφέρει σε εσάς το μάτς. Γεια σου Νικόλα.
1: Μπάμπη.
0: Τι κάνουμε?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Πώς μας βλέπεις σήμερα που λένε?
1: Εννοείς από πλευράς ενδεκάδας?
0: Ναι.
1: Περιμένω να δω ποιοι θα παίξουν στα χαφ. Γιατί μέχρι χθες το πρωί λέγαμε ότι είναι σίγουρος ο Μουζακίτης και ψάχνουμε αν θα είναι ο Γκαρθία,
0: ναι,
1: ή ο Τσικίνιο. Τώρα που μιλάμε...
0: Σίγουρος είναι ο Γκαρθία.
1: Συγγνώμη.
0: Σίγουρος είναι ο Γκαρθία.
1: Μπράβο. Σίγουρος είναι ο Γκαρθία και ψάχνουμε τον άλλον.
0: Ναι.
1: Και ας βρίζει ο κόσμος που ακούει για τον Βάσκο. Αλλά εμείς μεταφέρουμε τι δοκιμάζει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή νομίζω παίζεται η θέση στα χαφ.
0: Καλά, και εγώ με Γκαρθία θα ξεκίνησα, αδελφέ.
1: Από τη στιγμή που λείπει ο ΕΣΕ.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι, ναι, άλλο. Ναι.
1: Και ο Μουζακίτης δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τουλάχιστον δεν ήταν πέρσι.
0: Και δεν είναι αυτό το σκληρό πράγμα που χρειάζεται το σημερινό μάτς στη μεσαία γραμμή να, πώς το λένε, να τσαμπουκαλευτεί για λίγο, να κάνει κάποια πράγματα μέσα στο γήπεδο κτλ.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλει, ο Βάσκος αυτό που λες, τον τζαμπουκά, τον αγωνιστικό τζαμπουκά τον έχει.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτό δεν μπορεί νομίζω να πει κάποιος ότι υστερεί εκεί.
0: Σωστά.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε, άμυνα θα είναι ο Μπρούνο αριστερά, ο Ορτέγκα έτσι κι αλλιώς είναι εκτός αποστολής. Μαφέο δεξιά, φαντάζεται το φαβορή έναντι του Σαλιακά. Ο Πυρόλα ο σίγουρος, Σμαϊλόβιτς φαβορή έναντι του Ρέτς που έχει χάσει αρκετές προπονήσεις λόγω τραυματισμού, συγγνώμη. Και έχουμε Γκαρθία. Να δούμε αν θα είναι ο Μουζακίτης. Αν είναι ο Μουζακίτης δίπλα του, θα είναι ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή. Αν είναι ο Τσικίνιο δίπλα στον Γκαρθία, τότε θα είναι ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκαμπή. Ο Ζέλσον Μάρτης είναι ο ένας σίγουρος στα άκρα της επίθεσης. Και να δούμε αν θα είναι ο Φορτούνης ή ο Ροντινέη ο άλλος.
0: Σωστά. Εγώ λέω ότι ο Ροντινέη θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μην αποκλείουμε και το Φορτούνη.
0: Ναι. Μακάρι.
1: Στη λογική ότι και τις απαιτήσεις του ΜΑΤΣ ξέρει και τις απαιτήσεις της ομάδας ξέρει στο μέγιστο βαθμό και την ποιότητα που χρειάζεται ο Ολυμπιακός την έχει. Οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να αποκλείσω την περίπτωση του Φορτούνη ως στο αρχικό σχήμα των Ερυθρών Λευκών. Θα το δούμε γι' αυτό. Με

0: σε γεμάτο Καρασκάκης. Θα έχουμε λογικά sold out, απλά επειδή είναι 21.000 διαρκείας, να δούμε πόσοι από τους κατόχους δεν θα βρεθούν στο γήπεδο και πόσοι δεν θα έχουν μεταβάσει και το διαρκείας τους.
1: Γιατί υπάρχει... Θα είναι αρκετοί, θα είναι αρκετοί. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα τα έχουν μεταβιβάσει. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το... Ναι.
0: Ξέρουμε πολλοίς κόσμος ξεσπέρνει το διαρκείας και σου λέει είτε δουλεύει σεζόν, είτε είναι επαρχία και ίσως να μην μπορεί να έρθει, είτε είναι διακοπές. Και είναι στη λογική ότι να το έχουμε από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά σε όλα τα σπουδαία παιχνίδια, ναι, σε όποια μπορούμε να έρθουμε. Και τώρα να είναι αρκετοί εκείνοι που ξέρεις, για το χύψη λόγο δεν θα μπορέσουν να έρθουν, αλλά νομίζω ότι θα έχει πάλι αρκετό κόσμο και παρά τη ζέστη, γιατί την ώρα του αγώνα...
1: Θα έχει πολύ ζέστη, ναι.
0: Έχει 32 ζέστη. Βαθμούς, δίνει η μετεωρολογική υπηρεσία, σε 9 το βράδυ.
1: Θα λιώσουμε, Νικόλα, θα λιώσουμε.
0: Θα λιώσουμε, ναι. Τι να κάνουμε.
1: Okay.
0: Αυτά τα νεότερα.
1: Ωραία.
0: Να είσαι καλά, πάμε μου, καλή συνέχεια.
1: Για χαρά, για χαρά.

0: Θέλω να πω κάτι σε ένα φίλο Παναθηναϊκό που μου λέει: είσαι η ντροπή του σταθμού για εμάς τους Παναθηναϊκούς που δουλεύεις στο σταθμό του Προέδρου μας κτλ. Αδελφέ, θέλω να σου πω: σε αυτήν την ντροπή πρωτοστάτησα για να γίνει. Έγινε, είμαι δηλαδή ένας από τους τρεις που έφτιαξαν το σταθμό. Okay. Αν είμαι ντροπή, κακώς ακούς.
1: Από τη γειτονιά σου. Λευκό μαντήλι σου κράτω.
0: Ξεπέρασε το πάντως. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Μπάμπη Χριστόγλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είμαι ο κύριος Ανδρέας από Νέα Σμένη.
0: Ναι κύριε Ανδρέα, ναι κύριε Ανδρέα.
2: Τι κάνεις Μπάμπη μου, καλά σας.
0: Είμαι χίλια καλά.
2: Συγγνώμη που παίρνω τέτοια ώρα. Αλλά δεν μπορώ να μάθω νέα για την ομάδα μου. Τα της πάρεις τα
0: αγαπημές. Όλη μέρα νέα για την ομάδα σου λέμε. Όλη μέρα.
2: Ο Λιβάη Γκαρσία είναι κοντά.
0: Είναι δίπλα.
2: Τώρα μιλάμε, μιλάμε.
0: Ναι.
2: Είναι κοντά.
0: Ναι, σου είπα. Σου είπα,
2: κοντά.
0: Είναι δίπλα, ναι.
2: Δηλαδή τα βρήκα το παράδειγμα με τη Σπάρτα Μόσχας.
0: Κοντεύουνε.
2: Ναι.
0: Κοντεύουνε.
2: Α, το παίρνει ο παραδικός, δηλαδή, το παίρνει, ε.
0: Ναι.
2: Είναι για δανεικός έρχεται ή με οψιόν αγοράς και δεν πάμε Χριστόγλου.
0: Δανεικός με οψιόν.
2: Δανεικός με οψιόν αγοράς, ε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα τι σύστημες για το θυμάμαι ήταν στην ΑΕΚ αυτός.
0: Ναι.
2: Και έπαιζε δεξιά εξτρέμ και πίσω από κόρ.
0: Έπαιζε εξτρέμ και έπαιζε και σεντρεφόρ.
2: Βγήκε ο Νίκος ο Παγκάκης νωρίτερα και το είπε.
0: Ο Παγκάκης βγήκε πιο νωρίς και είπε ότι είναι κοντά, μπορούν να τα βρούνε, ελπίζει να τα βρούνε.
2: Είναι κοντά δηλαδή, ε.
0: Ναι.
2: Για το Γκέσελ τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω.
2: Θα πάρει πάντως και μέσω.
0: Θα πάρει.
2: Δεν μου λέει, ο Σαντίνο Αντίνο που έπαιζε πριν στο Παναθηναϊκό.
0: Σε μια ομάδα στην Αργεντινή.
2: Γοδόι Κρούζε, γιατί είναι
0: αφού ξέρεις, γιατί με ρωτάς ρε Μπαγάσανα.
2: Το ξέρω ρε Μπαγάσανα. Να ξέρεις και ρε Μπαμπη.
0: Μου κάνεις τεστ, δηλαδή τεστ μου κάνεις.
2: Όχι, θέλω να μάθω αν αυτή η ομάδα που είπες στον Τίνο πριν ήταν πρώτη εθνική Γοδόι Κρούζε.
0: Έπεσε, ήταν πρώτη αλλά έπεσε.
2: Έχει παίξει ο Τίνο και στην πρώτη εθνική.
0: Έχει παίξει, ναι.
2: Λοιπόν. Μπαμπη, ο Σταύρος ο Χοντροδίμης ο φίλος μου, διακοπές.
0: Τρώει καλαμαράκια και προβατίνα στην Καβάλα.
2: Δηλαδή λοιπόν στο Λιβάη και Αρσία είμαστε κοντά, ε.
0: Το πάμε κύριε Ανδρέα, το πάμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια σου, γεια, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Εγώ μιλάω.
0: Μια χαρά.
3: Γεια σας κύριε Μπαμπη, πρώτη φορά παίρνω Παναγιώτης από Πάτρα, Ολυμπιακός.
0: Να είσαι καλά.
3: Δύο πραγματάκια ήθελα, γιατί το συγκρίνει ρε παιδί μου. Καταρχήν, πρώτον για το Μαρινάκι, 16 χρόνια, 11 πρωταθλήματα. Τι άλλο να κάνει, σοπεδώσει όλους, ένα το κρατούμε. Δεύτερον, εγώ δεν θυμάμαι να έχουν δοθεί 9 εκατομμύρια ευρώ για στόπερ, για το τρίτο στόπερ. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει δώσει 9
0: Κάρμο.
3: Εκατομμύρια, πήρε
0: τον Κάρμο.
3: Ναι. Με τον Κάρμο έχουμε πάρει ευρωπαϊκό, είναι παιχταρά.
0: Επειδή ο Κάρμο ήταν και παλιά στον Ολυμπιακό, δεν πιάνεται ρε φίλε.
3: Είναι, δεν πιάνεται, δεν μας αρέσει.
0: Εκτός λογιστηρίου, λοιπόν, εκτός λογιστηρίου.
3: Για να μην κρατάω τη γραμμή γρήγορα, εγώ είμαι από την επαρχία, οι πολλοί Ολυμπιακοί.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τους πολλούς Ολυμπιακούς, με ποιον πήραν ευρωπαϊκό.
3: Αυτό είπα. Αλλά να σου πω κάτι άλλο. Οι πολλοί Ολυμπιακοί και οι πολλοί Παναθηναϊκοί και οι πολλοί Αεκτζίδες είστε όλοι στην Αθήνα. Λοιπόν. Πολύ άγχος κάθε Αύγουστο για το αν θα δώσει ο Μαρινάκης λεφτά, αν θα πάρει παίχτες ή ο Αλαφούζος κλπ. Αγχωθείτε που άλλος πάει να μας κάψει. Εγώ είμαι νέος άνθρωπος, σας το λέω. Να, ο κύριος πριν ήταν και μεγάλος, ο προηγούμενος που αγχωνόταν. Αγχωθείτε που πάει ο άλλος, έχει κάψει 5 εκατομμύρια στρέμματα σε 7 χρόνια. Αγχωθείτε που ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία και κοντεύει να φτάσει στη Νέα Πέραμο και θα καείτε. Και το ίδιο θα καούμε και εμείς στην επαρχία. Και θα πάρει ο Μαρινάκης παίχτες, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Κάθε χρόνο τα πιο πολλά λεφτά δίνει ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
3: Για χαρά.
0: Για χαρά.

0: τραυματισμό του Ζίβκοβιτς στην προπόνηση. Γίνεται αμφίβολος για το μάτς με την Άντερλεχτ, αλλά θα μάθουμε περισσότερα αργότερα.
1: Αυτό το να που έγινε yes, κλωθώ, γυρνάω.
0: Θα μιλήσουμε με τον άνθρωπό μας που έχει πάει στην συνέντευξη του Παναθηναϊκού. Μια αίτηση μου είπε ο Μανώλης ότι ο Τετέι μάλλον μένει εκτός, γιατί πήγε στο νοσοκομείο ο Μανώλη. Πήγε, το είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, είναι στο νοσοκομείο με την ίωση, δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά είναι εκτός από το μάτς.

0: Κώστα Ζάλιαρη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού και να μας μεταφέρει τα πράγματα που άκουσε και είδε εκεί. Πάμε, Κώστα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε την συνέντευξη τύπου του Τζέικομπ Νίστρουπ και του Πέδρο Τσιριβέγια και να ξεκινήσουμε από την είδηση που έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Είναι η απουσία του Ανδρέας Τετέι από την αυριανή πρώτη αναμέτρηση με την Τσέσκα 1948. Είπε δεν θα παίξει ο Ανδρέας Τετέι, είναι στο νοσοκομείο για εξετάσεις και δεν ξέρω και αν θα είναι έτοιμος για την ρεβάνς. Θα μπορώ να το πω αυτό όταν θα έχω κάποια νεότερη ενημέρωση και από τους γιατρούς και μάλιστα αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Ντέσσερς αλλά και στην περίπτωση του Καλάμπρια που επίσης είναι απόντες. Γνωρίζουμε για τον Ντέσσερς ότι έχει ήδη επιστρέψει σε full πρόγραμμα προπόνησης. Ο Καλάμπρια έχει ακόμα μερικές μέρες μπροστά του και είπε ο Νίστρουπ πως με την ευχή να είναι όλα καλά σε μερικές εβδομάδες, ίσως και λιγότερα για κάποιον από αυτούς, θα είναι ξανά μαζί μας. Από εκεί και πέρα τοποθετήθηκε και για τον άνθρωπο ο οποίος θα αναλάβει θα υπομειστεί το βάρος του σκοραρίσματος στο ματς της Τετάρτης στο ΆΚΑ. Είπε ότι ο Ραστόντερ θα είναι εκείνος που θα δεχτεί στην επίθεση. Πήρε χρόνο και με την Πάξη, πέτυχε και γκολ στη ρεβάνς και θα πρέπει να εμφανιστεί δυνατός. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια που μπορούν να σκοράρουν, όχι ως καθαρό επιθετική, αλλά ως προπονητής. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχω έρθει αντιμέτωπος με πολλές δυσκολίες, είπε. Είναι μέρος του παιχνιδιού τραυματισμοί. Το αντιμετωπίζουν όλοι οι προπονητές στον κόσμο και έτσι αναγκαζόμαστε να βρούμε λύσεις. Δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες για όσους θα παίξουν. Θα πρέπει να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους. Σε σχέση με τα μαθήματα, ουσιαστικά που πήρε ο Παναθηναϊκός από τις αναμετρήσεις με την Πάξη, είπε θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι στο δεύτερο μέρος. Δεν έχω υποσχεθεί όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα της παρουσίας μου εδώ, αλλά έχω υποσχεθεί ότι θα παίρνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσο είναι εφικτό αυτό, χτίζοντας παράλληλα μια νέα ομάδα. Όπως καταλαβαίνετε, είπε, όταν υπάρχουν 6 και 7 νέοι παίκτες, δεν μπορεί να είναι κάτι τέλειο τόσο σύντομα από την προετοιμασία της ομάδας. Και αναφέρθηκε και στα προκριματικά, λέει, μιλάω από την εμπειρία μου και από την Κοπενχάγη αλλά και από την ιστορία του Παναθηναϊκού. Δεν γίνεται πλέον να μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα πράγματα είναι τόσο ζόρικα στα προκριματικά όσο το είδαμε και στη ρεβάνς με την Πάξη. Όλες οι ομάδες με τον τρόπο τους θέλουν τις προκρίσεις και είναι αυτό ιδιαίτερα δύσκολο όταν πλέον δεν υπάρχει και το μαξιλαράκι ασφαλείας. Αναφέρομαι φυσικά στο γεγονός πως ο Παναθηναϊκός έχει μόνο το Conference League σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που σε περίπτωση αποτυχίας τους έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είπε πως σεβόμαστε την πρόκληση που έχουμε απέναντί μας και τον κάθε αντίπαλο. Το πιο σημαντικό για μας είναι να έχουμε όταν έχουμε περισσότερο την κατοχή της μπάλας, όπως το παρουσιάσαμε και στο τελευταίο 20 λεπτό με 30 λεπτό στη ρεβάνς με την Πάξη, να έχουμε περισσότερη ουσία όταν η κατοχή είναι σε εμάς και έτσι να μεταφέρουμε και περισσότερα κορμιά στο επιθετικό τρίτο όταν φτάνουμε εκεί. Μάλιστα σε ερώτηση για την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού, την CSKA 1948, είπε πως είναι μια ομάδα που μπορεί να επιτεθεί από όσο έχω καταφέρει να δω. Είδα και τα τελευταία τους δύο παιχνίδια, είπε, και έχουν καλούς επιθετικούς και στο πρωτάθλημα. Είναι λανθασμένη γενικότερη εντύπωση που υπάρχει πως θα αντιμετωπίσουμε ομάδες που θα είναι περισσότερο αμυντικής προσέγγισης. Έχω δει πως και εκείνες.
0: Τον χάσαμε.
1: Πρέπει να δίνουμε εύκολα γκολ όπως το δεύτερο που δεχτήκαμε από την Πάξη στο ΆΚΑ.
0: Μας κάνεις διακοπές, μετακινήσου λίγο.
1: Ακούτε τώρα?
0: Τώρα σε ακούμε, ναι.
1: Ακούς, ωραία. Λοιπόν, έλεγα πως αυτό το οποίο στάθηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για το θετικό αποτέλεσμα στο μάτς με την CSKA 1948 είναι να παίξει ο Παναθηναϊκός βάσει των δυνάμεών του και σίγουρα να μην επιτρέψει να δεχτεί από την αντίπαλό του εύκολο γκολ, όπως ήταν κυρίως το δεύτερο, όπως χαρακτηριστικά είπε, από την Πάξη στο ΆΚΑ. Αναφέρθηκε στην προσεχή αντίπαλο τριφυλίου, λέγοντας πως είναι καλή ομάδα και κυρίως στα γεμίσματα, στις σέντρες που επιχειρεί προς τη μεγάλη περιοχή και έχει και κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά με την Πάξη, με έναν επιθετικό να είναι στο κουτί και αρκετά τεχνίτες παίκτες να είναι ανάμεσα στις γραμμές. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Νίστρουπ, με τον Τσιριβέγια από την πλευρά του να λέει πως ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε την εμπειρία μας πλέον και το χαρακτήρα μας όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Είπε το δείξαμε και κόντρα στην Πάξη στην Ρεβάνς, βγάλαμε χαρακτήρα αλλά και ψυχραιμία όταν τα πράγματα είχαν ζωρίσει και αυτό πρέπει να έχουμε ως οδηγό το τελευταίο 20 λεπτό, 30 λεπτό της Ρεβάνς με την ομάδα από την Ουγγαρία και μάλιστα τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν σκεφτόμαστε ότι υπάρχει και Ερεβάν. Στο μυαλό μας είναι κανονικότατα μονάχα στο πρώτο παιχνίδι. Πρέπει να ξεκινήσουμε το μάτς με βάση τον τρόπο που ξέρουμε να παίζουμε, να κάνουμε τη διαφορά εξ αρχής, να σκεφτόμαστε πως θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι δυνατοί για να πάρουμε το αποτέλεσμα και να μην έχουμε στο μυαλό μας το δεύτερο παιχνίδι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Ακούσαμε
1: καλά.
0: Λοιπόν τον Κώστα Ζάλιαρη που ήταν στην συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού.

έχεις τέτοια επιθυμία, μπορώ να σου δώσω και δύο τηλέφωνα, να πάρεις και εμένα. Σου υπόσχομαι να έρθω χωρίς το γιο μου.

Να σου πω, ρώτα τον και για τον γιο. Ξέρεις πόσους τέτοιους θέλω να σας γλεντάω? Πάρα πολλούς. Αλλά να είστε συγκεντρωμένοι, μην έρχεται ένας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε. Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Βεβαίως.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Είχαμε ξαναμιλήσει πριν από 10 λεπτά τον Πειραιά, είμαι ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Σου είπα για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είπα αυτά που είπα μαζεμένα, αλλά λαϊκά τραγούδια εγώ, φιλοκαραντιδικός είμαι, αλλά μ' αρέσει και ο Μητροπάνος.
0: Ωραία.
1: Και θέλω σε παρακαλώ πολύ, αν μπορείς, να μου βάλεις ένα τραγούδι του Μητροπάνου, τον Άσωτο.
0: Τον Άσωτο.
1: Ναι.
0: Αν προλάβουμε θα παίξει, ναι.
1: Ναι, είναι γαμώτα τραγούδια αυτό, γαμώτα ζεμπέκικα.
0: Οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια. Παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σου, φίλε Πάμπη.
0: Γεια χαρά.
2: Εγώ μιλάω, έτσι, Γιώργος.
0: Ναι.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Πάμπη. Αν και δεν έχεις αποδεχτεί τον όρο δημοσιογράφος για σένα.
0: Πάμε παρακάτω. Και πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Όταν ένας δημοσιογράφος κάνει μια ερώτηση σε κάποιον πολιτικό και αυτός απαντάει άρες μάρες κουκουνάρες, πώς λέγεται?
0: Θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να του δώσει ένα χάστουκι.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Όπου ακριβώς αυτό ένιωθα. Ένιωθα από το πράγμα που ρωτάγανε την κυρία Βούλτεψη.
0: Απαπαπαπαπα.
2: Ω Χριστέ μου, ναι.
0: Απαπαπαπαπαπαπα.
2: Λοιπόν, άκου τώρα τη είπα.
0: Απαπαπαπαπαπαπα.
2: Ναι, όχι, θα σου πω. Δεν γίνεται να μην σου πω. Λοιπόν, γιατί υπάρχει λόγος, θα σου πω. Για τις φωτιές και όλα αυτά. Είπε πρόληψη. Ναι, έχουμε βεβαίως πρόληψη.
0: Δεν έχουμε πολλούς εθελοντές.
2: Ναι, μπράβο, λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ λέει ο Καναδάς, λέει, που είναι, λέει, που γίνεται η παραγωγή των Καναντέρ και καίγεται. Λοιπόν, και στο καπάκι, αδερφέ, ακούω δεύτερη συνέντευξη, έναν άλλον από ένα γαλάζιο παιδί, άλλο τέλος πάντων, και λέει ακριβώς το ίδιο. Ο Καναδάς, λέει, που είναι η παραγωγή.
0: Παίρνουν χαρτάκι, τι θα λένε.
2: Ρε, αδερφέ, ναι, αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, τους τα έχουν δώσει σημειωμένα την άλλη.
0: Σημειωμένα, τους τα δίνει το παιδοβούβαλο σημειωμένα.
2: Ρε φίλε, δεν ξέρω εγώ τι να πω, θα χτυπήσω μια κοφερή γωνιά το κεφάλι μου να πούμε.
0: Αυτοί φταίνε ρε αδερφέ, αυτοί
2: φταίνε. Ένα σοβαρός να βγει και να
0: δει. Ρε αυτοί φταίνε ρε, κάποιοι άλλοι φταίνε.
2: Κάποιοι άλλοι φταίνε σίγουρα ρε φίλε να πούμε. Μήπως όμως και εμείς λίγο, ξέρω εγώ.
0: Αυτό λέω, κάποιοι άλλοι φταίνε.
2: Μήπως και εμείς
0: φταίνε. Μαζί με τους άλλους και εμείς.
2: Τέλος πάντων, ρε φιλαράκι, τι να πω. Λοιπόν, μόνο αυτά. Τώρα γιατί θα λέω, γιατί εμείς είμαστε εδώ ΔΔΕ και τρέχουμε και εμείς φωτιές τώρα από πίσω για να φτιάξουμε το δίκτυο αυτό, τέλος πάντων, που έχει διαλυθεί όλο και έχει καεί από τη μια άκρη στην άλλη. Και βρήκα λίγο έτσι την

0: Περαστικά ρε φίλε, τι να σου πω, περαστικά.
1: Αν θέλεις χωρίς να περάσει ή να σύλλεις κάποιον να με δει.
0: Θα φροντίσω να θα φροντίσω να έρθω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Στον Άγιο Παύλο.
0: Γεια σου Νικόλα, γεια σου.
1: Ατσαβάγου λέγομαι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Έγινε Νικόλα, για χαρά.
1: Yeah.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
4: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
1: Πρέπει να έχουμε την ίδια ηλικία. Εγώ θα σας αποκαλώ κύριο.
0: Ωραία.
1: Παρότι έχουμε διαφορετικές ομάδες, mm-hmm. θέλω να σας ευχηθώ καλές διακοπές.
0: Να σε καλά.
1: Να χαιρώσετε την οικογένειά σας και πάνω απ' όλα τιμάτε τη δημοσιογραφία. Είμαι κάτοικος Εκάλης. Έχω επιχείρηση, ποτέ δεν έχω πάρει δουλειά από το δημόσιο. Τους έχω γραμμένους.
0: Και καλά ξηγέσα.
1: Πληρώνω τα πάντα, τα πάντα. Έχω 80 άτομα προσωπικό, κατώτατο μισθό 1900, κλείνω την Παρασκευή, φεύγουν όλοι σε διακοπές, ειλικρινά το λέω και θέλω ειλικρινά να περάσουν ευχάριστα για να τους αγκαλιάσω και πάλι το Σεπτέμβρη. Ένα έχω να πω, είμαι μπασκετικός Παναθηναϊκός. Απεμπόλυσα το ποδόσφαιρο από την εποχή που ανέλαβε αυτός ο άνθρωπος που διοικεί τώρα τον Παναθηναϊκό. Εγώ είχα σε σχέση με τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Άλλο ήθος, άλλος άνθρωπος. Δεν το συγκρίνω με τον
0: γνωρίζω, τον γνώριζα προσωπικά και γνωρίζω τι μου λέτε.
1: Δεν το συγκρίνω με τον Δημήτρη, με τα λάθη του, με ό,τι έχει κάνει. Λοιπόν, αυτός με έκανε να αγαπήσω πιο πολύ το μπάσκετ. Λοιπόν, κάναμε και παρέα. Απλά, αυτό ήθελα να πω. Και είμαι και αντιμητσοτάκης, παρότι μένω σε μια περιοχή που ξέρεις, όλοι οι αστεί τι ψηφίζουν.
0: Ξέρω. Ξέρεις. Σου εύχομαι να είσαι πάντα καλά, να μεγαλώσεις τα παιδιά που ταΐζεις εκεί και να είσαι, γερός και δυνατός.
1: Και ειλικρινά στο λέω, δεν θα μου επιβάλλει αυτός τι αυξήσεις θα κάνω εγώ στον ιδιωτικό τομέα. Όσα θέλω θα δίνω, παραπάνω.
0: Μακάρι να έχεις να δίνεις, αδελφέ. Μακάρι να έχεις.
1: Ευχαριστώ
0: να δίνεις.
1: Πολύ, καλά να περάσεις και τιμάς τη δημοσιογραφία.
0: Να σε καλά, αδελφέ, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Θα ήταν γαϊδουριά εκ μέρους μου να μην πάρω ένα τηλέφωνο στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Κύμωνας από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Για χαρά.
2: Παρότι στην τούρλα της σεζόν και πραγματικά, Μπάμπη, συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν βρίσκω άλλη λέξη. Οι Ντάγκλες στο τιμόνι επάνω είναι αλλεπάλληλες γιατί τα ωράρια είναι τουλάχιστον εξαντλητικά. Θέλουμε και το κάνουμε, δεν μας αναγκάζουν οι άνθρωποι, έτσι προς Θεού. Αλλά είναι δύσκολο ρε παιδί μου, είναι φοβερό, ειδικά όταν έχεις και την ευθύνη και κουβαλάς ανθρώπους μέσα, έτσι. Δεν είναι ότι ναι. Είσαι μόνος σου και είναι και ο απέναντι, έτσι, ο οποίος δεν σου φταίει σε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά μέχρι στιγμής. Ήθελα για άλλη μια χρονιά να αφήσω μια ανοιχτή πρόσκληση, αν βρεθείς στο νησί μας, να σε περιποιηθώ, εσένα και την παρέα σου.
0: Ωραία.
2: Και σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσεις το χρόνο έτσι όπως πραγματικά τον έχεις ανάγκη, με τους δικούς σου ανθρώπους, μόνος σου, με συνδυασμό, και να γυρίσεις, να μας κρατήσεις άλλα 30 χρόνια παρέα. Να σε έχει καλά ο Θεός. Σ' ακούω από την πρώτη μέρα και δεν θα σταματήσω να σ' ακούω.
0: Να σε καλά.
2: Ας έχουμε διαφωνήσει, ας έχουμε συμφωνήσει. Είσαι ο Μπάμπης της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, θα μπει ο Μανώλης Μουζουράκης να μας πει δύο δημοσιεύματα, ένα που αφορά τον Ορτέγκα και ένα που αφορά τον Κώστιτς. Έλα, Μανώλη.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, πρώτα για Ορτέγκα, επιβεβαίωση του ρεπορτάζ που μας έχουν μεταφέρει εδώ και ο Γιώργος Τσανάκας. Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού River για την πώληση του Ορτέγκα. Δύο δημοσιογράφοι, Αργεντινοί και καλοί και αξιόπιστοι. Ο Μέρλο, ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο και ο Γκαρσία Γκρόβα σημειώνουν ότι Ολυμπιακός και River έχουν δώσει τα χέρια για ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Στο Τάλιρο.
1: Τάλιρο, Ταλιράκι. Ναι. Και ο Ορτέγκα θα υπογράψει 3,5 έτη, όπως μετέφερε χθες το βράδυ και ο Γιώργος Τσανάκας. Λοιπόν, και σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Κώστιτς.
0: Μάλλον κλείνει στην Ολλανδική.
1: Σωστά. Ολλανδία, Αϊτχόφεν, έχει κάνει πρόταση, όχι απλά έχει κάνει πρόταση. Στην Ολλανδία το παρουσιάζουν ότι είναι πάρα πολύ κοντά πλέον ο Κώστιτς να συνεχίσει στην Αϊτχόφεν.
0: Ξέρω πώς κέρδισε η Αϊτχόφεν την έξα αυτή την κούρσα. Δηλαδή πρέπει να είναι μεγάλη διαφορά στα λεφτά, μάλλον.
1: Εμείς είχαμε μείνει στο ότι είχε κάνει καλύτερη πρόταση η ΑΕΚ, ενώ βάσει ρεπορτάζ που μετέφερε.
0: Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Γιατί είναι ο Κώστιτς αυτό που ήθελε ο Νίκολιτς.
1: Σωστά, ναι. Και εντάξει, στην αρχή προξενήσει λίγο εντύπωση το ότι είναι, δεν είναι αριστερό μπακ, αλλά έτσι όπως παίζει πλέον ο Νίκολιτς, με τον αριστερό μπακ να είναι έξω την περιοχή.
0: Έλα, πιο αριστερό μπακ τώρα. Έχεις δει αριστερό μπακ στην ΑΕΚ, όλο μπροστά είναι.
1: Αυτό. Πάντως είπε κάτι το πρωί ο Κώστας και Τζόγλου, που το κρατάω εγώ. Εντάξει, μπορεί να αντιστραφούν τα δεδομένα, δεν ξέρει κανείς. Απλώς πέρσι η ΑΕΚ είχε μια παρόμοια περίπτωση. Κόλλησε τώρα με τον αριστερό μπακ που πήγε η Τουρκία. Που μετέφερε.
0: Το Μαζουάκου.
1: Όχι το Μαζουάκου. Λοιπόν. Τέλος πάντων που μετέφερε. Ήταν πολύ κοντά η ΑΕΚ, αλλά ουσιαστικά μετέφερε την πρόταση από εδώ και από εκεί. Απλώς για να ανέβει.
0: Και καλά, λίγο. Αυτά τα κάνουν λίγο οι Σέρβοι. Είναι λίγο τέτοιοι. Δηλαδή παίρνουν τη μία και την αρχίζουν και την γυρνάνε γύρω-γύρω. Και είναι και λίγο ψιλομπαγάσα ο μάνατζερ του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή για το καλύτερο, αλλά οκ. Okay. Ο παίκτης είναι πολύ καλός, άσχετα με αυτό. Έτσι. Δεν συζητάμε για τον παίκτη, μη συζητάμε για τα γύρω-γύρω τώρα. Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Μπορεί να έχει κάτι καλύτερο για έξω στο μυαλό της, οπότε θα το δούμε.
1: Άξι, αυτό που έχει πει ο Νίκολιτς είναι ότι είναι καλυμμένος, ενώ και με Πεν Ράις μαζί, τον βάζει ακόμη στην εξίσωση. Ναι. Αλλά αυτό που επίσης έχει υπογραμμίσει ότι αν βρεθεί κάτι, όχι μόνο στο θέμα του αριστερού μπακ, σε οποιαδήποτε θέση.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Μανώλη. Λοιπόν, αυτό ήταν, κύριοι. Πάει αυτή η σεζόν. Τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για τη φασαρία, για τα μπινελίκια, για τα οτιδήποτε έχει συμβεί αυτή την ώρα σε αυτόν εδώ το σταθμό. Από εσάς συμπληρώνουμε 30 χρόνια φέτος. Να είμαστε γεροί, δυνατοί και να ξανανταμώσουμε. Ευχαριστώ το Χάρη το Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, τον Μανώλη Μουζουράκη. Να είστε καλά, καλά να περνάτε.
2: Εδώ φυσάει ένας άνεμος που ξεριζώνει πέτρες.
0: Και όπως λένε οι γελέρες, να διαβάζετε τα γυμνάσια.

πουλάω ψευδέστηση, απάτες και παρέστηση. Και πληρωμένους, πληρωμένους ψάλτες, λασάρω νικητήρια και την ομεμπατήρια. Βραχνάδες.

0: από εδώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Σούπαν πως είναι μπελαλής.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ο Καρακούνης έξω από την περιοχή και ο Τάκης Φίστας είναι μακριά. Ο Πασινάς που γεμίζει, μπάλα στα χέρια του Ρουστού. Γκολ! Ναι, γκολ! Γκολ για το Παναθηναϊκό! Ο Ρουστού έχασε την μπάλα! Και ο Νίκος Υπερόπλος κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα τον καθένα στο Παναθηναϊκό. Της πρόκλησης στα κηδίκια 1-0 στο 24. Με γκολ του Νίκου Λιπερόπουλου που δεν συγχώρεσε ούτε αυτή την φορά το Ρουστού. Ο Άγγελος Βασίνας είναι έτοιμος τώρα να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Η ψηλή είναι μέσα στην περιοχή του Ρουστού. Η μπάλα έρχεται μέσα σε αυτήν. Φεύγει ο Ρουστού, καταλαβαίνει και την μπάλα ο Γιάννης Κούμας. Τη στέλνει στα δίχτυα, είναι το 2-0. Ο Ρουστού τα κάνει θάλασσα και ο Γιάννης Κούμας δεν τον συγχωρεί. Ο Καρακούλης προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα. Τώρα θα έχει δυνατότητα να βγάλει τη σέντρα. Γυρίζει η μπάλα, φτάνει στο Μικάλισεν. Ωραίο σου γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Μικάλισεν. Φοβερό γκολ με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Μικάλισεν βάζει τις καρδιές μας στη θέση τους. Πολύ ωραίο γκολ ο Γιάννης Μικάλισεν. Τώρα από το γύρισμα του Γιώργου Καρακούνη με ένα ξερό δεξί σουτ. Τη λέσλες θα δει και δίπλα το δεξί δοκάρι του Ρουστού και κάνει το 3-1 στο 43.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 6 εδώ στο Big Win Sport FM στους 94,6. Είναι η πέμπτη μέρα του Αυγούστου του 2026. Τετάρτη.

Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα το πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 10 με τις γραμμές ανοιχτές 2-10-95-79-283-4 και 5. Να τα πούμε μέχρι τις 7.30 στο κλασικό φορμάτο όπως το έχει και ο Βαγγέλης,

Λοιπόν, τι είχαμε, είχαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέχεν 0-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οπότε όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Ολλανδίας την επόμενη Τρίτη. Ανέτοιμος φάνηκε ο Ολυμπιακός, ενώ μπήκε λίγο φορτσάτος, έτσι για 40 λεπτά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, ίσως λίγο στην εκτέλεση να χρειαζόταν κάτι περισσότερο. Το καλό για εκείνον είναι ότι δεν δέχτηκε γκολ από μια ομάδα η οποία έχει έφεση στο σκοράρισμα. Κινδύνευσε σε μια-δυο περιπτώσεις σοβαρά, αλλά ο τερματοφύλακας του ήταν εκεί. Είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι φτιάχνεται, ότι δεν είναι ακόμα εκεί που θα ήθελε και ο προπονητής και οι φίλοι της. Οπότε οφείλει την επόμενη Τρίτη να παίξει στην Ολλανδία ακόμη καλύτερα από αυτό που είδαμε εχθές, για να μπορέσει να προκριθεί απέναντι στην Αϊμέχεν, η οποία θα έχει και τον κόσμο της στο πλευρό της.

Με πρόβλημα αποχώρησε ο Ρέτσος στον Αστράγαλο. Και αυτό, όσο να πεις, αποτελεί ένα θέμα. Να δούμε τι ακριβώς έχει ο παίκτης του Ολυμπιακού. Είναι και ο Χωσέ Λουίζ με τη Λίμπαρ. Παραδέχθηκε πως η Νέα Μέχεν ήταν καλύτερη και από τον Ολυμπιακό έλειψαν πολλά. Και ότι η ομάδα του έπρεπε να είναι πιο επιθετική και πιο σκληρή.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η σειρά του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει δανειστεί και επισήμως τον Λιβάη Γκαρσία με όψιον αγοράς, όχι υποχρεωτική, από τη Σπάρτακ Μόσχας. Σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο 28χρονος εξτρέμ, ο οποίος δηλώθηκε και στην Ευρωπαϊκή Λίστα και θα είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την ΤΖΕΣΚΑ 1948. Ο ΔΕΤΕΗ νοσηλεύεται με λιμώδη μονοπυρήνωση, απίστευτο. Αν και κυκλοφορούν οι ιώσεις, μόνο τον τζόχο να δείτε σε τι καταστάσεις έρχεται. Εντάξει, πλέον έχει στρώσει και εκείνος, αλλά γενικότερα ήδη υπάρχει μια έξαρση στις ιώσεις. Τώρα λιμώδη μονοπυρήνωση, απίστευτο. Περαστικά στο παιδί. Απόψε το βράδυ λοιπόν από την τηλεόραση του Sky στις 9.30, συγγνώμη, έχει στις 9, στις 9.30 Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, έτσι. TV screen makes you feel small. Λοιπόν, επειδή έχουμε γραμμούλες, τα υπόλοιπα θα τα δούμε αργότερα, τις υπόλοιπες ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα, μην αφήνουμε τον κόσμο να περιμένει, διαβάζοντας ένα... δύο μηνυματάκια που έχουν έρθει και να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Καλημέρα στο Μακούλη εκεί στο Περιστέρι, στο Δημήτρη στην Αγία Παρασκευή, στον Λιβάη των Δωδεκανήσων με μπόλικη αγάπη. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνει στην αγάπη μου, λέει ο Δημήτρης. Έχω ένα παντελόνι που κάθε φορά που το φοράω όλα μου πάνε στραβά. Σήμερα είδα την ετικέτα του. Made in Qatar. Είναι Qatar ραμμένο ο επόπτης ασφάλτου. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα φίλε πάνω. Χάλια ήμασταν χτες. Αφού δεν φάγαμε και γκολ, μιλάμε. Καθόλου δεν απειλήσαμε ιδιαίτερα, λέει ο Μιχάλης από τον Κορυδαλό. Καλημέρα τρελόπεδο. Είμαι και εγώ εδώ. Μάικ από Λοδρονάρα. Δεν κοιμάμαι. Ποιο τραγούδι έχετε για υπόκρουση? Είναι το TV screen του Iggy Pop. Να η Μέγγεν η άμυνα των Ολλανδών. Μάλιστα. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, φίλε μου, Παναγιώτη?
0: Καλά, πάνω μου. Τι έγινε?
1: Καλά, ρε φίλε. Κοίτα, εγώ τι εντόπισα με τον Ολυμπιακό, τι παίζει, γιατί τον άκουγα τον αγώνα εχθές.
0: Δεν τον είδες, οκ, okay, ναι.
1: Όχι, δεν τον είδα, όχι. Mm-hmm. Ολυμπιακός, έχουν μεγαλώσει οι παίκτες του κατά 2,5 χρόνια περίπου. Αυτοί που είχαν τραβήξει τότε, που είχαν πάρει το conference και το πρωτάθλημα, mm-hmm, έχουν πέσει πάρα πολύ. Δεν είναι αυτοί που ήταν. Και ο Μεντιλίμπα τότε που πήρε το...
0: Κάτσε,
1: το
0: περίμενε, περίμενε, περίμενε, από αυτούς τους παίκτες.
1: Ναι.
0: Από αυτούς τους παίκτες. Ήταν, ναι, ο Ρέτσος, ο Κάρμο,
1: ο Κάρμο, ο Τσικίνιο,
0: ο Τσικίνιο, ο Ροντινέ και ο Ελκαμπή. Πέντε, ναι, μετρήσαμε. Ναι. Έτσι, ούτε ο Μοζακίδης ήταν, ούτε ο Σαλιάκας, ούτε ο Βόβιτς.
1: Το Ροντινέ.
0: Ναι, τον είπαμε τον Ροντινέ. Ρέτσος, Κάρμο, Ροντινέ, Τσικίνιο, ναι, Ελκαμπή. Πέντε.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι, ο Μαρτίνς ήταν, δεν νομίζω ότι ήταν ο Μαρτίνς. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
1: Νομίζω ήταν. Νομίζω
0: και αυτός, τέλος πάντων, αλλαγή μπήκε το παιδί και χτες. Ναι.
1: Ο Μουζακίδης δεν ήταν.
0: Πρέπει να ήταν ο Μουζακίδης. Ο Μουζακίδης πρέπει να ήταν στην ομάδα που πήρε το από κάτω. Το Youth League. Κάτσε, θα το δούμε. Θα το δω. Για συνέχισε λοιπόν τη σκέψη σου.
1: Αυτή η παίχτες εκεί μεγαλώσανε, ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο πικ.
0: Μπήκε Καλογεράκης να μας διαφωτίσει. Πάμε.
2: Ήτανε Τζολάκης που έφυγε.
0: Ναι.
2: Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί φεστιβάλ γιατί έχει μια διαδικασία με τη Βίρζα. Πρώτα απ' όλα καλημέρα να πω.
0: Καλημέρα να πεις. Ναι.
2: Τζολάκης που έφυγε. Είναι ο Ρέτσος.
0: Είναι ο Ρέτσος. Ο Ροντινέ.
2: Ο Μουζακίτης ήταν στη Youth League.
0: Στη Youth
2: League. Που πήρε το τρόπαιο.
0: Okay.
2: Και ο Ζέλσον δεν ήταν, ήρθε την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Τέλεια.
2: Αυτά. Για τις δύο παίχτες που είχατε την απορία για τον Μουζακίτη και το
0: Thank you, Σταύρο.
2: Τέσσερις παίχτες. Είναι και ο Φορτούνης που γύρισε. Και ο Φορτούνης που γύρισε.
0: Ο Φορτούνης δεν έπαιξε όμως χθες, εντάξει.
2: Ναι, απλά γύρισε και ο Φορτούνης.
0: Από τους παίχτες που.
1: Αυτά τα παιδιά είχαν μεγάλο πικ. Ήταν στο απόγειό του. Όταν του είχε αναλάβει ο Μέντι Λίμπαρ. Εν τω μεταξύ την ομάδα για μένα έπρεπε να είχε μείνει ο προηγούμενος προπονητής. Που ανέλαβε το Μελτιλίμπαρ. Ο Μελτιλίμπαρ δεν ξέρω αν γινόταν αυτό. Να ήταν ο Μελτιλίμπαρ προπονητής και εκείνος σκάουτερ. Γιατί έκοβε το μάτι του. Δηλαδή έφερε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Και το Χόρτα και είχε φέρει και
0: για
1: το.
0: Ποιον λες τώρα για το Μαρτίνς.
1: Όχι για το Μαρτίνς.
0: Ποιον προπονητή λες.
1: Μετά το Μαρτίνς που είχε έρθει. Ένα Πορτογάλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θυμάμαι το όνομά του. Έχει λίγο περίεργο όνομα. Ήθελα να πω ρε παιδί μου ότι είχε και τον Άλντο τον Βόσνιο, τον επιθετικό που έχει παίξει και Manchester City, τον επιθετικό Λάχο, πώς λεγόταν. Το θυμάσαι.
0: Τότε.
1: Στον τελικό. Όχι στο τελικό. Που είχε βάλει τον γκολ με τη Maccabi Haifa.
0: Με τη Μακάμπι Χάιφα. Τέλος πάντων.
1: Κατάλαβες τον λέω.
0: Νομίζω ναι.
1: Είχαμε και αυτόν σε πάρα πολύ καλή φάση. Δηλαδή έμπαινε αλλαγή και βάζε γκολ. Ή έπαιζε ξέρω εγώ μαζί με τον Λαραμπή και βάζανε γκολ. Δηλαδή ήταν όλοι σε τέλεια φάση ρε παιδί μου. Και τώρα αυτό το πράγμα δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Έπρεπε να έχει σιγά.
0: Τότε είχε Ελκαμπή και Λαραμπή ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Το Γιώβετιτς, λέει, όχι.
1: Το Γιώβετιτς, μπράβο.
0: Το Γιώβετιτς, οκ. Okay.
1: Και αυτή η παίκτης ήταν ο πίκτους, λοιπόν. Και δεν έκανε ένα νέο στην ομάδα λίγο, ξέρεις, να φέρει κάποιο παίκτη πιο νέο. Έφυγε και μετά, έφυγε και ο Πετσιδικάς που πήγε στην Brighton, που αυτός έκανε τρομερή δουλειά. Τέτοιο παιδί δεν βρίσκει, ας πούμε. Να κάνει τέτοιες δουλειές, να τρέχει, να μαρκάρει, να παίρνει την μπάλα, να βάζει γκολ, να μοιράζει.
0: Εντάξει, δεν τον είχε σε αυτή τη φάση ο Ολυμπιακός, τον είχε στη Youth League τότε.
1: Να κάνει τέτοιες δουλειές, να τρέχει, να μαρκάρει, να παίρνει την μπάλα, να βάζει γκολ, να μοιράζει.
0: Εντάξει, δεν τον είχε σε αυτή τη φάση ο Ολυμπιακός, τον είχε στη Youth League τότε.

0: Καλημέρα.
1: Μισό λεπτό, Παναγιώτη μου.
0: Φτιάξω το, εσύ ξέρεις τα κόλπα.
1: Μισό λεπτό.
0: Mm-hmm.
1: Οδηγάω να μου και...
0: Ναι.
1: Λίγο να σταματήσω. Μ' ακούς καλά?
0: Πολύ καλά.
1: Πολύ καλά, εντάξει. Είμαι ο Γιώργος Ατασπρόπυργο.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Και έχω άγχος κάθε φορά να μου, αν ακούτε καλά.
0: Πράγματι, λοιπόν, μετά από πολύ καιρό σε ακούω χωρίς διακοπές. Για πάμε.
1: Ξέρεις, γιατί σε έχω πιάσει μια περιοχή που δεν έχει πρόβλημα. Είναι πρόβλημα η περιοχή, το σήμα. Τώρα εδώ είμαι σε μια περιοχή που ακούω πολύ καλά και από ανοιχτή ακρόαση.
0: Λοιπόν, τέλεια.
1: Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ λίγο πολιτικά, γιατί έπαιρνα χθες τηλέφωνο και δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή.
0: Okay.
1: Ήθελα να ασχοληθώ με το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Θα γίνει και χρονιά εκλογών του χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Η Νοβάρτης σε όλες τις χώρες καταδικάστηκε.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα
0: όχι.
1: Αθωωθήκανε.
0: Mm-hmm.
1: Συμφωνώ με βάση τα στοιχεία, γιατί και οι δικαστές οι κακόμεροι δικάζουν με βάση τα στοιχεία που τους δείχνουν. Άλλο τι πιστεύουν, είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν μια απόφαση με βάση τα στοιχεία που έχουν. Αθωωθήκανε. Για να αθωωθούν σημαίνει ότι κάποιος τους κατήγγειλε και πήγαν στα δικαστήρια. Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν κάνανε σε αυτόν τους κατήγγειλε και τους κοφάντησε, αφού αθωωθήκανε.
0: Υποτίθεται.
1: Εγώ άμα σε κατηγορήσω εσένα και πω ότι είσαι.
0: Ότι θα κάνανε, υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: ναι.
0: Διατηρείται.
1: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ κατηγορώ εσένα και σου λέω ότι είσαι ομοφυλόφιλος, ξέρω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Και σε κατηγορώ και μου πας στα δικαστήρια. Εσύ μετά θα μου κάνεις μήνυση άμα θα.
0: Ναι, δεν είναι απίθανο.
1: Δεν είναι απίθανο.
0: Το πιο πιθανό
1: για
0: είναι.
1: Για να καθαρίσεις το όνομά σου πρέπει να κάνεις mm-hmm. και μήνυση σε αυτόν τον κατηγόρο. Και ρωτώ τώρα, αυτοί οι πολιτικοί που αθωθήκαν, γιατί δεν κάναν μήνυση. Ο κύριος Πολάκης σου έκανε την καταγγελία. Γιατί δεν του κάναν μήνυση να μην τις κοφάτεις, αφού είναι αθώοι. Που θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι αν κάποιος τιμωρηθεί, γιατί κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί, ή ο αθώος ή το ένοχος, τότε θα βρεθούν τα στοιχεία τα πραγματικά να πούμε. Γιατί και η αντιπολίτευση το πήγε μέχρι εκεί που ήθελε. Δεν το πήγε το μαχαίρι στο κόκαλο.
0: Χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, αυτό στο χωριό μου ξέρεις πως το λένε Τάτσι Μίτσι Κότσι.
0: Αυτό το λένε συγκάλυψη στο δικό μου. Ακριβώς.
1: Γιατί από τη στιγμή που κάποιος κατηγορείται άδικα, πρέπει να κάνει μήνυση και να κατηγορηθεί αυτός που τους σκοβάντησε. Αυτό λέει η απλή λογική.
0: Και είναι και χρόνια στις εναλλαγές των κυβερνήσεων.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι το όλο.
0: Εκτός δηλαδή του σκανδάλου του αιώνα, τέλος πάντων, Κοσκοτάς και τα λοιπά. Που
1: να
0: στην ουσία λίγοι πλήρωσαν για αυτά που
1: έκανε. Εγώ
0: που
1: δούλευα στο Κοσκοτά τότε το 88, δούλευα έμφυση εφημερίδα και έβγαζα καλά λεφτά. Σε πληροφορώ πολύ με το σκάνδαλο του Κοσκοτά, οι εργαζόμενοι απλοί όλοι πήραμε τα λεφτά μας. Εμείς δεν τα χάσαμε. Και να σου πω και κάτι, το σκάνδαλο του Ελλάδα, μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές, 3,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Για πόσο σκάνδαλο.
0: Κανείς δεν ξέρει τι έγινε
1: λοιπόν,
0: με τα λεφτά.
1: Εγώ σου λέω και 10 δισεκατομμύρια.
0: Πού ερχόντουσαν και πού πηγαίνανε.
1: Εγώ σου λέω και 10 δισεκατομμύρια.
0: Τι έφτασε στα χέρια του Πασόκ.
1: Εγώ σου λέω και 10 δισεκατομμύρια δραχμές. Πολλαπλασίασε το επί 7, γιατί ποτέ το χιλιάρικο του 88 με βάση το χιλιάρικο του 2001 είναι 7 φορές επάνω. Μιλάμε για 70 δισεκατομμύρια δραχμές. Διέρεσε το δια του ευρώ και πε μου αυτό συγκρίνεται με τα 600 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει η Ελλάδα το 2013. Να δει ότι ήταν ένα σκάνδαλο τη τρίχα. Όσον αφορά από οικονομικής άποψης.
0: Mm-hmm.
1: Με τα 600 εκατομμύρια ευρώ που δεν ξέρω πόσα
0: χρωστά. Τόσα χρωστά το κυβερνόκονο.
1: Λοιπόν, και εγώ μιλάω για το χρέος της Ελλάδος.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι, ναι.
1: Τι ήταν το σκάνδαλο του Κοσκοτά.
0: Εντάξει, ήταν κάτι τρίχες. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει σε τέτοιο
1: ναι,
0: βαθμό. Τουλάχιστον
1: ξαναγίνει,
0: ή δεν το ξέραμε σε τέτοιο βαθμό.
1: Σε οικονομικά μεγέθη είναι τρίχες. Απλώς επειδή θυχτήκαν οι άλλοι εκδότες, το γιγαντοποίησαν.
0: Νόστιο.
1: Γιατί οι εκδότες θυχτήκαν στο σκάνδαλο Κοσκοτά, ο απλός λαός δεν έπαθε τίποτα. Οι εργαζόμενοι, εμείς το ξαναλέω, πληρωθήκαμε μέχρι δραχμή ακέραια τα πάντα. Στο μνημόνιο, επειδή είσαι στο χώρο του τύπου και όσοι ήταν στο χώρο της διαφήμισης, δεν πήραμε φράγκο και κανένα.
0: Βαρέσανε κανόνια.
1: Βαρέσανε κανόνια τα θαλασσοδάνεια τα οποία τα πήραν ως επιτοπλίστων οι εκδότες. Έτσι δεν είναι.
0: Μίλες τέτοια πράγματα τώρα. Άντε.
1: Γιατί να μην τα λέω, αφού είναι η αλήθεια. Οι εκδότες είχαν πάρει από τα 1000 θαλασσοδάνεια, τα 990 τα είχαν πάρει οι εκδότες. Που είχαν ταυτόχρονα και κατασκευαστικές, και πετρελαϊκές και χιλιαδιώνα μου.
0: Βλέπεις τώρα ο Δήμαρχος Τηλίδας ότι...
1: Λοιπόν, αυτά. Τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο χθες, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι ανέτοιμος. Άνοστο λίγο το παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει, λίγο σου πίστευα.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει, αλλά εντάξει, η Μέγκη μου έδειξε καλύτερη ομάδα από την περίπτωση.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός πρέπει να εμφανιστεί πολύ πιο σοβαρός από ότι χτες, με την ίδια.
1: Είναι ήδη μα σοβαρότητα,
0: θεωρώ, μάλλον να είναι. Και με περισσότερες δυνάμεις.

0: περισσότερες δυνάμεις, τόσο ώστε να μπει μπροστά, ας πούμε, δηλαδή σε μια κατάσταση ποσοστού, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η Νεϊμέχεν έχει ένα 5% παραπάνω να περάσει λόγω έδρας. Πρέπει να το εσωφαρίσει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον αυτό με την εμπειρία του, με τη φανέλα του.
1: Τώρα η Νεϊμέχεν θα υποχρεωθεί να παίξει λιγάκι πιο ανοιχτά, να βάλει πορτικό στους και θα βρεθούν πιο εύκολα ευκαιρίες.
0: Ακριβώς. Αν έχει λίγα περισσότερα τα τρεξίματα ο Ολυμπιακός, γιατί φαίνεται ότι μετά το 40 ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν και στα τρεξίματα. Και είναι φυσιολογικό αν με ρωτάς, γιατί είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, αλλά το ξέρεις αυτό το πράγμα, δουλεύεις γι' αυτό. Ίσως να μπορούσε να κάνει περισσότερα. Έγινε.
1: Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Παρασκευή βράδυ, παράγκα κρυονερίου 16.
0: Σωστά τα είπες.
1: Τι σε νοιάζει σε να ισχύει αυτό.
0: Ισχύει. Πολύ σωστά τα είπες.
1: Ισχύει. Εντάξει. Θα τα πούμε.
0: Έγινε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούγομαι, που λέει και μια ψυχή. Όχι. Εδώ, καλημέρα. Ναι. Τι είναι, παιδιά, 2 στα 2. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα μου.
2: Γεια σου, Πάνο.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Ο Νικόλας είμαι.
0: Γεια σου,
2: Νικόλα. Να πω λίγο τη γνώμη μου για τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
2: Ο Ολυμπιακός, ναι, μεν ήταν... βασικά δεν το είδα το παιχνίδι. Mm-hmm. Απλά από αυτά που διάβασα και από αυτά που άκουσα... Mm-hmm. Τη μικρή ανάλυση που έκανες εσύ. Πιστεύω ότι είναι ανέτοιμος ακόμη.
0: Προφανώς δεν μπορεί να είναι στο πικ της η ομάδα.
2: Τι άλλο πιστεύω. Ο Ολυμπιακός θα κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση, ο πρόεδρος τέλος πάντων, mm-hmm. για το χτίσιμο του γηπέδου.
0: Ναι.
2: Στέκομαι σε αυτό που είπες εσύ, ότι ξέρανε ότι το πρώτο παιχνίδι θα είναι mm-hmm. 3 Αυγούστου, τέλος πάντων 4 πότε ήταν, οπότε... Όφιλε σε εισαγωγικά να είναι πιο έτοιμος ή να έχει κάνει όλες τις μεταγραφές.
0: Κοίταξε, το
2: κατά 80% το... έκανε ο Παναθηναϊκός ή οτιδήποτε mm-hmm. άλλο. Νομίζω ότι το βάρος αυτή τη στιγμή mm-hmm. από πλευράς επενδύσεων, έτσι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι περιμένουν οι ομάδες παίχτες για το τέλος Αυγούστου, είτε για να τους πάρουν φτηνότερα, mm-hmm. είτε γιατί είναι κάτι πολύ top class και δεν έρχονται στην Ελλάδα αν δεν βρουν, έρχονται μάλλον στην Ελλάδα μόνο αν δεν βρουν κάτι άλλο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το βάρος έχει δοθεί και κάποιες μεταγραφές που χαλάσανε, ας πούμε τους Στάνης που έχω ακούσει, mm-hmm. είναι γιατί ακριβώς ζήτησε, βγήκε ένας μάνατζερ και ζήτησε, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο.
0: Τα μαλλιά του.
2: Mm-hmm. Ναι, ό,τι τίποτα και αν ζήτησε. Νομίζω ότι αν δεν χωράνε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν χωράνε, πώς να το πω, να κάνεις κόλπα, ας πούμε, ότι του στυλ δεν θα δίνω γιατί τσαντίστηκα. Αν το θέλεις αυτό το παίξι, κρίνεις ότι είναι απαραίτητο στον παίρνεις, δεν του δίνεις και το 1 εκατομμύριο.
0: Πρέπει να θεωρήσω ότι ταξίζει αρχικά.
2: Ναι, εννοείται. Ναι. Είχαν συμφωνήσει όμως το ποσό, απλά βγήκε και ένα άλλο επιπλέον ποσό τελευταία στιγμή. Αυτό που θέλω να πω, σαν παράδειγμα το έφερα, είναι ότι πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη διετία, την επόμενη μάλλον, έχει βάλει σκοπό πολύ μεγάλο και πολύ καλά. Πολύ καλά. Καλά κάνει τέλος πάντων mm-hmm. να φτιάξει αυτό
0: την ανακατασκευή του γηπέδου.
2: Να το κατασκευάσει. Mm-hmm. Από και πέρα νομίζω ότι θα είναι λίγο σφιχτός με τα δεδομένα του Ολυμπιακού, έτσι, όχι με τα δεδομένα μιας ομάδας κανονικής, στις μεταγραφές του και να τις ψάξει πάρα πολύ και θα κοιτάξει να κάνει ό,τι το πιο καλό, ας πούμε, από πλευράς οικονομικής. Δεν θα είναι τόσο λάζος όπως ο Παναθηναϊκός. Με την έννοια του δίνω, ας πούμε, και να μου ζητήσουν και κάτι στο τέλος και οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου. Okay. Τώρα για τους παίκτες ότι μεγαλώσαν 2 χρόνια. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα, ότι μεγαλώσαν 2 χρόνια.
0: Εντάξει, ξαναλέω, μιλάμε για τους μισούς παίκτες και λιγότερο από τους μισούς.
2: Ναι, εκτός αυτού, ο Ολυμπιακός ήθελε προσθήκες, το ξέραν και από πέρυσι. Mm-hmm. Τώρα, είτε γιατί δεν έγιναν νωρίτερα, είτε γιατί είναι η τακτική αυτή του προπονητή. Εντάξει, okay, είναι έτσι. Πιστεύω ότι στο τέλος θα παιχτεί 50-50 αυτό που είπες και εσύ.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω ποιος θα, δεν την είδα και να ξέρω τι ομάδα είναι, αλλά νομίζω ότι
0: είναι μια συμπαθής ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία έχει πλάνο και παίχτες να το εξυπηρετήσει. Εντάξει, δεν είναι top class προφανώς, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή την ομάδα ο προπέρσινος Ολυμπιακός θα την είχε κάνει μια χαψιά.
1: Είχε πατήσει την δεύτερη ή τρίτη στο Ολλανδικό.
0: Τρίτη στην Ολλανδία. Βέβαια, μετά από πολλά χρόνια βρίσκεται στην Ευρώπη, ας πούμε, 16-17 τέλος πάντων. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχές βασικά. Αυτό καταλαβαίνεις, ότι υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει ένα σχέδιο και θα το εξυπηρετήσει όσο πηγαίνει, ας πούμε, ακόμα και αν αλλάζει και λίγο τη συνηθισμένη της τακτική.
1: Okay, γιατί τώρα για το Παναθηναϊκό, να πούμε λίγο, να πω μάλλον λίγο. Νομίζω ότι ένας σοβαρός Παναθηναϊκός και ένας καλός Παναθηναϊκός, όπως αυτός που είδαμε λίγο στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη, νομίζω ότι θα μπορέσει να πάρει ένα σκορ που να του, τουλάχιστον αν όχι να τον εξασφαλίζει, να τον κάνει φαβορή
0: για τη ρεβάνς.
1: Για τη ρεβάνς, ναι. Εντάξει, ατυχία αυτό με τον Τετέι. Φαινόταν ο παίχτης ότι σαν να του έλειπαν δυνάμεις.
0: Φαινόταν πολύ βαρύς. Δεν ξέρω τώρα αν έχει να κάνει με τη βαριά προετοιμασία και δεν είχε ξανακάνει τόσο
1: βαριά. Επειδή την έχω ξανακούσει, δεν θυμάμαι αν άλλος αθλητής έχει πάθει κάτι τέτοιο. Συνήθως...
0: Φτάνει σε εξασθενημένο οργανισμό.
1: Είναι σε εξασθενημένο οργανισμό, βρίσκεται, όπως το λένε, κάτω το ανοσοποιητικό σου και πρέπει να είναι και από, έρχεται κυρίως από, αν κοιτάξεις κάποιες από ποντίκια και τέτοια. Επειδή δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Φαντάζομαι και εγώ πως όχι.
1: Σε αυτούς τους παίχτες, πρέπει να είναι κάτι άλλο. Ίσως εκεί στην εξοχή που ήταν στην Ολλανδία, δεν ξέρω πραγματικά πού μπορεί να είναι, αλλά στον χρόνο φαντάζομαι η αρμόδια της ομάδας. Εντάξει, ατυχία με τον Τετέι. Τώρα με τον Λιβάη δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει, αν και δηλώθηκε. Μην τρελαθούμε τώρα, ένας παίκτης.
0: Εντάξει,
1: σε μια
0: ίσως,
1: εβδομάδα...
0: πρόσεξε, σε μια κατάσταση αλλαγής, ας πούμε, ξέρω, στο 70, μπορεί και να μπορέσει να σου δώσει...
1: Εντάξει, στο δεύτερο παιχνίδι, ναι, οκ. Okay. νομίζω ότι δεν του λείπει ο Τετέι του Παναθηναϊκού, αλλά έχει παίκτες να παίξουν. Το θέμα είναι να είναι καλό στην άμυνα, γιατί στην επίθεση... Ήμασταν καλοί. Όπως και να το κάνεις, σε δύο παιχνίδια έχουμε βάλει 4 γκολ.
0: Ναι.
1: Στην άμυνα έχουμε φάει κάτι τραγικά γκολ. Μπορεί τα δύο να μην
0: ήταν για περισσότερα.
1: Να μην εντάξει, να ήταν το ένα από χέρι, το άλλο από... Αλλά όπως και να το κάνεις, μπήκε γκολ.
0: Εντάξει, τώρα τουλάχιστον έχει βάρ. Δεν θα ξαναφάσει και γκολ.
1: Έχει βάρ αυτό το γύρο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, δεν το ήξερα. Ωραία, πάλι καλά. Λοιπόν, να είμαστε καλά.
0: Έγινε.
1: Τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, το δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 το χάσαμε. Οπότε να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια γρήγορα και να πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την επικοινωνία. Στείλατε πολύ το Jovetic. Γεια σου, Θοδωρή, ταξί από το αεροδρόμιο. Ο Ζέλσον ήταν στην ομάδα του Conference είστε το Γενάρη, αλλά έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Οκ, okay, τον αγώνα, ναι, οκ. Okay. Γιώβετης Μιχάλης, δεν θέλω. Ο Κωστής ο Μπραζιλέιρο, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, πάνω σε έναν και όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, Σπύρος Αϊκάρα, πάντα και παντού. Ο Γιώβετης ο παίχτης, Καρβαχάλ ο προπονητής, ο Ρίγο Τρελάρας. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά με απογοήτευσε η εμφάνιση της ομάδας μου στο χθεσινό μάτς, ανύπαρκτη και με προπονητή απαράδεκτο, λέει ο Θοδωρής. Ρε πάνω σε παρακαλώ, όχι πρωί για τον Νοβάρτης. Δηλαδή να είσαι Ολυμπιακός και να ακούς πρωί Παναθηναϊκούς να κρίνουν χωρίς να έχουν δει το παιχνίδι κιόλα. Αράχτε ρε και είμαι ΑΕΚ. Καλημέρα πάνω. Να μπουν οι νέοι παίχτες στον Ολυμπιακό μόνο όταν έχουν μάθει πώς να κυνηγάνε μέχρι ξελιγώματος, να ανακτήσουν την μπάλα από τις γιώμες του τερματοφύλακα. Αν έχουμε τέσσερις ομάδες στο Europa, υπάρχει περίπτωση να κληρωθούν και να παίξουν μεταξύ τους. Νομίζω πως όχι στην πρώτη φάση τουλάχιστον. Νομίζω, ξαναλέω. Και επίσης για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, επειδή μπορεί να ακούστηκε κάπως αυτό που είπα, ότι το ξέρεις ότι το παιχνίδι είναι 4 Αυγούστου. Υπάρχει και μια ομάδα η οποία θα υπάρχει και μετά τις 4 Αυγούστου. Οπότε οι άνθρωποι του κάθε προπονητικού staff, να το πούμε έτσι, σε κάθε ομάδα υπολογίζουν τα πάντα. Και το πρώτο παιχνίδι, αλλά και τα επόμενα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια κατηγορία ως προς αυτό. Από τη μεριά μου τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα Ελλάδα από τη ογκωμένη πολυστερίνη τη Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Τζούρισιτς. Της δάει μια κίνηση από τους συμπαίκτες του. Τη βρίσκει στο Μαξίμοβιτς. Μαξίμοβιτς Βιντερσκι, το σουτ. Γκολ!
3: Γκολ 1-0! Καταπληκτικό γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 5! Γκάρον Βιντερσκι και 1-0!
13: Γκολ! Γκολ!
3: Φοβερό γκολ!
13: Τι γκολάρα ήταν αυτή από τον Σβιντερσκι! Τι γκολάρα ήταν αυτή
3: από τον Σβιντερσκι! Ο Μαξίμοβιτς ο Σβιντερσκι με τη μία με τα αριστερό κρεμάει τον τερματοφύλακα!
13: Φοβερό γκολ!
3: 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 5!
12: Θα πάει στο ένα εναντίον ενός Τζούριτσιτς. Θέλει στήριγμα. Σουτάρει ο Τζούριτσιτς, μπλοκάρει. Ευκαιρία, γκολ!
3: Γκολ! 2-0 ο Παναθηναϊκός!
13: Γκολ!
3: Το 19! Πρέπει να είναι ο Μαξίμοβιτς.
13: Ο Μαξίμοβιτς!
3: 2-0 ο Παναθηναϊκός, απίστευτο!
12: Ωραία ενέργεια του Σιώπου, αποφεύγει για αντιπάλους. Πετάει κάθετα για τον Τζούριτσιτς. Τζούριτσιτς από αριστερά. Πάντα Τζούριτσιτς. Σουτάρει ο Τετέ.
3: Γκολ!
13: Τετέ!
3: 3-2 ο Παναθηναϊκός!
13: Γκολ! Τρομερό γκολ! Ο Τζούριτσιτς
3: στρώνει σιρτό σου του Τετέ στη δεξιά γωνία από το ύψος περιοχής ο Βραζιλιάνος και ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-2 στο 55.
13: Συγγνώμη Διονύση, όλα τα λεφτά είναι ο κοντός. Ο Σιώπης έχει κλέψει την μπάλα, έχει βρει, έχει γυρίσει με δύο αντιπάλους, έχει δώσει κάτι την πάσα στο Τζούριτσιτς, αυτός τη γυρνάει στον Τετέ και αυτός σημαδεύει γωνία. Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2.
12: Λήξη. Παναθηναϊκός Φιωρεντίνα 3-2. Η μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε 22 λεπτάκια πριν τις 7. Μανούλα. Καλημέρα Παναγιώτη, δώσε χαιρετίσματα στο ντρελάκι, εγώ θα το πω, τον καλογεράκι. Θα καταλάβει αυτός με τη μία, ξέρει αυτός όταν γράφεις με κεφαλαίο το επίθετο που χρησιμοποιείς. Καλημέρα Πάνο, είσαι η παρέα μου στη δουλειά πουλώντας καρπούζια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης από τα Δελέρια Τυρνάβου, να είσαι καλά. Σας παρακαλώ να χαρείτε, μην το γυρίσετε πάλι στα πολιτικά, μην κουβέντα μόνο στο ποδόσφαιρο. Έχουμε και αγώνα, ελπίζω ότι εκεί θα μείνει. Και απλά για να ξέρετε, το λέω, η Μάιχεν πριν το μάτς πούλησε τον καλύτερο της παίχτη. Καλημέρα Πάνω, καλή εκπομπή και προσοχή στους δρόμους, λέει ο Παγωτατζής. Τώρα συζητάγαμε με τον Σταύρο και μου έλεγε, μου επιβεβαίωσε ότι αν έχουμε 4 ομάδες στο Europa δεν μπορούν να παίξουν μεταξύ τους και μπορούν να πάρουν μέχρι 2 ομάδες από μια άλλη χώρα. Π.χ. από την Ιταλία να παίξει, ξέρω εγώ, λόγου χάρη, ο Όφη ας πούμε, με 2 ιταλικές ομάδες. Μέχρι 2. Λοιπόν, γρήγορα στις γραμμές. Για πάμε εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Ακούω τη φωνή μου, ρε Πανώ.
0: Ακούς τη φωνή σου. Τώρα είναι λίγο καλύτερα, μήπως.
1: Τώρα που θα πολύ. Ωραία, πολύ καλύτερα.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, αν δεν ήταν ματιασμένοι χτες γιατί είχα πάει στο γήπεδο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Τώρα
1: ελπίζω να ήταν ματιασμένοι.
0: Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και είναι καλή ομάδα. Δεν είναι τώρα για δεν είναι καφενές τώρα.
1: Πάνω, αυτό που είπες στην αρχή και πήγες να πεις μετά ότι δεν το λέω από κακό, ξέρεις πότε θα παίξει το μόνο.
0: Ναι. Αλλά έχεις και μια σεζόν μπροστά σου.
1: Να
0: έτσι.
1: Δούμε.
0: Έχεις και μια σεζόν μπροστά σου.
1: Άλλαξες τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Άλλαξες το εξτρέμ το καινούριο που πήγες και έβαλες αλλαγή. Έπαιζες πάλι με τον ίδιο τρόπο γιώμα στον Ελκαμπή, γιώμα. Εντάξει, okay, περιμένουμε. Θα δούμε. Αλλά πάντως αυτό που είδαμε ήταν στο ίδιο εργοθεατές. Εγώ αυτό έχω να πω. Μία κόντρα δεν πήρανε, μία κόντρα, έτσι, μέσα στην περιοχή, αμυντικός τώρα και να κοιτάνε όλες τις κόντρες οι επιθετικοί. Τέλος πάντων, να δούμε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, εσύ γραμμές, και να την κρατήσω γιατί εγώ είμαι από τους συγγνώμους.
0: Έχω γραμμές.
1: Έχεις. Λοιπόν, να πω και κάτι για το Παγωτατζή.
0: Πάμε.
1: Δεν θέλει πολιτικά. και να πιείσω από αυτό. Να ξέρεις ότι έχουν συνεννοηθεί οι γυναίκες αρετοί, η γυναίκα μου για την Παρασκευή. Ναι, λοιπόν, όταν οι από πάνω δεν θα θέλουν και οι από κάτω δεν θα αντέχουν. Σε επαναστατική κατάσταση λένε. Εμείς φαίνεται ότι αντέχουμε, ρε φίλε. Αυτά που μας κάνουν.
0: Φροντίζουν μάλλον.
1: Μπορεί.
0: Γι' αυτό. Φροντίζουν μάλλον γι' αυτό, λέω.
1: Ναι,
0: για να είσαι εκεί στο όριο, τέλος πάντων.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή πατητή, εκεί που πάντα σκάσεις από το οξυγόνο, σε αφήνουνε, βγαίνεις, παίρνεις την ανάσα
0: και ξανά
1: το κεφάλι μέσα. Ξανάβουτε. Καλή δύναμη, παιδιά, καλημέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά υγεία, και σε σένα. Υγεία. Να είσαι καλά, καλημέρα. Επόμενος, καλημέρα.
2: Έλα Παναγιωτάκη.
0: Έλα μου.
2: Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις.
0: Πού είσαι εσύ.
2: Αλλά εσύ είχα πάρει μια μέρα, αλλά δεν ήσουν, ήταν ο Βαγγέλης.
0: Okay.
2: Καλά είσαι.
0: Τι κάνεις, Γιώργο.
2: Καλά, ωραία, μια χαρά.
0: Ξεκουράζεσαι.
2: Λοιπόν, να πω για τον Τι μου είπες.
0: Ξεκουράζεσαι, λέω.
2: Ναι, είχα πάρει λίγες μέρες άδεια, τώρα θα ξαναπάρω κάποια στιγμή.
0: Okay. Πάμε.
2: Ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό, έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια, αλλά από ό,τι είπα και του Βαγγέλη, έχουμε πρόβλημα στο τέρμα. Ο τερματοφύλακας τώρα δεν εμπνέει. Και φοβάμαι ότι θα πάει στράφτη η προσπάθεια. Γιατί ο τερματοφύλακας είναι μια θέση πολύ κέραια.
0: Καμία τήρηση.
2: Δεν έχει δείξει κάτι μέχρι τώρα. Μπορεί όμως αργότερα, όπως του είπα, να προσαρμοστεί. Κοίταξε. Όμως πρέπει να γίνει γρήγορα αυτό, γιατί η θέση θεματοφύλακα δεν καλύπτεται εύκολα αν δεν προσαρμόζεσαι γρήγορα.
0: Ισχύει.
2: Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα όσο για, τη, για το λαό εδώ που είμαστε μια φάρα και εμείς πολύ καλοί, ήθελα να πω, αν και έχει καταλαγιάσει η κατάσταση, κάποτε λέγανε ότι δεν βάζει μέσα ο Αταμάν τον, τον Σόλτς και τον Τολιόπουλο γιατί έχει κάτι μαζί τους. Ρωτάω έτσι ένα προβληματισμό, ο Μπράνοβιτς, γιατί δεν του κάνει και τον Μπράνοβιτς αυτοί οι παίκτες και τους άφησε και φύγανε. Γιατί ο Λαρετζάκης του Ολυμπιακού φέτος έπαιξε πολύ πιο λίγο από, προ, από πέρσι.
0: Κοίταξε, τώρα...
2: Γιατί ο Ολυμπιακός είχε καλυμμένες τις θέσεις φέτος και ο Λαρετζάκης δεν έπαιζε τόσο. Έτσι έγινε και με τον Τολιόπουλο.
0: Δεν θυμάμαι αν ο Τολιόπουλος ήταν όταν ήρθε ο Αταμάν ή αν τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια.
2: Είχαν πει οι Παναγιώτη μου ότι αν φύγει ο Αταμάν και έρθει ο Μπράνοβιτς, ο Τολιόπουλος θα παίζει και θα αναδειχθεί κιόλας.
0: Εντάξει, τώρα.
2: Εδώ δεν τον ήθελε ο Μπράνοβιτς.
0: Okay.
2: Λοιπόν, πρώτο αυτό. Δεύτερον, είναι άδικο να έχεις έναν προπονητή να παλεύει για έναν τίτλο και να βγαίνουν στη φόρα ότι με 10 εκατομμύρια ευρώ έχει κλείσει ο Μπράνοβιτς. Για οποιοδήποτε προπονητή.
0: Εντάξει,
2: και ένα τρίτο, γιατί εμένα δεν μου αρέσουν οι αδικίες, σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Αλλά ξέρεις, ο Αταμάν ήταν Τούρκος και δεν το συγχωρέσανε. Λοιπόν, θα σου πω και ένα τρίτο τώρα. Έτσι, το συμβόλαιο εντάξει όλα αυτά και λέγανε 10 εκατομμύρια ο Μπράνοβιτς και αυτός θέλανε να πάει στην ομάδα εννοείται, ο Αταμάν με αυτούς. Με αυτό το κλίμα. Εγώ όμως θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν βγαίνανε κάποιοι και λέγανε ότι φταίει μόνο ο Αταμάν για ό,τι έπαθε ο Παναθηναϊκός, θα έπρεπε όλα στην ομάδα γύρω να ήταν όλα καλούς. Δηλαδή, η διαιτησία να είχε παίξει 50-50 τον Παναθηναϊκό, οι παίχτες να είχαν παίξει βάση την αξία τους, έτσι. Και, πώς το λένε, να, δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν ήταν όλα καλούς καμωμένα γύρω του. Δηλαδή παίχτες σαν τον Γκραντ, σαν τον Ναν δεν προσφέρανε. Ενώ ήταν πολύ καλοί παίχτες και είναι πολύ καλοί παίχτες.
0: Από την άλλη μεριά, κάποιος θα σου πει ότι το Σόρτς δεν άνοιξε μια πόρτα και μπήκε. Ήρθε, φαντάζομαι, με τη σύμφωνη γνώμη ή την, πώς το λένε, το αίτημα του προπονητή. Τώρα, αν δεν το βάζεις
2: άμα
0: να
2: δεν
0: τραβήξει
2: ένας παίχτης, φέρει να τον βάζει με το ζόρι.
0: Οκ. Okay. Από την άλλη μεριά, ο προπονητής είναι αυτός που εμπνέει την ομάδα, την φτιάχνει.
2: Εννοείται.
0: Έτσι αν θέλεις. Εννοείται. Ή την διαχειρίζεται έτσι ούτως
2: ώστε
0: να πέσει καλύτερα.
2: Μα εννοείται ότι έχει
0: καλύτερα.
2: Και ευθύνες ο Αταμάν.
0: Λοιπόν, επίσης θα θυμάσαι ότι στην προηγούμενη σεζόν τέλος πάντων, σχεδόν από τη μέση, είχαν αρχίσει και γινόντουσαν πράγματα τα οποία έδειχναν ότι δεν υπάρχει ας πούμε, μια συνοχή ας πούμε, στον Παναθηναϊκό και υπάρχει πρόβλημα στα αποδυτήρια. Εκεί καλύπτει ο προπονητής.
2: Εγώ συμφωνώ ότι έχει
0: ευθύνη
2: δηλαδή, και ο Αταμάν.
0: Ακριβώς.
2: Δεν συμφωνώ ότι τα ρίξανε όλα στον Αταμάν.
0: Okay,
2: αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Και είδες πως έφυγε ο Αταμάν με τα κύπελα μπροστά. Είχε μεγάλη εκτίμηση.
0: Προφανώς. Και δεν είναι τυχαίο τώρα ότι ένας προπονητής έρχεται, σε παίρνει από τη 17η θέση της EuroLeague και την παίρνει στην επόμενη χρονιά.
2: Αυτά να τα λέμε, αυτό λέω.
0: Δηλαδή μοιάζει λίγο και με την περίπτωση Αλμέιδα στην ΑΕΚ, ας πούμε, που έρχεται ένας προπονητής, παίρνει μια ομάδα μισοδιαλυμένη, παίρνει πρωτάθλημα, ας πούμε, και κυπέλο. Και μετά αρχίζει πτωτικά και πηγαίνει η κατάσταση και φτάνει σε ένα σημείο, ας πούμε, που παίζει τα play-off 6 παιχνίδια και τα χάνεις όλα.
2: Απλώς Παναγιώτη μου, βγαίνανε κάποιοι και λέγανε 29-8 οι βολές.
0: Ο καθένας.
2: Του Παναθηναϊκού.
0: Ο καθένας.
2: Όχι, άκου να δεις. Βγαίνανε και λέγανε εις βάρος του Παναθηναϊκού 29-8 οι βολές. Και απ' την άλλη λέγανε φταίει μόνο ο Αταμάν. Πώς γίνεται να συνδυάζοντας. Αφού φταίγει η διαιτησία, φταίγει και ο Αταμάν, μόνο ο Αταμάν. Δεν γίνεται αυτό. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουν λήξει αυτά τα πράγματα και δεν είναι ωραία να κουράζουμε τον κόσμο. Εγώ θέλω να πω για το ποδόσφαιρο ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια και πρέπει να προσέξουν πολύ τη θέση του τερματοφύλακα, το ξανατονίζω. Κανένας δημοσιογράφος δεν βγήκε να πει ότι έχουμε πρόβλημα εκεί. Κανένας, και αυτό κάνει απορία.
0: Δύο επίσημα παιχνίδια έχεις παίξει.
2: Ναι,
0: οκ. Okay, στο πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, τον γκολ δεν μπορεί να το βγάλει ο τερματοφύλακας που τρώει.
2: Μα ό,τι πάει μέσα το τρώει.
0: Είναι πολύ κακή άμυνα. Δηλαδή με την ίδια λογική, όταν κάνεις τρελά λάθη και η μπάλα χοροπηδάει μέσα στην περιοχή σου, τι να σου κάνει δηλαδή ο τερματοφύλακας.
2: Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή,
2: ο καθένας έχει γνώμη του.
0: Σκέψου πάλι και πάλι, θα σου φέρω ένα παράδειγμα της ΑΕΚ, τον τερματοφύλακα της την πρώτη χρονιά. ο οποίος τρώει και γκολ από το ένα τέρμα στο άλλο με τον αέρα. Που, εντάξει, το έχουν φάει πολλοί τερματοφυλάκες. Και τη δεύτερη σεζόν που κάνει, ας πούμε, που είναι άλλος άνθρωπος. Γιατί έχει φτιάξει και η άμυνα μπροστά του.
2: Μπορεί να προσαρμοστεί. Λέω μέχρι τώρα τι έχουμε.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα προσαρμογής. Ήταν θέμα άμυνας. Καθαρά.
2: Πάντως και στα φιλικά που τον είδα και στο βασικό παιχνίδι δεν με εμπνέει. Τώρα μακάρι να βγει.
0: Θα το δούμε το παιδί. Θέλει λίγο χρόνο, οπωσδήποτε.
2: Παναγιώτη μου, χάρηκα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου.
0: Επόμενος, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλώς τα παιδιά. Βαρύς.
3: Τι κάνεις πάνω μου.
0: Καλά εσύ.
3: Κοίταξε, πήρα τηλέφωνο γιατί άκουσα κάτι και βγήκα να το διορθώσω. Το 2003, ναι, ήμουν 33, 34, έπαθα λιμώδη μονοποιδήλωση.
0: Για πάμε.
3: Λοιπόν, γι' αυτό, Νικόλα μου, δεν είναι ούτε με ποντίκια ούτε αυτά. Είναι ο ιός του έρωτα που λένε η ασθένεια του φιλιού. Το παθαίνεις δηλαδή από ερωτική συνέβρεση και αυτό είναι από σάλιο γυναίκας ή διαφορετικά από υγρά γυναίκας. Αυτό σου καταραίει τελείως το ανασωπητικό και γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να βγεις έξω. Γιατί οτιδήποτε αρρώστια υπάρχει, οτιδήποτε, την κολλάς.
0: Κοίταξε, επειδή έχει τύχει φίλος στο ευρύτερο περιβάλλον να το πάθεις στα 16 του, νομίζω ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος να το κολλήσεις. Εκτός από αυτό που αναφέρεις που ισχύει, δεν αντιλέγω. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να το πάθεις.
3: Εγώ σου λέω πως το έπαθα εγώ.
0: Ναι, όχι. Απλά δεν θέλω να φανεί ότι είναι μόνο αυτό. Γι' αυτό το λέω. Επειδή έτυχε φίλος στα 16 που ακόμα δεν είχαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τις τέτοιες και ο συγκεκριμένος δεν είχε καθόλου.
3: Γι' αυτό λένε ότι είναι και από το φιλί της γυναίκας, από το σάκι.
0: Μπορεί, ισχύει ότι συμβαίνει και αυτό.
3: Σώνει και καλά ερωτικό, δηλαδή. Γενικά από το. Λοιπόν, ξέρω τι έπαθα εγώ, τι μου είπε. Είναι κάποιες ενδείξεις στο σηκώτη. Εγώ, ας πούμε, είχα 125, 102 και 90 τόσο. Αυτά μου λέει ο μικροβιολόγος, εντωμεταξύ κάθε μια φορά την εβδομάδα πήγαινε και έδινε σένα. Για να δεις που έχουν πέσει. Αυτά μου λέει, άμα δεν πάνε στο 45, δεν βγαίνεις έξω. Και ίσως από μόνος στο σπίτι, δηλαδή δεν τρώει κανένας από το κουτάλι σου, από τη ρούνη σου, από το πιάτο σου, από το ποτήρι σου, τίποτα. Δεν παίρνει φαρμακευτική αγωγή, η σπλήνα σου γίνεται τεράστια, δεν μπορείς να σηκώσεις, δηλαδή απαγορεύεται να σηκώσεις και ένα κιλό. Γι' αυτό, ας πούμε, ο ΤΕΤΕ πιστεύω ότι πάνω από μήνα θα κάνει.
0: Ναι, δεν είναι απιθανό. Εντάξει, τώρα θα φανεί αυτό.
3: Είναι και θέμα οργανισμού.
0: Ακριβώς αυτό πήγα.
3: Αλλά νιώθεις πολύ
0: εξαντλημένος.
3: Πάρα πολύ κουρασμένος. Αυτό που λένε, δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Τελείως, δηλαδή, τι μου θύμισε. Τέλος πάντων, Παναγία μου. Και φαντάζομαι 33 χρόνια και να είμαι κλεισμένος μέσα ένα μήνα, φίλε.
0: Σου λέω, άλλωστε ήταν 15. Μιλάμε τώρα για το 95, ούτε τηλεκπαιδεύσεις, ούτε τίποτα. Δηλαδή, η κατάσταση
3: ήταν πολύ δύσκολη. Στα τρελαδία σου, όμως, επειδή κάνεις πολλά.
0: Ναι, είσαι σε πιο παραγωγική κατάσταση, ας πούμε. Εκείνος, νομίζω, είχε κάνει 3 εβδομάδες, αν τα θυμάμαι καλά, γιατί πάνε και τώρα αρκετά χρόνια.
3: Και σου λέω, πρέπει να κατέβει αυτά, πρέπει να κατέβει στο 45, σου λέει ο μικροβιολόγος. Και μετά σου λέει, εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, τις καλημέρες μου.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα.
3: Να είσαι καλά και θα μιλήσουμε.
0: Έγινε. Να
3: είσαι καλά. Πάνω από εβδομάδα πότε είσαι?
0: Από εβδομάδα θα βρίσκομαι κάτι 12 το μεσημέρι, κάτι 10 το πρωί, κάτι 6 το απόγευμα και μετά από 15 Αύγουστο όλα πρωινά.
3: Άνω κάτω, οκ. Άνω κάτω, τι είπα, έτσι.
0: Έτσι βέβαια.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδέ μου. Επόμενος, καλημέρα.
4: Καλημέρα πάνω.
0: Έλα, Δημήτρη μου, τι κάνεις?
4: Τι γίνεται, καλά, μια χαρά. Να μιλήσουμε λίγο και για ποδόσφαιρο.
0: Πάμε.
4: Κοίταξε τώρα, ο Ολυμπιακός, αυτό που συμβαίνει μέσα στον Ολυμπιακό τον τελευταίο χρόνο, το ξέρουν μόνο με τη Λίπαρ και οι θύνοντες του Ολυμπιακού, γιατί γίνονται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία λογική. Πρώτα απ' όλα, με τη Λίμπαρ, ό,τι παίχτη έχει ζητήσει δεν έχει έρθει, για να του δώσουμε ένα δίκαιο του με τη Λίμπαρ. Μετά όλοι οι παίκτες που έρχονται στον Ολυμπιακό είναι από τη Ρίο Άβε, από τη Νότιχαμ και κάτι παίκτες γνώστου πατρός. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι παιδιά τα οποία δεν είναι για να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που φανταζόμαστε εμείς ότι θέλουμε να σταθούμε, δηλαδή στο Champions League. Κάθε καλοκαίρι, δηλαδή, έχει ξεκινήσει από πέρσι, έρχεται ο Νασιμέντο και άκουγα τον ντουπ στα σούτ που έλεγε ο αντίπας. Έλεγε, ας πούμε, του είχε κάνει εντύπωση, έκανε ντουπ, ας πούμε, η μπάλα και λέγανε για τα φοβερά σούτ του Νασιμέντο. Εχθές είδαμε ένα ρόκα, ας πούμε, δηλαδή, τι είναι όλοι αυτοί.
0: Εντάξει, ρε, εσύ, λίγο χρόνο να δούμε τους παίχτες, ας πούμε. Μην τους κρεμάμε και στα μανταλάκια τα παιδιά. Όχι, δεν ήταν καλή εμφάνιση.
4: Επίσης, κάτι σίγουρα, φοβερό, αναφέρθηκε η ομάδα του Youth League. Από αυτή είναι ο Μουζακίτης και αυτόν τον έχουμε στη συνείδησή μας, τον έχουμε βγάλει και αυτόν άχρηστο. Δεν έχει μείνει κανένας. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πνευμονίδης. Τι διαφορά έχει, δηλαδή είναι τόσο χειρότερος από το Ρόκα, για όνομα του Θεού παιδιά, με αυτά που βλέπουμε στον Ολυμπιακό. Δεν βλέπετε, ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε. Η εικόνα δηλαδή της ομάδας είναι σταθερή, δηλαδή με κάτι κλάμψεις πέρυσι στο Champions League, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι δηλαδή, είδαμε φέτος φιλικό που ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 2-0 και έχασε 3-2 και ακούγαμε ότι ήταν καλός, δηλαδή τη μετριότητα την έχουμε κάνει ότι είναι
0: εντάξει,
4: καλή.
0: Εντάξει, τώρα τα φιλικά δεν είναι ρε παιδί μου τώρα για 100%. Να σου τέτοια. Δηλαδή μπορεί να αλλάξεις τη μισή ομάδα και βέβαια από 2-0 ξέρω εγώ να φας 4. Οκ, okay, γιατί δεν βρίσκονται παίκτες για χίλιους δύο λόγους σε πάση περιπτώσει. Τώρα έχουμε ένα δείγμα επίσημου αγώνα, αλλά και
4: έχουμε
0: πάλι
4: ένα
0: είναι
4: δείγμα πολλών αγώνων, Παναγιώτη, το οποίο δεν αλλάζει. Και
0: ναι, η αλήθεια είναι ότι το σχέδιο του παιχνιδιού δεν φαίνεται να έχει αλλάξει.
4: Δηλαδή κάνουμε όλο γιόμες για να βρούμε τον
0: Καμπί.
4: Τον Ελκαμπί. Και κάτι ακόμα, για να κρίνουμε ακόμα και αυτόν τον υπερήλικα που έχουμε βάλει στο κέντρο, τον Γκαρσία. Μαζί με τον Μουζακίτη δίπλα χθες δεν περνούσε και η μπάλα από τα πόδια τους, Παναγιώτη.
0: Ναι, ισχύει.
4: Δεν είναι δηλαδή, δεν μπορείς να κάτσεις να τους κρίνεις, ας πούμε. Δηλαδή φτιάχνει κανένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός να ξεκινάει έστω από πίσω, να πάει στη μέση, να πάει μπροστά όλο με κάτι γιόμες, δηλαδή πρέπει να γέμισε αυτός ο τερματοφύλακας, πούμε, να γέμισε και 20 φορές, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι. Δεν βλέπετε. Αυτό το πράγμα που παίζει ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε και δεν... Τώρα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Έφυγε ο Κοστούλας, 40-45 εκατομμύρια πόσα φύγανε. Ο Κωστίνια, ο ένας, ο άλλος φεύγουν, έρχονται λεφτά και έρχονται παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ μέτρη. Να του δώσουμε χρόνο και... Αλλά δεν βλέπω και το Μετιλίμπαρ να κάνει κάτι διαφορετικό. Να αλλάξει αυτό που παίζει.
0: Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
4: Εντάξει, δεν βλέπετε πάνω. Δηλαδή είναι άθλιο το θέαμα. Άθλιο το θέαμα. Αυτά. Γκρινιάξα.
0: Καλά. Το έβγαλα από χορό.
4: Το έβγαλα από μέσα μου. Αυτό το σοβαρό πρόβλημα που...
0: αντιμετωπίζουμε.
4: Τα αντιμετωπίζουμε. Να πω κάτι.
0: Πες μου.
4: Και θα επανέλθω την Παρασκευή. Είχα άνθρωπο που ήταν στις φωτιές 5 μέρες.
0: Μάλιστα.
4: Ήταν στην πολιτική
0: προστασία.
4: Εθελοντής στην πολιτική προστασία και στη διάσωση των ζώων. Θα έχω ρεπορτάζ δηλαδή για την κατάσταση εκεί πέρα. Τι να πω, θλιβερό.
0: Έφτασε
4: στα... Σε λίγο θα φτάνει στο Λουτράκι η φωτιά.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
4: Ναι, θέλει πολύ.
0: Απίστευτο. Έγινε, Δημήτρη μου.
4: Έλα, καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, γεια.
0: Επόμενος και τελευταίος για αυτή την ώρα. Καλημέρα.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Φώτης.
0: Έλα, Φώτη μου.
5: Τι κάνετε.
0: Εδώ.
1: Έχουμε στη
0: Δροσούλα.
1: Στη Δροσούλα και δουλεύουμε κανονικά, εργαζόμεστε.
0: Έτσι είναι. Τα πρώτα γκρουπ αυτά τα έχουν.
1: Έτσι, έτσι. Βρεθήκαμε και μία μέρα με τον Βαγγέλου.
0: Ωραία.
1: Κάτω στα πάτρια εδάφη τη σύζυγου του.
0: Έτσι, ωραιότατα.
1: Περάσαμε ωραία. Εντάξει. Βέβαια μετά τις τέσσερις πρώτες μέρες, περιττώ να σου πω ότι μέρες μετά περνάνε νεράκι, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τις καταλαβαίνεις, φίλε.
0: Ναι. 100%.
1: Να πω στο Λαμέλα. Πάλι καλά που γίνεται τεράστια εσκλήνα και δεν γίνεται τίποτα άλλο.
0: Βασικά αυτό αν γίνει τεράστιο θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να παραμείνει και μετά την νόσο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι βαριά νόσος, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Λίγο
0: χαβαλέ, αλλά μέχρι εκεί, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και πάνω απ' όλα περαστικά και στο Μπεντέι και γενικά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Δημήτρη, τον βασκετικό που τίνει να γίνει και ποδοσφαιρικός. Βέβαια δεν μας είπε κάτι για τον Τζόι. Τι κάνει ο Τζόι. Τι κάνει ο Τζόι.
0: Δεν ρώτησα κι εγώ.
1: Και φίλοι Ολυμπιακοί, μην ανησυχείτε. Θα πιστεύω να φτιάξει κατάσταση, γιατί πρόσεξε, και απορώ πως δεν το έχει πει ο επόπτης ασφάλτου. Λοιπόν, μην ανησυχείτε φίλοι Ολυμπιακοί. Πιστεύω θα φτιάξουμε, γιατί έχουμε δάσκαλο Μέντι Λί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, είναι από τα μέρη της από Ανατολής. Έγινε.
1: Είναι έτσι. Είναι το TikTok που τα έχει κατακλείσει όλα, ο κύριος Λί. Και εμείς έχουμε Μέντι Λί. Οπότε πιστεύω θα φτιάξουν τα πράγματα. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πήγαινε για διάλειμμα να κάνεις άνω κάτω διάλειμμα σου.
0: Έγινε. Σε
1: καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Καλημέρα, Φωτεινό. Καρέα,
1: Για χαρά,
0: ωραιότατο.
1: Ναι, καρέα, 203. Ωραία.
0: Λατρεμένο 203 πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω πόσες δεκάδες φορές έχω μπει μέσα σε αυτό. Μικρό.
1: Το πρωί έσπρωχνα με κλούβες που είχαν μείνει για να περάσουμε. Εντάξει, έχει ξεκινήσει καλά ημέρα.
0: Πού έχουν μείνει κλούβες, λοιπόν, τι κλούβες.
1: Δύο μαυρούκερες είχαν αυτά τα μικρά, τα παλιά, τα Nissan, τις κλούβες που είχαν.
0: Okay.
1: Και αυτά είχε μείνει στη Χρήνη, στο σπρώχναμε, κατέβασα και 5-6 επιβάτες το σπρώχναμε γιατί είχε άλλη χώρα.
0: Μάλιστα, εντάξει. κατάλαβα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είστε καλά, καλή συνέχεια. Φιλιά στο Σταύρο.
0: Έγινε, σ' ακούει.
1: Για χαρά.
0: Καλούς δρόμους. Λοιπόν, καλημέρα στον Αναστάση στο Σεντροπέ. Εδώ καύσωνας και ατμόσφαιρα, κουφόβραση. Σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, το έχω πει face to face με τον Βαγγέλη, ότι ο Ολυμπιακός θα ψάχνει προπονητή τον Νοέμβριο, μήπως και πιο πριν. Καλημέρα στον Γιώργο τον Περινιτλή. Τι έχεις πάθει, ρε φίλε, κάνε ένα refresh στη σελίδα, θα σου φτιάξει. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον τέος διευθυντή μας στη Ραφίνα. Του Καλογεράκη είναι πιο νωρίς το μήνυμα. Είναι κάποιος εδώ που τα έχει βάλει με τον Ολυμπιακό, με τη Λίμπαρ, αυτά. Πολλές βλακίες, μην γίνεις αντίπασε, κλείνω αυτά. Ό,τι θέλεις, αδερφέ, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι σου αρέσει. Πόσα έχεις στείλει, αδερφέ. Πόσα έχεις στείλει. Κάτσε να κάνω ένα γρήγορο ξεσκαρτάρισμα, αφού βάλουμε λίγο και κάνα κομματάκι από πίσω να τρέχει. Γεια σου ψηλέ 13 στο ζωγράφου. Γεια σου Βίκτορα στο πέραμα. Σπιάνει μελαγχολία, πίκρα και πληθωρισμός. Ωραία και να έχω μια γωνιά Βάγκος. Θα είχε ήδη τσακωθεί με τον αγαπημένο το κρατή που έχει για τσακωμούς. Ναι, ο άλλος λέει ήταν ο Μαδάρα η ΝΕΚ. Ναι, Σκουπιδιάριδες, εντάξει, ναι. Κοίτα να δεις, μερά με το Λαμέλα που θα μας κάνει να φοβόμαστε να φιλήσουμε γυναίκα. Μπορεί να την. Ποιος είναι ο άλλος τρόπος πάνω από το κολάσπρο, από κάποιον που το έχει ήδη ενδεχομένως. Δεν είμαι και γιατρός, ρε παιδιά. Απλά σας λέω ότι συνέβη σε φίλο, γνωστό τέλος πάντων, στον κύκλο τότε, που ήταν 15 χρονών και δεν είχε σεξουαλικές επαφές τότε. Πώς με πειρανάς, σύννεφάκι, μαζευτήκανε και βρέχει συνεχώς. Θα μας πει κάποιος γιατί δεν έπαιξε ο Φορτούνης σε χτες. Προφανώς είναι ανέτοιμος, δεν ξέρω. Όπως τα λέει ο φίλος ο Πεντηλίμπαρ, έχει τελειώσει, λέει. Ντροπιαστικός Ολυμπιάκος. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Η ανάλυση του Παναγιώτη του μπασκετικού ήταν σωστή. Καλημέρα από Ελεύθερος Βενιζέλος, πάλι στον καύσωνα. Κώστας Λαγωνίση. Μεταγραφές στον Ολυμπιακό χτες. Θέλουμε δύο χαφ, δύο εξτρέμα αριστερό και δεξί μπακ, δύο φορ. Βάλω τέσσερα να τα αφήσω, ξέρω εγώ. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στην Κερασία, το Γιάννη, τα Διδυμάκια. Καλημέρα αδερφέ μου και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, ο Δημήτρης. Καλημέρα και στην άλλη τετράδα, έρχεται η Πέμπτη. Βιβί, νέο Διδυμάκια. Ίσα, καλημέρα πάνω ρε φίλε, πήρες να μιλήσεις για την οβάρτηση με υποβάθμιση της δικαιολογίας της κλεψιάς του Κοσκοτά, σοβαρά τώρα και δεν τράπηκες. Εντάξει ρε φίλε, το ζεις από μέσα ο άνθρωπος. Και είπε τι έζησε, έτσι. Διάλειμμα, τον 7, επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο, ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Πελίστρη κρατάει. Κάθετα για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδη με συμπεριφέρει να κάνει το κοντρόλ. Πελίστρη το πλασέ. Γκολ!
15: Γκολ! Ο Πελίστρη! 1-0 ο Παναθηναϊκός 62.
16: Αυτός είναι ο Πελίστρη. Αυτός είναι ο Πελίστρη. Γι' αυτό τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
15: 1-0 ο Πελίστρη και το ΆΚΑ
16: παίρνει φωτιά.
15: Ξεσηκώνεται.
14: Ο μερικές μάχες απομακρύνει άμυνα και φεύγει στην κόντρα ο Παναθηναϊκός τώρα. Με το Μαντσίνι και κάνει κίνηση ο Τετέ. Μαντσίνι κρατάει. Πάντα Μαντσίνι. Κάνει κάτι κίνηση ο Τετέ. Μαντσίνι περνάει για το Τετέ. Πλασέ του Τετέ. Γκολ!
15: Γκολ!
16: Γκολ!
15: 2-0! 2-0 με το Τετέ!
16: Γκολ!
15: 2-0 ο Παναθηναϊκός στην κόντρα!
16: Γκολ!
15: Φοβερά πράγματα στο ΆΚΑ!
16: Αυτός είναι ο Τετέ! Αυτός είναι ο Μαντσίνι! Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός! Παναθηναϊκός Λαντς 2-0!
14: Κόντρες, απομάκρυνση του Τζούριτσιτς.
15: Τέλος! Παναθηναϊκός Λαντς 2-0! Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια τεράστια πρόκριση με ανατροπή επί των Γάλλων και είναι στο Conference League, στη League Phase. Βραδιά όνειρο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στο φαβορί. Με το γκολ του Πελίστη στο 63 και του Τετέ στο 86, ο Παναθηναϊκός ανατρέπει τα πάντα.
8: Ελλάδα κουσέτο! Ελλάδα κουσέτο! Ο Παναθηναϊκός απόψε αποκλεί ομάδα Champions League.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτάκια μετά τις 7. Πέφτουμε από τα σύννεφα μονίμως. Λοιπόν, καλημέρα σας, ήρθε ο Βιτάλη, πήραμε τον Αλεξίου, άντε και τον Μπάριο να κάνουμε ωραίες βραδιές. Μόνο ΑΕΚ, Νίκος Πορτοράφτη. Με Ζέσον, Ντάν Γκαρθία, Μουζακίτη, Ροντινέ, Εξτρέμ και κάτι Ρόκες και Μαφέους, κάτι Ρέτσους και αυτό τον Γκαμπί θα μας περάσει και ο Όφι, λέει ο άλλος. Εντάξει, το έχετε κάνει λύσα μερική. Καλημέρα Παναγιώτη, Γιώργος από Σίδνεϊ, Παναρκαδικός, πάντα υγεία με τις ωραίες μουσικές σου. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλημέρα Πάνω, η νόσος που έχει ο Τετέι δεν κολλάει μόνο από σεξουαλική συνέβρεση, είναι γενικά από το σάλιο, τα παιδιά από τις βρύσεις του σχολείου, αν πιούν νερό από το ίδιο μπουκάλι με το στόμα κτλ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Παρασκευή, αν τα καταφέρουμε, ραντεβού στους Αγίους. Ελπίζω να φέρω και κέρασμα, λέει ο Παύλος Παγωτατζής. Να περάσεις, ας τα κεράσματα. Να περάσεις, να τα πούμε. Πιο επίκαιρο από ποτέ αυτό το άσμα. Μπράβο, ψηλέ μου, Λιβάη των Δεκανήσων. Τρελοκομείο. Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με γραμμές. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μισό λεπτό πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Λογικά τώρα ακούγουμε καλύτερα.
0: Πολύ πιο καθαρά, βεβαίως.
1: Ναι, είναι. Τα έχουμε πει, μιλάμε τα ίδια. Γινόμαστε γραφική.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Τσάμπα λεφτά.
0: Καλά, πεταμένα λεφτά ως άντρες είμαστε γενικότερα. Αλλά εντάξει.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, Γιάννης Ολυμπιακός είναι αντικειμενικός. Mm-hmm. Να πω και εγώ την άποψή μου.
0: Βεβαίως.
1: Και έτσι ακούω αυτό το φτιάρι mm-hmm. πρωί-πρωί και αναρωτιέμαι αν πολλά από τα παιδιά που παίρνουν, αν έχουν κάνει ποτέ προετοιμασία στη ζωή τους. Αν ξέρουν την προετοιμασία, το πόσο σημαντική είναι, το πόσο βαριά είναι τα πόδια, το για να αυτό που λέμε να λυθούν τελικά το συγκεκριμένο χρόνο, το ότι μια ομάδα όπως είπες είναι ενέγγεν με έναν άλλον φυσιολογικό Ολυμπιακό, να το πω έτσι, θα ήταν ομάδα που θα την είχε κερδίσει πιο εύκολα, mm-hmm. φαινομενικά τουλάχιστον, έτσι. Η διαφορά λοιπόν είναι αυτές οι 15 μέρες που είναι αυτή η ομάδα πιο μπροστά σαφώς, mm-hmm. γιατί ξεκινάει και πιο νωρίς το πρωτάθλημά τους. Και φάνηκε πολύ ξεκάθαρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τρεξίματα, έβγαινε δεύτερος όλες τις μπάλες, mm-hmm. επειδή νομίζω αν δεν κάνω λάθος ο Μιχάλης το είπε, ότι έβγαινε, δεν έπαιρνε μονομαχία Ολυμπιακός. Μα είναι λογικό να μην παίρνει μονομαχία Ολυμπιακός. Η ομάδα που έχει πιο καλά τρεξίματα, είναι πιο έγκαιρα να το πω έτσι προετοιμασμένη, λογικό να σου βγάλει παραπάνω τρεξίματα. Και στις διεκδικούμενες ώρες να βγαίνει πρώτη. Mm-hmm.
0: Η ένσταση των περισσότερων έτσι. Τώρα...
1: ναι, αυτά ότι είναι... δεν ήταν έτοιμος ο Ολυμπιακός.
0: Όχι. Η μία ετοιμότητα ήταν δεδομένη. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς τον Ολυμπιακό να μπει μέσα ας πούμε, και να τρέχει από το πρώτο ως το 90. Θα ήταν παράλογο. Είναι το στυλ παιχνιδιού. Αυτές οι πολλές γιώμες ας πούμε και τα λοιπά, άντε να βγούμε τον Καμπί, να πάρει μια κεφαλιά, να σπάσει σε κάποιο που παίχτη δεξιά ή αριστερά, μπας και βγει κάτι. Ότι λείπει το άμεσο ποδόσφαιρο στην ουσία. Αυτό
1: το άμεσο ποδόσφαιρο. Λείπει ένας ηγέτης από τον άξονα. Για μένα, εντάξει, το ότι έλειπε ο ΕΣΕ χθες είναι τεράστια απώλεια για μένα. Mm-hmm. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα παιδί που είναι από τα λίγα που μπορεί να βάλει την μπάλα στο χορτάρι κάτω και να ρολάρει μπάλα στο γρασίδι, να μην βλέπουμε αυτό το πράγμα δηλαδή, που το αυγενικό μας δηλαδή, ευτυχώς που καθόμαστε ψηλά, γιατί αλλιώς το αυγενικό μας φίλε θα θέλαμε μασάζ μετά από κάθε παιχνίδι. Έτσι. Μην γελάς, την αλήθεια λέω. Θες ένα παίχτη ο οποίος να πηγαίνει, να ζητάει την μπάλα από πίσω.
0: Και να κάνει παιχνίδι.
1: Και να αρχίζει να την κυκλοφορεί αυτός με βάση την... Το εγκεφαλικά ποδοσφαιρικά δηλαδή να είναι ηγετικός. Δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό πλην του ΕΣΕ για μένα. Τώρα με Ντάνι Γκαρσία. Το παιδί το κατηγορώ για αυτό που τον είδα στις θέσεις ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πλατάραν όλοι οι υπόλοιποι. Ο μόνος που έτρεχε κάλυπτε τρύπες και έκλεινε τρύπες ήταν ο Γκαρσία. Mm-hmm. Έτσι. Ο Ρόκα πάλι που τον βγάλαν το παιδί άχρηστο. Δεν νομίζω ήταν άχρηστο. Και στα ένας με έναν πήγε. και μέσα στο παιχνίδι ήταν. Εγώ προσωπικά έτσι δεν λέω ότι.
0: Περισσότερο για τις αποφάσεις νομίζω ότι κατηγορείται.
1: Ναι, και έβαλε μέσα αυτόν που εγώ τον θεωρώ στον Ολυμπιακό. Δεν μου αρέσει να χαρακτηρίζω παίκτες του Ολυμπιακού και όσοι παίζουν ούτε παλικά θα τους πω, αλλά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου συγκεκριμένος. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι τελείως ανούσιος ποδοσφαιριστής, δεν φύγει. Τελείως ανούσιος, για το Ζέσο Ματρίζιλο, έτσι.
0: Για τον?
1: Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι τελείως ανούσιος. Κάποια στιγμή στο τέλος του παιχνιδιού, ο οποίος έχει φάει ένα ημίχρονο, έχει παίξει έτσι. Δηλαδή, στα 30 λεπτά, 35 που έχει παίξει, είναι από τις λίγες φορές που ο Ολυμπιακός μπορούσε να τους βρει σε αμυντικό transition, να μην τους βρει καλά στημένους, έτσι. Που βγήκε από δεξιά, και αντί να πάει στον ασμένο ο τύπος, είχε κάνει μια πάσα 25 μέτρων, η οποία ήταν και άψυχη. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι.
0: Για τον Μαρτίνς.
1: Για τον Μαρτίνς. Εννοείται, για ποιον άλλον.
0: Όχι, okay, δεν ακούστηκε καθαρά και προσπαθώ από τα συμφραζόμενα να το δω.
1: Sorry. Ναι, για τον Μαρτίνς. Είναι μια μοναδική σου σπάση. Το δεύτερο ημίχρονο που βγήκε σε αμυντικό τραντζίσιο Ολυμπιακός με και τους βρήκε σε αμυντική ανισορροπία. Και αντί να πάει στον ασμένο, γιατί έναν αντίπαλο έχει στην ουσία. Πήγε και έδωσε μια μπάλα 30 μέτρων στη η οποία φωνάζει
0: με το που μπήκε έκανε μια ενέργεια και μετά
1: αυτό ήταν.
0: Τίποτα.
1: Αυτό ήταν. Ο μόνος που στην ουσία προσπάθησε, προσπάθησε και το λέω πολύ σοβαρά, γιατί ο άνθρωπος δεν πήρε μπάλα στα πόδια του, δεν διοικούσε τις μπάλες στον αέρα, ήταν ο Ζώτα. Κανένας άλλος. Μόνο ο Ζώτα. Ο Ελκαμπή μπήκε ώρες άδειες, αλλά επειδή όντως έχει μεγαλώσει, είναι 2 χρόνια, δεν μπορεί να βγάλει ούτε τα διατρεξίματα, ούτε την ίδια πίεση να ασκήσει, ούτε όλα αυτά. Προϊόντος του χρόνου κλάταρε.
0: Και δεν ξέρω, έτσι, εσύ,
1: αλλά δεν μπορεί να έχει και ένα
0: μοιάζει μάλλον ποδοσφαιριστή μετά το Κοπά Αφρίκα και δεν φαίνεται ότι να βρίσκει τον παλιό του εαυτό, ρε παιδί μου, θα μου πεις τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν τον ταΐζουνε
0: και τον ταΐζει.
1: Δεν περνάει. Δηλαδή μία φάση δημιούργησε από μόνο σου ένα σου το οποίο το βγάλει τερματοφύλακα το προηγούμενο 40. Δεν μπαίνει μπάλα ο άνθρωπος. Να συζητάμε τώρα. Δεν είναι το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή το Ολυμπιακό. Δηλαδή τώρα ροντινέ εξτρέμ. Να πω πού να ξεκινά. Ροντινέ εξτρέμ. Μαθαίο. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν τον λόγο που έγιναν οι μεταγραφές τους. Ο Κάρμο, εχθές ήταν τραγικός. Πέραν της κίτρινης κάρτας που ας πούμε ότι εντάξει κάνει ένα επαγγελματικό φάουλ να κόψει μια επίθεση.
0: Νομίζω σωστά το έκανε.
1: Και αντιδράσει, ναι εντάξει, σε όλες τις αντιδράσεις πάρα πολύ αργός. Οι τοποθετήσεις του πάρα πολύ κακές. Ευτυχώς ήταν ο Ρέτσος μέχρι τη στιγμή που τραυματίστηκε. Και ευτυχώς σχετικά γρήγορα έβαλε τον Πιρόλα στη θέση και αυτός ακόμα είναι βαρύς, αλλά είναι σκάρες ανήκως από τον Κάρμο. Αυτά δεν είναι, ξέρεις τι, απλά ξεκινώντας, δεν μπορείς να ακούς ρε φίλε γιατί η ομάδα δεν είναι έτοιμη Αύγουστο μήνα. Και δεν μπορεί να ξεκινήσει η ομάδα την προετοιμασία από Ιούνιο μήνα ώστε να είναι στα προκριματικά έτοιμη, γιατί όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, υπάρχουν 9 μήνες μπροστά.
0: Ναι, γι' αυτό προετοιμάζεσαι στην ουσία για ολόκληρη τη σεζόν. Δεν είναι τώρα ότι προετοιμάζεσαι για ένα παιχνίδι και οκ, μετά βλέπουμε.
1: Ας ελπίσουμε, σαφώς, σαφέστατα. Ας ελπίσουμε ότι επειδή έχουν ακουστεί καλά λόγια για αυτό το παιδί, το Πορτογάλο, τον 21χρονο, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πραγματάκια, γιατί το ποδόσφαιρο
0: για το
1: κερδίζει ο άξονας, φίλε. Ναι. Το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που παίρνει τον άξονα, που λέμε το κέντρο. Λέγαμε, όποιος παίρνει το κέντρο, συνήθως όποιος παίρνει το κέντρο κερδίζει τα παιχνίδια. Έτσι λέγαμε. Ο Ολυμπιακός πες, για μένα προσωπικά, το ότι δεν έχασε...
0: Ήταν μια καλή συνθήκη.
1: Γιατί βρέθηκε ο τερματοφύλακας, ο οποίος στις εξόδου είναι, δεν ξέρω τι πάει να κάνει. Κάνει αποτυχημένα τον μπακότερμα που μπορούσε να κάνει με πολλή επιτυχία ο Τσολάκης. Αλλά ευτυχώς... το τέρμα είναι πάρα πολύ καλός.
0: Εντάξει, και κάποια στιγμή ο Τζολάκης έρχεσαι να υπερβάλλει σε αυτό το κομμάτι και το πλήρωσε, αλλά εν πάση περιπτώσει Ήταν και το πρώτο παιχνίδι του τώρα του τερματοφύλακα. Στην αρχή φάνηκε ότι δεν ήταν και πολύ σταθερός και τα λοιπά. Έτσι λίγο ψαρωμένος, αν μπορούμε να το πούμε. Και 26 χρόνο παιδί. Αλλά μετά φάνηκε ότι. Και ότι δεν ήταν και πολύ σταθερός και τα λοιπά. Έτσι λίγο ψαρωμένος, αν μπορούμε να το πούμε. Και 26 χρόνο παιδί. Αλλά μετά φάνηκε ότι.

0: Πασόλη, πολύ προς τα πίσω, ελάχιστα προς τα πλάγια και καθόλου κάθετα. Είναι μεγάλο πρόβλημα το οκτάρι σου να μην μπορεί να παίξει κάτι στο ποδόσφαιρο. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ένα τελευταίο, είδα το Φορτούνι που είπανε. Επειδή είπανε για το Φορτούνι κάποια παιδιά. Πού να βάλουν το Φορτούνι, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν αμήνεται που δεν αμήνεται η ομάδα σωστά. Έχει πατήσει να εμέγεν στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον 10-15 φορές στην περιοχή σου. Και να βάλεις το Φορτούνι να σου δημιουργούν συνέχεια υπεραριθμίες, να αμυνθείς με ποιο τρόπο. Θα φας γκολ. Δεν ξέρω, εντάξει, όπως καταλαβαίνει ο καθένας στο ποδόσφαιρο, εγώ κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Μπορεί να είμαι και λάθος, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου, είναι συμπεράσματα από ένα, παιχνίδι, ένα επίσημο παιχνίδι του.
0: Ακριβώς, αλλά δεν μπορώ να
1: τα ισοπεδώσω.
0: Δηλαδή να λέω από το πρώτο παιχνίδι. Ακριβώς. Αυτά έγινε. Παναγιώτη μου, πολύ κρατά τη γραμμή.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Έγινε.
1: Γεια. Επόμενος, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Δώσ' μου λίγο τη φωνή, ρε, εσύ, πάνω να μου.
1: Βεβαίως, θα σου δώσω.
2: Έκανα ένα τούτσι, έπεσε ένα.
1: Γιατί? Έλα, τώρα είσαι εντάξει.
2: Τώρα είμαι μια χαρά.
1: Χαίρομαι. Πάμε.
2: Τι γίνεται.
1: Δόξα τω Θεώ, εδώ.
2: Λιβάει. Και τα μυαλά σαν κάγκελα. Εσύ ένα μήνυμα χθες το διάβασες.
1: Δεν θυμάμαι. Τώρα.
2: Έτσι, από αυτό το, πώς το λέτε, παιδί μου, είσαι στην ακρόαση και πατάς εκεί το βελάκι. Δεν θυμάμαι ποιο το πήρε.
1: Δεν θυμάμαι τι είχες γράψει, θυμάσαι.
2: Εγώ θυμάμαι, αλλά δεν διαβάστηκε. Επειδή χτες έγινε μια κουβέντα, γινόταν συνεχής κουβέντα, δηλαδή, για αυτούς που μας κυβερνάνε, για τα λάθη, για όλα αυτά τα χρόνια που έχει απογοητευτεί ο κόσμος από τους κυβερνώντες που έχουν περάσει. Έστειλα και εγώ ένα μήνυμα και θα αφήσουμε τα λόγια και θα αρχίσουμε τα έργα. Εμείς πρέπει να το αλλάξουμε το πράγμα. Εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, οι φορολογικοί, έτσι, τα φορολογικά άτομα αυτά που πληρώνουμε, εμείς πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Τι περιμένουμε, από πού περιμένουμε.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς
2: περιμένουμε. Από τους εξωγήινους περιμένουμε.
1: Ίσως θα ήταν μια κάποια λύση.
2: Μα η λύση είναι σήμερα, γιατί έρχεται πάντα από αυτούς που τον περνάνε. Πόσοι αγώνες κάνανε αυτοί που ήταν πριν από εμάς.
1: Κοίταξε, τώρα εδώ έχουμε ένα υπέροχο Διέρη και Βασίλευε, το οποίο για να σπάσει θέλει...
2: Πρέπει όμως.
1: Εντάξει.
2: Πρέπει κάποια στιγμή να αφήσουμε το ατομικό συμφέρον στην άκρη και να κοιτάξουμε και λίγο το
1: οπαδικό. Τώρα αυτό το λες στην Ελλάδα. Το λες στην Ελλάδα.
2: Είναι μεγάλο εγχείρημα, το ξέρω. Δύσκολο.
1: Η πόλης κράτη στην αρχαιότητα, ας πούμε, αφού διώξανε παρέα τους Πέρσες, τότε που πρωτομπήκαν, τέλος πάντων. Μετά σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους και ο καθένας έπαιρνε βοήθεια από τους Πέρσες για να κερδίσει τον άλλον.
2: Δηλαδή... Ποιος θα διοικήσει, βέβαια, αυτό. Τι να πω, εγώ θυμάμαι γιατί.
1: Χρόνιες παθογένειες.
2: Γιατί έχουν περάσει από αυτή τη χώρα τεράστιες προσωπικότητες και. Δηλαδή, εγώ θα πιάσω δύο. Τον Θόδωρο τον Κολοκοτρώνη, να πούμε, και μετά τον άλλο τον Βελουχιώτη. Δηλαδή. Πού πήγαν όλα αυτά, δεν μας έχουν αφήσει τίποτα παρακαταθήκη πίσω, τίποτα όμως. Δηλαδή, ώρες δεν έχω και μαλλιά να τραβήξω. Πότε φεύγεις, πότε αδειένεσαι.
1: 23 Κυριακή, νομίζω είναι η τελευταία μέρα. Κάτσε να το δω σωστά, ναι, 23 είναι η τελευταία μέρα.
2: Έχω απολυθεί από το στρατό. Σημαδιακή ημερομηνία. 23 είχα μπει, 23 βγήκα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά
1: την έγινε, να πάω σε ένα ακόμα.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά να περνάς.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Επόμενος, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις, Πανού?
1: Καλά, εσύ?
3: Καλά. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω λίγο διαφορετικά.
1: Πάμε.
3: Καταρχήν, θα ξεκινήσω ότι με την παιδεία. Για μένα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει στο μάθημα μία ώρα την εβδομάδα ένα μάθημα που θα λέγεται κυκλοφοριακή αγωγή, σεξουαλική αγωγή, κοινωνική αγωγή. Μίλησα με κάτι παιδάκια προχθές και δεν ξέραν τι ήταν τα κονδυλώματα. και έπαθα σοκ.

0: Παιδάκια όταν λες ηλικίας 14-15
1: χρονών. 16 χρονών. Ανεπίτρεπτο να μην ξέρουν τι είναι τα κονδυλώματα που παθαίνει ο άντρας καρκίνο, έτσι.
0: Μα ή τώρα πιάνεις ένα θέμα τώρα που...
1: Ναι, όχι, για μένα θέλω... Εγώ έκανα σεξουαλική αγωγή όταν πήγαινα γυμνάσιο. Και χαίρομαι που έκανα.
0: Πού?
1: Γιατί έχω... έμαθα πολλά.
0: Στο δημόσιο
1: και σχολείο. Και κυκλοφοριακή αγωγή.
0: Πού?
1: Στο σχολείο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Στο σχολείο και μάλιστα κάναμε μετά το τέλος του σχολείου μία ώρα.
0: Πόσο χρόνο είσαι, πού
1: γίνεται? 35. Στη Σάμμο. Είχαμε ένα καθηγητή εξαιρετικό, το οποίος, πώς κάνουν τώρα παράλληλη στήριξη, μετά από το τέλος το πέρας των μαθημάτων, είχε με δικιά του μαλλονθέληση, του διευθυντή, κάναμε σεξουαλική αγωγή, κυκλοφοριακή αγωγή και κοινωνική αγωγή. Η οικογενειακή αγωγή είχε μέσα και το θέμα των ναρκωτικών και τι επιπτώσεις μπορεί να έχεις. Ακόμα και για το.
0: Μα λέω, πέρασε ποτέ αυτό στην ελληνική παιδεία και το έχω χάσει, ας πούμε. Αλλά ναι, είναι πρωτοβουλία ατομική, κανονικά.
1: Μάλλον μπορεί να ήταν πρωτοβουλία ατομική και το έκανα.
0: Προφανώς.
1: Και παιδί, το λέω για το χιάζω. Και ήμασταν 45 παιδιά, γιατί ήμουν στη Σάμμο, και τα 30 παρακολουθούσαμε αυτό το μάθημα. Μετά το σχολείο πάλι. Ξαναλέω. Τελειώναμε το μάθημα και μετά.
0: Ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν, για μένα αυτό πρέπει να ήταν υποχρεωτικό. Μάθημα.
0: Θα σου πω μόνο ότι όταν γίνανε εξαγγελίες ότι πάει να γίνει κάτι τέτοιο, ξεσηκώθηκε πολλοί κόσμος για το τι θα κάνετε στα παιδιά μας. Και ξεσηκώθηκαν συνήθως αυτοί οι οποίοι τριγυρνάνε με κάτι εικόνες, κάτι σταυρούς και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και...
1: Σοβαρά.
0: Σοβαρά.
1: Απαράδεκτο, 2026, παιδάκια 16 χρονών που είναι πάνω στο άνθρος της γνωριμίας με το αντίθετο φύλλο, να μην ξέρουν τα βασικά. Για μένα είναι απαράδεκτο.
0: Τι κινδύνους, ας πούμε, μπορούν να αντιμετωπίσουν.
1: Ναι.
0: Τι συζητάμε.
1: Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάει αυτό το θέμα. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω και να σου κάνω να σου δώσω ένα παράδειγμα. Για να σου δώσω όχι, να σου πω κάτι άλλο, πάω πολιτικά. Έχεις τρεις λογιστές, δύο λογιστές. Και ο πρώτος έχει πτωχεύσει. Πας στον δεύτερο και σε πτωχεύει. Θα πας σε τρίτο και τέταρτο λογιστή ή θα πας ξανά στους δύο?
0: Θα πας σε τρίτο και τέταρτο.
1: Ωραία.
0: Εδώ αυτή τη
1: η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πτωχεύσαν την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί να επιμένουμε. Εγώ, όποιος μου λέει ότι αυτούς τους δύο ανθρώπους, αυτά δύο κόμματα τα ψηφίζει, για μένα είναι νοητικά καθυστερημένος.
0: Γιατί κάποιος το έστειλε προχτές, γιατί κάτι καλά θα κάνουν.
1: Δεν γίνεται να σε έχουν πτωχεύσει. Να μην μπορούν να κάνουν καλά τα οικονομικά τα δικά τους
0: και να περιμένεις να κάνουν τις χάρες.
1: Να απαιτώ από αυτούς να μου κάνουν ένα κουμάντο. Δεν γίνεται. Το θεωρώ απαράδεκτο. Και να πω και κάτι τελευταίο που είπε ένας γέρος, 94 χρονών και τροφή για σκέψη. Μου λέει, αγόρι μου, είσαι μικρός, να ξέρεις σας σε λυπάμαι. Του λέω, γιατί ρε μπαμπού με λυπάσαι? Γιατί μου λέει, εμείς πολεμήσαμε κάποτε να διώξουμε, λέει, τους βασιλιάδες και την δικτατορία. Και έχετε καταντήσει, μου λέει, να συγκυβερνάνε δύο οικογένειες. Και κλείνω με αυτό.
0: Μάλιστα. Είχε άδικο? Δεν είχε.
1: Όχι.
0: Έγινε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα με την επικοινωνία. Αύριο πάλι. Εδώ θα είμαστε. Πρώτα Θεός. Λοιπόν, βάλε τις ειδήσεις. Καλημέρα, εκείνα τα χρήματα φόρη για πράσινη ανάπτυξη, π.χ. σακούλα σούπερ μάρκετ, τι γίνονται? Ρητορικό το ερώτημα. Σουηδία ή Σάμος? Μόνοι μας μάθαμε για το σεξ με χειραγώγηση κτλ. Καλημέρα πάνω από Γιάννη Βόρεια Εύβοια στη Λίμνη. Ναι, ένα παιχνίδι έπαιξαν. Να παίξουν κι άλλα ο Ντάνι Γκαρθία, να γίνει κρός και Ροντινέη Καφού. Καλημέρα από την εργατική Καλυθέα. Είδαμε τον ταλαιπωριακό χτες. Άδικα ελπίζαμε να παλύνει τον πόνο μας μετά την απώλεια του Ευπατρίδη, λέει ο φίλος. Τη γιαγιά μου να βάλω να σουτάρει πιο δυνατά από το Μουζακή, θα σουτάρει. Ποβοβίτς κάνει πολιότητες με την μπάλα στα πόδια. Κάκης στο σπάσεις άθλιες. Καλημέρα Παναγιώτη. Πες του να ηρεμήσει ο φίλος, ένα παιχνίδι ήτανε. Όπως πέσει το λέγαμε από καλοκαίρι Οκτώβρη μετά Γενάρη, μετά πάλι Μάρτι και άτιτλοι ξεφτύλες. Καλημέρα πάνω με τις μουσικές σου, λέει ο Νίκος. Αυτά βλέπω. Μετά έχει μπινελίκια, δεν υπάρχει λόγος. Καλημέρα Δημήτρης, καλημέρα Ολυμπιακάς. Δεν έβλεπε απλώς. Σας φέρουν πίσω τον κύριο Σιλαϊδόπουλο άμεσα στο team, λέει. Δεν βλέπετε απλώς, συγγνώμη.

Ο Διονύσης, καλημέρα. Πες του Γιάννη να είμαι με του μία αντικειμενικό. Από πότε έχουμε να δούμε κανονικό Ολυμπιακό και χαφ να πάρει. Δεν περνάει μπάλα από το κέντρο. Το στυλ είναι γιώμα κεφαλιά Ελκαμπή και μετά κυνήγει δεύτερη μπάλα μπάσκετ. Του βρίσκει ανισορροπία. Την Τρίτη θα αποκλειστούμε και εύκολα. Καλημέρα, στέλνει ο Λεωνίδας. Στο παγκάρια, όλα αυτά που είπε ο φίλος και ακόμα περισσότερα τα λέει υπέροχα και η γραμμαριός πάνω, ναι. Βάλε τις ειδήσεις αριστερούλη. Γεια σου δεξιούλη. Αχ, τι γίνεται. Λοιπόν, περιμένουμε τη σύνδεση με το Sky 100,3. Καλημέρα στον Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, πάμε στο Sky 100,3, ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε από τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Πάνω από 134.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Συνελήφθη στο Μιστράλ Ακωνίας 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και εντός της ημέρας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Την περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Θέλει να δούμε στην περιοχή ο Χουάνκαρ. Καλή νέα ενέργεια. Χουάνκαρ το γύρισμα ο σκόραρ. Γκολ 0-1. 0-1 για τον Παναθηναϊκό στο 10ο λεπτό. Εκπληκτική ενέργεια του Χουάνκαρ από αριστερά μπήκε στην περιοχή. Έκανε το γύρισμα από κοντά ο σκόραρ. Δεπλασέ. Πισέλη στα δίχτυα. Σε ιδανικό σημείο ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Το 10ο λεπτό. Δνύπρο Παναθηναϊκός 0-1. Θέλει να βγάλει έξω το ρίξο Τούριτσις. Ο Τούριτσις σουτάρει γκολ. Γκολ καταπληκτικό από τον Τούριτσις. 0-2 στο 74. Φανταστικό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Με τον Τούριτσις να στέλνει την μπάλα με καταπληκτικό σούτ σε την περιοχή στην αριστερή γωνία. 0-2 Παναθηναϊκός στην Τνίπρο και τώρα μπαίνουν οι βάσεις πρόκρισης. Μακάρι να μην αλλάξει κάτι και το τραγούδι για τους φίλους του Τρυφυλιού καλά κρατάει. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 82. Πότης Ιωαννίδης απέναντι στον Χιναερίκιν. Έτοιμος ο Ιωαννίδης να εκτελέσει τον τερματοφύλακα των Ουκρανών. Παίρνει φόρα ο Ιωαννίδης. Εκτελεί ο Ιωαννίδης γκολ. Και την ίδια ο Παναθηναϊκός 1-3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 22 πριν τις 8. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Βάλε το τραγούδι του Τσάνι, κάνε λιγάκι υπομονή για τους Ολυμπιακούς, λέει ο Νίκος. Μιλάμε για ένα προπονητή που έχει στη λίστα την Ευρωπαϊκή 4 τερματοφύλακες και μόνο ένα center for. Κάθε λαός έχει κυβερνώντες που αξίζει. Καλά, τώρα αυτό για τους 4 τερματοφύλακες και ένα center for ήταν τελευταία στιγμή, ας πούμε, διότι αποχώρησε παίχτης για τον τέταρτο τερματοφύλακα που αναφέρεσαι. Προκύψανε προβλήματα με τους δύο ακόμη επιθετικούς που έχει ο Ολυμπιακός ακόμα, για λίγο ενδεχομένως. Όταν ο άλλος δεν θέλει να μείνει στην ομάδα, το να τον κουβαλάς. Καλημέρα Παναγιώτη, μόνο ένα σκιμ θα μας σώσει, λέει. Κάθε λαός έχει τους κυβερνώντες που αξίζει. Με τις υγείες μας είμαστε κακός λαός. Ντέρμπι με τους Ισραηλινούς έχουμε, γιατί ποιος είναι χειρότερος. Αυτά που είπε ο φίλος και ακόμα περισσότερα τα λέει υπέροχα ο Κυραμαριός, το διάβασα αυτό. Τι άλλο έχει σε μηνύματα. Χάρης 21 Αμπραχάμι, καλημέρα. Πάνω ξέρω τις απόψεις σου, αλλά όλος είπε ότι ο ήρωας Έλληνο Κολοκοτρώνης ήταν το ίδιο με τον που... εντάξει παιδιά, εντάξει, ή Μάρτον. Και ο Νίκος από να ημέχεν πάνω κάτω τα ίδια γράφει. Ψηλέσαι σίγουρος ότι εδώ δέρασα κάτι τύπη μικόνες, ναι, είμαι. Αποστόλης πρώην τα βέβαια. Έλα ρε Απόστολε, όσο η ευημερία των λίγων θα στηρίζεται στην εκμετάλλευση των πολλών, αυτά θα τραβάμε, μόνο καλημέρες βασικά. Μονίμως πηγαίνει η μπάλα εκεί που δεν πρέπει. Το πρόβλημα μετατοπίζεται διαρκώς, το ποιος έχει ευθύνες για την κατάσταση που περνάει ο κόσμος. Βουλγαρή. Και είναι μέσα στο κομμάτι του διέρη και βασίλευε. Όταν πιστεύεις ότι για την ανέχεια, ας πούμε, φταίνε απλοί άνθρωποι και όχι οι έχοντες δύναμη και εξουσία, ακόμα και αν δεν περνάει αυτή η εξουσία μέσα από τη Βουλή. Χωρίς ρετσίνα, τα βουτιά σου Μαρία. Ρωτήστε τον Καλογεράκη σε θέματα σεξουαλικής αγωγής που είναι ειδικός. Τα βουτιά σου Μαρία. Και να ξέρατε. Παλιάρας λέει που πήγε με 4.000 γυναίκες, ζει ακόμα, οπότε και εγώ θα συνεχίσω να, μέχρι να σβήσει ο ήλιος και ας αρρωστήσω. Προφυλάξεις να παίρνεις, αδερφέ. Το ύφος του Δεσίλαβας μετά με το 1-3 και καραμούζω του Τζιμάκου στο καπάκι, ότι πλησουρεάλ. Καλημέρα Κώστας από το Πάρκο. 2002-2006 έχει δίκιο ο φίλος, κάναμε σεξουαλική αγωγή και όλα τα άλλα είναι επιπτώσεις ναρκωτικών, αλλά νομίζω ήταν πρωτοβουλία του καθηγητή του σχολείου στο γυμνάσιο Πυθαγόριου, μάλιστα. Αυτό και αν είναι επίκαιρο κομμάτι, λέει, δώσε ψηλέ μου, όσο υπάρχει το ψευδόνυμο Καλημέλα, θα υπάρχει και ο Λιβάη των 12 νήσων.
1: Πες ανέστητα με το ζώο, δεν λέω πώς, δεν λέω πού, προσοχή στο χωρί.
0: Μη μου στέλνετε το λαδικά ρε παιδιά, πώς θα το διαβάσω. We machten no. Out. Πάνω χθες έλεγες πως ίσως είστε ευχαριστημένοι να είναι έκπληξη και σχεδόν έχει διαλυθεί ο κόμμα, το κόμμα, εάν κάνει καμιά έκπληξη, είπα. Ναι, πραγματικά δεν παρακολουθώ τι γίνεται στην παράταξη, τέλος πάντων, στο φορέα, πες τον όπως θέλεις. Ο Διονύσης, φίλε πάνω, καλή εκπομπή, διαχρονικός Τζιμάκος όπως πάντα. Μια καλή μέρα στον Άγγελο, στο Νος, Άγιε Ανάργυρη, υπομονή και δύναμη σε όλους μας. Καλημέρα και εκεί.
1: Σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες και άλλο η πράξη.
0: Επίσης διδακτικό κομματάκι ο Γορίλας, και ας μπορούμε να τον ακούσουμε όπως θα έπρεπε. Καλημέρα στον Παναγιώτη το Μακρύ και στην Ιωάννα. Καλημέρα Πάνω, Φρόνιμος από Κρήτη. Θα πρέπει να προβάλλεται, συγγνώμη, περισσότερο ο πρωθυπουργός της Αργεντινής και τα μέτρα που παίρνει.
1: Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο.
0: Γεια σου ρε αγαθέ γιγέντα που μοίρασε κεφαλικά με τον Άρη πρωί-πρωί, γιατί μερικούς ήρωες, για μερικούς ήρωες είναι τα κομματασφαλίτες που κυβερνούν ακόμη, εντάξει. Στο γορί.
1: Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο, μάλλον θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελάς.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για σήμερα Τετάρτη. Στις 2 το μεσημέρι.
1: Αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, τη φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός. Προσοχή στο γόρι.
0: Μίλαν Ίντερ λοιπόν στις 2 το μεσημέρι από το Nova Sports Prime, φιλικός αγώνας προφανώς. Έχουμε Champions League γυναικών, πρέπει να σας πω, στις 5:30 η ομάδα του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Φέρεντσβάρος και το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Earth Sport, από την Earth 2 Sport, συγγνώμη.
1: Και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία, προσοχή στο γορί.
0: Από τις 9 θα υπάρχει pre-game στο Sky για το Παναθηναϊκό ΤΣΣΚΑ 1948. Στις 9:30 ο αγώνας. Και για τους φίλους του πρωταθλήματος Αργεντινής, τη μία Boca Juniors Estudiantes στο Action 24. Συνεχίζεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην κολύμβηση. Έχει καλλιτεχνική κολύμβηση στις 4, Earth 2 Sport και Earth Sports 2 το διαδικτυακό. Μαραθώνια κολύμβηση στις 11, επίσης Earth 2 Sport και στις 3:30 από το Earth Sports 1 το διαδικτυακό. Για τους φίλους των καταδύσεων, στις 7:30 Earth 2 Sport. Επίσης, τένις συνεχίζεται το Masters του Montreal στο Cosmote Sport 6 στις 6 το απόγευμα και για το Open του Toronto στις 7:30 Nova Sports 6.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε δύο πιθανές ενδεκάδες, μία για τον Παναθηναϊκό και μία για την Τζέσκα.
1: Σε ευδεστήσεις, παρεστήσεις, εντολές και αντιρρήσεις, αλλαγές τα ψηλά, ίδια συνταγή παιδιά.
0: Με 4-5-1 κάτι τέτοιο, με Πένια στο τέρμα ο Παναθηναϊκός, Κυριακόπουλο αριστερά, Φαντρόγγελεν στο κέντρο και Ντεφράι. Και
1: κάνω πως δεν ξέρω.
0: Κυριακόπουλο και δεξιά, μπράβο ρε παιδιά, ωραία, επιτυχία. Είναι δυσυπόστατος ο Κυριακόπουλος, παίζει και στις δύο θέσεις. Τι γίνεται. Λοιπόν, Τσέριν και Καμαρά στα αμυντικά χάφ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αντίνο, Γιάνγκουσιτς και Πελίστρι μπροστά τους και Ράσνοντερ μπροστά. Για την JSK με σχηματισμό 4-4-2, Μαρίνοφ στο κέντρο, Μεντίνα στα δεξιά, Χόφμαν και Ντβάλι στα κεντρικούς αμυντικούς και αριστερά Γκάσεβιτς στην τετράδα των Χαφ, Ξέγερ από δεξιά, Ρούσεφ και Σομπρέρο στο κέντρο, αριστερά ο Ζεμζεμί. Οι δύο επιθετικοί, Μέγερ και Διαλά.
1: Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: τρίτος. Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω μέσα στα κύματα.
1: Καλημέρα, Πάνο Φρόνιμος από Κρήτη. Θα έπρεπε να προβάλλετε περισσότερο. Ναι, το πάμε αυτό. Ναι, αλλά άμα παίρνω προφυλάξεις προς τα πληθύνει η οικογένεια, ρε Πάνο. Ρε φίλε, εντάξει, αν έχεις τη δυνατότητα να την πληθύνεις, προφανώς χωρίς. Εσύ μίλησες για σπαλιάρα και 4.000 γυναίκες. Εγώ αυτό σκέφτηκα. Ας πούμε ότι πας να μπεις δυνατά στο μαραθώνιο. Θα ήθελα πολύ να ακούσω την εκπομπή με το συγκεκριμένο τραγούδι, με το Βάγκο όμως στο τιμόνι. Όταν είναι ο Βαγγέλης δεν παίζουμε πρωί ελληνικά.
0: Και λογαριασμοί φωτιά.
1: Και εδώ σε λίγο θα τελειώσουν τα ελληνικά και θα περάσουμε από τις 8 και μετά στα, στα διεθνή. Καλημέρα, πολύ κόβριση εδώ στην εταιρεία σήμερα. Έχει ακουστικά για να έχω παρέα την καλύτερη συχνότητα της Ελλάδας, λέει ο Δημήτρης. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε μάλλον. Όχι, ευχαριστώ. Καλημέρα, σύντροφε. Στην ολίγη υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα δούμε έναν πιο στρωμένο με κατά 4 εντέκατα άλλους παίχτες. Φαντάζομαι για τον Ολυμπιακό, λέει ο Μιχάλης. Πανούλη, καλή δύναμη σε εσένα και καλή συνέχεια σε όλους με υγεία και χαβαλέ φουλ. Πάει για ξεκούραση ο Τζορδανάκος μας ή αλλιώς ο Λιβάι των 12 νήσων. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κεφαλάς θα τα πει λίγο πιο εκτενώς σε λίγο που θα έχει το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου, έτσι με επικεφαλίδες. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο Ολυμπιακός κινείται για τον 23χρονο μέσω της Σαντατέρ Γκουστάβο Πουέρτα. Γύρω στα 10 εκατομμύρια κοστολογούν οι Ισπανοί τον διεθνή Κολομβιανό. Σύμφωνα με τον Λικολό Σκύρο, ο Σαλάχ Εντίν απάντησε αρνητικά. Και στην Παλέρμο με 4 εκατομμύρια παραχωρείται ο Στρεφέτσα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χτες ο 24χρονος χαφ Μίλαν Βιτάλης για την ΑΕΚ. Δεν προχωράει η υπόθεση του Κώστιτς. Όλος τυχαίως, πότε με ρωτήσε κάποιος το Σάββατο, αυτό είχα πει. Βλέπω Βιτάλης και όχι Κώστιτς. Σύμφωνα με τον Ρωμάνο, ο Κώστιτς υπογράφει Άιντχόφεν. Κυκλοφορούν ήδη τα εισιτήρια για το Super Cup με τον Όφι. Λοιπόν, ενώ φαίνεται συμφωνία με Augsburg και ΠΑΟΚ για να γίνει ξανά παίκτης του δικεφάλου ο Δημήτρης Γιαννούλης. Στα 30 του πια. Πάει για τριετές συμβόλαιο. Ράφα Μιρ στον Άρη. Για ένα χρόνο δανεικός από τη Σεβίλη και ακόμα έναν μέχρι το καλοκαίρι του 28. Ιμπραχήμ Σισε φαίνεται να στοχεύει ο Άρης και Λιουμπομπίρ Σάτκα. Τελευταίο φιλικό έχετες για τον Όφη με την Αλ Σαμάλ, 3-2 ήττα για τους κριτικούς και τα δύο γκολ από το Φούντα. Στο Λεβαδιακό ο Σεζάρ Λουίς Μέρλο, 30χρονος Αργεντίνος μεσοεπιθετικός. Α, συγγνώμη. Χουάν Μπαουσά, ο Σεζάρ Λουίς Μέρλο, είναι ο δημοσιογράφος που το έβγαλε. Χουάν Μπαουσά, λοιπόν, 30χρονος μεσοεπιθετικός στο Λεβαδιακό. Λοιπόν, έκανε το μεταγραφικό μπαμ η Τραμπζονσπορ και απέκτησε το Μο Σαλάχ, όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Διετές συμβόλαιο, 17 εκατομμύρια ετησίως, πως αλλιώς. Και όπως ακούσατε, εάν ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων του Sky, το 42% του πρασίνου της Αττικής έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια από τις πυρκαγιές. Να ζήσουμε, να μας θυμόμαστε. Είμαστε που είμαστε τίγκα στο τσιμέντο σε αυτήν εδώ την
2: Μα ούτε και έτσι θα τα αφήσω, η οργή είναι λάθος.
1: Γωνιά της γης.
2: Αυτές τις μέρες πρέπει να φωνάς δυνατά, μετά έζουν.
1: Δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο.
2: Κοιτάζω τον κόσμο, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Μα...
1: πολλά συγχαρητήρια.
2: Ανοίγει τα μάτια, να σ' αγαπώ πιο πολύ. Να σε φιλά από την κάκια, μην αφήσει τη ζωή.
1: Και σε όλους εμάς.
2: Τις φόβους σε τρέχουν να τους.
1: Αλλά και σε αυτούς που έχουν την τύχη.
2: Μηχανήματα σπουδαία.
1: Τα στα χέρια τους, την τύχη αυτής της χώρας.
2: Πολέμησε το άδικο, κάθε είδους διασκέψεις θετικά.
1: Την Αύρα, μην ξεχάσετε να ξαναστείλετε όταν διαμαρτυρηθούν οι άνθρωποι.

0: Τελικά του Ράσνοντερ, πού τον είδε, στην παραλίγουσα ή στην προπαραλίγουσα, καλή ερώτηση.
1: Θα είναι ήδη όμως αργά, γιατί θα έχεις διώξει άλλους από μια θέση στη ζωή.
0: Ο Σταύρος είναι στο...
1: Ελλάδα σε μια φύσα, στέκει μολυσμένα τα ανακλάτες, τα γυαλιά σου και
0: στην αίθουσα σύνταξη, δεν τον έχω απ' έξω.

0: Λοιπόν, τι ακούσαμε εκτός από τον Τζιμάκο, το Συνείδηση Υπόπτης με το Γορίλα, το Σοκράτη Μάλαμα με το Θίασο, τα υπάγια ρεύματα στη διασκευή που έκαναν στο Όσοι Έχουν Πολλά Λευκατά του Μάρκου Βαμβακάρη. Τα ηλίθια αστεία τώρα από τους Στέρεο Νόβα.
1: Το μέρος αυτούς που αγαπούν και πιστεύουν, φιλιά στέλνω. Τώρα πια σύννεφα πως το βορρά φεύγουν. Και χιλιάδες παιδιά σε αυτόν τον κόσμο μεγαλώνουν, ρίχνοντας το βλέμμα τους πλαστικά καλώδια.
0: Μα λέω και εγώ τι διάλογο, αυτό το Μέρλο τον είχα ακούσει σε μια μεταγραφική υπόθεση του Παναθηναϊκού. Έχετε ξεφύγει τόσο πολύ που δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, τώρα μας λέτε να μην πήραμε κιόλας ήμαρτον. Τι λες ρε, κάτι λείπει από την πρόταση, οπωσδήποτε, καταλαβαίνεις φαντάζομαι.
2: Με φωνάξατε.
0: Σε φωνάζει, εδώ είναι ένας ακροατής ο οποίος σε φωνάζει γιατί λέει, θεωρεί, λέει ότι είσαι ειδικό σε θέματα γυναικών και τα λοιπά και επίσης γιατί άλλο.
2: Γιατί,
0: ναι.
2: Ραστόντερ.
0: Ραστόντερ, προπαραλίγουσα. Yes. Ραστόντερ, όχι παραλίγουσα. Ραστόντερ.
2: Τρεις συλλαβές είναι ρε φίλε. Ραστόντερ.
0: Παραλίγουσα. Δεν είναι Ραστόντερ. Προπαραλίγουσα. Okay, εντάξει.
2: Είναι ενημέρωση του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Τέλεια.
2: Κάτι άλλο που θα θέλατε από εμένα.
0: Προς το παρόν, εκτός από την όμορφη παρουσία σου.
2: Θα μπει έξτρα στο λογαριασμό του μήνα.
0: Βεβαίως.
2: Οι παροχές αυτές.
0: Θα φροντίσω, θα φροντίσω.
2: Κάτι άλλο δεν έχετε.
0: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο.
2: Κάνα καφέ, πιούμε ακόμα.
0: Δεν πίνουμε.
2: Άλλο.
0: Όχι, και άλλο λες ρε φίλε.
2: Δεν θέλεις. Εγώ θα πάρω.
0: Φύγετε φίλε μου, φύλαγετε. Αν δεν μπορείτε εξωτερικό, γυρίστε στα χωριά και στα νησιά. Να κάνουμε τι αδερφέ, όσοι έχουν, γιατί εγώ δεν έχω, εν πάση περιπτώσει. Πολύ ωραία, να φύγουμε, να πάμε στα χωριά και στα νησιά. Να κάνουν τι οι άνθρωποι στα χωριά και τα νησιά, που δεν έχει μείνει τίποτα.
3: Πώς θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος.
0: Πολύ καλά έκανες, αν μπορούσες να βρεις μια δουλειά η οποία εξασφαλίζει την οικογένειά σου, αν και έχεις και παιδιά όπως γράφεις. Άρα δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα.
3: Είμαστε είδος και το σπίτι μας ο πάτος. Όλη η ζωή μας μια πορεία πτωτική.
0: Άντε με το Δαρβίνο.
3: Το βράδυ εκείνο που είδα το Δαρβίνο δεν είχε πιει.
0: Και τον Σταμάτη Μουστάκα, πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε.
3: Ο

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα ο Λιβάη Γκαρσία με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του με οψιόν αγοράς από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Σήμερα στην Αθήνα ο 28χρονος επιθετικός, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα και θα είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948. Χωρίς Τετέι, ο οποίος νοσηλεύεται με λιμόδιν μονοπυρήνωση, η αποστολή για το απόψινό πρώτο μάτς με τους Βούλγαρους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 κοντρά στην Αεμέχεν στον Γεώργιος Καραϊσκάκης στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στη ρεβάν της Ολλανδίας την ερχόμενη Τρίτη. Με πρόβλημα στον Αστράγαλο αποχώρησε ο Ρέτσος. Ήταν καλύτεροι από εμάς, έλειψαν πολλά. Έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί και πιο σκληροί, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Επαφές για τον 23χρονο μέσο της Σαντάντερ, Γουστάβο Πουέρτα, ξεκίνησε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Ισπανοί τον διεθνή Κολομβιανό. Αρνητικά απάντησε ο αριστερός μπακ της Ρώμας Αλαχεντίν, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολός Κύρα. Στην Παλέρμο, έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ, παραχωρείται ο Στρεφέτσα. Στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Γκιόρ στην ΑΕΚ, βρίσκεται ο 24χρονος χαφ Μίλαν Βιτάλης. Δεν προχωράει η υπόθεση του Φιλιπ Κώστιτς, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 33χρονος Σέρβος υπογράφει στην Αϊντχόφεν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με τον Όφη, την πέμπτη επιστροφή της προπόνησης. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα γίνει ξανά ο Δημήτρης Γιαννούλης, καθώς η ΠΑΕ συμφώνησε με την Augsburg έναντι 4,2 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά και ο 30χρονος αριστερός μπακ έρχεται σήμερα Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σε τριετές συμβόλαιο. Ερωτηματικό με την παρουσία του Ζίβκοβιτς στο παιχνίδι με την Anderlecht. Την πρώτη προπόνηση έκανε ο Λουσέ. Έχω πολύ όρεξη για δουλειά. Ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή, δήλωσε ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Άρη με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από τη Σεβίλη και για ακόμη έναν μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Νέο όνομα στη λίστα για τα στόπερ, ο Γάλλος Ιμπραχήμ Σισε παραμένει ψηλά και ο Σλοβάκος Λιούμπομιρ Σάτκα. Ο Όφη ιτήθηκε 3-2 από την Αλ Σαμάλ του Κατάρ στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και τα δύο γκολ πέτυχε ο Φούντας. Πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα μας και να αλλάξουμε την νοοτροπία μας εν ώψη του Super Cup με την ΑΕΚ, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Σήμερα η επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα. Ενίσχυση συνέχεια για τον Λεβαδιακό. Σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι βιωτοί συμφώνησαν με τον 30χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό Χουάν Μπαουσά, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη ρουμάνικη Κραϊόβα. Νικηφόρα πρεμιέρα στο ATP 1000 τουρνουά του Μόντρεαλ για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-0 σετ του Μάρτιν Ντάμ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του National Bank Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον 19χρονο Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα, νούμερο 27 στον κόσμο. Η Λεύσκη Σόφιας νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμάτη στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, από όπου θα προκύψει η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off. Στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, Ουνιόν Σεντζι Λουάς Μποντογκλίμ 3-3. Σε άλλα ενδιαφέροντα μάτς, Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1 και Χάμπολι Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0. Έκανε το μεταγραφικό μπαμ με τον Μόσα Λάχη Τραμζονσπόρ. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η τουρκική ομάδα επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τον Αιγύπτιο επιθετικό για διετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr.
10: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Μέσα στην περιοχή και λίγο προς αριστερά ο Νίνης θα κοπεί από τον αντέλος. Πέναλτι! Είναι πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 31 το λεπτό. Ο Σισέπερ λίγα μετραφόρα περιμένει το σφύριγμα του Πορτογάλου. Τώρα φύγει ο Πορτογάλος, φόρα το Σισε, γκολ! 1-1 για τον Παναθηναϊκό με τον Τζιμπρίλη Σισε. Ο Νίνης έχει πάλι την μπάλα στα πόδια, τρέχει από την περιοχή, κάνει το σουτ, γκολ! 1-2, αυτός είναι ο πιτσιρικάς, αυτό είναι το μεγάλο ταλέντο του Παναθηναϊκού. Υπέροχο το γκολ, από απόσταση 25 μέτρων, σηκώνει το δεξί του πόδι, πυροβολεί τον Τόνι και παγώνει το Ολύμπικο. Ο Τσέρτσι από τα δεξιά συγκλίνει, θα τον κόψει ο Νίνης. Το κάνει και αυτό σήμερα και ξεφεύγει τώρα από τον αντίπαλό του. Βγαίνει στην κόντρα ο Σισέντερ, είναι offside. Πάμε για το τρίτο. Ο Τζιμπρίλ απέναντι από τον Τόνι, τώρα αποφεύγει κάτω. 1-3! 1-3! Μαγεία στο Ολυμπικό της Ρώμης. Απλή μαγεία από τον Παναθηναϊκό, από τον Σωτήρη Νίνη και τον Τζιμπρίλ Σισέ. Είναι το δίδυμο που σκοτώνει σήμερα τη Ρώμα μέσα στο σπίτι της. 1-3 στο 45.
13: Isn't it marvelous that we have been given the gift of seeing and hearing? Of course, seeing gives us a wonderful picture of the world around us. But I wonder how many of you think about hearing as giving us wonderful

What it is.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν θα ήθελα να το κόψω καθόλου, αλλά δεν γίνεται. Η Novak με το Rapunzel μας έβαλαν στην τρίτη μας ώρα. Τι λες ρε απατέωνα, εσένα ακούμε και όχι τα τραγούδια που βάζεις. Για μένα που είμαι μεταλλάς δεν υπάρχει Rastonder, αλλά Thrastonder. Hell yeah. Τι γίνεται. Καλημέρα Ρίλεϊ, πάλι Λάρα του ΠΟΚ. Υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά ηχητικά του Παρανίου, όχι μόνο του ΠΟΚ, Άγγελος Πανιόλε. Άντε, να ανεβαίνετε κατηγορία και με το καλό να σας ξαναδούμε και στην Ευρώπη.

Τι κομματάρα έβαλες ρε πάνω, πόσα χρόνια πίσω με πήγες, τι ομορφιές μου θύμισες. Γεια σου ρε Κωστή. Κομματάρα λέμε, λέει και η Ιωάννα. Ρε φίλε, έχω μια απορία. Πώς οι τουρκικές ομάδες με τόσο υποτιμημένο νόμισμα μπορούν και δίνουν τόσα λεφτά για τα μεταγραφές? Οι Τούρκοι το έχουν ακόμα χειρότερα αυτό που ζούμε εμείς εδώ. Η ισχυρή είναι πανίσχυρη και στο είναι ενδοχώρα κυρίως. Η φτώχεια δίνει και παίρνει και πάνω σε αυτή τη φτώχεια τέλος πάντων και στη θρησκεία

έχει στηθεί η αυτοκρατορία του Ερντογάν. Επιφανειακά τώρα τα λέμε έτσι. Καλημέρα σύντροφε, όσο οι φώτιδες λιμένονται τα 203 εκεί αρτοβιομήχανοι πίνουν κοκτέιλς κάπου στο Ιόνιο, τόσο η κοινωνική αδικία θα γιγαντώσει την εξέγερση στα ηρωικά 651 και 653 δρομολόγια. Γεια σου ρε Μιχάλη. Ο Μιχάλης, εμείς εκομμουνιστές δεν πιστεύουμε στο μάτιασμα, αλλά πιστεύουμε στο ξεμάτιασμα. Γελάει, ας ξεματιαστούμε λοιπόν από τον Ολυμπιακό μέχρι όλο τον κόσμο που έχει δικαίωμα ψήφου. Δύο σήμερα μάθαμε, ότι δεν γλύφουμε, να μας γλύφουν επιτρέπεται. Γενικά μιλάω, μην πάει το μυαλό σας στα πονηρά σατανάδες. Μιχάλης Νέα Μάκρη, Κουκουέ, Ολυμπιακός πρώην διαιτητής. Ένα. Παίζει Μίλαν Ίντερ, φιλικό. Φαντάζεσαι φιλικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μίνα η Μέχεν δεν έκανε προετοιμασία. Από πιο νωρίς, από τον Ολυμπιακό. Διότι ξεκινάει και το πρωτάθλημά της πιο νωρίς, την Ολλανδία.

Εντάξει, ξεκινά να γελάς με τα μούτρα σου τον καθρέφτη και μετά το συζητάμε. Αφού λείπει ο Τσούβι, Ρίλο Αλάνη για πάντα στο λιμάνι, καλημέρες. Γεια σου Βασούλη, Βασίλη Παουτζή στη Δάφνη. Αυτή είναι η σύνδεση του Μιχάλη Ζέη για την Ατρατίβο. Ο Διονύσης, είχα την τύχη να κάνω τη διαδρομή από Βίλια μέχρι Λουτράκη πριν ένα μήνα. Καταστροφή ανυπολόγιστη. Να δούμε αν θα τα ζήσουμε πάλι. Οκ, αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά θα σας πήγαινε μια εκπομπή σεξουαλικής αγωγής με το Σταύρο. Οπωσδήποτε, ποιος ασκητής. Και διάφοροι άλλοι, τέλος πάντων, επιστήμονες. είπα τη λέξη κλειδί, θα εμφανιστεί. Μήνυμα σε 5, 4, 3, 2, 1.

Λοιπόν, τελευταία δεν περνάει καλά ο Τζιάνι, ο Ιφαντίνο. Ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει, βλέπω εδώ, κρίσιμες σκέψεις με στελέχη της FIFA στο Μαρόκο, την ίδια ώρα που εντείνονται οι πιέσεις προς το πρόσωπό του και πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τους χειρισμούς του γύρω από το αμφιλεγόμενο επενδυτικό σχέδιο περί Μουντιάλ κτλ. Σύμφωνα με το ITV News, ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται στο Ραμπάτ, όπου έχει προγραμματίσει συνάντηση με επιλεγμένα στελέχη της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Βρίσκεται φυσικά στο επίκεντρο έντονης κριτικής. Η πρότασή του για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise και την πώληση ποσοστού 20% της εταιρείας σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια προέβλεπε την είσοδο ιδιωτών σε εταιρική δομή που θα συνδεόταν με το παγκόσμιο κύπελο, προκάλεσε πολύ ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του διεθνούς ποδοσφαίρου. Τρεις υπηρετικές συνομοσπονδίες απέρριψαν, ενώ η UEFA φέρεται να προειδοποίησε ακόμη και με μποϊκοτάζ του Μουντιάλ και άλλων διοργανώσεων της FIFA σε περίπτωση που το σχεδίο προχωρούσε. Είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος της FIFA έκανε τελικά πίσω για το σχέδιο αυτό το Σάββατο.

Ο Ιφαντίνο, βέβαια, αναφέρει ότι αφού άκουσε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστησε σαφές πως το σχέδιο είχε προκαλέσει διχασμό τέτοιας έκτασης, ώστε δεν εξυπηρετούσε πλέον τον αρχικό του στόχο. Οι συσκέψεις στο Μαρόκο θεωρούνται καθοριστικές για την επόμενη μέρα στη FIFA και για το αν θα περιοριστούν οι πιέσεις προς την ηγεσία της.

Επίσης, κάποιος κακοπροαίρετος, λέει ο απόδειο Πομπέος Μάγλος, θα έλεγε ότι στην Τουρκία λειτουργούν καλά και πολύ αποτελεσματικά κάτι συσκευές που περιέχουν νερό απορρυπαντικό και γυρνάνε γρήγορα γύρω-γύρω. Όχι συσκευές, φαντάζομαι. Και εντάξει, δεν είναι μόνο στην Τουρκία αυτές οι συσκευές. Η Ναϊμέχεν, λέει κάποιος, ξεκίνησε προετοιμασία στις 15 Ιουνίου. Νομίζω ότι είναι πολύ, αλλά δεν είναι απίθανο κιόλας. Καλημέρα πάνω μου. Τώρα σηκώθηκα ο Κοπροκίων. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Καλά έκανες, αν έχεις τρεπουδάκι ή δουλεύεις αργότερα. Μη μου στέλνετε προτάσεις ή στα Ολλανδικά ή στην Ολλανδική μάλλον. Βγάζω μικρό... ένα μικρό νόημα από τα συμφραζόμενα, αλλά

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους Pure Essence και το Prodigal Song. Λοιπόν, ίσως να προσέξατε την είδηση στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Φοβερά πράγματα. Ένας 55χρονος λοιπόν, στο Μιστράλ Ακωνίας, κρατούσε τη σωρό ενός 90χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν πατέρας του, μέσα στον καταψύκτη του κλειστού ξενοδοχείου του, επί 2,5 χρόνια, ώστε να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ιδίου όσο και της μητέρας του, που είχε αποβιώσει προετών. Το ομολόγησε ο ίδιος στις αρχές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας ότι ο ηλικιωμένος άνδρας γεννηθεί στο 36 και πάρα πολύ καιρό να εμφανιστεί. Οι αστυνομικοί επικοινωνώνησαν με τον 55χρονο, ο οποίος στην κατάθεση που του πήραν ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του είχε φύγει και έμενε στην Αθήνα. Σε έρευνα που έκαναν, ρώτησαν την αδερφή του, η οποία μένει στην Αθήνα, η οποία όμως είπε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, ο οποίος έμενε με τον αδερφό της. Δεν έφτασαν λοιπόν, δεν ήταν δύσκολο να φτάσουν στην εξιχνίαση της κατάστασης. Καλημέρα στο Augsburg, στον φίλο ή τη φίλη που στέλνει από εκεί. Καλημέρα πάνω, θα εκφράσω τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη. Πάμε μωρή Πανάθα. Ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω Ρίλο. Τι έγινε Ρίλο, ακόμα δεν έπεσε ο Μητσοτάκης να πάρει προαγωγή. Ποιος το λέει αυτό ακριβώς? Καλημέρα πάνω, είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να ακούω μουσικάρες πρωινιάτικα, γλυκένει

Πολύ το μεροκάμα, το κρίμα να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό. Τι τις θες τις διακοπές, αύριο θα σταματήσει για την ακριβία. Θα ξεκουραστούμε όταν πεθάνουμε. Ελπίζω να βάλεις λίγο Rage Against the Machine σήμερα. Έβαλα χτες, δε Βαγγέλη, από το Ρέθινο. Θα δούμε. Καλημέρα πάνω από Augsburg στο δρόμο για χημειοθεραπεία. Βάλε κανέναν από Arch Enemy για εμάς τους μεταλλάδες κομμουνιστές, λέει ο Τάκης. Όλα θα πάνε καλά αρχικά, να το πιστεύεις.

Πάνω καλημέρα. Τα έχουμε ξαναπεί. Η πραγματική καταστροφή της χώρας θα φανεί όταν φύγουν οι συνταξιούχοι γονείς ή ανοίξουν καταψύκτες και κήποι κάποια στιγμή. Πάνω να ελεγχθεί ο πατέρας του 50χρονου είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς.

anyway. Αυτό ήταν ο Θάνος A και το Mr. John. Πάνω βάλε το διεφθαρμένη στην ουσία του, ξέρεις ποιο είναι, είναι τραγουδάρα διεφθαρμένη στην ουσία, δεν μου θυμίζει κάτι. Αν είναι λεροτράγουδο, α, καλά. Καλά.

Λοιπόν, βλέπω ένα επεισόδιο το οποίο έγινε χτες μάλλον μεταξύ του Neymar και ανθρώπων της ομάδας Remo. Η Σαντός επικράτησε το βράδυ της Τρίτης και εξασφάλισε την παρουσία της στις 8 καλύτερες ομάδες του κυπέλου Βραζιλίας μετά την ισοπαλία του πρώτου αγώνα στη Βίλα Μπελμίρο, Ελατόπα. Λίγο μετά το σφύριγμα της λήξης, το κλίμα ξέφυγε στην περιοχή που οδηγεί προς τα αποδυτήρια. Σε βίντεο που τα κατεγράφει από δημοσιογράφο, ο Neymar φαίνεται να ανταλλάσσει βαριές κουβέντες με μέλη της αποστολής και στελέχη της Remo. Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, τι προκάλεσε την ένταση. Τα βίντεο υπάρχουν. Ωστόσο, ο αρχηγός Σάντος απάντησε στις προκλήσεις, ο Neymar, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές τη λέξη αποκλεισμένη, κάνοντας χειρονομίες προς την άλλη πλευρά. Αυτά δεν αργούν να κλιμακώσουν την ένταση. Στο sportfm.gr μπορείτε να δείτε τι έχει συμβεί. Κάποιοι άνθρωποι και οπαδοί της Remo έριξαν τα κυκλειδώματα με τους ανθρώπους ασφαλείας της Σάντος, προσπαθούν να τους απομακρύνουν και να ερεμήσουν τα πνεύματα.

0: Καλάθια, βεβαίως, τρίποντα. Για εμάς τους πάνκιδες θα βάλεις κάτι, καλημέρα από Αστέρα Εξαθλίων, θα δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η Adolf Plays the Jazz και το Sleep. Θα μου δώσει τη δυνατότητα να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην παρέα μας πάντα η Big Win, εκεί που οι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι διαθέσιμοι με Build a Bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, ένα αναμονή του δελτίου ειδήσεων από το Sky 100.3 και ενός μικρού διαφημιστικού διαλύματος και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην παραλιακή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε 144.000 στρέμματα ανερχόταν συνολικά η πληγή από τις φωτιές έκτασης σε Αττική και Βοιωτία μέχρι εχθές το πρωί, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση όλων των μικροαιστιών που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, κακοτεχνία στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στην Αττική. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί στις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος, σε δημοσίευμά του, αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και σήμερα. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 78,9 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 75,1 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
5: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Μετά το 0-0, κανονική διάρκεια και παράταση, πάμε στα πέναλτι. Δραγκόφσκι πάει στο τέρμα του. Όλοι όρθιοι, όλοι αγκαλιασμένοι εκ του Παναθηναϊκού, το ίδιο και της Σαχτάρ. Παίρνει φόρα ο Ιωαννίδης. Εκτελεί γκολ. Στην αριστερή γωνία, στη δεξιά, ο Ρίζνικ, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Έτοιμος ο Γερεμέγεφ, παίρνει φόρα. Εκτελεί γκολ. Προσποιήθηκε ο Άλεξ Γερεμέγεφ. Στείλει την πασταλήθεια όπως και ο Ιωαννίδης. Για το τέταρτο πέναλτι του Παναθηναϊκού θα πάει ο Τσιριβέγια. Εκτελεί γκολ. Στη δεξιά γωνία έπεσε ο Ρίζνικ, αλλά ο Τσιριβέγια το στείλει στα δίχτυα. Βγάλει το ρεντράκο. Το βγάζει ο Δραγκόφσκι! Έπεσε στη δεξιά γωνιά ο Δραγκόφσκι και το βγάζει! Έλα Δράγκο, κάτω πάλι. Το βγάζει και ο Δραγκόφσκι γι' αυτό! Ναι ρε Δράγκο, στην αριστερή του γωνιά. Το 3-3 παραμένει. Πάει ο Δραγκόφσκι στο Μαντσίνι και τον φυλάει. στο κεφάλι. Σαν να του λέει βάλ το να φύγουμε με την πρόκριση. Μαντσίνι παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ! Γκολ ο Μαντσίνι! Η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό! Καρές και πανηγύρια κι όλοι ένα κουβάρι. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα με ήρωα τον Τραγκόσκι και τελευταίο εκτελεστή τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Παναθηναϊκός 4-3 στα πέναλτι της Σαχτάρ παίρνει την πρόκριση στα πλέον του Europa League.

Αυτή είναι η Imagine Dragons και τα θαμπά στο μωμένα μαχαίρια, Dull Knives. Λογικά ο Νεϊμάρ λέει άκουγε Πλούταρχο, γι' αυτό και είχαν κόντρα. Ο επιστήμονας ξενοδόχος έκανε πειράματα κρυογενετικής, τον παρεξηγήσατε. Ο Ρίλος δουλεύει και το Fight Club διακοπές, να τα λέμε αυτά, λέει κάποιος. Καλημέρα, είχα πολύ καιρό να ακούσω το 80 Windows από Nanda Surf. Μπράβο, χαιρετίσματα στο Bill by Bass, λέει ο Λάζαρος. Λάζαρε, ο ξάδερφος δεν είσαι ή όχι? Σκεφτείτε λίγο την κόρη που ο πατέρας είχε 2 χρόνια πεθαμένος και δεν τον είχε κλάψει. Δεν το ήξερε καν επειδή ο αδερφός της έκανε αυτό που έκανε, τέλος πάντων, λέει ο απόδειο πομπαίος μάγλος. Επίσης, 2 χρόνια να μιλήσεις με τον πατέρα σου δεν είναι λίγο πολλά, ξέρω εγώ. 2,5 για την ακρίβεια. Τώρα εντάξει, σχέσεις μεταξύ παιδιών γονέων από ένα σημείο και μετά. Σου την έφερα, λέει, έρα, εσύ τραγουδάρα με νόημα από αυτά που σου αρέσουν. Εν πάση περιπτώσει, περισσότερο για πλάκα σου το έστειλα, γιατί ήξερα τι θα πεις. Να είσαι καλά πάντως, υγιής και δυνατός, επίσης αδερφέ μου. Κρίμα που αύριο τελειώνει η μουσική παρέα. Για τους Rage κάνω πλάκα, ρε φίλος, έχω και Spotify, οκ. Okay. Να πω ότι Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και Δευτέρα, τα βλέπω καλά, τα εξηγώ, ωραία, για να δούμε. Ναι, στην παρέα θα είναι ο Κυριάκος από τις 8, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.

Καλημέρα, Πάνο. Είναι τόσο στενάχρονο το τι κάνουμε στη χώρα μας με την έλλειψη πολιτικού οράματος και ηγεσίας. Όλες οι αποφάσεις αφορούν μόνο τον πλουτισμό κάποιων τζακιών. Δημήτρης από το Ηράκλειο Κρήτης. Αυτό που φωνάζουν στα γκόλ όσοι μεταδίδουν μάτς είναι πολύ άσχημο να το δουν λιγάκι, λέει κάποιος. Αυτό γίνεται διαχρονικά εδώ στο Sport FM μεταξύ όταν οι ελληνικές ομάδες παίζουν στο εξωτερικό. Με ομάδες του εξωτερικού. Πάνω καλείτε, καλημέρα. Όποτε και αν μπορέσει, δημιούργησε playlist στο Spotify να απολαμβάνουμε τις μουσικάρες σου, λέει. Αδερφέ μου, πάνω λόγω του κοπελιού τα λέμε σπάνια. Καλημέρες από το κρεβάτι του νοσοκομείου από εγχείρηση θηροειδή. Περαστικά και σιδερένιος. Τον έβγαλες και ησύχασες. Ακούμε τους Yeah Yeah Yeahs στο Maps. Καλημέρα, αδερφέ μου. Εγώ προτείνω να κάνετε ένα γκάλωπ σε αυτούς που δεν θα τους γουστάρουν. Ποιον θέλουν τελικά, Μαρία Τσούβη ή εσένα? Μπα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Χαιρετισμούς από τη Λευκοσία, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Το βρήκες, λέει ο Γιώργος. Ρεπό. Ελπίζω να μην άκουσες πολύ μύρλα. Εντάξει, λογικό ήταν μετά την εμφάνιση να υπάρχουν και τα παράπονα και το κράξιμο από κάποιους, ειδικά εδώ στα μηνύματα που ξέρεις. Πάντα είναι πιο εύκολο να γράφεις παρά να βγαίνεις και να εκτίθεσαι στον αέρα. Κάποιοι το έχουν κάνει και επάγγελμα.

Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, είναι δεδομένο ότι η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να κάνει δικό της τον Παυλίδη, τον Βαγγέλη Παυλίδη προφανώς, από την Μπενφίκα, προσφέροντας 40 εκατομμύρια ευρώ στους Πορτογάλους. Προβλεπόμενα μπόνους που να μπορούν να ανεβάσουν το συνολικό κόστος της μεταγραφής στα 50 εκατομμύρια, όμως η διοίκηση της Μπενφίκα απέρριψε την πρόταση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθοριστική ήταν και η στάση του Μάρκο Σίλβα, ο οποίος θεωρεί τον Έλληνα φορ κλειδί για την επιθετική λειτουργία της ομάδας και υπολογίζεται ως βασική επιλογή. Ακόμη και μετά την απόκτηση του Τζον Ντουράν με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Νασρ.

ξεχνάμε ότι απέναντι στη Σενγκάλεν ο Παυλίδης πέτυχε 4 γκολ και οδήγησε την Μπενφίκα στην νίκη 5-0 και την πρόκληση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Λοιπόν, και από τότε που βρίσκεται στη Λισαβόνα από την Αλκμαρ, 18 εκατομμύρια είχε κοστίσει τότε η μεταγραφή του, έχει καταγράψει 112 συμμετοχές, 96 ως βασικός, με 64 γκολ και 18 ασίστ. Ακούσαμε τη BJ Harvey στο Good Fortune και τώρα οι Cats on Fire διασκευάζουν τους White Town και το Your Woman.

Καλημέρα, Πάνο. Πόσο γουστάρω τους haters που είναι συντονισμένοι στη συχνότητά σου. Δεν δικιά μου, τέλος πάντων. Αξιολείπητη. Καλημέρα στο παζάρι και καλές διακοπές. Στο Λάζαρο. Όχι στο παζάρι, λέει ο Βασίλης Εθέλ. Πόσο Λάζαρο σου έγινε παζάρι. Καλημέρα, ξέρετε ποιοι θα κάνουν μεταδόσεις στο Sky της Basket League. Θα είναι αρκετοί γνωστοί σας από εδώ, από τη συχνότητα. Από όσο πληροφορούμε, επειδή όμως δεν έχω την τελική πληροφορία, ας πούμε, και τις τελικές αποφάσεις, μη σας πω κάτι το οποίο δεν θα ισχύσει. Το περαστικές μου αγάπες του Μανώλη Αγγελόπουλου, παρακαλώ, λέει κάποιος φίλος. Καλημέρα για σας, γιατί για μένα δεν είναι φίλε. Δούλευα σε κάτι κριτικούς οπεκεπέδες και επειδή με έπιασε η μέση μου και έλειψα μια μέρα, αποφάσισα να μου φάνε το μισθό μου. Με εκβιάζουν για να μην μου το δώσουν, λέει ο φίλος.

Όπως σας έλεγα νωρίτερα για τον Infantino, έχει και κάποιους υποστηρικτές, όπως η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ινδονησίας, της οποίας ηγείται ο Έρικ Τοχίρ, σημείωσε ότι εκτιμά τη σταθερή δέσμευση του Τζιάννη Ινφαντίνο για την ενίσχυση της ενότητας στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, την προώθηση της ανάπτυξης του αθλήματος και τη στήριξη όλων των ομοσπονδιών μελών της FIFA.

Ο φίλος συνεχίζει ότι είναι έξω από την πενεπιθεώρηση εργασίας. Για να δούμε, επειδή χρωστά 300 ευρώ που τα κάνουν 600, παρανομούν. Έρχεσαι συνεννόηση και τα δίνεις λίγα-λίγα. Δεν σου τρώνε το μισθό καλοκαιριάτικα. Καλά μπάνια εύχεται η Μαριάνθια από τα Μαγευτικά Εξάρχεια. Βούτα και για μας. Μιας και την κάνεις από τη δουλειά. Όχι, από τη δουλειά θα την κάνω 25 του μήνα. 17 που γυρίζει, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, η Μαρία, θα το ξεκινήσουμε μαζί. 15 Αυγούστου εδώ πρωί, 16 Αυγούστου εδώ πρωί. Απλά την επόμενη εβδομάδα δεν είναι πρωινές οι βάρδιές μου, άρα δεν θα έχω και εκπομπές. Η εκπομπή τα πάνω κάτω δεν θα κλείσει Κυριακή 23 Αυγούστου.

Καλημέρα, λέει ο Αντώνης από τη Δραπετσόνα. Φορτούνης γιατί δεν έπαιξε. Σου απαντήσω εγώ, πιθανότατα γι' αυτό που ανέφερε και ένας φίλος ακροατής νωρίτερα στις κουβέντες που κάναμε, διότι στο αμυντικό κομμάτι σίγουρα θα υστερούσε περισσότερο ο Ολυμπιακός και θεωρήσω προπονητής ότι δεν θα βοηθούσε την ομάδα. Είχαμε και την αναγκαστική αλλαγή του Ρέτσου, όπως μου επισημαίνει ο Μανώλης Μουσουράκης, ο οποίος είναι στην παραγωγή του της εδώ της υπερπαραγωγής, η οποία παίζει Stray Cats αυτή τη στιγμή και, και το Stray Cat Strat. Βέβαια, γνωστό φτωχαδάκι και αυτός που στηρίζει Φαντίνο. Τι εννοείς τα πάνω κάτω θα κλείσει, σταματάς από το σταθμό? Όχι ρε παιδιά, διακοπές πηγαίνω. Λοιπόν, να τα ξαναπώ, άντε. Γιατί μάλλον σας μπέρδεψα. Την επόμενη εβδομάδα δουλεύω κανονικά, γιατί το Πουσουκού υπάρχει ένα τριήμερο ρεπό, από Παρασκευή δηλαδή μέχρι και Κυριακή. Την επόμενη εβδομάδα σε άλλες βάρδιες, μεσημεριανές και απογευματινές. Σαββατοκύριακο 15-16 Αυγούστου, κανονικά, πρωινά, εκπομπούλες. Το Σάββατο κάπως θα το κάνουμε λίγο πιο πανηγυρικά, θα σκεφτώ τι θα παίξω. Και από 17 έως και 20 Αυγούστου πρωινά, εδώ. Θα ξεκινάμε παρέα, γιατί νομίζω ότι ο Βαγγέλης έχει ακόμα άδεια. Γυρνάει 24 Αυγούστου, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Και μετά θα συνεχίζουμε με τη Μαρία. Και 22-23, το τελευταίο Σαββατοκύριακο για τα πάνω κάτω, πριν από τις διακοπές. Πάμε και στη μεριά του στρατιώτη, Soldier Side, από System of a Down.

Λοιπόν, γράφεις διάφορα, φίλε, εσύ με το πρόβλημα εκεί στην Κρήτη. Αν τα έχεις αυτά τα ντοκουμέντα, προφανώς τα δίνεις εκεί που πρέπει. Βέβαια, πρόσεχε πάρα πολύ, γιατί κάποιοι δεν αστείευονται και έχουν και μεγάλες πλάτες. Και όχι στο σώμα τους. Πάνω καλημέρα, ξέρει κανείς μήπως πότε θα μπει το επίδομα του ΕΦΚΑ για τους οικοδόμους? Μας έχουν βγάλει την πίστη φέτος, λέει ο Νίκος. Αν κάποιος φίλος ή φίλη γνωρίζει τι γίνεται με αυτό, δεν έχω καθόλου εικόνα, συγγνώμη. Ρε Παγάσης, απίστευτος, μπορούσα όλο το 8ωρο να σε ακούω. Καλημέρα Πάνω, ξέρουμε πώς θα είναι η συνδρομή στο Sky για να βλέπουμε μπασκετάκι? Προς το παρόν θα είναι στην ελεύθερη τηλεόραση. Αυτό γνωρίζω.

Καλημέρα Πάνο, στείλε μια το πρόγραμμά σου στα παιδιά του Fight Club που τώρα λογικά θα πλατσίζουν σε καμιά παραλία, λέει ο Λεωνίδας Ινοποιείο στα Μέγαρα. Αφήστε τους να ξεκουραστούν, ορίστε. Ο κύριος Πάνος, εκπομπή 15 Αύγουστο στη γιορτή του. Νομίζω ότι το κάνω μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Για εσάς που τον λέτε παλιλάρα και ρεπάτζι. Ο Τσούβι νομίζω που γυρίζει 24 Αυγούστου. Όμως ο Σουράκης κοιμάται σε κανένα καναπέ εκεί στο σταθμό και να γλιτώνει και τα κοινόχρηστα. Κάθε φορά που ακούω αυτός κάνει παραγωγή. Ο Μανώλης ούτως ή άλλως είχε υπομειστεί το 12-2 αυτή τη βδομάδα. Εκτός της Παρασκευής από ό,τι βλέπω που θα κάνει το 2-4. Ανοίξεις γραμμούλες ρε. Ανοίξεις γραμμές την Παρασκευή. Αυτά είναι. Θα πάρω.

Καλημέρα Πάνο, ευχαριστούμε για τις μουσικάρες. Καλή άδεια να έχουμε, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα και στη Βάσο, μας κρατά στην καλύτερη παρέα. Μια πανανθρώπινη παράκληση από τον αποδιοπομπέο Μάγλο. Παναγιώτη, κάνε μια έστω και παιδιακή εκπομπή με αυτούς τους αλήτες του βραδινούς να τους ρουμπώσεις. Εγώ περίμενα ότι θα τους βρω, πώς το λένε, στις 24 Ιουλίου που γύρισα μετά τον τελικό του Μουντιάλ στα βραδινά. Αλλά αυτοί πήραν άδεια. Δηλαδή, έγιναν τα έσχεδο μέσα στο παιχνίδι για Αργεντινής Αγγλίας και δεν υπήρχε εκπομπή τη Δευτέρα να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Τι γίνεται. Στο στίχο είναι «It's never coming home» ο Αρμένιος, όπως αναφέρεται στους Αγγλές. Όχι. Όντως το κάνεις μόνιμα πάνω, 15 Αύγουστο, εγώ μόνιμα σου ζητάω το Μαρία, η οποία έκπληξε από Rage λόγω της ημέρας. Καλημέρα άρχοντα το ρεπό, έχω μια απορία πως έγινε στα Aegis, το σόι της μητέρας ήρθε στην Ελλάδα από τους τελευταίους διωγμούς στην πόλη. Ασχέτως που ο παππούς δήλωνε Παναθηναϊκός. Αλλά κυλάει, ξέρεις, το αίμα λίγο αυτό το πράγμα, οπότε δεν του ξεφεύγεις. Οι επιθεωρήσεις ήταν τα λίγα πράγματα που λειτουργούσαν επί ΣΥΡΙΖΑ και θύμιζαν αριστερή κυβέρνηση. Μετά με Μητσοτάκη, τα ξέρεις, οφείλω να απευθυνθεί σε δικηγόρο. Πριν απ' όλα, καλή εκπομπή. Δεν είναι υπερβολή και τρίτη πλατφόρμα και ετοιμάζεται και τέταρτη. Δύο υπήρχαν και συγχωνεύτηκαν, λέει ο Βασίλης από το Βόλο. Λοιπόν, η Smiths, Big Mouth Strikes Again, μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Κεφαλά και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό, αν ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins for FM, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράφεις ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr, δηλώνει συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Αν έχετε απορίες, μπορείτε να καλείτε στο 210-010-67000. Έβγες τον παππού, λοιπόν, λέει κάποιος. Λοιπόν, φύγαμε.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Το μονοετή δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία με οψιόν αγοράς από τη Σπαρτάκ Μόσχας ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα στην Αθήνα ο 28χρονος επιθετικός, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα όπως και ο Ντέσερς. Νοκάουτ ο Τετέι που νοσηλεύεται με λιμώδη μονοπυρήνωση για το απόψινό πρώτο μάτς με την Τσέσκα 1948 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 κοντρά στην Εμέχεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στη ρεβάν της Ολλανδίας την ερχόμενη Τρίτη. Με πρόβλημα στον Αστράγαλο αποχώρησε ο Ρέτσος. Ήταν καλύτεροι, έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί και σκληροί, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Επαφές για τον 23χρονο μέσο της Σαντάντερ Γκουστάβο Πουέρτα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του bwin Sport FM. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Ισπανοί τον διεθνή Κολομβιανό. Αρνητικά απάντησε ο αριστερός μπακ της Ρώμας Αλαχεντίν σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολός Κύρα. Στην Παλέρμο έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ παραχωρείται ο Στρεφέτσα. Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης η ΑΕΚ με τον 24χρονο Χαφ να βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δεν προχωράει η υπόθεση του Φιλιπ Κώστιτς καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, 33χρονο Σέρβος, υπογράφει στην Αϊντχόφεν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με τον Όφι την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Δημήτρης Γιαννούλης για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τριετέ συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα τον αποκτήσει από την Augsburg έναντι 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αμφίβολη η συμμετοχή του Ζίβκοβιτς στο πρώτο μάτς με την Anderlecht ενσωματώθηκε στο κανονικό πρόγραμμα ο Λουσέ. Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Άρη έκανε χθες ο Ισπανός επιθετικός Δραφαμίρ. Φιλικό απέναντι στον Παθρακικό θα δώσουν σήμερα οι κίτρινοι στις 7.30 στο Κλεάνδης Βικελίδης. Εκτός για μία εβδομάδα ομορών, 2-3 ο Τιάμ, σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Κουαμέ λόγω ενοχλήσεων στους οπίστιους μυριαίους. Ο Όφι ιτήθηκε 3-2 από την Αλ Σαμάλ του Κατάρ στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και τα δύο γκολ πέτυχε ο Φούντας. Πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα μας και να αλλάξουμε την οτροπία μας εν ώψη του Super Cup με την ΑΕΚ, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Σήμερα η επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα. Ενίσχυση συνέχεια για τον Λεβαδιακό. Σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι βιωτοί συμφώνησαν με τον 30χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό Χουάν Μπαουσά, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη ρουμανική Κραϊόβα. Νικηφόρα πρεμιέρα στο ATP 1000 τουρνουά του Μόντρεαλ για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-0 σετ του Μάρτιν Ντάμ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του National Bank Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον 19χρονο Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα, νούμερο 27 στον κόσμο. Η Λεύσκη Σόφιας νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμάτη στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, από όπου θα προκύψει η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off. Στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, Union Saint-Gilloise Bodo Glimt 3-3. Σε άλλα ενδιαφέροντα μάτς, Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1 και Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0. Έκανε το μεταγραφικό μπαμ με τον Μόσα Λάχη Τραμζονσπόρ. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η τουρκική ομάδα επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τον Αιγύπτιο επιθετικό για διετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
0: bwin Sport FM 94,6.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις. Από το χέρι του και του ζει. Ήταν χέρι και το πέναλτι το ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Ιωαννίδης έτοιμος. Εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! Ο Παναθηναϊκός μειώνει και στέλνει το μάτι στην παράταση. Στη δεξιά γωνιά ο Λόπεθ, αριστερά ο Ιωαννίδης. 2-1. Λέγαμε ότι αξίζει το γκολ ο Παναθηναϊκός με την εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτός του δεύτερου ημίχρονου είναι ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός που θέλαμε να δούμε από το πρώτο ημίχρονο. Λήξη αγώνα. Μαρσέι Παναθηναϊκός 2-1. Πάνε για τα πέναλτι. Πρώτος ο Παναθηναϊκός με τον Φώτιο Ανίδη. Γκολ! Το βάζει ο Ανίδη. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Πάει ο Κετουζή για το πρώτο της Μαρσέι. Εκτελεί τον Γκάζιο Μπρινιόλι. Τον Γκάζιο Μπρινιόλι στη δεξιά του γωνιά. Η εκτείναξη του Μπρινιόλι εντυπωσιακά με το αριστερό του χέρι αποκρούει το πέναλτι. Τώρα τελευταίο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Αν το βάλει ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση στα play-off του Champions League. Πάει ο Μλαντένοβιτς. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Μλαντένοβιτς σε γκολ! Ο Παναθηναϊκός είναι στα play-off του Champions League. Ο Παναθηναϊκός περνάει το υπόδειο της Μαρσέη και ένα κουβάρι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην αιστεία όπου έκανε το 5-5 στα πέναλτι. Νομίζω ότι από σήμερα ξαναλέμε δεν γίνεται αλλιώς. Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι μια πρόκριση καθιέρωση επιστροφής του Παναθηναϊκού στα Ευρωπαϊκά.

Είδες άμα βιάζεσαι, πατάς το λάθος κομμάτι. Όχι ότι δεν είναι καλό το όλο I Want, αλλά ήθελα το Bad Habit. Ήταν ακριβώς από κάτω, δεν το πρόσεξα, έφυγε.

Γεια σου φίλε Πάνο, μάλλον ο 54χρονος παρεξήγησε τον όρο πάγωμα των συντάξεων. Καλημέρα, λέει ο Κώστας από Αλία, εύστοχο. Και εμένα ο παππούς μου ήταν βαρδινογενικός με βενιζελικές συμπάθειες. Εγώ πώς να μην γίνω ΑΕ και ανομαλία είναι στα οικογενειακά μας γονίδια. Τρία πράγματα δεν έχω δει στη ζωή μου. Σπίτι που ξαναχτίστηκε μετά από καταστροφές, την Ελλάδα να προοδεύει και πολιτικό χωρίς λεφτά. Εντάξει, τα πόθενες σχέσεις υπάρχουν. Και καλά είναι συντριπτικός ο πλουτισμός των κυβερνώντων. Δηλαδή... Βέβαια το πόθεν δεν φαίνεται. Α, εντάξει, υπάρχουν και θείες στην Ιγυρία, ρε παιδί μου. Α, διευκρίνιστα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ρίλο και εσύ μικρασιάτικη καταγωγή, για πες πού, πόλη Κωνσταντινούπολη, Παναθηναϊκός με φιλοαγκητζίδικα αισθήματα, λέει ο φίλος.

Levi, welcome to Panathinaikos, it's coming home, ΑΕΚ κούκου λέει κάποιος. Φίλε, με το θέμα με τους οπεκεπέδες, βρες συμμάχους παραβατικούς αν θες να βγάλεις άκρη. Με θεσμικά μέσα παίζεις εκτός έδρας με κόντρα διαιτησία, κάτι σαν τη Ριζούπολη λέει σκέψου. Καλημέρα Πάνο, τι νομίζεις ότι χρειάζεται η ΑΕΚ κατά τη γνώμη σου για να ολοκληρωθεί το ρόστερ? Να δούμε λίγο τους παίχτες στα χαφ, τους αντιπινέδα τέλος πάντων, να δέσουν με την ομάδα. Και μια ενίσχυση στο μπακ που ψάχνει η ΑΕΚ. Ευτυχώς που βιάζεις και πατάς λάθος κουμπιά. Λέω Λεωνίδας από τη Νέα Ιωνία. Συγκάζομαι να μπει και η δεύτερη ώρα και δεν μας χάλασε καθόλου, λέει ο Άκης. Τραγουδάρα το όλο I want. Χαίρομαι που έκανες αυτό το λάθος. Καλημέρα ο Κώστας από τη Θάσο. Εντάξει ρε παιδιά, και το Bad Habit είναι επίσης τρελό κομμάτι. Καλημέρα Πάνο, από NBA πια υποστηρίζεις? Και ρώτα και τον Καλαβιεράκη αν είναι ακόμα στο σταθμό. Αλλά και το φίλο μου το Μουσουράκη. Μα ακούει η παραγωγή? Τι υποστηρίζουμε NBA? Τίποτα. Εμείς ως παιδιά που μεγαλώσαμε στις εποχές της κόντρας Lakers, Celtics, Lakers, Pistons και τα λοιπά, λίγο πριν το μεγάλο Τζόρνταν, εκεί στο Λος Άντζελες. Λίγο Χιούστον από τον Μουσουράκη. Λόγω Χάρντεν. Καλημέρα και πάλι. Έχεις μήπως αποθέραπη το Σκρίμαγκερ? Βεβαίως, Λαζάρε.

Έφυγε ο Πινέδα να ρωτιέται κάποιος. Welcome. Καλημέρα πάνω δύο και σήμερα. Πες τη γνώμη σου, υπάρχει περίπτωση να κάνει ρελάνση ΑΕΚ για Κώστιτς, μάλλον από το δρόμο? Δεν νομίζω. Ο παίχτης φαίνεται ότι πηγαίνει προς Αιντχόφεν, συγγνώμη, Άντερλεχτ πήγα να πω. Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, όπως μου λέει και ο Μανώλης Μουσουράκης, είπε ότι σήμερα περνάει ιατρικά στο Αιντχόφεν.

Και αυτή είναι η Βάξτονς με το I cannot write a happy song. Με διασκευές θα πάμε σήμερα, γιατί έχω μία του Βασβάς στους Nirvana. Μήπως έχεις Nothing Else Matters από Χολίδη. Νίκος Βρυλής, χαιρετικός μετανάστης. Λίγο πριν βάλεις διαφημίσεις, πες να βάλω ρούχα να προλάβω να πάρω καφέ. Θα βάλω τώρα σε λίγο διαφημίσεις, σε 2 λεπτά για την ακρίβεια, αλλά είναι ένα μικρό σποτάκι. Περίμενε 3:30, θα έχει και δελτίο. Δεν πειράζει να πατάς λάθος κουμπί, να το φας είναι πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν παίζουν οι ρωσικές ομάδες στην Ευρώπη, γιατί αλλιώς θα μπορούσε να κληρωθεί ο Παναθηναϊκός και να αποκλείσει την πρώην ομάδα του νέου του αποκτήματος, σαν το Λιβάη που καίει τη Σπαρτάκ. Θεός. Και ζητώ συγγνώμη για αυτό, λέει ο φίλος. Κέρδισα στην εκπομπή σου, λέει, 26-7 τις μπύρες, αλλά είμαι χωρίς Facebook και Insta. Τι κάνουμε τώρα? Βρίσκεις ένα φίλο, ο οποίος έχει. Αφού σας το λέω, ρε παιδιά, ότι για τους διαγωνισμούς στη Strange Brew χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Βρίσκεις λοιπόν ένα φίλο ή μια φίλη, αδερφό σου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, κάποιος δεν θα έχει γύρω σου. Και στέλνεις. Καλημέρα, ο Ριμπάλτα πρέπει να παίρνει διπλό μισθό, ένα από τον Ηλιόπουλο και ένα από τον Αλαφούζο, λέει ο Βαγγέλης ΑΕΚ. Χωρίς λεφτά πέθανε μόνο ο πλαστήριας όσο είχε εμπλακεί στην πολιτική.

0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6.

Αν ρίχνουμε λίγο τους τόνους για να τους ξανανεβάσουμε τελειώνοντας. Γεια σου Αλέξανδρε, στο Δυτικό Κέντρο.

Καλημέρα, γυναίκα, βγαίνει σε άδεια 24/8. Πότε γυρνάς με το καλό? Σίγουρα, σίγουρα μετά τις 6 Σεπτέμβρη. Το πιθανότερο είναι να είμαι πίσω το Σάββατο 12 του μήνα. You know. Εγώ βγαίνω ο φίλος, λέει, 14/9 και θα μετράω ανάποδα σαν στρατιώτης στις μέρες άδειά σου, λέει ο Νίκος 13. Το παράκανες με το Σεπτέμβρη, αλλά θα είναι λυτρωτικό όταν θα έρθει. Καλημέρα πάνω, ο ταπεινός Ντιλιβεράς εδώ. Με ενισχύει αυτή η εικόνα του Ολυμπιακού. Πιστεύω ότι για να αλλάξει όλο αυτό θα πρέπει να πιάσουμε πάτο. Λίγο υπερβολικός ακούω. Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος γιατί δεν έπαιξε ο Φορτούνης. Γιατί πάντα αυτοί που... Λίγο υπερβολικός ακούω. Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος γιατί δεν έπαιξε ο Φορτούνης.

Σουράκης μας απογοητεύει το LA, αλλά όπως είπες, Lakers από την εποχή Magic, λέει ο Μπάρμπα Μίτσος. Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, τώρα μιλάμε για παιχταράδες, όχι αστεία. Έρο Σμιθ, Τριμών, Πιτσιρίδα.

Πάνω θα παίξει κάτι από social waste. Ταιριάζει πολύ με αυτά που περνάμε με τις φωτιές, λέει ο Χάρης από Κερατσίνη. Πρωινό αυτό, αλλά όχι. Τώρα. Λάθος κουμπιά. Τη θώρα υπόγειο πατήσια. If you know, you know. Καλημέρα Πάνω, masterclass και σήμερα με επιλογές σας, πάντα καλά Πάνω από τα σπάτα, καλημέρα συνονόματε. Μη με τσιγκλάς, hallowed be the name από Cradle of Filth. Και είναι άρρωστη αυτή η διασκευή, αλλά δεν είναι για ραδιόφωνο, ρε, εσύ θα μας συλλάβουνε. Σε κάθε περίπτωση, Alice Cooper, Hell is Living Without You.

Κάποιος νομίζει ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι, ξέρω εγώ, ποιος θα πούμε, ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο Γιαμάλ, ο Εμπαπέ, βάλτε όποιο θέλετε. Για το Λιβάη, μονοετής δανεισμός με 500 εκατομμύρια υποχρεωτική οψέων αγοράς, δεν το λες και super deal. Καλώς είναι, αλλά να το λέμε και αυτό, 500 εκατομμύρια υποχρεωτική οψέων, αδερφέ. Για το Λιβάη Γκαρσία. Ψάχνω ένα χρόνο σπίτι να μετακομίσω από Άμστερνταμ στην Ναϊμέχεν και πάει και φέρνει χ Ολυμπιακός. Αν περάσει η Ναϊμέχεν δεν θα βρω ποτέ. Ρίλε, πήρες παράσταση για την εισιτήριο για την παράσταση του Τσούβι στο ΆΚΑ? Όχι, μάλλον θα πάω προς Πειραιά μεριά να τον δω. Χτες στο θέατρο οι μισοί τρώγανε πατατάκια, πήγα να χαλαρώσω και έφυγα με πιο πολλά νεύρα, λέει ο Γιάννης από τη Χίο. Μα στο θέατρο τρώτε, διάολε, οι άλλοι πάνω δίνουν την ψυχούλα τους και εσείς τρώτε από κάτω. Εντάξει, το έχω πάθει με τσίχλα, πρέπει να σου πω. Και τσίχλα κατσίκας τώρα, όχι, τσίχλα. Έδινε πόνο η γυναίκα. Τι να πεις. Όποτε κατεφορείς Κρήτη σε προς καλό, για ένα βραδάκι μέρα εκεί, καλή παρέα. Μότους πλούσιος, λέει ο Βαγγέλης, ρε θυμνο έκαρα. Η διασκευή του Epus Dream On από το Θείο, από το Θεό, μάλλον λες, εγώ Θείο τον λέω, Δίο, κοιτάει στα μάτια το original που ακούμε τώρα, σε αρκετές περιπτώσεις συμβαίνει αυτό. Όταν ο φίλος λέει δυτικό κέντρο, εννοεί κάτι σαν το Περιστέρι ή τον Κολωνό. Μου άρεσε το δυτικό κέντρο, κάποιος χαμογελάει. Εδώ που μένουν κυρίως ξένοι, ξέρεις ότι τον Αύγουστο δεν αλλάζει τίποτα, δεν θα αλλάξει κάτι, μόνο η κυκλοφορία από οχήματα πέφτει. Τι εννοείς? Βάλε Σάββατα, τις πήγες στην αυλία, όχι δυστυχώς και ήθελα, αλλά δεν γίνεται να πας όλες και ήταν πάρα πολλές φέτος και καλές. Μα να έχει φέρει μια καραβιά παίχτες Ολυμπιακός με τόσα έσοδα και να λέμε πίσω πίσω που είναι ο Φορτούνης, δεν το λες και προόδο.

Τραγουδάρα Alice Cooper, λέει κάποιος άλλος. Γαμάτο, δεν είναι και η Ζαφυράτο εδώ να τη στείλουμε στην κουζίνα της. Προφανώς και αστειεύομαι. Καλημέρα Πάνω, εγώ θέλω να μου πει ένας οπαδός της ομάδας μου τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια και θα του βγάλω το καπέλο, λέει ο Παναγιώτης από την Νικαία Ολυμπιακός. Εγώ νομίζω ότι ο Λιβάη έχει πέσει και δεν είμαι πεπισμένος. Θα το δούμε στο γήπεδο, παιδιά. Δεν υπάρχει καλύτερο εξεταστικό κέντρο από το χορτάρι και τους παίκτες και τους γόντες. Αφιερώνω το έπος του Alice Cooper σε μια αγάπη πέρα από τις θάλασσες, λέει κάποιος. Μουσικάρε σήμερα κάτι από Χέλογου είναι αν μπορείς. Αντώνης Παράγιο. Ναι, έλα, δεν χρειαζόταν αυτό. Από την facebookική καψιμάρα. Έχω κάτι καλό για το τέλος, δυνατό. Ελπίζω τουλάχιστον αυτούς να τους είδες εσύ. Ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win με 1.700 δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 1.710 δώρα. Συγγνώμη.

0: Εμένα λέει, μου έτυχε η πνάρας να ροχαλίζει, στο κοινό ήμουν και δεν ήταν σκηνή, έπαιζαν μπροστά μας, λέει ο Αλέξανδρος από το Δυτικό Κέντρο. Το λέω κάθε υπερβολή είναι ρηλό, δεν είναι 500 εκατομμύρια, αλλά 12 νομίζω, ναι, και δεν είναι υποχρεωτική. Αν σου κάνει ο παίχτης και θεωρείς ότι ταξίζει, μπαίνεις. Μπορείς να μπεις και σε διαπραγμάτευση αν δεν είναι υποχρεωτική η ρήτρα. Και δεν το λέω σούπερ ντιλ για το Λιβάι, ακριβώς επειδή δεν είναι για Μάλ το λέω. Μα 500 κι εσύ. Ξυπνήστε πληβί, να δράξουμε και αυτή τη μέρα. Μπορεί να μην μένουν πολλές, σωστός. Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς, αν εξαιρέσετε τους 5 νεκρούς. Ελληνική αστυνομία, μάλιστα. Μπράβο Ρίλο, ωραίος φίλος. Το Περιστέρι δεν είναι κέντρο, βρε, σωστά. Ο Κολωνός είναι βέβαια, κάπου εκεί είμαι, απαντάει ο Αλέξανδρος από το Δυτικό Κέντρο. Μπορέσατε να ξεχάσετε τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράκτης έλουζε. Νομίζω όλοι έχουν μια τέτοια. Είχα πυρετό, είχα και τον Ολυμπιακό, λέει κάποιος. Τώρα θα τέριαζε άνετα το μελές επίθεση. Τουλάχιστον δεν τρώγανε κάτι που δεν κάνει κρατσκρούτς. Να τρώγανε κάτι. Δεν τρώγανε κάτι που να μην κάνει κρατσκρούτς. Έχεις εικόνα τους Νίκα, ναι, τη γνώμη έχεις. Αν όχι, άκου και πες μου ρε πάνω. Κυκλοφορεί ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θέλω να δω για τους Νίκα.
1: Ήμφω από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην παραλιακή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Σε 144.000 στρέμματα ανερχόταν μέχρι εχθές το πρωί, πληγής από τις φωτιές έκταση σε Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό αδιευκρίνησης συνθήκες εξετράπη τις πορείες της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αναβάτης. Μία γυναίκα 61 ετών έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα στην Αγία Μαρίνα Λέρου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη όταν φορτηγάκι που εκτελούσε οπισθοπορία σε μονόδρομο παρέσυρε τη γυναίκα που ήταν πεζή. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος σε δημοσίευμά του αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και εντός της ημέρας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Χόρεψε, λέδε το παιδό.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο Bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Bwin Sport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Κρατάει ο Κότσιρας, πήγε να περάσει κάθετα. Θα πάρει τις κότες ο Κότσιρας. Περνάει κάθετα. Ιωαννίδης, ευκαιρία, πλάσε. Γκολ!
10: Αυτός είναι ο Φώτης Ιωαννίδης! Αυτός είναι ο Φώτης Ιωαννίδης! Με ένα πλασέ υψηλού επίπεδου, με ένα πλασέ εθνικού παγκόσμιας κλάσης, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
9: Ο Κότσιρας στην κάθετη του Ιωαννίδη από δεξιά, σκάψιμο της μπάλας πάνω από το Ρέινα. Τι κολάρα έβαλες ρε Φώτη, 1-0 ο Παναθηναϊκός.
10: Κολάρα Φώτης, τρομερή ασίς ο Κότσιρας. Το ΆΚΑ παίρνει φωτιά, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός, this is Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Βιγιαρεάλ, 1-0.
9: Τσέριν για τον Σπόραρ, ωραία υποδοχή της μπάλας Σπόραρ, έξω από την περιοχή, Σπόραρ, με τα αριστερό, σουτάρει ο Σπόραρ, καταπληκτικό γκολ 2-0, καταπληκτικό Σπόραρ,
10: κοκάρι και γκολ 2-0 ο Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο άντρας Σπόραρ, αυτός είναι ο άντρας Σπόραρ, αυτός είναι. Τα δυο του φορ σήμερα έχουν αλαλιάσει τη Βιγιαρεάλ.
9: Το 79, άντρα Σπόραρ 2-0 ο Παναθηναϊκός. Με το αριστερό σφιχτό σουτ έξω από την περιοχή. Τη βρίσκει ο Ρέινα στο δοκάρι και στα δίχτυα. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει, τώρα σφυρίζει.
10: Έχουμε τη λήξη του αγώνα.
9: Παναθηναϊκός Βιγιαρεάλ 2-0 στην πρεμιέρα του Europa League. Ιωαννίδη στο 39, Σπόραρ στο 78. Αγκαλιές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τους συνεργάτες του. Τεράστια ευρωπαϊκή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα πω ότι η σημερινή εμφάνιση, η απόψινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού και αυτή η νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ είναι από τις κορυφαίες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού ευρωπαϊκές στα σύγχρονα χρόνια. Την κατατάσσω σε μεγάλες βραδιές όπως του παρελθόντος.

Επιστρέψαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, πάνω στο δρύλο στην παρέα σας, εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6, το καλοκαιρινό πρόγραμμα που όμως σταθερότατα έχει πρεσάρισμα με Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο, Μιχάλη Τσόχο και Βάιο Τσούτσικα, ό,τι θέλετε μπροστά.

Καλημέρα, λέει η Ειρήνη. Πολύ φασαρία κάνεις, πρε παιδί μου. Έβαλα ραδιόφωνο να με νανουρίσει και έχω φτάσει στον τρίτο καφέ. Εξαιρετικά πήγε αυτό.

Λοιπόν, πριν το διάλειμμα λέγαμε για τους Νίκαπ και ξεχάστηκα να πάω στο... στην εισαγωγή του Δελτίου. Ναι, λοιπόν, θέλω να το δω. Είναι σε μια λίστα πραγμάτων που θέλω να δω. Μουσικά δεν τους έχω παρακολουθήσει, οπότε νομίζω ότι αυτή θα είναι η εισαγωγή μου. Να φύγει ο Μέντι, λέει, να αναλάβει ο αντιπρόεδρος με 2-3 ρεπόρτερ και άλλους τόσους αναλυτές των social κτλ. Να λέμε και εμείς ζωγράφοι και σαδιανή βήρων, ένα ανατολικό κέντρο, λέει ο Μπαρμπα Μίτσος. Ανατολικό είναι το Παγκράτη του κέντρου, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Μετά πας στα προάστια. Καλημέρα, καπάκι αλλαγή μπαρακούντα, να δεις πως ταιριάζει, λέει ο Ιώνας. Για τους Ναξάτρας αυτό. Καλημέρα, αναρχοκουμούνι Παναγιώτη. Ξύπνησα, άκουσα τη φωνή σου και νόμιζα ότι ήταν Σαββατοκύριακο. Αλλά παπαλά, ανοίγουμε λάπτοπ και ξεκινάμε δουλειά. Πολύ σημαντικό ότι είσαι σπιτάκι σου. Η New Zero God είναι αυτή με το Redemption. Εδώ σε μια συνομιλία με τη Φωτεινή για τον Άλις Κούπερ σημείωσα ότι έχει μια κόρη κοράκλα. Δεν έχω δει κόρη με τα λάκια, δεν είναι άσχημη, τυχαίο. Όχι, γιατί συνήθως οι μαμάδες είναι πάρα πολύ όμορφες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους Perfect Faith και όλους εμάς εδώ χάμω, Pigs in the Mud. Κυκλοφορεί πολύ αυτό με Αλεξίου και Βιτάλη. Ελπίζω να βρούμε και ένα παπάζογλου για τα μπακ, λέει κάποιος. Άλλος έλεγε για Πάριο νωρίτερα. Καλημέρα πάνω, αδερφέ από Γιάννα. Καθοδόν για μπάνιο στα Σίβωτα με τα αγόρια. Μια χαρά, Θοδωρή μου, να περάσετε τέλεια. Καλημέρα και στα αγόρια σου. Αυτός είναι ο άντρας Πόρα και μετά τον βρίζαμε. Μια χαρά φόρη. Ναι, δεν τέριαξε στον Παναθηναϊκό, αδερφέ μου, είναι ξεκάθαρο. Τετάρτη θυμάμαι ήτανε που σου είπα το αντίο, αφού πρώτα σε έπιασα με άλλους δύο από την ποιητική μου συλλογή όταν ξεκίνησα το ψάρεμα. Καλά πας. Παιδιά, το νη στο αμάξι θα έπρεπε να είναι μη. Το νη να είναι μη. Έλα μωρέ τώρα. Χαιρετισμούς λοιπόν στο Δυτικό Κέντρο. Καλά το κατάλαβα, λέει ο φίλος. Παιδιά, κέντρο είναι όπου κινείται ο Μαρίν. Απλά τα πράγματα. Ρίλο Βαγγέλη, ΑΕΚ Ρέθυμο δεν υπάρχει. Τρεις είναι όλοι και όλοι οι ΑΕΚτζίδες εδώ. Έλα ρε Σπύρο. Αν κατέβεις πάντως κερνάω κι εγώ. Να είσαι καλά, να είστε καλά. Θεωρούνται κέντρο και σαριανή Βίρονα, συμφωνώ με πάνω. Ε, πώς? Όχι, διαφωνείς μαζί μου. Εγώ είπα το ανατολικό κέντρο φτάνει μέχρι το Παγκράτη. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό τα λέμε έτσι για την πλάκα μας.

Πάνω καλημέρα, τρία τραγούδια πριν το ρεφρέν έλεγε. Τρία τραγούδια πριν το ρεφρέν έλεγε Πελετίδης, Πελετίδης. Η τρίτη διεθνή ήταν αναρωτιέται ο κόκκινο κτόβη. Τρία τραγούδια. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι. Λοιπόν, η Perfect Faith είπα, ναι, το είπα, το είπα. Ο Καλεϊράκης την είδε, την κόρη του Αλής. Άκη μου, άκουσες Πουγουνά, Flowers of Romance ζητάς, ίσως αύριο. No more. Α, οκ, okay, εντάξει, για το ερωτηματικό. Οριστική θέραπη. Καλημέρα στο Στάθη, τον επικίνδυνο γαλάτη και τη φαμίλια φυσικά. Να σε δώσω την Κρήτη tour τύπου προεκλογική εκστρατεία.

Υπάρχει και ταινία στο Σινόμπουο που παίζουν και οι δύο. Και οι δύο ποιοι. Πολύ ωραία προσπάθεια. Λίγο ηλέκτρο για τα γούστα μου. Πάνω αν η ΑΕΚ μαζί αποφασίσεις οπαδούς θα αλλάζεις ομάδα. Εγώ άλλαξα από Απόλλων σε Ιωνία. Από τι? Από Μπράγκα, κάτσε. Από Μπάρτσα, Ράγιο. Από Manchester United σε United of Manchester. Εγώ νομίζω ότι κανένας οπαδός δεν μπορεί να σε κάνει να αλλάξεις ομάδα. Μπορεί να σε κάνει να κόψει το γήπεδο ενδεχομένως, αν πηγαίνεις. Αλλά και αυτό περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Μπορείς να παρατήσεις τις ομάδες, μπορεί να τις αλλάξεις. Καλημέρα από Αντίπαρο, 9 και σήμερα για την Αδιούλα. Υπέροχες μουσικές, υπέροχος Πανούλης. Λογικά θα περάσω από τα μέρη σου. Ο Δούναβης υποχωρεί, το ρεύμα ακριβένει. Ποιος μου έλεγε ότι βρέθηκαν κόκαλα μαμούθ. Όχι ρε Σπύρο, υπάρχω αφού συμπληρώνω και ένθια εύκα κανονικά. Δεν είμαι Βέλγος ούτε Νεοζηλανδός. Ποιος δεν τέριασε με τον άχρηστο. Βέβαια, είσαι πιο χρήσιμος εσύ, αδερφέ. Δεν σε πήρανε, χάθηκε το ταλέντο σου. Λογικό λέει να τα λες αυτά, ένα προτάσμα σας χάρισε. Να ήταν αυτά τα προβλήματά μας.

προτελευταίο για σήμερα, ναι, ναι. Το τελευταίο είναι μεγάλο. Καλημέρα ρε φίλε θέραπη, σοβαρά, σούπερ, Λευτέρης από Καλλιθέα. Καλημέρα από το βορειοδυτικό κόρνερ του Δήμου Αθηναίων Αχαρνών και Δικελίας Γωνία. Καλημέρα φίλε Πάνο, πρέπει να ακουστεί η ταλαιπωρία που τραβάμε επαγγελματία οδηγή στην Ορφέως εξαιτίας της κατασκευής του γηπέδου του Παναθηναϊκού. 40 λεπτά αναμονή σε ουρά 50 μέτρων, μόλις έφυγα η ουρά είχε γίνει ένα χιλιόμετρο. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουν φύγει ήδη εταιρείες από εκείνη τη μεριά να μεταφερθούν εκεί που πρέπει, από ό,τι λένε προς τα Ακομακεδόνες μεριά, που δεν θυμάμαι που ακριβώς λέγεται ότι υπάρχει σχέδιο να μεταφερθούν για να ξεμπλοκάρει και η εθνική οδό σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά τι γίνεται σωστά σε αυτή τη χώρα για να γίνει και αυτό? Αυτό επηρεάζει και την Πέτρου Ράλλη και τους γυροδρόμους. Αυτή είναι η Guano Apes. Open your eyes. Καλημέρα Πάνω, που μπορούμε να ακούσουμε τον Μάν που βγαίνει για προγραμματικά στην εκπομπή του Μπάμπη σήμερα που δεν έχει εκπομπή. Για ποιον λέει, για τον Καρατζαφέρη? Ρίλο, ωραίο με εψιλόν και WL. Βλέπεις σήμερα το Λιβάι μέσα? Όχι, σήμερα στον επόμενο αγώνα πιθανότατα. Και επειδή δεν έχει μάθει τα συστήματα του ποιον ίστρου παίξε που γουστάρεις, λέει ο Τζον Πάτος, δεν νομίζω. Αν και αργά. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Αριστοτέλης. Για την ταινία αναφερόμουν στους Νίκαπ. Οκ. Για την ίδια λέμε. Καλημέρα Πάνω, βάστα γερά. Τα Πατήσια θεωρούνται βόρειο-ανατολικά? Όχι ρε, δυτικά είναι τα Πατήσια. Δυτικό. Ενός δευτερολέπτου σιγή για να μπει έτσι. The rhyme of the ancient mariner! Τι έπος, τι έπος!

Καλημέρα πάνω, βάλε πιάνο φαντάζια. Να θυμηθούμε τα καλοκαιρία του 90 σε ανοιχτές δίσκο. Έλα, στα νησιά, Νίκος ΑΕΚ. Μέρα παραμέρα θέραπη. Κύριε Πρέβη, μας κακοπαθαίνετε. Έπαιξα και προχθές, δεν το θυμάμαι.

Είναι ο τρόπος που ο Steve Harris μελοποίησε το ποίημα του Samuel Taylor Coleridge. Υπό την οπήρεια ναρκωτικών. Εγνωστό εξάλλου. Τον προηγούμενο αιώνα. Έγραψε το Rime of the Ancient Mariner. Και αυτή είναι η Iron Maiden από το Live After Death. Και να δεις που όταν είπες ότι το τελευταίο θα είναι μεγάλο, αυτό ήρθε στο νου μου. Το βίντεο που είχα ετοιμάσει για το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν εξαιρετικό στο ΆΚΑ.

Γεια σου Θωμά, εκτζή στα Πατήσια. Ο φίλος έγινε επαγγελματίας οδηγός φέτος, τον ενοχλεί ότι κάνει γήπεδο Παναθηναϊκός. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή που κλείνουν για 15 Αύγουστο γίνεται κόλαση. Πατήσια θα κατεβάζει βόρειο κέντρο απόψη μου. Πότι πώς βλέπεις την Πανάθα, λέει ο Αλέξανδρος. Θέλει δουλειά, θέλει χρόνο. Ναι, δεν θυμόμουν το όνομά του, Καρατζαφέρη τον λένε, θα τον βρω εγώ, σε ευχαριστώ αγόρι μου. Υπάρχει site που κάθε φορά το αναφέρουν ο Μπάμπης και ο Σταύρος όταν βγαίνει ο Καρατζαφέρης στον αέρα.

τι έπαιξες πριν από τους Γκουάνο, έπαιξα Θέραπη και το Screamager ή Screamager, όπως θέλετε. Ο Βοζίνια φυσικά παίζει ακόμα και πήρε και μεταγραφή πολύ καλή στην, κάπου στο Μεξικό. Χαιρετισμούς από την Ανατολική Αυστραλία στο δυτικό κέντρο της Αθήνας. Καλή εκπομπή σε αυτή τη χώρα, ναι. Άλλη μια μέρα με μουσικάρες. Παιδιά, έχετε κάτι με τον προσανατολισμό. Οι ανατολικές συνοικίες είναι πέραν της Μεσογείου και βουλιαγμένης. Όχι, μιλάμε για το κέντρο. Για το κέντρο, όχι για τις συνοικίες και τα προάστια της πόλης. Μιλάμε για το κέντρο. Ο Αριστοτέλης. Επίτηδες, λέει, τα βάζεις. Πού πήγε? Για να τσιμπάς καλημέρες, θα το αφήσεις όλο το έπος, λέει ο Νίκος από Κυψέλη. Ναι, με αυτό θα κλείσω. Μπράβο, Λεβέντη.

Λίγο να ανέβουμε, καλοκαίρι είναι, λέει κάποιο άλλο. Μουζακίτη, σε βλέπω στη Β' Εθνική σε μερικά χρόνια. Καμία εξέλιξη, καμία επίδραση στο κέντρο, κανένα νεύρο και προσωπικότητα, λέει κάποιο. Οι δυτικέ πέρα από το ποτάμι, από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου, και να αναφέρουμε ότι ο μακρύτερο αστικό δρόμο στο λεκανοπέδιο είναι η Θιβών, γύρω στα 13 χιλιόμετρα. Το ακούσαμε και live στο ΑΚΑ πάνω και προφανώ ήταν η κορυφαία στιγμή τη συναυλία. Κατ' εμέ, φέρε να στο υπογράψω.

Και τι έβαλες τώρα, ρε Άρχοντα, το καναπέ, η αλήτρα στα 70 φεύγα της πριν 2 μήνες. Το ξανά πεθέλω, δεν θέλεις να πεις. Καναπέ, λίγο δύσκολα. Λίγο μότορ και τη ζητάει κάποιος άλλος. Και μάλιστα πριν έπαιξες Prodigal Song, όχι Song, από Pure Essence, να βάλεις και από Made, να το σπάσουμε το γραφείο. Τι κομματάρα έβαλες, μιλάμε ίσως με Hello to be the name, το κορυφαίο. Άρα, καλημέρα, Alex 21. Γεια σου, Δημήτρη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα πατήσια είναι complicated σε σχέσεις. Τα κάτω πιάνουν από δυτικό κέντρο μέχρι ψηλοανατολικό. Τα άνω, τα λες και βόρειο-ανατολικό κέντρο. Ωραία τα εξήγησες, μπράβο. Καλημέρα πάνω μου. Ακούσαμε τώρα η φέτος βουρκωμένη 100%. Τι έπος είναι αυτό, αν πίνεις δρουμή να παραγγείλεις και το Ram of the Essen Mariner που έβγαλαν. Α, ισχύει, συγγνώμη. Ο Βάιος τα ξέρει αυτά. Είναι ειδικός. Σε αυτό το κομμάτι στο live μου έφυγε ο Σβέρκος και καλά του έκανες. Free Palestine from Hamas, γεια σου πάνω, το ακούω. Μάζοξη μεταλλάδων, άγιες μέρες έρχονται ρίλο. Ο άντρας μου μεταλλάς ξυπνάει με κάτι σκοτεινές δυνάμεις με έναν ήχο, λες και πέσαν κατσαρόλες και εγώ με τερλέγκα. Μια χαρά είσαστε. Καλημέρα από Άμστερνταμ, 2 και σήμερα για διακοπές. Καλημέρα Σταύρος, με το καλό. Ναι, και αύριο έχουμε 6 με 10. Δεν είναι περίεργο που ακούμε μουσική μόνο από το 20ο και τον 21ο αιώνα, όχι ότι υπάρχουν χορογραφίσεις από πιο παλιά. Λοιπόν. Δύο χρόνια υπογράφω έτσι ως Αλέξανδρος από το Δυτικό Κέντρο. Πρώτη φορά γίνεται το σούσουρο, μ' αρέσει. Καλημέρα πάνω, στείλε μια γερή ευχή που είμαι μόνο στο γραφείο και έχω πλαντάξει το κλάμα που χωρίζω μετά από 18 χρόνια και ένα παιδί, Πέτρος Μεταμόρφωση. Καλά έκανες και το μοιράστηκες. Κάθε τέλος μια αρχή, αδερφέ μου. Κάτω το κεφάλι ψηλά και προχωράμε.

Λοιπόν, αυτά ήταν, τα μαζεύουμε και σήμερα στην παρέα σας. Ήταν ο Παναγιώτης Δρύλος για τις προηγούμενες ώρες. Ακολουθεί Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, δύο ώρο πρεσάρισμα. Είμαστε τώρα, παιδιά, με τη μουσική. Κάθε μέρα heavy metal, φωνές και κιθάρες. Ούτε καφέ δεν έχουμε πιει πρωί-πρωί. Τι διάολο, όλη η μεταλλάδα είναι εκεί μέσα. Κάθε μέρα πριόνια, πετυχαίνει στα κλεισίματα της εκπομπής. Τι να κάνω, ρε παιδιά, το μισό κομμάτι το φάγες. Έχετε, ξέρω εγώ, YouTube, Spotify, ακούστε το ολόκληρο. Μα σατανίζεις. Καλή Παναγιά πάνω, λέει από κάτω ακριβώς. Χθες που σε ρώτησα για την Τζέλση, μου είπες ότι πήρε 35 χρόνων σεντερ φορ. Κάτσε, ρε, εσύ, ποιον πήρε, γιατί έχω χάσει μερικά επεισόδια. Ποιον πήρε, ρε, εσύ. Από την Brighton. Μου διαφεύγει τώρα το όνομα. Τριβών είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός διεύθυνσης που έχω βρει. Υπάρχει και μια οδός που περικυκλώνει το κέντρο Μενιδίου, έχει πιο πολλά νούμερα. Καλημέρα από Λούμπεκ, Βόρεια Γερμανία. Καλές σου διακοπές. Πότε επιστρέφεις, λέει ο Βαγγέλης. Εδώ θα είμαι μέχρι τις 23 του μήνα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Έχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Συγγνώμη που έχασα μερικά μηνύματα. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Καλημέρα, τα λέμε αύριο.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Τον μονοετή δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία με οψιόν αγοράς από την Σπαρτάκ Μόσχας ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα στην Αθήνα ο 28χρονος επιθετικός, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα όπως και ο Ντέσερς. Νοκάουτ ο ΤΤΕ για το απόψινό πρώτο μάτς με την Τσέσκα 1948 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την περίπτωση του 20χρονου μέσου της Παρτίζαν Όγγεν Ούγκρεσιτς εξετάζουν οι πράσινοι σύμφωνα με τους Σέρβους. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 κοντρά στην Αϊμέχεν στο Γιώργιος Καρεσκάκης στο πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό του Champions League και η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στη ρεβάνς της Ολλανδίας την ερχόμενη Τρίτη. Με πρόβλημα στον Αστράγαλο αποχώρησε ο Ρέτσος. Ήταν καλύτερη, έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί και σκληροί, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Επαφές με τον 23χρονο μέσο της Σαντάντερ Γκουστάβο Πουέρτα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του BWin Sport FM. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Ισπανοί τον διεθνή Κολομβιανό, αρνητικά απάντησε ο αριστερός μπακ της Ρώμας Αλαχεντίν σύμφωνα με δημοσιογράφο Νικολός Κύρα. Στην Παλέρμο έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ παραχωρείται ο Στρεφέτσα. Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Μιλάν Βιτάλης η ΑΕΚ με τον 24χρονο χαφ να βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δεν προχωρά η υπόθεση του Φιλιπ Κώστιτς, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, 33χρονο Σέρβος, υπογράφει στην Αϊντχόφεν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με τον Όφι, την πέμπτη η επιστροφή στις προπονήσεις. Πολύ ψηλά στη λίστα της Dortmund βρίσκεται ο Κωνσταντέλιας με τον μέσο του ΠΑΟΚ να ενδιαφέρει παράλληλα και τις Juventus και Chelsea σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Δημήτρης Γιαννούλης για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Αμφίβολη η συμμετοχή του Ζίβκοβιτς στο πρώτο μάτς με την Anderlecht ενσωματώθηκε στο κανονικό πρόγραμμα ο Λουσέ. Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Άρη έκανε χθες ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ. Φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό θα δώσουν σήμερα οι Κίτρινοι στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εκτός για μια εβδομάδα ομορών, 2 με 3 ο Τιάμ, σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Κουαμέ λόγω ενοχλήσεων στους οπισθίους Μυριαίους. Ο Όφι ιτήθηκε 3-2 από την Αλ Σαμάλ του Κατάρ στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και τα δύο γκολ σημείωσε ο Φούντας. Πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα μας και να αλλάξουμε την οτροπία μας εν ώψη του Super Cup με την ΑΕΚ, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Σήμερα η επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα. Ενίσχυση συνέχεια για τον Λεβαδιακό. Σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι ιδιωτοί συμφώνησαν με τον 30χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό Χουάν Μπαουσά, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη ρουμανική Κραϊόβα. Νικηφόρα πρεμιέρα στο ATP 1000 τουρνουά του Μόντρεαλ για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-0 σετ του Μάρτιν Νταμ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του National Bank Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον 19χρονο Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα, νούμερο 27 στον κόσμο. Η Λεύσκη Σόφιας νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμάτη στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, από όπου θα προκύψει η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off. Στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό Ουνιόν Σεντζιλουάς Μποντογκλιμ 3-3. Σε άλλα ενδιαφέροντα μάτς, Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1 και Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0. Έκανε το μεταγραφικό μπαμ με τον Μοσαλάχη Τραμζονσπόρ. Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Αιγύπτιο επιθετικό για διετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και σήμερα αναμένεται στην τραπεζούντα για υπογραφές. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Η Win Sport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. που πιέζει για την ισοφάριση. Κόρνερ που εκτελείται. Η κεφαλιά, ο Κυριακόπουλος στο σούτ.
5: Φανταστικό γκολ από τον Κυριακόπουλο!
6: Τρομερό γκολ! Ο Γιώργος Κυριακόπουλος λύνει τον γόρδιο δεσμό, ισοφαρίζει τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό. Δύο δοκάρια σε δύο λεπτά και βάζει μια πραγματική κολάρα. Παναθηναϊκός Σάμπσονσπορ 1-1.
4: Μία, δύο, τρεις έρχεται ο Κυριακόπουλος με ένα κεραυνό από αριστερά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1 ο Παναθηναϊκός μέσα σε αποδέωση με τον πρώτο γκολ από τον Πατρινό Άσπο. Ο Παναθηναϊκός πιέζει για δεύτερο γκολ. Τετές στο κόρνερ από αριστερά. Εκτελεί στην καρδιά της περιοχής κεφαλιά του Πάλμερ Μπράουν. Γκολ! Γκολ για τον Παναθηναϊκό 2-1. Η ανατροπή για τους Μπλάζιους του 54.
5: Γκολ!
4: Έτσι γίνονται οι ανατροπές μέσα στο ΆΚΑ. Το κόρνερ του Τετέ. Η κεφαλιά του Πάλμερ Μπράουν. Ο τερματοφύλακας ευνηδιάζεται με τους αμυντικούς σαν να στάθηκε στο χορτάρι. 2-1 ο Παναθηναϊκός.

0: Βλέπω μία ένταση και θα ήθελα να σας προτείνω εκκλησιαστικού ύμνους για να γαλινέψετε. Διαβάζω το τελευταίο μήνυμα από την προηγούμενη εκπομπή.
1: Παρακαλώ. Α! Είδατε ότι ξανά γίνει αειδόνη σιγά σιγά τσόχο ή γίνεται αειδόνη. Είναι στον δρόμο αυτό τέλος πάντων. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα
1: σας. Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε εδώ στο πρεσάρισμα, λίγο στον Bwin Sport FM 4,6 λίγο μετά τις 10. Με νέα αρχηγιά Ζούπουλο, πάντα προβλεπέ. Γαλάζιο παιδί σήμερα. Ντυμένο στα χρώματα της Ελλάδας. Γιατί είναι ταγμένο τέλος πάντων της Ελλάδας να σκαρφαλώσει τα σκαλιά του ranking της UEFA και να έχουμε πολλές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης και σε προνομιακές θέσεις. Μάνος Μουσουράκης, ο άνθρωπος που ελέγχει όλο το ρεπορτάζ, το ατρόμητο κυρίως, αλλά και όλων των υπόλοιπων ομάδων στην οργάνωση της παραγωγής της εκπομπής, γενικός γραμματέας μάλλον της εκπομπής.
0: Εδώ αυτό μαζί μας. Πάντως το γαλάζιο παιδί που είπε στον έρχο δεν ακούστηκε καλά.
1: Εντάξει, σε κάποιους.
0: Ναι.
1: Σε κάποιους μπορεί να ακούγεται καλό.
0: Ναι.
1: Τώρα στα δύσκολα στηρίζουμε, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε. Λοιπόν, είναι μια μέρα που έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Καταρχάς έχουμε δύο μεγάλες μεταγραφές χθεσινές. Χρονικά η επιστροφή του Γιαννούλη ολοκληρώθηκε στον ΠΑΟΚ και δεύτερον ο Παναθηναϊκός έσκασε την μπόμπα και με τον Λιβάη Γκαρσία με τα μεσονύχτια, 12 και 2 και 59 έγινε η μεταγραφή για να δηλωθεί και στη λίστα των παιχνιδιών με τη ΣΕΣΚΑ Σόφια 1948, αλλά 12 και 2 ανακοινώθηκε ουσιαστικά και έτσι λοιπόν προχωράει εντυπωσιακά ο Παναθηναϊκός στον μεταγραφικό του σχεδιασμό και είχαμε και το ματς του Ολυμπιακού χθες στον Γεώργιο Καραϊσκάκης που δεν ξέρω αν περίμενες κάτι τελείως διαφορετικό να δεις σε επίπεδο αγώνα. Αλλά εγώ νομίζω ότι είδαμε αυτό ακριβώς που περιμέναμε από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, το είπα και χθες. Αν βάλεις να δεις το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος περσινού Ολυμπιακός Λάρσα,
1: ναι.
0: ΑΕΛ 0-0,
1: ναι.
0: Και βάλεις και το χθεσινό,
1: ναι.
0: Θα βρεις τεράστιες ομοιότητες. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει μεγάλο πρόβλημα στο πώς να δημιουργήσει.
1: Mm-hmm.
0: Εξακολουθεί να έχει μεγάλο πρόβλημα στο. Έχει να διαφοροποιήσει, να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του. Αυτό με το με τη Λίμπαρ δεν θα γίνει.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά να προσθέσει πηγές κινδύνου στο παιχνίδι του για τον αντίπαλο. Πέραν του, η μπάλα θα πάει σε ένα εξτρέμ για να σεντράρει.
1: Ή θα πάει στον Ελκαμπή για να πάρει μια υποδοχή μπάλας και να δημιουργηθεί μια συνθήκη κοντά στην περιοχή.
0: Ναι. Αυτό δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί αν πρώτον. Πώς συνέβαινε όταν συνέβαινε. Συνέβαινε όταν συνέβαινε γιατί ο Τσικινιό ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση
1: από ό,τι ήταν χθες.
0: Ναι. Και μπορούσε να παίξει έξω από τη μεγάλη περιοχή και να δημιουργήσει και να παίξει κάθετα. Και να πάρει μπάλες και να εκτελέσει ο ίδιος. Άρα να δημιουργήσει στην αντίπαλη άμυνα ανησυχίες ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος για να απειληθεί,
1: mm-hmm.
0: τόσο από το να σεντράρει κάποιος από τα άκρα. Μπορούσε να δημιουργηθεί με τις μπόκες του Κοστούλα, όταν υπήρχε Κοστούλας. Με λίγα λόγια, είναι ένα πρόβλημα που λύνεται κατά το ίμιση με αρκετή δουλειά και κατά το δεύτερο ίμιση με παίκτες στον άξονα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Από αυτά με τα οποία ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα μιλούν όλοι για τον Ζώτα. Δεν είναι ότι έκανε κανένα φοβερό μάτς. Αλλά ένας παίκτης που όταν παίζει πίσω από το φορ κάνει συνεχώς κινήσεις μέσα στην περιοχή.
1: Διαθέσιμος πολύ συχνά.
0: Ναι. Ζητάει συνεχώς μπάλα. Την παίρνει χαμηλά αρκετές φορές. Δεν την παίρνει μόνο με σέντρα. Και αυτό δημιουργεί μια διαφορετικότητα στο παιχνίδι.
1: Ανεβάζει γραμμές του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Γιατί μόλι που δέχεται ο Πορτογάλος την μπάλα, ανεβαίνουν οι γραμμές του Ολυμπιακού. Γεμίζει η περιοχή του αντιπάλου.
0: Να, δεν είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται όχι να αλλάξει συνταγή, γιατί ξαναλέω αυτό δεν συμβεί ποτέ με το Μεντιλίμπαρ. Χρειάζεται όμως να προσθέσει εκείνα τα συστατικά σε αυτή τη συνταγή που θα τον ξανακάνει λειτουργικό. Αν δεν τα προσθέσει, χθες ο Ολυμπιακός χρειαζόταν κάτι διαφορετικό στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Δεν το είχε.
1: Δεν το είχε. Και ακόμα και αν έπρεπε να κάνει κάτι το οποίο δεν το συνηθίζω με τη Λιμπάρ, δηλαδή κάποια στιγμή στο 70 να ρίξει το Φορτούνι, λέω εγώ,
0: να.
1: Για δεκάρι, εκεί ο Ολυμπιακός είχε ανεβάσει γραμμές του, έχει κερδίσει ξανά σε επίπεδα έντασης την αναμέτρηση με την Νάιμέγκεν. Ο τραυματισμός του Ρέτσου δεν το επέτρεψε να κάνει αλλαγή.
0: Να. Να. Γενικά δεν. Για μένα δεν είναι θέμα ανετοιμότητάς του, επειδή είναι νωρίς.
1: Mm.
0: Στη σεζόν. Προφανώς υπάρχει αυτό. Αυτό δεν είναι μια δικαιολογία. Είναι μια πραγματικότητα. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη 2-3 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: στο πρώτο επίσημο μάτς. Αλλά για μένα το πρόβλημα δεν ήταν η ανετοιμότητα ή ας πούμε η φυσική κατάσταση.
1: Αλλά λες, η κακή, το κακό στήσιμο.
0: Το πρόβλημα παραμένει το πρόβλημα που υπήρχε και πέρυσι σε τέτοιου είδους μάτς.
1: Ναι.
0: Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δεν έχει βρεθεί η λύση.
1: Ναι, εγώ λέω πάντως ότι με βάση τα όσα είχαμε δει, γιατί η ομάδα και ό,τι βγάζει στο γήπεδο είναι μια φυσιολογική συνέχεια του καλοκαιριού που έχει προηγηθεί. Πρώτον, τον είχαμε δει τον Ολυμπιακό ότι δεν τα έχει νικήσει αυτά τα προβλήματα. Α. Δεύτερον, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Όντως, και εγώ το πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς το καλοκαίρι να παίξει απέναντι στις ομάδες που έχουν μια, πώς να το πω, επάρκεια στην λειτουργία τους. Γιατί η Μέγεν μπορεί να μην είναι κανένα τέρας. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει μια επάρκεια στη λειτουργία της. Ποδοσφαιρικά έχει τις αρχές σωστές. Το είδαμε και χθες. Δεύτερον, τρίτον, δεν μου μοιάζει ο Ολυμπιακός ότι έχει δουλέψει το καλοκαίρι προκειμένου αυτό το μάτς να το αντιμετωπίσει στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ετοιμότητας. Εχθές ο Ολυμπιακός έδιωξε δύο παίκτες που μπορούσαν να είναι στη λίστα, τον Ορτέγκα και τον Ματσούρα, ενώ τους πούλησε. Εχθές ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς χαφ στον πάγκο του. Εχθές ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με έναν σέντερφορ στην διαθέσιμο για τον Μεντιλίμπαρ και προφανώς είχε στην λίστα του, όχι στην αποστολή, είχε στη λίστα ποδοσφαιριστές που μόνο θεωρητικά μπορούσαν να βοηθήσουν και λέω για τον Έσε και τον το Σιπιόνι. Δηλαδή ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν μπορούσαν να παίξουν ουσιαστικά στο παιχνίδι αυτό. Άρα λοιπόν επειδή τα ξέραμε όλα αυτά, εγώ δεν περίμενα τον Ολυμπιακό να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό το καλό 20 λεπτό, 25 λεπτό που είχε χθες στο πρώτο ημίχρονο. Που τι είναι το καλό 20 λεπτό του Ολυμπιακού? Να πετάξουμε την μπάλα μπροστά, να προσπαθήσουμε να ψαρώσουμε τους αντιπάλους με τις εντάσεις του Ελκαμπή που φάνηκε πολύ πιο φρέσκος στο ξεκίνημα του μάτς από ό,τι ήταν ας πούμε, στο τέλος της περσινής χρονιάς. Να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε εκεί το καλό φεγγάρι που περνάει ο Ροντινέη στις δεύτερες μπάλες, γιατί ήταν καλό στο ξεκίνημα ο Ροντινέη. Να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε λίγο ίσως και ό,τι άλλο μπορεί να μας χαρίσει ένας αντίπαλος που τακτικά στην άμυνα δεν είναι ας πούμε, και το πιο δυνατό του σημείο. Να προηγηθούμε και μετά να κάνουμε διαχείριση. Διότι φάνηκε ότι από το 40 μέχρι το 60, για παράδειγμα, αν όλοι με τη Λίμπαρ εκεί δεν έκανε τις τρεις μαζεμένες αλλαγές, που ανέβασαν πολύ το ρίσκο για τη διαχείριση του συνολικά του παιχνιδιού, αλλά ήταν και μια αναγκαστική επιλογή, διότι ο Ολυμπιακός είχε αρχίσει και κοβότανε, όχι στη μέση, στα τρία, κοβότανε σε εκείνη τη φάση του παιχνιδιού, μέχρι να κάνει εκείνες τις αλλαγές, ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι πραγματικά είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το συζητάγαμε αυτό το πρωί, Μιχάλη, ότι όσο περνάει το ματς, και επειδή ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που θέλει να παίζει υψηλές εντάσεις, και επειδή είναι πρώτο παιχνίδι, και επειδή συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον Ολυμπιακό, δεν θα μπορεί να ακολουθήσει αυτή την επιλογή, την τακτική επιλογή του Μεντιλίμπαρ σε όλο το μάτς και θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα που θα κρεμάσει. Και κρέμασε ο Ολυμπιακός εχθές. Και από τον πάγκο τον κράτησε ο Μεντιλίμπαρ. Και μπορεί να φαίνεται ασύμβατο το ότι κάνουμε ας πούμε αλλαγές τρεις στους τέσσερις ποδοσφαιριστές που βάλαμε, μάλλον. Τρεις από τις πέντε αλλαγές που κάναμε ήταν αλλαγές στην άμυνα, αλλά η μία ήταν αναγκαστική. Η άλλη προφανώς ήταν θέμα διαχείρισης, γιατί έχουμε καταλάβει ότι ο Σέλιακας μάλλον δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό ακόμα. Και εδώ έρχομαι και ρωτάω εγώ, γιατί να μην ξεκινάει Μαφέο.
0: Δεν είναι καλά, Μαφέο.
1: Δεν μοιάζει καλά.
0: Ναι. Και όταν μπήκε αλλαγή.
1: Δεν μοιάζει καλά.
0: Πρόβλημα ήταν.
1: Δεν μοιάζει καλά. Και επίσης, αυτό που δεν κατάλαβα από τη διαχείριση του Μεντιλίμπαρ χθες είναι το ότι. Γιατί έπρεπε να φύγει τόσο νωρίς ο Ρόκα από την 11η. Δεν μου μοιάζε τόσο μεγάλη παραφωνία για να γίνει αλλαγή στο ημίχρονο.
0: Mm.
1: Δεν λέω ότι έκανε κάτι τρομερό. Λέω ότι όταν χρησιμοποιείς μια αλλαγή τόσο νωρίς, αυτομάτως και επειδή ξέρεις το τι μπορεί να αντιμετωπίσεις μέσα στο παιχνίδι, αυτομάτως μπορεί να μπει σε δυσκολία. Και μπήκε. Πάντως εγώ δεν θα εκπλαγώ αν στον επαναληπτικό, ειδικά αν είναι διαθέσιμο ο ΕΣΕ. Έτσι, αν στον επαναληπτικό, ο Ολυμπιακός δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, προς το καλύτερο εννοώ, γιατί κάθε μάτς αυτές τις ομάδες βοηθάει. Κάτι θα καταλάβει χθες με τη Λιμπάρ για το τι γίνεται σωστά και τι γίνεται λάθος, τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Και επίσης λέω ότι μπορεί, ας πούμε, χθες να λέμε ότι κοίταξε να δεις που έκανε ένα καλό μάτς ο Ντάνι Γκαρθία, που ήταν ένα καλό παιχνίδι από τον Ντάνι Γκαρθία σε επίπεδο τοποθέτησης και διατήρησης θέσης, okay. Αλλά δεν ήταν καλός ο Μουζάκητης εχθές. Δηλαδή δεν ήταν καλός ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε την υποχρέωση από αυτό να δημιουργηθεί επιθετικά ό,τι κίνδυνος μπορούσε να δημιουργήσει ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα ποδοσφαιριστή με άλλα στοιχεία εκεί θα μπορέσει ας πούμε με την έντασή του να κερδίσει περισσότερες μονομαχίες και να δημιουργήσει αυτομάτως περιαριθμίσεις για τον Ολυμπιακό και αυτός είναι ο ΕΣΕ. Δεν το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει ο Μουζάκητης.
0: Γενικά πρέπει να εμπιστευτεί λίγο πιο γρήγορα τους νέους παίχτες ο Θεός Μέντι, διότι διαφορετικά ο Ολυμπιακός έχει ζήτημα. Τι εννοώ τους νέους παίχτες? Εννοώ, okay, η δεξιά αναγκαστικά θα εμπιστευτεί νέο, γιατί και οι δύο είναι μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Αλλά με εξαίρεση αυτήν την εντός πολλών εισαγωγικών αναγκαστική επιλογή, ο μοναδικός νέος παίκτης που έπαιξε είναι ο Ρόκα. Και αυτός, όπως λες, σχεδόν με το πιστόλι στον κόρδαφο. Δηλαδή πρέπει να μπει και να δείξει αμέσως πράγματα, ναι. Αλλιώς έφυγες.
1: Μου θύμισε γκάρ του Αταμάν.
0: Ναι.
1: Πάλι το σούτ, αλλιώς θα βγεις.
0: Πρέπει πολύ γρήγορα να εμπιστευτεί παίκτης με τη Λίμπαρ. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη φρέσκο αίμα. Καταλαβαίνω τη λογική του, ότι θέλει να πάει. Πολλοί προπονητές την έχουν αυτή τη λογική. Θέλει να πάει με αυτούς που ξέρει καλύτερα. Αλλά ο Ολυμπιακός εδώ δεν μπορεί να πάει με αυτούς που ξέρει καλύτερα μόνο. Ο Ζώτα είναι φανερό ότι είναι στην κατάσταση που δεν υπάρχει άλλος παίκτης του Ολυμπιακού. Έχει και τα χαρακτηριστικά που δεν έχει κανείς άλλος παίκτης του Ολυμπιακού. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να τοποθετήσει την δεκάδα. Και πρέπει να αρχίζει να εμπιστεύεται ποδοσφαιριστές όπως ο Γκουστάβο Σα. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι εμπιστευόταν συνήθως.
1: Στα ωραία το απαραίτητο αυτό, Μιχαλή.
0: Ναι, γιατί δεν. Okay, οι υπόλοιποι ξέρουν καλύτερα το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ. Καταρχάς να πω ότι εγώ συμφωνώ μαζί του, δεν είναι κακό το αποτέλεσμα. Δίκιο έχει. Και συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές πιθανότητες πρόκλησης. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εδώ μιλάμε για τον τρόπο που έπαιξε.
1: Ναι, σωστό.
0: Χθες ο Ολυμπιακός του 45 στο 65 έπρεπε να φάει γκολ. Ήταν πάρα πολύ κακός. Κανονική θάλασσα. Γενικά, ο Θείος Μέντι, έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, δεν αλλάζει τη λογική του, δεν θα την αλλάξει. Καλά κάνει και δεν αλλάζει τη λογική του, αλλά πρέπει να ξαναβρει τον τρόπο και τη λογική του και το ποδόσφαιρο να το κάνει λειτουργικό. Διότι διαφορετικά.
1: Θα έχει πρόβλημα.
0: Ναι, ναι. Θα έχει, το πρόβλημα θα γίνει όλο και μεγαλύτερο.
1: Έτσι. Λοιπόν, κάτσα να κάνουμε ένα break και να μιλήσουμε για τις δύο μεταγραφάρες χθεσινής ημέρας. Για Λιβάη Γκαρσία και Γιαννούλη. Έτσι, σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Πριν πάμε να δώσουμε το λόγο και στους φίλους συναδέλφους να μας διαφωτίσουν με τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ένα διαφημιστικό μήνυμα λοιπόν. Πάντα μαζί μας είναι η BWIN. Στην BWIN απολαμβάνεις κορυφαίο στοίχημα με αγορές για κάθε λεπτό. Ενισχυμένες αποδόσεις. Build a bet και στο live.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι.

0: επιτυχίας στόχων. Δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω και δεις και παρακολουθείς παράλληλα και τις, πώς να το πω ρε παιδί μου, τις, τα δεδομένα στη μεταγραφική αναζήτηση των ομάδων, πρέπει να έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός σχεδόν στο 100% τους βασικούς στόχους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι πολύ ξένο για τον Παναθηναϊκό. Δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Συνέβαινε κατά περίπτωση. Και θυμίζω ότι πολλές φορές φτάναμε τον Αύγουστο και ανακαζόταν ο σύλλογος να πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να πάρει κάποιους ποδοσφαιριστές σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Αυτό το πράγμα έχει αλλάξει τώρα. Προφανώς και έχει όνομα και επώνυμο. Στέφανος Κοτσόλης. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Ο οποίος όχι μόνο καταφέρει και φέρει τον Λιβάη Γκαρσία με σχετικά καλούς όρους στον Παναθηναϊκό, αλλά τον έφερε και σε μια ώρα που του επέτρεπε να τον δηλώσει στην λίστα για τον επαναληπτικό με την Τσέσκα Σόφιας. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος, από ό,τι ξέρω, είναι ποδοσφαιριστής που ταιριάζει πάρα πολύ και γουστάρει πάρα πολύ, ο Νίστρουπ, ταιριάζει πάρα πολύ στα πλάνα του. Ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται για να παίξει ως δεξί εξτρέμ στον Παναθηναϊκό, αλλά και δεύτερος επιθετικός, αλλά και βασικός επιθετικός. Του αρέσουν γενικά οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν περισσότερα από ένα πράγματα, τον Νίστρουπ, όπως ο κάθε μοντέρνο προπονητή. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κακά τα ψέματα όταν βρισκόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα αποτελούσε, δημιουργούσε τρόμο στην αντίπαλη άμυνα. Το θυμόμαστε και από τα παιχνίδια του με την ΑΕΚ, είτε ξεκινώντας από θέση δεξιού εξτρέμ, είτε στη συνέχεια με τον Ματίας Αλμέιδα περνώντας σε θέση κεντρικού επιθετικού. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που πολύ δύσκολα μπορούσαν να τον αναχαιτήσουν οι αντίπαλοι του. Δυναμώνει πάρα πολύ η επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού, διότι θυμίζω ότι μπήκε και ο Ντέσσερς στην ευρωπαϊκή λίστα των Πρασίνων. Αρχίζει και σχηματοποιείται σιγά σιγά μια πάρα πολύ. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι και κάποιοι θα φύγουν. Δηλαδή και κάποιοι πιθανότητα θα αρχίζουν να περνάνε πιο πίσω στην ιεραρχία του ρόστερ του Νίστρουπ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτή τη στιγμή η επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού αποτελούμενη από τους Λιβάη Γκαρσία, Ντέσσερς, Τετέι, Ραστόντερ και τους εξτρέμ Αντίνο, Πελίστρι, Ζαρουρί. Ξεχνάω κάποιον σίγουρα. Αντίνο, Πελίστρι, Ζαρουρί. Ξεχνάω κάποιον. Δεν ξεχνάω κάποιον.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Παντελίδης.
0: Παντελίδης που χτύπησε, ναι. Είναι μια επιθετική γραμμή η οποία σου εγγυάται, ρε παιδί μου, ότι. Μάλλον όχι σου εγγυάται. Σου δίνει τα όπλα για να δουλέψεις, να πετύχεις το σκοπό σου που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το πώς αυτό το πράγμα θα βγει, βέβαια, στο γήπεδο, αυτό είναι δουλειά του Νίστρουπ τώρα. Αλλά σε επίπεδο, ας πούμε, στελέχωσης, νομίζω ότι είναι μια επιθετική γραμμή πολύ έτσι, πολυμορφική και πολύ επικίνδυνη.
1: Ναι. Και γενικά έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι ο Παναθηναϊκός φέτος με τον Νίστρουπ μπορεί να μας προκύψουν κάμποσα μάτια τα οποία θα παίξει με δύο επιθετικούς.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων με ένα καθαρό ημοσυντερφόρ και ένα περιφερειακό. Και εκεί μπορεί να παίξει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω κάνοντας και αυτή τη σκέψη που άρεσε πάρα πολύ ο Λιβάη Γκαρσία. Γνωρίζοντας ότι παίζει με την ίδια άνεση σε δύο διαφορετικές θέσεις. Ο Παναθηναϊκός περιμένει πάρα πολύ. Δεν θα τον έχει τώρα στα ευρωπαϊκά μάτσα, θα τον έχει από εκεί και πέρα συνέχεια τον Γκάγκουα, ο οποίος επίσης στο δημιουργικό κομμάτι μπορεί να του δώσει πάρα πολλές λύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει με τις μεταγραφές.
0: Παναγός.
1: Ναι.
0: Όχι, ψάχνει το χτάρι του.
1: Ναι, νομίζω ότι μπορεί να κάνει μία ακόμη. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή. Γράφει η Σέρβη ότι ο Στέφανος Κοτσόλης πάει να δει τον αρχηγό της Παρτιζάν.
0: Τον Όγγεν Ούγκρεσιτς.
1: Ναι.
0: 20 χρονών είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πανάκριβος.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Κάνει να σκάζει με εκατομμύρια. Θα δούμε.
0: Εδώ στέλνει ο Κώστας. Ο Κέτσε. Ο Κέτσε. Ναι. Αποκλειστικό λέει τσεκάρι Κέτσε Τζόγλου Παναθηναϊκός. Είναι το γνωστό trend. Έτσι. Λοιπόν. Και επίσης φίλε, πολύ σπουδαίες και οι μεταγραφές και οι άλλες που γίνανε χθες. Βέβαια. Για τη μία μπορούμε να μιλήσουμε πιο θερμά. Θα καταλάβετε το λόγο. Είναι η επιστροφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ μετά από αρκετά χρόνια. Ο Γιαννούλης το είχε φωνάξει με όλη τη δύναμη της ψυχής του ότι θέλει να γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Και γυρίζει στον ΠΑΟΚ. Είναι μια ξένη προς τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ μεταγραφή φέτος. Αυτή η επιστροφή του Γιαννούλη. Διότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια. Πώς να το πω. Σε μια. Ιδιαίτερη κατάσταση, δεν είναι στην κατάσταση που ήταν, ας πούμε, το 18, το 19, το 20. Είναι λίγο πιο. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και προφανώς είναι και λίγο πιο μουδιασμένα λόγω της αλλαγής του προπονητή και της λύσης συνεργασίας με τον.

0: Ρασβάν Λουτσέσκου. Παρ' όλα αυτά, ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν βγει από το ελληνικό ποδόσφαιρο και ίσως αυτή τη στιγμή ο καλύτερος Έλληνας αριστερός μπακ, γυρίζει τον ΠΑΟΚ και βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα του Λύση να έχει, ας πούμε, τώρα στη θέση του αριστερού μπακ την πολυτέλεια να διαλέγει ανάμεσα στον Μπάμπα και στον Γιαννούλη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τουλάχιστον δεν θα ξεζουμιστεί φέτος ο Μπάμπα, που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, διότι οι άλλες επιλογές που είχε στα χέρια του ΠΑΟΚ δεν ήταν, ας πούμε, του ίδιου επίπεδου. Η άλλη μεταγραφή που έκλεισε χθες είναι του Ραφαμίρ, που ποδοσφαιρικά δεν το συζητάμε, ότι είναι μια τεράστια ποδοσφαιρικά κίνηση. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας τρομερός ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, συγγνώμη, δεν θα έπρεπε να είναι στο ελληνικό ποδοσφαίρο. Λόγω της αρχικής του καταδίκης, πρωτόδικης καταδίκης στους 8,5 χρόνια για βιασμό, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κανονικά δεν θα έπρεπε να του δώσουμε εμείς την ευκαιρία να αλλάξει την κουβέντα γύρω από το όνομά του.
1: Ναι.
0: Του τη δίνουμε, ποδοσφαιρικά κρίνοντας είναι πολύ καλός παίχτης, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι. Χωρίς δεύτερη κουβέντα δεν θα έπρεπε να είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πολύ λάθος μήνυμα του ελληνικού ποδοσφαίρου προς την, προς την ευρωπαϊκή αγορά. Ότι εδώ μπορεί να βρει καταφύγιο ένα παιδί που εγώ δεν θα κρίνω ούτε το ποιόν του ούτε τίποτα άλλο, με μια συγκεκριμένη καταδικαστική απόφαση για πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα.

0: το μήνυμα του φίλου που λέει «Ντέ, για να πας Ντόρτμουντ είσαι top top ομάδα». Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε μάλλον εμείς είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη γη που δεν σκέφτονται όπως όλοι οι υπόλοιποι. Και ένας από αυτούς είναι ο Κωνσταντέλιας, που νομίζω ότι γουστάρει πάρα πολύ που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ευλογία του ΠΑΟΚ και το μεγαλύτερο πρόβλημα των αντιπάλων του. Διότι όλοι πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή ο Ντέλιας θα πάει σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα. Αυτός δεν γουστάρει να μείνει εδώ όμως. Εγώ θυμάμαι και τον Δημήτρη Διαμαντίδη να είναι σε μια παρόμοια κατάσταση. Κάθε χρόνο τον πήραν τηλέφωνο, του λέγανε: «Έλα, αδερφέ, πόσα θέλεις από τη Ρεάλ, από το, από το NBA, από εκεί, από εδώ». Λέει: «Παιδιά, όχι, εγώ μια χαρά είμαι στον Παναθηναϊκό». Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν και αυτά τα παιδιά και απολαύστε τον, χειροκροτήστε τον εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε λοιπόν δεν νομίζω να υπάρχει αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο. Πάμε να ακούσουμε δελτίο και να κάνουμε τη συζήτηση με τους καλούς φίλους συναδέλφους για τα θέματα της ημέρας. Έχουμε και μάτς σήμερα. Παναθηναϊκός Τσεσκάια.
1: Σωστά.
0: Θα πάω να το δεις.
1: Ένα πάω.
0: Θα πάω να το δεις. Τώρα θα σου πω γεια.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Εν τω μεταξύ, σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε 144.000 στρέμματα ανέρχονταν μέχρι εχθές το πρωί οι πληγείς από τις φωτιές έκτασης σε Αττική και Βοιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Τις πλήγησες από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. 101 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες από εναέρια μέσα της Frontex και διασώθηκαν από το λιμενικό σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο Bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Bwin Sport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, έλα γιατί έχουμε δουλειές κύριε Τσοχό.
1: Παρακαλώ.
0: Θα μιλήσουμε για Μεντιλίμπαρ, για Ολυμπιακό, για Ναϊμέγγεν. Ο Νίκος Σταμάτερος είναι εδώ, πήγε χθες στο ματς. Δεν ήρθε ο Αποστόλης ο Λιβάνιος στο ματς. Το σημειώνω αυτό. Δεν μπορούσε να πάει λόγω βάρδιας. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Καλημέρα σας κύριε.
2: Καλημέρα κύριε.
0: Καλημέρα.
2: Γι' αυτό δεν έχασε Ολυμπιακός.
0: Και γι' αυτό δεν έχασε Ολυμπιακός λες.
2: Ναι. Ήταν αδιάβαστος και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία.
0: Μάλιστα. Αδιάβαστος ήταν ένα φίλε. Αυτό λες εσύ.
2: Λάθος έκφραση. Ανέτοιμος ήταν σίγουρα. Mm. Ανέτοιμος για πρώτο παιχνίδι. Δεν εννοώ ότι θα έπρεπε να είναι σε 100%. Μην παρεξηγηθούμε. Mm-hmm. Αλλά για πρώτο μάτς, ναι, περίμενα διαφορετικό Ολυμπιακό. Δεν έπεισε ο Ολυμπιακός ότι είναι στο γήπεδο για να πετύχει το στόχο του, που ήταν να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off. Οι Ολλανδοί πολύ πιο έτοιμοι και πολλές φορές έδειχναν και πιο αποφασισμένοι στις μονομαχίες. Το να είσαι πιο έτοιμος, ok, αρχίζει νωρίτερα το πρωτάθλημα, άλλος ο βαθμός ετοιμότητας, δεν ψάχνω δικαιολογίες. Ξαναλέω, είχε επίσημη υποχρέωση ο Ολυμπιακός, έπρεπε να δείξει διαφορετικό πρόσωπο, καλύτερο πρόσωπο, από αυτή την άποψη το λέω. Αλλά από ένα σημείο και μετά το να χάνεις και πολλές μονομαχίες, νομίζω ότι κάτι δείχνει και γιατί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλά σου λέω ότι, ας πούμε, αν για παράδειγμα ήταν στον πάγκο Εσέ ή ο Σιπιόνι, μπορούσε να παίξει.
2: Συμφωνώ.
0: Θα μπορούσε, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι της προετοιμασίας και του σχεδίου, ας πούμε. Και το άλλο κομμάτι είναι και των δεδομένων, των υλικών που είχε ο Ολυμπιακός διαθέσιμο χθες.
2: Συμφωνώ ότι σε λογικά θα ήταν διαφορετική εικόνα του Ολυμπιακού. Δεν λέω το αντίθετο. Η λογική αυτό λέει. Αλλά ήταν το πρόβλημα μόνο ότι έλειπε ο ΕΣΕ.
0: Πρόβλημα είναι από τη στιγμή που κρέμασε η μέσα γραμμή.
2: Λέω μόνο αυτό.
0: Όχι. Όχι.
2: Γιατί και πάλι δεν είδαμε κάτι διαφορετικό από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, βαθιές μπαλιές από τον τερματοφύλακα. Στο τέλος του αγώνα, νομίζω με τον Γιώργο Τζανάκα που ήμασταν στο γήπεδο, μου λέει ο Ολυμπιακός έχει κάνει 100 βαθιές μπαλιές. Είτε αυτά τα λεγόμενα γεμίσματα, είτε από τα μπακ να πάει μπάλα στα χαφ, βαθιές μπαλιές. Και είτε παίζει ο ΕΣΕ είτε δεν παίζει, είναι κάτι που βλέπουμε από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν είναι κάτι...
0: Σαν στυλ παιχνιδιού λες.
2: Ναι. Δεν είναι κάτι που λες ότι υποχρεώθηκε να το κάνει χθες. Δεν υποχρεώθηκε να το κάνει χθες ο Ολυμπιακός. Είναι κάτι που βλέπουμε συχνά πυκνά από τους Ερυθρόλευκους. Από αυτή την άποψη ξαναλέω στέκομαι την εικόνα του Ολυμπιακού και χθες. Και έχω την αίσθηση, αλλά αυτό είναι δική μου αίσθηση και εύκολα ακούω και αυτό που θα μου πει ότι αυτός που δεν παίζει είναι ο καλύτερος. Ότι με Σίλβα, με Φορτούνη που ξέρουμε την ποιότητά του και δεν ξέρω εγώ και με ποιον άλλον παίχτη θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να ήταν καλύτερος.
0: Θα μπορούσε να είναι καλύτερος στο μάτι μας ενδεχομένως, αλλά όχι σε αυτό που έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ σαν ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αλλά και αυτό που έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ σαν ποδόσφαιρο με τους παίχτες που επέλεξε χθες δεν απέδωσε. Γι' αυτό ψάχνω, ξέρεις, τι άλλο θα μπορούσε να αλλάξει για να εμφανιστεί ο Ολυμπιακός στην ερχόμενη Τρίτη καλύτερος. Γιατί ο Ολυμπιακός στην ερχόμενη Τρίτη είναι υποχρεωμένος να εμφανιστεί καλύτερος στην Ολλανδία. Γιατί έχω την αίσθηση ότι με αυτή την εικόνα δεν μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν κάποιος διαφωνεί, εννοείται να το ακούσουμε, αλλά χθες η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν προβληματική τουλάχιστον.
0: Εγώ ξέρω τι απορώ με το ξάφνιασμα που νιώθουν οι περισσότεροι για την εικόνα αυτή του Ολυμπιακού, αλλά με βάση τα δεδομένα και με το γεγονός ότι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, η αίσθηση που έχουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν δούλεψε με τα γραφικά για να είναι στο πρώτο του παιχνίδι σε μια καλή ετοιμότητα, ας πούμε. Δεν το έκανε αυτό. Δηλαδή, χθες παρατάχθηκε με μια αποστολή, η οποία ήταν αποστολή και εντεκάδα, καλά, δεν το συζητάω για την εντεκάδα. Ούτε θα τη δούμε. Δεν θα τη δούμε, ας πούμε, όταν ρολάρει η ομάδα.
2: Φαντάζομαι ότι δεν θα τη δούμε όταν ρολάρει η ομάδα. Αλλά ξαναλέω ότι μπήκε ο Σίλβα μέσα και είδαμε κάτι διαφορετικό. Για να μην τον έχει βασικό ο Μεντιλίμπαρ, προφανώς μπορεί να πιστεύει, να ξέρει, γιατί αυτός ξέρει καλύτερα από όλους, ότι δεν είναι για 90 λεπτά.
0: Όχι, το Σίλβα δεν τον έχει μέσα, εγώ λέω, γιατί σου λέει ότι άμα μου πάθει κάτι ο Ελκαμπή, δεν έχω άλλο παίχτη να παίξει σεντερφόρ. Γιατί κοίταγα μια αποστολή με έναν σέντερφορ.
2: Μια αποστολή με έναν σέντερφορ. Γιατί έκρινε ότι και ο Ταρέμι δεν είναι σε καλή κατάσταση και ο Γιάννης δεν είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα με την εικόνα που παρουσίαζε. Και πήγε, σου λέει, με αυτούς που πιστεύω. Με αυτούς που πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν.
0: Γι' αυτό έκατσε για μένα ο Σίλβα στον πάγκο.
2: Ναι. Μήπως θα πρέπει να το ξανασκεφτεί αυτό. Στη λογική ότι ο Σίλβα μπορεί να προσφέρει και σε άλλες θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Τώρα, αν χρειαστεί να παίξει επιθετικός, εκεί βλέπουμε να αλλάξει.
0: Σίγουρα το χθεσινό μάτς, δεν έχει επιχειρήματα για να βάλει το τσικίνο στο επαναληπτικό. Έτσι, ναι.
2: Όχι μόνο.
1: Ναι. Ξαναλέω, για μένα δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν συζητάμε κάτι καινούριο. Αν δει κανείς το Ολυμπιακός Λάρισα τελευταία αγωνιστική κανονική περίοδο, το ξαναλέω και το χθεσινό μάτς, είναι το ίδιο και το αυτό. Το πρόβλημα.
2: Η διαφορά ότι είναι η Μέγκερ δεν έπαιξε όπως η Λάρισα. Δηλαδή να πεις ότι με τη Λάρισα κλείστηκε, η Λάρισα έμεινε πίσω, δημιούργησε.
1: Και είναι η Μέγκερ και το είπε και ο προπονητής της, άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού της, ναι. Δεν έπαιξε τόσο αλέγκρα όσο παίζει συνήθως, όπως είναι μια καλύτερη ομάδα από την ΑΕΛ και ξέρω να βγαίνει στους χώρους πολύ καλύτερα. Αλλά δεν έκανε το κυριαρχικό, δεν πήγε στο Καρισκάκη να κάνει το κυριαρχικό παιχνίδι.
2: Όχι, προς Θεού, δεν λέω κάτι τέτοιο.
1: Τον άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού της. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δημιουργήσει. Τελεία παύλα παράγραφος. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που.
2: Γυρνάμε και σελίδα, όχι μόνο παράγραφος, γυρνάμε και σελίδα.
1: Ναι.
2: Όπως το λέει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν ξέρω αν θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, αν έρθει αύριο το πρωί ένα οκτάρι που θα μπορεί να πάει την μπάλα μπροστά. Αυτό που ακούμε συνεχώς ότι ψάχνει ο Ολυμπιακός και όντως ψάχνει. Γιατί και πόσες φορές θυμόμαστε το Μεντιλίβερ να πέσει από τον άξονα. Θα μου πεις τώρα, οπότε μην το πάρει το οκτάρι, εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά ξέρουμε το Μεντιλίβερ μετά από τόσα χρόνια στην ομάδα, τον τρόπο παιχνιδιού. Αυτό είναι το θέμα. Και έδειξε και χθες ο Ολυμπιακός ότι αυτό το ότι δυσκολεύεται να δημιουργήσει τον κάνει πολύ προβλέψιμο στα μάτια των αντιπάλων του. Ο τρόπος που προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι καλό. Αυτό θέλω να πω. Απλά καταλαβαίνει πολύ ότι έτσι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει βάσιμες ελπίδες για κάτι καλό. Και δεν είναι μόνο τη σκηνή που ανέφερε ο Βάιος. Στα μάτια μου. Μπορεί στα μάτια του Μεντιλίμπα να είναι μόνο τη σκηνή. Μπορεί να μην είναι καν τη σκηνή. Θα το δούμε αυτό μέρα με την ημέρα.
0: Το λέω γιατί ο Τσικίνιο είναι ένας ποδοσφαιριστής που, παιδί μου, αντιπροσωπεύει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπα. Και γι' αυτό χρησιμοποιείται κιόλας σε ό,τι πια κατάσταση και να είναι. Απλά αλήθεια είναι ότι χθες μπορεί να ήταν και ο τσικυρωτός του Ολυμπιακού.
2: Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Περιμένα από τον Τσικίνιο, επειδή τον ξέρουμε και σωστά λες για το ποδόσφαιρο που υπηρετεί, περιμένουμε κάτι πολύ καλύτερο. Δεν το είδαμε. Δεν το είδαμε σε καμία περίπτωση. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο Τσικίνιο. Δεν είναι μόνο Τσικίνιο. Δηλαδή, και στα εξτρέμ, δηλαδή έμεινε ικανοποιημένος με τη λίμπαρα αυτήν την εικόνα που είχαν τα εξτρέμ του.
0: Κοίταξε, για μένα βιάστηκε να βγάλει το Ρόκα. Δεν σου λέω ότι έκανε παπάδες, αλλά βιάστηκε να το βγάλει. Δηλαδή δεν είχε εικόνα για αλλαγή στο ημίχρονο.
2: Κοίταξε, ούτε συμφωνώ, ούτε παπάδες έκανε.
0: Γιατί ξέρεις ότι από την άλλη έχεις το Ροντινέι που δεν θα σου παίξει 90 λεπτά σε αυτή την ένταση που έπαιζε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Το ξέρεις αυτό, δηλαδή το ξέρεις τον παίχτη. Δεν είναι ότι τον πήρες φέτος το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς αντιδράει στο γήπεδο.
2: Καλά, συμφωνώ και για το Ροντινέι και νομίζω ότι αν βγάζεις κάποιον το Ροντινέι βγάζεις, αλλά τέλος πάντων στα δικά μου μάτια είναι αυτό, αυτή η αλλαγή. Και το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματικό στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν γίνεται στην ανάπαυλα που υποτίθεται ότι ο προπονητής σου λέει έχουμε 1, 2, 3, 5, 10 πράγματα, δεν ξέρω πόσα θες να διορθώσεις. Και βγαίνεις στο γήπεδο και παρουσιάζεις αυτή την εικόνα. Με όλο το σεβασμό στην Νέα Μέγεν, δεν έπαιζε και με τη Real Madrid να πεις ότι είναι η ανωτερότητα του αντιπάλου που με καθήλωσε.
0: Ναι, ναι. Τώρα, Νίκο, εν όψη ρεβάνς, γιατί είναι κοντά η ρεβάνς, δεν είναι μακριά.
1: Τρίτη.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει μια εβδομάδα.
0: Έχουμε Ρέτσο σε αναμονή, έχουμε Σιπιόνι σε αναμονή. Έχουμε καμιά ενημέρωση.
2: Σύνορα θα έχουμε μέρα με την ημέρα και για το Ρέτσο και για τους υπόλοιπους. Μέρα με την ημέρα πάμε για τον Έσε και για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος είχε και το πρόβλημα πριν αλλά κρίθηκε ότι μπορεί να αγωνιστεί. Έβγαλε πάλι πρόβλημα, να δούμε τι θα έχει το παιδί. Σήμερα θα ξέρουμε περισσότερα για το πώς ακριβώς πορεύεται.
0: Καλά, βέβαια. Πιστεύω ότι εκεί δεν είναι θέμα, γιατί ο Κάρμο χρησιμεύει απέναντι στις ομάδες που κάνουν πίεση ψηλά. Είναι πολύ καλύτερος με την μπάλα στα πόδια από τα άλλα στο πρώτο Ολυμπιακού και κυρίως τον Πιρόλα. Και ο Σμάιλοβιτς δεν δείχνει να έχει ζήτημα όταν παίζει. Μια χαρά είναι.
2: Μα γι' αυτό και λέγαμε χθες και τις προηγούμενες μέρες ότι ο Σμάιλοβιτς φαίνεται ότι είναι ένα βήμα μπροστά από τον Ρέτσο για να παίξει. Άλλο ανέκρινε τελικά ο Μεντιλίμπαρο ότι θέλει τον Ρέτσο, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, για βασικό.
0: Αλλά στα χαφ φωνάζει ότι θέλει βοήθεια.
2: Στα χαφ φωνάζει και το θέμα είναι ότι αφενός φωνάζει ότι θέλει βοήθεια, το αφετέρου χρειάζεται και να πάει και μπάλα μπροστά από τα χαφ. Πρέπει να πάει, για να μην, εξακολουθήσει να είναι μονότονο το παιχνίδι του Ολυμπιακού από τα άκρα. Πολύ περισσότερο όταν τα άκρα δεν προσφέρουν αυτά που ζητάει ο
0: Μεντιλίμπαρο. Ξέρετε, το συζητάγαμε και παλιότερα αυτό με αφορμή τακτικές άλλων προπονητών σε άλλες ομάδες, ότι ρε παιδί μου, με τον τρόπο τους απενεργοποιούν τους μέσους τους. Και το κάνανε αυτό. Και το κάνει και ο Βιτόρια στον Παναθηναϊκό. Το κάνει στο Παναθηναϊκό Μπενίτεθ, το κάνει στο Παναθηναϊκό Βιτόρια. Δεν παίρναγε πολύ μπάλα από τους μέσους. Αυτό νομίζω ότι είναι θέμα τακτικής προσέγγισης περισσότερο. Δηλαδή θέλει ο Μεντιλίμπαρ να πηγαίνει μπάλα έτσι μπροστά.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Ή με μεγάλη ή από τα πλάγια.
2: Τα πλάγια, να πάει μπάλα από τα πλάγια. Αλλά για να πάει μπάλα από τα πλάγια, θα πρέπει τα εξτρέμ να έχουν τα χαρακτηριστικά που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή να είναι καλή στο ένα εναντίον ενός. Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από εκεί. Να μπορούν να περάσουν έναν αντίπαλο, να βγάλουν μια σέντρα, να την νιώσει η αντίπαλη άμυνα. Αν δεν τα κάνουν αυτά, και δεν πάει και μπάλα στον άξονα, καλή νύχτα. Γίνεται πιο έντονο το πρόβλημα που ήδη υπάρχει. Από αυτή την άποψη το λέω. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να συνεχίσει να είναι προβλέψιμος τώρα στο παιχνίδι του. Δεν πάει μπάλα στον άξονα. Δεν βοηθούν τα άκρα. Τι θα γίνει. Δημιουργία μηδέν. Δημιουργία μηδέν, δεν πάει κάπου.
1: Για πάμε στα μεταγραφικά.
2: Μεταγραφικά νομίζω ότι σαν να έχουν σκεπαστεί τις τελευταίες ώρες από την εικόνα του Ολυμπιακού χθες. Ψάχνουν αριστερό μπακ οι Ερυθρόλευκοι από τη στιγμή που ο Ορτέγκα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να επιστρέψει στην πατρίδα του. Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα είναι ο Σαλάχ Εντίν. Ή μάλλον, θα το πω σωστά, δεν εξετάζουν μόνο την περίπτωση του Σαλάχ Εντίν οι Ερυθρόλευκοι. Εξετάζουν και άλλη μία περίπτωση που είναι πολύ δυνατά στα πλάνα τους. Και ψάχνουν και ένα εξτρέμ, ένα άξονα, συγγνώμη στον άξονα, ένα οκτάρι που θα μπορεί να πάει την μπάλα μπροστά. Εννοείται ότι συνεχώς προτείνονται διάφορα ονόματα. Θα προτείνονται ονόματα, δεν πρόκειται να σταματήσει. Αυτό το καταλαβαίνουμε από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά. Ακούγονται διάφορα. Ο Πουέρτα, ο Κολομβιανός, είναι το τελευταίο όνομα που προσθέθηκε στην λίστα. Καταλαβαίνουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να κινηθούν άμεσα. Για να έρθει ένας παίχτης που θα μπορέσει να δώσει ακόμη μια επιλογή στο δημιουργικό κομμάτι. Ψάχνει και επιθετικό, εννοείται. Δεν μπορεί να πάει μόνο με τον Ελκαμπή.
0: Σωστό.
2: Στην Γαλλία γράφουν για τα Ρέμι. Με τον Γιάρεμτσουκ που περιμέναμε από τη Λιόν δεν έχουμε δει κάποια εξέλιξη. Αλλά είναι δύο ποδοσφαιριστές τους οποίους δεν τους υπολογίζει πλέον ο Μεντιλίμπαρ με την αγωνιστική συμπεριφορά που έχουν. Mm-hmm. Που δείχνουν ότι το μυαλό τους είναι αλλού, αυτό θέλω να πω. Για τους δικούς τους λόγους θέλουν να συνεχίσουν αλλού. Οκ.
0: Οκ. Εντάξει φίλε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εντάξει τώρα, εν ώψη επαναληπτικού έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να το αλλάξει. Εννοώ το ρόστερ.
1: Σωστά.
0: Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να περιμένει τα παιδιά αυτά που είναι κυρίως στους δύο χαφ δηλαδή, που είναι χτυπημένοι, να μπορέσουν να δώσουν βοήθειες στην ομάδα. Λοιπόν, έχεις break, κύριε Πρόεδρε, δεν έχεις break. Ωραία. Οπότε πάμε, κύριε Μανώλη, μας γιατί βιαζόμαστε. Κάνει τις κινήσεις σου. Έχουμε μάτς σήμερα, 9:30 το βράδυ. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τις 10 και έχουμε και μεταγραφές. Είναι η περιττή ερώτηση που γίνεται από τον Μανώλη Μουσουράκη στον Νίκο Παγκάκη. Αν είσαι έτοιμος. Ο Νίκος είναι πάντα έτοιμος. Πάντα έτοιμος, γεννήθηκε έτοιμος. Τι κάνετε κύριε Νίκο μας, πώς είστε?
2: Καλημέρα, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα. Μέχρι και ρώσικα έμαθε, να ξέρεις, εχθές. Ξεσκόνιζε ένα λεξικό ρώσικον για να διαβάζει τα site, γιατί τον βάλαν στο αεροπλάνο νωρίς-νωρίς οι Ρώσοι. Βέβαια ήταν μεταφορικό, ήταν μεταφορική αυτή η πληροφορία.
2: Από ό,τι κατάλαβα, υποτίθεται ότι τον έβαλαν στο αεροπλάνο. Αλλά δεν είχε μπει σε αεροπλάνο, καθυστέρησε και ακόμα δεν είχε έρθει στην Ελλάδα βασικά. Mm. Δηλαδή άλλαζε συνέχεια η ώρα άφηξης. Νομίζω ότι πάει από το μεσημέρι και μετά. Και θα το δούμε το βράδυ στο Ολυμπιακό στάδιο το Λιβάη Γκαρσία. Γιατί από ό,τι αντιλήφθηκα στο 90 πήγαν οι Ρώσοι να τσιμπήσουν και το κάτι της παραπάνω. Αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός κινήθηκε έξυπνα και έμεινε η συμφωνία εκεί που έπρεπε να μείνει, στο επίπεδο δηλαδή που έπρεπε να μείνει. Είχαν αντιληφθεί και αυτοί ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον παίκτη, ότι ο παίκτης τα έχει βρει με τον Παναθηναϊκό, ότι θέλει πολύ Ελλάδα και αυτός και η οικογένειά του. Θέλει να αφήσει, ας πούμε, έτσι, τη βροχερή και την κρύα Ρωσία να έρθει πάλι σε εισαγωγικά πάτρια εδάφη. Οπότε είχαν ψηθεί όλοι για να γίνει αυτό το deal, παιδί μου, και προσπάθησαν και αυτοί να το εκμεταλλευτούν λίγο παραπάνω. Είναι μια περίπτωση, παιδιά, που δεν τράβηξε πολύ, έγιναν όλα γρήγορα, έγιναν όλα επαγγελματικά από το Παναθηναϊκό. Ο Κοτσόλης προχειρήθηκε πολλοστή φορά φέτος, το πήγε πολύ καλά στη διαχείριση αυτό το κομμάτι και κατάφερε να φέρει ένα ποδοσφαιριστή που τον ήθελε πολύ ο Νίστρουπ. Μάλιστα μίλησε και με τον παίκτη ο Νίστρουπ για να το προσανατολίσει για το πώς και πού τον υπολογίζει και τελικά ο Λιβάη Γκαρσία είχε τηθεί στα πράσινα με δανεισμό και οψιόν όχι υποχρεωτική, όπως έλεγαν χθες οι Ρώσοι σε πρωινό δημοσίευμα. Παρά τις παροχές μπορεί να πάρει δηλαδή κάποια πόνους του οτιδήποτε, δεν επηρεάζουν την υποχρεωτικότητα αυτής της συμφωνίας. Mm-hmm. Στο τέλος θα κάτσουν κάτω οι δύο πλευρές, θα είναι ευχαριστημένες. Στο τέλος της ημέρας θα τα βάλουν κάτω στο τραπέζι για να δουν αν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Υπάρχει πάντως αυτή η διάθεση. Εξυπακούεται ότι δόθηκε ένα ποσό, όχι διάφορο ποσό που έγραφαν στη Ρωσία τρελά. Ένα ποσό δόθηκε νορμάλ αυτή τη στιγμή για να μπορέσει και ο παίκτης να είναι ικανοποιημένος, ο οποίος και χάρισε κάποια λεφτά στους Ρώσους και έριξε και το συμβόλαιό του. Έτσι ήταν, έπαιρνε 3,5 εκατομμύρια εκεί για να έρθει εδώ, γιατί ήθελε ακριβώς να έρθει στην Ελλάδα. Και απ' την άλλη, εντάξει, θα μπει και ένα νούμερο που πιστεύω δεν θα είναι και, δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα, αλλά δεν θα είναι και χαμηλό, γιατί όταν έχει δώσει 22 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να πάρει τον παίκτη, στο τέλος, εάν και εφόσον αποφασίσει να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα, θα ζητήσουν κυρίως προφανώς κάποια χρήματα τα οποία θα είναι προς συζήτηση με τον Παναθηναϊκό και θα είναι μεγάλος αριθμός διψήφιους πιστεύω δηλαδή τουλάχιστον. Αλλά θα το δούμε. Εντάξει. Όλα αυτά είναι τώρα.
0: Ναι, να είμαστε παρακάτω. Καλά σε ένα χρόνο. Αυτό είναι παρακάτω, ναι.
2: Να είμαστε καλά σε ένα χρόνο και βλέπουμε. Ναι. Γενικά πάντως ο Λιβάη θα είναι διαθέσιμος. Πρόλαβε και να δηλωθεί στη λίστα. Όλα έγιναν στο ΤΤΕ. Οι εξετάσεις στο εξωτερικό. Στο παραένα ο Παναθηναϊκός το δήλωσε στη λίστα, γιατί από την ώρα που ο Τετέι, ο οποίος παρεπιπτόντως να σας πω ότι είναι ήπια τα συμπτώματά του, παρά τις εξετάσεις που έγιναν, τώρα πάνε καλύτερα τα πράγματα και δεν υπολογίζεται βέβαια για το παιχνίδι, αλλά για τη ρεβάς μπορεί να το προλάβει τελικά το μάτς. Ο Λιβάη Γκαρσία λοιπόν θα είναι διαθέσιμος, γιατί και ο Νίστρουπ έβλεπε ακριβώς ότι, γι' αυτό δηλώθηκε και ο Ντέσσερς, ότι ξαφνικά εκεί που τα έχει υπολογίσει με ένα χι τρόπο μπορεί να ξεμείνει από επιθετικούς, έτσι αν υπάρξει κάποια τυχαία με τον αγοράς τότε. Οπότε το γέμισε πάλι τη φαρέδρα και στην επίθεση με τα βέλη του, να είναι και αυτός πιο σίγουρος, να έχει ο Παναθηναϊκός περισσότερες επιλογές. Συντονίστηκαν λοιπόν όλοι παιδιά. Να σας πω ότι στο 90 ρώτησε και η Άγκια τον παίχτη για τον ποδοσφαιριστή, αλλά ήταν ήδη προχωρημένο με τον Παναθηναϊκό και υπήρχε και διάθεση από τον Παναθηναϊκό να το κλείσει το θέμα και από τον παίκτη να πάει στον Παναθηναϊκό. Όμως υπήρξε και αυτή από το περιβάλλον του παίκτη, βγαίνει και αυτή η παρέμβαση ότι υπήρξε από την ΑΕΚ διερευνητικά. Δεν προχώρησε όμως κάτι εκεί πέρα. Τώρα, νομίζω ότι είσαι πανέτοιμος, έρχεται με πολύ, πολύ όρεξά τους. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που έχει γεμάτη συμμετοχές στο ρωσικό πρωτάθλημα. Έχει κάνει την προετοιμασία του, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Στο ελληνικό πρωτάθλημα εκ των πραγμάτων δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, όπως καταλαβαίνετε. Και ο Νίσου που επικοινώνησε μαζί του, τον ήθελε πάρα πολύ και του ξεδίπλωσε τα πλάνα του, κυρίως ως δεξί εξτρέμ, γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός έδωσε και αυτή την ενημέρωση εξ αρχής, ότι τον υπολόγισε στο 4-4-2 δεξιά.
3: Και από την άλλη πλευρά θα το χρησιμοποιήσει και στην επίθεση, αν και εφόσον χρειαστεί, αφού είναι ένας παίκτης πασπαρτού και έχει στοιχεία που αρέσουν, δεν το σκέφτηκε καθόλου ο προπονητής του Παναθηναϊκού δηλαδή, που αρέσουν πάρα πολύ για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός μαζί του. Ανακοίνωση υπήρξε επίσημη. Και είπαμε ότι εκτός από τον Γκαρσία στην ευρωπαϊκή θέση ομάδα προσθέθηκε και ο
0: Σίριλ
3: Ντέσσερτς.
1: Ωραία. Πάμε και στην 11η για απόψε.
3: Πάμε και στην 11η για απόψε. Τώρα, υπάρχουν δύο παίκτες που διεκδικούν θέση βασικού σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Ο πρώτος είναι ο Βαν Ντρόγκελεν στο κέντρο της άμυνας. Ο δεύτερος...
0: Ακόμα τον έχεις απ' έξω, ακόμα τον έχεις εσύ στον προθάλαμο, δεν τον έχεις εντεκάδα.
3: Λέω ότι σήμερα λέω ότι μάλλον θα ξεκινήσει, ναι. Αλλά πάλι θα κρατήσω έτσι.
0: Δεν ξέρω, το κατάς μούτρα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί.
3: Όχι, όχι, ίσως να μου αρέσει πολύ, μου αρέσει πολύ να σου πω αλήθεια. Ναι. Απλά πιστεύω ότι μάλλον θα ξεκινήσει, απλά εγώ δεν βγάζω τελείως την εξίσωση στον...
0: Τον
3: Τουμπά. Πελίστρι δεξιά νομίζω σήμερα θα ξεκινήσει αντί του Ζαρουρί, το θέτω πιο δυνατή πλειοψηφιότητα εδώ. Αυτές είναι οι δύο θέσεις που παίζονται και μου έκανε εντύπωση χθες ότι ήρθε ο Τσιριβέγια, γιατί ξέρετε ότι συνήθως ως επιτοπλίστων, δηλαδή στις περισσότερες συνεδρίες τύπου όποιος έχετε παίζει, δεν απόλυτα αυτό.
0: Όχι, ναι.
3: Αλλά σε αυτό σημαίνει θα με να έχεις ο Τσέριν.
0: Ο Τσέριν ή ο Καμαρά.
3: Κοίτα, δεν ξέρω τώρα να σου πω, εγώ έχω δει και τα δύο σχήματα και τις προπονήσεις.
0: Γιατί ο Καμαρά στον προηγούμενο μάτι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
3: Ο Καμαρά ήταν καλός, ναι, δεν νομίζω να μην απέξει, γι' αυτό το λέω. Νομίζω ότι αν έμενε κάποιος έξω ο Τσέριν σε αυτή τη διάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ, δεν το χρήζω φαβορή δεκάδας, το Τσιριβέγια και αν φάμε γκέλα, φάγαμε. Οπότε πάμε με την παρεμφερή σύνδεση με Πένια, Κυριακόπουλο, Τσάπρα, το Ντεφράι, με Βαντρόγκεν μάλλον. Ο Καμαρά με τον Τσέριν, τον Γιάκουσιτς, τον Μπελίστρι, στην κορυφή το Ρασόντερ που ήταν και χρυσό σκόρερ και αριστερά από την άλλη πλευρά θα δούμε τον Αντίνο βέβαια που είναι σε καλή κατάσταση. Να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός εξυπακούεται, το έχουμε πει ότι θα συνεχίσει να ταραντάρα τα έχει ανοιχτά για ένα οχτάρι δημιουργικό και ότι γράφτηκε ένα όνομα πριν από λίγο από την Παρτιζάν, τον Ούρτζεσιτς, είναι ένας μέσος διεθνής που κυκλοφόρησε στην Σέρβη όχι μόνο ότι παίζει το όνομά του αλλά ότι πήρε τηλέφωνο, αναφέρω και το όνομα του Στέφανο Κοτσόλη για να κλείσει ραντεβού και να πάει να τον δει. Αλλά τελικά δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο, διαψεύδεται κατηγορηματικά τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά παιδιά.
0: Τι κόσμο περιμένεις με τον Παναθηναϊκό?
1: 25.
3: Σήμερα, ναι, νομίζω σήμερα εκεί κοντά, ίσως και μεταξύ 20 και 25 θα πω, για να είμαι μέσα. Για να μην παίζω και στοίχημα τώρα. Μεταξύ 20 και 25 χιλιάδων, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία.
3: Εχθές που κάναμε και κάποιες δηλώσεις ήταν στο χορτάρι λίγο, επειδή αναφέρθηκε και ο Νίστρουπ. Δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση από ό,τι θα το χορτάρει στο ΑΚΑ, αλλά είναι σε καλύτερη κατάσταση σίγουρα από την περασμένη φορά και να σας πω για τα σχέδια του coach ότι αυτό που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ θέλει καταρχάς να περιορίσει τον διαλό στην κορυφή της επίθεσης, είναι ο πρώτος στόχος του. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την αυτοσυγκέντρωση στην άμυνα γιατί δέχτηκε ο Παναθηναϊκός δύο τέρματα και δεν θέλει να το ξαναδεί αυτό. Και το τρίτο θεωρεί ότι όσο προχωράει η εποχή και υπό την έννοια ότι έχει δουλέψει υπό αυτό το πρίσμα πάρα πολύ, θέλει να δει τον Παναθηναϊκό να βγάζει ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις και να δείξει συμπαγής. Αυτός είναι ο βασικός σου στόχος, ο προσανατολισμός σου και αυτά θα προσπαθήσει να αλλάξει σχέση με το πρώτο παιχνίδι σήμερα, καθώς γνωρίζει ότι είναι μια ομάδα που δεν σκοράρει εύκολα, έπαιξε δύο μάτς χωρίς να βρει δίχτυα, αλλά είναι και μια ομάδα που είναι physical, θα χτυπήσει και στο γήπεδο και έχει καλά τρεξίματα, οπότε καταλαβαίνει ότι πρέπει να έχει τα ανακλαστικά ο Παναθηναϊκός για να καταφέρει να πάρει ένα σκορ ασφαλείας και να μην ρισκάρει τίποτα, παιδιά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε.
1: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
0: Εντάξει, είναι άλλο μάτς. Είναι άλλο μάτς απόψινο σε σχέση με το μάτς με την Πάξη.
1: Ναι.
0: Γιατί και εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, η CSKA Σόφια 1948 είναι μια ομάδα η οποία θα κλείσει τις γραμμές της. Δεν θα βάλει την παρακάτω να παίξει ποδόσφαιρο όπως έκανε η Πάξη. Που ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι και σε κάποιο σημείο στο πρώτο μάτς το έκανε. Οπότε λοιπόν θα θέλει ο Παναθηναϊκός πολύ περισσότερη ψυχραιμία και ηρεμία στο επιθετικό του τρίτο. Έτσι. Και καλύτερες αποφάσεις προφανώς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στις 7 παρα 10 το απόγευμα φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Γιαννούλης για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Επιμένουν οι Ιταλοί για Κωνσταντέλια και Ντόρτμουντ, ενώ στο κάδρο βρίσκονται ακόμη Γιουβέντους και Τσέλσι. Αμφίβολος ο Ζίβκοβιτς για το πρώτο μάτς με την Άντερλεκτ μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα ο Λουσέ. Πανέλα βασικούς Εφαντρόγγελεν και Πελίστρη σκέφτεται να δώσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο απόψινό μάτς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία μετά τη συμφωνία με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον μονοετή δανεισμό του, με τον 28χρονο επιθετικό να δηλώνεται στην ευρωπαϊκή λίστα όπως και ο Ντέσσερς. Στροφή στη ρεβάνς με την ΑΕΜΕΝΧΕΝ στην Ολλανδία κάνει ο Ολυμπιακός μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αγωνία για Ρέτσο που αποχώρησε με πρόβλημα στον Αστράγαλο. Επαφές για τον 23χρονο μέσο της Σαντάντερ Γκουστάβο Πουέρτα ξεκίνησαν οι Ερυθρόλευκοι. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Ισπανοί τον διεθνή Κολομβιανό. Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης η ΑΕΚ με τον 24χρονο χαφ να βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δεν προχωρά η υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, 33χρονος Σέρβος, υπογράφει στην Eindhoven. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με τον Όφι την Πέμπτη, η επιστροφή στις προπονήσεις. Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Άρη έκανε χθες ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ. Φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό θα δώσουν σήμερα οι Κίτρινοι στις 7.30 στο Κλειάνδης Βικελίδης. Εκτός για μια εβδομάδα ομορών, 2 με 3 ο Τιάμ σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Κουαμέ λόγω ενοχλήσεων στους οπίστιους μυρίαιους. Φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου αντίστοιχα θα δώσει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Telecom Center εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει τις κλήσεις ο Βασίλης Πανούλης. Λεύσκη Σόφιας νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμάντη στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League από όπου θα προκύψει η αντίπαλος της ΣΑΕΚ στα play-off. Το ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, Union Saint-Gilloise Bodoglim 3-3. Σε άλλα ενδιαφέροντα μάτς, Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1 και Χάμπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0. Αρνητική απάντηση σε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον Παυλίδη έδωσε στη Φενέρμπαχτσε η Μπενφίκα, η οποία δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον Έλληνα επιθετικό με λιγότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Παίκτης της Arsenal θα πρέπει να θεωρεί τον Bruno Guimaraes. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι κανονιέρδες ήρθαν σε συμφωνία με την Newcastle για την απόκτηση του Βραζιλιάνου Μέσου, με το κόστος της μεταγραφής του να ξεπερνά τα 85 εκατομμύρια ευρώ. Έκανε το μεταγραφικό μπαμ με τον Μοσαλάχη Τραμζονσπόρ. Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Αιγύπτιο επιθετικό για διετές συμβόλαιο που θα το αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και σήμερα αναμένεται στην τραπεζούντα για υπογραφές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Πώς?
1: Ο τροχός της αμάξης.
0: Ο τροχός της αμάξης.
1: Εσύ το λες γενικό γραμματέα και αυτός λέει εγώ τι είμαι, τροχός της αμάξης.
0: Έτσι, έτσι. Ο τελευταίος τροχός.
1: Ναι.
2: Δεν το πω. Εγώ είμαι ο τελευταίος.
0: Όχι.
1: Είμαι σκέτο τροχός της αμάξης. Ένας από τους τέσσερις. Δεν...
0: Ένας από τους τέσσερις. Έτσι κι αλλιώς ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης και αυτό είναι ψιλοβλακία που λέμε.
1: Ναι, γιατί πάει πρώτος.
0: Όχι, όποια και να χαλάσει, όποιος τροχός και να χαλάσει, πάει η άμαξα. Οπότε, ψιλοβλακία είναι τώρα που το λέμε. Δεν το ξαναπώ.
1: Και δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος.
0: Ναι, εντάξει, παιδί μου.
1: Πολύ ίδιο.
0: Θεωρητικά υπάρχει. Θεωρητικά. Τέλος πάντων, μετά από αυτή τη βαθιά φιλοσοφημένη συζήτηση και έναξη του δεύτερου κομματιού της εκπομπής, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην δεύτερη μεγάλη μεταγραφή της ημέρας, που είναι φυσικά η μεταγραφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, η επιστροφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Και ό,τι αυτό σηματοδοτεί, εν όψει και του μάτς με την Άντερλεχτ, των αγώνων με την Άντερλεχτ, αλλά και τα αγωνιστικά δεδομένα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι αυτό. Τι κάνετε, κύριε Τζομπατζόγλου, πώς είστε, καλημέρα σας.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Εντάξει, καλημέρα.
0: Λες και είναι στο στούντιο, είναι ο μπαγκά σας, έτσι.
3: Σας είπα.
0: Έλα.
3: Είναι να μην ασχοληθούμε με την τεχνολογία. Οι μεταγραφές και η τεχνολογία.
0: Να σου πω κάτι. Τα νέα παιδιά μαθαίνετε εύκολα. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
3: Βάει ένα κουμπί πατάω, δεν είναι ότι. Και αυτό με οδηγίες χρήσης. Δηλαδή, με τι φάλτσο θα το πατήσω. Η μεταγραφή ναι, της ημέρας για τον ΠΑΟΚ του καλοκαιριού και από πλευράς διάρκειας όλης της προσπάθειας. Ας πούμε αν μια μεταγραφή θεωρείται μεγάλη και αυτό έχει να κάνει ακόμα και με το πόσο προσπάθησες. Ναι, πράγματι ήταν πολύ μεγάλη όλη αυτή η διαδικασία με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε. Νομίζω ότι το κεντρικό νόημα για το ότι ο ποδοσφαιριστής είχε πάρει την απόφασή του εδώ και πολύ καιρό για το πού θα συνεχίσει την καριέρα, το κατάλαβαν πάνω απ' όλα οι άλλοι ενδιαφερόμενοι που επιχείρησαν και από Ελλάδα και από Αγγλία να τον προσεγγίσουν και αυτόν και την ομάδα του. Τελικά φτάσαμε σε μια μεταγραφή εκεί κοντά στα 4,2 εκατομμύρια ευρώ. 3,7 είναι τα πάγια, τα εφάπαξ, με ένα μπόνους, ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο θα κάνουν οι δύο ομάδες και θα επωφεληθεί οικονομικά από αυτό η Augsburg το επόμενο διάστημα. Για 3 χρόνια ο ποδοσφαιριστής υπογράφει με τον ΠΑΟΚ, κοντά στο 1,2 ετησίως οι αποδοχές του. Άφηξη σήμερα στις 7 για την πιο μεγάλη μεταγραφή του δικεφάλου. Τώρα είναι πραγματικά τελευταίο το ζήτημα της λίστας. Χρονικά ναι, συμπίπτει, προσπαθούσε ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν νομίζω ότι επί της ουσίας έχει κανένα τεράστιο νόημα. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι ο Γιαννούλης όλη την προσπάθεια που έκανε για να...
0: Ήταν και εκτός ρυθμού, εκτός προπονήσεων.
3: Ναι.
0: Οπότε.
3: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Φυσικά δεν υπάρχει θέμα για την Πέμπτη. Για την άλλη Πέμπτη, εντάξει.
0: Μπορεί να υπήρχε, αλλά εντάξει. Okay.
3: Ναι. Δεν είναι το πιο κομβικό της μεταγραφής. Το κομβικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ φέρνει έναν ακόμη σπουδαίο Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή. Δίνει και πάλι πολλά χρήματα... Γιατί όπως και να το κάνουμε, η λογική των 4-5 εκατομμυρίων για ποδοσφαιριστή 31 ετών δεν είναι συνηθισμένη πλέον και για τα μέτρα του ΠΑΟΚ βεβαίως το επιχείρημα αρχικά έστεκε για αυτό το ποσό και για την ηλικία, αλλά είναι ο Γιαννούλης εξοικειωμένος μηδενικό ρίσκο από εδώ και πέρα στην αξιοποίησή του με βάση όλα όσα ξέρουμε ότι προσφέρει. Και ναι, νομίζω ότι από την αριστερή πλευρά με τον Μπάμπα μαζί συνθέτει το καλύτερο δίδυμο back στην χώρα.
0: Και μόνο αυτό που λες, ότι δηλαδή υπάρχει και ο Μπάμπα διαθέσιμος στη θέση του αριστερού back, ξέρεις, κάνει τον back και λίγο πιο ήρεμο στην καταρτισμό της λίστας χωρίς το Γιαννούλη μέσα σε αυτήν για τα μάτς με την Άντερλεχτ.
3: Ναι. Ο Μπάμπα που πλέον είναι... ακόμη πιο βέβαιο ότι ετοιμάζεται για να πάρει θέση στην ενδεκάδα αυτών των αγώνων. Ο Γκόμες πραγματικά την πήρε την ευκαιρία, του έστειλε ένα μήνυμα, ήταν τυχερός και ικανός. Θα δούμε πώς το διαχειριστούν και αν θα πάει δανεικός, γιατί ο Τέιλορ φυσικά θα παραχωρηθεί σε άλλη ομάδα. Και υπάρχει και ο νεαρός ο Ντούγκα, ένας πολύ εξελίξιμος, σημαντικός ποδοσφαιριστής που προφανώς θα παίξει πιο πολύ στον ΠΑΟΚ Β. Από αριστερά μπακ, ο ΠΑΟΚ είναι έτσι κι αλλιώς πολύ γεμάτος. Δεξί μπακ, ο Μικέλ Μπρεσίνε, είναι δεδομένο ότι έχει κάνει δεύτερες σκέψεις λόγω ανταγωνισμού με τον Γκένι, λόγω άλλων ομάδων. Πάντως δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη αυτή η άφιξη, αυτή η υπογραφή με τον νεαρό Γάλλο. Μπορεί πλέον να, ξέρω εγώ, να μην είναι και απόλυτη προτεραιότητα. Για τον ΠΑΟΚ πολύ μεγάλη προτεραιότητα και μεταγραφή κλειδί, και εκεί που πλέον δεν πρέπει να κάνει λάθος με τίποτα, είναι το
0: σέντερφορ, βέβαια.
3: Το νεότερο είναι ότι έχει βρεθεί άλλος ποδοσφαιριστής, γιατί ήταν κακό να έχει ο ΠΑΟΚ μόνο τον Χωσέλου ως έναν παίχτη που έχουν εγκρίνει, αλλά υπήρχε το θέμα με τα χρόνια συμβολαίου, με τον Ισπανό να θέλει με τον Χωσέλου να θέλει 2 χρόνια συμβολαίου. Έχει βρεθεί άλλος ποδοσφαιριστής, σαφώς σε πολύ καλύτερη παραγωγική ηλικία, κάτω των 30, και θα επικεντρωθούν σε αυτή την προσπάθεια. Όπως επίσης είναι βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ, πέρα από τον Λουσέ που έχει μπει, προπονείται και θα δούμε, λογικά θα είναι στην αποστολή του αγώνα με την Άντλεχτ, είναι βέβαιο ότι θα κινηθεί και για άλλον χαφ, ένα πιο εξάρι. Το γιατί και το πώς το ξέρει ο ΜΕΙΤΕ. Mm-hmm. Ο ΜΕΙΤΕ είναι το κλειδί σε αυτή την υπόθεση. Όλη η εξέλιξη της δικής του κατάστασης και του ότι θα χάσει πολύ μεγάλο μέρος και της φετινής σεζόν, στην τελευταία του χρονιά στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ θέλω να πω ότι 2 θέσεις κυριαρχούν, φορ και εξάρι. Εκεί είναι το βάρος, εκεί είναι η ανάγκη, ειδικά στο φορ που μιλάμε για απόλυτα βασικό ποδοσφαιριστή. Και ένα εξάρι σαφώς με πιο καλές αμυντικές βλέψεις, μεταβάσεις, δυναμισμό, μονομαχίες, με τέτοια στοιχεία. Και στόπερ τέταρτο θέλει πιο δυνατό, okay, και ο δεξιός μπακ είναι κρεμότητα, αλλά τα δύο ονόματα πλέον, οι δύο θέσεις μάλλον, πλέον προέχουν στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Που, όπως και να το κάνουμε, αν ο Γιαννούλης είναι ο έκτος, που έτσι πάει, οι 6 πρώτες προσθήκες δείχνουν εξαιρετικές. Φυσικά στο γήπεδο όλα κρίνονται, αλλά πραγματικά αυτό που έλεγαν εξ αρχής ο Μάτος με τον Βιερίνια, ότι δεν θα μας πιέσει χρόνος και θα επιχειρήσουμε να πάρουμε εκείνους που θέλουμε με τα δικά μας κριτήρια, το έχουν καταφέρει. Δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ούτε τον Σάντα Μαρία, ούτε τον Λουσέ, ούτε τον Γιαννούλη, ούτε τον Ελουστόντο σε καμία περίπτωση. Ο Τάχα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Είναι πάρα πολύ καλές κινήσεις. Αυτό δεν σημαίνει για μένα βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα. Mm-hmm. Το πιο βασικό απ' όλα είναι η δουλειά στο γήπεδο, η δουλειά του προπονητή, η φιλοσοφία, η χημεία, η διαχείριση κρίσεων. Στα δύσκολα όλοι κρίνονται, και αυτά είναι πράγματα για τον ΠΑΟΚ που θα τα δούμε μετά από 2-3 μήνες.
0: Ναι.
3: Τώρα βλέπουμε μια προσπάθεια να πάρει προκρίσεις. Την ομάδα αυτή καθ' αυτή, με το χαρακτήρα, την ταυτότητά της, θα τη δούμε πολύ αργότερα στα ελληνικά γήπεδα και μακάρι και στα ευρωπαϊκά.
1: Καλά κάνεις και το λες, αλλά εδώ να πούμε ότι από εκεί που ξεκινήσαμε με ένα καλοκαίρι μεγάλης απογοήτευσης, σε εκείνο το διάστημα και της αποχώρησης του Λουτσέσκου, μπορούμε να πούμε ότι το καλοκαίρι, για ένα τόσο δύσκολο και κρίσιμο καλοκαίρι, κυλάει πολύ καλά για τον ΠΑΟΚ.
0: Πολύ καλύτερα αλήθεια, από ό,τι περιμέναμε.
3: Ναι. Ναι. Αλήθεια είναι, ναι, αλήθεια είναι.
1: Θυμίζω, υπήρχε τέτοια απογοήτευση που όλοι έλεγαν τότε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Εγώ λέω, με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, αφήνω τον όποιο ακόμα χαφ θα έρθει ή τον όποιο στόπερ κτλ. Λέω, αν έρθει ένας σέντερφορ που θα κάνει, δεν λέω να κάνει παπάδες, να βάλει 25-30 γκολ, αλλά θα κάνει τη δουλειά με πιστικό τρόπο, ο ΠΑΟΚ έχει ένα ρόστερ για να διεκδικήσει πάνω κάτω επίσης όλοι στο πρωτάθλημα.
3: Ο προπονητής, Μιχάλη, ο προπονητής.
1: Προφανώς.
3: Δεν ξέρουμε.
1: Ναι, προφανώς. Γι' αυτό λέω, έχει ένα ρόστερ. Δεν λέω, έχει μια ομάδα, έχει ένα ρόστερ.
3: Δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Δεν έχει διαχειριστεί Πέμπτη Κυριακή. Είναι πάρα πολλά.
1: Σωστά,
3: είναι πάρα
1: σωστά,
3: πολλά.
1: Σωστά.
3: Και ο ΠΑΟΚ είναι και πολύ δύσκολη ομάδα στα άσχημά του.
1: Ναι.
3: Δηλαδή στη διαχείριση της κρίσης. Απλά έχει ανθρώπους. Έχει πιο πολλούς ανθρώπους σαφώς από την προηγούμενη κατάσταση. Λοιπόν, σήμερα είναι οι τελευταίες προπονήσεις και στην Τούμπα. Οι Βέλγοι νομίζω έχουν δηλώσει ότι θα προπονηθούν καθόλου στο γήπεδο. Είναι αυτής της τακτικής να έρχονται έτοιμοι, προπονημένοι στη δική τους έδρα, να έρθουν μόνο για να μιλήσουν. Αργότερα εκεί είναι όλα μαζί και η άφηξη του Γιαννούλη και οι συνεντεύξεις τύπου, η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ, όλα αυτά. Το απόγευμα, πάρα πολύ καλή άβρα. Αυτό είναι το κέρδος, σαφώς.
0: Βέβαια.
3: Πάρα πολύ καλή άβρα. Με όλα όσα γίνονται μέχρι τώρα αγωνιστικά και μεταγραφικά, και νομίζω θα βγει αύριο στο γήπεδο που θα είναι γεμάτο. Όσο και αν η θύρα 8 θα κλείσει για 300 άτομα από την Άντρελεχτ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα να σας πω εγώ. Καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση από άλλο πλανήτη παίζει αυτό το καλοκαίρι στην BWIN και μοιράζει 1710 δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: BWIN Sport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6.
0: Λοιπόν, στην αγαπημένη ενότητα, την οποία ενεπνεύστη προφανώς για να την εκμεταλλευτεί ο Γενικός Γραμματέας της εκπομπής, που είναι η ενότητα της εκπομπής, παιδιά, να δούμε τι γίνεται και στους άλλους. Καλά, μιλάμε για τους μεγάλους, αλλά να δούμε τι γίνεται για τους άλλους. Σειρά έχει το ρεπορτάζ του Ατρόμητου και φυσικά θα το παρουσιάσει.
1: Πάει Μανώλης Μουσουράκης.
0: Ακριβώς, ναι.
10: Χαίρετε.
0: Πώς είστε, κύριε.
1: Πολύ ωραία. Αν δεν του δώσει και μικρόφωνο, ναι, θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα, ναι.
1: Η ενημέρωση.
10: Εγώ ήταν καλύτερο Δημητρή από Θεσσαλονίκη.
0: Περίμενε. Πολύ καλύτερα, ναι.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, εσύ. Για να σε ακούσουμε τώρα.
1: Όχι.
0: Έλα από εδώ.
1: Άλλαξε μικρόφωνο.
0: Έλα από εδώ.
10: Πήγαινε από εκεί.
0: Δεν σε θέλει το μικρόφωνο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Αν δεν ακουστεί και εκείνο το μικρόφωνο, θα έχουμε τέλειο.
0: Ναι. Μπράβο, κάτσε δίπλα, παιδί μου. Πολύ ωραίο.
1: Αν δεν ακουστεί και εκείνο το μικρόφωνο, θα έχουμε τέλειο.
0: Ναι. Μπράβο, κάτσε δίπλα, παιδί μου.
1: Ακούγεται εκεί.
11: Χαίρετε, λοιπόν.
0: Νάτος, καμπάνε.

0: πρωτάθλημα, ναι. Θα σου έλεγε ότι θα έχει ένα προβάδισμα.
1: Ναι. Πάντω ο Χωτεσιώτης, εγώ το θυμάμαι,
2: ναι.
1: Τελευταίες του ομάδες στην Αλφα Εθνική,
2: ναι.
1: Πάντα, ήταν από τους καλύτερους θεματοφύλακες στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ειδικά έχει κάνει μια σεζόν με Ιωνικό.
1: Με Ιωνικό, ναι, απίστευτη.
2: Ναι. Χωτεσιώτης, πάμε. Δεξί μπακ.
0: Λοιπόν, δεξί μπακ. Έχουμε πάρει Λίρατζ, έτσι.
2: Σωστά.
0: Οπότε υπάρχει Μουντές Λίρατζ.
2: Ναι.
0: Ο λόγος που αποκτήθηκε ο Λίρατζης, ναι, ήταν για να μην υπάρχει, ξέρετε, ένα βιογραφικό,
2: ναι,
0: που θα έλεγε ότι, ναι, παίζει αυτός η νέα μεταγραφή.
2: Ναι.
0: Πιστεύουν πάρα πολύ στο Μουντέ.
2: Ναι.
0: Θεωρητικά εγώ δίνω ένα προβάδισμα στο Μουντέ, λοιπόν.
2: Μουντές. Μάλιστα.
0: Okay.
2: Αριστερό μπακ.
0: Αριστερό μπακ. Ούρονεν.
2: Ωραία.
0: Γέρε Ούρονεν. Ο οποίος έχει κάνει ένα εξαιρετικό δεύτερο μισό.
2: Στόπερ.
0: Δεν σε έπεισα με το δεύτερο μισό. Λοιπόν.
2: Όχι, με έπεισε.
1: Εντάξει,
2: τόσο. Το ξέρω, δεν περιμένω, ναι, να μου πεις. Τον είδα. Ένα ολόκληρο χρόνο.
0: Μεταγραφή Μάγκνουσον.
2: Μεταγραφή Μάγκνουσον.
1: Αριστερό στόπερ.
2: Αριστερό στόπερ.
0: Από πέρσι.
1: Αλλάζουμε χαρακτηριστικά στα κέντρα κεντρικού αμυντικού. Από εκεί που είχαμε killers,
2: ναι,
1: στο κέντρο τη άμυνα, τώρα έχουμε ένα πολύ πιο δαντέλα.
0: Είχαμε Μανσούρ. Ε?
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Και ο λόγο που αποκτήθηκε ο Μάγκνουσον, ναι, που τον είχε προκρίνει ο Κέρκε, ήταν ακριβώ αυτό, το build-up.
1: Μα ναι, πιάσουν λίγο μπάλα, ναι,
0: ναι. Λοιπόν, από πέρσι Μίτογλου, έτσι.
2: Μίτογλου. Άρα λε. Μίτογλου.
1: Μάγκνουσον.
0: Το λέω έτσι απλώ για να τονίσω το ότι πολύ δύσκολα βγαίνει ο Σαυρόπουλο. Ότι έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι έχει κάνει super duper μεταγραφές στα στόπερ. Αλλά εγώ δεν βλέπω πως ο Σταυρόπουλος δεν θα είναι βασικός. Ναι. Πέρυσι ήταν πρώτος σε λεπτά.
2: Ναι.
0: Του αρέσει πάρα πολύ του Κέρκες. Ναι. Σταυρόπουλος.
2: Ωραία.
0: Και υπάρχει ο Τσακμάκης. Πάντως κρατάμε Μάγκνουσον σίγουρα και Σταυρόπουλος ή Μητόγλου.
2: Ναι. Με
0: προβάδισμα σε Σταυρόπουλο.
2: Ναι.
0: Χαφ.
2: Ναι. Εξάρι.
1: Καταρχάς σχήμα.
0: 4-2-3-1.
1: 4-2-3-1.
2: Χαφ.
0: Μουντουσάμι Τσιγκάρας.
1: Καλά, Μουντουσάμι δεν βγαίνει από την δεκάδα, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Μουντιαλικός άσος.
0: Φιλολογικό ενδιαφέρον υπάρχει για την περίπτωση του, να πούμε.
2: Παπα.
0: Δεν υπάρχει όμως σε επίπεδο προτάσεων.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Πού έχουμε βάλει εμείς το μπίχι.
2: Το μπίχι.
0: Μύριο σίγουρα.
1: Μύριο σίγουρα.
0: Επταψήφιο. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα,
2: ναι,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή με 1.001 ευρώ, ας πούμε, το παίρνει.
0: Ή κάτι παραπάνω, έτσι. Για τα...
1: Ναι.
0: Mm. Για τα ψηλά. Όχι, πέρα από την πλάκα τώρα, δεν έχει φτάσει πρόταση.
2: Mm.
0: Επίσημη στον Ατρόμητο. Οπότε.
2: Μου του αμήνει τσιγκάρα και δύο βασικέ εννοεί.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Μπροστά του Νούνια.
1: Τσιλαμία.
0: Κρίστοφερ Νούνια, έτσι.
2: Ναι.
1: Εγώ τον είχα πολύ μεγάλη συμπάθεια αυτόν τον παίχτη.
2: Και εγώ.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: 28. Εγώ νομίζω ότι θα είναι 31.
1: Είναι μια χαρά παίχτη. Είναι μια χαρά παίχτη.
2: Ναι.
1: Καταρχά δεν σταματάει να τρέχει.
2: Ναι.
1: Πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλά. Καλό με την μπάλα, κοντρολαρισμένο.
2: Ναι.
0: Δεν του φαίνεται, πιέζει κιόλα.
2: Ναι.
0: Είναι μανουριάρη. Τώρα στη λογική ότι παίζουν και τρει, έτσι. Υπάρχει περίπτωση ο Νούνια να παίζει και στο 8. Ναι. Μαζί με μου του Αμή για παράδειγμα.
2: Και να παίζει το 10.
0: Τσούμπερ.
2: Τσούμπερ.
1: Δεν σου κάνει.
2: Μου κάνει.
0: Λοιπόν, αν παίζει το 10 ο Νούνιες,
2: ναι,
0: στα άκρα,
2: mm,
0: Τσούμπερ Πνευμονίδης.
2: Τσούμπερ Πνευμονίδης.
0: Πνευμονίδης κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία.
2: Ναι.
0: Και σε επίπεδο προπονήσεων και στα φιλικά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ό,τι καλό βγάζει ο Ατρόμητος είναι μέσω Πνευμονίδης.
2: Ναι.
0: Κορυφή θέλει μεταγραφή.
2: Εναλλακτικές εκεί. Τσιλούλης.
0: Τσιλούλης, ο οποίος εντάξει, προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, ναι, μετά τον τραυματισμό. Υπάρχει και η επιλογή του Τσούμπερ για τα άκρα, αν δεν ξεκινάει στο 10, ενώ αν είναι μόνο τη Τσούμπερ, υπάρχει ο Τζοβάρας.
2: Ναι.
0: Και θέλουμε εξτρέμ εκεί, έτσι.
2: Α, ψάχνει εξτρέμ.
0: Τρεις μεταγραφές ακόμα. Τέρμα, φορ, εξτρέμ.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, φορ, υπάρχει ο Τσαντίλας, μπορεί να παίξει και ο Τσούμπερ, έχει δοκιμαστεί και ο Τσιλούλης, αλλά θέλει να κάνει μια μεταγραφή. Υπάρχει εκλεκτός, είναι από ξένο πρωτάθλημα. Δεσμεύεται με ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Τα έχει βρει ο Ατρόμητος με την ομάδα του να πληρώσει ένα σχετικά μικρό ποσό. Με τον παίχτη πρέπει να τα βρει. Καλά πάει, είναι με τις μέρες του αυτή η περίπτωση. Δηλαδή κάποιες μέρες πηγαίνει λίγο καλύτερα.
2: Το ξέρει, αλλά δεν μας τον πει.
1: Ναι, το ξέρει.
2: Ναι.
1: 100% το ξέρει.
2: Ναι.
0: Μπορεί και μέσα στη εβδομάδα να υπάρχει κάποια οριστική. Ξέρετε,
2: δεν απαντάς το ρόλο.
1: Μπορεί να ξέρει και το τερματοφύλακα, βέβαια.
2: Δεν απαντάς το ρόλο του διευθυντή.
0: Για τα εξτρέμ,
2: ναι,
0: πάντα να έχουμε στο.
2: Τι κάνει Γιάννη Κουκέσπορνο, ναι, για τα εξτρέμ.
0: Στο μυαλό μας και τον Ουκάκη. Ωστόσο, ναι, λόγω της απόκτησης του Λίρατζη,
2: ναι,
0: επειδή ο Ουκάκη τον ήθελε ο Ατρόμητος και για μπακ και για εξτρέμ,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι.
0: Λόγω της απόκτησης του Λίρατζη έχει πάει λίγο πιο πίσω,
2: ναι,
0: αυτή η περίπτωση. Επίσης, είναι και το καθεστώς που θα τον αποκτούσε ο Ατρόμητος.
2: Ναι.
0: Θυμίζω πέρσι ήταν. Με τη μορφή του δανεισμού στους Περιστεριώτες, έχει επιστρέψει σε Σέφιλντ, κάνει, ναι, προετοιμασία πίσω,
2: ναι,
0: αυτή η περίπτωση. Επίσης, είναι και το καθεστώς που θα τον αποκτούσε ο Ατρόμητος.
2: Ναι.
0: Θυμίζω πέρσι ήταν με τη μορφή του δανεισμού στους Περιστεριώτες, έχει επιστρέψει σε Σέφιλντ, κάνει, ναι, προετοιμασία με τη δεύτερη ομάδα της Σέφιλντ. Η προετοιμασία με τη δεύτερη ομάδα της Σέφιλντ, ναι, για τον Ουκάκη.
2: Ναι.
0: Ο Ατρόμητος τον ήθελε και τον θέλει ακόμα με ποσοστό συνειδιοκτησίας, δηλαδή να τον πάρει με 50-50.
2: Ναι.
0: Η Σέφιλντ τον πουλάει,
2: ναι,
0: δεν τον δίνει.

0: Οπότε και γι' αυτόν τον λόγο και επειδή έχει αποκτήσει και δεξί μπακ ο Ατρόμητος, έχει πάει πίσω η περίπτωση αυτή. Εντάξει, μπορεί προς τα τέλη του καλοκαιριού να ξαναγίνει, ξέρετε, μια επαναπροσέγγιση. Ωστόσο, θέλει καθαρό αίμα εξτρέμ.
1: Ναι. Πάντως, εγώ λέω ότι αν το center for βγει στον Ατρόμητο, ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που μπορεί να χωθεί ψηλά. Δεν του λείπει κάτι.
2: Ναι. Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν του λείπει κάτι.
0: Αν θέλετε, το βασικό πλεονέκτημα του Ατρομήτου είναι ότι έχει διατηρήσει έναν κορμό και πάνω απ' όλα ότι έχει διατηρήσει έναν προπονητή που φαίνεται ότι έχει βρει τα κουμπιά του.
1: Άρα μιλάνε.
0: Καλός προπονητής.
1: Άρα μιλάνε.
2: Θα με πνίξει.
0: Ξέρετε, εγώ.
2: Εδώ τον έφερε τον άνθρωπο.
1: Ναι, σωστά.
0: Ξέρετε, εγώ είχα στο μυαλό μου το ότι μπορεί να αποτελέσει ο Ατρομήτος από πέρσι τελικά. Έναν νέο Λεβαδιακό, όχι απαραίτητα στυλ παιχνιδιού. Απλώς και ο Λεβαδιακός είχε βάλει τις βάσεις από την προπέρσινη σεζόν.
2: Σωστά. Μαζί σου.
0: Και επειδή δεν έχει κάνει πάρα πολλές.
2: Φούλη για πεντάδα.
0: Εντάξει, δεν λέω τέτοια λόγια, εσύ τα λες αυτά.
2: Εγώ τώρα.
0: Που μιλάς με τους ανθρώπους του Ατρομήτου.
2: Εγώ τώρα.
0: Και τα ξέρεις καλά.
2: Φούλη για πεντάδα. Φούλη για πεντάδα.
1: Τώρα σου έριξε μια μπηχτή ότι του διαλύει το ρεπορτάζ. Γιατί λέει, μιλάς με ανθρώπους του Ατρομήτου και.
2: Φούλη για πεντάδα.
0: Πεντάδα.
1: Δηλαδή ξέρει και αυτό το σωτοφόρ.
2: Μονομαχία με Άρη.
1: Ναι, είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ ισορροπημένη. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η λογική που βάζει πλέον, που αλλάζει κάποια πράγματα στο παιχνίδι του. Αν κάτι δεν μ' άρεσε στον Ατρόμητο τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι απέφυγε να παίξει πάρα πολύ στρατό ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Το απέφυγε αυτό. Το γεγονός λοιπόν ότι ξεκινάει με τον Μάγνουσον, μία από τις πρώτες του μεταγραφές ήταν ο Μάγνουσον. Στο
0: πρώτη. Κήπεδο.
1: Η πρώτη ήταν. Δείχνει ότι θέλει να βάλει και λίγο διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι και αυτό θα τον κάνει πιο ωραίο στο μάτι.
2: Δεν μου λες, ρε Μουντέ, για πες τώρα, ποιοι φύγανε, έφυγε ο Γιουμπιτάνα, έφυγε ο Φανφέρτ.
0: Έφυγε ο Φανφέρτ, έφυγε ο Κίνη, έφυγε ο Κοσέλεφ. Αυτοί οι τέσσερις δεν έγινε καν πρόταση ανανέωσης.
2: Ναι.
0: Ωραία, ανανέωσαν πέντε Έλληνες.
2: Ναι.
0: Ωραία, και παίκτες που το συζητούσε, τους είχε γίνει και πρόταση ανανέωσεων και δεν ανανέωσαν. Ήταν ο Μπάκου.
2: Ναι.
0: Ήθελε να εξαργυρώσει συμβόλαιο την καλή σεζόν, το καλό φινάλε και πήγε Τουρκία. Στο Μανσούρ είχε γίνει μια πρώτη πρόταση, ωστόσο μετά προκρίθηκε ο Μάγνουσον, όπως είπαμε. Yeah. Είχε αλλάξει και μάνατζερ ο Μανσούρ, του είχε τάξει κάποιες καλύτερες προτάσεις από η Ιαπωνία, δεν έρθαν ποτέ. Αλλά έτσι κι αλλιώς πήγε προς Μάγνουσον.
2: Ο Μανσούρ δεν είναι ελεύθερος.
0: Ποιος
2: ο Μανσούρ.
0: Δεν έχει βρει κάτι ακόμα.
2: Ναι,
0: ναι. Ναι, και.
1: Σε ενδιαφέρει και την Arsenal.
2: Όχι, στην Arsenal πέρα Κιμαράης. Yeah.
0: Σωστά. Και Μίχορλ, ο οποίος θα έμενε, ωστόσο γύρισε στην πατρίδα του για οικογενειακούς λόγους.
1: Αυτό ήταν καλός παίκτης.
0: Στην Κράτσερ, όπου έχει πάει και ο Στάνκοβιτς.
2: Εκεί όμως δεν έχουμε πάρει παίχτη.
0: Ο Νούνιες είναι.
2: Απέραμε τον Νούνιες, δεν ξέρω.
0: Ξεχνιέσαι.
2: Τον Νούνιες, αντί του Μίχορ.
0: Τι κάνετε αυτά, παρατέρατο.
1: Φαντάζομαι ότι έχει κάτι καλό να μας προτείνεις.
0: Στάλ Ατρόμητος, Ατρόμητος Στάλ, Ατρόμητος TV. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όλα αυτά που συζητήσαμε.
2: Περιστερή.
0: Φιλικό. Όχι, Πολωνία.
2: Α, Πολωνία.
0: Βασικό στάδιο προετοιμασία. Γυρνάει Σάββατο. Και έχει και αύριο φιλικό τελευταίο. Μα έλεμε σου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε. Ήσουν ένα σαφή, λιτό και περιεκτικό.
2: Χαίρετε.
1: Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Ωραίος. Έχουμε break, κύριε Πρόεδρε.
3: Όχι.
1: Προλαβαίνουμε το δελτίο.
3: Προλαβαίνουμε.
1: Πάμε να το ακούσουμε το δελτίο λοιπόν και θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο λόγω τροχαίου και έργων στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Διυπουργική σύσκεψη πραγματοποιείται υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Εν τω μεταξύ, σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από που πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από σήμερα ξεκινά στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν. Στην περιοχή

0: εκεί βρίσκονται από νωρίς το πρωί κλιμάκια τα οποία διενεργούν ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Παρών ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό επισκέπτεται αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Σήμερα υποβάλλονται αιτήσεις όσων έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Στα δικαστήρια Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Στα δικαστήρια Ευελπίδων οδηγήθηκε νωρίτερα ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Την περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
1: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και εγώ να σου θυμίσω ότι το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον BWin Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχεις απλά, γράφεις ένα κείμενο ισχυρές λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@trainingHub.edu.gr. Δηλώνει συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείς στο 210-010-67-00. Τώρα, αν ισχύει ότι η συμφωνία του Σαλάχ με την Τράμπζον Σπόρ έχει υποστεί τις φανέλες, δεν το ξέρουμε, αλλά το είναι πολύ πιθανό να έχει κάτι τέτοιο. Εμένα μοιάζει πάρα πολύ κουλό να διαλέξει ο Σαλάχ να παίξει τράπεζο σπορ. Οκ, εντάξει. Αν θες να πας τα λεφτά,

0: Λέει, μπορεί να πας και να τα πάρεις και κάπου πολύ πιο, τέλος πάντων, σε πιο λαμπερό περιβάλλον. Τέλος πάντων, δικό του θέμα είναι όμως. Πάμε τώρα στο πολύ αναμενόμενο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιατί περιμένουν οι φίλοι, να πούμε ότι ο Κώστας ζήτησε να μεταδεθεί στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, γιατί ήθελε απλά να τα πει. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Τι κάνετε, ρε παιδιά.
0: Πώς είστε? Όλα καλά.
2: Γιατί ήθελε απλά στην ξαπλώστρα.
1: Υπάρχουν ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Η ΑΕΚ έχει κάνει τη δουλειά της από το πρωτάθλημα, το έχει πάρει. Οπότε είναι πιο άνετη. Ναι, εντάξει, φίλε.
1: Πλησιάζει και η ώρα μας. Πλησιάζει η ώρα μας. Είδαμε χθες τη Λεύσκη με την Καϊράτ. Sorry, καταβλέπω για την Καϊράτ. Από την αλήθεια.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έμεψε σε μένα η Καϊράτ ότι είναι φαβορή στο ζευγάρι.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
0: Έτσι,
1: ναι. Εντάξει, παρότι ήταν πέρυσι στη League Face, απορρίζει βέβαια με τη Celtic, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η Celtic έχει κάνει τα απίθανα. Δεν βάζω την ΑΕΚ μέσα, γιατί εντάξει, η ΑΕΚ είναι άλλο πράγμα. Αλλά έχει αποκλειστεί από πολλούς, έτσι. Αποκλείστηκε από την Καϊράτ, αλλά ναι, νομίζω η Λεύσκη δεν ξέρω πώς θα φάει γκολ εκεί μέσα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως και οι δύο ομάδες είναι όπως τα έχουμε πει, δηλαδή η ΑΕΚ πρέπει να περάσει τώρα, μην λέμε ιστορίας, είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Είναι χρυσή ευκαιρία, ναι. Χρυσή ευκαιρία.
1: Ναι, ναι. Είναι τρομερή ευκαιρία, δηλαδή είναι απίστευτο ότι έφτασε η ΑΕΚ τώρα δύο χρόνια μετά τον αποκλεισμό από την ΝΟΑ να πρέπει να αποκλείσει μία από αυτές τις δύο ομάδες για να παίξει η League Face Champions League.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τρομερό.
0: Είναι το ποδόσφαιρο, φίλε, είναι το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα με τον Βιτάλης μες τη μέρα. Τα πράγματα πήγαν όπως τα είχαμε πει χθες. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ήρθε με την βραβευμένη πτήση της Ινδίαν από Βουδαπέστη, έφτασε 10 η ώρα. Από το πρωί θα κάνει τις εξετάσεις του. Και πιστεύω μέσα στο βράδυ θα έχει ανακοινωθεί. Υπενθυμίζω ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Το είχαμε πει και πριν γίνει η μεταγραφή ότι δεν υπολογίζεται αυτή η μεταγραφή χαφ για τα play-off. Για μετά όμως θα υπολογίζεται.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας παίχτης που πιστεύω ότι θα έχει αρκετό ρόλο και χρόνο μέσα στην ομάδα φέτος. Η ΑΕΚ ενισχύεται πάρα πολύ στα χαφ. Δηλαδή θυμίζω ότι πέρυσι ουσιαστικά έβγαλε όλη τη σεζόν
0: με δύο χαφ.
1: Ναι, γιατί και ο Γκρούγκη δεν βγήκε και και το Γενάρη δεν πήρε παίχτη, ουσιαστικά πήρε το Σαχαμπό, αλλά τον πήρε ως project, δεν πήρε κάτι από αυτόν. Ο με περισσότερες μπροστά θέσεις. Οπότε ουσιαστικά είχε δύο παίχτες πέρυσι. Δηλαδή και τον Καϊρίν από πέρυσι μπορεί να βλέπαμε, αν βλέπαμε και τους τρεις μέσα, να βλέπαμε πολύ συχνά πούμε, και τον Πινέδα, γιατί λέμε τώρα έγινε έτσι μια ιστορία τότε που λέγαμε ένας αντιπινέδα και ένας παίχτης υβριδικός που παίζει σε πολλές θέσεις. Ο κατεξοχήν υβριδικός παίξει τον Πινέδα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή και στην ΑΕΚ είχε πάρα πολλές συμμετοχές σαν αριστερό χαφ.
0: Και νομίζω ότι ήταν και το βασικό χαρακτηριστικό του αυτό. Δηλαδή...
1: Ναι, ναι. Και έχει παίξει και σε όλες θέσεις. Δηλαδή σίγουρα αν είχε η ΑΕΚ τον Κάριν πέρυσι είχε καταφέρει να πάρει το Μόρο, ας πούμε. Σίγουρα θα τον βλέπαμε και πέρυσι αριστερά, γιατί θυμίζω ότι ήταν και η μόνη θέση που η ΑΕΚ είχε θέμα πέρυσι και άλλαζε συχνά παίχτες εκεί. Είχαν παίξει πάρα πολύ. Τώρα, η μεταγραφή του Κώστιτς τελικά δεν έγινε. Μια περίεργη έτσι, ιστορία με τον Κώστιτς. Όταν λέω περίεργη δεν λέω κάτι ύποπτο, απλά κάτι μη συνηθισμένο.
0: Ρε Κώστα, να σου πω κάτι τώρα που τελείωσε αρνητικά.
1: Ναι.
0: Και να το πω εγώ.
2: Για πες το.
0: Δεν μου κάνει για αριστερό μπακ στην ΑΕΚ ο Κώστιτς.
2: Γιατί?
0: Γιατί okay. Θα σου πω γιατί. Γιατί τον θέλουμε πού, στα μάτια του Champions League, τον θέλουμε τον Κώστιτς βασικό. Δεν θεωρώ ότι η επάρκειά του ανασταλτικά θα βοηθούσε την ΑΕΚ. Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος από τη μέση και μπροστά μπορούσε να μας βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Στα παιχνίδια αυτού του επίπεδου, θες έναν αριστερό μπακ ο οποίος με τα κορυφαία έξτρεμ θα βγάλει άκρη. Δεν πιστεύω ότι ο Κώστιτς θα την έβγαζε την άκρη.
1: Ναι, οκ. Okay. Εγώ νομίζω πάντως ότι είναι ένας παίχτης που θα την βοηθούσε την ΑΕΚ, ανεξάρτητα που δεν την πήρε. Και κυρίως η ΑΕΚ βασίζεται στην ομαδική άμυνα, γιατί αυτό ας πούμε το λέμε και για τα χαφ, ξέρω εγώ, ότι δεν έχει το καθαρό αμυντικό χαφ.
0: Ναι.
1: Το λέγαμε και πέρυσι, ή για το γεγονός ότι παίζει με δύο φορ. Παρ' όλα αυτά η ομαδική δουλειά που γίνεται και ο τρόπος παιχνιδιού της και όταν χτίζει τις επιθέσεις της, δηλαδή, η ΑΕΚ σπάνια πιάνει τον οργάνωτη γιατί επιτίθεται οργανωμένα, οπότε όταν χάνει την μπαλά

0: είναι οργανωμένοι ήδη αμυντικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πέρυσι εγώ θυμάμαι ελάχιστες, πραγματικά ελάχιστες αντεπιθέσεις. Να βγάλουμε το παιχνίδι με την Κηφισκιά, που ο Τετέ με τον Παντελίδη την είχαν διαλύσει εκείνη την μέρα την ΑΕΚ. Σε άλλα μάτς δεν είχε... Σπάνια θυμάμαι να έχει φάει κόντρα επίθεση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και πολύ περισσότερο γκολ με κόντρα.
1: Εγώ γι' αυτό λέω για τα παιχνίδια του Champions League. Γιατί τα παιχνίδια του Champions League είναι διαφορετικών απαιτήσεων. Εγώ δεν λέω. Ένας παίκτης τέτοιος στο ελληνικό πρωτάθλημα προφανώς και θα σου ήταν.
0: Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και περισσότερο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε.
1: Okay.
0: Είχε στο μυαλό του και θα το δούμε και στην πορεία. Γιατί εγώ πιστεύω η Άκη θα πάρει αριστερό μπακ. Γιατί δεν ήταν τυχαίο αυτό ότι. Δηλαδή λένε ρε παιδί μου ότι ήταν ευκαιρία. Δεν ήταν ευκαιρία. Ευκαιρία ο Κώστας ήταν 30 Ιουνίου. Δεν ήταν τώρα ευκαιρία.
1: Σωστό.
0: Τώρα ήταν πολύ κοντά στα Eindhoven και τελικά πήγε στα Eindhoven.
1: Ναι.
0: Απλά τώρα αποφασίστηκε μετά και την προετοιμασία να πάρει ένα αριστερό μπακ για να αντικαταστήσει τον Πενράις, να αναβαθμίσει τον Πενράις. Να γυρίσω λίγο σε αυτό που είπα στην αρχή. Ήταν όντως μια περίεργη ιστορία. Γιατί η ΑΕΤ είχε κάνει διαπιστωμένα, δηλαδή επιβεβαιωμένο και από Σερβία και από Ολλανδία καλύτερη πρόταση. Δηλαδή, έχουμε και τα νούμερα. Ας πούμε η Eindhoven στην Eindhoven υπέγραψε με 650.000 ευρώ το χρόνο, ένα 300, και πήρε και ένα, πώς το λέμε, πριν υπογραφής γύρω στις 300.000. Η ΑΕΚ του έδινε 200.000 το χρόνο περισσότερα στο συμβόλαιο και 300.000 περισσότερο πριν υπογραφής. Δηλαδή στο οικονομικό η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Υπήρχαν και όλες οι άλλες οι συνθήκες τις γνωστές με τους συμπατριώτες του, με τους φίλους του, με τον Νίκολιτς. Παρ' όλα αυτά επέλεξα αυτό. Γι' αυτό και όταν ουσιαστικά την Παρασκευή που έγινε γνωστό το όνομα, που πάλι από το δηλαδή έγινε γνωστό το όνομα, προφανώς το είπε ο ατζέντης του παίχτη στους ανθρώπους της Eindhoven και από εκεί το μάθαμε κι εμείς, ουσιαστικά εκείνη η μέρα θα μπορούσε να έχει τελειώσει η μεταγραφή, γιατί δεν είχε κάποια διαφορά με τον παίχτη. Τέλος πάντων, πέρασαν αυτές τις τρεις μέρες. Του έστειλε ένα τελεσίγραφο τη Δευτέρα να απαντήσει μέχρι το βράδυ, ζήτησε κάποια μισή μέρα ας πούμε παράταση. Τελικά επέλεξε την Eindhoven όπως είχε ήταν εξ αρχής, χωρίς να μπει σε διαπραγμάτευση. Αυτό λέω ότι είναι το περίεργο. Δηλαδή δεν είναι όπως είχε γίνει με τον Γιούρασεκ που πήρε την πρόταση και την έκανε βόλτα μέχρι να βρει παραπάνω. Εδώ ο άνθρωπος πήγε με λιγότερα, ήταν καθαρά μια επιλογή. Προφανώς επέλεξε την Eindhoven, μια ομάδα από ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Ίσως δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, τέλος πάντων πήγε εκεί. Η Άγκη θα συνεχίσει να ψάχνει αριστερό μπακ και εγώ πιστεύω ότι θα πάρει αριστερό μπακ στην πορεία, γιατί είναι μια μεταγραφή που υπολογίζει. Τώρα μέχρι τότε θα είναι ο Πενράις, εκτός αν έρθει κάποια πρόταση που θα είναι ευκαιρία, τώρα δηλαδή μέσα σε επόμενες μέρες, που θα είναι ευκαιρία για την Άγκη να την πάρει.
1: Okay, okay.
0: Αυτά με τα γραφικά. Με τα μεταγραφικά τώρα μπαίνουμε έτσι λίγο σε μια φάση αναμονής, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο η ΑΕΚ να πάρει κάποιο παίχτη που να μπορεί να το χρησιμοποιήσει στη League Phase, παρότι θα έχει μια θέση που στη λίστα της.
1: Mm-hmm.
0: Μετά θα αρχίσουν τα θέματα, επειδή τώρα δεν μπορεί να μπει ο Μπιτάλης. Εντάξει, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Θα μπορεί να έχει 17 χωρίς να κόψει κάποιους που θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα εσωτερικά, ξέρω εγώ, ή για τον προπονητή θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ αν κόψει κάποιον. Μετά, αν γίνουν 2-3 μεταγραφές που έχει πει ακόμη, γιατί μία έγινε, του Βιτάλης, μετά εκεί ίσως υπάρχει θέμα.
1: Ναι. Για φανέλες ρωτάνε, έχω 2-3 ερωτήσεις από φίλους. Φανέλες ρωτάνε.
0: Ό,τι θέλετε. Για τις φανέλες είπαμε και χθες ότι συνήθως βγάζει 3-4 μέρες πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα.
1: Άρα με Άντερλεχτ. Δεν μπούτω.
0: Πρώτη φορά.
1: Με Άντερλεχτ.
2: Νομίζω στο Super Bowl.
0: Στο Super Cup θα τις φορέσει. Οπότε 3-4 μέρες πριν νομίζω ότι είστε τέλος της εβδομάδας για αυτές που διανύουμε ή στις αρχές της επόμενης. Πιθανώς στο τέλος αυτής της εβδομάδας.
1: Ωραία.
0: Να βγούνε.
1: Μια ερώτηση
0: είναι αυτή. Ότι είναι με ρίγες χωρίς να ξέρω απ' έξω ακριβώς πώς είναι.
1: Ίδια εταιρεία πάντως, δεν αλλάξε η εταιρεία.
0: Η Nike δεν αλλάξε, θα έχει και φέτος Nike και του χρόνου βλέπουμε.
1: Και του χρόνου βλέπουμε. Ωραία. Δεύτερη ερώτηση είναι, μήπως πάει να παίξει, το κάνει λαού, λέει ο Νίκολιτς, να παίξει ρόμβο με τον Καϊρίνεν στη βάση. το Βιτάλης και τον Μαρίν και τον Μάγερ στην κορυφή του ρόμβου. Εκεί όμως απενεργοποιεί τα εξτρέμ του. Ναι. Τον Κοϊτά για παράδειγμα που είναι...
0: Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο, αλλά έτσι κι αλλιώς ο δεύτερος χαφ που παίζει δίπλα στο αμυντικό χαφ παίζει πολύ ψηλά, ούτως ή άλλως. Ναι. Δηλαδή και ο Πινέδα έπαιζε ψηλά και ο Μάνταλος από ό,τι ήταν εκεί έπαιζε ψηλά και ο Μάγερ θα παίζει ψηλά και ο Μαρίν που τώρα έχει αλλάξει ρόλο. Δηλαδή ο Καϊρίνος θα είναι η βάση πίσω. Mm-hmm. Όποιος παίζει δίπλα πάντα παίζει ψηλά και μοιάζει με ρόμβο. Δεν νομίζω να αλλάξει τους ακραίους. Έχει πάρει ένα παίχτη 4,5 εκατομμύρια για βασικό, το Ζούκοφ, και έχει και τον Κοϊτά.
1: Ακριβώς, τους απενεργοποίησε έτσι δηλαδή. Ναι, τους απενεργοποίησε έτσι.
0: Νομίζω ότι αυτοί θα πάρουν τώρα σε κάποια μάτς σίγουρα κάποιο χαφ θα παίζει και στα άκρα. Ναι. Πιθανότατα ο Μάγκερ.
2: Ναι, από αυτούς που έχει σίγουρα ο Μάγκερ. Δεν μπορεί να παίξει και ο Ντοκάρι, ναι, ούτε ο Βιτάλη.
0: Όπως τον είδαμε στο παιχνίδι το φιλικό προχθές με τη Σεντρούιντεν, ουσιαστικά στον άξονα παίζει, δεν παίζει...
2: Σωστά. Δεν λέμε ως εξτρέμ γραμμής.
1: Να κινηθεί τελικά.
2: Με έναν τρόπο με τον οποίο έπαιζε και ο Περέιρα.
0: Κεντρικά παίζει. Απλά άλλες φορές θα παίζει με δύο χαφ, άλλες φορές θα παίζει με τρία. Με δύο και πιο πολλούς ακραίους ή με τρία και έναν ακραίο. Ξέρω εγώ, τον Κοϊτά ή τον...
2: Το ερώτημα είναι στη League Face του Champions League, αν όλα πάνε καλά και φυσιολογικά για την ΑΕΚ, εκείνη το ερώτημα. Εκεί είναι πώς θα παίζει.
0: Κύριε Μιχάλη, τώρα να μακάρι να πάνε πρώτα απ' όλα τα πράγματα καλά.
1: Και να το σκεφτούμε εκεί, ναι. Καλό,
0: ναι, το δεύτερο είναι ότι πολύ βασικό να έχει μια καλή κλήρωση ΑΕΚ από τον γκρουπ της. Δηλαδή το τελευταίο. Αν ας πούμε έχει όπως ο Ολυμπιακός πέρυσι μια ομάδα σαν την Πάφο και μια ομάδα σαν την
1: Καϊράτ.
0: Είναι καλό. Τώρα τα άλλα κάνεις το σταυρό σου και παίζεις. Δηλαδή...
2: Ναι, παιδί μου, θέλω να πω όμως ότι για να μιλάμε ειλικρινά, εδώ φτιάχνει μια πολύ επιθετική ομάδα. Γιατί, αν θέλουμε να μιλάμε ειλικρινά, η βασική του εντεκάδα, ας πούμε, ότι μέση και μπρος, ας αφήσουμε την άμυνα, είναι Κάιρνεν, Μάγερ, Ζουπκόφ, Κοϊτά, Γιώβιτς, Βάργα. Αυτή είναι η βασική εξάδα. Προφανώς θα παίξει πολλά παιχνίδια ο Βιτάλης, πολλά παιχνίδια ο...
0: Και ο Βιτάλης και ο Μαρίν
2: και ο Μαρίν και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Το Μαρίν το βγάζει εκτός της βασικής εξάδας.
2: Τι να βγάλω το Μάγερ.
0: Ναι, νομίζω και εγώ.
1: Γιατί αν βγάλω το Σπέξης
0: θα παίζει, παιδιά. Ο Καϊρίν είναι ένας παίχτης που έχει φέρει άλλα πράγματα.
2: Το ίδιο, θες να πούμε Μαρίν Μάγερ. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Για να παίξεις στη League Face του Champions League, με εξαίρεση ίσως ένα μάτς, είναι μια full
1: επιθετική ομάδα.
2: Επιθετική δεκάδα.
1: Ναι.
2: Φουλ. Ναι. Δηλαδή πιο φουλ δεν έχει.
0: Το θέμα είναι πόσο οργανωμένη θα είναι αυτή η ομάδα.
2: Σωστά.
0: Στο αμυντικό της κομμάτι. Αυτό είναι το βασικό. Αλλά αυτά είναι ευχάριστα προβλήματα γιατί είναι λίγα τα παιχνίδια σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια που θέλει να παίξεις έτσι. Είδαμε πέρυσι και στο ελληνικό πρωτάθλημα από τότε που ήρθε ο Βάργα πάντα με δύο έπαιζε. Δεν ήταν ποτέ ότι έπαιζε με έναν και...
2: Σωστά.
0: Και δεν είχε θέμα, δηλαδή το θέμα είναι να λειτουργεί καλά η ομάδα. Μέχρι τώρα δείχνει να λειτουργεί. Δηλαδή, ενώ δεν είναι έτοιμη αθλητικά, εκτός από κάποιους παίχτες που δεν χρειάζονται δηλαδή να αποχιάσουν ρυθμό, τον έχουν ήδη. Ο Ρώτα, ο Πίλιος, ξέρω εγώ, ο Κοντά. Οι άλλοι φαίνονται ότι είναι, ακόμα δεν έχουν λυθεί, αλλά είναι τόσο έτσι, έχει γίνει τόσο πρόοδος αυτό το χρόνο που δείχνει μια πολύ μεγάλη οργάνωση η ομάδα.
2: Μέχρι.
0: Τώρα από εκεί πέρα είναι θέματα συγκέντρωση, είναι θέματα τέτοια. Δεν νομίζω ότι... Εκεί είναι μάτς επίσης που μπορούμε να δούμε το 4-3-2-1 που το είχαμε δει και πέρυσι. Okay. Το δέντρο.
1: Ναι, στα ευρωπαϊκά μάτς.
0: Εκεί μπορεί να γίνει αυτό τώρα σε κάποια μάτς ειδικών συνθηκών. Ιδίως σε ομάδες που παίζουν με τρεις πίσω και έχουν περισσότερες παίχτες στο κέντρο, μπορεί να το δούμε αυτό όπως είχε γίνει πέρυσι με τη Φιωρεντίνα, ξέρω εγώ.
1: Τώρα υπάρχουν και πολλοί φίλοι. Όχι μόνο ακροατές και καλοί συνάδελφοι που θέλουν ένα δικό σου σχόλιο για τη μεταγραφή Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό. Και δεν μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
0: Βεβαίως.
1: Στέλνουν στα κινητά μου διάφορα, ναι.
0: Είπα και χθες ότι είναι μια για μένα φανταστική μεταγραφή. Εκτός αν ο Λιβάη ξέχασε την μπάλα στη Ρωσία, δεν νομίζω. Είναι ο καλύτερος σέντερφορ που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Είναι και τυχερός ο Παναθηναϊκός μέσα στην ατυχία του Τετέι που να το ευχηθώ και περαστικά. Που έγινε αυτό τώρα δηλαδή και έχει κατευθείαν τον Λιβάη, πιστεύω ότι θα είναι ο βασικός σεντερφόρ του Παναθηναϊκού. Απλά λέω και πάλι ότι επειδή διαβάζω για δεξί εξτρέμ, το θεωρώ αδιανόητο να παίξει δεξί εξτρέμ. Δεν λέω για παιχνίδια ειδικών καταστάσεων τώρα. Δηλαδή άνετα μπορεί να παίξει, το έχει κάνει και ο Αλμέιδα κάποιες φορές. Όταν θέλει η ομάδα να πιέσει, να βάλει κάποιο γκολ, να το βάλει δεξιά ας πούμε και να βάλει το άλλο, συγγνώμη, ξεχνά το όνομά του, το παιδί που έκανε το 2-2.
1: Ο Ραστόντερ.
0: Μπράβο, να βάλει αυτό στην περιοχή, ξέρω εγώ. Αλλά να κάνει σύστημα διάδρας με τον Λιβάη είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να έχεις ένα παίχτη που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον έχει. Είναι φανταστικό παιδί, σαν χαρακτήρας, από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από την ΑΕΚ. Και για μένα τρομερός παίχτης είναι. Τώρα το θέμα είναι αν ο Παναθηναϊκός θα τον αξιοποιήσει. Ναι, δηλαδή ένας παίχτης που μπορεί να του πετάσει την μπάλα όπου θες και όχι απλά να την κερδίζει όπως κάνει ο Βάργα τώρα, αλλά να την κατεβάζει και να δημιουργεί κιόλας μόνος του. Και επίσης είναι και ένας παίχτης που μέσα στην περιοχή με το άλμα που έχει και τη δύναμη που έχει μπορεί να λειτουργήσει σαν center for, ας πούμε, σαν τον Ελαραμπή, ξέρω εγώ. Σαν τον Ελκαμπή, συγγνώμη. Που είναι πάρα πολύ να δώσει το κεφάλι. Τα έχει όλα. Τι να πω. Εντάξει, συγγνώμη τώρα που ακούνε και εκδίδες και στεναχωριούνται με αυτά που λέω, αλλά είναι η αλήθεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Απ' την άλλη, στην ΑΕΚ όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσε να έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να έρθει. Πιστεύω δηλαδή, αν η ΑΕΚ ενδιαφερόταν, θα γύρναγε στην ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ αγαπητός. Είδατε και είχε έρθει και στη Φιλαδέλφια να δει παιχνίδι, είχε κάτι μαζί με τον Ηλιόπουλο, τον αγαπάει ο κόσμος, αγαπάει και αυτό στην ΑΕΚ. Αλλά τώρα όπως είναι η ΑΕΚ, δεν θα μπορούσε να έρθει.
1: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
0: Καλά,
1: καλή σας μέρα,
2: ciao,
1: κύριε.
2: Ciao, καλημέρα.
1: Έχεις κάτι σημαντικό να μας πεις?
2: Έχω ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάμε 1710 δώρα. Καλοκαίρι με προσφορά χωρίς κατάθεση και διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.
1: Στο μέσο του ευρωπαϊκού τριημέρου είχαμε Ολυμπιακό χθες, έχουμε Παναθηναϊκό σήμερα, έχουμε ΠΑΟΚ αύριο. Γίνεται ένας χαμός δεξιά και αριστερά. Χρήστος Τυρακόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, κύριε.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μπονζόρνο.
6: Ομολογώ ότι απογοητεύτηκα χθες με αυτό που είδα. Σας λέγα το πρωί ότι το μάτς για μένα θα ήταν μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με την εμπειρία του. Το θέμα δεν είναι ότι κέρδισε, είναι ότι να είμαι και θα είναι και πιο έτοιμη. Βέβαια υπάρχει μια ρεβάνς, το 0-0 τα αφήνει όλα ανοιχτά. Αλλά χθες, παιδί μου, έλεγες, okay, μπορεί να μην το κερδίσεις. Ξέρεις, καλοκαίρι είναι. Όλα αυτά τα μάτς έχουν τη δικιά του δυσκολία. Αλλά κάνει κάτι, δείξε κάτι μες στο γήπεδο. Αυτό ήταν το ανησυχητικό του χθεσινού. Και νομίζω ότι αυτό, ουσιαστικά αυτό επισημάνθηκε χθες, από το διαβάζω και το βλέπω τώρα και τα λοιπά γενικά, νομίζω ότι επισημάνθηκε για τον το Μεντιλίμπαρ, έτσι κι αλλιώς. Ότι ήταν πιο έδειξε τουλάχιστον πιο έτοιμη η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτό από εκεί πέρα συμβαίνει. Τα καλοκαιρινά μάτσα έχουν τρομερές ιδιαιτερότητες, το ξαναλέγαμε και χθες. Θα δούμε σήμερα τον Παναθηναϊκό. Έχει καταλάβει κανένας από εσάς ποια από τις δύο είναι η Τσέσκα ή η παλιά?
1: Αυτοί λένε ότι η παλιά, η original, η κανονική είναι αυτή.
2: Είναι αυτή η 1948.
1: Αυτή
6: η 1948. Ναι. Φτιάχτηκε μετά δηλαδή το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ερυθρά Σημαία Σόφιας, έτσι λεγόταν για πάρα πολλά χρόνια σαν όνομα ομάδας, που άλλαξε το 70 και έγινε η Τσέσκα. Και υπάρχει και Τσέσκα, νομίζω ότι παίζουν και οι δύο στην Ευρώπη.
1: Βεβαίως.
6: Ναι. Ωραίο ντέρμπι αυτό κάποια στιγμή. Μπορεί και να κληρωθούν μελλοντικά. Λοιπόν, όχι πάντως τώρα. Και του Παναθηναϊκού το μάτς νομίζω ότι βασικό είναι να πάρει κάτι να έχει μαζί του στη ρεβάντς. Αγωνιστικά, σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, δεν τρελαίνεσαι, δεν περιμένει κάποιος να σε δει να παίζεις και κάτι τρομερό, οπότε αυτό είναι το α και το ω της ιστορίας. Το ίδιο ισχύει αύριο και για τον ΠΑΟΚ που η Άντερλεχτ έχουμε εικόνα της και από τα δύο μας με τη Χάμαρμπι, θα είναι σίγουρα πιο δύσκολη αντίπαλος από την Δυναμό Κιέβου, όπως και η Τσέσκα πιστεύω θα είναι πιο δύσκολη αντίπαλη από τους Αυτιπάξη, η οποία Πάξη πάντως έχοντας αρκετά μάτς στα πόδια της, είχε παίξει κάπου 12, 13, 14 αφιλικά, είχε παίξει αρκετά μάτς, το οποίο στο δεύτερο παιχνίδι της φάνηκε περισσότερο, το ότι είχε περισσότερα μάτς στα πόδια της. Είτε επίσημα είτε φιλικά, σε αυτή την περίοδο του καλοκαιριού μετράει πάρα πολύ αυτό. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Τώρα, από τα παιχνίδια που υπάρχουν στην σημερινή λίστα, πολύ ενδιαφέρον έχει και το Φενέρμπαξέ του Ουγγράτς. Δύο ομάδες κανονικά καλές, επίπεδου έτσι κι αλλιώς για να είναι κάπου μέσα σε league phase, σε κάποια διοργάνωση, που η Φενέρ στο προηγούμενο μάτς με την Κόρνικ δεν έπεισε, αλλά στη ρεβάνση όταν χρειάστηκε και πιέστηκε, το 1-1 το πήρε και πέρασε. Και αυτό νομίζω ότι είναι το α και το ω των καλοκαιρινών παιχνιδιών. Άσχετο, σήμερα έχουμε και ένα Μίλαν Ίντερ, το οποίο είναι και νωρίς πάρα πολύ, σε καμιά ώρα από τώρα.
1: Πού παίζουν, ε?
6: Ναι. Κοίτα, βάσει της ώρας τώρα...
1: Μάλλον κάπου Ανατολή, ε?
6: Μία Ανατολή θα είναι, κάπου στην Ανατολή θα παίζουν. Από Ανατολή. Έχει όμως το ενδιαφέρον του και αυτό. Όπως κάτι φιλικά που έχει σήμερα, ρε παιδί μου, έχει Chelsea Juventus. Έτσι. Έχει και αυτό μια σημειολογία. Μην ξεχνάμε επίσης ότι είμαστε μόλις δύο εβδομάδες μακριά από το να ξεκινήσουν σιγά σιγά τα πρωταθλήματα. Και αυτό έχει την ομορφιά του. Είδατε καμία μεταγραφή που υπάρχει δεξιά-αριστερά?
2: Μπρούνο Γκυμαράης.
6: Α, κλείνει.
2: Ναι,
6: έκλεισε.
2: Ναι.
6: Έκλεισε. Εντάξει. Τρομερή προσθήκη για την Άρσεναλ. Τρομερή προσθήκη. Της ελευθερώνει, εάν κρατήσει και τους άλλους δύο, δηλαδή αν για κάποιο λόγο στο μυαλό δεν είναι ότι αν έρθει μια πρόταση, ας πούμε, για το Θουμπιμέντι τον δίνουμε, μπορείς να παίξεις είτε με τον Μπρούνο Γκυμαράης πιο ελεύθερο, πιο μπροστά. Το κάνει το τρίκ αυτό ο Αντσελότη και με την Εθνική σε κανένα δυο μάτς. Είτε ελευθερώνεις τον Ράις. Για την Άρσεναλ πάντως αυτή είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη προστίχη.
1: Συμφωνούμε.
6: Είναι, ξέρεις, τώρα είναι σημαντικά... Η Άρσεναλ παίζει κάποιο φιλικό σήμερα, δεν παίζει με την Πέτης, με την Πέτης παίζει.
2: Νομίζω ναι.
6: Ναι, εντάξει, καλά το... Δεν περιμένουμε, από κάποιες ομάδες δεν περιμένουμε να δούμε τώρα αυτή τη στιγμή στα φιλικά κάτι καινούργιο το οποίο δεν ξέραμε. Από την Άρσεναλ, ας πούμε, δεν περιμένουμε να δούμε κάτι που δεν ξέρουμε. Από την Τσέλσι περιμένουμε να δούμε κάτι. Η Λίβερπουλ που προχθές κέρδιζε 2-0 τη Λίτς στο δεύτερο ημίχρονο κάνοντας αλλαγές. Έφαγε 3 γκολ σε 6-7 λεπτά και έφαγε και ένα τέταρτο μετά. Τι φάνηκε? Ότι δεν έχει άμυνα καθόλου και όταν φύγει ένας ή δύο από τους βασικούς 3-4 από την ενδεκάδα, οι υπόλοιποι είναι πάλι για να κλαίνει ρέγγες, έτσι. Είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι το διαπιστώνουν όλοι σε κάθε ομάδα. Το διαπιστώνει ο κόσμος, το διαπιστώνουν οι δημοσιογράφοι. Δεν το διαπιστώνουν τις περισσότερες φορές οι ίδιοι παράγοντες. Είναι επικό, έτσι. Δηλαδή, λες μπράβο μάγκες, μεγάλη επιτυχία. Ένα πράγμα φάνηκε από το πρώτο δείγμα, ας πούμε, της Τσέλσι των τελευταίων ημερών του Αλόνσο, ότι ο Αλόνσο τουλάχιστον στο πρώτο δείγμα του μέχρι στιγμής δεν είναι μονικός στο ότι θα παίξει με τρεις στην άμυνα αυτό που έκανε, εκτός εάν έχει να κάνει με τον κόσμο που δεν είναι διαθέσιμος. Αλλά ξέρεις, υπήρχε μια ιστορία ότι ο Αλόνσο παίζει οπωσδήποτε με τρεις στην άμυνα. Ας περιμένουμε βέβαια όλα όταν ξεκινήσουν τα επίσημα να τα δούμε. Λοιπόν,
1: σωστό. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας μέρα.
2: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε στην άκρη για να έρθει το αστέρι του ελληνικού ραδιοφώνου, ο Μανώλης Μουσουλάκης. Μανώλη, εσύ δεν μπαίνεις. Σωστό. Μετά το γαλάζιο παιδί, το δεύτερο γαλάζιο παιδί της ημέρας, τον Παναγιώτη Κεφαλά. Φτύνεται ο Παναγιώτη. Που θα σας πει το δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε εμείς.
2: Χαίρετε, καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Φανέλα βασικού σε Φαντρόγγελεν και Πελίστρη σκέφτεται να δώσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ στο μάτς του Παναθηναϊκού με την CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Τις επόμενες ώρες στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία μετά τη συμφωνία με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον μονοετή δανεισμό του, με τον 28χρονο επιθετικό να δηλώνεται στην ευρωπαϊκή λίστα όπως και ο Ντέσερς. Στις 7 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Γιαννούλης για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Φουλάρει για την απόκτηση επιθετικού ο δικέφαλος του Βορρά, ενώ θα κινηθεί και για αμυντικό χαφ. Κρίσιμη η σημερινή προπόνηση για Ζίβκοβιτς εν ώψη του πρώτου μάτς με την Άντερλεκτ. Στην αποστολή αναμένεται ο Λουσέ. Στροφή στη ρεβάνς με την Εμέχεν στην Ολλανδία κάνει ο Ολυμπιακός μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο Καραϊσκάκι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αγωνία για Ρέτσο που αποχώρησε με πρόβλημα στον Αστράγαλο. Επαφές για τον 23χρονο μέσο της Σαντάντερ Γκουστάβο Πουέρτα ξεκίνησαν οι Ερυθρόλευκοι. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Ισπανοί τον διεθνή Κολομβιανό. Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης η ΑΕΚ με τον 24χρονο χαφ να βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Σε άλλη λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας στρέφεται η ένωση μετά το ναυάγιο με τον Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος καταλήγει στην Εντχόφεν την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νικολίτς. Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Άρη έκανε χθες ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ. Φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό θα δώσουν σήμερα οι Κίτρινοι στις 7.30 στο Κλεάνδης Μπικελίδης. Εκτός για μία εβδομάδα ομορών, 2 με 3 ο Τιάμ σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Κουαμέ λόγω ενοχλήσεων στους οπίστιους Μυριαίους. Φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου αντίστοιχα θα δώσει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ το Telecom Center εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει τις κλήσεις ο Βασίλης Πανούλης. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το Περιστέρι Μπέτσουν καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέιλεν Φίντς, ο οποίος υπέγραψε για έναν χρόνο την περσινή σεζόν. Ο 27χρονος Αμερικανός γκάρντ αγωνίστηκε στη γερμανική Βόνη έχοντας κατά μέσο όρο 12,9 πόντους, 1,8 rebound και 3,8 assist. Στην Κωνσταντινούπολη έφτασε πριν από λίγο ο Μοχάμεντ Σαλάχ με ιδιωτικό τζετ από τη Μύκονο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Τραμζονσπόρ. Ο Αιγύπτιος επιθετικός θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει για 2 χρόνια με αιτήσεις αποδοχές στα 17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το απόγευμα θα μεταβεί στην Τραπεζούντα. Αρνητική απάντηση σε πρόταση 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον Παυλίδη έδωσε στη Φενέρμπαχτσε η Μπενφίκα, η οποία δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον Έλληνα επιθετικό με λιγότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Παίκτη τη Arsenal θα πρέπει να θεωρεί τον Μπρούνο Γκυμαράες. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι κανονιέριδες ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Newcastle για την απόκτηση του Βραζιλιάνου Μέσου, με το κόστος της μεταγραφής του να ξεπερνά τα 85 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ιταλία θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Φράνκο Μασταντουόνο. Η Φιωρεντίνα έρθε σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον μονοετή δανεισμό του 19χρονου Αργεντινού Μέσου, ο οποίος θα επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι στη Βασίλισσα, καθώς δεν ορίστηκε οψιόν αγοράς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουσης στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τον Τζιριβέγια. Θα τρώγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέ να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή. Με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6. Θα πάμε και σήμερα παρεούλα μέχρι και τις 2. Σήμερα έχω Νέρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του και τις μουσικές της επιλογές. Έχω και Αναστασία Βοσνάκη να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Η οποία Αναστασία μόλις με ενημέρωσε ότι έχουμε την ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Τζολάκη στη ΧΑΛ, παίκτη της ΧΑΛ λοιπόν. Ο Τζολάκης να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Εντάξει, τα προσόντα τα έχει, οπότε από εμάς όλη την καλή επιτυχία να προοδεύσει, να κάνει την καριέρα που ίδιος επιθυμεί. Μεταγραφή λοιπόν από τον Ολυμπιακό. Γενικά δεν μας αφήνουν να ερεμήσουμε, να συγκεντρωθούμε στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος που ξεκίνησε από χθες σε αυτό το ευρωπαϊκό τρίμερο. Θέλω να πω ότι χθες είχαμε παιχνίδι, σήμερα έχουμε παιχνίδι, αύριο έχουμε παιχνίδι επίσης για τον ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε και πάρα πολλές μεταγραφές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μέχρι τις 2. Ωστόσο, τώρα θα πάμε προς Θεσσαλονίκη μεριά, διότι υπάρχει μια εξέλιξη στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Νομίζω δεν είναι μεταγραφικό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μας τα μεταφέρει όλα ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Έλα Δημήτρη, τι γίνεται?
1: Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι σε όλους. Πέρα από όλα τα άλλα που πράγματι συμβαίνουν και στον ΠΑΟΚ με τα παιχνίδια και τις μεταγραφές, από τα πιο σοβαρά ζητήματα για τον δικέφαλο αυτή τη σεζόν είναι το κομμάτι των εγκαταστάσεων, των γηπέδων, και έχουμε εξέλιξη με το προπονητικό κέντρο. Η ΠΑΟΚ προχώρησε στην κατάθεση αίτησης για την προέγγιση της οικοδομικής άδειας. Η οικοδομική άδεια είναι το τελευταίο γραφειοκρατικό ζητούμενο για να ξεκινήσει το έργο. Χθες σημειώθηκε αυτό. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει προπονητικό κέντρο στα δυτικά του νομού, αλλά πρέπει επιτέλους να στεγάσει όλες τις ομάδες του, όλα τα τμήματα ανδρικά σε έναν χώρο. Γι' αυτό θα φτιάξει στους ταγαράδες ανατολικά του νομού το προπονητικό κέντρο που φιλοδοξεί να ξεκινήσει εργασίες τον χειμώνα και σε 20 μήνες να έχει με βάση το πρόγραμμα 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα κλειστό και ένα ακόμη γήπεδο με 1000 θέσεις πιστοποιημένο από την UEFA που θα φιλοξενεί και τον ΠΑΟΚ Β και την ΚΑΠΑ 19. Το Σεπτέμβριο ξεκινάει η δημοπράτηση για να αναδειχθεί ανάδοχος και έτσι να ανοίξει ο δρόμος για τις εργασίες μέσα στο χειμώνα. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία και εξελίξεις για το προπονητικό κέντρο. Θυμίζω ότι περιμένουμε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου για την Τούμπα από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τις μελέτες για την απόλυτη ενημέρωση που βρισκόμαστε ακριβώς με τις τελευταίες εξελίξεις. Δεν θα γίνει αυτήν την εβδομάδα, από όσο φαίνεται, πηγαίνει για την επόμενη.
0: Ωραία Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, επειδή όπως είπαμε, δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά, δεν είναι μόνο τα μεταγραφικά, είναι και το τι μένει και ένα προπονητικό κέντρο για όλα τα τμήματα, έτσι, και για την ΚΑΠΑ 19 και όχι μόνο. Μένει για πολλά χρόνια. Εξάλλου, ο ΠΑΟΚ είναι και μια ομάδα, ένα σύλλογο, ο οποίο βγάζει πολύ πράγμα σε επίπεδο ακαδημιών. Βλέπουμε το εξαργυρώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο και με μεταγραφές δεκάδων εκατομμυρίων. Οπότε, ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι. Έχουμε λοιπόν αγωνιστικά. Το βραδάκι έχουμε το δεύτερο παιχνίδι της εβδομάδας. Παναθηναϊκός CSKA 1948, 9:30 Sky. Big Wins Sport FM 94,6. Να το δείτε και να το ακούσετε.

Αλλά ναι, έχουμε και πολλά μεταγραφικά. Θα τα συζητήσουμε όλα και τα αγωνιστικά και τα μεταγραφικά. Και Λιβάη Γκαρσία έχουμε, δανεικό στον Παναθηναϊκό από τη Σπαρτάκ, με οψιόν. Δεν είναι αναγκαστική αυτή η οψιόν. Και Γιαννούλη έχουμε, φτάνει σήμερα 7 παρα 10 στη Σαλονίκα για τον ΠΑΟΚ. Μετά από 5,5 χρόνια θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του δικεφάλου του Βορρά. Και Βιτάλης έχουμε στην ΑΕΚ που έχει φτάσει από χθες. Δεν έχουμε τελικά Κώστιτς. Σήμερα ο Κώστιτς, από ό,τι φαίνεται, θα περάσει τα ιατρικά στην Eindhoven. Οπότε πλέον δεν αφορά καθόλου αυτό το κεφάλαιο την ΑΕΚ. Και Ράφα Μύρ έχουμε από χθες στον Άρη για 2 χρόνια, 1+1 επί της ουσίας. Ναι, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση αυτή. Προφανώς αγωνιστικά είναι μια σπουδαία αναβάθμιση. Να δούμε βέβαια και σε τι κατάσταση είναι ακριβώς. Είχε παιχνίδια πέρσι, αυτή είναι η αλήθεια. Είχε. Οπότε αγωνιστικά ναι, είναι μια ασφάλεια για τον Άρη. Αλλά υπάρχει και το ηθικό κομμάτι της όλης υπόθεσης. Ονόματα βγαίνουν και από το πρωί. Δεν ισχύουν όλα, από ό,τι φαίνεται. Θέλω να πω ότι η περίπτωση του Όνιεν Ούγκρεσιτς, που προέκυψε ρεπορταζιακά από την Σερβία για τον Παναθηναϊκό, 20 ετών, αρχηγός παρόλο ότι είναι μόλις 20 ετών της Παρτίζαν, σύμφωνα με τους Σέρβους, σύμφωνα με τη Μότσα Σπορτ, θα πήγαινε στο αυριανό παιχνίδι της Παρτίζαν με την Τόμπολα. Ο Στέφανος Κοτσόλης δεν επιβεβαιώνεται, το μετέφερε νωρίτερα και ο Νίκος Παγκάκης. Από χθες έχουμε ακόμα ένα όνομα για τα χαφ και τον Ολυμπιακό, τον Γκουστάβο Πέρτα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, πρώτα όμως πάμε να ακούσουμε κάτι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ναι, τώρα αν θα είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα ή όποιο Γκουστάβο Πουέρτα, δηλαδή το οχτάρι που θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός, η λύση στο πρόβλημα το δημιουργικό που παρουσίασε και χθες και παρουσιάζει από πέρσι ο Ολυμπιακός, δεν το γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι σε μια εκ των συνεντεύξεών του με τη Λίμπαρ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας είχε πει ότι έχουν δουλευτεί και άλλοι τρόποι φέτος, πέρα από τις σέντρες, πέρα από τα γεμίσματα. Χθες δεν είδαμε πάρα πολλές σέντρες για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Αϊτχόφεν, πήγα να πω. Λοιπόν, να ημέχεν. Λοιπόν, είδαμε γεμίσματα, ναι, φαινόταν ότι έλειπε ο παίκτης το 8. Θα το δούμε αν η έλευση ενός καθαρόμου οχταριού θα είναι και η λύση στα προβλήματα του Ολυμπιακού. Ακούγεται κάπως απλοϊκό, είναι η αλήθεια, ναι, αλλά ήταν εμφανές το ότι απουσιάζει αυτός ο παίκτης. Δεν είδαμε και τον Γκουστάβο Σά. Θα μπορούσαμε να τον είχαμε δει αν δεν υπήρχε το πρόβλημα με τον Ρέτσο, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή, οπότε έκλεισαν γρήγορα οι αλλαγές για τους ερυθρόλευκους. Δεν ήταν καλή. Για την ακρίβεια είχαν από ένα ημίχρονο, ένα καλό ημίχρονο του Ολυμπιακού, ένα δεύτερο καλό για την Νάιμέχεν, ένα πάρα πολύ καλό 20 λεπτό για την ακρίβεια για τους Ολλανδούς, για τους οποίους ο προπονητής τους λέει ότι πλέον είναι το φαβορί. Ναι, ούτε αυτό γνωρίζω. Αν νιώθουν φαβορί, για να το λένε μάλλον το νιώθουν, δεν είναι το φαβορί κακά τα ψέματα, αλλά θα πάνε με σίγουρα μια παραπάνω αυτοπεποίθηση, που και χθες την είχαν την αυτοπεποίθηση, αλλά ακόμα περισσότερο μετά την χθεσινή τους εμφάνιση. Εξάλλου, ό,τι ζουν είναι ιστορικό για την Νάιμέχεν, οπότε στο επόμενο παιχνίδι θα είναι και γηπεδούχοι, θα έχουν απολέσει κάθε μορφή άγχους και θα δούμε αυτό πώς θα οδηγήσει. Προφανώς ο Ολυμπιακός έχει ακόμα τις πιθανότητες του και αυξημένες και αρκετές παρά την μέτρια εμφάνιση του χθεσινή για να προκριθεί. Είχαν και μια αφέλεια οι Ολλανδοί, οι της Νάιμέχεν, δηλαδή πατούσαν περιοχή, το είπε και πολύ ωραίο ο Ηρακλής Αντίπας χθες που τον άκουγα, εκεί ήθελαν να μπουν με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Καλό αυτό για τον Ολυμπιακό, ότι είχαν αυτή την επιδίωξη οι Ολλανδοί. Το θέμα είναι πως ο Ολυμπιακός θα προλάβει να διορθώσει ότι μπορεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν λύνεται εύκολα αυτό το πρόβλημα. Το δούλευε όλο το χρόνο για να το λύσει και δεν είχε βρει λύση. Οπότε, ναι, κάτι παραπάνω χρειάζεται. Θα δούμε αν αυτή η λύση έρχεται μέσα από ένα ή δύο παραπάνω καλά οχτάρια ή χαφ, τέλος πάντων, ή δημιουργικούς παίκτες που θέλει να προσθέσει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε και παιχνίδια τα οποία αφορούν τις ελληνικές ομάδες. Ένα μάλιστα ζευγάρι αφορά δύο ελληνικές ομάδες. Αναφέρομαι στο Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Ούτε τελική δεν έκανε Καϊράτ. Την Καϊράτ, οπότε φαίνεται, θα την βρει ο ΠΑΟΚ. Αν με το καλό περάσει ο δικέφαλος του Βορρά, θα την βρει στα playoffs του Europa League. Και η ΑΕΚ, από ό,τι φαίνεται, θα βρει τη Λεύσκη στα playoffs του Champions League. Όλα αυτά, αν υπερασπιστεί η Λεύσκη το υπέρ της προβάδισμα. Χθες γηπεδούχος, τελικό 1-0. Μετά πολλά. Είχε αρκετές ευκαιρίες η Λεύσκη και αυτή λίγο τσαπατσουλική στην τελική προσπάθεια. Μετά πολλά όμως εκεί στο φινάλε, στο 91, κατάφερε να πάρει αυτό το προβάδισμα. Ισχνωμέν, αλλά προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς. Λιγότερες τελικές, πολλά περισσότερα τα γκολ σε αυτό το Union Saint-Gilloise Bodø/Glimt. 3-3 τελικό, δύο φορές προηγήθηκαν οι της Union, δύο φορές απάντησαν οι της Bodø. Το ανέτρεψε ο Union, προηγήθηκε για πρώτη φορά στο 3-2, ισοφάρισε στο τέλος η Bodø.

Ναι, sorry, όχι. Η Μπόντο είχε προηγηθεί με τη φαουλάρα του Μπέρκ. Τόσα γκολ μπήκαν, τα μπέρδεψα κι εγώ. Πάντως χαμούλης έγινε από γκολ. Πολύ ισορροπημένο το ζευγάρι. Θυμίζω, αν περάσει ο Ολυμπιακός στην Ναϊμάχεν, θα βρει αντίπαλο τον νικητή αυτού του ζευγαριού, είτε την Ουνιόν είτε την Μπόντο. Ωραίο σου Μπέρκ, πέρα από τη φαουλάρα. Είναι

Ναι, διαβάζω το μήνυματά σας. Υπάρχει, εντάξει, αρκετή γκρινιά για χθες. Ναι, εντάξει, σέντρες πολλές δεν είδαμε σε σχέση με αυτά που βλέπαμε. Άλλο αυτό που βαφτίζουμε άμεσο παιχνίδι, δηλαδή το γέμισμα του τερματοφύλακα του Πόποβιτς εν προκειμένου προς τον Ελκαμπή. Και άλλο η σέντρα από τα πλάγια. Σε αυτό αναφερόμενα. Δεν είδαμε πολλές σέντρες. Είδαμε κάποιες, από Μπρούνο κυρίως, και κάτι λιγότερο από Ροντινέη, αλλά κυρίως ο τρόπος ο χθεσινός του Ολυμπιακού ήταν Πόποβιτς, γέμισμα προς Ελκαμπή. Δηλαδή, παντελής απουσία κεντρού, τουλάχιστον όσο έχει να κάνει με το πώς θα δημιουργούσε ο Ολυμπιακός. Ο τρόπος ήταν να βρεθεί ο Ελκαμπή, αν χανόταν η μπάλα να γίνει κάποια ανάκτηση. Εκεί ήταν βέβαια και απουσία παικτών που μπορούσαν να την ανακτήσουν. Δηλαδή και ο Έσε έλειπε και ο Σιπιόνι. Θα δούμε αν ο Σιπιόνι θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς. Αν θα μπορέσει να προσφέρει. Να δούμε και την κατάσταση του Ρέτσου.

Ναι, ο Κέτσε βγήκε νωρίτερα. Κανονικότατα. Εδώ ο φίλος λέει: υπάρχει αντίδραση του κόσμου για τον Λιβάη. Δεν έχω διακρίνει κάποια τέτοια αντίδραση. Ίσα-ίσα αρκετά ουδέτερη είναι αντίδραση του κόσμου της ΑΕΚ. Τουλάχιστον αυτό έχω αντιληφθεί εγώ. Είναι και αξιαγάπητος τυπάκος, μωρέ, ο Λιβάη. Δεν μπορείς να του κρατήσεις κακία, θέλω να πω. Αλλά και εντάξει, έχει γίνει και λίγο. Τι λίγο. Πολύ επαγγελματικό το ποδόσφαιρο πλέον στις μέρες μας. Είναι αυτή η απόφασή του. Από ό,τι έχω τον Κέτσε νωρίτερα, δεν του γίνει κάποια πρόταση από την ΑΕΚ να επιστρέψει. Από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, βέβαια, ο Νίκος Παγκάκης είπε ότι έγινε μια προσπάθεια τελευταία στιγμή. Οκ, okay, τα κρατάμε όλα. Η ουσία είναι ότι θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Οκ, okay, και δεξιά που τον θέλουν κυρίως οι πράσινοι και μπροστά.

τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα παιχνίδια που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, σκάουτινγκ, να δούμε τους αντιπάλους, τους πιθανούς των ομάδων μας, αν περάσουν. Δεν έχουμε και πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Και μάλιστα το ένα που υπάρχει είναι και λίγο έως πολύ απεφυκτέο σενάριο. Θέλω να πω ότι υπάρχει σήμερα το Μπραν Απόλλων Λεμεσού, 8 η ώρα. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί. Οπότε ελπίζουμε να μην χρειαστεί να πιάσει το όποιο σκάουτινγκ θα γίνει. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι σήμερα. Όλα τα υπόλοιπα είναι αύριο για τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Αύριο που έχει και η Μακάμπι Τελ Αβίβ της ΣΚΑ Σόφιας. Αυτό το παιχνίδι αφορά τον Όφη. Είναι στις 7 αύριο, ξαναλέω. Στις 8 αύριο είναι το Χράντεκ Κράλοβε Μπεσίκτας. Από εκεί θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού αν περάσει την ΣΚΑ 1948.

απογοητημένος αυτού του ζευγαριού θα είναι ο αντίπαλος των πρασινών. Μάλιστα, αν επιβεβαιωθεί και το πιο πιθανό σενάριο, δηλαδή να αποκλειστεί η ομάδα από την Τσεχία, η Χράντεκ, το διάβαζα χθες, θα είναι και ένα πολύ ιστορικό συναπάντημα για τον Παναθηναϊκό, διότι συνιστά την πρώτη του αντίπαλο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το 1960 ήταν το πρώτο μάτς ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Χράντετς Κράλοβε.

Το είχε πει ο Μαράθ ότι θα έρθει 0-0. Ωραίος. Δεν το είχα. Επιβεβαιώνεις. Επιβεβαιώνει και ο Νέαρχος. Δεν το είχα εγώ για 0-0. Η αλήθεια είναι ότι στο μυαλό μου ξεκινούσα από γκολ-γκολ.

Εσείς μπορείτε να στέλνετε σιγά σιγά τις ερωτήσεις σας για τους ρεπόρτερ. Ήδη βλέπω κάποια ερωτήματα και για τον Παναθηναϊκό και για τις υπόλοιπες ομάδες. Θα αρχίσουμε από Παναθηναϊκό. Κλασικά την ώρα του, μία παρατέταρτο, θα έχουμε Νίκο Παγκάκη. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε με το τραγουδάκι Break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άνοιξε πριν από λίγο η πλατφόρμα για αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό σήμερα η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στην περιοχή βρίσκονται από νωρίς το πρωί κλιμάκια, τα οποία διενεργούν ελέγχους. Συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια για την επόμενη μέρα, δηλαδή να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει, ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο που έπιασε η φωτιά. Σε εξέλιξη διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στα δικαστήρια Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Δεν είναι μακριά η ημέρα που θα εκδιωχθείτε όχι μόνο από την περιοχή, αλλά από όλες τις χώρες όπου σήμερα φιλοξενούν τις τρομοκρατικές σας βάσεις, διεμήνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες με ανάρτησή του ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Το στενό του ορμού θα ανοίξει πολύ σύντομα, διεμήνησε από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι Ιρανοί θα πληγούν πολύ σκληρά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και πάω Κάντερλεκ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Wings Pro FM 94,6 με Νέρχο Κυριαζόπουλο στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Στην Αναστασία Βοσνάκη να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Αυτό περιβόλαιο το οκτάρι, λέει ο φίλος για τον Ολυμπιακό. Πάει για τέλος καλοκαιριού ή για Γενάρη τελικά. Για καλοκαίρι είναι, το θέμα είναι μην είναι και δύο εν τέλει. Δεν το λέω βάσει ρεπορτάζ, το λέω βάσει των ονομάτων των πολλών που έχουν ακουστεί. Καταρχάς, αν ήταν μόνο για τα ονόματα, θα έπρεπε να αποκριθούν 5-6 οχτάρια. Οκ, δεν ισχύουν όλες οι περιπτώσεις, αλλά οι περισσότερες εξ αυτών φαίνεται να έχουν απασχολήσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τώρα στα πιο φρέσκα, σίγουρα είναι ο Μπρανκάσα, ο ένας. Χθες προέκυψε και του Πουέρτα. Πολύ καλό οχτάρι. Τον είχαμε δει και με την Κολομβία, βασικότατος. Ακριβώς, βέβαια. Πολύ ακριβώς. Στη Λα Λίγκα και στη Λα Λίγκα 2 πέρσι, η γεμάτη χρονιά. Πλέον στη Λα Λίγκα, αφού ήταν από τους βασικούς συντελεστές της ανόδου της Σαντάντερ, ο Κολομβιανός, 23 ετών, ο Γκουστάβο Πουέρτα. Θα ρωτήσουμε αργότερα τον Γιώργο Τσανάκα τι παίζει με την περίπτωση του. Έχουμε πραγματάκια σήμερα να δούμε. Δεν είναι μόνο το βραδινό, το Παναθηναϊκό CSKA 1948. Γενικά, όρεξη να έχετε, που πιστεύω έχετε. Σε λίγο ανοίγετε τηλεόραση, ανοίγετε Nova Sports Prime, διότι έχει ντέρμπι De La Madonnina, το οποίο θα διεξαχθεί στο μακρινό Πέρθ της Αυστραλίας. 2 η ώρα, ξαναλέω, δεν έχουν βγει ακόμα οι ενδεκάδες, διότι αυτή την περίοδο έχει και μια, ξέρετε, το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον, να βλέπουμε λίγο σχήματα, σκέψεις, πιο πολύ για νέες ομάδες, νέοι προπονητές, όπως είναι ο Αμορίμ στη Μίλαν. Η Μίλαν, η οποία κινείται μεταγραφικά, έχει πάρει Γκονσάλο Ράμος για την επίθεση, κοντά στα 75 εκατομμύρια, έχει πάρει τον Χίλα ή Χίλα, όπως προτιμάει ο καθένας, για τα στόπερ από την Λάτσιο. Καλός αμυντικός. Ήθελε και καρέτσα, δεν της βγήκε, πήγε Βεσφάλεια.

από την άλλη, η Ίντερ πιο πολύ την άμυνα πάει να φτιάξει. Μέχρι στιγμής εκεί στοχεύουν οι μεταγραφές. Έχουν πάρει την Ρατζούρι και τον Stones ως ελεύθερο από τη City. Ήθελα και το Ρομέρο. Βέβαια, κάπου τον πήρε το μάτι μου το Ρομέρο για Ατλέτικο Μαδρίτης. Θα δούμε. Προς παρόν δεν έχουν βρει αντικαταστάτη του Ντάμφρις εκεί στην Ίντερ. Για το δεξιάκρο της άμυνας. Οπότε έχουμε αυτό το φιλικό στις 2 να χαζέψουμε. Έχουμε και Ατρόμητο Στάλ 7 παρατέρα το Ατρόμητο στη Βή. Έχουμε και φιλικό για τον Άρη 7:30 με αντίπαλο τον Παθρακικό, ο οποίος έχει επιστρέψει Super League 2. Από ό,τι έχω δει δεν έχει αυτό κάποια κάλυψη. Αν δω θα σας το πω αν έχει αλλάξει κάτι. Θα είναι το πρώτο εν Ελλάδα φιλικό των Κιτρινών, οι οποίοι τα πήγαν εξαιρετικά στα φιλικά στην Ιταλία. Θυμίζοντας πάντα το γνωστό κλισέ, ότι όση σημασία έχουν τα αποτελέσματα σε περίοδο φιλικών.

Λοιπόν, σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τα ρεπορτάζ. Σιγά σιγά επίσης πηγαίνουμε προς τη σέντρα των ελληνικών διοργανώσεων πέρα από τις ευρωπαϊκές. Εντάξει, πρώτα θα ξεκινήσουμε με κυπελάκι. Στις 22 είναι η σέντρα της στοίχημαν Super League. Πρώτα όμως κυπελάκι. Και δεν είναι πολύ μακριά. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, ξεκινάει ένα παιχνίδι μόνο. Ένα παιχνίδι είναι μόνο για τον πρώτο προκριματικό γύρο. Τρικαλάελ. Ο νικητής μετά, που θα προκριθεί στον δεύτερο προκριματικό, θα αντιμετωπίσει την Athens Καλλιθέας. Τα λέω όλα αυτά διότι για ένα ζευγάρι που υπήρχε ένα ερωτηματικό για το Καλαμάτα Πανετολικός σχετικά με το πού θα λάβει χώρα αυτή η αναμέτρηση, από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, θα διεξαχθεί εδώ κοντά μας στην Καλλιθέα. Το μόνο που απομένει συνολικά, όχι μόνο για το Καλαμάτα Πανετολικός, είναι οι ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα ζευγάρια θα διεξαχθούν από τις 17 μέχρι τις 19 του Αυγούστου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες από τώρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι αυτό. Και εκείνη τη εβδομάδα, στο φινάλε εκείνης της εβδομάδας, θα έχουμε και την έναρξη της στοίχημαν Super League. Έτσι, όλα μαζί να μπαίνουμε σε mood φθινοπόρου. Όχι, πλάκα, δεν είμαι από αυτούς που λέμε καλό χειμώνα με κοντομάνικο.

ποιος είναι, ποιο είναι το backup του Τσάπρα από τη στιγμή που ο Καλάμπρια είναι off. Οπότε γυρνάει από τον τραυματισμό του. Καλά, δεν είναι εκτός για 5-6 μήνες. 6 εβδομάδες έλεγαν όταν τραυματίστηκε. Έλεγαν. Αυτή ήταν η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τραυματίστηκε μέσα Ιούλη, οπότε τέλη Αυγούστου, από εκεί, αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν είναι πολύ το διάστημα, θέλω να πω, για να αποκτηθεί παίκτης. Οπότε backup, έχει δοκιμαστεί και ο Κάτρης, και πέρσι και στα φιλικά φέτος.

Την καλησπέρα μου στον Κωστή, τον Μπραζιλέιρο, ο οποίος εκεί θέλει να με ξεκουράσει. Παντού το χώνεται να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, η φατσούλα. Ένα μήνυμα για τον Βάιο. Είλε, Κωστή, μια χαρά είμαι εγώ εδώ πέρα. Έχει τη δροσούλα μέσα στο στούντιο.

Ξεκινήσαμε με την είδηση της μεταγραφής του Κωνσταντίν Τζολάκη στη ΧΑΛ, που το περιμέναμε, ωστόσο έχουμε και το επίσημο. Και μάλιστα έχει ανακοινωθεί με ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι από την αγγλική ομάδα, για την οποία η ρίση των παρόδο, θυμίζω, αποτελεί μεταγραφή ρεκόρ, έτσι, κοντά στα 20 εκατομμύρια. Ο Κωνσταντίν Τζολάκη παρουσιάστηκε λοιπόν με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο έντυσαν οι Άγγλοι με Οδύσσια, μια και είναι τώρα στην επικαιρότητα πάλι, με την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

0: Χθες το βράδυ κοιμηθήκαμε με μεταγραφή για Παναθηναϊκό. Ξυπνήσαμε με δημοσίευμα για Παναθηναϊκό που μάλλον δεν ισχύει και πολύ. Θέλω να πω βέβαια ότι έχει μάτς και σημαντικό μάτς ο Παναθηναϊκός σήμερα, αλλά δεν τον αφήνουν να αγιάσει όλο μεταγραφές. Γεια σου Νίκο Παγκάκη.
1: Γεια σου φίλε, για το Σερβολές που κάθηκε. Ναι. Ναι, δεν ισχύει. Γραφόταν συγκεκριμένες πληροφορίες που είχαν να κάνουν με τηλέφωνο του Παναθηναϊκού προς την πλευρά του Σέρβου ποδοσφαιριστή για να γίνουν συγκεκριμένα ραντεβού με ημέρες, Πέμπτη κτλ. Αλλά διαρμηνούν τα ηματιά του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε το θέμα αυτό δεν υφίσταται. Σε αυτή τη φάση και πάμε παρακάτω σε αυτά που υφίστανται.
0: Ωραία, υφίσταται παιχνίδι. Πάμε πρωταγωνιστικά, εγώ λέω, και θα τα πούμε για το Λεβάη.
1: Πάμε ό,τι θες.
0: Ναι, εντάξει, επειδή είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι το βράδυ, 9.30. Και ναι. Εγώ κράτησα πάρα πολύ από τις χθεσινές δηλώσεις και του Νίστρουπ και του Τσιριβέγια. Mm-hmm. Το κομμάτι της συγκέντρωσης το έχουν πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή και ναι. Ο Τσιριβέγια στάθηκε στο πρόσωπο το καλό που παρουσίασε, το σοβαρό θέλω να πω, και το ψύχρεμο Παναθηναϊκός το τελευταίο κομμάτι του αγώνα με την Πάξη. Το ίδιο και ο Νίστρουπ που φαίνεται να το βάζει πάρα πολύ ψηλά αυτό το κομμάτι.
1: Στα τεταρτημόρια του μυαλού του Νίστρουπ έχει χωρίσει σε κύβους τέλος πάντων τη συγκεκριμένη τακτική για σήμερα. Το ένα κομμάτι που θέλει να διορθώσει είναι η άμυνα. Θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός ήταν soft σε διαστήματα της αναμέτρησης με την Πάξη και ότι αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Ναι. Πρώτα απ' όλα. Οπότε, επειδή μιλάμε για δύο αναμετρήσεις, για δύο ημίχρονα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να προστατεύσει τα μετόπιστεν σε κάθε περίπτωση και η άμυνα είναι λογικό ότι αποτελεί εφαλτήριο για να μπορέσει μετά να έχει ηρεμία. Είδες ότι όταν μπήκε και ο Βαντρόγκελ γενικότερα στην Πάξη, ηρέμησε ο Παναθηναϊκός και έριξε μέτρα στο γήπεδο, το πήγε μπροστά το έργο. Οπότε η άμυνα όλα ξεκινάνε από εκεί για να υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Και θεωρεί και ο ίδιος ο Παναβάνο ότι ήταν λίγο soft ο Παναθηναϊκός. Ξεκάθαρα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι περιμένει μια ομάδα που δεν δέχεται εύκολα γκολ. Άρα πρέπει να διορθώσει, μάλλον να κάνει κάποια καλά πράγματα στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή είναι μια ομάδα που σε δύο παιχνίδια τα πήγε στο 0 και κρίθηκε σε απέναντι πρόκριση. Είναι μια ομάδα που γενικά στο γήπεδο δεν θα διστάσει να παίξει φυσικά και να χτυπήσει τον αντίπαλο για να του κόψει τον αέρα. Οπότε περιμένοντας τον Παναθηναϊκό να μπει σε μονομαχίες σε πρώτες δεύτερες μπάλες, αλλά να είναι και συγκεντρωμένος στην τελική προσπάθεια, ο Νίστρουπ, ο οποίος επέμενε από την προετοιμασία ακόμη και στην προπόνηση να πηγαίνει μπάλα στα δίχτυα και δεν το βλέπει να γίνεται σε όλο το μήκος και πλάτος όπως αυτός τώρα ματίζεται, κάνει δύο πράγματα. Δουλεύει πάρα πολύ σε ατομικό επίπεδο στις προπονήσεις και ομαδικό για να παράξει ομάδα ατομικό να πηγαίνει μπάλα στα δίχτυα. Και ενισχύει την ομάδα με μεταγραφές με παίκτες που έχουν data. Η λέξη data είναι μαγική στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Γιατί και ο Λίβαν Γκαρσία, στον οποίο θα αναφερθούμε μετά, είναι ένας παίκτης που έχει τον goal, είτε παίξει δεξιά είτε ως φορ και δίνει λύση και πασπαρτού. Και επίσης ο Κάγκο είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολλές assist και goal. Οι δύο μεταγραφές αυτές μόνο τυχαίες δεν είναι, όχι μόνο γιατί είναι ποιοτικές, αλλά γιατί έχει φέρει ποδοσφαιριστές που έχουν μεγαλύτερη επαφή με τα δίχτυα. Κάτι που σημαίνει ότι με αυτά που βλέπει και ο Νίστρουπ στην προπόνηση, πιστεύω ότι αυτό είναι όλο το πίπερο στο φαγητό που μαγειρεύουμε την ομάδα. Άρα, για να κλείσω την παρένθεση, το κομμάτι της επίθεσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Δανό προπονητή, γιατί ξέρει ότι πάει απέναντι σε μια σκληρή άμυνα που είναι σφριγγυλή και θέλει να τη διασπάσει. Πρέπει να βρει τα κομπρεσέρ λοιπόν να το κάνει αυτό και ζητάει αυτοσυγκέντρωση, εντάσεις και ταχύτητα. Γιατί για να διασπάσει μια οργανωμένη άμυνα, το μυστικό, και στο λέω αυτό δεν το λέω τυχαία, γιατί έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις στο Sky ο Νίστρουπ που θα παίξουν στο post-game της εκπομπής, όμως εκεί αντιλήφθηκα αυτό το κομμάτι που σου λέω τώρα. Ότι η ταχύτητα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τον προπονητή του Παναθηναϊκού με την αυτοσυγκέντρωση στα τελειώματα. Άρα πηγαίνουμε σε αυτό το μοτίβο, αυτά τα δύο είναι τα στοιχεία που περιμένει, ξέρει ότι θα έχει τη βοήθεια του κόσμου ξανά. 20-25.000 θα δώσουν, θα είναι φορείς, θα κάτι φορείς στον τρόπο που έρχονται. Το παρόν στο ΟΑΚΑ θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση στην τηλεόραση Sky απευθείας. Θα την ακούσουν στο Big Win Sport FM για να έχουν όλη την εικόνα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πανέτοιμος, με καλή ψυχολογία, πιο έτοιμος ακόμα για την Πάξη. Και επίσης ξέροντας και τον επόμενο αντίπαλο σχεδόν, έτσι, με τον ηττημένο δηλαδή, του που θα συναντήσει στην επόμενη στροφή και μάλλον δεν θα είναι Μπεσίκτας, ξέροντας και τον επόμενο αντίπαλο, βλέπει ότι έχει μια βατή διαδρομή μπροστά του και να είναι σοβαρός. Και αυτό θέλει να κάνει, να είναι σοβαρός, να πάρει τη νίκη σήμερα με καθαρό σκόρ είναι δυνατόν και να πάει και να το διοικητήσει. Θέλει ένα 2-0 ο Παναθηναϊκός, να το πω έτσι απλά, για να πάει άνετος σχετικά στη Βουλγαρία και να σφραγίσει την πρόκριση. Είναι καλύτερη ομάδα, αλλά ξέρεις ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο Αυτά είναι για να τα συζητάμε εμείς. Το καλύτερο αποδεικνύεται στο γήπεδο, τι κρύβει παγίδες η εποχή, τα λέγαμε και με την Πάξη, που πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού έξω από το γήπεδο μου έλεγαν πόβο Νίκο πάμε για 3-4, θα έλεγα παιδιά δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα σήμερα, και όντως δεν υπήρχαν, και σαν αίσθηση, γιατί όταν έβλεπες μια ομάδα που αντιδρούσε με 4 γκολ φέρες βάρος από ευρωπαϊκή σφαλιάρα και ενώ είναι στο μοντάρισμά της ακόμα, λες κάτι καλά κάνουν αυτοί, οπότε δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο κάποιοι τα θεωρούν, ας πούμε. Και σήμερα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι ξανά, αλλά νομίζω έχει όλα τα ηχέγγυα ο Παναθηναϊκός να το φέρει στα μέτρα του. Είναι must, έτσι, η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό, συνολικά με όλο το πακέτο αλλαγών που γίνεται φέτος.
0: Λοιπόν, χωρίς τετέι, χωρίς να μας ανησυχεί, έτσι, δεν είναι κάτι σοβαρό.
1: Όχι, ο τετέι πάει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχει πιθανότητες να προλάβει τη ρεβάνς. Βέβαια, ανθρώπινος οργανισμός είναι. Πάντα είναι στην άρση, μεταφέρω με τα ιατρικά απορρίμματα που το παρακολουθούν. Αλλά αυτή τη στιγμή ο τετέι είναι καλύτερα. Θεωρώ και ότι είναι ήπια η κατάστασή του με το συγκεκριμένο κομμάτι τη δημόσια μονοπυρήνη που είναι ένα. Για όποιον έχει περάσει, έχει και εγώ στο παρελθόν, να ταλαιπωρηθώ, είναι δύσκολο, καταβάλει τον οργανισμό πολύ, αλλά επειδή είναι ήπια η κατάστασή του, υπάρχει και χαραμάδα και φωτός για την επόμενη εβδομάδα να δώσει το παρόν.
0: Ωραία, κάνουμε και μια σούμα και τους υπόλοιπους.
1: Ναι, οι υπόλοιποι νομίζω θα είναι κάτω τα δοκάρια ο Πένια αριστερά και ο Γιακόπουλος δεξιά ο Τσάπρας. Το πιθανότερο ο Φαν Ντρόγκελεν φαβορεί, διεκδικεί μια θέση ο Τουμπά πάντα, αλλά είναι φαβορεί μαζί με τον Ντεφράι. Ο Καμαρά. Με τον Τσέριν, τον Γιάγκουσιτς, τον Αντίνο, τον Ραστόντερ στην κορυφή και δεξιά ο Πελίστρη επίσης φαβορεί με τον Ζάρουρι να διεκδικεί μια θέση στο δεξί στερό της επίθεσης.
0: Δίνοντας προβάδισμα σε Πελίστρη, έτσι.
1: Σε Πελίστρη, ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη φορά, γιατί νομίζω ότι δεν ήταν και καλός ο Ζάρουρι. Κοίτα, ο Ζάρουρι ήταν από τους πιο παραγωγικούς εξτρέμ της προηγούμενης σεζόν σε γκολ. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει νέο προπονητή, πρέπει να δείξει άλλα πράγματα. Τα στοιχεία του είναι πολύ καλά στο σουτ, συστημένες μπάλες, στις αδικές φάσεις. Ξέρουμε ότι είναι παίκτης που έχει ποιότητα και στα κέφια του. Απλά ψάχνει μια σταθερότητα, θα έλεγα περισσότερο. Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν μπορώ να πω ότι διακρίθηκε. Οπότε ο Πελίστη που μπήκε και άλλαξε το ρυθμό, το αγώνα και γενικά η αλλαγή στα ματ, κινήσεις από τον coach. Να πω ότι και ο Παναθηναϊκός φαίνεται να βρίσκει ένα προπονητή που διαβάζει καλά τα παιχνίδια, να το πω και αυτό έτσι, γιατί πραγματικά μου έχει λείψει στο παρελθόν. Αλλά βλέπω ένα προπονητή που διαβάζει το ματς και κάνει κινήσεις, είναι παρεμβατικός. Οπότε αν το συνεχίσει και έτσι ο Νίσου, μια χαρά όλα πάνε πολύ καλά τα πράγματα.
0: Ωραία, λοιπόν, Λιβάη Γκαρσία, είπαμε όχι υποχρεωτική τελικά η οψιόν.
1: Όχι, το είχαμε πει από χθες, δεν χρειάζεται να το γράψουν οι Ρώσοι και οι Ρώσοι λένε τα δικά τους. Δεν υπάρχει καμιά υποχρεωτική οψιόν. Υπάρχει μια οψιόν με κάποια νούμερα υψηλά τα οποία θέλουν στην περίπτωση αγοράσει οι Ρώσοι. Πιστεύω ότι με 22 εκατομμύρια ευρώ που ξόδευσαν θα είναι κάτι σε διψήφιο αριθμό, αλλά όχι αυτά που κυκλοφόρησαν και εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο θα διαπραγματευτεί την ώρα που θα έρθει η ώρα να γίνει διαπραγμάτευση, γιατί έχει να κάνει με το πόσο ευχαριστημένες θα είναι όλες οι πλευρές αφενός και αφετέρου έχει να κάνει και με το γεγονός ότι θα πρέπει να έχει βγάλει και τα λεφτά του που λέμε, αυτά τα λεφτά, τα τωρινά, ο παίκτης, ο οποίος και έριξε το συμβόλαιό του για να έρθει εδώ πέρα εν μέρη, αλλά από εκεί και πέρα υπήρξε και μια καλή επαφή. Τη ρωσική ομάδα για να μπορέσει να τα βρει με αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο το φι, ας πούμε, που λέμε, για να φύγει ο παίκτης, ρε παιδί μου, από εκεί. Λοιπόν, οπότε ο Γκαρσία έρχεται, θεωρώ ότι μπορεί μέχρι το απόγευμα στην Ελλάδα.
0: Να είναι και στο μάτς, το βράδυ.
1: Ναι, στο μάτς πιθανότατα όπως και ο Κάγκο την προηγούμενη εβδομάδα θα έρθει να το δει. Έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, όπως και ο Σίριλ Ντέσσερς, για να εμπλουτίσει τις επιλογές του ο Νίστρουπ. Που επαναλαμβάνω το κομμάτι της επίθεσης βλέπεις ότι τον απασχολεί, δες το σαν πακέτο, βλέπεις ότι παίρνει παίκτες που παράγουν και έχουν τον goal παίκτες και έγκαιται ο άνθρωπος να έχει
0: επίθεση. Μα νομίζω αυτό έλειπε και από τα εξτρέμ του Παναθηναίκου. Δηλαδή είχε την ταχύτητα, είχε την μπούκα, είχε τη διείσδυση, αλλά του έλειπε ο παίκτης που θα το συμπληρώσει αυτό και με παραγωγικότητα. Που Λιβάη το έχει και με τον παραπάνω.
1: Εννοείται πως όχι. Το ξέρει και το ελληνικό πρωτάθλημα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Είναι και αυτό στα.
0: Οπότε μην κάνει και ντεμπούτο στο εκτός,
1: Ναι, μην το αποκλείεις. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να παίξει βασικό δεξιά. Εκτός αν κάνει καμιά υπερματσάρα ο Πελίστης, σήμερα δεν ξέρω.
0: Στο εκτός λέω, στο μήντο όταν παίξει.
1: Κάτι, ναι. Αλλά νομίζω ότι γενικά πρόσεχε, το να έχεις ένα εξτρέμ, υπάρχουν τα εξτρέμ γραμμής, υπάρχουν τα εξτρέμ που μπορούν να παίξουν και λίγο να συγκλίνουν προς τον άξονα, πιο εύκολα το έχουν εκεί και άλλοι που παίζουν καλύτερα τακτικά. Τώρα αυτό που θέλει, έχω καταλάβει εγώ, είναι τον γκολ αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός να ενισχύσει. Άρα ο Λιβάη φυσικά και θα μπορεί να ξεκινήσει βασικός, αλλά μπορεί να προλάβει, επαναλαμβάνω, και ο Τετέι θα το δούμε να είναι καλά την άλλη εβδομάδα και να το δούμε και στην κορυφή επίθεση. Δεν ξέρεις. Τότε τι γίνεται.
0: Μεταγραφές, πολλές αγώνες σήμερα. Ο κόσμος δεν ξέρει για ποιο λόγο. Διαφορετικά μηνύματα πάρα πολλά για αποδεσμεύσεις. Και συνεχίζεται. Το ξέρω ότι αυτό το ερώτημα έρχεται εδώ και πάρα πολύ.
1: Τώρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις μεταγραφές. Πάμε στις αποδεσμεύσεις. Δηλαδή,
0: κάτι χρειάζεται.
1: Κοίτα, οι αποδεσμεύσεις είναι αυτονόητο θα γίνουν. Παιδιά, εντάξει, απλά μην ξεχνάμε ότι η μεταγραφική περίοδος είναι στο μέσο της περίπου. 15 Σεπτεμβρίου τελειώνει. Ένας παίκτης που θέλει να αποδεσμευτεί θέλει να βρει τον καλύτερο δυνατό προορισμό, να υπάρξουν συνισταμένες οικονομικές με τις άλλες ομάδες, να μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή με τον Παναθηναϊκό και ψάχνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Προφανώς θα γίνουν, είναι αρκετοί παίκτες, είναι χιλιογραφή, χιλιοϋποθή και οι παίκτες είναι, για να μην είναι συνέχεια τα ίδια. Μια ομάδα πρέπει και να δίνει και να παίρνει, δεν μπορεί μόνο να δίνει. Είναι κοινή λογική, ειδικά με το Financial Fair Play. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αφού έχει ενισχυθεί και αφού έχει ρίξει βάρος, είναι αλήθεια, αυτές τις δύο εβδομάδες περισσότερο στο θέμα των αποδεσμεύσεων, βάζει και ένα-ένα τα κομματάκια στο puzzle για να συμπληρώσει το ρόστερ που θέλει ο Νίστρου, που οραματίζεται. Λείπει ένα κομμάτι, θεωρώ, που μπορεί να κινηθεί για κάτι δυνατό και ο Παναθηναϊκός στο 8, για ένα παίχτη δηλαδή που μπορεί να κάνει τη διαφορά, να φέρει άλλα πράγματα. Έχει έρθει σε δεύτερη εισαγωγικά μοίρα, σε πρώτη είναι, αλλά σε δεύτερη ελέγχου των αγωνιστικών υποχρεώσεων και του Λιβάη Γκαρσία που ήταν στο προσκήνιο κτλ. Και πηγαίνουμε τώρα σε μια διαδικασία όπου μέχρι τέλος του μήνα πιστεύω μπορεί να έχουμε και κάποια εξέλιξη. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός, έχει τα ραντάρ ανοιχτά για αυτό το κομμάτι. Από την άλλη όμως είναι φουλ ικανοποιημένος, γιατί και ο Κοτσόλης έχει κάνει πάρα πολύ γρήγορες κινήσεις και μεθοδικές. Και ο Νίσουρου βλέπει να ικανοποιούνται τα θέλω του. Άρα και αυτός πρέπει να είναι ικανοποιημένος. Και η διοίκηση βλέπει ότι γίνεται καλή δουλειά και υπάρχει ένας άνεμος γενικά θετικότητα στον Παναθηναϊκό αυτήν την εποχή. Έχει κάνει, φυσικά έχει μπει πολλωστή φορά το χέρι βαθιά τσέπη, τίποτα δεν έχετε τσάμπα. Έτσι. Λέμε για παίκτες, οκ, okay, πανηγυρίζω κόμμους, αλλά δεν έχονται για τουρισμό εδώ και δεν έχονται τσάμπα σίγουρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι λειτουργεί όλα τα γρανάζια του μηχανισμού καλά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει καλή επικοινωνία εσωτερικά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Οπότε αυτονότητα πηγαίνει και καλά το πράγμα. Έχει μπει το νερό στα βλάκι και θα δούμε πώς θα κυλήσει στη συνέχεια.
0: Ωραία, Νίκο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Νίκος Παγκάκης. Λοιπόν, πάμε break. Αθλητικό δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παίκτης της ΧΑΛ και επίσημα Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031 με τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό που θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, να γίνεται η πιο δαπανηρή στην ιστορία της αγγλικής ομάδας. Είμαι έτοιμος να προσφέρω τα πρώτα λόγια του 23χρονου τερματοφύλακα. Όλη η οικογένεια του θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου, το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Τους Φαντρόγγελεν και Πελίστρη προορίζει στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ για το μάτς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Τις επόμενες ώρες στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία με τον 28χρονο επιθετικό να δηλώνεται στην Ευρωπαϊκή Λίστα των Πράσινων όπως και ο Ντέσερτς. Σημαντική εξέλιξη για το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, καθώς η ΠΑΕ κατέθεσε την αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας. Στις 7 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης για ιατρικά και υπογραφές. Φουλάρι για φόρο δικέφαλος του Βορρά, ενώ θα κινηθεί και για αμυντικό χαφ. Σήμερα κρίνεται του Ζίβκοβιτς για το πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ. Στροφή στη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία κάνει ο Ολυμπιακός μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αγωνία για Ρέτσο που αποχώρησε με πρόβλημα στον Αστράγαλο. Επαφές για τον 23χρονο μέσο της Σαντάντερ Γκουστάβο Πουέρτα ξεκίνησαν οι Ερυθρόλευκοι με τους Ισπανούς να κοστολογούν στα 10 εκατομμύρια ευρώ τον διεθνή Κολομβιανό. Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης η ΑΕΚ με τον 24χρονο χαφ να βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Σε άλλη λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας στρέφεται η ένωση μετά τον Αβάγιο με τον Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος καταλήγει στην Εντχόφεν. Την Πέμπτη η επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Μαρκό Νικολίτς. Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Άρη έκανε χθες ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ. Φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό θα δώσουν σήμερα οι Κίτρινοι στις 7.30 στο Κλάνης Βικελίδης. Εκτός για μία εβδομάδα ομορών, 2 με 3 ΟΤΙΑΜ, σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Κουαμέ λόγω ενοχλήσεων στους οπίστιους Μυριαίους. Φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου αντίστοιχα θα δώσει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Telecom Center εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την προηγούμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει τις κλήσεις ο Βασίλης Πανούλης. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το Περιστέρι Μπέτσον, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέιλεν Φίντς, ο οποίος υπέγραψε για έναν χρόνο. Την περσινή σεζόν, ο 27χρονος Αμερικανός γκάρντ αγωνίστηκε στη γερμανική Βόνη, έχοντας κατά μέσο όρο 12,9 πόντους, 1,8 rebound και 3,8 assist. Στην Κωνσταντινούπολη έφτασε πριν από λίγο ο Μοχάμεντ Σαλάχ με ιδιωτικό τζετ από τη Μύκονο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Τραμζονσπορ. Ο Αιγύπτιος επιθετικός θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει για 2 χρόνια με αιτήσιες αποδοχές στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις ανακοίνωσε η Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Γερμανός έντερ δεν ενεργοποίησε τη συμφωνία που είχε με τη Βιλερμπάν λόγω των οικονομικών προβλημάτων της γαλλικής ομάδας, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους πρωταθλητές Ισραήλ. Παίκτης της Arsenal θα πρέπει να θεωρείται ο Μπρούνο Γκιμαράες. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι κανονιέρδες ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Νιούκασλ για την απόκτηση του Βραζιλιάνου Μέσου, με το κόστος της μεταγραφής του να ξεπερνά τα 85 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ιταλία θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Φράνκο Μασταντουόνο. Η Φιωρεντίνα έρθε σε συμφωνία με την Ρεάλ Μαδρίτης για τον μονοετή δανεισμό του 19χρονου Αργεντινού Μέσου, ο οποίος θα επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι στη Βασίλισσα, καθώς δεν ορίστηκε οψιόν αγοράς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Το γύρισμα στο πίσω δοκάρι. Μίκλαν η κεφαλιά 1-1. Ο Παναθηναϊκός με τον Μίκλαν από όλους τους παίκτες, αν το πιστεύετε, με κεφαλιά ισοφαρίζει. Και είναι το 56ο λεπτό.

Είμαστε εδώ, Big Wins FM 94,6, παρόλα μέχρι και τις 2 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο να ρυθμίζει ήχους, να βάζει μουσικές, να κάνει τα πάντα. Η Αναστασία Βουζουνάκη οργανώνει την παραγωγή, Μανώλης Μπουσουλάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα έχουμε και Γιώργο Τσανάκα να τα συζητήσουμε και τα χθεσινά. Και όχι μόνο, και το πώς προχωράει ο Ολυμπιακός με τα γραφικά. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος με λίγο τσαλίκι αποχαιρέτησε Κωνσταντίν Τζολάκη. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Τζολάκης εδώ και περίπου μία ώρα και επίσημα παίκτης της ΧΑΛ. Ανακοινώθηκε από την αγγλική ομάδα και οι Πειραιώτες εξέδωσαν μια πολύ συγκινητική ανακοίνωση. Θα σας διαβάζω. 8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα τιμή. Όλη η οικογένεια του θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.

Ο οποίος Κωνσταντής γεννιόταν τότε, περίπου, όταν έβγαινε το track από Τσαλίκη. Λοιπόν, κάθε επιτυχία στο Κωνσταντή Τζολάκη στην ΧΑΛ. Κατά τα άλλα, διαβάζω εδώ πέρα ότι πηγαίνει εξαιρετικά η διακίνηση των εισιτηρίων για τον τελικό του Super Bet Super Cup, που είναι σε πολύ λίγες μέρες, είναι την επόμενη Τετάρτη, σε μία εβδομάδα από τώρα, στο Παγκρίτιο Στάδιο, περίπου 10.000 κομμάτια. Έχουν κάνει η Δευτέρα.

Έτσι, ναι, μπάλα με τα μουσικής γίναμε, που λέει και ο Σταύρος. Κατά τα άλλα, έχει τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο και το πράγμα με τα γραφικά στο εξωτερικό κινείται full. Εδώ είχαν γίνει πραγματάκια και καλά πραγματάκια κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου, που βέβαια λόγω του ότι ήταν και διευρυμένη φέτος η μορφή του, ήταν αναγκασμένες οι ομάδες λίγο να ξεκινήσουν πιο νωρίς από το συνηθισμένο. Πάντως, όσο πάνε οι μέρες, όσο προχωράνε, τόσο πιο πολλές μεταγραφές ολοκληρώνονται. Σήμερα ολοκληρώθηκε, όχι επίσημα, αλλά συμφωνήθηκε η μετακίνηση του Γκιμαράες από Newcastle σε Arsenal, έτσι συμπαίκτης πλέον του Τζόλι, όταν ολοκληρωθεί. Και είναι ακόμα μία μετακίνηση στην Αγγλία με πάρα πάρα πολλά εκατομμύρια σε ό,τι έχει να κάνει τα χαφ. Πολλά χαφ έχουν μετακινηθεί με δεκάδες εκατομμύρια, κοντά στα 100. Του Γκιμαράες είναι περίπου 85, και μάλιστα με αυτή τη μεταγραφή η Newcastle θα γίνει η ομάδα με τα περισσότερα εκατομμύρια σε έσοδα από μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι. Θα προσπεράσει την Άστον Βίλα, θα είναι πρώτη μόνη. Έχει δώσει ήδη τον Άλλη, θυμίζω, καμιά 100 εκατομμύρια. Στην Τότεναμ έχει δώσει και στην Μπαρτσελώνα τον Γκόρντον με περίπου 80 εκατομμύρια. Πολύ πράγμα δεν έχει πάρει, ή τουλάχιστον το έχει καταμερίσει σε αρκετούς παίχτες,

δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά θα το ρωτήσω τον Τζακ αργότερα. Μου λέει ο φίλος ότι όταν είχε φύγει ο Ντέμις από την ΑΕΚ, είχε βάλει σκορ ή ώρα, κάποια εφημερίδα τέλος πάντων, που πρόσκειται στο ρεπορτάζ της Ένωσης, το ίδιο κομμάτι το δεν υπάρχουν. Αντίο στο δρόμο μας, θα το ρωτήσω γιατί όχι. Λέει ο Χρήστος, Χρήστος Αεκάρα. Λοιπόν, πάμε break να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε με Γιώργο Τσανάκα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Τσανάκα να τα πούμε και για τα χθεσινά, την εμφάνιση του Ολυμπιακού και βεβαίως πώς προχωράει με τα γραφικά. Και όχι μόνο. Έλα, Γιώργο, τι γίνεται.
1: Γεια σου, Μανώλη, μην κάνεις.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ήταν ένα αποτέλεσμα, εντάξει, εγώ το κρίνω κακό. Εντάξει, το καλύτερο να κερδίσει ασφαλώς. Θα σταθώ λίγο στην αρχή σε κάτι που δεν στέκεται αρκετό κόσμο. Γιατί, εντάξει, okay, είναι λογικό να συσσαγωγικά παρασύρεται ο κόσμος και ο καθένας έτσι από την όχι καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Το καλό, εγώ θα πω, το θετικό ήταν ότι ο Ολυμπιακός κράτησε το 0 μια ομάδα που πέρυσι ήταν η δεύτερη καλύτερη επίθεση της Ολλανδίας. Βάλε κάπου στα 80 γκολ στο πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι την κράτησε το 0 και νομίζω ότι δεν δέχτηκε πάρα πολλές κλασικές ευκαιρίες ή κάτι αντίστοιχο νομίζω για να έχει την γκολ. Το καλοκαίρι πολλές φορές πρέπει εκεί να εστιάζουμε και λίγο. Γιατί πολλοί κοιτάζουμε την επίθεση, διότι η ομάδα δεν σκόραρε. Ναι, ασφαλώς δεν σκόραρε για ένα παιχνίδι και είχε, πώς να το πω, δεν είχε πολλές ευκαιρίες, δεν πάραξε πολλές ευκαιρίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον τώρα στα προβληματικά πρέπει να στέκεσαι αρχικά στο αμυντικό κομμάτι, να μην δέχεσαι φάσεις, να μην δέχεσαι γκολ και μπροστά θα το βρεις κάποια στιγμή νομίζω. Έτσι παίρνεις και τις προκρίσεις. Αλλά όπως και να το κάνουμε η εμφάνιση δεν είναι και καλύτερη δηλαδή, έτσι. Και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει αρκετά ο προπονητής εν ώψη του επαναληπτικού σε 6 μέρες από σήμερα στην Ολλανδία. Γιατί δεν είναι ένα γήπεδο και ένα μάτς που θα προσπαθήσουν οι Ολλανδοί να επιβληθούν, να πιάσουν ρυθμό. Είδαμε και στο διάστημα το 46-60, 50-60, 51-61 εκεί κυρίως θα πω εγώ, που ανέβασαν ταχύτητα οι Ολλανδοί ότι δυσκολεύτηκε πολύ ο Ολυμπιακός. Και δέχτηκε μια πολύ έντονη πίεση που ίσως και να ήταν ένα διάστημα που έδειχνε ότι είναι κοντά το, πιο κοντά το 0-1 παρά το 1-0. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Και ευτυχώς εκεί νομίζω παρενέβη σωστά ο προπονητής πολύ γρήγορα. Τώρα στο 57-58.
0: Που δεν το συνηθίζει κάνει, αυτό με τη Λίμπαρ.
1: Να έχει κάνει ήδη 4 αλλαγές. Ναι. Ναι, δεν το συνηθίζει. Και νομίζω ίσως ήταν και μια παραδοχή ότι το αρχικό σχήμα που κατέβασε δεν του βγήκε πλήρως. Διαφωνώ εγώ με την αλλαγή του Ρόκα. Θεωρώ ότι από τους τρεις μεσοδιετικούς ήταν ο λιγότερο κακός και ο πιο δραστήριος.
0: Εγώ στην αρχή αναρωτήθηκα αν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν πρόκειται κάτι τέτοιο. Έτσι.
1: Όχι,
0: ήταν τακτική.
1: Όχι, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Απλά ήθελα να βάλει τον Ζέλσον και αποφάσισε ο προπονητής να αλλάξει τον Ρόκα. Αλλά είχε και ο Ολυμπιακός αρκετούς παίκτες σε κακό φεγγάρι. Δηλαδή ο Ροντινέ δεν ήταν καλά χθες. Ο Τσικίνιο νομίζω μπορεί να είναι και χειρότερο στο γηπέδο. Που ξέρουμε πόσο καλός ποδοσφαιριστής και πόσο επιδραστικός είναι για τον Ολυμπιακό Τσικίνιο, αλλά χθες πάλι δεν. Και το πώς τελείωσε ο Ολυμπιακός το μάτς νομίζω απαντάει σε πολλά ερωτήματα και για το πώς πρέπει να ξεκινήσει το επόμενο Μανώλη. Δηλαδή ο Πιρόλα νομίζω αδιαμφισβήτητα πρέπει να είναι βασικός. Από τη στιγμή που μπήκε ο Πιρόλα στο παιχνίδι νομίζω ο Ολυμπιακός δεν δείχθηκε φάση μετά. Και έφτιαξε πολύ την αμυντική λειτουργία ο Ιταλός που ξέρουμε πόσο καλός είναι. Έχει εξήγηση το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε και ξεκίνησε ο Κάρμο. Γιατί ήθελε να παίχνει ο προπονητής όπως ο Κάρμο που έχει την καλή τη μεγάλη μπάλα και πολλές φορές τη διαγώνια για να σπάει το pressing των Ολλανδών. Οι Ολλανδοί πρέσαραν ψηλά, πολύ ψηλά χθες. Ειδικά τα στόπερ του Ολυμπιακού πολλές φορές και δεν πήραν το φιλέ για να τους υποχρεώσουν σε μεγάλες μπάλες. Αλλά όσο περνούσε το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το είδες Μανώλη, ότι άρχισε να χαμηλώνει λίγο σε μέτρα. Γιατί ήξεραν ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μπορεί εύκολα να διασπάσει την αμυντική του γραμμή, όπως και έγινε. Είσοδος του Ζέλσον, είσοδος του Ζώτα, είσοδος του Πιρόλα, άλλαξε πολύ τον Ολυμπιακό. Τον έκανε και πιο σφιχτό από την αμυντικά, αλλά και λίγο πιο επικίνδυνο και πιο δραστήριο στο επιθετικό κομμάτι. Νομίζω ο Πιρόλα, ο Ζώτα, ο Ζέλσον είναι παίκτες που θα πρέπει και θα είναι βασικοί στο δεύτερο μάτς. Αλλά θα πρέπει λίγο και ο προπονητής να αρχίσει να δείχνει λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη και στους νέους. Βάλε Ζώτα, βάλε Γκουστάβο Σά και διάφορους ακόμα ποδοσφαιριστές. Ναι, δεν έχει χαφ, γιατί είχε καθυστερήσει ο Ολυμπιακός σημαντικά έτσι, να αποκτήσει έναν μέσο που θα του κάνει διαφορά. Είχε και την ατυχία να μην έχει το Σιφιόν στο 100%, να μην έχει τον Έσε καθόλου. Και αυτό θα είναι και το μεγάλο στοίχημα εν ώψη της Ρεβάνς επίσης. Δηλαδή να έχει έναν από τους δύο χαφ έτοιμο.
0: Γιώργο, εμένα το χθεσινό, δεν ξέρω αν ολοκληρώσες.
1: Απλά αυτό ήθελα να σου πω, ότι νομίζω ότι αν είχε καλά και τον Έσε και τον Σιφιόνου, ίσως να ήταν αυτό το βήμα που θα ξεκινούσε χθες.
0: Και το οποίο ενδεχομένως να βοηθούσε και λίγο παραπάνω στις δεύτερες μπάλες, επειδή αυτό ήταν και τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Το γέμισμα από πίσω, από τον Πόποβιτς προς Ελκαμπή, και εκεί πέρα κάποιες δεύτερες μπάλες θα μπορούσε να έχει πάρει παραπάνω με αυτούς τους δύο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι ήθελες να μου πεις, νομίζω.
0: Ναι, το χθεσινό, εμένα ξέρεις τι απορία μου γέννησε. Επειδή είχαμε ακούσει και τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να λέει ότι έχουν δουλευτεί και άλλοι τρόποι, πέρα από σέντρες, πέρα από τα γεμίσματα κτλ. Οκ, πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι τώρα τα προκριματικά δεν βοηθούν για έναν τόσο διαφορετικό τρόπο. Το αποτέλεσμα έχει πάνω απ' όλα σημασία. Απλώς το δικό μου ερώτημα έχει να κάνει με το ότι αν αυτός ο τρόπος ο διαφορετικός θα έρθει με την απόκτηση ενός ή δύο χαφ, δεν ξέρω και εγώ πόσο, στο 8.
1: Κοίτα, για να μην κοροδευόμαστε μεταξύ μας, διότι θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει τελείως ο τρόπος του προπονητή. Αυτός είναι ο τρόπος του, καλός ή κακός, και ανάλογα και με τα εργαλεία που είσαι χέρι του προσαρμόζεται. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να κάνει κάποιες προσαρμογές, δηλαδή με την είσοδο κάποιων χαφ, όπως ο Έσαι ή ο Σιπιόνι, που μπορούν να πάρουν την πρώτη μπάλα από τα στόπερ, έτσι. Και χαμηλώνουν πολλές φορές το γήπεδο για να το κάνουν αυτό. Η προσθήκη ενός ακόμα χαφ πιο μπαλά του, η είσοδο στην 11 του Γκουστάβο Σα, ακόμα και του Φορτούνι, εγώ λέω, του Ζώτα Σίλβα, αυτών των παιχτών, μπορούν να κάνουν τον Ολυμπιακό να είναι λίγο διαφορετικό στον τρόπο παιχνιδιού του. Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει δεύτερες μπάλες. Το θα κυνηγήσει το pressing, θα κυνηγήσει το άμεσο ποδόσφαιρο, είναι δεδομένο. Απλώς ξέρεις μετά θα είναι λίγο διαφορετικό στον τρόπο παιχνιδιού του. Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει δεύτερες μπάλες. Το θα κυνηγήσει το pressing, θα κυνηγήσει το άμεσο ποδόσφαιρο, είναι δεδομένο. Απλώς ξέρεις.

0: θέλει, νομίζω, περισσότερη ξυπνάδα στο δεύτερο μάτς. Τις γραμμές και τις αποστάσεις να μειωθούν. Και σίγουρα να ανεβάσει το δεύτερο μισό και κοντά στην περιοχή περισσότερους παίκτες ο Ολυμπιακός.
1: Και ψυχραιμία θέλει και υπομονή, διότι τώρα οι Ολλανδοί θα παίζουν ακόμα παραπάνω χωρίς καμία, ξέρεις, κανένα φόβο. Ο προπονητής τους έλεγε ότι είναι το φαβορί πλέον. Δεν ξέρω αν νιώθουν όντως φαβορί. Πάντως δεν βλέπουν να έχουν κάποιο άγχος. Είναι μια ιστορική ευκαιρία.
0: Το τελευταίο σύρημα χθες έφερε έντονες επιδοκιμασίες. Όχι αποδοκιμασίες, επιδοκιμασίες
1: από τους Ολλανδούς.
0: Ναι, το πανηγύρισαν σαν να κερδίσανε. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν. Εντάξει, είναι μια καλά δουλεμένη ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα, ναι, ασφαλώς, έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά είδαμε ότι όταν ανεβαίνει ψηλά στο γήπεδο αφήνει πολλούς χώρους. Στο πρώτο ημίχρονο ο Καμπή φύγε 4-5 φορές στην πλάτη της άμυνας, στα πλάγια βέβαια, αρκετές φορές. Αλλά δεν ανταπεξήλθε ο Ολυμπιακός στην δύναμη, νομίζω, των Ολλανδών, και ορισμένες φορές δεν ανταπεξήλθε και στην ταχύτητα. Έδειχνε να είναι ένα κλικ πιο αργός από την αντίπαλη ομάδα, ίσως να ήταν πιο φρέσκια η αντίπαλη ομάδα. Γιατί η προετοιμασία που γίνεται πολύ δυνατή στον Ολυμπιακό. Και γιατί έχει εγγυημένη Ευρώπη, το ξέρουμε έτσι, ότι θα παίξει σίγουρα Europa League για να αποκριθεί ο Champions League. Και νομίζω ο προπονητής στόχευσε στην ομάδα να πάει, να έχει μια πολύ καλή φυσική κατάσταση όλη τη σεζόν. Να μην είναι δηλαδή, μπορεί να μην είναι τόσο φρέσκια τώρα, όσο χρειάζεται πολλές φορές. Και αυτό είναι κάτι που, ξέρεις, είναι και στον προπονητή τα χέρια του τρίπος. Δηλαδή κάποιοι προπονητές θα πάνε λίγο πιο χαλά στην προετοιμασία για ένα πολύ φρέσκια ομάδα τώρα, με τον κίνδυνο να βγάλουν κάποια προβλήματα στη συνέχεια. Ο Μεντιλίμπα Ρίδεμος δεν το έκανε αυτό. Και είδες ότι έβγαλε Ολυμπιακό ζητήματα αμυγικά, έβγαλε κούραση, έβγαλε πιο βαριά πόδια.
1: Του Ρέτσο δεν ήταν μυϊκό έτσι, ήταν στον Αστράγαλο αυτό που.
0: Αστράγαλο. Ακριβώς, στον Αστράγαλο.
1: Έχουμε κάνει ένα update.
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι ακόμα. Θεωρώ ότι ίσως να είναι και λίγο δύσκολο να παίξει ρεβάν. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να το περιμένουμε έτσι και τις εξετάσεις να γίνουν για να είμαστε σίγουροι, αλλά. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Πάντως ο Σμαϊλόβιτς με τον Πιρόλα ανταπεξήλθαν πολύ καλά όταν μπήκανε και οι δύο. Έχασε και ο προπονητής μια αλλαγή με τον Ρέτσο.
1: Ναι. Ίσως βλέπαμε λίγο Φορτούνι,
0: ναι. Νομίζω Φορτούνι θα βλέπαμε. Έτσι πιστεύω ότι του Ροντινέη που έβγαλε 90 λεπτό στα εκτρέμ. Νομίζω ότι αντί να περάσει τον Μαθαίο στο μάτι θα μπορούσε εκεί να έχει γλιτώσει μια αλλαγή ο προπονητής. Δηλαδή αντί του Σάλιακα να έμπαινε Φορτούνι ή ο Σά και να ψηφορούσε ο Ροντινέη. Αλλά πλέον ο προπονητής λέει ότι το Ροντινέη μόνο σαν εκτρέμ. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Θα μπορούσε εκεί να γλιτώσει μια αλλαγή. Mm-hmm. Αντί δηλαδή να αλλάξει και δεύτερο μπακ, να αλλάξει δύο αμυντικούς δηλαδή στους τέσσερις. Θα μπορούσε εκεί να κάνει μια εσωτερική αλλαγή. Γενικότερα εντάξει, μου προξένησε μια εντύπωση η αρχική εντεκάδα, κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, από ποια άποψη, ότι οι 5-6 από τον άξονα και μπροστά ήταν οι ίδιοι με πέρυσι. Ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε προβλήματα στη δημιουργία και οι 5-6 ήταν οι ίδιοι, οπότε δεν περίμενα πολλά περισσότερα στη δημιουργία και ο Ολυμπιακός το πρώτο μισάωρο δεν είναι κακός σε θέμα εντάσεων, σε θέμα ελέγχου του αγώνα και του ρυθμού, αλλά είχε πρόβλημα έτσι, στην δημιουργία. Όλα αυτά νομίζω είναι πράγματα που ο προπονητής τα ξέρει και τα έχει εντοπίσει και τα είδε και στο δεύτερο μήκρο με τις αλλαγές ότι άλλαξε λίγο η συμπεριφορά της ομάδας. Είδαμε ότι και ο ίδιος ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου για την εντεκάδα και είπε ότι δεν έχει κάποιο κόλλημα με κάποιον ποδοσφαιριστή. Προσπαθεί να βάλει τους πιο έτοιμους παίκτες. Φαντάζομαι πως ήταν η μια απάντησή του και για τον Γκουστάβο Σα. Γιατί είπε ότι έχουμε κάποιους παίκτες που ήρθαν τώρα πρόσφατα και έχουν κάνει λίγες προπονήσεις για τον Πορτογάλο. Το εννοούσα αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο και πρέπει ο προπονητής να επιθεθεί κάποιους ποδοσφαιριστές λίγο περισσότερο, καινούριους ποδοσφαιριστές εννοώ. Γιατί αναγκαστικά στα προκριματικά θα τους χρειαστεί αυτούς τους παίκτες κι άλλο. Υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό το γεγονός ότι δεν έχει έρθει ακόμα χαφ στον Ολυμπιακό και αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Βγήκε κι άλλο όνομα χθες,
0: Ναι, του
1: Πουέρτα.
0: Πουέρτα του Κολομβιανού, ένα πάρα πολύ καλό χαφ, αλλά και μια υπερβολικά δύσκολη περίπτωση εγώ θεωρώ. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε μια πρώτη διαπραγμάτευση με την Σαντάντερ, την ομάδα του την Ισπανική. Είναι ένας παίκτης που θέλουν πολλά ευρωπαϊκά κλαμπ. Δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση για τον Ολυμπιακό.
1: Ήταν βασικός και αναντικατάστατος στο παγκόσμιο κύπελλο με την Κολομβία που. Εντάξει, δεν προχώρησε τελικά, αλλά είχε ομαδάρα έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό. Νομίζω ότι η Μανώλη είναι μια περίπτωση που ξέρει.

0: ξεκινάει τη διαπραγμάτευση και την κουβέντα η Σαββαντέρα, το εγώ τα 13 εκατομμύρια. Mm. Δεν βλέπω πιο χαμηλά να ξεκινάει. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει ένα χαφ, ένα κεντρικό χαφ που θα του αλλάξει πολύ και το παιχνίδι του και θα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Πουέρτα είναι μια τέτοια περίπτωση. Και μένει να δούμε σύντομα, γιατί δεν πιστεύω ότι οι υποθέσεις του αριστερού μπακ και του χαφ και μετέπειτα του center forward θα τραβήξουν πάρα πολύ για τον Ολυμπιακό, γιατί τους έχει ανάγκη. Ναι, μεν δεν θα παίξουν στη ρεβάν, αλλά θα πρέπει να έρθουν σχετικά νωρίς ώστε να κάνουν κάποιες προπονήσεις για να είναι έτοιμοι, εφόσον ο Ολυμπιακός περάσει στα play-off, να είναι έτοιμοι για την επόμενη φάση.
1: Γιώργο, το ξέρω ότι είναι πολλά τα εκατομμύρια και για Πουέρτα και για Μπρανκάσα. Απλώς επειδή είναι πολλά και τα ονόματα, εσύ βλέπεις στο τέλος να γίνεται απόκτηση δύο χαφ με αυτό το ρόλο εννοώ. Πάνω κάτω.
0: Θα σου πω, ο προπονητής νομίζω αυτή τη στιγμή θέλει έναν χαφ που να παίζει κυρίως το 8. Νομίζω ότι στο τέλος του καλοκαιριού ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό να πάρει δύο μέσους. Mm. Είναι πολύ πιθανό να πάρει δύο μέσους. Αν θες την άποψή μου, ο Ολυμπιακός χρειάζεται δύο μέσους αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να δούμε αν θα γίνουν οι δύο μέσοι. Ο ένας είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτηθεί και άμεσα για τον Ολυμπιακό, όπως είναι ανάγκη να αποκτηθεί και ένας αριστερός μπακ. Ο Μπρούνο πήγε καλά, δεν πήγε άσχημα χθες, παρότι είχε έναν από τους καλύτερους παίχτες, τον Ουαΐσα, έτσι.
1: Ναι, τον οποίο τον έχανε λίγο στο ξεκίνημα, αλλά μετά άρχισε να τον βρίσκει.
0: Ακριβώς. Και βέβαια να δούμε πως είναι και ένα emergency revanche, γιατί ο ένας ο στόπερτης, ο Ολλανδοαμερικανός, ξεχνάω τώρα το όνομά του, είναι στο 40 της PSV και θέλει να τον πάρει και τον Ουαΐσα πιέζει να τον πάρει Φέγενορντ. Έχουμε χάσει ήδη και τον Ιάπωνα, τον καλύτερο τους παίχτη, ναι, τον Σάνο. Να δούμε πως θα είναι και η Ναϊμέγεν έτσι στην revanche. Πολύ επικίνδυνη ομάδα πάντως. Το καλό για τον Ολυμπιακό ήταν ότι για κάποιο περίεργο λόγο δεν τελειώνουν εύκολα φάσεις, δηλαδή.
1: Ναι, ότι έμπαιναν περιοχή και δεν σούταραν.
0: Ναι, ήταν σαν να ήθελα να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα ορισμένες φορές. Αυτό εντάξει βόλεψε. Αλλά σίγουρα παραμένει μια επικίνδυνη και πολύ δύσκολη ομάδα, την οποία πάντως κατά την άποψή μου ο Ολυμπιακός μπορεί να δεν περάσει, εφόσον παρουσιάσει το γνωστό καλό εκτός έδρας σε αυτό του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εκτός έδρας ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, τον έχουμε δει, εκεί που βρίσκει χώρους, και θα πρέπει να φανεί και στην Ολλανδία. Αρκεί να διαβάσει καλά και το παιχνίδι της Ναϊμέγγιν. Είδαμε χθες, ο καλύτερος παίκτης της Ναϊμέγγιν για μένα χθες Μανώλη ήταν ο τερματοφύλακας. Εξαιρετικός ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, πολύ μακριά από την περιοχή να παίζει διαρκώς.
1: Πολύ είναι λίγο ρηψοκίνδυνος.
0: Ρηψοκίνδυνος βέβαια. Ναι.
1: Και αυτό με τον Ολυμπιακό, αν κάνει το καλό του pressing, μπορεί να το αξιοποιήσει.
0: Ακριβώς.
1: Πήγε ο Ελκαμπή κάπου μια-δύο περιπτώσεις να το κάνει.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για Σαλάχ Εντίν.
0: Για Σαλάχ Εντίν δεν έχει απορρίψει τον Ολυμπιακό Σαλάχ Εντίν, αλλά έχει ζητήσει περισσότερο χρόνο. Έχει ζητήσει παραπάνω χρόνο. Νομίζω αυτό που πληροφορούμαι εγώ είναι ότι ο Μαροκινός περιμένει κάτι από την Ισπανία, Μανώλη. Mm. Περιμένει μια πρόταση ηθοποιητική από την Ισπανία σύντομα. Γι' αυτό και τον Ολυμπιακό το περίμενε το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός γι' αυτό κοιτάζει και άλλες λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας.
1: Εμείς έχουμε μείνει στο ότι ο Ολυμπιακός και ο Ρώμα τα έχουν βρει και περιμένουμε απάντηση από Σαλάχ Εντίν, έτσι.
0: Ναι. Στην πρώτη επαφή που είχε γίνει, ο παίκτης είχε δώσει το OK ο Ολυμπιακός να κάνει μια διαπραγμάτευση με την Ρώμα. Αλλά βλέπουμε ότι πλέον ο ίδιος έχει τον Ολυμπιακό λίγο σε περίμενη. Θέλει, έχει ζητήσει και άλλες μέρες διορία για να δει αν θα του έρθει να πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα. Είμαι 100% σίγουρος από αυτό που μαθαίνω ότι είναι την Ισπανία η πρόταση που περιμένει.
1: Ωραία. Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργος Τσανάκας, αναλυτικότατος. Πάμε σε break, το φάγαμε το πολιτικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Όλα σε θυμίζουν.
3: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2. Παρέουλα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρυθμιστή του και τις μουσικές επιλογές. Στην Αναστασία Βοσνάκη να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα πάμε και σε Γιώργο Τσακίρη να τα πούμε για την ΑΕΚ. Προς το παρόν, διαβάζω εδώ και στο site sportpavlefm.gr. Μάλιστα, η Απαυλίδη, όπου από χθες προχθές έχουμε δει τον μπάσιμο της Φενέρ για τον Έλληνα Φορ. Η Μπενφίκα λέει ζητάει από 50 έως 70 εκατομμύρια. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσά που διαβάζαμε τις πρώτες μέρες, δεν λέω, okay, υψηλά ήταν, αλλά δεν φτάνουν στα ποσά που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια που έχουν πάει στον Θεό και τα οποία, okay, αξίζει ο Παυλίδης μέχρι ένα σημείο. Δεν λέω να βάρει 100 εκατομμύρια η Μπενφίκα, αλλά εντάξει, τα 40 που ακούγονταν και τα 50, εκεί ιστόριο είναι. Έχει κάνει εξωπραγματική ζεζόν πέρσι ο Παυλίδης, έτσι. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, θα είναι κρίμα να πάει Τουρκία. Θέλω να πω να την εξαργυρώσει πηγαίνοντας στο τουρκικό πρωτάθλημα με κάθε σεβασμό στους γείτονες. Βέβαια, η είδηση που με συγκινεί διαβάζοντας επίσης το site είναι αυτή που αφορά τον Μέση και την Μπαρτσελόνα, όχι τον ίδιο, τον Λιονέλ, αυτόν καθ' αυτόν, αλλά το γιο του. Τον Τιάγκο, ο οποίος φαίνεται να έχει πάρει λίγο από το ταλέντο του πατέρα και το λίγο αρκετό είναι για να κάνει καριέρα. Βέβαια, δεν έχει πάρει το πόδι το αριστερό. Από ό,τι έχω τσεκάρει στα βίντεο, ο δεξιοπόδαρος είναι. Είναι μια ύβρις αυτή να λέγεις εμέσως και να είσαι δεξιοπόδαρος, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ τάλαντος και το ζητούμενο εδώ σε ό,τι έχει να κάνει με την είδηση αφορά την μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα. Εντάσσεται στις ακαδημίες της Μπάρτσα, δηλαδή στην θρυλική μασία. Άντε και στον πατέρα. Όχι για μασία, για την Μπαρτσελόνα. Θα είναι κρίμα. Θα είναι κρίμα να ολοκληρώσει κάπου αλλού την καριέρα του. Okay, εδώ που έχει πάει το πράγμα, μάλλον άλλου θα την ολοκληρώσει, στο Μαϊάμι. Αλλά έτσι όπως τον είδαμε με την Αργεντινή, δεν ξέρω αν τα κάνει όλα αυτά επειδή φοράει το εθνόσημο και δίνει του κάτι παραπάνω. Αλλά μια χαρά θα μπορούσε. Μια χαρά θα μπορούσε και όχι απλά για ένα χρόνο και για δύο χρόνια. Να κλείσει όπως του πρέπει αυτή την αδιανόητη καριέρα που έχει κάνει.

Μας ξενερώνει τώρα και η Μίλαν και η Ίντερ, κυρίως η Μίλαν. Ψιλοαλλαγές έχει βάλει στο φιλικό που ξεκινάει σε περίπου 17 λεπτάκια. Θυμίζω, στην Αυστραλία το παρακολουθούμε, το χαζεύουμε. Nova Sports Prime, Derby de la Madonnina, Μίλαν Ίντερ. Αλλαγές κυρίως η Μίλαν. Πιο βασικούς η Ίντερ, βλέπω και Παβάρ και Μπαστόνι και Μπαρέλα. Ντι Μάρκο φυσικά.

Να το σκεφτόνται. Εδώ για τσακίρι ερώτηση. Αν θα πάρουμε δεξιμπακ. Για να δούμε. Κάτι θα κάνει. Κάτι θα κάνει η ΑΕΚ. Κάτι παραπάνω θέλω να πω από αυτό που περιμένουμε. Έτσι πιστεύω. Εξάλλου και ο Νίκολιτς αυτό είπε. Αν προκύψει κάτι καλό, θα κινηθεί η Ένωση.

Είμαι στο Τζακ και αφού τα λέμε για το εξωτερικό, μια είδηση που μου μετέφερε πολύ νωρίτερα ο Παναγιώτης Κεφαλάς, η αλήθεια είναι, αλλά είναι σημαντική. Έχει να κάνει με τις κίτρινες κάρτες του χρόνου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μια αλλαγή από τις πολλές που έχει πάρει το τελευταίο διάστημα η UEFA. Λοιπόν, πλέον, καταρχάς δεν θα υπάρχουν κάρτες που θα μεταφέρουν παίκτες από τα προκριματικά στην League Phase. Okay, αυτό είναι... έτσι και λίγο δεδομένο. Από εκεί και πέρα θα μαζεύουν κάρτες μέχρι τις 4. Θέλω να πω ότι στις 4 θα υπάρχει η ποινή. Ενώ παίρνεις 4 κάρτες και δεν παίζεις στον επόμενο αγώνα. Μέχρι πρώτη ενός ήταν στις 3. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία και τα half και τα stopper για να κλαδεματάκι παραπάνω.

Για το Φίλο ρωτάει αν θα φτιάξει νέο γήπεδο Ατρόμητος. Όχι, εντάξει, θα φτιάξει νέο γήπεδο, αλλά έχουν προαναγγελθεί και πρόσφατα και από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, τον Γιώργο Σπανό, ότι θα ανακοινωθούν από τον Σεπτέμβρη. Ναι, από τον Σεπτέμβρη κάποια έργα αναβάθμισης. Αυτά έχουν να κάνουν και με το στέγαστρο, έτσι. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί και δικαίως πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια για την ακρίβεια, τον κόσμο του Ατρομήτου.

0: Έχουμε και την πρώτη ανάρτηση από τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Το πρώτο μήνυμα στους φίλους της ΧΑΛ: μπορείτε να με αποκαλείτε και Τζόλα. Θα σας διαβάσω ολόκληρη την ανάρτηση μετά τον Γιώργο Τσακίρη. Απλώς το συνδέω λίγο και με ένα ερώτημα του φίλου. Γεια σου Γιώργο.
1: Φίλε.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, καλά, να το ξετεθώ.
0: Αποχαιρέτησε ο Ολυμπιακός τον Τζολάκη με το «Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας». Και μου θύμισε ένας φίλος, είχε γίνει το αντίστοιχο με τον Ντέμι. Είχε βγει.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει.
1: Έτσι νομίζω. Έτσι θυμάμαι.
0: Okay.
1: Όταν είχε πάει τότε στην Ισπανία, λες.
0: Ατλέτικο, ναι.
1: Αν θυμάμαι σωστά, αυτό είχε γίνει όντως. Είχε μπει αυτό το τραγουδάκι, αλλά και δεν υπήρξαν και αντίο με τον Ντέμι.
0: Σωστά. Στο Πανεδίν.
1: Σε διαφορετικά. Ναι, ναι, ναι, και πάει λέγοντας. Ένας από τους ελάχιστους και τελευταίους των Αμερικανών εκείνης της κατάστασης. Και των ρομαντικών, να το πω έτσι, του ποδοσφαίρου.
0: Έτσι είναι, λοιπόν.
1: Καλή αρχή να μην πιστεύω, γιατί κάτι κάνει και με ακαδημίες, είδαμε το ελληνικό ναυσί, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο. Ναι. Οπότε καλή είναι η επιτυχία και σε αυτήν την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σαν το πως θα μεταδώσει πολύ όμορφα πράγματα στα παιδιά, εφόσον πραγματικά γίνεται αυτό.
0: Και γενικά με ό,τι καταπιάνεται, επειδή εσχάτως καταπιάνεται και με πράγματα που δεν τον είχαμε πολύ συνηθίσει. Τα πηγαίνει πραγματικά περίφημα.
1: Μια χαρά, ναι. Το έχει, το έχει.
0: Λοιπόν, αφήξει χθες για την ΑΕΚ, Βιτάλης.
1: Ναι, και εμείς το έχουμε, κάνουμε μεταγραφούλες. Φέραμε και έναν ακόμα από τους χρήστες. Για μένα μπορεί να είναι και πιο σημαντική μεταγραφή φέτος της ΑΕΚ παρά το...
0: Το πιστεύεις, ε?
1: Ναι, παρά τη σημασία του βιογραφικού άλλων ποδοσφαιριστών, όπως είναι ο Μάγκερ, όπως είναι ο Κάρινεν, όπως είναι ο Ζουμπκόφ, επειδή έφυγε ο Πινέδα, η ΑΕΚ είχε πολύ μεγάλη ανάγκη έναν χαφ με τα χαρακτηριστικά που τουλάχιστον έχουμε δει στο χορτάρι στην Ουγγαρία από τον Βιτάλης.
0: Γιώργο, το βλέπεις και βασικό δηλαδή?
1: Αυτό είναι θέμα του προπονητή, ας πω. Εκτιμώ ότι σε τριάδα στα χαφ, ναι, θα είναι βασικός. Θα είναι βασικός σε τριάδα στα χαφ. Τώρα σε διάδα στα χαφ θα πρέπει να την κερδίσει τη θέση. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος σε κάθε άλλη περίπτωση έχει γίνει μεγάλο μπαμ εδώ στην ανάλυση της περίπτωσης της προσθήκης της ΑΕΚ. Όχι γιατί είναι υπερπαίχτης και είναι ο κορυφαίος της Ευρώπης. Δεν ψάχνω να βιάσω την πραγματικότητα, αλλά μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι 24 ετών, προέρχεται από μια, όχι απλά εξαιρετική, από μια σούπερ τριετία. Αυτή η τελευταία χρονιά του φέρει ένα πρωτάθλημα σε μια ομάδα που συνηγιόρ, όντας ο συγκεκριμένος, ο πολυτιμότερος παίχτης της ομάδας και του πρωταθλήματος της Ουγγαρίας, όπως αναδείχθηκε.
0: Και αρχηγός.
1: Είναι διεθνής και αποκτάται αντί 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από την ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ σούπερ deal για την Ένωση αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ από οποιοδήποτε πρωτάθλημα, δεν λέω για τα top 5, έτσι, κάτω από τα top 5, να δύναται να πάρεις ένα παίχτη ο οποίος είναι διεθνής πρωταθλήματος και να δώσεις μόνο 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, και να είναι σε αυτή την εξαιρετική ηλικία. Βλέπει τον Γκάγκο, για παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτός ήταν MVP, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικός παίχτης, γιατί Περσεβά, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, όντως, μου αρέσει πάρα πολύ, και όταν τον έφυγε η ΑΕΚ, και αυτό μην τον πήρε η ΑΕΚ, δεν έφταναν τα 2,5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσεις και δεν είναι και στα 24 του, έτσι. Θέλεις πολύ περισσότερα χρήματα για να τον πάρεις από την Περσεβά.
0: Και Γιώργο, αυτό που είχα παρατηρήσει εγώ, εντάξει, τα αγωνιστικά στοιχεία θα τα δούμε, έχουμε ήδη αρχίσει και τον βλέπουμε. Απλά εμένα μου
1: και
0: έχει μείνει...
1: Και ούτως ή άλλως, ναι, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα βγει ένας παίκτης, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορεί να έρθει εδώ και να μείνει... Εμείς λέμε για τα δεδομένα που έχουμε πριν. Κατόπιν καιρό πολύ όλοι θα μπορούμε να έχουμε από το συμπέρασμα. Σε διέκοψα, συγγνώμη.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι εμένα κάπως το έπιασε και εσύ, ότι μου έχει μείνει πολύ το ηγετικό στοιχείο που είχε στην προηγούμενη ομάδα του. Στην Γιώρ, οκ. Okay. Αλλά έρχεται και με ηγετικά χαρακτηριστικά, θέλω να πω, που θα φανεί αυτά πώς θα τα δώσει στην ΑΕΚ.
1: Ναι, είναι να τα βγάλει. Η προσωπικότητά του είναι τέτοια. Πρωταγωνιστική δηλαδή και ηγετική φυσιογνωμία. Τουλάχιστον εύκολα το διαπιστώνεις αυτό με μια ανάγνωση, δεν ξέρω αν έχει κάνει ο κόσμος και δεν είναι δουλειά του να κάνει. Εμάς είναι υποχρέωση μας να κάνουμε. Μια ανάγνωση της καριέρας του και της τελευταίας τριετίας. Και διαπιστώνεις και επιβεβαιώνεις ότι πρόκειται για ένα παιδί το οποίο δεν είχε κανένα πρόβλημα να ηγηθεί, να πάρει πάνω του την ομάδα όταν έπρεπε, να βγάλει τον χαρακτήρα του αρχηγού. Είναι πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά ότι τα καταφέρνεις από 21 ετών να τα βγάζεις σιγά σιγά αυτά και στα 24 να έχεις στάσει και να πετύχεις αυτό που για κάθε παιδί που ξεκινάει από ακαδημίες μιας ομάδας οποιασδήποτε και είναι αυτής, ο συγκεκριμένος από τα 10 του Ισυγκιόρ, για να ξέρει ο κόσμος. Είναι όνειρο ζωής να καταφέρεις να πάρεις τίτλο με την ομάδα των ακαδημιών. Δεν το συζητάω. Όσοι το γνωρίζουν από το ποδόσφαιρο το καταλαβαίνουν πολύ. Γι' αυτό και λέω ότι μπορεί να είναι και πιο σημαντική. Επιπρόσθετα, επαναλαμβάνω, είναι ένας παίκτης ο οποίος διαφέρουν τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά με όλους τους άλλους μέσους που διαθέτει η ΑΕΚ λίγο πριν του Μαρίνα, αν θες. Είναι πιο aggressive, ένας πιο box-to-box μέσος. ξέρει να παίζει και στα άκρα μεν, αλλά μπορεί πάρα πάρα πολύ εύκολα στην τριάδα που σου λέγα πριν να είναι ας πούμε Κάρινεν, Μαρίν και αυτός. Έχει εντάσει στο παιχνίδι του, βγάζει πολύ πολύ aggressive τη χάφη να το πω. Οπότε είναι στοιχεία που έλειπαν από όταν έφυγε ο Πινέδα, κατάλαβες. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέω ότι μπορεί να αποτελέσει. Δεν λέω ότι θα είναι ό,τι Πινέδα, ούτε ότι θα μπει και θα κάνει ό,τι έκανε ο Πινέδα και να μην παρεξηγηθώ και μου λένε οι άλλοι ποιος που δεν τον βλέπει ο Πινέδα αυτήν και κάτι τέτοια. Αλλά είναι πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του Μεξικανού τουλάχιστον που έφυγε και τα άφησε πίσω του αυτά. Μακάρι να μπορέσει τα παπούτσια του, μακάρι να είναι και πιο σημαντικός από τον Πινέδα, γιατί ξαναλέω η ηλικία του και το deal του εξαιρετικό τσάκ δίνει και πολύ μεγάλη μεταπολιτική αξία στην Ένωση για τον Μπεχκάμπι.
0: Ναι.
1: Για να παίξει δύο χρόνια εδώ και είναι πολύ καλός και φέτο Champions League και το χρόνο ξέρω εγώ στην Ευρώπη και πρωταγωνιστή και στην Ελλάδα, η ΑΕΚ θα δίνει σε 2-3 χρόνια να τον πουλήσει στα 3 φορές πάνω τα λεφτά.
0: Είναι και στο ηλικιακό γκρουπ που στοχεύει συνήθως ο Ριμπάλτα και τον έχει.
1: Μπράβο. Και καλά το έκανε, καλά το έκανε. Αν εξαιρέσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν, το έχουμε ξαναπεί αυτά από πέρυσι το διαπιστώσαμε αυτό, με Ζωάο Μάριο για παράδειγμα ή με φέτος με την ασχολία της ΑΕΚ με τον Κώστιτς, αν εξαιρέσουμε τους παιδοσφαιριστές που βλέπουν ως ευκαιρία στην ΑΕΚ, οι περισσότεροι εκεί θέλουν να είναι ο Ριμπάλτα από το 22-23 και πάνω μέχρι το 28-29 ταβάνι. Αυτή είναι η λογική του. Και για το project που έχει, γι' αυτό κιόλας, έτσι μιλάμε για ένα πλέον νέο, το οποίο θα είναι επιπλέον τριετίας, έτσι γιατί είμαστε το 29 και εκείνος εδώ, μαζί με τον Νίκολιτς, δεν χτίζουν μόνο για φέτος και για σήμερα. Μερικά κομμάτια του παζλ είναι και για το πιο μεγάλο, το πιο βάθος μέλλον, να το πω έτσι. Σωστά.
0: Οπότε περιμένουμε μέσα στη μέρα ανακοινώσεις και αύριο πρώτη προπόνηση,
1: Ναι.
0: Ενώ και για την ΑΕΚ συνολικά επιστρέφει.
1: Ναι, τα διαδικαστικά και για το Βιτάλη, δηλαδή ναι, για την ΑΕΚ όντως αύριο το απόγευμα επιστρέφει προπονήσεις μετά από ένα 3,5 ημερών off, να το πούμε έτσι. Επαναλαμβάνω, περιμένουμε να μάθουμε για την Καλυθέα, για το παιχνίδι του ΑΕΚ Καλυθέα, αν θα είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Αυτό που έχουμε σαν πληροφόρηση είναι ότι στην ΑΕΚ ψάχνονται για να ανοίξει τη Νέα Φιλαδελφία.
0: Α, ναι.
1: Ναι, αυτό ξέρω εγώ. Αυτό έχω μάθει από τις κινήσεις που γίνονται με ανθρώπους ασφαλείας, ξέρεις, για τις φύρες, όλα αυτά. Το σκέφτονται πολύ δυνατή, σοβαρά δηλαδή.
0: Κυριακή πάντως, έτσι.
1: Αυτό αφού σου δεν είναι. Κυριακή.
0: Ναι. Επειδή είδα κάτι μηνύματα για Σάββατο. Okay, όχι. Α, 8.
1: Όχι, 8 αφού ήρθε Σάββατο.
0: Καλά
1: λέει ο κόσμος.
0: Α, μια χαρά. Ναι. Είχα μείνει Κυριακή εγώ για κάποιο λόγο.
1: Όχι, 8 Αυγούστου είναι λοιπόν η Καλυθέα. Τουλάχιστον αυτά για ανακοινώσει Καλυθέα.
0: Ωραία, Σάββατο. Okay.
1: Ναι, και παράλληλα λογικό γιατί είναι τα έχουν κλείσει με κάτω. Θα ήταν πολύ
0: μικροχρονικό
1: διάστημα να γίνει στις 9 Αυγούστου, α πούμε, ξέρεις, μέσα σε 3 μέρες μετά να παίζει και Super Cup. Είναι κάτι το οποίο αυτό το είχαμε πει, αν θυμάσαι, στην διαδικασία του τροπέου στην Νέα Φιλαδέλφεια που ολοκλήρωσε το δρόμο του νικητή το τρόπαιο. Είχαμε πει και προκύψει από το ρεπορτάζ τότε και το αναφέραμε στον πήγον της Πορθόνου 4,6 ότι στη σκέψη του κότς ήταν πριν βγει αυτό το φιλικό, ότι ήθελε να γίνει ένα φιλικό στην Αφιλανδία με κόσμο για να δουν τις συνθήκες λίγο οι παίκτες. Εντάξει, όχι ένας γεμάτο γηπέδου, καταλαβαίνουμε έτσι, 8 Αυγούστου φιλικό πληκτικά δεν θα είναι 30.000 αγκτήδες. Αυτό μένει να δω. Είδε
0: καλά,
1: και
0: μην το
1: προπόνηση. Ναι. Μένει να το δω και αυτό και να πάθω σοκ. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι ξέρεις, είναι και μια περίοδος η οποία είναι όλες οι άδειες. Ο κόσμος πρέπει να ξεκουραστεί και 5 μέρες. Και μην ξεχνάς ότι από τις 15-17 Αυγούστου και μετά, για να πούμε από τις 18, ας πούμε από τη Ρεβάνς και έπειτα τέλος πάντων, αρχίζει το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ έχει μέσα κολλητά παιχνίδια. Παίζει 22 Αυγούστου με τον Ηρακλή, μετά παίζει την Ρεβάνς για τα playoffs του Champions League. Οπότε θα έχει πολύ έτσι να φιλανδεύει ο κόσμος για να έχει προγραμματίσει και το ταξίδι του ώστε να έχει επιστρέψει μέχρι τότε. Τέλος πάντων. Περιμένω λοιπόν στην αυριανή προπόνηση, εφόσον προλάβει τα διαδικαστικά σήμερα, είναι τα ιατρικά, ξέρεις, τα ανταλλαγή εγγράφου σε μεταφράσεις και όλα αυτά. Αν προλάβουμε και σήμερα να ανακοινώσουμε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός ο Βιτάλης, έτσι φαίνεται ότι θα γίνει, να είναι και αυτός διαθέσιμος στην απεικονισμένη προπόνηση στα Σπάτα, νομίζω ότι θα είναι. Αλλά πάντα κρατάμε έναν αστερίσκο, μην τυχόν και υπάρξει κάποιο έγγραφο που θα λείπει, ξέρεις, και χωρίς το OK της άλλης ομάδας δεν μπορείς να το βάλεις για προπόνηση. Θα πάρεις την λεπτομέρεια όπως με τον Αλεξίου, αν θυμάσαι, που ήταν και τους μέρες στην Ολλανδία και περιμέναμε να έρθει το έγγραφο για να μπορέσει να προπονηθεί με την ΑΕΚ.
0: Ο οποίος ηρίζει το παράδο, ο Αλεξίου, σε τι κατάσταση είναι τώρα, ενώπιση και του Super Cup τώρα.
1: Περιμένουμε αύριο να δούμε την προπόνηση, αν θα είναι διαθέσιμος. Κοίταξε, αν δεν προπονηθεί και από αύριο και μετά, δεν. Νομίζω ότι ο Καλοσκάμης και ο Χρυστακόπουλος θα έχουν το προβάδισμα για το παιχνίδι με τον. Για τους δύο, ξέρεις, για τον Καλοσκάμη.
0: Και για τον Χρυστακόπουλο έχουμε το ερωτηματικό, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, έχουμε ακόμα, γιατί δεν ξέρω αν το έχει περάσει. Έχουμε δύο ερωτηματικά. Κοίταξε, η λογική λέει ότι ο Αλεξίου θα έχει ετοιμαστεί. η λογική το λέει όμως. Πρέπει να γίνει προπόνηση αύριο για να μπορώ να σου απαντήσω με κάθε βεβαιότητα. Αν δεν γίνει αυτό, ένα από τα παιδιά που ήταν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και στο πρώτο και στο δεύτερο και δούλευσε με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους υπόλοιπους και την ομάδα, θα πάρει φανέλα βασικού και θα παίξει μαζί με τον Καλοσκάλι. Αυτό θα γίνει, είναι πολύ απλό. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε και για τον Αλεξίο και για τον Χρυστακόπουλο, ο οποίος είπατε ένα μυϊκό, να θυμίσουμε στον κόσμο. Ναι. Φαίνεται ότι τότε λέγαμε ότι θα είναι 8 με 10 μέρες, αν θυμάσαι. Τουλάχιστον αυτό έλεγε το ιατρικό. Θα έχουν περάσει 5, ξέρω εγώ τι να σου πω. Οριακά θα το προλάβει η λογική, λέει. Δεν ξέρω αν ξέρει πρέπει να προστατευτούμε στο παιδί, μην μπει μετά από μυϊκό και πώς και κάποιο μυϊκό πάλι και δεν τρέχουμε που λέει ο λόγος. Είναι και αυτό μέσα στο κόλπο. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε καταρχάς για τον Αλεξίου, γιατί αυτός έχει προβάδισμα να ξεκινήσει μαζί με τον Καλοσκάλι και έπειτα για τους υπόλοιπους πιτσιρικάδες.
0: Χάζεψες καθόλου highlights στο Λεύσκι Καϊράτ?
1: Ναι, είδα. Όχι highlights μόνο, είδα λίγο παραπάνω. Mm. Εντάξει, νομίζω ότι ένα κλικ καλύτερη είναι η Λεύσκι. Έτσι δείχνει, τουλάχιστον στην έδρα της.
0: Δεν έκανε τελική η άλλη. Ναι, έκανε και φαβορί,
1: Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω γιατί το λέγανε ότι ήταν φαβορί. Διάβαζα κάπου ότι η Λεύσκη είναι φαβορί. Μετά διάβαζα όντως ότι... Μετά διάβαζα ότι είναι η Καϊράτ. Anyway, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι φαβορί. Όχι, τα φαβορί δεν υπάρχουν για μένα σε αυτές τις διαδικασίες, τις προκριματικές ούτως ή άλλως. Είδαμε και χθες τον Ολυμπιακό με την Αϊμέγγεν. Ήταν φαβορί ο Ολυμπιακός, την Αϊμέγγεν ήταν καλύτερη όμως. Είναι πόσο, το βαθμό ετοιμότητας που είσαι και το βαθμό ετοιμότητας που είναι για κάθε παίκτη σε προσωπικό επίπεδο. Πόσο έχεις ετοιμάσει την ομάδα να φορτσάρει και σε ποια περίοδο, παίζουν όλα ρόλο όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Οπότε, ναι, έχει νομίζω το προβάδισμα από την εικόνα που είδαμε αγωνιστικά, έχει το προβάδισμα ξεκάθαρο η Λεύσκη. Όποιος και ας βρει και αργά τον γκολ. Έδειχνε πιο ομάδα, πιο έτοιμη δηλαδή για τη διαδικασία αυτή.
0: Και έχει πάρει αυτό το προβάδισμα, προκρίνεται η Λεύσκη, θα την βρει η ΑΕΚ και ο κόσμος ρωτάει τώρα, ξέρεις, για την μετακίνηση πιο πολύ. Αν θα πάρει εισιτήρια, είναι και λίγο, ξέρεις, επίφοβη εκεί η κατάσταση.
1: Και δεν νομίζω να μην πάρει εισιτήρια.
0: Θα πάρει έτσι.
1: Νομίζω ότι πρέπει, επιβάλλεται. Τώρα δεν ξέρω αν η UEFA βγάλει κάποια άλλη εντολή, ξέρεις. Δεν το συνηθίζει. Αλλά θα είναι... Δεν το συστάω. Δεν εννοείται ότι θα πάρει η ΑΕΚ. Μιλάμε για ένα, παιδιά, ένα παιχνίδι το οποίο είναι για μένα πιο τελικό σχέδιο σου μερικά, για παράδειγμα. Έτσι. Μπορεί να έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη η ΑΕΚ, δηλαδή το Europa, το League Face του Europa, ακόμα και αν όμοιγαινε το αποκλειστεί από τη... οποιαδήποτε ομάδα πέρασε από τις δύο. Αλλά μιλάμε για play-off Champions League, όπου είναι ισχυρή και έχει τεράστια ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφαία διοργάνωση διασυλλογική έπειτα από το 19. Δεν το συζητάω καν, είναι υπερτελικός, δεν μπορεί η ΑΕΚ να πάει να το παίξει αυτήν την εποχή, ότι θα επηρεάσει τόσο πολύ, αλλά η δύναμη της ΑΕΚ είναι ο κόσμος της και είναι πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι πάνω από 30% ποσοστό το να έχει μαζί της ο κόσμος της ΑΕΚ, το έχουμε διαπιστώσει όπου και να έχει παίξει. Οπότε δεν θεωρώ ότι αν δεν τεθεί θέμα από την UEFA για λόγω υψηλού κινδύνου ασφάλειας και όλα αυτά ξέρεις που γίνονται συνήθως, δεν νομίζω να μην πάρει. ΑΕΚ κανονικότατα θα ζητήσει, θα πάρει για να εξασφαλίσει την παρουσία του φίλου της εκεί. Καλά, δεν το συζητάω ότι δεν θα μπει καν στη διαδικασία συζήτησης ο κύριος Νικολίτς. Θα θέλει οπωσδήποτε τον κόσμο στο πλευρό, οπότε μόνο αν η UEFA το αγορεύσει δεν θα γίνει.
0: Λοιπόν. Για φινάλε μια ερώτηση που δεν ξέρω αν περιμένεις. Για μάντεψε. 57 ερωτήματα, φανέλες.
1: Α, έχει δίκιο ο κόσμος. Κοίτα, αυτό που ρώτησε και έψαχνα να δω, κατάλαβα ότι υπάρχει ένα θέμα με το λογότυπο που θα μπει στη διαφήμιση, ξέρεις, στην εμπορική μπροστά στη φανέλα.
0: Okay.
1: Ναι, αν θα είναι, δηλαδή, το πάμε στην πάλι, αν θα είναι το win σκέτο. Εκεί είναι το ζήτημα νομίζω. Έχω πει παιδιά όμως, τέτοια αγωνία δεν την περίμενα για φανέλες που ξέρουμε πως άλλο πλέον.
0: Εντάξει, κάθε χρόνο. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι.
1: Ναι, απλά.
0: Από τότε που είχε το πρωτοσέλιδο για τον Ντέμι για Ατλέτικο, θυμάμαι να υπάρχει το.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχουμε λύσει. Γιατί και η Άκη έχει βγάλει πολύ σπουδαίες φανέλες, η αλήθεια είναι. Και δύναται να το κάνει αυτό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση εγώ δεν έχω αγωνία γιατί δεν μου αρέσουν τους άλλους οι ρίγες. Όχι, δεν θα αρέσει φανέλα, φανέλα πάντα θα μ' αρέσει. Αλλά. Έχει να κάνει με το τι θα φορέσεις. Η ΑΕΚ από ό,τι ξέρω θα έχει ρίγες, η πρώτη της. Τέσσερις κίτρινες, τρεις μαύρες ή ανάποδα. Τρεις κίτρινες και τέσσερις μαύρες, κάτι τέτοιο μπροστά.
0: Και σε κάθε περίπτωση σε μια εβδομάδα είναι
1: και
0: ο
1: τελικός. Μπλε μαύρες. Μαύρη μάλλον η δεύτερη και μπλε η τρίτη. Ορίστε.
0: Μαύρη η δεύτερη και. Okay.
1: Ναι, και μπλε η τρίτη.
0: Όχι, έλεγα ότι
1: ξέρω εγώ.
0: Σε μια εβδομάδα από τώρα είναι ο τελικός, οπότε μέσα σε επόμενες μέρες.
1: Ναι, αποκλείω να μην είναι έτοιμη. Το αποκλείω.
0: Οπότε θέμα ημερών.
1: Γαλάζιο μπλε, έτσι μπλε γαλάζιο. Έτσι, όταν λέω μπλε δεν είναι το σκούρο το μπλε το βαθύ. Τα κλασικά τα γαλάζια τα τσάκια. Ξέρει ο κόσμος. Μπράβο, απλά τα λέω μπλε για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά να πω και να ευχαριστώ τον Σανδρά Δημάτη, γιατί μου στέλνει ότι η UEFA δεν επεμβαίνει. Μόνο αν οι ομάδες ζητήσουν να μην γίνει μετακίνηση για δική του ασφάλεια.
0: Οπότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδρέα.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα γιατί μας άκουγε και με ενημέρωσε να είναι καλά ο Δημάτος. Και αυτό ισχύει, οπότε δεν βλέπω κανένα λόγο να μην υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή. Και από τη μία και από την άλλη ομάδα.
0: Τέλεια. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Ανδρέα Δημάτο.
1: Και τον Ανδρέα, βέβαια. Να είναι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο Τσακίρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Νέρχο Κυριαζόπουλο που ήταν σε ρυθμιστικό και τις μουσικές επιλογές. Την Αναστασία Βοσνάκη που οργάνωσε την παραγωγή. Μάλλον Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Και αφήνω τη θέση μου αρχικά για αθλητικό δελτίο και εν συνεχεία για Διονύση Καπάτο Καυτό για ένα διωράκι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, ό,τι και αν κάνετε να περάσετε υπέροχα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παίκτης της Χάλκη επίσημα Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031 με τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό που θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ να γίνεται η πιο δαπανηρή στην ιστορία της αγγλικής ομάδας. Είμαι έτοιμος να προσφέρω τα πρώτα λόγια του 23χρονου τερματοφύλακα. Όλη η οικογένεια του θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου, το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Τους Φαντρόγγελεν και Πελίστρη προορίζει στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού ο Τζέκοπ Νίστρουπ για το πρώτο μάτς με την Τσέσκα 1948 στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Τις επόμενες ώρες στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία με τον 28χρονο επιθετικό να δηλώνεται στην Ευρωπαϊκή Λίστα των Πράσινων όπως και ο Ντέσσερς. Σημαντική εξέλιξη για το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, καθώς η ΠΑΕ κατέθεσε την αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας. Στις 7 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης για ιατρικά και υπογραφές. Πουλάρει για φόρο δικέφαλος του Βορρά, ενώ θα κινηθεί και για αμυντικό χαφ. Σήμερα κρίνεται του Ζίβκοβιτς για το πρώτο μάτς με την Άντερλεκ. Στροφή στη ρεβάνς με την ΑΕΜΕΧΕΝ κάνει ο Ολυμπιακός μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο Καρεσκάκι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αισιοδοξία για Ρέτσο, Έσε και Σιπιόνι για το μάτς στην Ολλανδία. Επαφές με τον 23χρονο μέσο της Σαντάντερ Γκουστάβο Πουέρτα ξεκίνησαν οι Ερυθρόλευκοι με τους Ισπανούς να κοστολογούν στα 10 εκατομμύρια ευρώ τον διεθνή Κολομβιανό. Η μεταγραφή του Μιλάν Βιτάλης αναμένεται να ολοκληρώσει σήμερα η ΑΕΚ με τον 24χρονο χαφ να βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Σε άλλη λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας στρέφεται η ένωση μετά το ναυάγιο με τον Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος καταλήγει στην Εντχόφεν. Την Πέμπτη η επιστροφή στις προπονήσεις για τους κεντρινόμαδους. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη που είναι προγραμματισμένος για τις 12 Αυγούστου, καθώς έχουν πουληθεί ήδη 10.000 εισιτήρια στους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Άρη έκανε χθες ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ. Φιλικό απέναντι στον Πανθρακικό θα δώσουν σήμερα οι κίτρινοι στις 7.30 στο Κλεάνδες Μικελίδης. Εκτός για μία εβδομάδα ομορών, 2 με 3 ο Τιάμ, σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Κουαμέ λόγω ενοχλήσεων στους οπίστιους Μυριαίους. Φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου αντίστοιχα θα δώσει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Telecom Center εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει τις κλήσεις ο Βασίλης Πανούλης. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το Περιστέρι Μπέτσον καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέιλεν Φίντς, ο οποίος υπέγραψε για έναν χρόνο. Την περσινή σεζόν, ο 27χρονος Αμερικανός γκάρντ αγωνίστηκε στη γερμανική Βόνη, έχοντας κατά μέσο όρο 12,9 πόντους με 1,8 rebound και 3,8 assist. Την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις ανακοίνωσε η Μακάμπι Τελαβίβ με τον Γερμανό Σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους πρωταθλητές Ισραήλ. Η Dubai BC απέκτησε τον Ολλανδό forward Γιάννη Κράχ από την Πανταλώνα, αλλά αποφάσισε να τον αφήσει εκεί δανεικό για την επόμενη σεζόν. Παίκτης της Arsenal πρέπει να θεωρείται ο Μπρούνο Γκιμαράες. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι κανονιέρηδες ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Newcastle για την απόκτηση του Βραζιλιάνου Μέσου, με το κόστος της μεταγραφής του να ξεπερνά τα 85 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ιταλία θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Φράνκο Μασταντουόνο. Η Φιωρεντίνα ήρθε σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον μονοετή δανεισμό του 19χρονου Αργεντινού Μέσου, ο οποίος θα επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι στη Βασίλισσα, καθώς δεν ορίστηκε οψιόν αγοράς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Διονύσης Καπάτος.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Και είναι ο Λίνκαρ τώρα ο παίχτης ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ο Παναθηναϊκός στέλνει το παιχνίδι τώρα στο 2-2. 3-2! Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει τον γκολ, είναι ο Λιπερόπουλος που αρεφάρι θα έλεγε κανείς το αυτογκολ. Το φάουλ από τον Ασάνοβιτς, σηκώθηκε ο Λιπερόπουλος, πήρε τον Ροτάρου μέσα στα δίχτυα. 4-2! Ο Βαζέχας φραγίζει την είσοδο του Παναθηναϊκού στους ομίλους της Champions League. Μπάλα ραφιδάει, η κεφαλιά, εκπληκτική κεφαλιά του Βαζέχα και ο Παναθηναϊκός φτάνει με τον αρχηγό του στο ωραιότερο γκολ της βραδιάς. Το σούτ του Ασάνοβιτς 6-3.
2: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying. And when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance. Because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
3: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, Μπάμπη Χριστόλου περιμένατε και Σταύρο Χρονοθύμιο, ναι, αλλά τους έχουμε στείλει διακοπούλες. Έτσι να ξεκουραστούν λίγο τα παιδιά μας, γιατί 2-4 κα όλη τη χρονιά χρειάζεται λίγο να πάνε και μια ανάσα. Οπότε λοιπόν, όπως λέει και ένας φίλος από το intro, καταλαβαίνω Καπάτο τώρα εκπομπή. Ακριβώς αυτό, φίλε, ο Διονύσης Καπάτος θα είναι παρέα. Μέχρι και τις 2, απέναντί του ένας και μοναδικός ο νέαρχος Κυριαζόπουλος, ο οποίος σας φιλάει, σας στέλνει φιλιά. Χαιρετάς κιόλας, τι κάνεις? Α, σε μένα, όχι στους ακροατές. Θα μου πεις που να σε δουν κιόλας, ναι, δεν γίνεται. Ναι. Ο κύριος Μουσουράκης είναι έξω, έχει αλλάξει πόστο και όλοι εδώ είμαστε για να σας κρατήσουμε στη ροφιά μέχρι και τις 2 με όλα όσα έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα από τα αθλητικά. Η τελευταία μάλιστα πληροφορία έχει να κάνει από ένα δημοσίευμα για τον Ολυμπιακό και για μια μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ένα πορτογαλικό μέσο ενημέρωση λοιπόν λέει ότι ο Ολυμπιακός θα κλείσει άμεσα τον Μπραγκάσα με 8 με 10 εκατομμύρια. Ένα όνομα ενός παίκτη που το είχαμε ακούσει και τις προηγούμενες ημέρες και περιμέναμε εξελίξεις. Αυτές οι εξελίξεις από ό,τι φαίνεται έρχονται τώρα.

που εξελίξεις που γενικότερα περιμένουμε στον Ολυμπιακό, όχι μόνο, αλλά στον Ολυμπιακό τουλάχιστον και με βάση τα όσα ακούσαμε και από τον Γιώργο Τσανάκα αλλά και από τον Νίκο Σταματέλο. Ολυμπιακός, ο οποίος σίγουρα θέλει καλούς παίκτες, ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα για την χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Συνεχίσατε κιόλα να το κάνετε αυτό για να συζητήσουμε τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε από την χθεσινή παρουσία των Ερυθρολεύκων. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, με τους παίκτες της ΤΣΣΚΑ να δηλώνουν ότι ναι μεν είναι δύσκολη αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός είναι μια καλή ομάδα, αλλά εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε στην Ευρώπη.

0: Και την ίδια στιγμή η ΑΕΚ να ετοιμάζει να κάνει και τις άλλες, τις τελευταίες τις κινήσεις. Αν είπα ότι μέχρι και τις 2 θα ήταν πάρα πολύ ωραία, θα έχει τελειώσει ήδη η εκπομπή. Όχι, μέχρι τις 4 θα είμαστε. Αυτό συμβαίνει, παιδιά. Μία εβδομάδα διακοπές έχω κάνει ακόμα. Τι περιμένετε?
1: Once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.

Λοιπόν, συγγνώμη για διακοπή, γιατί πρέπει να λίγο να συνεννοηθούμε για κάποια πράγματα. Ένας φίλος λέει ότι φεύγει για Κεφαλονιά αύριο 12 παρατέταρτο. Αυτό το λες για να ζηλέψω. Πάρα πολύ ωραία. Απογοητευμένος από τον Ολυμπιακό, ελπίζω τα Επτάνησα να φέρουν γούρι. Ναι, το ελπίζουμε και εμείς. Γιατί θέλουμε όλες οι ελληνικές ομάδες να περάσουν στην επόμενη φάση και θέλουμε να έχουμε όλες τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα, για να συζητήσουμε λίγο για τον Ολυμπιακό, για πείτε μου λίγο γενικότερα, τι κρατάτε από το χθεσινό μάτς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι το οποίο παρακολούθησα από τον Ολυμπιακό χθες. Και να πω ότι έμεινα ικανοποιημένος, όχι, δεν θα πω κάτι τέτοιο, δεν θα πω ψέματα, όπως και οι περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού από ό,τι έχω ακούσει, από ό,τι έχω διαβάσει, αλλά και φίλοι που έχω μιλήσει μαζί τους δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Και δεν έχει να κάνει μόνο από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Νάιμενχεν, αλλά γιατί ο Ολυμπιακός φάνηκε να μην έχει διαφοροποιήσει ορισμένα πράγματα στο παιχνίδι του συγκριτικά με αυτά τα οποία βλέπαμε στα περσινά του παιχνίδια και δεν δημιουργούσαν προβλήματα. Το γνωστό δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι ο Ολυμπιακός απέναντι σε κλειστές άμυνες, αν και δεν ήταν και τόσο κλειστή η άμυνα της Νάιμενχεν βέβαια χθες, γενικότερα φαίνεται να έχει πρόβλημα στη δημιουργία.

ένα πρόβλημα στη δημιουργία που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω βέβαια αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ενδεχομένως πέρυσι λέγαμε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι παίκτες για να μπορούν να προωθήσουν καλά την μπάλα και να διαφοροποιήσουν λίγο τα πράγματα λίγο πριν η μπάλα φτάσει στον επιθετικό, στον LKB στην προκειμένη περίπτωση, για να κάνει την τελική προσπάθεια για να σκοράρει για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ότι τώρα υπάρχουν κάποιοι παίκτες, έχει έρθει ο Φορτούνης, αλλά ακόμα και έτσι το θέμα είναι ότι αν τελικά είναι ο τρόπος αυτός που θέλει να παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Και αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι κάτι τέτοιο θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Βασίζεται περισσότερο στο γεγονός ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση η ομάδα και οι παίκτες που επιλέγει να βρίσκονται στο επιθετικό τρίτο της ομάδας του και αυτοί που θα ασκούν πίεση στους αντιπάλους αμυντικούς, με αποτέλεσμα να θέλει να φτάνει η μπάλα εκεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και εκεί που βασίζει το Ολυμπιακός είναι αυτό που γενικότερα το γνωρίσαμε από την πρώτη στιγμή, είναι ότι προσπαθεί να χτυπήσει πάρα πολύ γρήγορα στις αντεπιθέσεις, στο transition, κάτι το οποίο το έκανε πάρα πολύ καλά στην αρχή της θητείας του στους Ερυθρολεύκους, αλλά και βέβαια και στις υπόλοιπες χρονιές. Βέβαια το αρνητικό είναι ότι έτσι όπως το βλέπω εγώ το πράγμα είναι ότι σιγά σιγά πλέον οι ομάδες διαβάζουν περισσότερο εύκολα τον Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Πρέπει να βρεθεί και άλλος ένας τρόπος παιχνιδιού για τους Ερυθρολεύκους για να μπορούν να έχουν και έναν εναλλακτικό και να μην βασίζονται μόνο σε κάποιο λάθος που θα κάνει η αντίπαλη άμυνα, αλλά θα πρέπει να δημιουργούν και αυτοί παιχνίδι. Και χθες δυστυχώς είδαμε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να κάνει πολλά γεμίσματα, και όχι μόνο, αλλά και τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν γεμίσματα προς την μεγάλη περιοχή, γενικότερα προς την περιοχή της Ολλανδικής ομάδας.

Και ουσιαστικά είναι σαν να επιλέγει ο Μεντιλίμπαρ να θέλει να έχει γρήγορη μετάβαση της μπάλας στην επίθεση και εκεί με κάποιον τρόπο να κερδιθεί η μπάλα και να υπάρξει μια τελική προσπάθεια για τον Ολυμπιακό. Πλέον υπάρχει ένας παίκτης που υπήρχε και στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό, φυσικά αναφέρομαι στο Φορτούνι. Ο Ολυμπιακός αναζητά και άλλους παίκτες που θα μπορούν να προσφέρουν με τον τρόπο αυτό στο παιχνίδι του.

Και το θέμα είναι ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει σίγουρα, σίγουρα στο δεύτερο παιχνίδι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν αλλάξει αυτό, τότε ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι θα έχει σαφώς λιγότερες πιθανότητες για να πάρει την πρόκριση συγκριτικά με αυτές που όλοι θέλαμε ή με αυτές που βλέπαμε αν ο Ολυμπιακός είχε διαφοροποιήσει αυτό το πρόβλημα. Είχε ως ένα βαθμό έδειχνε ότι είναι ικανός να το λύσει. Βλέπω ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ένας φίλος λέει ότι το ίδιο σύστημα της ομάδας έχει ως πλάνο να πάει άμεσα η μπάλα από την άμυνα στον Ελκάμπη. Τι ακριβώς κάνουν οι άλλοι παίκτες? Οι Γιώμες είναι πλέον μέρος του παιχνιδιού της ομάδας.

Ένας φίλος επισημαίνει, και είναι φίλος της ΑΕΚ βέβαια, επισημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, στην περίπτωση του Ολυμπιακού, αυτή η δικαιολογία μπορώ να πω ότι δεν είναι τόσο πολύ ισχυρή. Και για ποιο λόγο? Λέει ότι η παιδιά ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν υπάρχει λόγος για γκρίνια, είναι ανέτοιμες οι ομάδες ακόμα. Μόνο η πρόκριση μετράει. Καλή εκπομπή. Ωραία, ευχαριστούμε φίλε ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Σίγουρα είναι το πρώτο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα γενικότερα δεν περιμέναμε τον Ολυμπιακό να είναι πανέτοιμος από το πρώτο ματς και να μπορεί να παίξει από το πρώτο παιχνίδι έτσι όπως τουλάχιστον θα το περιμέναμε κατά τη διάρκεια ή περιμένουμε να το κάνει κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Η οποιαδήποτε κριτική που θα πρέπει να ασκήσουμε στους παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και στο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να έχει ένα βαθμό επιοίκειας απέναντί του και σε αυτόν αλλά και στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο Μεντιλίμπαρ είναι στον Ολυμπιακό πλέον για τρίτη χρονιά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πρώτο παιχνίδι και αυτή η δικαιολογία, ας την πούμε, δεν είναι στο μυαλό μου τόσο πολύ ισχυρή. Γιατί? Γιατί υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αρχές στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, τις οποίες έχει θέσει από την πρώτη στιγμή και συνεχώς το βελτιώνει, που θα έπρεπε να έχει βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Έβλεπες από πέρυσι το βράδυ, από πέρυσι στα τελευταία παιχνίδια, ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς δεν έχει, δεν βλέπεις ότι μπορεί να λυθεί και δεν είδες μια πρωτοβουλία από κάποιους παίκτες, κάτι οργανωμένο που θα μπορούσε να φτάσει την μπάλα από, να υπάρχει ένα build-up και να φτάσει την μπάλα στην περιοχή της Ολλανδικής ομάδας. Τώρα για κάποιους φίλους που λένε Διονύση μου είναι οι λύσεις για Ολυμπιακό ή αλλάζει προπονητή άμεσα ή φέρνει παίκτες με ποιότητα. Τρίτη λύση δεν υπάρχει. Τρόπος του παιχνιδιού. Φίλους που λένε Διονύση μου είναι οι λύσεις για Ολυμπιακό ή αλλάζει προπονητή άμεσα ή φέρνει παίκτες με ποιότητα. Τρίτη λύση δεν υπάρχει. Τρόπος του παιχνιδιού.

Η αλήθεια είναι πάντως ότι βλέπω τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι είναι σε μια κατάσταση, επιτρέψτε μου να πω, λίγο έξαλλη. Τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν, ως έναν βαθμό είναι και δικαιολογημένα βέβαια, γιατί περίμενα κάτι διαφορετικά από την ομάδα τους. Περίμενα μια διαφορετική εικόνα. Σίγουρα πάντως, ας είμαστε λίγο, ως ένα βαθμό, λίγο σε μια αναμονή, γιατί είχε και κάποιες αποσίες ο Ολυμπιακός, είχε και μια ατυχία με το Ρέτσο που δεν του έδωσε το δικαίωμα να διαφοροποιήσει ακόμα περισσότερο την ενδεκάδα του, οπότε ας περιμένουμε λίγο και το δεύτερο παιχνίδι για να δούμε με μεγαλύτερη σιγουριά πλέον, όσο βέβαια αυτό μπορεί να συμβεί, γιατί μιλάμε στα πρώτα παιχνίδια, στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, ότι όντως αυτό το πρόβλημα πλέον εξακολουθεί να υφίσταται και σε αυτή τη σεζόν του Ολυμπιακού.

Πάντως είναι μαγικό ορισμένες στιγμές, άλλες όταν ξεκινάει μια εκπομπή, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ, με κατηγορείται ότι είμαι Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ. Τώρα με κατηγορείται ότι είμαι Ολυμπιακός. Γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, Πέτρο. Πάντως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, παιδιά. Είτε το θέλουμε είτε όχι, το θέμα συζήτησης έχει να κάνει περισσότερο με τον Ολυμπιακό, γιατί τον είδαμε χθες για πρώτη φορά να αγωνίζεται. Κάτι το οποίο έχει συμβεί και με τον Παναθηναϊκό, όταν τον είχαμε δει στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη. Και αντίστοιχα θα συμβεί και όταν θα δούμε την πρώτη φορά τη ΑΕΚ να αγωνίζεται στα play-off του Champions League.

Μια που λέμε λοιπόν για Ολυμπιακό στο sportfm.gr, μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε το κείμενο του Κώστα Νικολακόπουλου, ο οποίος φυσικά και αναφέρεται στο χθεσινό παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Τίτλος του κειμένου είναι «Γιατί έβαλε Κάρμο και Ρόκα και γιατί έκανε τις αλλαγές τόσο γρήγορα ο Μεντιλίμπαρ». Μπαίνετε, διαβάζετε φυσικά στο sportfm.gr.

Ένα φίλο λέει: λες το επόμενο παιχνίδι να σταματήσουν οι γιώμες. Όχι, δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν οι γιώμες, για να είμαι ειλικρινής. Περιμένω να, έχει μειωθεί ο αριθμός τους και να υπάρχει μια προσπάθεια του Ολυμπιακού να τροποποιήσει λίγο το παιχνίδι του. Βέβαια, για να είμαστε και λίγο περισσότερο, να κοιτάξουμε και λίγο τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως θα αγωνιστεί και η Ναϊμέκεν, αλλά και ο Ολυμπιακός στο μάτς αυτό. Η Ναϊμέκεν, από τη στιγμή που θα είναι γηπεδούχος, θα αναζητήσει ή οφείλει να αναζητήσει περισσότερο έντονα τον γκολ. Κάτι το οποίο σε ένα βαθμό μπορεί να βοηθά τον Ολυμπιακό για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Δηλαδή, από τη στιγμή που η Ναϊμέκεν θα θέλει να βρίσκεται περισσότερο στην επίθεση και ο Ολυμπιακός σε έναν βαθμό ξέρει καλύτερα να βγαίνει στην αντεπίθεση, είναι κάτι που ενδεχομένως να τον βολέψει.

Και είναι κάτι που το είδαμε και πέρυσι, εντάξει. Σε πολλά παιχνίδια του Ολυμπιακού πέρυσι, ειδικά στα εκτός έδρας, είδαμε τους ερυθρολεύκους να είναι καλύτεροι από αυτά εντός. Γιατί εντός είχε αντιμετωπίσει συνήθως ομάδες που σε ένα βαθμό δεν είχαν την πρωτοβουλία, ενώ εκτός έδρας αυτό άλλαζε λίγο πλευρά, με τον Ολυμπιακό να είναι η ομάδα η οποία προσπαθούσε να χτυπήσει σε γρήγορες επιθέσεις και στο transition.

0: 94,6.
1: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, συζητάμε για τον Ολυμπιακό. Φυσικά με την χθεσινή εμφάνιση του απέναντι στην Αϊμέκεν και το 0-0 να έχει αποτελέσει αφορμή για αυτό.

Υπάρχουν πολλά παράπονα από φίλους για τους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ του Ολυμπιακού και θα έπρεπε να υπήρχαν καλύτεροι παίκτες και περισσότερο ποιοτικοί. Κάποιοι άλλοι φίλοι υποστηρίζουν ότι λίγο πολύ αυτό ήταν ο τρόπος με τον οποίο αγωνιζόταν ο Ολυμπιακός από την πρώτη στιγμή όταν ο Μεντιλή παρανέλαβε τον πάγκο της ομάδας και κάθισε αυτόν για πρώτη φορά.

Ένας άλλος φίλος λέει: εγώ καταλαβαίνω από χθες ότι για όλες τις υπόλοιπες ομάδες δεν τρέχει τίποτα αν έχουν αποτυχίες και είναι και φυσιολογικό όλα αυτά να απαγορεύονται για τον Ολυμπιακό. Λες και είναι καμία Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα, λέει ένας φίλος. Ναι, λίγο με μπέρδεψε βέβαια έτσι όπως το γράφεις το μήνυμά σου. Πάντως, αυτό που εγώ αφουγκράζομαι εδώ από τα μηνύματα των οπαδών του Ολυμπιακού είναι ότι θα ήθελα να δουν κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι της ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι από τα όσα μετέφερε ο Ηρακλής Αντίπας, αλλά και γενικότερα διαβάζαμε, όχι μόνο από την Ηρακλή, αλλά και από άλλους συναδέλφους που έβλεπαν την προετοιμασία του Ολυμπιακού φέτος, έβλεπαν μια προσπάθεια από τον Μέντι Λίμπαρ να βελτιώσει αυτό το περσινό κακό του Ολυμπιακού. Τώρα, μέσα σε ένα παιχνίδι δεν μπορούμε να το δούμε αυτό. Χρειάζεται χρόνος για να διαφοροποιηθεί και χρειάζεται χρόνος για να υπάρξουν και οι κατάλληλες συνεργασίες.

Πάντως θα είναι καλό να περιμένουμε λίγο, να δούμε και το δεύτερο παιχνίδι, από το οποίο θα έχουμε ακόμα καλύτερα συμπεράσματα για το πώς θέλει ο Μεντιλίμπαρ να τροποποιήσει την ομάδα του και ενδεχομένως και τον τρόπο παιχνιδιού που θα παίζει στην εφέτινη σεζόν, για να μπορούμε να μιλήσουμε και αν υπάρχει λόγος τελικά πραγματικά για να γκρινιάζουμε, τότε να το κάνουμε.

Λοιπόν, κάποιοι φίλοι έχουν στείλει μηνύματα και θέλουν να συζητήσουμε και για τον Παναθηναϊκό που σήμερα με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ανώτερη ομάδα, έχει καλύτερο ρόστερ από την ομάδα της Βουλγαρίας. Περιμένουμε να πάρει μια νίκη να κάνει το πρώτο βήμα για την επόμενη φάση του conference. Όπως αντίστοιχα λέγαμε και για τον Μέντι Λίπαρ, αυτά που ως ένα βαθμό λέγαμε ότι ενδεχομένως δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ή ελαφρυντικό για τον Μέντι Λίπαρ, αυτό όμως πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία ή ως ένα βαθμό ελαφρυντικό για τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστεί σήμερα ο Παναθηναϊκός. Και αυτό λέω γιατί και πάλι είχα την ευκαιρία να αφουγκραστώ κάποιες ως ένα βαθμό μικρή γκρίνια από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για τον αγώνα τον δεύτερο στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Πάξη. Και ως ένα βαθμό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας νέος προπονητής, τώρα έχει αναλάβει την ομάδα, προσπαθεί να διαφοροποιήσει τελείως τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν ο Παναθηναϊκός. Και δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις αυτό το πράγμα να αποδώσει από την πρώτη στιγμή. Αυτό που μου αρέσει στον Παναθηναϊκό και αυτό που μου αρέσει στον Νίστρουπ, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, τώρα εν ώψη και του τρίτου αγώνα πλέον της ομάδας, εγώ θα κρατήσω συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, ότι βλέπω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές στον τρόπο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί να επιτεθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Προσπαθεί η ομάδα να φτάνει ομαλά στην επίθεση και με κάποιον τρόπο να γίνεται μια τελική προσπάθεια. Και επίσης λέγαμε και ότι ο Νίστρουπ αναλαμβάνει τώρα την ομάδα. Ποτέ μα ποτέ ο Νίστρουπ δεν υποσχέθηκε ότι από την πρώτη στιγμή ο Παναθηναϊκός θα παίζει ποδόσφαιρο που θα τρίβουμε τα μάτια μας, αλλά είπε ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, ότι αυτό θα πρέπει να κάνει είναι θα πρέπει να πάρει τις προκρίσεις μέχρι να φτάσει και στη League Phase του Conference League. Οπότε αυτός είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού και γενικότερα αυτός είναι ο στόχος όλων των ομάδων σε αυτή την περίοδο της σεζόν. Θα πρέπει να πάρουν τις προκρίσεις. Ο Παναθηναϊκός σήμερα θα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι σε μια ομάδα που είναι σαφώς μικρότερης ταχύτητας από αυτόν, να πάρει την νίκη. Αν καταφέρει να δείξει και κάποια καλύτερα στοιχεία από αυτά που είχε δείξει τα προηγούμενα δύο επίσημα παιχνίδια του, θα είναι πάρα πολύ καλό. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το γεγονός ότι θα έχει πλέον μόνο έναν καθαρόμεο επιθετικό, γιατί ο Τετέι δεν θα αγωνιστεί, θα είναι μόνο ο Ραστόντερ. Και επίσης αυτό που εγώ ξεχώρισα από το δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Πάξη από τον Νίστρουπ είναι το γεγονός ότι φάνηκε ο Δανός ότι δεν έχει αιμονές και δεν κολλάει στο να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα, να διαφοροποιήσει ακόμα και το σχήμα και να αλλάξει τα χαρτιά του, τους παίκτες και να διορθώσει ενδεχομένως κάποιες επιλογές που έχει κάνει στην αρχική ενδεκάδα που βλέπει ότι δεν πηγαίνει. Δείχνει να βλέπει το παιχνίδι, να διαβάζει το παιχνίδι και να προσπαθεί να τροποποιήσει πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας του. Αυτά όλα στο μυαλό το δικό μου είναι καλά. Ελπίζω και θέλω να ελπίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πάρει την νίκη σήμερα και γενικότερα την πρόκριση. Τώρα για τον ΠΑΟΚ που λέτε και για την Άντερλεχτ, γιατί παίζει και αυτός φυσικά, αλλά αύριο. Σαφώς έχει δυσκολότερο έργο, αλλά εάν είναι λίγο σοβαρός, δεν μπορείς να αποκλείσεις το ενδεχόμενο και ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να τα καταφέρει απέναντι στην Άντερλεχτ. Για το ΠΑΟΚ το θέμα συζήτηση είναι το άλλο, ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ένας τρόπος παιχνιδιού που δεν ξέρω ότι θα είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού που θα βλέπουμε κατά τη διάρκεια της σεζόν με τον Λύση. Έχει αλλάξει ο προπονητής και είναι πολύ λογικό και από την πλευρά του νέου του τεχνικού να μην θέλει να διαφοροποιήσει τα πάντα από την πρώτη στιγμή. Είναι πολύ λογικό να στηρίζεται σε κάποιες αρχές που υπάρχουν ήδη στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και να θέλει με αυτές τις αρχές να καταφέρει να πάρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για να παίρνει τις προκρίσεις.

0: Ελπίζουμε να τα καταφέρουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, φυσικά και ο Ολυμπιακός και λίγο αργότερα η ΑΕΚ που θα μπει και αυτή στους ρυθμούς των αγώνων, των δοκιμαστικών, έτσι εγώ θα τους πω, αγώνων για το Champions League και να είναι και αυτή στη League Phase του Champions League. Τώρα θα πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ένας φίλος λέει μια ερώτηση σχετικά με το δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία, πώς επιτρέπεται εφόσον είναι από ρωσική ομάδα. Και να έχει ανακοινωθεί ο Λιβάη Γκαρσία και να έχει γίνει κανονικότατα αυτό, να το βλέπεις και επίσημα, τότε βρέθηκε τρόπος. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Σας λέγαμε νωρίτερα και για ένα δημοσίευμα που υπάρχει στην Πορτογαλία. Το δημοσίευμα αυτό είναι από την Αμπόλα. Έχει να κάνει με τον Ραγκάσα και για τον Ολυμπιακό. Αναφέρεται γενικότερα στα χρήματα τα οποία εκτιμούν οι Πορτογάλοι ότι θα μπουν στα ταμεία της ομάδας της Sporting Λισαβόνας. Εκτιμούν ότι το ποσό αυτό θα φτάσει κοντά στα 200 εκατομμύρια φέτος από τις πωλήσεις που θα κάνει. Ανάμεσα σε αυτές τις πωλήσεις, οι Πορτογάλοι σε αυτό το δημοσίευμα γράφουν ότι θα είναι και η μεταγραφή του Μπραγκάσα στον Ολυμπιακό, με ένα ποσό έτσι όπως το εκτιμούν ότι θα κυμαίνεται από τα 8 μέχρι και τα 10 εκατομμύρια αυτό, μέχρι και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αυτό είναι ένα δημοσίευμα το οποίο περιμένουμε να δούμε τελικά πώς θα προχωρήσει. Το δεδομένο πάντως είναι ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον παίκτη και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε τον Ολυμπιακό να ενισχυθεί στη θέση που αγωνίζεται τον Μπραγκάσα και γενικότερα τον Ολυμπιακό να ενισχυθεί εν ώψη και της συνέχειας και της έναρξης της σεζόν. Φυσικά είναι και ο Όφη αυτός ο οποίος αγωνίζεται.

Λοιπόν, ένας φίλος λέει: ποια ομάδα φαίνεται πιο καλά ενισχυμένη από τους τέσσερις μεγάλους, αυτή που δείχνει πιο καλά προετοιμασμένη? Ναι, καλή ερώτηση. Αν και ακόμα είμαστε στην αρχή και δεν μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα, η αλήθεια πάντως είναι ότι η ΑΕΚ, αν δεν είχε την απώλεια του Πινέδα, θα ήταν σίγουρα στο μυαλό μου η πρώτη ομάδα, ότι δηλαδή ήταν ήδη σε πάρα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας και έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και με τις μεταγραφές που έχει κάνει. Ωστόσο, αυτή η απώλεια εμένα στο μυαλό μου κοστίζει πάρα πολύ, και βέβαια όχι μόνο στο μυαλό το δικό μου, αλλά ενδεχομένως και σε οπαδούς της Ένωσης, ακόμα και να ρωτήσουμε το ίδιο πράγματα θα μας πούν. Με βάση όλα αυτά τα όσα βλέπω και μπορώ να τουλάχιστον να συμπεράνω, στο μυαλό μου ο Παναθηναϊκός είναι ο πιο ενισχυμένος από όλους. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι και ο Παναθηναϊκός θα είναι η ομάδα η οποία, γιατί μπορεί εσείς να τρέξετε να πείτε ότι είπαμε κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει από μια αφετηρία που είναι πιο δυναμική εναντί των άλλων ομάδων. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο ενισχυμένος γιατί έχει έναν προπονητή ο οποίος πλέον είναι ξεκάθαρες οι αρχές που του αρέσουν στο παιχνίδι. Φαίνεται να βαδίζει πλέον σε μια τελείως διαφορετική λογική. Εγώ θα εστιάσω περισσότερο στο γεγονός ότι έχουν γίνει μεταγραφές εκεί που έβλεπαν όλοι ότι η ομάδα χρειαζόταν τις μεταγραφές αυτές, και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Και η αλήθεια είναι ότι οποτεδήποτε και έχεις δει κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου, εγώ θα πω, ιδιαίτερα στο τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι προκύπτει μια ανάγκη, τότε η ανάγκη αυτή έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, και λόγω της διοίκησης αλλά και λόγω του ενός ανθρώπου που δουλεύει πάρα πολύ μεθοδικά πια στον Παναθηναϊκό, να έρχεται και να καλύπτεται η ανάγκη αυτή. Δηλαδή, ακόμα και η τελευταία προσθήκη που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, μιλάμε για τον Λιβάη Γκαρσία, δεν γίνεται να μην πούμε ότι δεν είναι μια μεταγραφή η οποία και έλειπε από το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για έναν παίκτη τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει και όλοι παραδεχόμασταν ότι στη θητεία του στην ΑΕΚ ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώριζε στην Ελλάδα, αν όχι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, αυτός που τουλάχιστον σίγουρα ξεχώριζε από το πρωτάθλημα το ελληνικό όταν αγωνιζόταν με την φανέλα της ΑΕΚ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει και στο άκρο αλλά και στην επίθεση μπροστά. Ένας ποδοσφαιριστής που ταιριάζει στον τρόπο με τον οποίο θέλει ο Νίστρουπ να βλέπει την ομάδα του να αγωνίζεται. Και έρχεται τη στιγμή που υπάρχει ένας τραυματισμός ενός παίκτη του Παναθηναϊκού, μιλάμε φυσικά για τον Παντελίδη, που αγωνίζεται στο ένα άκρο, και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχεται ενδεχομένως και για να καλύψει κάποιες αμφιβολίες που θα μπορούσαν να είχαν κάποιοι για το αν ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους εξτρέμ από την πλευρά αυτή θα μπορούσε πραγματικά να είναι σίγουρος για αυτό που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ και γενικότερα για την εφετινή σεζόν. Νομίζω ότι με την προσθήκη αυτή ο Παναθηναϊκός δείχνει ξεκάθαρα τις διαθέσεις του για φέτος και για το γεγονός ότι για όλο αυτό το χρονικό διάστημα της μεταγραφικής περίοδου ότι κινείται πάρα πολύ σωστά και πολύ μεθοδικά.

Ένα φίλο λέει του Παναθηναϊκού είναι πολύ πίσω από του άλλου τρει. Έχει ακόμα πολλά κοινά σε βασικέ θέσει τη ενδεκάδα. Μην τα μακιγιάρουμε. Απόψη μου είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ πίσω από του τρει. Απόψη μου είναι ότι, ότι έτσι κι αλλιώ ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Αλλά δεν μπορούσε αυτό το ρόστερ να αποδώσει με τον τρόπο τον οποίο τουλάχιστον ο Μπενίτεθ ήθελε να αγωνίσεται. Και νομίζω ότι είναι ενισχυμένο με τις επιλογές που έχουν γίνει. Αυτό. Άποψή σου, άποψή μου. Εδώ είμαστε. Τι συζητάμε, παιδιά.

Λοιπόν, υπενθυμίζω, μπαίνετε στο sportfm.gr, μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο του Κώστα Νικολακόπουλου. Φυσικά, σε ό,τι έχει να κάνει με το χθεσινό παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Τίτλος του «Γιατί έβαλε Κάρμο και Ρόκα και γιατί έκανε τις αλλαγές τόσο γρήγορα», φυσικά αναφέρεται στον Μέντι Λίμπαρ. Μπαίνετε, διαβάζετε. Υπάρχει επίσης ρεπορτάζ και από την ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρα να μεταφέρει τα τελευταία νέα από την Ένωση και για το Super Deal, όπως χαρακτηριστικά το ανέφερε, με τον Βιτάλης που έχει κάνει η ΑΕΚ, και για το γεγονός ότι και ο Νίκολιτς αλλά και ο Ριμπάλτα δεν χτίζουν μόνο το σήμερα, αλλά γενικότερα επιλέγουν στις προσθήκες παικτών που θα ενισχύσουν την ΑΕΚ για τις υπόλοιπες σεζόν. Υπάρχει φυσικά η ανακοίνωση της ΧΑΛ για τον Τζολάκη μέχρι και το 2031, το περιμέναμε, το γνωρίσαμε, έγινε πλέον και επίσημο.

Τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα να αναφέρεται και αυτό στο χθεσινό παιχνίδι του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο οποίος αναφέρεται φυσικά στην πολύ μεγάλη μεταγραφική επιτυχία που έκανε ο ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη. 7 παρα 10 θα είναι στην Θεσσαλονίκη, θα ταξιδέψει Μόναχο Αθήνα και μετά θα πάει στην Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί και αυτό σιγά σιγά στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Θα λογικά μέχρι και αύριο περιμένουμε να έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να έχει υπογράψει. Ένας παίκτης που και ο ίδιος ήθελε να πάει στο ΠΑΟΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ τον ήθελε πάρα πολύ και τελικά κατάφερε να τον κάνει δικό του.

Στην Πορτογαλία υπάρχουν πληροφορίες για τη Φενέρμπαχτσε που προσπαθεί να κάνει δικό της τον Παυλίδη. Μάλιστα, λένε ότι κάνει και πρόταση, αλλά η Μπενφίκα ζητάει μέχρι και 70 εκατομμύρια ευρώ. Έχει πει όχι σε μια πρόταση ήδη αρκετά μεγάλη. Υπάρχει φυσικά και η είδηση που έχει προκύψει από χθες το βράδυ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να επιλέγει να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία. Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική το κάνει αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι αν μπορείτε και εσείς να μου το εξηγήσετε, κάντε το αυτό. Δηλαδή πώς μπορεί να είσαι Μοχάμεντ Σαλάχ, να έχεις αγωνιστεί σε μια Λίβερπουλ, ακόμα και στη Λίβερπουλ να σε παρακαλάνε και να μείνεις, αλλά παρόλα αυτά εσύ να επιλέγεις να συνεχίσεις την καριέρα σου σαφώς σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι της ίδιας δυναμικής και σε μια ομάδα που και πάλι δεν είναι μία από τις ομάδες που μπορείς να πεις ότι είναι από τις μεγάλες μεγάλες του πρωταθλήματος αυτού. Το κάνεις γιατί σου άρεσε το project, είναι αυτό που συνήθως λέμε πολλές φορές ή διαβάζουμε και εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι το επικαλούμαστε ως μία εξήγηση. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν μπορώ να βρω εξήγηση στο μυαλό μου. Το μοναδικό που μπορώ να σκεφτώ είναι φυσικά ότι του αρέσει το χρήμα πάρα πολύ, ότι ίσως θα ήθελε να μην αγωνίζεται και πάλι στα κόκκινα, κάτι που το έκανε τα τελευταία χρόνια, και θέλει λίγο σε ένα βαθμό να χαλαρώσει και να βρίσκεται σε μια ομάδα που θα τον αποθεώνουν και όλοι τα πάντα όλα θα κινούνται γύρω από αυτό.

0: έτσι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Sporting για την απόκτηση του 27χρονου μέσου Ντάνιελ Μπραγκάνσα σύμφωνα με την Αμπόλα. Στροφή στη ρεβάνς με την Αιμέγγεν για τους Ερυθρόλευκους μετά το 0-0 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ισοδοξία για Ρέτσο, έσε και Σιπιώνη εν όψη του μάτς στην Ολλανδία. Το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την CSKA 1948 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Στο αρχικό σχήμα προορίζονται οι Φαντρόγκυλεν και Πελίστρη. Σέντρα στις 9.30 μετάδοση από Sky και Big Win Sport FM. Τις επόμενες ώρες στην Αθήνα, ο Λιβάη Γκαρσία. Παίκτης της ΧΑΛ και επίσημα Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031 με τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό που θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ να γίνεται η πιο δαπανηρή στην ιστορία της αγγλικής ομάδας. Είμαι έτοιμος να προσφέρω τα πρώτα λόγια του 23χρονου τερματοφύλακα. Όλη η οικογένεια του θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου, το μήνυμα των Ερυθρόλευκων. Η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη θα ολοκληρώσει σήμερα η ΑΕΚ με τον 24χρονο Χαφ να βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Για ενδιαφέρον της Ένωσης για τον 20χρονο επιθετικό Αϊμάρ Μπλάθκεθ της Βαλένθια γράφουν στην Ισπανία. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού μπακ, αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις για τους κιτρινόμαυρους. Σημαντική εξέλιξη για το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, καθώς η ΠΑΕ κατέθεσε την αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας. Στις 7 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης για ιατρικά και υπογραφές. Πουλάρει για φόρο δικέφαλος του Βορρά, ενώ θα κινηθεί και για αμυντικό χαφ. Σήμερα κρίνεται του Ζίβκοβιτς για το πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, που είναι προγραμματισμένος για τις 12 Αυγούστου, καθώς έχουν πουληθεί ήδη 10.000 εισιτήρια στους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Πρώτο φιλικό επί ελληνικού εδάφους για τον Άρη που φιλοξενεί τον Πανθρακικό στις 7.30 στο Κλεάνδης Βικελίδης. Αγωνία στους κίτρινους με Κουαμέ που θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων στους οπίστιους μυριαίους. Νοκάουτ για μία εβδομάδα μωρών και 2-3 Σωτιάμ. Φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου αντίστοιχα θα δώσει η εθνική ομάδα μπάσκετ στο Telecom Center εν όψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει τις κλήσεις ο Βασίλης Πανούλης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα για τον δεύτερο γύρο του National Bank Open του Μόντρεαλ. Πρώτο σερβί στις 6, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Για το ίδιο τουρνουά, περίπου στις 11, κάνει πρεμιέρα η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Τουρκάλα Ζαϊνέπ Σονμέζ με κάλυψη από Nova Sports 6. Την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις ανακοίνωσε η Μακάμπι Τελαβίβ με τον Γερμανό Σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους πρωταθλητές Ισραήλ. Η Dubai BC απέκτησε τον Ολλανδό Forward Γιάννη Κράχ από την Πανταλώνα, αλλά αποφάσισε να τον αφήσει εκεί δανεικό και για την επόμενη σεζόν. Παίκτης της Arsenal θα πρέπει να θεωρείται ο Μπρούνο Γκυμαράες. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι κανονιέρδες ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Newcastle για την απόκτηση του Βραζιλιάνου Μέσου, με το κόστος της μεταγραφής του να ξεπερνά τα 85 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ιταλία θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Φράνκο Μασταντουόνο. Η Φιωρεντίνα ήρθε σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον μονοετή δανεισμό του 19χρονου Αργεντινού Μέσου, ο οποίος θα επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι στη Βασίλισσα, καθώς δεν ορίστηκε οψιόν αγοράς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Διονύσης Καπάτος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και εγώ να σας πω. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στο sports, στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υπετροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς μπορείτε τώρα να συμμετέχετε σε αυτό? Θέλουμε ένα κείμενο μέχρι και 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνική νοημοσύνη και το μέλλον του sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης των δημοσιογράφων. Αυτό θα πρέπει να το στείλετε στο info@traininghub.au.gr. Θα δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και 17 Αυγούστου και διεκδικήστε μία από τις 5 πλήρεις υπετροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες φυσικά μπορείτε να καλέσετε και στο 210-010-6700, είναι το τηλέφωνο του Training Hub για να έχετε και περισσότερες πληροφορίες. Έχετε στείλει ήδη κάποιες απαντήσεις σε αυτό που είχα θέσει ως ερώτημα. Για ποιον λόγο τελικά πήγε αυτός ο Σαλάχ στην Τραμπζονσπορ? Ένας φίλος λέει, και όχι μόνο ένας φίλος, πολλοί φίλοι λένε, 17 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαιο, 5 εκατομμύρια μπόνους υπογραφής, 20% από τα έσοδα από τις πωλήσεις της φανέλας. Ναι, νομίζω ότι μου λύθηκε απορία. Φυσικά το ήξερα, αλλά και πάλι στο μυαλό μου, όταν κάποιος έχει τόσα πολλά, μπορεί να θέλει ακόμα περισσότερα. Γιατί και πάλι να πήγαινε σε μια άλλη ομάδα, θα έπαιρνε και πάλι ένα σεβαστό ποσό για να υπογράψει αυτή. Ενδεχομένως όχι τόσα πολλά. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ακόμα και παίκτες τόσο πολύ μεγάλης αξίας και τέτοια ονόματα λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά τελικά τα χρήματα. Έτσι είναι, φαίνεται, παιδιά, πως όταν τα έχεις θέλεις ακόμα περισσότερα.

Και με την παρένεση του κύριου Μουσουράκη απ' έξω, να μεταφέρω και μια είδηση που έχει να κάνει και με ορισμένες αντιδράσεις που έχουν υπάρξει στην Τουρκία από τις άλλες ομάδες, όχι φυσικά από την Τραμπζονσπορ, αλλά από τους οπαδούς των άλλων ομάδων, οι οποίοι αναρωτιούνται τελικά γιατί οι ομάδες τύπου Γαλατασαράι, Φενέρι, Μπεσίκτας δεν κινήθηκαν για να αποκτήσουν αυτές, μία από αυτές, τον Σαλάχ. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις από τον πρόεδρο της Μπεσίκτας που λέει ότι δεν τον θέλαμε και ότι είμαστε σε συζητήσεις με τον Βλάχοβιτς για να αποκτήσουμε τον Βλάχοβιτς. Αυτό σε ένα βαθμό δίνει μια εξήγηση για ποιο λόγο τελικά δεν έγινε κάποια κίνηση από κάποια άλλη ομάδα. Χαρακτηριστικά η δήλωσή του έχει ως εξής, ότι δεν θέλαμε τη μεταγραφή του Σαλάχ και δεν την κάναμε, χωρίς κόλπα ή οτιδήποτε άλλο. Ενημερώστε τον κόσμο μας, ήταν η πρώτη του ατάκα και είπε στη συνέχεια ότι δουλεύουμε και συζητάμε για την περίπτωση του Βλάχοβιτς.

Ένας φίλος ρωτάει για την ΑΕΚ, την άποψή μας για την αφετινή ΑΕΚ. Και νωρίτερα αναφερθήκαμε σε αυτό. Μου φαίνεται περισσότερο πλέον, ναι μεν και πάλι ξεκινάει από την αφετηρία, όπως πάντα συμβαίνει από τις ομάδες που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα και ξεκινάει η επόμενη σεζόν, με αυτές ως ένα βαθμό να έχουν το προβάδισμα έναντι των άλλων. Ωστόσο, η αλήθεια είναι, όπως είπα και πριν, ότι αυτή η απώλεια του Πινέδα μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να βρεθούν παίκτες που θα καλύψουν. Τώρα, βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχει και το όνομα του Ριμπάλτα και το όνομα του Νίκολιτς, που σε ένα βαθμό αποτελεί μια εγγύηση για τις επιλογές και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η ΑΕΚ από την περσινή χρονιά. Οπότε, θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα στον αγωνιστικό χώρο. Στο μυαλό μου η ΑΕΚ και πάλι θα είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει και φέτος ξεκάθαρα τον τίτλο. Αλλά καλό θα είναι να δούμε πώς θα καταφέρει ο Νίκολιτς να καλύψει αυτό το κενό και όλα όσα έκανε ο Πινέδα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Γιατί ήταν ένας παίκτης ο οποίος προσέφερε και αμυντικά, προσέφερε και επιθετικά και καλύπτει χώρους, έκανε 1002 πράγματα μέσα, είχε ένταση και όλα αυτά, η αλήθεια είναι, τα στοιχεία σε έναν παίκτη, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να το βρεις πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, για την ΑΕΚ υπάρχει ένα δημοσίευμα και πάλι που φέρνει και πάλι στο προσκήνιο ένα όνομα για το οποίο είχαν υπάρξει δημοσίευματα και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τότε που είχε γραφεί το όνομα του Μπλάθκεφ, από τη Βαλένθια είναι ο παίκτης αυτός, δεν είχε επιβεβαιωθεί ότι όντως τελικά η ΑΕΚ κοιτάζει την περίπτωσή του. Και πάλι οι Ισπανοί παρόλα αυτά όμως έχουν ένα δημοσίευμα που υποστηρίζουν ότι η ΑΕΚ εξακολουθεί να κοιτάζει την περίπτωση του παίκτη

Θυμίζω στους οπαδούς της Ένωσης και γενικότερα τι είναι ο Μπλάθκεθ. Είναι 20 χρονών, επιθετικός, ανήκει στη Βαλένθια. Δεν αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα, αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Βαλένθια και στην περασμένη σεζόν είχε 33 συμμετοχές με 4 γκολ.

0: Η ΑΕΚ λοιπόν, όπως υποστηρίζουν οι Ισπανοί, εξακολουθεί να κοιτάζει την περίπτωση του παίκτη. Τώρα με αυτά τα νούμερα τα οποία εγώ βλέπω, να πω την αλήθεια ότι δεν μου κάνει κάτι τόσο πολύ σπουδαίο για να το κοιτάζει η ΑΕΚ, παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Βαλένθια. Εντάξει, ας μην σχολιάσουμε πως είναι και η πρώτη ομάδα και να πάρεις από τη δεύτερη ομάδα της Βαλένθια, το αφήνω ασχολίαστο. 20 χρονών, αν ήταν καλό θα είχε προοδευτεί έστω στην πρώτη. Και ακόμα και έτσι, με 33 συμμετοχές και 4 γκολ, δεν νομίζω ότι είναι κάτι σπουδαίο που θα έρθει στην ΑΕΚ και θα κάνει τη διαφορά. Εκτός και αν φυσικά δεν θέλει κάτι τέτοιο η ΑΕΚ. Αυτό περιτεύει. Περιμένουμε πάντως από την Ένωση ή από τους ρεπόρτερ της Ένωσης μια επιβεβαίωση, τουλάχιστον ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Απλώς είναι ένα ακόμα δημοσίευμα. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Την περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεκτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουν στείλει κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ κάποια σχόλια για αυτό που λέγαμε για τον Πινέδα, στα οποία, να πω την αλήθεια, σε ένα βαθμό συμφωνώ. Λέει ένας φίλος, από την άλλη πλευρά, με Πινέδα η ΑΕΚ ήταν υπερεξαρτημένη από έναν παίκτη. Όταν αυτός έπαιζε καλά ή έλειπε, ήταν άλλη ομάδα και διαφορετική ομάδα. Τώρα με αυτούς που φέρνει θα έχει καλύτερη ισορροπία. Σωστά λέμε για τον Πινέδα, λέει ένας άλλος φίλος, ότι έδινε πολλά και η ΑΕΚ αποδυναμώθηκε, αλλά μην ξεχνάμε ότι δίπλα του είχε έναν παιχταρά που τον λένε Μάριν και είναι ακόμα στην ΑΕΚ. Συμφωνώ και σε δύο περιπτώσεις και με τα δύο μηνύματα. Όντως και ο Μάριν ήταν σημαντική η συμβολή του και στον τρόπο με τον οποίο ο Πινέδα μπορούσε να κινηθεί και να είχε στον βαθμό ελευθερία κινήσεων. Αλλά από την άλλη πλευρά ήταν ένας παίκτης ο οποίος η αλήθεια είναι ότι προσέφερε πάρα πολλά και επιθετικά και αμυντικά. Τώρα, το ότι η ΑΕΚ ήταν ως ένα βαθμό υπερεξαρτημένη από έναν παίκτη, ναι, και για να είμαι ειλικρινής, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα να συμβαίνει σε ομάδες. Πόσο μάλλον σε ομάδες ποδοσφαίρου. Και έμοιαζε η ΑΕΚ να είναι εξαρτημένη πάρα πολύ από τον Πινέδα. Το καλό είναι ότι με την. Αν μπορούμε να βρούμε, εντάξει, ένα καλό σε αυτή την περίπτωση με την απώλεια του Πινέδα, είναι ότι έγινε σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο η ΑΕΚ έχει το χρόνο μπροστά της για να αντιδράσει και να βρει παίκτες έτσι ώστε να καλύψει το κενό αυτό. Έγινε προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη και του Ριμπάλτα αλλά και του, του Νίκολιτς, κάτι που σημαίνει ότι και οι δύο είχαν στο μυαλό τους τις λύσεις για το πώς θα μπορούσε η ΑΕΚ να καλύψει το κενό αυτό και να τροποποιήσει με συγχωρείτε το παιχνίδι της.

Και ήδη μάλιστα έχει, φαίνεται ότι το κάνει αυτό η ΑΕΚ και ο Νίκολιτς. Προσπαθεί να τροποποιήσει ορισμένα στοιχεία στον τρόπο με τον οποίο θα αγωνίζεται η ΑΕΚ, να αλλάξει λίγο αυτό. Έχει πάρει παίκτες και θα πάρει και παίκτες κιόλας που θα βοηθήσουν σε αυτό το σημείο και θα προσθέσουν στοιχεία από αυτά που λείπουν με την απουσία πλέον του Πινέδα. Η αλήθεια έρχεται, νομίζω, και ως έναν βαθμό περιέχεται σε ένα μήνυμα που λέει ένας φίλος εδώ, ότι μην ανησυχείς φίλε, θα το καλύψει το κενό του Πινέδα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ηλιόπουλο, τον Νίκολιτς. Εγώ δεν θα έλεγα στον Ηλιόπουλο. Σίγουρα Ηλιόπουλος παίζει ρόλο, γιατί είναι αυτός ο οποίος θα βάλει τα λεφτά για να αποκτήσει κάποιον παίκτη ΑΕΚ. Αλλά το Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Και επίσης, από την άλλη πλευρά, να το δεις και λίγο διαφορετικά. Απευθύνομαι τώρα σε οποιονδήποτε τώρα οπαδό της ΑΕΚ που ενδεχομένως δεν του άρεσε κάτι τέτοιο. Όταν έχεις και έναν παίκτη ο οποίος θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα και να μην βρίσκεται στην ομάδα αυτή και το κάνει ξεκάθαρο, τότε δεν μπορείς να το κρατήσεις. Σε καμία μα καμία περίπτωση, ακόμα και ΑΕΚ να έπιθε τον Πινέδα να μείνει, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν ο ίδιος παίκτης που τον είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια.

Πόσο κόσμο θα έχει σήμερα το Ολυμπιακό Στάδιο? Οι εκτιμήσεις λένε για περίπου 25.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού που θα βρεθούν στο ΆΚΑ. Στο προηγούμενο παιχνίδι, στο πρώτο μάτς δηλαδή της σεζόν στο Ολυμπιακό Στάδιο, με την ΠΑΞΗ ήταν ανοιχτό μόνο το κάτω διάσωμα. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο αυτό θα συμβεί και σήμερα. Αν ο Λιβάη Γκαρσία θα είναι σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο? Ναι, νομίζω θα είναι και νομίζω ότι είναι κάτι που το έχει πει ο Νίκος Παγκάκης που μετέφερε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στις δύο προηγούμενες εκπομπές, δηλαδή και στην εκπομπή του Βάιου με τον Μιχάλη, αλλά και στην εκπομπή που έκανε ο Μανώλης.

Μια που λέμε για απώλειες, μια πολύ σημαντική απώλεια είναι και αυτή που έχει ο Ολυμπιακός με τον Τσολάκη. Βέβαια, ο Ολυμπιακός ήδη έχει προχωρήσει σε δύο αποκτήσεις τερματοφυλάκων που ελπίζει να δώσουν στην ομάδα όλα αυτά τα οποία έδινε ο Τσολάκης το τελευταίο χρονικό διάστημα που αγωνιζόταν βασικός. Ο Τσολάκης λοιπόν έχει κάνει και μια ανάρτηση στα social media με την οποία ως ένα βαθμό αποχαιρετά τον Ολυμπιακό, τους οπαδούς του Ολυμπιακού αλλά και τους ανθρώπους της ομάδας. Σε αυτό λοιπόν αναφέρει: πάντα στην καρδιά μου, αυτό είναι το πιο δύσκολο μήνυμα που έχω γράψει. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ποτέ απλώς ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος για μένα. Είναι η ομάδα των παιδικών μου χρόνων, το σπίτι μου, η οικογένειά μου. Το να φορέσω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπήσω αυτόν τον τεράστιο σύλλογο ήταν το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου. Μαζί ζήσαμε στιγμές που θα μείνουν για πάντα γραμμένες στην καρδιά μου. Η κατάκτηση του UEFA Europa Conference League, οι βραδιές του Champions League και ο σκληρός κόπος τόσα χρόνια, οι θυσίες. Καμία λέξη δεν χωράει τις ευχαριστίες που νιώθω. Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε είναι αναμνήσεις που θα κουβαλώ για πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμή θυσίες. Καμία λέξη δεν χωράει τις ευχαριστίες που νιώθω. Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε είναι αναμνήσεις που θα κουβαλώ για πάντα.

στον κόσμο του Ολυμπιακού. Η αγάπη, πίστη και αφοσίωσή σας ήταν η δύναμη μου σε κάθε στιγμή. Αποχωρώ γεμάτος, γιατί μαζί κατακτήσαμε τα πάντα. Κύπελα, πρωταθλήματα και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία αυτού του τεράστιου συλλόγου. Υπενθυμίζω, διαβάζω το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τσουλιάκη στους οπαδούς του Ολυμπιακού και γενικότερα στον Ολυμπιακό. Συνεχίζει και καταλήγει λοιπόν το μήνυμα αυτό, ότι μετά από όλες αυτές τις επιτυχίες ένιωσα πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή για μια νέα πρόκληση στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Όμως ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα ανήκει για πάντα στον Πειραιά, γιατί ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύλλογο. Αυτό δεν είναι ένα οριστικό αντίο. Είμαι βέβαιος πως οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά.

σε μια ανάρτηση την οποία ο Τζουλάκης έχει ποστάρει κάποιες φωτογραφίες. Μια φωτογραφία που είναι πάρα πολύ μικρός με τη φανέλα του Ολυμπιακού και μια φωτογραφία που πλέον είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και είναι με το τρόπαιο του Conference League, που είχε την τύχη να σηκώσει στην θητεία του στον Ολυμπιακό.

Λέγαμε για τον Σαλάχ και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο τελικά μπορεί να έχει επιλέξει να πάει στην Τραμπζονσπορ. Με πάρα πολλούς από εσάς να στέλνετε για τα ποσά τα οποία θα λάβει από την τουρκική ομάδα. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η σύζυγός του ήθελε να αγωνιστεί σε μια χώρα πολύ κοντά στην Αίγυπτο και επίσης σε μια χώρα που έχει τις ίδιες πεπιθήσεις με την χώρα καταγωγής. Καταγωγής της. Εντάξει, τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα πάρα πολύ ωραία τα οποία θα πρέπει να αναφέρουμε σχετικά με τον Σαλάχ, ο οποίος Σαλάχ γίνεται όπως ήταν αναμενόμενο φυσικά και ο νούμερο ένα πλέον ποδοσφαιριστής στο τουρκικό πρωτάθλημα, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας. Έχει ξεπεράσει μάλιστα και τον Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατά Σαράι. Ο Όσιμεν το συμβόλαιό του το αποφέρει 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και ένα ποσό γενικότερα που αγγίζει 20 εκατομμύρια με μπόνους και δικαιώματα εικόνας και κάποια άλλα δικαιώματα τα οποία υπάρχουν στο συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει. Ο Αιγύπτιος τα ξεπερνάει όλα αυτά. Καθώς έχει 17 εκατομμύρια ετησίως, θα παίρνει το 25% των εσόδων που προκύπτουν από την πώληση εμπορευμάτων μέσα από την εικόνα του, όχι μόνο δηλαδή από το φανέλο του, αλλά γενικότερα όλα όσα προϊόντα, φανέλες, οτιδήποτε βγάζει το οποίο έχει πάνω είτε το πρόσωπό του είτε το όνομά του η Τραμπζονσπορ, θα έχει και αυτό στο 25% των εσόδων και κάποια άλλα μπόνους τα οποία πλέον τον καθιστούν το νούμερο ένα παίκτη στο τουρκικό πρωτάθλημα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους της πληγής επιχειρήσης. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ξεκίνησε από νωρίς το πρωί στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από 7 κλιμάκια. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Πόρτο Γερμενό. Σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει την ίδια ένταση, είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγγια Κοροπίου κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Ένα ντρόουν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορες πηγές, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
13: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, Big Wings Sport FM, για άλλα περίπου 25 λεπτά. Στη συνέχεια έρχεται ο Γιώργος Τσανάκας, οπότε αντιλαμβάνεστε πολύ πολύ Ολυμπιακό. Ετοιμαστείτε με ερωτήσεις να φορτώσετε τον Γιώργο και να σας λύσει όλες τις απορίες που έχετε, όχι μόνο για τα μεταγραφικά, αλλά και γενικότερα να έχετε και πολύ κουβεντούλα για την χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΜΕΚΕΝ και για το τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Τώρα να μεταφέρουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα για έναν φίλο οδικό ταξί που ακούει Big Wings Sport FM. Πριν από περίπου μισή ώρα ένα ζευγάρι πήρε το ταξί του κυρίου από το Μόλα Μαρουσίου και κινήθηκε προς Πανόρμου. Ξέχασε τις βαλίτσες του μέσα στο ταξί. Αν ακούει ο οδηγός αυτός, αν εξακολουθεί και ακούει εμάς, όπως έκανε και πριν από περίπου μισή ώρα, τότε ας πάρει ένα τηλέφωνο στα νούμερα, τα γνωρίζει σίγουρα, 9579-283-4 και 5, να μιλήσει με την Αφροδίτη μας για να βοηθήσουμε λίγο το ζευγάρι, γιατί αντιλαμβάνεστε, το να χάνεις τις βαλίτσες σου δεν είναι και ότι καλύτερο.

Επικαιρότητα δεν είναι μόνο τα αθλητικά. Επικαιρότητα είναι φυσικά και τα όσα συμβαίνουν στη χώρα και τα όσα συνέβησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες. Δυστυχώς αναφερόμαστε στις πυρκαγιές. Πλέον έχουμε πάει σε μια κατάσταση που πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση. Ανακοινώθηκαν κάποιες δράσεις που θα υπάρξουν για το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να στηριχθούν οι πυρόπληκτοι. Αναφέρουμε τα όσα τουλάχιστον έχουν γίνει γνωστά. Η πρώτη δράση έχει να κάνει ότι με το άνοιγμα της Βουλής θα κατατεχθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Η δεύτερη δράση, αναστολή συμβάσεων εργασίας 534 ευρώ για τρεις μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις περιοχές. Αναστολή, με συγχωρείτε γιατί έκανε και ένα ριφρές, για έξι μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Η τέταρτη δράση έχει να κάνει με την αναστολή των πληστηριασμών για 12 μήνες και η τελευταία δράση ότι δόθηκαν ξεκάθαρες οδηγίες στον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις, τις γεωργικές και εκτινοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Φυσικά περισσότερα και για να έχετε καλύτερη ενημέρωση μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr, να διαβάσετε τη συγκεκριμένη είδηση, αλλά φυσικά και στο sky.gr.

Λέμε για μεταγραφές, λέγαμε για την ΑΕΚ. Ας πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Όχι ότι έχει κάνει κάποια μεταγραφή, αλλά ακόμα στον ΠΑΟΚ εξακολουθεί να υπάρχει μια αναζήτηση για να βρεθεί ο κατάλληλος επιθετικός. Ένας επιθετικός που θα προσφέρει αυτά που θέλει ο Λύσης στην ομάδα. Το όνομα του Χωσέλου είχε ακουστεί πάρα πολύ έντονα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο Ισπανός ήταν ένας παίκτης που άρεσε στον ΠΑΟΚ, αλλά παρόλα αυτά η περίπτωση ήταν λίγο δύσκολη. Φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι τόσο πολύ μεγάλες οι πιθανότητες και μεγάλο το ενδεχόμενο τελικά να υπάρξει κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ και να έχουμε συμφωνία και τον Χωσέλη να το δούμε να αγωνίζεται με τα ασπρόμαυρα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα τώρα από την Ισπανία που λίγο πολύ πιστεύουν οι Ισπανοί ότι ο Χωσέλου θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και στη Λα Λίγκα, θα επιστρέψει στην Ισπανία, δεν αγωνιζόταν εκεί, αγωνιζόταν στην Σαουδική Αραβία κάπου αν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ομάδες από τη Λα Λίγκα και από την Ισπανία που θέλουν να εντάξουν τον 36χρονο επιθετικό στο ρόστερ τους. Αναφέρει η Estadio Deportivo ότι η ομάδα η οποία φέρεται να έχει δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Χωσέλου είναι η Deportivo La Coruña, αλλά δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για την αποκτήσή του. Είναι η Χετάφε, η Αλαβές, η Σεβίλη, η Μπέτις και φυσικά και η La Coruña. Σε μία από αυτές λοιπόν εκτιμούν οι Ισπανοί ότι θα συνεχίσει την καριέρα του Χωσέλου, με τον ΠΑΟΚ να είναι μία από τις ομάδες εκτός Ισπανίας που τον ήθελε και ενδεχομένως τον θέλει ακόμα, αλλά να πλέον έχει στρέψει το βλέμμα του καπαλού.

Για τον ΠΑΟΚ το σημαντικό είναι σήμερα στις 7 παρα 10 που αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει. Λογικά μέχρι και αύριο θα έχει συμβεί αυτό και πλέον θα ενταχθεί και αυτός στις προπονήσεις της ομάδας για να τον έχει στη διάθεση το λύση από εδώ και πέρα. Υπενθυμίσω και το δημοσίευμα από την Αμπόλα που όπως τουλάχιστον πιστεύουν και μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι του Πορτογαλικού Μέσου Ενημέρωσης ότι ο Μπραγκάσα από ό,τι φαίνεται θα κλείσει τον Ολυμπιακό. Στο δημοσίευμα αυτό υπενθυμίζω ότι περισσότερο αναφέρονται στα ποσά από τις μεταγραφές που θα βάλει στα ταμεία της η Sporting Λισαβόνας και ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχει το όνομα του Μπραγκάσα χαρακτηρίζοντας ως τον Ολυμπιακό ως την ομάδα η οποία θα καταφέρει να τον κάνει δικό της με ένα ποσό το οποίο θα κυμαίνεται από τα 8 μέχρι και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, λίγο μουσικούλα, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εγώ θα υπενθυμίσω και για το μήνυμά μας προς τον οδικό ταξί που αναφέραμε και νωρίτερα, ότι ένα ζευγάρι που έχει πήρει ένα ταξί από το Μολ Αμαρουσίου προς Πανόρμου. Ο οδηγός άκουγε Big Wins Sport FM. Δυστυχώς το ζευγάρι έφυγε και ξέχασε τις βαλίτσες του ταξί. Αν ακούει ο οδηγός, ας πάρει ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο να μιλήσει με την Αφροδίτη για να μπορέσουμε να το φέρουμε σε επαφή με το ζευγάρι και να πάρει πίσω τις βαλίτσες. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι σήμερα η μοναδική αθλητική δραστηριότητα που υπάρχει από τις ελληνικές ομάδες έχει να κάνει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ένα παιχνίδι το οποίο φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε εδώ από τους 94,6, αλλά και τηλεοπτικά να το δείτε φυσικά και αποκλειστικά από τον Sky. 9.30 είναι η σέντρα. Περίπου 25.000 αναμένεται να είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο, 25.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού, για να δουν το Τριφύλι να αγωνίζεται για δεύτερη φορά σε επίσημο παιχνίδι φέτος εντός έδρας απέναντι σε μια ομάδα που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι της ίδιας δυναμικής με το Παναθηναϊκό. Ναι, μεν οι παίκτες αλλά και ο προπονητής της λέει ότι θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, αλλά εντάξει, τι θα περιμέναμε να πει ο προπονητής και οι παίκτες σε μια ομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τώρα, τι σκέφτεται να παρατάξει σήμερα στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ο Νίστρουπ? Φαίνεται ότι θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα συγκριτικά με τις ενδεκάδες που είδαμε στα παιχνίδια με την Πάξη. Λογικά θα δούμε μια ενδεκάδα με τον Φαντρόγγιλε να αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ντεφράι, κάτι το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια της δεύτερης αναμέτρησης με την Πάξη. Πιθανότατα ο Πελίστρη θα αγωνιστεί στο ένα άκρο, κάτι που και αυτό συνέβη στο παιχνίδι με την Πάξη στο δεύτερο, αλλά και άλλη μια αλλαγή που έγινε και βγήκε στον Δανό, ο Ραστόντερ, ο οποίος θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης. Βέβαια αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι ο Τετέι έχει μείνει εκτός αποστολής γιατί αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας. Οπότε, αν θέλετε στο μυαλό σας λοιπόν να φτιάξετε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για σήμερα, βρείτε την προηγούμενη ενδεκάδα των Πράσινων, βάλετε τον Φαντρόγγεν αντί του Τουμπά, πιθανότατα, τον Πελίστρη αντί του, όχι του Αντίνο, ο Αντίνο θα παίξει κανονικά, αλλά του Ζαρουρί από την άλλη πλευρά και του Ραστόντερ αντί του Τετέι, και έχουμε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για σήμερα, τουλάχιστον με βάση όλα όσα έχει μεταφέρει νωρίτερα ο Νίκος Παγκάκης εδώ στους 94,6, αλλά και γενικότερα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Και γι' αυτό έχουμε και τον Μανώλη Μουσουράκη. Για πολλούς λόγους βέβαια, αλλά ένας από τους λόγους είναι για αυτός. 7 παρατέταρτο υπάρχει άλλο ένα μάτς που έχει να κάνει με ελληνική ομάδα. Ο Ατρόμητος παίζει με την Στάλ στην Πολωνία. Από το Ατρόμητος TV θα μπορείτε να δείτε οι οπαδοί του Ατρομήτου το παιχνίδι αυτό. Φυσικά μιλάμε για φιλικό παιχνίδι. 7:30 είναι το παιχνίδι του Άρη με τον Πανθρακικό στη Θεσσαλονίκη, άλλο ένα φιλικό παιχνίδι. Και επίσης έχουμε και παιχνίδι για τον Στέφανο Τσιτσιπά στις 6 ώρα με τον Φονσέκα, παίζει για το τουρνουά στο Μόντρεαλ. Και στις 11 λογικά θα έχουμε και το παιχνίδι της Σάκαρη με την Σον Μες για τον πρώτο γύρο του National Bank Open, και αυτό ένα παιχνίδι τένις.

Η ώρα είναι παρά 6 λεπτά από ό,τι βλέπω. Σε λίγο θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και ο Γιώργος Τσάνακας θα είναι μαζί σας για να σας κρατήσει συντροφιά. Στις 5.30 έχουμε τη συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι και αυτό. Αύριο το μάτς αυτού του ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικό. Να δούμε τι θα δηλώσει ο Λύση και ποιες είναι οι σκέψεις του για το μάτς αυτό. Ακολουθεί η προπόνηση του Δικεφάλι του Βορρά και στις 7 παρα 10 είναι η άφηξη του Γιαννούλη στη Θεσσαλονίκη.

Και για να κλείσουμε λίγο μπάσκετ και με μια είδηση που, αν είχα την ευκαιρία να διαβάσετε, έχει προκαλέσει λίγο ενδιαφέρον και έντονο σχολιασμό. Έχει να κάνει με τον Τάις, ο οποίος πλέον ανακοινώθηκε από τη Μακάμπη. Αλλά ένα δημοσίευμα το οποίο είχε υπάρξει στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχε να κάνει με τον Τάις και με τις απαιτήσεις που είχε από τη διοίκηση της Μακάμπη για να συμφωνήσει και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Τάις λοιπόν, ο οποίος έχει φυσικά αποτελήσει παρελθόν από τη Μονακό, η Μονακό η οποία γενικότερα δεν είναι σε καθόλου μα καθόλου καλή κατάσταση, εάν δεν αλλάξει κάτι ενδεχομένως δεν θα τη δούμε να αγωνίζεται και στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ο Τάις λοιπόν στις συζητήσεις που είχε με την Μακάμπη είχε προβάλει κάποιες απαιτήσεις οι οποίες ως ένα βαθμό μπορούν να χαρακτηριστούν και λίγο περίεργες από πολλούς. Μία από αυτές ήταν το να βρεθεί άτομο το οποίο θα πηγαίνει βόλτα τα σκυλιά του, είτε τα παιχνίδια και η ομάδα είχε παιχνίδια στο Βελιγράδι είτε στο Ισραήλ. Στο Βελιγράδι υπενθυμίζω ότι θα ήταν και πάλι η έδρα της Μακάμπη για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας όταν αυτή ξεκινήσει, είτε αν υπήρχαν παιχνίδια για το πρωτάθλημα στο Ισραήλ κανονικότατα στο Τελαβίβ. Θέλει ένα άτομο ή άτομο γενικότερα το οποίο θα αναλάβει το συγκεκριμένο πράγμα, να βγάζει βόλτα τα σκυλιά του. Και επίσης άλλες απαιτήσεις ήταν με την χρήση αποκλειστικά προϊόντων που θα προέρχονται από τη Γερμανία στο σπίτι του, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ίδιο, και επίσης το αυτοκίνητο, το όχημα το οποίο θα του παρήχε και θα του παρέχει προφανώς η Maccabi Tel Aviv για τον Τάις, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα γερμανικής τεχνολογίας και θα πρέπει να είναι μιας γερμανικής εταιρείας.

Λίγο αργότερα υπήρξε και ένα κίνηση από την Μακάμπη για την συμφωνία της με τον Τάις και η ανακοίνωση. Ο Τάις θα συνεχίσει την καριέρα του λοιπόν στην Μακάμπη και παρόλα αυτά εμείς μένουμε τελικά με την ερώτηση αν τελικά οι απαιτήσεις αυτές έχουν ικανοποιηθεί ή όχι από τη διοίκηση της Μακάμπη Τελ Αβίβ. Γιατί εντάξει, εγώ μπορώ να δεχθώ να θέλεις ένα γερμανικό αυτοκίνητο, δικαίωμά σου. Το βρίσκω λίγο περίεργο η Αυστραλία να θέλεις αποκλειστικά προϊόντα μόνο τα οποία είναι από την χώρα σου. Αλλά εντάξει ρε φίλε, δηλαδή ειλικρινά θέλεις και κάποιον άνθρωπο για να σου πηγαίνει τη βόλτα τα σκυλιά.

Και προς Θεού, επειδή μπορεί κάποιοι από εσάς να με κράξετε, δεν λέω ότι δεν είναι δουλειά και αυτή, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν χρόνο να το κάνουν αυτό και αναγκάζονται να πηγαίνουν σε αυτές τις λύσεις. Αλλά νομίζω ότι ο Τάις θα μπορούσε να βρει κάποιο χρονικό διάστημα πέρα από τις προπονήσεις για να γυρίσει και να πάει βόλτα τα σκυλιά του. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με αυτή την μικρή δόση γκρίνιας, εγώ θα σας πω ένα γεια. Θα σας πω ότι θα πρέπει να περιμένετε για να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων αθλητικό. Και επίσης θα σας πω να περιμένετε γιατί έρχεται ο Γιώργος Τσανάκας για πολλή συζήτηση, πολύ Ολυμπιακό και όχι μόνο Ολυμπιακό, γενικότερα για να σας κρατήσει τροφιά. Καλή συνέχεια και φυσικά. Μείνετε εδώ συντενισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Sporting για την απόκτηση του 27χρονου μέσου Ντάνιελ Μπραγκάνσα σύμφωνα με την Αμπόλα. Στροφή στη ρεβάνς με την Εμέγγεν για τους Ερυθρόλευκους μετά το 0-0 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αισιοδοξία για Ρέτσο, Έσε και Σιπιόνι εν ώψη του ματς στην Ολλανδία. Το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την CSKA 1948 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Στο αρχικό σχήμα προορίζονται οι Φαντρόγγυλεν και Πελίστρη, Σέντρα στις 9.30 η μετάδοση από Sky και Big Wins Sport FM. Τις επόμενες ώρες στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία. Παίκτης της Χάλκη επίσημα Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031 με τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό που θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ να γίνεται η πιο δαπανηρή στην ιστορία της αγγλικής ομάδας. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα ανήκει πάντα στον Πειραιά, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο 23χρονος τερματοφύλακας. Τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης θα ολοκληρώσει σήμερα η ΑΕΚ με τον 24χρονο Χαβ να βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Για ενδιαφέρον της Ένωσης για τον 20χρονο επιθετικό Αϊμάρ Μπλάθκεθ της Βαλένθια γράφουν στην Ισπανία. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού μπακ, αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις για τους κιτρινόμαυρους. Σημαντική εξέλιξη για το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, καθώς η ΠΑΕ κατέθεσε την αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας. Στις 7 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης για ιατρικά και υπογραφές. Φουλάρι για φόρο, δικέφαλος του Βορρά, ενώ θα κινηθεί και για αμυντικό χαφ. Σήμερα κρίνεται του Ζίβκοβιτς για το πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη που είναι προγραμματισμένος για τις 12 Αυγούστου, καθώς έχουν πουληθεί ήδη 10.000 εισιτήρια στους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Πρώτο φιλικό επί ελληνικού εδάφους για τον Άρη που φιλοξενεί τον Πανθρακικό στις 7.30 στο Κλεάνδης Βικελίδης. Αγωνία στους κίτρινους με Κουαμέ που θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων στους οπίστιους Μυριαίους. Νοκάουτ για μία εβδομάδα ομορών και 2-3 ο Τιάμ. Ενίσχυση στην επίθεση για την Καλαμάτα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Πολωνού επιθετικού Ντάβιτ Κουρμπινόφσκι. Πέρυσι ο 27χρονος στράικερ αγωνιζόταν στη Λέχια Γκδάνσκ. Φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου αντίστοιχα θα δώσει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Telecom Center εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει τις κλήσεις ο Βασίλης Πανούλης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα για τον δεύτερο γύρο του National Bank Open του Montreal, πρώτο σερβί στις 6 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Για το ίδιο τουρνουά, περίπου στις 11, κάνει πρεμιέρα η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Τουρκάλα Ζάινεπ Σονμέζ με κάλυψη από Nova Sports 6. Την 8η θέση στα 5 χιλιόμετρα ανοιχτής θάλασσας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι πήρε ο Άλκης Κυνηγάκης. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε χρόνο 56-02. Δρυμία επίθεση κατά τον Τζάνι Φαντίνο εξαπέλυσε με άρθρο του στην Daily Mail ο Λουίς Φίγκο, με τον παλέμαχο Πορτογάλο να ζητά την παρέτηση του Ιταλού από την Προεδρία της FIFA. Είπε ψέματα, κορόιδεψε και προσπάθησε να πλουτίσει. Είναι αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του, όχι όμως για να σώσει το ποδόσφαιρο, να φύγει τώρα, ανέφερε μεταξύ άλλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάση συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είμαι ο Γιώργος Τανάκας, θα πάμε για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι και τις 6 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο. Τον ήχο, Μανώλη Μουσουράκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής για λίγο ακόμα.

Μία ημέρα μετά το στήρο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νεϊμέχεν στο 0-0 οι δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι συνολικά κακό, με λιγοστές φάσεις κατέρωθεν και με την πρόκριση να κρίνεται σε μια εβδομάδα, σε 6 μέρες για την ακρίβεια, στην Ολλανδία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός 9.30 με την Τσέσεκα 1948 στο πρώτο μετακύρωση παιχνίδι για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Αύριο έρχεται στη μάχη και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί σε 9 παρατέταρτο την Άντερλεχτ στην Τούμπα.

Ο Ολυμπιακός που χθες δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, εμφανίστηκε ανέτοιμος και αρκετά κουρασμένος από την σκληρή προετοιμασία που έχει γίνει. Φαίνονταν ότι ορισμένες στιγμές στην ΕΜΕΚ είναι πιο γρήγορη ομάδα, έχει μεγαλύτερη φρεσκάδα. Λογικό γιατί ξεκινάνε βέβαια και σε λίγες ημέρες το πρωτάθλημά τους, αλλά και γιατί ο Μεντιλίμπαρ έκανε στα κόκκινα την προετοιμασία στη ομάδα να είναι έτοιμη μέσα σεζόν και να μην έχει προβλήματα φυσικής κατάστασης. Αυτό έχει το ρίσκο του. Γιατί είδαμε χθες σε ορισμένες στιγμές κάποιους παίκτες να μην μπορούν να ακολουθήσουν από την κούραση. Σε μερικά διαστήματα του αγώνα ο Ολυμπιακός ανταπεξήλθε. Είχε ένα το πιο θετικό από όλα, κατά την άποψή μου, ότι κράτησε στο 0 μια ομάδα που είναι πάρα πολύ επιθετική. Είναι επιθετική μηχανή, πραγματικά μηχανή των γκολ είναι. 75-80 γκολ πέρυσι στο πρωτάθλημα, πάρα πολλά γκολ γενικότερα. Αλλά σίγουρα η αλήθεια είναι ότι επιθετικά πήρε κακό βαθμό ο Ολυμπιακός, πήρε χαμηλό βαθμό. Είχε έναν Ελκαμπή να δίνει συγκλονιστικές μάχες μπροστά, να σπάει μπάλες, να υποδέχεται, να κάνει πάρα πολλές δουλειές. Αλλά έβγαλε ζητήματα στην δημιουργία, κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά και πέρυσι. Λογικό, εγώ δεν περίμενα ότι θα αλλάζανε πάρα πολλά στο πρώτο μάτι σεζόν. Σταδιακά περιμένω να αλλάξουν περισσότερα, όχι συγκλονιστικές αλλαγές, αλλά σιγά σιγά περιμένω να δω μια βελτίωση και γενικότερα αρκετά διαφορετικά πράγματα από τον Ολυμπιακό. Χθες από τους 6 που παίξαν από τον άξονα και μπροστά, 5 ήταν ήδη με πέρυσι. Οπότε δεν νομίζω ότι θα βλέπαν πολλά πράγματα. Αλλά είναι η ώρα σιγά σιγά και ο προπονητής να αρχίσει να εμπιστεύεται περισσότερους καινούργιους παίκτες, όπως έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικότερα να αρχίσει να εμπιστεύεται κάποιους παίκτες, όπως έβαλε το okay, τον Σμαίλοβιτς. Αναγκάστηκε, αλλά ναι. Καλά έκανε και τον έβαλε και ήταν πολύ καλό ο Σμαίλοβιτς. Ίσως να χρειαστεί στη ρεβάνς. Βέβαια, ο Ρέτσος δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Στη ρεβάνς θα είναι έτοιμο, όπως φαίνεται, και ο Σιπιόνι και ο Έσε, το οποίο είναι επίσης πολύ καλό και πολύ θετικό για τον Ολυμπιακό. Και μακάρι εγώ θα ήθελα να τους δω και τους δύο βασικούς, τον Έσε με τον Σιπιόνι στον άξονα. Αλλά τέλος πάντων, είναι δική μου άποψη. Αλλά σίγουρα πρέπει να δούμε Πυρόλα στη ρεβάνς. Σίγουρα πρέπει να δούμε Ζώτα Σίλβα στη ρεβάνς. Σίγουρα πρέπει να δούμε Ζέλσον από την αρχή στη ρεβάνς. Θα πρέπει να δούμε αρκετές αλλαγές στη ρεβάνς, γιατί ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός από το 65 και μετά ήταν καλός ο Ολυμπιακός, απάντησε σε πολλά ερωτηματικά που είχαμε και σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές αλλαγές και φρεσκάρισμα στο δεύτερο παιχνίδι στην Ολλανδία, όπου η Νεμέχεν θα έχει ήδη άλλο ένα επίσημο μάτς στα πόδια της και θα προσπαθήσει να επιβάλλει το ρυθμό της, και ο Ολυμπιακός αυτό πρέπει να της τον κόψει τον ρυθμό. Τώρα, επειδή. Να, τώρα βλέπω ένα φίλο μου λέει ότι πόσα γεμίσματα έκανε ο Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς έκανε 43 γεμίσματα, φίλε μου, και ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας στην Νέιμεγκεν, έκανε 40. Οπότε αυτό το αφήγημα τώρα ας σταματήσει. Ας σταματήσει. Ότι έκανε αρκετά γεμίσματα, ο Ολυμπιακός έκανε, ναι. Αρκετά γεμίσματα έκανε και η Νέιμεγκεν όμως. Και σα συνέκρινα του 32 τερματοφύλακες. Για τις έντρες που λες, έκανε 20 έντρες ο Ολυμπιακός όμως. 20 έντρες δεν είναι πολλές. Είναι OK. Αλλά το γεγονός ότι δεν είχε ορθολογική ανάπτυξη ο Ολυμπιακός δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Αλλά περιμένω σιγά σιγά όλο αυτό να αρχίσει να βελτιώνεται μέσω των παιχτών, όπως ο Γκουστάβο Σά, όπως ο Ζώτα Σίλβα, όπως ο Φορτούνης και αυτούς που θα έρθουν. Πρέπει ο Ολυμπιακός, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να πάρει χάφι. Είναι δεδομένο αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει ο Ολυμπιακός σύντομα να πάρει χάφι. Μακάρι αυτός ο χάφ να είναι ο Μπραγκάνσα που γράφουν στην Αμπόλα ότι σύντομα θα έρθει. Και ότι θα κλείσει με από 8 έως 10 εκατομμύρια ευρώ. Μακάρι, μακάρι. Μιλάμε για εκπληκτικό παίκτη. Εκπληκτικό παίκτη. Μπραγκάνσα με παρτενέρ τον Έσο στον άξονα, μπροστά του Γκουστάβο Σά, στο ένα άκρο Ζώτα, στο άλλο Ζέλσον. Μιλάμε για μαγεία. Αλλά θα πρέπει να το δούμε όλο αυτό να γίνεται. Γιατί δεν θα γίνει εύκολα. Δεν θα το δούμε πολλές φορές όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές να παίζουν βαρέ.

0: Πάμε μικρό break. Επιστρέφουμε σε πολύ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάντως, εγώ είδα και απέναντι μια ομάδα πολύ καλή, πολύ καλά δουλεμένη. Βέβαια, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο ποιοτικός, αλλά έχει αρκετούς κολλησπέκτες και είναι μέγιστη και είναι αρκετά δουλεμένη. Και πάνω απ' όλα ήταν απόλυτα διαβασμένη. Παρότι πρέσαρε στην αρχή αρκετά ψηλά και γενικότερα δεν άφηνε στα στόπερ να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Υποχρεώνει στον Ολυμπιακό σε αρκετές μεγάλες μπάλες. Συνέχεια χαμήλωσε λίγο στα μέτρα για να δυσκολέψει τελείως το παιχνίδι του Ολυμπιακού και τα κατάφερε. Πάλι καλά, ορισμένες στιγμές έμοιαζαν να ημέγγυνε σαν να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα και δεν έκαναν καλές τελικές προς την αιστεία. Ορισμένες φορές δεν έφεραν καν σε τελικές. Αλλά σίγουρα η ρεβάνς θα είναι κομβική και προμηνύεται και δραματική, η αλήθεια είναι. Αλλά. Είδομεν. Έχουμε ακόμα μερικές ημέρες. Το θέμα είναι ο προπονητής να προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ομάδα του για τη ρεβάνς. Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας είναι καλύτερος. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θέλει, παιδιά, αριστερό μπακ. Ο Μπρούνο χθες είναι κακός πάντως. Θέλει όμως αριστερό μπακ. Δεδομένα και έχει αργήσει πάρα πολύ, το ξαναλέω, να πάρει χαφ. Και θέλει και ένα καλό εξτρέμ. Θέλει και ένα καλό εξτρέμ. Θα μου πείτε, μαζεύονται πάρα πολύ. Okay, ας μαζεύονται, τι να κάνουμε. Ας αποχωρήσει κάποιος, δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα εξτρέμ επίσης, που μπορεί να πάρει την μπάλα, να κάνει δύο προσπάθειες, να βρει γκολ, να κάνει δύο μπούκες, γιατί έχει μόνο τον Ζέλσον σε αυτή τη θέση. Θα δούμε σιγά-σιγά, γιατί είναι και το επόμενο παιχνίδι κομβικό. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για όλους τον Ολυμπιακό.

Σήμερα ο Παναθηναϊκός σε 9.30 υποδέχεται στο ΆΚΑ την ΤΣΣΚΑ 1948. Ένα σύνολο που παίζει κυρίως σφιχτά, παίζει κλειστά. Αρέσκεται να παίζει πιο αμυντικά και προσπαθεί να χτυπήσει το transition αλλά και μέσα από στατικές φάσεις. Νομίζω η πάξη που έδωξε ο Παναθηναϊκός στον προηγούμενο γύρο ήταν καλύτερη. Ήταν καλύτερη πραγματικά. Αλλά θα φανεί. Θα δούμε αν θα παίξει με 4-2-3-1 ή 4-4-2, γιατί έχει τον Diallo, το center for, που είναι ο καλύτερος παίκτης, αλλά έχει και τον Ήλιεφ, επίσης ένα καλό center for. Πολλές φορές αλλάζει τον Diallo με τον Ήλιεφ, αλλά πέρυσι την περασμένη σεζόν ιδιαίτερα τους έβαζε και παίζανε και με 4-4-2. Γρήγορο μάθος transition, προσπαθεί να παίξει άμεσα, πολύ σφιχτή πίσω, πάρα πολύ σφιχτή πίσω. Δεν δέχεται τόσο εύκολα φάσεις, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα μπορεί να πάρει ένα προβάδισμα πρόκρισης και μια νίκη εν ώψη της ρεβάν στην Βουλγαρία. Δεν έχει σχέση αυτή η ΤΣΣΚΑ 1948 με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας θεωρούν οι Βούλγαροι ότι είναι η κανονική, η αυθεντική ομάδα, και η 1948 ότι είναι η ημιτασιόν. Πάντως και σε θέμα οπαδικής βάσης είναι πολύ πιο καυτή η έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας παρά τη 1948. Στη ρεβάνς ο Παναθηναϊκός νομίζω θα έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ πιο light και χαλαρή έδρα και θα ανεβάσει και πολύ κόσμο στην Βουλγαρία. Για αυτό το παιχνίδι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να εμφανιστεί πιο αποτελεσματικός. Είναι δεδομένο αυτό. Έκανε φάση τα προηγούμενα μάτσα, αλλά δεν τις τελείωνε σωστά. Έφτασε και κόντρα στην πάξη να βγάλει ορισμένες αμυντικές αδυναμίες και να δεχθεί και δύο γκολ. Βρήκε τελικά ένα βέβαιο στο τέλος για να καταφέρει να πάρει το 2-2 και την πρόκριση, αλλά σίγουρα δεν έχει την αποτελεσματικότητα που θα ήθελε ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της σεζόν. Θα ήθελε ο προπονητής του.

Παναθηναϊκός που έκανε και άλλη μεγάλη μεταγραφή, πήρε τον Λιβάη Γκαρσία, δανεικό από την Σπαρτάκ, από την Ρώσικη Σπαρτάκ. Να δούμε αν θα ενεργοποιήσει στο τέλος των την οψιόν για να τον αποκτήσει. Έχει μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, νομίζω σήμερα. Όχι, νομίζω, δεν θα αγωνιστεί σήμερα, έτσι, αν έχω καταλάβει καλά. Γιατί δεν έχω παρακολουθήσει πολύ το ρεπορτάζ από το πρωί, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα είναι διαθέσιμο κανονικά για την ρεβάνς. Παναθηναϊκός σήμερα με Ραστόντερ θα κατέβει. Αν χρειαστεί άλλο σεντερφόρ, εκεί πρέπει να δούμε ποιον θα χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ. Θα βλέπα πολύ ή Ζαρουρί ή Αντίνο. Μάλλον Αντίνο θα βλέπα να μπορεί να φύγει και στο ξέφωτο, αν χρειαστεί. Αν και επειδή θα είναι πιο κλειστό μάτσο, νομίζω ο Ραστούντερ θα είναι μια χαρά επιλογή για τους πράσινους στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ντέσσερς είναι και αυτός στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά να δούμε αν μπορεί έτσι να παίξει, να προλάβει λίγο και την ρεβάνς. Εντάξει, είναι καλός σεντερφόρ ο Ντέσσερς, είναι ξεκάθαρο αυτό. Γενικότερα έχει τα προβληματάκια του Παναθηναϊκού, αλλά καλείται να τα αφήσει στην άκρη στο σημερινό παιχνίδι και στη ρεβάνς φυσικά, για να περάσει στο play-off του Conference League, εκεί που όλα δείχνουν ότι θα παίξει με την Hradec. Την ομάδα από την Τσεχία δεν νομίζω ότι θα παίξει με την Μπεσίκτας, δεν νομίζω ότι θα αποκλειστεί η Μπεσίκτας, γιατί παίζει με τον ηττημένο ο Παναθηναϊκός. Είναι η τσεχική ομάδα που έχει και τον τον Νταρίντα αρχηγό. Είναι βατός ο δρόμος του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League.

Γράφει νωρίτερα στην Ρωσία ότι ο Ταρέμι είναι στη λίστα της ΤΣΣΚΑ Μόσχα και μας γίνει διαφερθεί η ομάδα και του έχει εκφράσει το ενδιαφέρον, αλλά βγήκε ο εκπρόσωπος του Φεντερίκο Παστορέλο και δήλωσε ότι δεν υπάρχει αλήθεια, δόση αλήθειας, στο εν λόγω δημοσίευμα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ενώ για τον Σαλάχ Εντίν είναι αυτό που σας ενημερώναμε, γράφουμε και στο Μαρόκο, ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ζητήσει χρόνο να απαντήσει στον Ολυμπιακό, γιατί περιμένει μια πρόταση από την Ισπανία. Θεωρείται δεδομένο πως αναζητά ένα ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό και μένει να φανούμε αν θα του έρθει αυτή η πρόταση που θέλει ο Μαροκινός. Δεν νομίζω πάντως ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει στο 100% τον ποδοσφαιριστή και θα κινηθεί για κάποια άλλη περίπτωση ώστε να κλείσει το ένα και σοβαρό κενό που έχει στο αριστερό άκρο της άμυνάς του.

Λοιπόν, 5.30 ώρα υπάρχει η συνέντευξη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Όπως ενημερώναμε εδώ σχετικά. Του, ωραίο, ωραίο, μπράβο. Εντάξει, γιατί, πού ξέρεις, μπορεί να έχει και ο Λουτσέσκου. Ο Λύση, λοιπόν, προπονητής του ΠΑΟΚ. Εντάξει, στην έρχεια αυτά θα γίνονται. Λοιπόν, 7 παρατέρα το έχει ατρόμητο Σταλ. 7.30 έχει Άρης Πανθρακικός. Φιλικά παιχνίδια. 7.30 ώρα Άρχους Σαμπάχ. 9 Φενέρμπαχτσε Στουρμγκράτς. Champions League, τρίτος προγραμματικός γύρος. 9 και 4 Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζάμπριζε. Το παιχνίδι για τον προγραμματικό του Europa League.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σημαντικό ορόσημο κατέγραψε τον Ιούλιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι Γερμανοί εισαγγελείς αναλαμβάνουν την έρευνα για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Αντόνοφ. Το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Στη Ρωσία σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο οδηγός και σωματοφύλακάς του είναι νεκρός. Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στη Δυτική Ρωσία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ο Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Την περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πήγον του Πορεφέμου 94,6 ώρες Τανάκα στο μικρόφωνο, Νέρ Χρυαζόπουλος στον ήχο, Τάσος Νικολόπουλος στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ανακοινώθηκε νωρίτερα και ο Κωνσταντής Τζολάκης, η μεταγραφή του Κωνσταντής Τζολάκη στην Χαλ από τον Ολυμπιακό. Διαβάζω κάτι ξένα μέσα, σε ένα-δύο μέσα είδα τώρα ότι στα 23,3 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό ποσό, λίγο παραπάνω από ότι γραφόταν και ακουγότανε. Να τα δούμε λίγο. Λοιπόν,

Να πούμε επίσης ότι ο Κώστας Νικολαόπουλος να φέρει μια πληροφορία στο τοπικό του προφήμου ότι ο Σμαϊλόβιτς συναντήθηκε τις τελευταίες ημέρες πρώτα με τον Σεργέι Μπάρμπαρες, τον τεχνικό της Βοσνίας, της Εθνικής Ομάδας Βοσνίας, και σήμερα με τον Γκρέιαμ Πότερ. Φαίνεται πως, που είναι προπονητής της Εθνικής Σουηδίας, τώρα φαίνεται πως ο Σμαϊλόβιτς, ο νέος του πρώτου Ολυμπιακού, προτιμά να παίξει στην Εθνική Βοσνίας από αυτή της Εθνικής Σουηδίας.

Στην Ελλάδα βρίσκεται και στην Αθήνα συγκεκριμένα για το Παναθηναϊκό Λίβαϊ Γκαρσία. Αναμένεται το βράδυ να βρεθεί φυσικά στο ΆΚΑ να παρακολουθήσει από την κερκίδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Από αύριο ξεκινάει προπονήσεις. Έχει περάσει ήδη ιατρικά, αργομετρικά τα σχετικά στη Ρωσία για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ώστε να εξοικονομήσει χρόνο να προλάβει να ανακοινωθεί και να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα από χθες το βράδυ για τους πράσινους.

Καλαμάτα ανακοίνωσε τον Ντάβιτ Κουρμινόφσκι, 27 χρόνων Πολωνός, striker, άλλο ένα center for για την Καλαμάτα. Ένας παίκτης με πάνω από 120 γκολ σε 330-350 μάτς σε επαγγελματικό επίπεδο. Δείχνει μια πολύ καλή προσθήκη επίσης στην κορυφή της επίθεσης για την Μαύρη Θύελλα. Μια εκτελειώνει τη μεταγραφή του Βιτάλης και μένει να φανεί. Νομίζω θα πάρει ένα ακόμα χαφ και ένα ακόμα αριστερό μπακ η ΑΕΚ. Χάλασε η μεταγραφή του Κώστιτς, εδώ ήμασταν, τα λέγαμε τις προάλλες. Μου στέλνατε διάφορα για τον Κώστιτς. Πάει στην Έιντχόβεν ο Σέρβος, ο οποίος δεν είναι αριστερό μπακ επί της ουσίας. Είναι full back, wing back, πείτε τον όπως θέλετε, αλλά κανονικό αριστερό μπακ δεν είναι. Παρότι τα τελευταία χρόνια εκεί έχει επιστρέψει σε αυτή την θέση, αλλά αμυντικά δεν είναι ιδιαίτερα καλός, καθόλου καλός θα έλεγα, αλλά οκ.

Λοιπόν, μεταγραφή για την Αλνόβιτ. Ανακοίνωσε τον Χρήστο Αλμπάνη, θα το θυμάστε, Απόλλωνα ΑΕΚ. Τελευταία χρόνια στην Ισπανία, 31χρονος εκτρέμ, επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στη χώρα μας, έπαιζε Ανδόρα και Ταραγώνα τις τελευταίες 3-4 σεζόν. Καλός παίχτης, θα βοηθήσει νομίζω αρκετά τους Βυσσινοί.

Νωρίτερα είχαμε φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην Μίλαν και την Ίντερ. Ντέρμπι ντε λα Μαντονίνα στο Πέρθ της Αυστραλίας. Γι' αυτό ήταν 2 η ώρα του παιχνίδι, 1-1. Το τελικό σκορ στη μνήμη του θρυλικού αρχηγού των Ρώσων Έρη, Φράνκο Μπαρέζη. Λοιπόν, στο έκτο λεπτό αγώνας διακόπη προς τον να διαβάζω για ακόμη μια στιγμή τιμής προς τον εμβληματικό αμυντικό, με την Ίντερ τελικά να ανοίγει το σκορ στο 53 με τον Ντιμάρκο, και οι Ρωσονέροι σοφάρισαν στο φινάλε. Ο Νικουγό κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Αουγκούστο, ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση για το 1-1. Ενώ και τώρα πρέπει να υπάρχει ένα φιλικό σε εξέλιξη. Μισό λεπτό, θα σου πω ένα που είναι, θα το βρω. Όχι, τελείωσε πριν από λίγο. Chelsea Juventus 0-1. Και Juventus κέρδισε με γκολ του Ζεγκρόβα. Μάλιστα, στο 68 λεπτό από ασίστ του Γιλντίζ. 1-0 λοιπόν κέρδισε η Juventus την Chelsea στο φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη νωρίς και αυτό. Στο Hong Kong έχουν περάσει όλη την Ασία και Ανία, τα πάντα όλα από εκεί οι ομάδες, γιατί είναι και μια πάρα πολύ καλή αγορά. Και αλήθεια είναι πως όσο καταφέρουν να συνδεθούν με τέτοιες αγορές, τόσο περισσότερα έξοδα έχουν.

Λοιπόν, πριν από λίγο είναι γνωστό και μέσω του Athletic και του τρομερού δημοσιογράφου David Ornstein ότι ο Vinicius απέρριψε τη νέα πρόταση της Real Madrid για ανανέωση. Καμία πρόοδο συνομιλίες παρά τις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Ο παίχτης και οι εκπρόσωποι του δεν αποδέχονται τους όρους που τους προσφέρθηκαν και πλέον η Arsenal θα μπει ακόμη πιο γερά στο κόλπο για την αγορά του. Νομίζω ότι είναι και το μοναδικό πλέον που μπορεί να γίνει και έχει λογική. Δηλαδή από τη στιγμή που είχαν το συμβόλαιό του κινδυνεύει να χάσει η Real Madrid ως ελεύθερο την σεζόν, οπότε νομίζω πως θα πάει στην Arsenal και όποια άλλη ομάδα μπει σφίνα την τελευταία στιγμή.

Χαιρετίσματα στο καλό φίλο τον Κώστα. Τον Κώστα, την Απολλουνάρα. Πάρα πολλά χαιρετίσματα. Εκείνη και η Ελβετία τώρα. Μαγεία, μαγεία. Κωστάρα, καλά να περνάτε.

μεταξύ στην Τουρκία, στην Τρεβιζούντα, έχει γίνει ο κακός χαμός για τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Δεν ξέρω βέβαια τι έχει στο κεφάλι του ο Σαλάχ και κατέληξε στην Τραμπζονσπορ. Πραγματικά μιλάμε τώρα για ανεξήγητη απόφαση. Θα μου πεις 17 εκατομμύρια το χρόνο είναι αυτά. Ναι, οκ. Δεν αντιλέγω, αλλά ποια Τραμπζονσπορ. Δηλαδή τώρα. Δηλαδή πήγε στην Τραμπζονσπορ για να βγει τρίτο τέταρτο στο τουρκικό πρωτάθλημα. Οκ. Να παίξει κανένα Europa League για ένα conference. Ναι, και συγχαρητήρια. 17 εκατομμύρια θα μου πεις αυτά. Δεν τα λες και λίγα. Αλλά από την άλλη μεριά είναι μια. Είναι πολύ περίεργη επιλογή από τον Σαλάχ. Είναι 34, έχει ακόμα 34 χρόνια μπάλας για πλάκα και με το σουλούδι που έχει. Αλλά θα μπορούσε να βρει και 10 εκατομμύρια και 12 σε μια ομάδα άλλη, νομίζω, και 8 και να συνεχίσει σε κορυφαίο επίπεδο. Αλλά μάλλον ο ίδιος δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Ήθελε προφανώς την ομάδα που θα δώσει τα περισσότερα χρήματα. Έτσι αποφάσισε, ήταν ξεκάθαρο.

θυμίζω σήμερα 7.30 ώρα Άρχους μέσα Μπαμπακού και 9 Φενέρμπαχτσε Στούρμ Γκρατς για τα προκριματικά του Champions League, για το Europa League. Είναι συνέχεια το Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζάμπριζε. Για το Conference League Μπραν Απόλλων Λεμεσού και στις 8 η ώρα και στις 9.30 Παναθηναϊκός της ΕΣΕΚΑ 1948. Ο νικητής του Μπραν Απόλλων Λεμεσού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ και πάει στο Conference League. Άρα με τον χαμένο, ο νικητής του Μπραν Απόλλων Λεμεσού θα παίξει με τον χαμένο του ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσικούλα, πάμε σιγά σιγά για μικρό break, για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Το πρώτο βήμα πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την Τσέσκα 1948 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκριματικό. Για το αρχικό σχήμα προορίζονται Φαντρόγγελεν και Πελίστρη, σέντρα στις 9.30 μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Έφτασε στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα δώσει το παρόν στο γήπεδο. Στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Sporting Λισαβόνας για τον 27χρονο μέσο Ντάνιελ Μπαργκάνσα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Στροφή στη ρεβάνς με την Αϊμπέγγεν για τους Ερυθρόλευκους μετά το 0-0 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αισιοδοξία πως θα προλάβουν Ρέτσος, Έσε και Σιπιόνι. Παίκτης της Χάλ είναι και επίσημα ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος υπέγραψε το 2031 με τη μεταγραφή να φτάνει συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα ανήκει πάντα στον Πειραιά, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του 23χρονος τερματοφύλακας. 8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα και τιμή. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, ανέφερε η ΠΑΕ. Τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης θα ολοκληρώσει σήμερα η ΑΕΚ με τον 24χρονο μέσο να βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Ενδιαφέρον για τον 20χρονο επιθετικό Αϊλμάρ Μπαλκέφ της Βαλένθια αποκαλύπτουν στην Ισπανία. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού μπακ αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Σημαντική εξέλιξη για το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, καθώς η ΠΑΕ κατέθεσε την αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας. Στις 7 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης για ιατρικά και υπογραφές. Φουλάρι για φόλο ο κέφαλος του Βορρά, ενώ θα κινηθεί και για αμυντικό χαφ. Σήμερα κρίνεται του Ζίφκοβιτς για το αυριανό πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το Παγκρίτιο στο τελικό του Super Cup ΑΕΚ Όφη που είναι προγραμματισμένος για τις 12 Αυγούστου, καθώς έχουν πουληθεί ήδη 10.000 εισιτήρια στους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Πρώτο φιλικό επί ελληνικού εδάφους για τον Άρη που φιλοξενεί τον Πανθρακικό στις 7.30 στο Κλειάνθης Βικελίδη. Αγωνία στους κίτρινους με Κουαμέ, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων στους οπίστιους Μυριαίους. Νοκάουτ για μία εβδομάδα ομορών και για 2-3 ο Τιάμ. Ενίσχυση στην επίθεση για την Καλαμάτα που ανακοίνωσε την απόκτηση του Πολωνού επιθετικού Ντάβιτ Καρμινόφσκι. Πέρσι ο 27χρονος στράικερ αγωνιζόταν στη Λεχ Γκντάνσκ. Φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου αντίστοιχα θα δώσει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Telecom Center εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει τις κλήσεις των διεθνών ο Βασίλης Πανούλης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα για τον δεύτερο γύρο του National Bank Open Tennis του Μόντρεαλ. Πρώτο σερβί στις 6, μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορ 6. Για το ίδιο τουρνουά, περίπου στις 11 το βράδυ, κάνει πρεμιέρα η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Τουρκάλα Ζαϊντέτσον Μεζ με κάλυψη από το Nova Sports 6. Στην 8η θέση στα 5 χιλιόμετρα ανοιχτή θάλασσα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβη στο Παρίσι τερμάτισε ο Άλκης Κυνηγάκης. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε χρόνο 56-02. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, η Γεωργία Μακρίτ πήρε την 18η θέση με χρόνο 1-02-43. Εκτός τελικού των καταδύσεων από τραμπολίνο 3 μέτρων έμεινε ο Θεόφιλος Αυθήνος. Δρυμία επίθεση κατά του Τζιάννη Ινφαντίνο εξαπέλυσε με άρθρο του Sunday Mail ο Λουίς Φίγκο, ο οποίος ζήτησε την παρέτηση του Ιταλού παράγοντα από την Προεδρία της FIFA. Είπε ψέματα, κορόιδευσε και προσπάθησε να πουλήσει. Είναι αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του, όχι όμως για να σώσει το ποδόσφαιρο. Να φύγει τώρα, ανέφερε. Για τον τρίτο γύρο των προγραμματικών του Champions League παίζουν απόψε Άρχους Σαμπάχ στις 7.30 και στις 9 Φενέρμπαχτσε Στουρμγκράτ. Στις 9 και 4 δεξάριο το Φερεντσβάρος Γκόρνινγκ για το Europa League. Ενώ για το Conference League Μπραν Απόλλων Λεμεσού στις 8. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Μπίμου Σπορτιφόνου στο 94,6 και ο Ρωσανάκας για περίπου μια ώρα ακόμα στην παράση μέχρι και τις 6. Με Νέρο Χρυαζόπουλο στον ήχο, μετά στον Κολόπουλο στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θυμίζω ότι στις 5.30 έχει την συνέντευξη τύπου του προπονητικού ΠΑΟΚ του Λύση. Ενώ στις 5.30 από RT2 Sport μπορείτε να παρακολουθήσετε και το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Φερενσβάρος για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Women's Champions League, του Champions League γυναικών. Άμα θέλετε και έχετε ευρωξούλα, μπορείτε να καθίσετε να δείτε το εν λόγω παιχνίδι. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει για έναν ποδοσφαιριστή που ψάχνει, που μου έχει στείλει, δεν θέλει να πω το όνομα του, λέει, αν θα είναι τον Μπαμ του Ολυμπιακού, λέει, μετά το 15 Αύγουστο. Μια χαρά παίχτης είναι, πολύ καλός παίχτης είναι, αλλά δεν νομίζω που θα έρθει αυτός ο ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό, δεν το ξέρω κιόλας, αλλά έτσι όπως το βλέπω δεν θα έρθει αυτός ο παίχτης στον Ολυμπιακό. Ένας άλλος φίλος μου λέει, αν ο Ολυμπιακός θα να πάρει Έλληνα, ποιος Έλληνας ήταν αυτός. Δεν ξέρω για ποιον Έλληνα πραγματικά μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα θα έπρεπε να πάρει ένα ακόμα, κατά την άποψή μου, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και πολλοί διαθέσιμοι και αν υπάρχουν και παίχτες του επίπεδου του Ολυμπιακού και παίχτες που μπορεί να έρθουν και τώρα στην Ελλάδα.

Ένα φίλο ρωτάει, θα το ρωτήσω αυτό και για τον Ολυμπιακό αλλά και για όλες τις ομάδες, για να το ξέρετε. Λέει αν επιτρέπεται αλλαγή πριν το δεύτερο μάτς στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Όχι, δεν επιτρέπεται, παιδιά. Μόνο μέχρι 24 ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι μπορεί να γίνουν μέχρι δύο αλλαγές. Μετά δεν γίνονται άλλες αλλαγές. Οι επόμενες αλλαγές γίνονται στον επόμενο γύρο και για να κρίνει, δηλώνεται λίστα από την αρχή πάλι στον επόμενο γύρο.

Ένας φίλος με ρωτάει για τον Πανετολικό τι μεταγραφές, αν θα κάνει άλλες μεταγραφές. Από ό,τι βλέπω, αναμένονται σύντομα στην Ελλάδα ο Μούσα Τζενεπό, 28 ετών, λοιπόν, εξτρέμ, διεθνής με το Μάλι αρκετές φορές. Η αλήθεια είναι με την εθνική ομάδα του Μάλι. Αριστερό εξτρέμ, μπορεί να παίξει η αριστερά δεξιά, μπορεί να παίξει πίσω center for. Ο 28χρονος, ο οποίος έχει αγωνιστεί, έχει κάνει εξουσία την καριέρα, έτσι. Μισό λεπτάκι, δώστε μου, γιατί μου κόλλησε λίγο εδώ ο υπολογιστής. Έχει παίξει, τον ξέρετε όλοι, από τη Southampton και παίξει 4 χρόνια. Ο Τζενεπό, σαν Ταρλιέγης, Αντάλιασπορ. Τον τελευταίο χρόνο έπαιξε στην Εστεγκλάλ στο Ιράν. Για να δούμε, έπαιξε. Εντάξει. Λίγο, πολύ λίγο έπαιξε. Ένας εξτρέμ που μια τετραετία γεμάτη Southampton, σε καλή Southampton, η αλήθεια είναι. Και παίρνει και τον Marvelous Nakamba, επίσης Αφρικανός από τη Ζιμπάμπουε, αμυντικός μέσος. Λοιπόν, 39 φορές διεθνής με Ζιμπάμπουε, μάλιστα. Έμεινε ελεύθερος από την Sheffield Wednesday, νωρίτερα είχε παίξει σε Luton, σε Aston Villa, σε Club Breeze, σε Φίτεσε και σε Νανσί, από ό,τι βλέπω, ο Marvelous Nakamba. Πάει σε δύο επιλογές λίγο πιο φανταχτερές, ενώ με σημαντικό βιογραφικό προς τα πίσω. Το θέμα είναι να το βγούνε. Και σε μεταγραφές δεν σημαίνει ότι τα βιογραφικά παίζουν μπάλα πάντα, και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε μεγαλύτερες και μικρότερες ελληνικές ομάδες. Την περασμένη σεζόν έπαιξε πολύ λίγα παιχνίδια. Έπαιξε μόλις 9 μάτς, με τα 5 με τη Sheffield Wednesday, τα άλλα 4 με την Luton. Τα τελευταία χρόνια έχει μια, η αλήθεια είναι, η καριέρα του έχει πάρει λίγο την κατηφόρα και θα προσπαθήσει προφανώς να την αναστήσει μέσα από τους αγριμιώτες, οι οποίοι χρειάζονται αρκετές μεταγραφές, γιατί το ρόστερ του σε μένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου προς το παρόν. Έχει πάρει ένα-δύο παίχτες καλούς όπως ο Πόκου, αλλά μέχρι εκεί.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το μάτς της ημέρας από την Novibet πάνε 24-1948. Το πρώτο από τα δύο παιχνίδια των πράσινων κόντρα στην ομάδα από την Βουλγαρία. Νομίζω ότι θα πάω με τον Άσο και το Άντρε 3,5. Θα ρίσκαρα και με το Άντρε 2,5, αλλά είναι πάρα πολύ ρίσκο. Οπότε Άσο και Άντρε 3,5 νομίζω είναι μια χαρά σαν επιλογή.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Όταν βλέπετε να κλαίω.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και πάω Κάντερλεκ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

Ναι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ένα φίλο λέει: Λοιπόν, θα παίξω το δεύτερο φρούφ. Θα παίζει δεξιά με ανάποδο πόδι. Και αν πιστεύω θα ταιριάζει και στον Ολυμπιακό, ναι, θα μπορούσε. Okay. Θα μπορούσε. Λέω να παίξει και στον Ολυμπιακό σαν σεντερφόρο και σαν δεύτερο πάντω. Στον Παναθηναϊκό, είτε αν παίξει 4-4-2 που δεν παίζει. 4-4-2. Νίστρουπ, κυρίως για εκτρέμ θα τον υπολογίζει. Να το δούμε βέβαια πώς θα δει αυτό με εκτρέμ, γιατί τα τελευταία χρόνια γίνει σεντερφόρ ο Λιβάη. Για να δούμε αν μπορεί να ταιριάξει, να επανέλθει σε αυτή την θέση. Λοιπόν, μόνο Τσιμίκας λέει και ο Ανίσης από Έλληνες θα μπορούσαν να έρθουν στον Ολυμπιακό, για το δεύτερο θα πρέπει να αντιδράσει. Καλά, εντάξει, οκ, okay, παιδιά, τώρα στο μας αντιδράσει κλασικά. Τέλος πάντων, το προχωράω, δεν το έχω στο μυαλό μου καν τώρα, αλλά δεν νομίζω ότι ούτε ο Τσιμίκας ούτε ο Ανίδης θα έρθουν στον Ολυμπιακό μέσα στον, δεν ξέρω και γιατί ακούγεται συνεχώς. Λοιπόν, ήμουν χθες στο γήπεδο, λέει, για το Μεντιλίμπερ, όποιος έδινε πάσε φώναζε και του έκανε νόημα ο Μεντιλίμπερ, μόνο γιόμες, μπράβο, εντάξει, λέει. Το είδες εσύ αυτό, το κατάλαβες. Έκανε και την έδειξε και μια καμινάδα από ένα σπίτι από πίσω και του λέει, τη βλέπεις την καμινάδα. Πάμε, ξεκινά.

Ο φίλος μου λέει ο Νίστρου παίζει 4-4-2, το έκανε και με την Πάξη. Okay. Λοιπόν, άμα δεν με πιστεύεις, λέει, μπορεί να σου δείξει το διαρκές μου, λέει. Δεν σου πω ότι δεν σε πιστεύω, αλλά δεν ισχύει αυτό που λες, ότι έκραζε όσους παίκτες δίνανε πάσες που λες.

Λοιπόν, εγώ θυμίζω σε λίγο, σε 5-6 λεπτάκια θα συνδεθούμε τούμπα έτσι για τον για συνέδευση τύπου του Αλέσιο Λύση εν ώψη του πρώτου παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Άντελα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

απλά εσύ θες να πεις τη χαζομάρα σου τώρα απλά, ό,τι διαβάζω απλά, γιατί είναι αστείο τώρα να κατηγορείς ένα παιδί 20 χρονών που πήγε και έπαιξε 21 χρονών προσφορά σε ευρωπαϊκό μάτς και απλά είχε επαφή με έναν αντίπαλο και έπεσε και τι έγινε. Λοιπόν, άμα η Λίβερπουλ, αν ξέρω, λέει, άμα η Λίβερπουλ έχει πει τίποτα για Τσιμίκα λόγω του περιβροχημένου του αρχηγού που το πέταξε, όχι, δεν έχει πει κάτι. Μετά από εκείνο τον καυγά που είχε με τον Κέρ της Τζόουνς και που πέταξε το περιβροχημένο στο πάτωμα, εντάξει, δεν είναι και πιο ωραία κίνηση αυτή σε καμία περίπτωση. Είτε έχει νεύρα, είτε έχει δίκιο, είτε άδικο, είτε το οτιδήποτε, δεν θα χρειαζόταν, νομίζω. Αλλά. Okay, κάποια αντίδραση δεν υπάρχει από τη Λίβερπουλ όπως γράφουν οι Άγγλοι προς το παρόν. Νομίζω εσωτερικά θα προσπάθησαν να το λύσουν.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, εντάξει, έχει ευρωπαϊκό μάτς. Αύριο Πέμπτη έχει πάλι ευρωπαϊκό μάτς. Την Παρασκευή, Νεάρχε, δουλεύεις?
1: Ναι, μαζί θα.
0: Μαζί θα είμαστε την Παρασκευή. Θα φτιάξουμε την κατάταξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Το έχω πει μέρες. Την Παρασκευή θα τη φτιάξουμε. Να βάλουμε από το 1 στο 14 τις ομάδες. Θα σου λέω εγώ ομάδες, θα πεις την κατάταξη τη δικιά σου. Και εγώ αντίστοιχα από το 1 στο 14 και θα συμμετέχει ο κόσμος. Θα ζητήσουμε να μας πούν την πρώτη τετράδα, μετά το 5-8 και ποιοι θα πέσουν. Όχι, και μετά ναι, και ποιοι θα πέσουν. Βέβαια, τι θα πάμε, τι γάμα, γάμα εθνική. Τι?
1: Έχω αγάπη και στη γάμα εθνική.
0: Αναγέννηση Άρτας. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Στηρίζουμε αναγέννηση Άρτας.

Λοιπόν, περιμένουμε από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό, να ξεκινήσει έτσι η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση. Θα την ακούσετε ενώ του αυριανού μάτσου του ΠΑΟΚ με την Αδέρφη. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, έχει ζόρικο αντίπαλο. Η Αδέρφη είναι καλή ομάδα, είναι γρήγορη ομάδα. Μακάρι πάντως να καταφέρει να περάσει ο ΠΑΟΚ. Ενώ τα κορίτσια του ΠΑΟΚ μόλις τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι του με την Φερεντσβάρος. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με Τούμπα. Πάμε γιατί υπάρχει. Ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ.
1: Σας καλωσορίζουμε λοιπόν όλους στη συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ για το βραδινό παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις για τον ποδοσφαιριστή μας Τζόναθαν Γκόμες και έπειτα θα ακολουθήσει και η συνέντευξη του προπονητή μας Αλέσιο Λύση.
2: Καλησπέρα. Καλή αρχή στη χρονιά. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε πρωτήτερα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μπει

0: αγωνιστικό πλάνο του προπονητή του, έχει την ψήφο του στα δύο πρώτα παιχνίδια και, έχει, και τον έχει δικαιώσει στον χρόνο συμμετοχής του. Πώς αισθάνεται ο ίδιος υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση?
1: Have a nice season, firstly. You were in both matches from the, in the first squad, starting lab. How do you feel for this?
2: Καλησπέρα. Thank you. And yeah, I think it was a good opportunity to begin the season on the right foot as a team as well as individually. And I think passing the round was important for the club, for the team. And now we must do the same thing or attempt to do the same thing in this round.
3: Αρχικά σας ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εμένα και για την ομάδα αρχικά το να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης της στην σεζόν, αλλά και για εμένα προσωπικά. Καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο ζευγάρι αγώνων και θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε το ίδιο και με την Άντερλεχτ.
4: Καλησπέρα. Μια ερώτηση, Τζόναθαν, για σένα. Τι έχει αλλάξει αυτό το διάστημα που ήσουν μακριά από την Τούμπα? Εμείς βλέπουμε έναν παίκτη πιο απελευθερωμένο, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ίσως παίζει ρόλο προπονητή σου. Τι παίκτης έχεις γυρίσει στην Τούμπα?
1: Which are the difference for you individually from the time that you were here and the period between these years that you came back? What changed and if the coach Alessio Lisi was important to this confident in the role that you have in the team?
5: Metamorphosis.
2: Yes, I think that in my first year was a learning experience for sure. I got to know what the club was like, and recognize the club, and then I went for a different experience last year, and this year has started well, but I think the most important thing is the game tomorrow, and we know that the fans will push us, like you said. And this is very important for us to feel in the field because it helps us a lot.
3: Την πρώτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ δεν ήμουν και τόσο όριμος, δεν ήξερα καλά τον οργανισμό και μου πήρε χρόνο το να μάθω όλη αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ πως ήταν μια καλή εμπειρία τα όσα βίωσα στο διάστημα το οποίο έφυγα από την ομάδα. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία για εμένα. Επέστρεψα, είναι σημαντικό ότι η ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση του Europa League. Αναμένουμε τους φιλάθλους μας να μας πιέσουν. Σημαντικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε τους φιλάθλους μας στο γήπεδο, να μας πιέζουν στο να γινόμαστε καλύτεροι και επικεντρωνόμαστε σε αυτό.
6: Καλησπέρα. Ερώτηση για τον Τζόναθαν. Αν του έχει πει κάτι ιδιαίτερο και το σκέφτεται ο ίδιος ο Αλέσιο Λύση με τον ερχομό του στην Τούμπα. Και επίσης, αν θεωρεί ο ίδιος, έχοντας ζήσει αυτό το πράγμα, ότι ένας δανεισμός πραγματικά μπορεί να βοηθήσει έναν παίκτη στο ξεκίνημά του.
1: Okay, question with two parts. If a coach Αλέσιο Λύση tell you something specific, specific when you came the season in PAOK, and if this loan in Mirandés help you, and in general, if loan helps a player to improve better and improve.
2: Wait,
1: better.
2: My loan last year, because I was in Albacete, or when I was in Mirandés.
1: Both.
2: What was the first part?
1: The first part was college
2: educator. If you told
1: you something specific.
2: No. Obviously, we had a relation from 2 years ago, or now I guess 3 years ago from our time and meet on this, but no, not anything specific, just with the team, in general tactics and preparing the games and the preseason and normal things like this. And then I think for the loan, like I said, it was a different experience for me and something that I think that I needed and I was able to play. So I think it was a positive experience to be able to come back and you know, have more experience, like I said.
3: Τίποτα σχετικά με το πρώτο κομμάτι της ερώτησης για το αν υπόθηκε κάτι από τον Αλέσιο Λύση προς τον ίδιο. Τίποτα συγκεκριμένο. Ό,τι λέει σε όλη την υπόλοιπη ομάδα τα ίδια έλεγε και σε εμένα. Στο κομμάτι του τακτικό και τα λοιπά. Σίγουρα το κομμάτι του δανεισμού ήταν μια διαφορετική, όπως είπα, εμπειρία για εμένα. Με βοήθησε αρκετά στο να πάρω παιχνίδια στα πόδια μου και να βελτιώσω κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μου. Και το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης ήταν για. Ναι, είπε ότι τον βοήθησε αρκετά στο να βελτιώσει κάποια κομμάτια του παιχνιδιού του και να επιστρέψει πιο όριμος και ο δυνατός στο να ανταπεξέλθει στο νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ. Άλλες ερωτήσεις για τον Τζόναθαν?
4: Η δουλειά με την Δυνάμο έγινε, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση. Τι παιχνίδι περιμένετε με την Άντερλεχτ?
1: Kiev, what gains do you expect with Anderlecht?
2: Yeah, like you said, it was important to take the first step and pass the first round. Now we affront the new round against Anderlecht, and we know that they're a good team who play good football. But of course, we have our own strengths, and of course, I won't say what we will try to do in the game because that's giving away the plan. But we have our strengths, and we will try to put the game plan to the best of our abilities. And like I said, tomorrow is an important first step with our fans to push us and take the first step.
3: Καταφέραμε να κάνουμε τη δουλειά, όπως είπατε, απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε έτοιμοι στο να ανταποκριθούμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό που θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας για να κάνουμε το πρώτο βήμα στην Τούμπα, να μας πιέσουν και να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα στο αυριανό παιχνίδι. Άλλες ερωτήσεις?
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τζο.
2: Thank you.
5: Λοιπόν, ακούσαμε τον Τζόναθαν Γκόμες, τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ, και τώρα πάμε στον προπονητή, στον Αλέξη Ολίση.
4: Coach, καλησπέρα, καλή επιτυχία. Το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία το χαρακτηρίσατε κάπως περίεργο. Το δεύτερο ήταν ο Κωνσταντέλιας, ήταν σαφώς όλη η ομάδα που είπατε. Στο τρίτο επίσημο παιχνίδι, τι περιμένετε, τι βλέπετε και το βασικότερο, πώς νιώθετε την ομάδα σας?
1: The first game was, you said that it was a little bit strange. The second game it was Κωνσταντέλιας, it was the whole team, the big winning. What do you expect for the games against Anderlecht?
7: Well, it's always difficult to predict a match in Europe because you face a team that you are not used to face with of another league, but I think that is going to be a balanced match, really tough, because they are a really good team, and we have to be able to take advantage of our moments in the match.
3: Πάντα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίζεις μια ομάδα από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό σου, δεν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο.
5: Λοιπόν, υπάρχει ένα μικρό θέμα στην επικοινωνία, σε ελεύθερη μου, έτσι, συνεχίζουμε, πάμε.
3: Και θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση το να πάρουμε πλεονέκτημα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
0: Coach, καλησπέρα. Η ιστορία γράφεται πάντα από τους παρόντες, ωστόσο σε μία ώρα και κάτι θα έχουμε ένα νέο παρόντα στη Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη Γιαννούλη. Τι άποψη έχετε για τον Δημήτρη, πώς υποδέχετε αυτή τη μεταγραφή και πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τον ποδοσφαιριστή? Ευχαριστώ πολύ.
1: The history is written from the history is written from the people that they are present, but in one hour and a half, Δημήτρης Γιαννούλης is coming to Thessaloniki for PAOK. What do you think about this transfer of the team?
7: Well, if we do the deal, I think that it's an important incorporation. We are trying to do a good market, not fast, but good. And we are in this line also with this player.
3: Εάν εν τέλει επιτευχθεί το deal, θα μιλάμε για μια πολύ καλή συμφωνία για την ομάδα μας. Είναι ένας πολύ γρήγορος παίχτης, ο οποίος θα προδώσει ποιότητα στην ομάδα. Αυτά.
7: I listen to you.
8: Okay. Now, Anderlecht preferred not to train in the stadium today. They train in Belgium. Do you understand that? And will you train next week in the stadium, Anderlecht?
3: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το γεγονός ότι η Anderlecht δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα, για το πώς βλέπει αυτό το γεγονός και το αν η ομάδα η δικιά του την επόμενη εβδομάδα θα προπονηθεί αντίστοιχα στη Λότο Αρίνα.
7: Yes, well, our decision of every coach. They are going to come to watch the stadium, to watch everything. In Bruxelles, Anderlecht, we want to train. Our idea is training there. We have some problem with the plane, so for the slot in the airport is some different for logistic, but our idea is training there.
5: Λοιπόν, μέχρι να γίνει και η μετάφραση, απλά να δώσω εγώ μια μικρή είδηση. Έχει φτάσει στην Αργεντινή, έχει προσγειωθεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την νέα ομάδα, με την River Plate. Θα κοστίσει η μετακίνησή του 5 εκατομμύρια ευρώ από τον Ολυμπιακό στους Αργεντινούς.
3: Θα προπονηθεί στο γήπεδο το οποίο θα αγωνιστεί απέναντι στην Άντερλεχτ και σε δεύτερο χρόνο, για το αν αγχώνεται για τυχόν παρακολουθήσεις από τους αντιπάλους. Ο Αλέσιο Λύση απάντησε ότι και στην Πολωνία η ομάδα προπονήθηκε κανονικά στο γήπεδο. Οπότε, αν ήθελαν να μας κατασκοπεύσουν, θα το είχαν κάνει και σε προηγούμενα παιχνίδια.
9: Όπως και στον προηγούμενο γύρο, καλησπέρα. Όπως και στον προηγούμενο γύρο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει παράδοση ευρωπαϊκή, έχει βαρύ όνομα σχετικά, αλλά είναι σε μια φάση αναδόμησης. Αυτή η εβδομάδα ήταν αρκετή για να την αναλύσετε, να δείτε πόσο έχει επηρεαστεί από τις αλλαγές που συμβαίνουν εκεί.
1: Like in the previous qualifying round, you face again a very historical team that is in a very strange period these years. If this week it was enough to analyze your tomorrow's opponent?
7: Well, we had more or less the same time to analyze Dynamo and Anderlecht. I think that we are able to analyze them in short period. The problem is that they change a coach, so it's different. So they change a coach in this summer, so it's different. But I think that we are ready to face them.
3: Πάνω κάτω είχαμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο στο να αναλύσουμε και την Δυναμό Κιέβου. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι άντρες στην αρχή του καλοκαιριού άλλαξε προπονητή και ίσως αυτό έχει κάποιες διαφορές συγκριτικά με την ανάλυση που κάναμε στην Δυναμό Κιέβου.
4: Coach, μία ερώτηση για την κατάσταση του Ανδρίγια Ζεύκοβιτς, γιατί μάθαμε ότι υπήρχε ένα πρόοπτο στην χθεσινή προπόνηση, και μία δεύτερη ερώτηση για τον Τόμ Λουσέ. Μας παρουσιάστηκε και μάθαμε ότι επρόκειτο για ένα πολυεργαλείο. Ο προπονητής Αλέσιο Λύση, πώς τον έχει στο μυαλό του?
5: Λοιπόν, μέχρι να γίνει και η μετάφραση ερώτηση, απλά να πούμε ότι το βράδυ, 9.30 ώρα, όπως έχουμε ξαναπεί, παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948. Το ΆΚΑ για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League, και πριν τις 4 αναμέτρησης θα τηρηθεί ένας λεπτός ησυχή στη μνήμη των πυροσβεστών και των χειριστών των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που χάσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος προ-ημερών.
7: Αντζίλε Τζίκοιτς, I think that it's okay, and today is going to train, but it seems perfect to training and to play tomorrow. And Tom is a good player. He's a modern player. He can play in a lot of position. We sign him to play as box to box, but we know that he has a lot of skills to play in a lot of zone in the pitch. And we like the pace that he put into the match. He never stopped running, and he's the profile that we want in the middle of the pitch. So we are happy with his sign, and now it's up to him to show his qualities.
3: Σχετικά με τον Ανδρίγια Ζεύκοβιτς, πιστεύω ότι είναι καλά. Αναμένεται να προπονηθεί και λογικά θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ όσον αφορά τον Τόμ Λουσέ, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Τον αποκτήσαμε ως ένα παίκτη ο οποίος θα είναι κυρίως ένας box-to-box παίκτης με αρκετές ικανότητες μέσα στο γήπεδο. Παίζει σε αρκετές ζώνες εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στην ομάδα. Ένας παίκτης που δεν σταματά να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα από τα προφίλ παίκτων που μας ενδιαφέραν πάρα πολύ και τον καταφέραμε να τον κάνουμε δικό μας. Είναι πλέον στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή για αυτόν.
0: Coach, πολλοί μιλάνε για μια ομάδα με αρκετή φρεσκάδα σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, με την καλή έννοια ότι είναι και κάτι συσταγωγικά ασυνήθιστο, δηλαδή ότι βγάζει πολύ ενέργεια στο παιχνίδι. Θέλετε να μας πείτε λίγο το μυστικό πίσω από αυτό?
1: A lot of people speak about your team that has a freshness that for PAOK is not so usual in this period. If you have any secret about this?
7: No, we don't have any secret. We just try to do our best to train in our style and we are happy with what we are seeing now.
3: Δεν υπάρχουν μυστικά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να προπονηθούμε με το δικό μας στυλ και θεωρώ πως μέχρι τώρα τα καταφέρουμε πολύ καλά. Έλα, Σαββα.
10: Στα δύο πρώτα παιχνίδια, ουσιαστικά παίξατε με δύο ίδιες ενδεκάδες, μία μόνο αναγκαστική αλλαγή. Έχετε καταλήξει το αυριανό σχήμα, έχετε κάποιες αμφιβολίες για κάποιες θέσεις, να περιμένουν κάποια αλλαγή που μεγαλύτερη.
1: The first two games, the starting 11, it was quite similar. If you are thinking about tomorrow's starting 11, if you have in your mind something, some doubts about some players, or you are convinced to follow this squad?
7: No, I have some doubts, as always, because every team is different, every match is different, and we have last. We always wait last training session to decide. So at the end of the training, I'm going to decide the lineup.
3: Πάντα υπάρχουν οι αμφιβολίες. Σε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε ακόμη μία τελευταία προπόνηση εδώ στην Τούμπα. Στο τέλος αυτής της προπόνησης θα αποφασίσουμε σχετικά με το σχήμα του αυριανού αγώνα. Έλα, Στέλιο. Πίσω, Άλεξ.
11: Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια στοιχεία θα πρέπει να έχει αύριο ο ΠΑΟΚ προκειμένου να πάρει το προβάδισμα και αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξει από τους Βέλγους έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα. Ευχαριστώ.
1: What are the clues that his team has to have tomorrow and if you have to carry something from the opponent, if you have to look something more from the opponent? What are the things that your team has to have to yes. take advantage? Yes. And if you have to look something in your opponent to be careful about something.
7: Well, we have to compete. We have to be on the match. We have to be on the pitch. We have to try to take advantage of the situation that we work today in this week, not today. And about Anderlecht, I think that they are a really good team with a lot of talent, and it's really balanced between really good balance between young talented player and experienced player, between the talent in offensive way and strong in the defensive line. So I think that it's going to be a tough match for sure.
3: Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο γήπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της και στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθενται μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Μάνος.
12: Καλησπέρα. Πριν το match με την Δυναμό, είχε πει την υπομονή να γνωρίσει την Τούμπα. Τώρα που τη γνώρισε, πώς του φάνηκε αυτή η γνωριμία? Και δεύτερον, τι θεωρείτε πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του σε σχέση με τα μάτς με τους Ουκρανούς?
1: Before your first debut game in Tumba, you were saying that you were waiting for this experience. Now that you have experienced this game, what do you have to say about that? And what your team has to improve more from the previous games to take advantage against Anderlecht in tomorrow's game?
7: Well, about Tumba, I think I can't say more. No, it was fantastic, and I hope that tomorrow we can do the same. They can do the same support that they do in the first leg, and I have no doubt about it. I'm sure that they are going to be magic again. And for the second question, well, I think that we have to improve in all the phases. We have to start better the match, because it wasn't a really good start again Dynamo. And then, well, I say we have to improve a lot of things. We are at the beginning, and we don't have to think that for win a round we are perfect and we are really good. We have to improve everything.
3: Δεν έχω να πω πολλά για την Τούμπα, ήταν φανταστική. Η στήριξη των οπαδών ήταν απίστευτη και ελπίζω και πιστεύω ότι θα κάνουν το ίδιο και αύριο. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι μαγική η ατμόσφαιρα στο γήπεδο αύριο. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ένα από αυτά είναι το πώς ξεκινάμε τα παιχνίδια. Δεν ήμασταν καλοί στα ξεκινήματα των αγώνων απέναντι στην Δυναμό. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα και δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι λόγω του γεγονότος ότι κερδίζουμε, ότι είμαστε μια τέλεια ομάδα. Απέχουμε πολύ αυτό και πρέπει να βελτιωθούμε παραπάνω.
0: Μια ερώτηση εκτός ποδοσφαιρικών γραμμών. Είναι ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στην πόλη. Πώς του φαίνεται η ζωή εδώ, πώς είναι οι πρώτες του εμπειρίες και αν έχει μάθει κάτι στα ελληνικά να μας πει.
1: You are not a lot of months here in Thessaloniki, but how do you feel in this city? How do you find the everyday life? And
3: το δεύτερο σκέλος, χάρη.
1: If you learn some Greeks that you want to share with us here. Not about the words.
7: I really like Thessaloniki. It's a nice city. I am enjoying a lot Greece and this city. And it's just some problem with the temperature, but it's normally summer. And now I understand. I'm learning some words because I want to try to be close to the to everyone here, but. I need time, do you know? It's not easy Greek. I studied it when I was in school, but the whole Greek, no? That was impossible. They say to me that this Greek is, the modern Greek, it's a little bit easier, so we watch at the end of the season if I improve and I can say something in, ask to some question in Greece, in Greek.
3: Μου αρέσει αρκετά η Θεσσαλονίκη. Απολαμβάνω τη ζωή στην Ελλάδα και στην πόλη συγκεκριμένα. Εντάξει, αν μπορούσα να πω κάτι αρνητικό, είναι η θερμοκρασία, αλλά είναι καλοκαίρι και το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχω ξεκινήσει να μαθαίνω κάποιες λέξεις στα ελληνικά. Δεν είναι εύκολο. Θέλω να είμαι κοντά στους ανθρώπους της πόλης. Όταν ήμουν στο σχολείο, μάθαινα αρχαία ελληνικά, τα οποία όμως είναι αρκετά διαφορετικά από τα σύγχρονα ελληνικά, τα οποία τα βρίσκει πιο εύκολα. Και ζήτησα να το επαναλάβεις αυτή την ερώτηση το καλοκαίρι. Που πιστεύω ότι θα έχει να μοιραστεί μαζί μας περισσότερες λέξεις από ό,τι σήμερα.
13: Καλησπέρα, coach. Όπως προαναφέρθηκε, έχει περάσει τους δύο μήνες σχεδόν με την παρουσία του στο Σύλλογο. Θα θέλαμε να μας πει τι είναι αυτό που τον εντυπωσιάζει περισσότερο στο Σύλλογο, στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: You are almost 2 months here in Thessaloniki in the PAOK organization. What is the one thing that impressed you more in general in the organization, in PAOK organization?
7: The club.
1: Yeah. One thing that impressed you more.
7: No, I really like the feeling that we have in the club. There is a lot of people working in the club, and everyone try to help me, to help the staff all the time. And this is really, really important for me. I think that is the most important thing.
3: Πιο πολύ του αρέσει το συνέστημα το οποίο κυριαρχεί στον σύλλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω από την ομάδα οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά, ανέφερες χαρακτηριστικά το staff, το οποίο δίνει τον καλύτερο του εαυτό για να κυλούν όλα ομαλά στον οργανισμό και αυτό είναι το πράγμα που τον εντυπωσιάζει περισσότερο από όλα. Άλλη ερώτηση για τον coach. Άλεξ.
14: The Anderlecht team has much less experience than your team, especially big games, also in national team. Do you think that can be make the difference, especially with this crowd, which is very hot?
7: I don't know. I think that both teams have played around yet already. So I think that at the end, all footballers want to play in this stadium, in these matches. So PAOK and Anderlecht are totally ready for this match. Also, if there are some younger players into the pitch at all, for sure.
3: Η ερώτηση αφορούσε το αν θεωρεί πως είναι πλεονέκτημα για την ομάδα το ότι έχει παραπάνω εμπειρία συγκριτικά με τους παίχτες του αντιπάλου. Και ο προπονητής απάντησε ότι και οι δύο ομάδες θεωρώ πως δεν είναι έτοιμες σε αυτό το κομμάτι της σεζόν. Όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές θέλουν να παίζουν παιχνίδια σε τέτοιου είδους στάδες, σε τέτοιου γήπεδα. Και θεωρεί πως είναι και οι δύο ομάδες έτοιμες στο να αγωνιστούν στο παιχνίδι αύριο με τις ίδιες πιθανότητες. Τέλος. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά.
5: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Αλέσιου Λύση. Αρκετά τράβηξε, έτσι, δεν ήταν και λίγο. Σχεδόν φτάσαμε τις 6-25 λεπτάκια, 26, γεμάτα ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σιγά σιγά εγώ θα σας χαιρετήσω. Ήταν ο Γιώργος Ανάκας για τις δύο περίπου προηγούμενες ώρες. Με Νέρο Χειραζόπουλος στον ήχο, μετά στον Νικολόπουλο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι και Γιώργος Μαρτιανός να σας κάνει παρέα συνέχεια. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερεβάς. Δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να πάρουμε πλεονέκτημα από τις καλές μας στιγμές. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα του ΠΑΟΚ και τον τρίτο προγραμματικό του Europa League με την Anderlecht στην Τούμπα. Ο Ιταλός προπονητής τόνισε πως θα αγωνιστεί ο Ζίβκοβιτς και εξήρει έτσι μεταγραφές των Λουσέ και Γιαννουλή. Στις 7 στη Θεσσαλονίκη, ο Έλληνας αριστερός μπακ. Αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας για το νέο προπονητικό κέντρο κατέθεσε η ΠΑΕ. Βήμα πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί την Τσέσκα 1948 στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό. Για βασική προορίζονται Φαντρόγγελεν και Πελίστρη, σέντρα στις 9.30 μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από τον Sky. Στην Αθήνα, ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα δώσει το παρόν στο γήπεδο ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών και των χειριστών ελικοπτέρων που έχασαν τη ζωή τους, θα τηρηθεί πριν τη σέντρα. Στην τελική ευθεία διαπραγματεύσης του Ολυμπιακού με τη Sporting Λισαβόνας για τον 27χρονο μέσο Ντάνιελ Μπραγκάνσκα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Στροφή στριεβάνς με την Αϊμπέγγεν για τους Ερυθρόλευκους για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αισιοδοξία πως θα προλάβουν Ρέτσος, Έσε και Σιπιόνι. Παίχτης της Χάλ είναι και επίσημα ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος υπέγραψε στο 2031 με τη μεταγραφή να φτάνει συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα ανήκει πάντα στον Πειραιά, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του 23χρονος τερματοφύλακας. 8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα και τιμή. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, ανέφερε η ΠΑΕ. Η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης θα ολοκληρώσει σήμερα η ΑΕΚ με τον 24χρονο μέσο να βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Ενδιαφέρον για τον 20χρονο επιθετικό Αϊμάρ Μπλάθκεφ της Βαλένθια αποκαλύπτουν στην Ισπανία. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού μπακ, αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις. Πρώτο φιλικό επί ελληνικού εδάφους για τον Άρη που φιλοξενεί τον Πανθρακικό στις 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αγωνία στους κίτρινους με Κουαμέ, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων στους οπίστιους Μυριαίους. Νοκάουτ για μία εβδομάδα ο Μωρόν και 2-3 ο Τιάμ. Φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο 22 και 24 Αυγούστου αντίστοιχα θα δώσει η εθνική ομάδα μπάσκετ στο Telecom Center εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για την δεύτερη προγραμματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Την επόμενη εβδομάδα η κλήση του Βασίλη Σπανούλη. Την 8η θέση στα 5 χιλιόμετρα ανοιχτή θάλασσα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβη στο Παρίσι τερμάτισε ο Άλκης Κυνηγάκης. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε χρόνο 56-02. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, η Γεωργία Μακρύ πήρε τη 18η θέση με χρόνο 1:03.43. Εκτός τελικού των καταδύσεων στο τραμπολίνο 3 μέτρων έμεινε ο Θεόφιλος Αυθήνος. Δρυμία επίθεση κατά του Γιάννη Ινφαντίνο εξαπέλυσε με άρθρο του στην Daily Mail ο Λουίς Φίγκο, ο οποίος ζήτησε την παρέτηση του Ιταλού παράγοντα από την Προεδρία της FIFA. Είπε ψέματα, κορόιδευσε και προσπάθησε να πλουτίσει. Είναι αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του, όχι όμως για να σώσει το ποδόσφαιρο, να φύγει τώρα, ανέφερε. Για τον τρίτο γύρο των προγραμματικών του Champions League παίζουν απόψε ο Άρχους του Αμπάχ στις 7.30 και στις 9 Φενέρμπαχτσε του Ρουμγκράτ. Στις 9 και 4 διεξάγεται το Φερεντσβάρος Γκόρνικ για το Europa League, ενώ για τον Conference παίζουν Μπράν Απόλλων Λεμεσού στις 8. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Μαραθιανός.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ο Ιωαννίδης με στην περιοχή. Μπάλα φτάνει αριστερά στον Μλαντένοβιτς. Γύρισμα του Μλαντένοβιτς, απομακρύνουν. Ξανά Μλαντένοβιτς στο σουτ, γκολ! 1-0 στο 70. Φανταστικό γκολ από τον Μλαντένοβιτς.
9: Τρομερό γκολ Μλαντένοβιτς με το δεξί.
8: Στο παράθυρο. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και τώρα φέρει την πρόκληση στα ίσα. Βρίσκει επιτέλους γκολ απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα της Βίκικουρ. Με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Γεμίζει ο Ίγκασον βλέποντας κίνηση του Σβιντέσκι. Με το κεφάλι αυτός για τον Τζούριτσις. Τζούριτσις θέλει να μπει στην περιοχή. Σουτ του Τζούριτσι, κόντρες, η επέμβαση, μεγάλη ευκαιρία. Το σουτ γκολ! Ο Τετέ 2-0. 2-0 ο Παναθηναϊκός.
9: Τετέ. Ο Τετέ δίνει τη λύση στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός βάζει το δεύτερο γκολ. Ο Τζούριτσις σουτάρει. Το ματοφύλακας αποκρούει και ο Τετέ στο 94 γράφει το 2-0. Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήχρονο ήταν κυρίαρχος. Παναθηναϊκός Βικικούρς 2-0.
8: Παναθηναϊκός βρίσκει αυτό που ήθελε έστω και στο 94. Το δεύτερο γκολ, λήξη αγώνα. Παναθηναϊκός Βικικούρς 2-0. Με αυτόν τον τρόπο, με δυσκολία, περνάει στην επόμενη φάση του Conference League.

Αυτή εδώ είναι η τελευταία εκπομπή που θα μπορούσε να δείξει ασέβεια στο Χριστοδουλόπουλο, το Μάκη. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη εκτέλεση του Βρέμε Λαχρινάκη, μετά την πρώτη που είναι βεβαίως του Ουάρντα.

Εξάλλου στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, από όπου στο Λάρουν η πυραμίδος, είναι περισσότερα τα μελαχρινάκια, η αλήθεια είναι, από ότι εδώ. Προσπαθώ να σκεφτώ βέβαια κάποιον Ιαπωνέζο σε ένα μπαρ. Το λέω σαν να ξεκινάει η ανέκδοτο εντωμεταξύ. Κάποιον Ιαπωνέζο σε ένα μπαρ, ο οποίος πλησιάζει ένα μελαχρινάκι και προσπαθεί με αυτό το κομμάτι να κεράσει. Και όταν λέω κεράσει, δεν εννοώ ποτό.

Εδώ είστε λοιπόν συντονισμένοι σε μια εκπομπή που δεν απευθύνεται μόνο σε μελαχρινάκια, απευθύνεται σε όλο το κοινό του Big Wings Sport FM 94,6 που την έχει καθιερώσει ως το μακράν κορυφαίο πρόγραμμα γενικά του σταθμού και όχι μόνο για το διάστημα 4-8 που συνήθως διαρκεί και η προηγούμενη πολύ εύκολη και πολύ προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά.

τελειώνει η εκπομπή που όταν έρχεται ο Αύγουστος είναι παχές οι μύγες και οι περισσότερες από αυτές εδώ τις εκπομπές του σταθμού απουσιάζουν, έστω και κατά το ίμιση, δηλώνει παρούσα.

0: Με μπουζουκάκια λοιπόν, διάφορες άλλες πολύ ωραίες μουσικές επιλογές που σήμερα θα προέρχονται από το Χάρη Χριστόγλου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 8, έχοντας την παραγωγή τον αδερφό μας τον Τάσο Νικολόπουλο, ο οποίος σήμερα δεν ξέρω πώς θα γίνει μέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Τι γίνεται, Τάσο, τι δεν πάει καλά, γιατί σε βλέπω έξω και είσαι μουτρωμένος από τώρα. Όλα. Δεν θέλει παραπάνω εξήγηση. Ναι, είναι 5 Αυγούστου και εμείς είμαστε εδώ. Σωστό. Λοιπόν, όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε σήμερα μέχρι τις 8.
1: Μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες.
0: Όπως καταλαβαίνετε, παραμένει και σήμερα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να χρειαστεί να ανοίξετε κάποια φιάλη στο σπίτι. Μια μέρα που και σήμερα έχει ποδόσφαιρα μετά το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν. Το βράδυ έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για τα προκριματικά του Conference με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Αλλά μεταξύ μας έχετε χρόνο και οι επόμενες εκπομπές οι οποίες θα ασχοληθούν με το pre-game.

Δικός μας στόχος και σήμερα είναι να πέσουμε χαμηλά και βεβαίως πολύ σημαντική συνεισφορά σε αυτό θα είναι η δική σας, ειδικά τώρα που εξακολουθεί να απουσιάζει ο συνάδελφος, ο οποίος πλατσουρίζει, και όταν λέω πλατσουρίζει δεν το εννοώ μεταφορικά και κυριολεκτικά, γίναμε μάρτυρες. Υπάρχει σχετικό βίντεο που ανήρθε στα social media που τον δείχνουν να έχει ξεκινήσει κολυμπώντας να επιστρέψει πίσω. Ειδικά τώρα λοιπόν που εξακολουθεί να λείπει ο συνάδελφος, είναι δική σας συνδρομή πολύ καταλυτική και σήμερα κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Συντονίστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρω και εγώ πλέον μετά εκτός των συναδέλφου. Και βεβαίως το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Και μιας και ανέφερα τη Σούπερ, πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε και πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Είναι το μόνο πολύτιμο πράγμα που μπορείτε να κερδίσετε από αυτήν εδώ την εκπομπή, διότι σε μια εβδομάδα ακριβώς από τώρα έχουμε τον μεγάλο τελικό του Superbet Super Cup, εκεί όπου θα ξεκινήσει η σεζόν με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 στο Παγκρίτιο θα γίνει το μάτς. Η Κρήτη θα γίνει και πάλι το επίκεντρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, φιλοξενώντας την αναμέτρηση. Προκειμένου λοιπόν να έχετε κι εσείς την ευκαιρία να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το μεγάλο τελικό, μπορείτε σήμερα να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής για 5 διπλές προσκλήσεις προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και ο τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Το ξαναλέω, 6988-946-946. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη Super Cup και δηλώνετε συμμετοχή για τις 5 διπλές προσκλήσεις που θα δώσουμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη όση ώρα μιλάμε εμείς και το παιχνίδι το, για το Champions League γυναικών, για τα προκριματικά συγκεκριμένα, ανάμεσα στη Φερεντσβάρος και τον ΠΑΟΚ. Οι κοπέλες του Δικεφάλου, οι οποίες πήραν δύο φορές το προβάδισμα, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ισοφάρισαν οι Ουγγαρέζες. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν λέω Ουγγαρέζες, αμέσως το δικό σας το μυαλό πάει στις σαλάτες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το καταπολεμήσουμε.

Με αφορμή αυτό που έλεγα νωρίτερα, κάποια εκλεκτά μέλη της δικής μας κοινωνίας εδώ, όπως ο Νίκος, ζητάνε να βάλουμε και την πιντάει από Ουάρντα. Θα βάλουμε και την πιντάει από τον Ουάρντα, αφού το ανέφερα νωρίτερα. Ένας άλλος, ο φίλος ο Σταύρος, που δηλώνει φαν του Κέτσε, ο καθένας έχει τις διαστροφές του, λέει ότι μπορεί να λείπει ο Νικόλας, αλλά η ψυχή του είναι εκεί. Εγώ του έχω πει, ας πεθάνει με το καλό και θα φροντίσουμε να έχει ένα χώρο εδώ, του κάνουμε ένα εικονοστάσι, να είναι η ψυχή του όποτε θέλει.

Να πω σε αυτό το σημείο ότι δέχθηκα, και θα το πω ευθέως, ότι δέχθηκα παροτρύνσεις από την ηγεσία του σταθμού εδώ να βάλω κλήρωση εκτός από τις 5 διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Superbet Super Cup και μια βραδιά μαζί μου, και όταν λέω μαζί μου δεν εννοώ κάτι το πονηρό, μια βραδιά με ρακές, οπότε να ξέρετε ότι αν τελικά το αποφασίσω, ξέρω ήδη που θα είναι ο προορισμός.

Εξάλλου για το τελευταίο πράγμα που μπορεί να ανησυχεί κάποιος όταν βρεθεί στην Κρήτη και τον κεράσουν ποτά είναι το αν θα υπάρξει φιλοξενία. Οπότε θα το βρούμε το μέρος. Πρέπει λέει να καταγγείλουμε ο αποδεπομπέος Μάγλος και τους ηχολήπτες αλλά και εσένα προσωπικά, καθώς χωρίς το γέρο η εκπομπή δεν περνάει πολύ συχνά το μήνυμα κατά των αναρκωτικών. Αυτό είναι μια παράληψη η οποία θα διορθωθεί σε πολύ λίγο. Προς το παρόν ακούμε την κορυφαία εκτέλεση από Μελαχρινάκη.

Νομίζω ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να κοντράρει την ερμηνεία του Βάρντα στο Μελαχρινάκι είναι το τσιφτετέλι του Νίκου Κωστένογλου στα επινίκια του Κυπέλλου Ελλάδος, αν θυμάμαι καλά, το 2000. Αυτά τα δύο ισορροπούν στην κορυφή. Ίσως και κάποιες ερμηνείες του Petway, του Petway από την εποχή που έπαιζε στον Ολυμπιακό.

Να στείλω την αγάπη μου και στη Βερόνισσα την Τυρναβίτσα, εκλεκτό μέλος εδώ της παρέας. Να πω ότι ο Νίκος λέει ότι το Last Christmas του Τζόρτζογλου είναι στα top. Είναι, αλλά ο Τζόρτζογλου δεν ήταν αθλητής. Εκτός και αν τον συγκαταλέγεις τους ποδοσφαιριστές, επειδή έπαιξε στη φανέλα με το νούμερο 9.

Στέλνετε εδώ κάποιοι και θέλετε να σχολιάσουμε την παρουσίαση του Καρέτσα από την Dortmund. Και νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να σκεφτεί κάποιος πιο cringe και πιο ελεηνή παρουσίαση παίκτη, τουλάχιστον σε ομάδα του εξωτερικού. Εδώ στο παρελθόν έχουν γίνει κάποιες cult απόπειρες, αλλά εδώ νομίζω ότι το γραφικό μέτρο τερμάτισε.

Διότι μπορεί κάποιοι να ισχυρίζονται ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα να παρουσιαστεί ο Καρέτσας μέσα σε ένα γυράδικο και μάλιστα από παρουσιάζοντας το, τον άνθρωπο, τον ψήστη, εν πάση περιπτώσει, τον Μάστορα, με ένα πρότυπο το οποίο παραπέμπει σε πολύ μακρινές εποχές στην Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ με κράζουν κάποιον, κάποιοι είπα για τις κοπέλες του Όφη. Όχι, παιδιά, ο ΠΑΟΚ, οι κοπέλες του ΠΑΟΚ. Εντάξει, και έχει παραδρομή το είπα με τη Φέρεντς Βάρος. 2-2, τουλάχιστον πέτυχα το σκορ, κάτι είναι γι' αυτό.

Μια και ανέφερα τον Όφη όμως, να σας υπενθυμίσω ότι εξακολουθεί να τρέχει ο διαγωνισμός για τις 5 διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Superbet Super Cup την επόμενη Τετάρτη στο Παγκρίτιο, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στέλνετε μήνυμα στο Viber, ξανά θυμίζω τον αριθμό μία ακόμα φορά, 69-88-946-946, 69-88-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Super Cup και δηλώνετε συμμετοχή για την κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν εμείς πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί πήγε 6:30, συνδεόμαστε με Sky, ακούμε πολιτικές ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό τη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Intercorrector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η είσοδο τη γαλλική εταιρεία αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα τη Ελλάδα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκη. Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούς είναι ασφαλές. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό.

0: Υπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους της πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλιππιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύση πολυμάτων. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Το ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόουν και δεν ενεργοποιήθηκε. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύος εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
6: παρακάτω.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Έλα, φίλε.
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
5: Έλα, φίλε. Εσύ.
6: Όχι, με μένα μιλάς.
5: Ναι, με μένα.
6: Με μένα μιλάς.
5: Ναι, με μένα.
7: Και τρελαίνες, ομορφιές.
5: Με σένα, sorry.
7: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
5: Έγιναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
6: Τελειώσατε.
8: Ρε κτήλος, εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
9: Ωραία. Εγώ είμαι.
10: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
9: Ναι, ωραία.
11: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άτο κάτι τσακφίνες.
12: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
13: Καλαμάδα και τέτοιος.
14: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
15: Γαρίδες αυγολέμωνο.
16: Δυο εκλεκτό.
13: Καλαμάδα και τέτοιος.
17: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
13: Καλαμάδα και τέτοιος.
18: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
19: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
12: Γιώργο.
13: Καλαμάδα και τέτοιος.
6: Για πες.
12: Λέω.
20: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
21: Ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
12: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
22: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
23: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
24: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου, Γιώργο.
25: Τσανάκα.
26: Ω, μη μου το λέτε.
10: Τι σου λέει,
15: Τσακίρι,
16: τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
15: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
10: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε?
15: Άμα με βρει ο Παλαιότολο, θα με ξετινάξει.
16: Γιώργο Γιαννίση στα μαγικά κουμπάκια, ε.
15: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
10: Όχι, μη μου το λέτε!
16: Καλεδάκι με βαλεί,
15: τότε. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
10: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
18: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
16: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
24: Αμάνα μου.
16: Λοιπόν,
25: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε να το φτιάξουνε, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντως το ρεύμα της Ρεάλ.
26: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
3: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
27: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ?
3: Κεφαλά, συγγνώμη.
15: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός του 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
18: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
16: Είπε για μία μόρο μέρα.
18: Για μία μόρο.
16: Συγγνώμη.
18: Γράψε.
16: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
28: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
16: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
28: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
29: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
30: Μου έχεις φάει τη ζωή.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

Υπενθυμίζω ότι εξακολουθεί να τρέχει από το πρώτο ημίωρο. Μεγάλος διαγωνισμός για 5 διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Superbet Super Cup την επόμενη Τετάρτη στο Παγκρίτιο στις 8 η ώρα με αντιπάλους στην ΑΕΚ και τον Όφι να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69889 46 946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Super Cup και δηλώνετε συμμετοχή για τις 5 διπλές προσκλήσεις που θα δώσουμε στο τέλος της εκπομπής.

Εν τω μεταξύ, με αφορμή το προηγούμενο Σαρδάμου, όταν είπα ότι οι γυναίκες του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζουν αυτές της Φερεντσβάρος για τα προκριματικά του Champions League αντί για του ΠΑΟΚ του Όφη. Κάποιοι εδώ λένε, δεν χάνουν ευκαιρία, λένε ότι ο Όφη έπαιξε πριν από 27 χρόνια με τη Φερεντσβάρος και με γυρίσανε πάρα πολύ πίσω το 1997 που έτυχε σε αυτόν τον αγώνα που λέει ο φίλος να είμαι μέσα στο Γεντί Κουλέ σε ηλικία 13 χρονών. Μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες του Όφη τότε. Σε μια εποχή που ήταν και από τις σκληρότερες έδρες της Ευρώπης, θα πω εγώ, το Γεντί Κουλέ, όχι μόνο της Ελλάδας. Με ομαδάρα τότε Όφη, με Νίκο Νιόμπλια αρχηγό, με Τσιαντάκι μέσα να κάνει τις έντρες του ενώ ανέμιζε η Χέτη, με Νίκο Παπαδόπουλο, τον τωρινό προπονητή του ΑΠΟΕΛ, επίσης βασικό, Χανιωτάκι, Αναστασίου και γενικά μεγάλες μονάδες, με φοβερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, με τα ξέχαστα πανό στη θύρα 4, το Όφη μέχρι AIDS και το Snakes Bite Them All και όλα αυτά.

Και ξαναλέω ότι έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου η εικόνα του Κώστα Χανιωτάκη να κάνει μία από τις καλύτερες καθυστερήσεις που έχω δει εγώ ποτέ με τα μάτια μου, όταν τότε στο Γεντί Κουλέ έπεφταν κορδέλες από ρολά ταμιακής από την εξέδρα και θέλοντας να καθυστερήσει την εξέλιξη του μάτς, τη τράβαγε σαν να τραβάει το παραγάδι ενώ ψάρευε.

Και όλα αυτά βέβαια σε μια εποχή που αν παρακολουθούσες τον αγώνα από το γήπεδο του Όφη, από την τηλεοπτική μετάδοση, ήξερες ότι κάποια πράγματα από τις δύο πλευρές του κόρνερ από αυτή τη μεριά θα τα έχανες, γιατί έπρεπε να γίνουν άλλα κοντινά πλάνα για να έχεις εικόνα.

Και για τους γνώστες μιλάμε για εποχές τώρα που γίνονταν περιγραφές στα τοπικά κανάλια της Κρήτης από το μεγάλο Μανώλη Δανδουλάκη. Τώρα μόνο όσοι είναι από το Ηράκλειο ή γενικά από την Κρήτη μπορούν να καταλάβουν τι λέω. Στο μεγάλο Μανώλη Δανδουλάκη αποδίδονταν ιστορικές ατάκες όπως το τρέχει χωρίς να βιάζεται ή το σουτάρει ο Μαχλάς και η μπάλα στην ταμπέλα.

Εν τω μεταξύ, έχουμε ένα ιδιαίτερο μήνυμα από το φίλο τον Αντώνη, ο οποίος είχε στείλει και στο παρελθόν, λέγοντας ότι η κόρη του έδινε πανελλήνιες και ήθελε να της αφιερώσει ένα κάτριν, γιατί θεωρούσε ότι θα τη βοηθήσει. Και με κάποιο περίεργο τρόπο, όντως αυτό αποδείχθηκε. Πέρασε στην Αθήνα, οπότε θα βάλουμε ένα κάτριν για το καλό. Να τη χαίρεσαι, αδερφέ μου, και καλή σταδιοδρομία.

Να διαβεβαιώσω όσους στέλνουν ανησυχώντας για την υγεία του συναδέλφου ότι ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους είναι καλά και περνάει τις τελευταίες του μέρες, όχι γενικώς αλλά των διακοπών, και από τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας.

Είναι ένα κομμάτι που προς το παρόν το αφιερώνουμε μόνο στον Αντώνη για την κόρη του, αλλά γενικά αφορά όλους τους κατερινόπληκτους. Έχω ξαναπεί πόσο μεγάλη εντύπωση μου κάνει το γεγονός ότι όλοι, μάλλον ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων δηλώνουν πληγωμένοι από κάποια Κατερίνα, πρέπει να είναι το γυναικείο όνομα με τη μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτό το βαθμό.

Σε κάθε φορά που ακούγεται αυτό το κομμάτι, όλο και κάποιος αναφέρεται σε μια Κατερίνα που ήταν ο πρώτος του έρωτας, σε μια Κατερίνα που τον πλήγωσε, σε μια Κατερίνα που τη στέλνει και δεν του απαντάει ποτέ. Είσαι κάποια Κατερίνα που τον εγκατέλειψε όπως τον Νίκο Μπύρη και της φωνάζει να προσέχει.

Πείτε μας τίτλο από το ποιος αυτός. Μιλάμε για το απόλυτο κομμάτι παρακμής. Γι' αυτό είναι και τόσο ωραίο. Νομίζω ότι το ποιος λέγεται. Νομίζω είναι. Αυτός είναι ο αφαιρετικός τίτλος. Και το ποιος. Κάτσε θα σου πω και τον καλλιτέχνη σε λίγο. Κοσμάς. Δύο ονόματα δεν έχει. Κοσμάς Goes to Corfu. Έλα, δικός μας είναι, ναι.

Να στείλω την αγάπη μου και στον αδερφό μου το Μανώλη από το Καστρί στο Ηράκλειο που λέει: από τώρα σκέφτομαι πώς το καλό, λέει, θα στενοχωρήσω τη Βάλια για το Βάιο στις 12 του μήνα. Θα πνίξω τον πόνο τους κερνώντας ένα μπουκαλάκι βότκα. Αδερφέ μου Μανώλη, έχω την υποψία ότι αυτό το μπουκάλι θα καταναλωθεί είτε νικήσει ο Όφη είτε νικήσει η ΑΕΚ. Στη μία περίπτωση για επινίκεια, στην άλλη περίπτωση για παρηγοριά.

Μιας και το ανέφερα, υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά ότι τρέχει διαγωνισμός με 5 διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη την Τετάρτη στις 12 του μήνα, σε μια εβδομάδα από τώρα, στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μια προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946, γράφει το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Super Cup για να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.

Ο φίλος ο αποδημοπές Μάγλος, απευθυνόμενος στον άλλο φίλο που λες νωρίτερα, λέει: Αδερφέ, ευχαριστώ να λες που σε πλήγωσε Ρωσίδα Κάτια και όχι κανένας άσβερκος Ρώσος κερατάς Ιβάν, γιατί θα ήσουν ακόμα σενάρθηκα.

Ο φίλος ο Κώστας, με αφορμή αυτά που έλεγα νωρίτερα για τον Όφη της δεκαετίας του 90, μου λέει ότι είχε τότε και Πέτρο Μαρινάκη, Κιάσο, Αλέκο Δέδε, τον Αρούνα Διάρα, τον αδερφό του Μοχάμεντ Διάρα. Γιατί εμείς τότε στο Ηράκλειο τον γνωρίσαμε ως τον μικρό του αδερφό του Αρούνα, τον Μοχάμεντ. Μετά έγινε Μαχαμαντού Διάρα και έφτασε να παίξει μέχρι και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και φυσικά τον Γκέραντ, εννοείται. Ο Μαδάρα, η καλύτερη της δεκαετίας του δεκαετίου. Ίσως η καλύτερη μετά τη δεκαετία του 80 που είχε ίσεις Χωσάδα, Περσία κτλ. Ναι. Και μια μεγάλη μορφή που παρέλειψε ο φίλος να πει ήταν ο Στέφανος ο Βάβουλας, ένα από τα καλύτερα ξερόσουτα που έχουν εμφανιστεί ποτέ στην Αλφα Εθνική.

Και αφού σας υπενθυμίσω ότι το βράδυ έχουμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με αντίπαλο την CSKA 1948, να σας υπενθυμίσω ότι γενικώς τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια επιστρέφουν εκεί όπου κάθε match έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Βήμα πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί την CSKA 1948 στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό. Για βασική προορίζονται Βαντρόκελεν και Πελίστρι, θα ενδράσει σε 9.30 μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από τον Sky. Στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα δώσει το παρόν στο γήπεδο. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών και των χειριστών ελικοπτέρων που έχασαν τη ζωή τους, θα τηρηθεί πριν τη σέντρα. Δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να πάρουμε πλεονέκτημα από τις καλές μας στιγμές. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα του ΠΑΟ και τον τρίτο προκριματικό του Europa League με την Anderlecht. Ο Ιταλός προπονητής τόνισε πως θα αγωνιστεί ο Ζίφκοβιτς και εξήρε τις μεταγραφές των Λουσέ και Γιαννούλη. Σε λίγα λεπτά έρχεται στην Θεσσαλονίκη ο Έλληνας αριστερός μπακ, αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας για το νέο προπονητικό κέντρο, κατέθεσε ΠΑΕ. Σε διαπραγματεύσεις με τη River Plate για τον Ουρουγουανό αριστερό μπακ Βίνια βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στη λίστα για την ίδια θέση και ο Πορτογάλος Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο. Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις με τη Sporting για τον 27χρονο μέσο Ντάνιελ Μπαργκάνσα προλαβαίνουν τη ρεβάνς με την Αιμπέγγεν. Έσεση πιόνι και ρέτσος. Παίχτης της Χάλ είναι και επίσημα ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος υπέγραψε στο 2031 με τη μεταγραφή να φτάνει συνολικά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα ανήκει πάντα στον Πειραιά, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του 23χρονος τερματοφύλακας. 8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα και τιμή. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, ανέφερε η ΠΑΕ. Τελειώνει εντός της ημέρας με τα ιατρικά τεστ και τις υπογραφές μεταγραφή του 24χρονου μέσου Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ. Ενδιαφέρον για τον 20χρονο επιθετικό Αϊμάρ Μπλάθκεθ της Βαλένθια αποκαλύπτουν στην Ισπανία. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού μπακ, αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις. Κατάμεσο το αναμένεται το Παγκρίτιο στο τελικό του Super Cup AEK Coffee που είναι προγραμματισμένο για τις 12 Αυγούστου, καθώς έχουν πουληθεί ήδη 10.000 εισιτήρια στους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Πρώτο φιλικό επί ελληνικού εδάφους για τον Άρη που φιλοξενεί τον Πανθρακικό στις 7.30 στο Κλειάνθης Βικελίδης. Αγωνία με Κουαμέ, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων στους οποίους της Μυριαίους. Φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου αντίστοιχα θα δώσει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Telecom Center εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει τις κλήσεις των διεθνών ο Βασίλης Πανούλης. Δρυμία επίθεση κατά του Τζιάννη Ινφαντίνο εξαπέλυσε με άρθρο του στην Daily Mail ο Λουίς Φίγκο, ο οποίος ζήτησε την παρέτηση του Ιταλού παράγοντα από την Προεδρία της FIFA. Είπε ψέματα, κορόιδεψε και προσπάθησε να πλουτίσει. Είναι αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του, όχι όμως για να σώσει το ποδόσφαιρο. Να φύγει τώρα, ανέφερε. Για τον τρίτο γύρο των προκριματικών του Champions League παίζουν άρχους Σαμπάχ στις 7.30 και στις 9 Φενέρμπαχτσε Στουρμγκράτ. Στις 9 και 4 διεξάγεται το Φερεντσβάρος Γκόρνικ για το Europa League, ενώ για το Conference League Μπραν Απόλλων Λεμεσού στις 8. Σημαντική προσθήκη για τη Μακάμπι Τελαβίβ που συμφώνησε με τον 27χρονο Αμερικανό playmaker Κίτον Γουάλας. Ο πρώην παίκτης των Ατλάντα Χόκς θα αμείβεται με 1,2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Μαραθιανός.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επαίνει τώρα ο Λαμ που δεν τον έχει ακολουθήσει κανένας. Το δίνει ευκαιρία στον Ριμπερί να συγκλίνει, να σουτάρει γκολ για την Bayern Rocky. Ναι, τελικά γκολ για την Bayern με την τρίτη προσπάθεια και είναι ο Γκόμεζ με το 10ο γκολ του στα τελευταία 7 παιχνίδια. Ο πρώτος σκόρερ της Bundesliga την περασμένη περίοδο. Στο 38, τη στιγμή που η City έλεγχε το παιχνίδι, η ποιότητα και η φανέλα της Bayern μιλάνε και πάλι. Για ένα ακόμα παιχνίδι. Ο Κρός την μπάλα. Είμαστε πια στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου. Η κεφαλιά, η απόκρουση του Χαρτ. Παραλίγο το 2-0 και είναι το 2-0 για την Μπάγερ με το τραγικό λάθος της άμυνας τη Σίτι και πάλι από τον Γκόμες. Ο Χαρτ φωνάζει στην άμυνά του. Ένα πολύ φτηνό γκολ για τέτοιο επίπεδο από την άμυνα της Manchester City. Αλλά και πάλι ήταν ο Γκόμες εκεί για να τιμωρήσει την ολιγορία. Την λήξη του ημιχρόνου λοιπόν. Bayern Manchester City. 2 γκολ από τον Μάριο Γκόμες. 2-0.

Εδώ είμαστε και πάλι, είναι λίγο μετά τις 7 και εσείς είστε ακόμα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Με το Χάρη Χριστόγλου να είναι ο άνθρωπος για τον οποίο πρέπει να κατηγορήσετε για το γεγονός ότι και σήμερα μουσικά έχουμε κατρακυλήσει χαμηλά. Το Γιώργιο Μπετρίδη να υποδίεται με όχι ακριβώς μεγάλη επιτυχία την επιμέλεια της παραγωγής.

Θυμίζω ότι από την πρώτη ώρα εξακολουθεί να τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός για τις 5 διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Superbet Super Cup την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, στο Παγκρίτιο στις 8 η ώρα, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, οι οποίοι θα διεκδικήσουν και τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν. 5 διπλές προσκλήσεις, οι οποίες είναι προσφορά της ΕΠΟ. Τις στέλνετε μήνυμα για να τις διεκδικήσετε στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Super Cup και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.

Με αφορμή την νοσταλγία για την ομάδα του Όφη της δεκαετίας του 90 που αναφέραμε νωρίτερα, ο φίλος μου εδώ, ο Λιξουριώτης, μου θυμίζει ότι ανάμεσα στα άλλα είχαμε και το γίγαντα Κώστα Βεζιράκη να κάνει το ρεπορτάζ των πάγκων, επίσης μια θρυλική φυσιογνωμία.

Και επίσης μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή από το Γεντί Κουλέ, το γήπεδο του Όφη, ήταν η φυσούνα, η οποία είναι τόσο μικρό το γήπεδο που χρειαζόταν να μπαίνει μέσα στο τερέν για να μπορέσουν να περάσουν οι παίκτες και να πάνε στα αποδυτήρια.

Και βεβαίως πολύ καλά κάνει ο φίλος ο Τζόρτζο και μου θυμίζει ότι μια πολύ χαρακτηριστική φιγούρα επίσης τότε στο ρεπορτάζ ήταν ο Γιάννης ο Τσαΐνης, ο αδερφός μας που ήταν ρεπόρτερ στο Super Sport και έπαιρνε live δηλώσεις, λέει, στο γλέντι του Όφη σε πολιτιστικό κέντρο μετά το ευρωπαϊκό εισιτήριο που πήρε από τον Παναθηναϊκό το 97, μετά από εκείνο το περιβόητο γκολ του Κουτσουπιά.

Και επίσης μια ωραία συνήθεια της εποχής που δεν υπήρχε μόνο στο γήπεδο του Όφη ήταν ότι στην εξέλιξη του αγώνα μπορούσες να ενημερωθείς live για την εξέλιξη των άλλων αγώνων που εκείνη την εποχή ήταν όλοι ταυτόχρονα, παίζονταν όλα τα μάτς το μεσημέρι και μόνο ένα, ξέρω εγώ, μπορούσε να παίζει το απόγευμα. Και πάντα υπήρχε και μια χορηγία, ας πούμε. Να, ας πούμε, ο φίλος ο Μάκης λέει: το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Χανιωτάκης σας ενημερώνει. Παναχαϊκή, Απόλλων Αθηνών 1-0.

Λέει ένας, σου φαίνεται ωραίο να ειρωνεύεσαι το φίλο ακροατή, ο οποίος σου έκανε μια απλή ερώτηση, λέει, για το φίλο που ρώτησε αν, τα, αν οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν ακτοπλοϊκά και διαμονή. Εντάξει, αδερφέ, μην εσύ αρπάζεσαι τώρα. Εγώ πλάκα έκανα. Δεν θύχθηκε ο ίδιος και θύχθηκες εσύ. Εκτός αν βρέα τη Μούτσικο, είσαι εσύ ο ίδιος που ξαναστέλνεις.

0: Πάμε να κάνουμε όμως ένα μικρό ακόμα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μια περίεργη ερώτηση, αλλά αν ήταν φυσιολογική δεν θα γινόταν σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτές οι εκπομπές που κάνεις τώρα πιάνονται ως οι τελευταίες της προηγούμενης σεζόν ή οι πρώτες της νέας, λέει. Υπάρχει λόγος που ρωτάω. Με φοβίζει με ότι μπορεί να σε κάνεις εφοριακός εσύ. Νομίζω ότι τυπικά η σεζόν ξεκινάει από Σεπτέμβριο. Οπότε, αν για κάποιο λόγο πρέπει να τις τοποθετήσουμε κάπου, πρέπει να είναι οι τελευταίες της προηγούμενης σεζόν.

Και τώρα κάποιοι άλλοι τελεμέδες πιάσανε το προηγούμενο και έλεγαν τα δικά τους. Γιώργο, αν κερδίσει την πρόσκληση καμιά φίλη, παραδείγματος χάρη 2833, διαθέτω διαμονή, διατροφή και ξενάγηση, μόνο σοβαρές προτάσεις, λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο.

Τώρα ιδέες δίνω εγώ, αλλά επειδή ο τελικός του Superbet Super Cup θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο. Έτσι, και όλοι ξέρουμε τη σύνδεση που υπάρχει με το Πασόκ. Δεν θα ήταν ωραίο πώς παίζουν τον ύμνο του Champions League και κουνιέται το σεντόνι. Το όποιο σεντόνι κουνηθεί στη σέντρα να γίνει υπό αυτούς τους ήχους.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει: ντροπή της Κρήτης, έπρεπε τότε να πεις ότι τουλάχιστον οι Ρακές δώρο, τα υπόλοιπα από την τσέπη τους. Αδερφέ, στην Κρήτη για τους φιλοξενούμενους, εννοείται ότι οι Ρακές είναι δώρο.

Ο φίλος ο Αποδιοπομπέος Μάγλος απαντά στην ερώτηση που τέθηκε νωρίτερα από ακροατή. Λέει ούτε οι πρώτες της νέας σεζόν, ούτε οι τελευταίες της προηγούμενης. Αυτές οι εκπομπές είναι οι φιλικές του καλοκαιριού που γίνονται για λόγους προετοιμασίας. Μπορείς να πεις ότι κολλάει λίγο. Είναι αυτό που κάνουμε δοκιμές, δοκιμάζουμε κάποια συστήματα χωρίς κάποιους βασικούς παίκτες. Δηλαδή μπορούμε να ψάχνουμε να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει η εκπομπή χωρίς αυτό το βαρύδι που υπάρχει όλη την υπόλοιπη σεζόν.

Στο φίλο μου το Σπύρο, ο οποίος μου έστειλε ένα πολύ ωραίο περιστατικό με τον Γκέραρτ, αλλά όπως καταλαβαίνει δεν μπορώ να το διαβάσω. Ο Γκέραρτ, ο οποίος εκτός από μεγάλη προπονητάρα ήταν και φοβερή φυσιογνωμία, πάντα έκανε δηλώσεις οι οποίες δεν ήταν ποτέ κλισέ, και βεβαίως ξεχώριζε πάντα για τη δήλωση στην αρχή της χρονιάς ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός.

Μέχρι να ξεπαρκάρει ο Χάρης στο αμάξι, να σας υπενθυμίσω εγώ ότι σήμερα είναι ξανά η μέρα για μπάλα. Έχουμε το μεγάλο παιχνίδι, το μεγάλο, εντάξει, σημαντικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τζέσεκα 1948 το βράδυ. Και με αυτή την αφορμή να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social λοιπόν, το live chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Είναι φοβερό ότι έρχονται δύο μηνύματα από διαφορετικούς αποστολείς που αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο και θα εξηγήσω τι εννοώ. Άλλοι λέει βλέπουν δράκους με τη μουσική που παίζουν. Εγώ εδώ στο Ηράκλειο θυμήθηκα τον Ντράγκαν τον Τζουγκάνοβιτς. Την τρομερή τυπάρα που νόμιζε ότι το είχε σκάσει από φυλακή στη Ιουγκοσλαβία, το λέει ο Μάκης. Και από κάτω άλλο μήνυμα που λέει: εγώ όταν έπαιζα μπάλα στα ξερά της Μινωικής και καμιά φορά έβαζα κάνα γκολ, πανηγύριζα με μπλούζα πάνω από το κεφάλι σαν το Μέγα Τζουγκάνοβιτς. Υπάρχει λόγος γιατί ο Τζουγκάνοβιτς, εκτός από ότι ήταν όντως πολύ χαρακτηριστική φυσιογνωμία, φαινόταν μπάρτο καπνισμένος, να το πω έτσι, όσο πιο κομψά γίνεται, πρέπει να ήταν ο πρώτος παίκτης που λάνσανε τον πανηγυρισμό με τη φανέλα πάνω από το κεφάλι. Μέχρι εκείνη την εποχή, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν το είχε σκεφτεί κανένας. Μέχρι εκείνη την εποχή, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν το είχε σκεφτεί κανένας.

Να στείλω την αγάπη μου και στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος λέει ότι έχει χάσει κάποια νεφρά από τα γέλια. Δεν ξέρω γιατί το λες όμως και για ποιο από όλα τα κομμάτια. Και την αγάπη μου να στείλω εννοείται και στην Άννα, η οποία πλησίασε κοντά στην πρόβλεψη, αλλά για λεπτομέρειες δεν την πέτυχε. Και με αναγκάζει να ευλογήσω τα γένια μου, γιατί βλέπω ότι κανένας άλλος δεν θα το κάνει. Είπα χθες κόντρα σε όλους ότι που βλέπανε πολύ ανοιχτό match goal-goal στο Καραϊσκάκι, ότι θα είναι σφιχτό και θα έρθει 0-0. Και βεβαίως είχα προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που άνοιγε θα το έκανα βαβά. Αλλά σε περίπτωση που ερχόταν θα ήμουν εδώ για να σας πω, σας τα έλεγα εγώ.

0: Επειδή φτάσαμε όμως στις 7.30 και πρέπει να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky, κάνουμε το μικρό απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούς είναι ασφαλές. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλιππιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο, για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύση πολυμάτων. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Το ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόουν και δεν ενεργοποιήθηκε. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο Winsport

0: FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Την περιγραφή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Την περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα Παϊκή εβδομάδα στον BWIN Sport FM 94,6.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Σόζα ήταν στην μπάλα, δεν θα το πάει βέβαια την πίεση του πολύ κοντά. Το δοκιμάζει όμως και η μπάλα πέσα δίκτυα. Είναι εκπληκτικό αυτό του Σόζα. Χωρίς φόρα, στο έκτο λεπτό, εν στάση, εκτελεί την παλιά του ομάδα. Μια ομάδα την οποία είχε υποσχεθεί ότι θα είναι αυτός που θα την αποκλείσει.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Θα ήθελα να πω σε τι ακριβώς αναφερθήκαμε την προηγούμενη μία μισή ώρα, αλλά δεν έχουν καμία συνάφεια μεταξύ τους τα θέματα που θίχτηκαν.

σου τραγουδά. Λέει ένας άλλος εδώ, Τσιαντάκης και Μαρινάκης, εννοεί τον Πέτρο Μαρινάκη, τον πρώην παίκτη του Όφη και του Ολυμπιακού και τη Σεβίλη, αν θυμάστε. Είχε πάει και η Σεβίλη μαζί με. Πριν τον Τζέαρτα ο Πέτρος ο Μαρινάκης. Είχαν, λέει, το ίδιο στυλ τρεξίματος. Καμπούρα και χέτι να ανεμίζει. Για να τους μιμηθούμε, τρέχαμε σαν να έχουμε λουμπάγκο. Το Τζιαντάκι δεν γινόταν να το μιμηθείς εκτός από τη χέτη και τη μουστάκα και για το γεγονός ότι μπορούσε να βγάλει τόσο καλή σέντρα εν κινήσει. Νομίζω δεν το έχει ξαναπετύχει κανένας Έλληνας τουλάχιστον εξτρέμ

Ένας άλλος λέει ο Μέγας Βάβουλας, και αναφέρεται στο Στέφανο Βάβουλα, τον εκείνο τον θρυλικό παίκτη του Όφη που ανέφεραν νωρίτερα. Απενοχοποίησε τις μηταρόλες και από τότε στο Ηράκλειο δεν ξανακούστηκε η φράση «Δεν επιτρέπονται οι μηταρόλες». Το ασού του Στέφανου του Βάβουλα δεν ήταν ακριβώς μηταρόλα. Είναι το λεγόμενο βουπ. Αυτό που το πιάνε, όχι ούτε καν κουντεπιέ, είναι από την πάνω μεριά, εν πάση περιπτώσει, και ψιλοκεντρικά που την πετυχαίνει στην μπάλα και δεν κουνιέται καθόλου μέχρι να φτάσει στο παραθυράκι.

Θυμίζω ότι έχετε μερικά λεπτά ακόμα για να δηλώνετε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό που έχουμε σήμερα για 5 διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Superbet Super Cup την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Ηράκλειο, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Θυμίζω ότι δηλώνετε συμμετοχή μέσω του Viber. Είναι μια προσφορά οι προσκλήσεις της ΕΠΟ. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Το ξαναλέω, 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Super Cup και μπαίνετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.

Μαραθιανέ, ήρθε η ώρα, λέει, να τους πεις ότι είσαι ομιλήτης. Οκ, okay, προσποιήσουν ότι είσαι εκτζής για να βιοποριστείς, αλλά ήρθε η ώρα, λέει, τώρα που είμαστε στο Europa. Έχω ξαναπεί, παιδιά, ότι το συμπαθώ τον Όφη, είναι ομάδα του τόπου μου, αλλά μέχρι εκεί. Και συμπαθώ και τον Εργοτέλη και το λέω με αφορμή ένα μήνυμα κάπως υπερβολικό που έστειλε ένας φίλος νωρίτερα, λέγοντας ότι κουμάντο στο Ηράκλειο κάνει ο Εργοτέλης. Δεν κάνουν κουμάντο οι εργοτελίτες, αλλά είναι πάρα πολύ συμπαθείς, οπότε τους αγαπάμε και αυτούς.

Και ένα εύκολο κουιζάκι, λέει κάποιος, που θα το κάνετε λάθος. Πιανού παίκτη του Όφη την κεφαλιά έβγαλε με ανάποδη βουτιά ο Σαργκάνης. Εδώ τώρα μιλάει για μια ιστορική φάση ο φίλος, που ήταν μια, αν θυμάμαι καλά, στο Καραϊσκάκι, που έχει κάνει ο Σαργκάνης μια επέμβαση, μια απόκρουση που έμοιαζε με την απόκρουση του αιώνα που είχε κάνει ο Gordon Banks. Αν θυμάμαι καλά, όχι επειδή δεν το έχω δει με τα μάτια μου γιατί ήμουν μικρός τότε, αλλά πρέπει να ήταν ο Βλαστός ο παίκτης του Όφη που έχει κάνει την κεφαλιά.

Μαναθηναία ερώτηση κρίσεως, λέει κάποιος. Ποιος είναι ο καλύτερος μεζές της Ρακής τώρα το καλοκαίρι που δεν έχει ούτε κουκιά, ούτε αγκινάρες, ούτε πατάτες στο τζάκι? Πολύ δυνατός μεζές αυτή την εποχή για τη Ρακή. Πάρα πολύ απλοϊκός και χωρίς πολλά πολλά. Είναι το αγγούρι, αγγουράκι κομμένο. Ειδικά αν είναι και ξυλάγγουρο με χοντρό αλάτσι από πάνω, όπως θα το λέγανε και στα ανόγια.

Ο Τζόρτζιο λέει με αφορμή αυτό που είπα νωρίτερα για τους εργοτελείτες ότι η αλήθεια είναι βέβαια ότι στο Μαρτινέγκο δεν έχουν περάσει όλοι καλά με τους Ντάλτονς. Υπήρξαν μαρτυρίες για ματσολιές και ομορφιές. Παιδιά, σε όλες αυτές τις έδρες όπως το Μαρτινέγκο, τα παλιά καλά τα χρόνια που είχαμε το περιφερειακό και τα μεγάλα ντέρμπι σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε αυτές τις κατηγορίες, οι ματσολιές ήταν ο κανόνας. Δεν μπορεί να πει ότι συνέβαιναν μόνο εκεί. Και το έξτρα πλεονέκτημα που είχε το Μαρτινέγκο ήταν ότι δεν περιοριζόσουν στο να μπινελικώσεις τον επόπτη. Αν χρειαζόταν, μπορούσες και να τον βουτήξεις περνώντας το χέρι σου μέσα από το κάγκελο.

Ρακί λέει μόνο με σφακιανή πίτα, φίλε μου, με μέλι από πάνω. Εντάξει, αδερφέ, ναι, είπαμε τώρα. Εννοείται ότι αυτό είναι ανώτερο με ζέστα, αλλά και είναι και πιο μπελαλίδικο. Εμεί λέμε τώρα για κάτι απλό. Είπε ο φίλο αντί για αγκινάρα, αντί για κουκιά και τέτοια να το συνοδεύσει. Άμα πάμε τώρα στο πιο γκουρμέ, εννοείται ότι είναι ανώτερη η σφακιανή πίτα με μέλι.

Και το Λουκάνικο λέει το ξυδάτο είναι τρομερός μεζές. Εννοείται, φίλε, εντάξει. Ρώτα μας και αν αναπνέουμε. Δηλαδή, προφανώς είπαμε, θέλουμε κάτι πιο απλοϊκό. Γι' αυτό είπα το αγκουράκι. Υπάρχει, λέει, φοβερό local σύνθημα των ατσαλενιωτών. Μιλάμε τώρα για την έδρα του ΠΟΑ. Για τους εργοτελίτες. Για να μπει στο ατσαλέ, πρέπει να έχει παπουτσάκι αρβιλέ. Ναι, οκ, okay, όλα αυτά ήταν τη εποχή. Και χρησιμοποιούνταν σε παραλλαγές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νομίζω ότι αντίστοιχη παραλλαγή υπάρχει και για το γήπεδο της προοδευτικής.

0: Ήρθε ο Κορδαλιώτης, ο Πετρίδης.
1: Πάρα πολύ σύνθημα μα.
0: Το ξέρει. Έχει
1: για να κατάβει τον Κορδαλό. Εντάξει. Πρέπει να έχει παπουτσάκι αθλητικό.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί τρέχει πολύ.
0: Ναι.
1: Σε κυνηγάνε εκατοντάδε βυσσινοί.
0: Ναι. Α, εντάξει. Άμα σε κυνηγάνε και το εντάξει, καλό είναι. Μάλιστα. Ωραία σε
1: ποτέ.
0: Έχει τρέξει Κορδαλό, λέγει.
1: Πάμε να κάνει τώρα. Μιλάμε τώρα να πέρα.
0: Από του μπροστά ή από του πίσω.
1: Εντάξει, όχι.
0: Α, το Μαντολάτο. Έχει, τέτοιο, ναι, έχει ναι. Και με το Μαντολάτο καλό.
1: Ναι. Έχει τύχει σε μάτς προοδευτική Πανιώνιος.
0: Ναι.
1: Όπου έχουν πάρει, έχει πάρει ένας τύπος αυτό το Σάμαλι που μετέφερε ένα μάλλον στα γήπεδα, τώρα δεν υπάρχει πλέον.
0: Μαζί με τα κόκτα που το
1: πήρε. Ναι, μπράβο. Ναι. Έχει πάρει ένας τύπος ένα Σάμαλι και το έχει πετάξει στον επόπτη. Μπα!
0: Εντάξει,
1: μιλάμε τώρα.
0: Πλάκα μας. Στην Κρήτη έχουν πετάξει στον επόπτη θερμοσύφωνα το Σάμαλι. Με χάρη μα τη χάρη.

Τι μου θύμισες, λέει, στην προοδευτική αύριο η πρώτη του Απόλλωνα στη Ριζούπολη, στο πιο δύσκολο όμιλο γάμα εθνικής του κόσμου, με 6 πρώην ομάδες Super League. Εντάξει, θα είναι δύσκολο, αλλά τουλάχιστον θα έχει και τζέρτζελο τώρα με 6 πρώην ομάδες Super League.

Άκου τώρα εξομολόγηση, Χάρη. Λέρα μία. Μία από τις δραματικότερες παιδικές μου αναμνήσεις είναι το γεγονός ότι ο κολλητός του πατέρα μου, που ήταν φυσικός, με έλεγε αποβιταμωμένη χλωροφύλλη. Επειδή σ' ακούει, θέλω να τον στοιχιώνει. Γκουγκλάρω εννοείται να δω τι είναι πριν τοποθετηθώ.

0: Όταν αναφέρονται, λέει, στην ίδια πρόταση κεφαλιά και όφη, θυμάμαι τον παιδικό μου ήρωα μέχρι να εξαφανιστεί τον Κουτσουπιά. Εννοείται θρυλική μορφή τη τάξη των οπαδών του όφη ο Κουτσουπιά.
1: Έρωτας μαϊμού, όχι αγόρι μου.
0: Ένας άλλος λέει: έχω παίξει στο γήπεδο του όφη σε πρωτάθλημα εφήβων πριν από παιχνίδι των ανδρικών ομάδων και εκτελώντας κόρνερ, ένας τύπος με έπιασε από τα μαλλιά. Παιδιά, συνέβαιναν αυτά.

Για την κεφαλιά που λέγαμε νωρίτερα με τη θρηλυκή απόκρουση του Σαργκάνη, αρκετοί μπερδεύτηκαν πιστεύοντας ότι είναι ο Θαλής Τσιριμόκος, μια άλλη μεγάλη μορφή του Όφη, αλλά όχι, ήταν όντως ο Βλαστός. Και μάλιστα μετά την απόκρουση του Σαργκάνη σε κόρνερ, πήγε και τον αγκάλιασε και τον φίλησε για να του δείξει το σεβασμό του.

Εύκολο quiz, λέει, για Μαραθιανό. Τρεις παίκτες του Όφη που ήρθαν μεταγραφή στην ΑΕΚ. Τώρα εντάξει, παρά είναι εύκολο. Θα σου πω κάποιες επιλογές που μπορεί να μην τις θυμούνται πολύ. Θα σου πω τον Κώστα τον Παυλόπουλο το 95, ο οποίος δεν έκανε την καριέρα που αναμένε κανένας. Θα σου πω το μεγάλο Αλεσάνδρε Σοάρες, γνωστό και ως Γιάννη. Τον είχε βαφτίσει έτσι ο Λιμπερόπουλος στην Καλαμάτα. Και θα σου θυμίσω ότι στην ΑΕΚ βρέθηκε κάποια στιγμή για πολύ λίγο και ο Έγκεν Γκέραρντ ως προπονητής μαζί με τον Ντόνι Σαβεύσκι.

Λοιπόν, βρήκαμε τον λόγο που υπάρχει σύγχυση για τη φάση με το Σαργκάνη. Υπάρχει το εξής περίεργο. Ενώ την κεφαλιά την έχει κάνει ο Βλαστός, τα συγχαρτήρια και το φιλί το δίνει ο Τσιριμόκος. Γι' αυτό μπερδεύτηκαν όλοι.

Είναι, λέει, η γνωστή ιστορία με το γήπεδο της προοδευτικής. Όταν ήταν χωμάτινο, είχαν ένα λάστιχο σε βρύση που έβρεχαν το χώμα και κατά καιρούς χρησιμεύε και σαν λάσο για να πιάσουν αντίπαλο ή επόπτη. Παιδιά, αυτά συνέβαιναν στην προοδευτική και στο Far West, τα βλέπαμε αυτά.

0: Επειδή πλησιάζουμε όμως προς το τέλος και ήδη άρχισαν να πέφτουν τα βοτάνια, θα πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Superbet Super Cup την επόμενη εβδομάδα στο Παγκρίτιο, εκεί όπου οι ΑΕΚ και ΟΦ θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Σταματάτε να στέλνετε, εννοείται, γιατί έχουμε ήδη τις συμμετοχές. Έχω τη λίστα μπροστά μου. Θα μου πει ο Χάρης, θα με βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση μαζί, να μου πει 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 312. Πάμε, φίλε. Δυνατά, αν μπορείς να ακούγεσαι.
1: 15.
0: Αντώνης Σαρής. Πάμε στο επόμενο. 99. Κάλια Κακαβά. Ωραία. 110. Σωτήρης Βασιλείου. 200. Κατερίνα Κρασανάκη. Ορίστε, δεν λέγαμε Κατερινόπλη του στριν. Ναι. Άλλο ένα. Το 311. Και Γιάννης Μπαντουβάς. Αυτοί είναι οι 5 νικητές λοιπόν. 5 διπλές προσκλήσεις. Θα πάνε στο γήπεδο στο Παγκρίτιο την επόμενη εβδομάδα να δούνε το παιχνίδι στην υγειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα συντονισμένοι στο κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές με τις οποίες κάψαμε και σήμερα εγκεφαλικά κύτταρα. Τον Γιώργη τον Πετρίδη, ο οποίος το πιο χρήσιμο πράγμα που έκανε ήταν να θυμηθεί το σύνθημα στο γήπεδο της Προοδευτικής. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ο Ρούμπεν με το κεφάλι για το Μαντσίνη από δεξιά. Αυτός τον Μπερνάρ έξω από την περιοχή. Μπερνάρ για τον Κλέν Χέσλερ. Θέλουν να παίξουν τον αδύο. Ο Ιωαννίδης μες στην περιοχή. Μπερνάρ ευκαιρία. Ο Μπερνάρ και Ναυροπολί.
6: Αυτός είναι ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός.
5: Και 1-0 στο 83. Φανταστική συνεργασία. Μπερνάρ, Κλέι Χέισλερ, Ιωαννίδη και Μπερνάρ. Σουτ του Βραζιλιάνου στη δεξιά γωνιά. 1-0 ο Παναθηναϊκός στη Μαρσέγη στο 83. Είπαμε θα τη βρει τη στιγμή του. Τη βρίσκει με καταπληκτικό τρόπο. Εξαιρετική συνεργασία. Παναθηναϊκός Μαρσέγη.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και επίσης αμέσως αρχίζει το newsroom της Τετάρτης. Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα, Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική υποστήριξη και Γιώργο Πετρίδη στη μουσικογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ένα newsroom που θα ήταν κατά το ίμιση newsroom. Μέχρι τις 9 θα πάμε με τα ρεπορτάζ. Και από εκεί και έπειτα θα στραφούμε αποκλειστικά στο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την CSKA 1948, την βουλγαρική ομάδα, η πρώτη προσπάθεια των πράσινων να πάρουν ένα καλό σκορ ενόψει της Revans. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Μία και καμία ή μία και σήμερα.
1: Μία και σήμερα.
0: Μία και σήμερα, εντάξει. Αύριο δεν θα έχουμε ουσιαστικά εκπομπή. Εντάξει,
1: ένα
0: πολύ γρήγορο.
1: Ένα fast track. Έτσι. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στις 9 παρατέταρτο. Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά. Περιμένουμε να δούμε.
1: Μια και λέμε ΠΑΟΚ, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ
0: προκρίνονται.
1: Είναι στο.
0: Τις καθυστερήσεις της παράτασης.
1: Πολλά χασομέρια της παράτασης. Προηγούνται 3-2 της Φερεντσβάρος. Και προκρίνονται ουσιαστικά στον τελικό. Έχουμε λήξει. Στον τελικό του άτυπο, ας το πούμε έτσι, Final Four που διεξάγεται στην Βουδαπέστη. Τυπικά γηπεδούχος, ας το πούμε έτσι. Οικοδέσποινα ήταν η Φερεντσβάρος. Αντιμετωπίσουν το Σάββατο, μπράβο, ναι, 8 του μηνός, την Μπραν που νίκησε στον άλλο ημιτελικό. Με στόχο την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης των γυναικών. Την ίδια διοργάνωση σε επίπεδο ανδρών, ο Ολυμπιακός χθες, για να κάνουμε έτσι μια γεφυρούλα, άκουσα το σχόλιο που έκανες, επειδή είπαμε χθες ήμασταν σπαστά με το που έληξε το παιχνίδι. Ναι, νομίζω πρέπει να αισθάνεται και ανακουφισμένος.
0: Ναι, η εικόνα του δεύτερου χρόνου ήταν τραγική.
1: Που δεν δέχτηκε γκολ και πάει με ισοπαλία στην Ολλανδία την άλλη εβδομάδα να διεκδικήσει την πρόκριση. Και για τη μία και για την άλλη ομάδα αρκεί μια απλή νίκη για να βρεθούν στα play-off. Αλλά κατά ψέματα, μιας και μας ο Ολυμπιακός μας ενδιαφέρει, ο Γκυναϊμέγκεν, η εικόνα του ήταν πολύ προβληματική. Θα έλεγα συνέχεια των φιλικών, των τελευταίων, ειδικά της τελευταίας τριάδας.
0: Μη σου πω και της περσινής σεζόν.
1: Των φιλικών, ναι. Προφανώς αυτό που θα δούμε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, όταν πια θα έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ και θα έχει αποκτήσει μια ομάδα, θα είναι διαφορετικό. Αλλά στην παρούσα φάση και επειδή υπάρχει αυτό το διακύβευμα που υπάρχει, αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ένα κλικ, τουλάχιστον ένα κλικ πιο έτοιμος
0: και πιο ενισχυμένος.
1: Ναι. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Θα πω εγώ πιο πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με το να υπάρχουν επιλογές. Όχι απαραίτητα στην αρχική εντεκάδα, γιατί αν μη τι άλλο τα έχουμε πει, ή τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, στα προκριματικά, πας αν μη τι άλλο με τον περσινό κορμό που υπάρχει χημεία μεταξύ των παικτών και κάνεις κάποιες, ας το πούμε έτσι, λίγες προσθήκες αν μη τι άλλο στη βασική ενδεκάδα.
0: Δεν διαφωνώ με καθόλου, αλλά χθες νομίζω ότι μέσα σε όλο το στραβό κλίμα δεν μπόρεσε να βάλετε κάποιον. Γιατί υπήρχε αναγκαστική αλλαγή του Ρέτσου, του Κάρμου η κάρτα. Ξέρεις, γίνανε λίγο μαζεμένα οι αλλαγές. Ορθώς έγιναν.
1: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι πλάκα-πλάκα να έχει κάνει τόσες μαζεμένες αλλαγές στο ξεκίνημα του. Ήταν απαραίτητες.
0: Ναι.
1: Προφανώς με βάση την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά μετά, αφού πέρασε η τρικυμία εκεί μέχρι το 60, που ήταν πραγματικά τρικυμία, νομίζω σε γενικές γραμμές το πρώτο ημίχρονο, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, ήταν καλύτερο ως εικόνα για τον Ολυμπιακό.
0: Γι' αυτό κιόλας όταν αλλάξαμε την παράδοση παραλαβή, σου λέω εντάξει. Δεν περίμενα κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο όμως ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο το διάστημα. Για να δούμε. Λοιπόν, όχι και έπειτα έχουμε.
1: Άρα να σου πω όμως κάτι, επειδή το λέγαμε και έξω. Όταν εκ των κορυφαίων τη χθεσινή αναμέτρηση είναι ο Γκαρθία. Κυρίως το αμυντικό κομμάτι. Σε εισαγωγικά που λέμε στην καταστροφή.
0: Έλαντε.
1: Και ο Πόποβιτς. Που οκ. Okay, ας αφήσουμε στην άκρη το κομμάτι με την μπάλα στα πόδια. Οκ. Okay, αυτό σταδιακά μπορεί να βελτιωθεί. Όταν αυτοί οι δύο είναι εκ των πρωταγωνιστών, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Βάζεις τελεία στην πρόταση και πας παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται και να είσαι και επιστήμονας.
0: Συμφωνώ.
1: Για να καταλάβεις κάποια πράγματα.
0: Από εκεί πέρα είχαμε σήμερα μεταγραφές. Αφήξεις μάλλον.
1: Ναι.
0: Η Βάη Γκαρσία θα είναι και στο ΆΚΑ σε λίγο. Θα μας τα μεταφέρουν και οι συνάδελφοι. Πολύ σπουδαία κίνηση για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Πολύ σπουδαία. Ειδικά αν το παιδί συνεχίσει ιατρικά όπως ήταν στη Ρωσία. Που αν δεν κάνω λάθος, έχασε μόνο ένα παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό είχα διάβασα κι εγώ.
0: Μιλάμε για τεράστια μεταγραφή για μένα.
1: Ναι, όντως.
0: Και μια από τις πιο δαπανηρές έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να γίνει μετανισμό τώρα, αλλά.
1: Ναι, εφόσον γίνει αγορά του χρόνου το καλοκαίρι, ναι, θα είναι από τις πιο ακριβές στην ιστορία.
0: Χαίρομαι που δεν θα. Να μην έχουμε και πολλές εκπομπές ακόμα, αλλά αν είχαμε, δεν θα γράφαμε την ερώτηση του Δημήτρη Μπατζόγλου, τι γίνεται με Γιαννούλη. Είναι εδώ. Είναι ξανά πέρα στο ΠΑΟ.
1: Ναι, πλέον ναι. Ναι, είναι πλέον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από χθες ουσιαστικά τελείωσε η ιστορία. Σήμερα αφήχθηκε όλα, θα περάσει από ιατρικά. Θα υπογράψει. Από χθες είναι εδώ και ο Βιτάλης για την ΑΕΚ.
0: Είχε και εντός ημέρας να ανακοινωθεί.
1: Ναι, περιμένουμε ουσιαστικά την ανακοίνωση. Ο Ολυμπιακός, είπαμε το αγωνιστικό, βγήκαν στο προσκήνιο τώρα και όλο το απόγευμα δύο καινούργια ονόματα για τη θέση του αριστερού μπακ, αυτό του Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο, αλλά και του Βίνια της Φλαμέγκο, δεν είναι αυτός?
0: Ναι.
1: Αλλά, για να δούμε που θα κάτσει η μπίλια, γιατί ειδικά για την θέση αυτή.
0: Ο Βίνια River Plate, συγγνώμη.
1: River Plate.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ήταν και το ωραίο, θα δώσει την Ορτέγκα για να πάρει τον Βίνια. Φαντάζεσαι, αλλάξουν, κάνουν αλλαγή αριστερού μπακ, δύο ομάδες.
1: Λέει ένας φίλος, γιατί το παιχνίδι της Άρχους δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Άργησε.
1: Ναι, άργησε. Τώρα άρχισε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω τον λόγο.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη δύο φιλικά τώρα ομάδων της Στίχημαν Super League. Στο 64ο λεπτό, το πρώτο τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, του Ατρόμητου στην Πολωνία με αντίπαλο την Σταλ. Οι Κιανόλευκοι προηγούνται 1-0. Είδα εδώ στο Ατρόμητο στη Βίο ότι έκανε ντεμπούτο ο Λίρατζης και μάλιστα είχε την ασίστ στον γκολ που πέτυχε ο Νούνιες. Και λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, στο 43 είμαστε, ο Άρης προηγείται 2-0 του Πανθρακικού στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στο 12 ο Ράσιτς άνοιξε το σκορ και στο 40 ο Γιαννιώτας διπλασίασε τα τέρματα των Κίτρινων. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Big Wins for FM 94,6.
5: Μια και είπαμε του Άρη την εξέλιξη, επειδή ρωτάει ένας φίλος πώς βλέπετε μεταγραφή του Ράφα Μύρη στον Άρη, αν. Προσωπική άποψη εκφράζω.
0: Ναι.
5: Αν εννοείς αγωνιστικά, φίλε μου, νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Για όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι ο Άρης δεν έπρεπε ποτέ να πάρει τον Ράφα Μύρη. Έτσι.
0: Ναι, δεν διαφωνώ κι εγώ. Mm-hmm. Αγωνιστικά, ναι, πιστεύω ότι ταιριάζει. Θα ταιριάξει, μάλλον, με αυτό που θέλει να παίξει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ίσως ηλικιακά κιόλας και με βάση τα προσόντα του να είναι περίπτωση, ας το πούμε έτσι, μωρών.
5: Ναι.
0: Ωραία. Και να του βγει. Ναι, τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, ναι, και εγώ νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί ο Άρης με την συγκεκριμένη περίπτωση.

0: Λοιπόν, σε 72 λεπτά από τώρα είναι η σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΣΕΣΚΑ 1948. Πάμε να μάθουμε την ενδεκάδα των πράσινων. Νίκος Παγκάκης είναι στην παρέα μας. Έλα, φίλε.
1: Γεια σου, Νικόλα.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, είναι μια ενδεκάδα που τελικά επιβεβαιώθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό ότι όταν έχετε κάποιο συνέντευξη τύπου παίζει κιόλας. Πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό. Άλλες φορές πάλι συμβαίνει. Τώρα συνέβη όμως με τον Τζιριβέγια. Στην ουσία έχει αυτή την αλλαγή ο Παναθηναϊκός, οπότε θα παρουσιάσει τον Μπένια κατά τα δοκάρια, τον Ντεφράι με τον Βαντρόγκελεν που παίρνει θέση για πρώτη φορά βασικός στο κέντρο της άμυνας και αυτό νομίζω το ντουέτο θα είναι αχώριστο από εδώ και πέρα. Ο Τσάπρας δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά αναμενόμενο. Τη Ριβέγγια, Γιάγκουσης και Καμαρά. Στην ουσία ο Γιάγκουσης είναι δεκάρι, ο Καμαρά στο 6 και ο Τσιριβέγγια θα παίξει κάτι μεταξύ 6 και 8 box to box δηλαδή. Σε ένα πιο δημιουργικό ρόλο. Ο Πελίστρη στη δεξιά πτέρυγα, ο Αντίνο αριστερά και ο Ράστοντερ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Κατά συνέπεια, σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, μένει εκτός του Τουμπά, μένει εκτός του Ζαρουρί, του παίρνει τη θέση ο Πελίστρη, παίρνει και τη θέση ο Ράστοντερ του Τουμπά και παίρνει ουσιαστικά και τη θέση του Τσέριν ο Τσιριβέγια. Mm-hmm. Και όχι ως καθαρό εξάρι, αφού είσαι ο Καμαρά, αλλά λίγο πιο προθυμένος.
1: Τέσσερις αλλαγές ουσιαστικά.
2: Τέσσερις αλλαγές, ναι. Και με αυτό το 4-3-3 ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διασπάσει μια πολυπρόσωπη άμυνα σήμερα, παιδιά.
1: Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε, θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά, θα τα πούμε και στην συνέχεια. Ακούσαμε την δεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την Τσέσκα 1948. Σέντρα στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τέσσερις οι αλλαγές. Ουσιαστικά τις τρεις, αν μη τι άλλο, τις περιμέναμε.
0: Ναι, Πελίστρα, Αντρόγκελεν σίγουρα.
1: Διεκδικούσαν θέση. Ο Ραστόντερ λόγω της απουσίας του Τετέι. Ναι, να ευχηθούμε περαστικά στο παιδί την λιμώδη μονοπυρήνωση που είναι στο νοσοκομείο και του Τσιριβέγια κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώθηκε με την χθεσινή παρουσία του στην συνέντευξη τύπου.
0: Πριν πάμε σε ρεπορτάζ, να πω ότι πριν από λίγο αποκλείστηκε ο Στεφάνος Τσιπάς από τον τρίτο γύρο του Masters του Μοντρεάλ. Έχασε 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Και πάμε νομίζω σιγά σιγά, μπορούμε να αρχίσουμε. Ο ΠΑΟΚ αύριο δίνει ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι με την Άντερλεκτ στην Τούμπα. Έχει και άφηξη Γιαννούλη, έχει και θέμα με το προπονητικό. Θα τα αναλύσουμε τώρα όλα με τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Γεμάτη μέρα.
3: Ναι, ναι, και η σημερινή. Πρώτα απ' όλα, η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ απέκτησε τρίτο αντίπαλο στα προκριματικά του Champions League.
1: Με αυτό ξεκινήσαμε, να ξέρεις.
3: Ναι, κέρδισε και τη Φερεντσβάρος εκτός έδρας με 3-2 στην παράταση χάρη στην κόλλη της Τζούρτζεβιτς στο ξεκίνημα της παράτασης. Συνεχίζει, παίζει με την Μπραν για να κάνει το μεγάλο βήμα για το Champions League. Ας πούμε ότι είναι ένα πολύ καλό σημάδι και αυτό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα του ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο έφτασε εδώ στο αεροδρόμιο ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η πιο μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ, η πιο πολύ συζητημένη. Πολύ έντονο το χαμόγελο του ποδοσφαιριστή. Είχε φίλους του ΠΑΟΚ που του έλεγαν το επιτέλους, το ότι σε περιμέναμε, το ότι θα βρεις τόσους φίλους από την εθνική ομάδα και ακόμα και από τον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης, ο οποίος σπέβδει για τα ιατρικά και τα εργομετρικά, θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας και με τις αλλαγές που θα γίνουν απόψε. Η ανακοίνωση της μεταγραφής πάει για αύριο. Δεν είναι το πιο κομβικό πάντως ότι θα έχει δικαίωμα να παίξει με την Anderlecht. Έχει μείνει λίγο πίσω. Για την Πέμπτη, για αύριο δεν γίνεται λόγος. Για την άλλη εβδομάδα, okay, μπορεί να είναι μια παρουσία στην αποστολή. Όπως και να το κάνουμε, πάντως δεν είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά το timing συμπίπτει, εφόσον έχει την ευκαιρία, θα τον βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα. Για τον ΠΑΟΚ τα μεταγραφικά τα αφήνουμε για την άκρη. Τελείωσε η προετοιμασία της ομάδας, μπήκε στην προπόνηση ο Ζίβκοβιτς που είχε ένα χτύπημα χθες εκεί στο Κουντεπιέ και ο Λύση εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα παίξει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Είπε για την Άντρελεχτ ότι είναι μια σπουδαία αντίπαλος, έχει αλλάξει εκείνη προπονητή. Προσπαθήσαμε να μαζέψουμε στοιχεία για την δυναμική της. Για τον Γιαννούλη και τον Λουσέ τους χαρακτήρισε και τους δύο πολύ γρήγορους και ποιοτικούς, ότι θα κάνουμε προσπάθεια να τους βάλουμε στις τάξεις της ομάδας. Ρωτήθηκε για την προπόνηση, ότι οι Βέλγοι δεν κάνουν την προπόνηση, αν ο ΠΑΟΚ θα κάνει στο γήπεδο τους. Είπε ότι ναι, εμείς θα κάνουμε και στην Πολωνία θα μπορούσαν να μας κατασκοπεύσουν, θα κάνουμε προπόνηση στην παραμονή του παιχνιδιού. Πάντα υπάρχουν αμφιβολίες για το σχήμα που θα παρατάξουμε, θα το δούμε στο τέλος της προπόνησης. Και έκανε μια παρατήρηση για το ότι εκείνο που πραγματικά πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιώσει είναι το ξεκίνημά του στα αναμετρήσεις. Το θυμάμαι και από τα φιλικά και έχει δίκιο, γιατί το έχει διαπιστώσει και τότε, ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά αργεί να μπει στο παιχνίδι και χάνει αρκετά λεπτά για να αρχίσει να κάνει το δικό του παιχνίδι. Για τη ζωή στη Θεσσαλονίκη, ότι ήδη μαθαίνει γλώσσες, απολαμβάνει τη ζωή και όλη την ατμόσφαιρα, και μάλιστα το ότι μάθαινε αρχαία ελληνικά στο σχολείο, και αυτό έχει έτσι την σημασία του.
1: Δημήτρη, και στο συνάδελφο που ρώτησε για τα ελληνικά, που του είπε ότι να μου κάνεις την ίδια ερώτηση και του χρόνου το καλοκαίρι.
3: Ναι, σωστά, σωστά. Και κάπως έτσι τελειώνει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για, νομίζω, τα πιο κομβικά παιχνίδια, ξέρω εγώ, του καλοκαιριού, μπορεί να είναι και τη σεζόν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πέρα από κάθε μεταγραφικό, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω, έχει τεράστια αξία ο ΠΑΟΚ να ηρεμήσει στο κομμάτι Ευρώπη, να πάρει αυτή την πρόκριση, να είναι στα play-off του Europa και από εκεί πέρα ok, ό,τι γίνει. Στο κάτω-κάτω και οι αντίπαλοι θα είναι υποδεέστεροι της Anderlecht. Εδώ είναι τώρα όλο το βάρος, έτσι όπως τα έφερε η κλήρωση, όλη η σημασία πέφτει αύριο και βγαίνει μέσα της τάξης ομάδας αυτό το, η τεράστια ανυπομονησία για τους αγώνες με τους Βέλγους. Τον αυριανό και τον δεύτερο στις Βρυξέλλες, που θα κρίνει την πρόκριση.
1: Ωραία.
3: Μίλησε και ο Γκόμες, που δήλωσε πιο έμπειρος μετά τον δανεισμό του στην Αλμπαθέτε, ότι έχει μια ευκαιρία να ξεκινήσει και πάλι με τον Λύση, και ότι έχει τη γνωριμία από την Μιραντές. Είμαστε έτοιμοι για αυτή την πρόκληση κόντρα στους Βέλγους, ανέφερε ο Αμερικανο-Μεξικανός μπακ του ΠΑΟΚ, που είναι μια έκπληξη σε αυτό το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm. Πλάνα εντεκάδας.
3: Πλάνα εντεκάδας δεν είναι. Ο Μπάμπα σίγουρα διεκδικεί την θέση και πάλι από τον Γκόμες. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι θα έχουμε σημαντικές αλλαγές. Και με τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, από εκεί πέρα Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον δύσκολα θα αλλάξουν, όπως και το Σαλαμαρία Ζαφύρης. Θα έλεγα ότι μόνο ο Μπάμπα είναι εκείνος που με περισσότερες πιθανότητες διεκδικεί μια θέση και μια αλλαγή αντί του Γκόμες στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, και πάντα σε σχέση με τα πρώτα μάτς κόντρα στους Ουκρανούς.
1: Μπροστά.
3: Ο Μύθου έχει το προβάδισμα.
1: Ναι.
3: Πάντα έχει ο Μύθου το προβάδισμα. Είναι ολοφάνερα ο εκλεκτός του προπονητή σε σχέση με το δίδυμο που έχει στη διάθεσή του.
1: Mm-hmm. Okay.
3: Όλο το διάστημα. Με τα γραφικά να πούμε ότι δύο είναι πλέον οι θέσεις. Καταρχάς δεν έχει κλείσει θετικά ή αρνητικά του Μικέλ Μπρενσί, του Γάλλου, που σίγουρα έκανε δεύτερες και τρίτες σκέψεις και όλο αναβάλει την άφηξή του εδώ.
1: Ναι.
3: Είναι πλέον φανερό, χωρίς να κλείνει πάντως, ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Και από εκεί πέρα είναι δύο οι θέσεις που καίνε και θα καίνε την ομάδα, ο Φορ και το Εξάρι. Mm-hmm. Ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Και από εκεί πέρα είναι δύο οι θέσεις που καίνε και θα καίνε την ομάδα, ο Φορ και το

0: και τους παίχτες, και εκεί πέφτει όλο το βάρος. Είπαμε ότι Φόρ έχει εντοπιστεί, πέρα από τον Χωσέλου, για τον οποίο πάω αυτή τη στιγμή, το άφησε στην άκρη το ενδεχόμενο να δώσει συμβόλαιο 2 ετών στον 36χρονο.
1: Μάλιστα. Είχαμε και την αίτηση της προέγκρισης οικονομικής άδειας, έτσι, για το προπονητικό, και αυτό νομίζω σημαντικό νέο.
0: Βεβαίως είναι ένα ακόμη βήμα. Γραφειοκρατικά για το προπονητικό κέντρο και για να ξεκινήσουν το χειμώνα οι εργασίες, αυτό μένει, να βγει οικοδομική άδεια. Έκανε την αίτηση ο ΠΑΟ και την προέγκριση. Αν όλα πάνε καλά, από το χειμώνα θα ξεκινήσουν οι εργασίες, και επαναλαμβάνω, δεν είναι η απόλυτη ανάγκη για την πρώτη ομάδα, είναι για όλα τα τμήματα να στεγαστούν επιτέλους μαζί και να δουλεύουν όλοι μαζί. 11 γήπεδα, ένα κλειστό, ένα 1000 θέσεων για να παίζει και η δεύτερη ομάδα αλλά και η ΚΑΠΑ 19 επίσημα παιχνίδια. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, που ομαλά κυλάνε, γιατί το έργο αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο, από τον Ιανουάριο του 27 μετράμε 18-20 μήνες, καλοκαίρι του 28 λογικά θα είναι έτοιμο, σε 2 χρόνια από τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Φιλέ.
0: Καλά, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Καλή συνέχεια στην δουλειά. Χαρόλη, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

0: Ο προπονητής εκτός αρχικού σχήματος του Μαμαντού Ντιαλό. Το βασικό επιθετικό ουσιαστικά, ο οποίος ήδη στα πρώτα επίσημα παιχνίδια και στο conference αλλά και στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, έχει πετύχει 3 γκολ σε 4 μάτς. Πέρυσι είχε σκοράρει 20 φορές σε 37, τον άφησε στον πάγκο και στη θέση του προτίμησε τον Ήλιεφ. Ενδεκάδα της ΤΣΕΣΚΑ σε διάταξη 4-4-1-1 είναι Μαρίνοφ στα γκολπόστ, Μεντίνα, Χόφμαν, Βάλι, Γκάσεβιτς τετράδα στην άμυνα, Μασιέλ, Κουεγιάρ, Ζεμζέμι και Ρούσεφ στη μεσαία γραμμή και ο Μέγερ πίσω από τον Ήλιεφ, ο οποίος είναι ο μοναδικός προωθημένος. Θυμίζουμε και την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, η οποία έχει 4 αλλαγές σε σχέση με αυτή της ρεβάνς κόντρα στην Πάξη, στο Ολυμπιακό στάδιο. Πένια στα γκολπόστ, Τσάπρας και Κυριακόπουλος στα άκρα της άμυνας, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, Ντεφράι και Φαντρόγγελεν το δίδυμο στα στόπερ, στη μεσά γραμμή Καμαρά, Τσιριβέγια με το Γιάγκουσιτς σε ρόλο δεκαριού και στα άκρα Πελίστρι, Αντίνο και στην κορυφή ο Ραστόντερ. Ως γνωστό δεν υπολογίζονται Ίγκασον, Καλάμπρια, Παντελίδης, Κρίστιανσεν, Τετέι, Ντέσσερς και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος αναμένεται να είναι στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των νέων συμπαικτών του.
1: Είπαμε πριν στο ημίχρονο ώρα προηγείται 2-0 του Πανθρατικού. Δεν είπαμε την κακή είδηση με τον Κουάμε.
0: Ναι, τα.
1: Τουλάχιστον δευτερού βαθμού, ένα μήνα εκτός.
0: Δυστυχώς. Από νωρίς τα προβλήματα, τα μυϊκά και με τους ευπαθείς επιθετικούς που έχει ο Άρης.
1: Και στο 35ο λεπτό για το Conference League, ο Απόλλωνα Μεσού με γκολ του Όσμπολ προηγείται 1-0 στην Νορβηγία της Μπραν.
0: Ζευγάρι που θα αφορά τον ΠΑΟΚ.
1: Αν αποκλειστεί.
0: Αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Αν δεν τα καταφέρει, κάτι που απευχόμαστε, θα παίξει με τον νικητή αυτού του ζευγαριού στα play-off του Conference. Λοιπόν, ο Γιώργος Άνακας μπήκε ήδη στο στούντιο για να κουβεντιάσουμε την επόμενη μέρα της ισοπαλίας με την Νάιμέγκεν. Αλλά και τα μεταγραφικά έχουν σκάσει καινούργια ονόματα, κυρίως για τη θέση του αριστερό άκρο της άμυνας. Γεια σας, κυρία μου.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Καλά, καλά. Εσύ.
2: Καλά. Πάμε, πώς θέλετε να ξεκινήσουμε.
0: Θες από τα φρέσκα κουλούρια. Ναι, γιατί φαντάζομαι και τα υπόλοιπα τα είπες νωρίτερα.
2: Αυτό που γράφεται και στην Πορτογαλία και φαίνεται πως επιβεβαιώνεται, προσπαθώ τώρα, αλλά νομίζω πως δεν θα κάνω λάθος σε αυτό που θα πω, είναι ότι είναι στην Πορτογαλία και για μεταγραφικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων, κυρίως για αυτές θα έλεγα εγώ, ο Μιγγέλ Καρντόσο. Ο αθλητικός, όχι αθλητικός διευθυντής, επί της ουσίας τώρα έχει το γενικό κουμάντο της ΠΑΕ. Συμμετέχει σε αρκετά από τα μεταγραφικά ζητήματα, στα περισσότερα. Και βλέπουμε ότι οι τελευταίες περιπτώσεις που προτείνονται εισαγωγικά, εγώ θα πω, στο τεχνικό team και προχωράνε, είναι δικές του επιλογές. Είναι προτάσεις που αρέσουν και στον ίδιο. Όπως ο Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο, όπως και ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Sporting. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι προσπαθεί να κάνει δύο κινήσεις παίρνοντας δύο ποδοσφαιριστές από δύο πολύ μεγάλες ομάδες της Πορτογαλίας. Για τον Φρανσίσκο Μόρο που προέκυψε πριν από δύο ώρες περίπου στην Πορτογαλία το δημοσίευμα, είναι αλήθεια ότι έχει εκφραστεί η μεριά του ποδοσφαιριστή γνωρίζει για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, η εκπροσωπή του, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Νομίζω αυτή τη στιγμή στην Πόρτο δεν έχει κατατεθεί πρόταση, αλλά είναι δεδομένο πως αυτό θα γίνει τις επόμενες ώρες πιθανότατα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι υπό παραχώρηση από την Πόρτο μαζί με άλλους 2-3 ποδοσφαιριστές που έχει σε αυτή την λίστα. Από όσο γνωρίζω, η Πόρτο δεν είναι στα καλύτερά της οικονομικά και πρέπει να πουλήσει. Και θα προσπαθήσει να υποφεληθεί από 4-5 παίκτες που έχει στην transfer list, έτσι, που είναι στους ποδοσφαιριστές υπό παραχώρηση. Ο Μόρο είναι ένας παίκτης, ένας αριστερό μπακ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, γιατί έχει μπει σε δεύτερο πλάνο η περίπτωση του Σαλάχ Εντίν. Είναι αυτό που σας έχω πει, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τα πάντα όλα για να εξασφαλίσει την υπογραφή του και το ναι του ποδοσφαιριστή, αλλά έχει ζητήσει μερικές ημέρες ακόμα, γιατί κάτι περιμένει από. Εγώ ξέρω την Ισπανία, κάτι περιμένει από την Ισπανία. Πολύ πιθανό να περιμένει για την Μπέτις, να ξέρετε, αλλά δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα την ομάδα. Κάτι περιμένει από καλύτερο πρωτάθλημα, δηλαδή, και πόσο μάλλον το Ισπανικό που εντάξει, είναι από τα κορυφαία. Γι' αυτό δεν είναι καμένη η περίπτωση του Σαλαχεντίν σε καμία περίπτωση. Δεν είναι μια καμένη υπόθεση. Αλλά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν μπορεί μόνιμα να περιμένει. Γιατί, παιδιά, όπως και να κάνουμε, ο Ολυμπιακός έχει αργήσει και αριστερό μπακ να πάρει και ιδιαίτερα χαφ, εγώ θα πω.
0: Ναι. Και αν μέχρι τώρα θα πω Ορτέγκα ήταν εδώ, πλέον δεν είναι εδώ.
2: Ναι, πλέον δεν είναι εδώ. Οπότε πλέον αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί. Ναι, μεν στη ρεβάνς δεν αλλάζει αυτό. Το καλό ήταν ότι ο Μπρούνο χθες είχε μια χαρά εικόνα. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά δεν είδα μεγάλα προβλήματα που είχαμε δει σε άλλα. Ξεκίνησε λίγο μουδιασμένο στο μάτσο. Το πρώτο δεκάλεπτο, το τέταρτο είχε λίγα θεματάκια, αλλά δεν είδα ότι να έχει γενικότερα πολύ σοβαρά ζητήματα ο Μπρούνο από την πλευρά του. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Και ανέβηκε στο τέλος όποτε χρειάστηκε και προσπάθησε να βοηθήσει επιθετικά. Επίσης, και για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα γράφουν οι Πορτογάλοι σήμερα το όνομα που λέγαμε ότι είχε ανέβει πολύ ψηλά πλέον στη λίστα του Ολυμπιακού, ότι μοιάζει πολύ πιθανό σύντομα να τελειώσει η μεταγραφή του με ένα ποσό και στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι προς παραχώρηση, είναι η προσπόληση και ο Μπραγκάνσα. Ένα 8 πολύ διαφορετικό από αυτά που έχει ο Ολυμπιακός. Πολύ ποιοτικός έτσι, πολύ με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι τόσο, ενώ κάποιοι λένε δεν ταιριάζει καθόλου σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Δεν είναι τόσο ποδοσφαιριστής που δεν μαρκάρει, δεν θα πρεσάρει. Θυμίζει λίγο τον Όρτα, αλλά σε πολύ πιο ποιοτικό. Σε πολύ πιο ποιοτικό. Είναι δύο περιπτώσεις που θα τις παρακολουθούμε, γιατί μπορεί να έχουμε πολύ σύντομα εξελίξεις και με τις δύο. Πάντως και με του Μόουρα και με τον Μπραγκάνσα. Τώρα, εν όψη και της Ρεβάνς που είναι την ερχόμενη Τρίτη, ο Ρέτσος, να πούμε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό. Στον Αστράγαλο έχει μια μικρή ενόχληση. Είχε και λίγο κούραση γιατί δεν είχε τον ρυθμό, δεν είχε παίξει σχεδόν σε κανένα φιλικό, έτσι, ναι. Αν θυμάστε. Και τον έβγαλε ο προπονητής για να βάλει τον Εσμαϊλόβιτς. Του ζήτησε αυτή την αλλαγή και ο Ρέτσος. Ασφαλώς. Ο Έσε και ο Σιπιώνη αναμένεται να είναι έτοιμοι και αυτοί για την ρεβάνς. Ο Σιπιώνη προπονείται καθημερινά στο 100% πλέον. Ο Έσε. Περιμένουμε την Παρασκευή, γιατί αύριο έχει ρεπό η ομάδα. Περιμένουμε την Παρασκευή, παιδιά. Αν όχι την Παρασκευή, το Σάββατο. Αλλά νομίζω την Παρασκευή. Να μπει στο 100% και να θέσει τον εαυτόν στη διαθεσιμότητα του, στη διάθεση του προπονητή. Νομίζω ότι και μέσα και μέσα ποιο είναι διαθέσιμος, μια αλλαγή θα την έχει ο Ολυμπιακός στο κέντρο. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο.
1: Ναι. Και λογικά και η εικόνα θα είναι αλλαγμένη.
2: Εντάξει, 100%. 100%. Είναι και δύο ποδοσφαιριστές που. Δεν είναι κακή με την μπάλα στα πόδια. Mm-hmm. Δεν είναι κακή. Αν ήταν παιδιά διαθέσιμοι και οι δύο, εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν το δίδυμο του Ολυμπιακού χθες, στον άξονα του. Ο Σιπιώνη με τον Έσε.
0: Ναι.
2: Εκεί θα πήγαινε ο Ολυμπιακός. Περιμένω πάντως αλλαγές αρκετές.
0: Στη ρεβάνς,
2: Στη ρεβάνς. Το πώς τελείωσε ο Ολυμπιακός, παιδιά, το μάτς. Γιατί το τελευταίο του τέταρτο 20 λεπτό ήταν καλό. Πιεστικό, προσπάθησε να φτιάξει κάποιες ευκαιρίες. Το τελευταίο 20 λεπτό νομίζω έδειξε και στον προπονητή λίγο κάποια λάθη που έκανε. Σίγουρα ο προπονητής δεν νομίζω ότι ήθελε να αφήσει 90 λεπτό το Ροντινέι στο μάτς. Αλλά του έκατσε αλλαγή με το Ρέτσο. Νομίζω ότι δεδομένα θα έβαζε το Φορτούνι ή το Σα. Το Φορτούνι κατά κύριο λόγο είχε στο μυαλό του. Ο προπονητής να τον ρίξει το τελευταίο 20 λεπτό με 25 λεπτό για να μπορέσει να του δώσει αυτή τη μια φάση που έψαχνε για να πάρει το παιχνίδι. Φαίνεται πως θα έχουμε αλλαγές. Η μία θεωρώ ότι θα είναι βέβαια στο κέντρο της άμυνας με τον Πιρόλα. Το Ζώτα Σίλβα τον βλέπω με την εικόνα που είχε χθες. Θα μου προξενήσει τεράστια εντύπωση να μην είναι βασικός στην Ολλανδία.
0: Πού?
2: Πίσω από το φόρο.
0: Okay.
2: Επίσης μεγάλη εντύπωση θα μου κάνει να μην ξεκινήσει πάλι ο Ζέλσον. Θεωρώ δεδομένα ότι και ο Ζέλσον θα ξεκινήσει για το ποσοστά. Να το πω καλύτερα. Τώρα δεξιά, αν θα είναι ο Ροντινέι, αν θα είναι ο Φορτούνης, έχουμε μέρες ακόμη να το δούμε.
0: Το Ζέλσον δεξιά, όχι λες.
2: Το Ζέλσον δεξιά και αριστερά ποιον?
0: Το Ρόκα, όπως ήταν χθες.
2: Δεν θα με πειράζει καθόλου εμένα αυτό το σενάριο, γιατί το είπα πολλές φορές ότι από τους τρεις μεσοεπιθετικά ο Ρόκα ήταν ο λιγότερο κακός. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Mm. Ο Τσικίνο δεν ήταν καθόλου καλός θες. Ο Ροντινέι, αν δούμε ένα τέταρτο 20 λεπτό που ξεκίνησε καλά στο μάτς, μετά έπεσε κατακόρυφα και η δική του απόδοση. Ήρθαν και αυτές τα δικές φάσεις εκτελέσεις που δεν είναι καλές του Ροντινέι. Δεν είναι καθόλου καλές θες και έδεσαν το γλυκό. Θα έχει αλλαγές ο Ολυμπιακός αναγκαστικά, παιδιά. Νομίζω για να βελτιωθεί και η εικόνα του. Του ταιριάζουν περισσότερο τα εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Ναι,
2: γιατί ψάχνει χώρους. Αλλά είδατε είναι Μέγκεν ότι είναι μια ομάδα πολύ υποψιασμένη και πολύ διαβασμένη. Ήταν ομάδα που δεν άφησε χώρους. Δεν επέτρεψε τον Ολυμπιακό να κάνει το παιχνίδι του. τον περιόρισε σε αρκετά σημεία. Είχε βάλει πολλούς παίχτες στον άξονα. Είχε πολύ κοντά στις γραμμές για να μην επιτρέψει τον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση να παίξει έστω και λίγο κάθετα. Και τον ανάγκασε και σε πολλές μεγάλες μπάλες. Είναι Ολυμπιακός ομάδα που παίζει με μεγάλες μπάλες, έτσι. Δεν θα πούμε ψέματα. Αλλά χθες τον ανάγκασε να κάνει ακόμη περισσότερο γιατί πίεζε και σωστά. Δεν άφησε ποτέ τα στόπερ να κατεβάσουν λίγο την μπάλα ή τα μπακ αντίστοιχα. Με αποτέλεσμα γυρνάει μπάλα πολλές φορές και στον τερματοφύλακα.
1: Είχαμε και το συγκινητικό μήνυμα του Τζολάκη, έτσι και έτσι πάει.
2: Ναι, ακριβώς. Σήμερα ήταν η μέρα που ανακοινώθηκε η πώληση. Το όλο πακέτο στα 23 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. 23,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έφτασε τόσο,
2: Όπως γράφουν και οι Άγγλοι, ναι, στα 23,5. Νομίζω ότι είναι, φαίνεται πως είναι αυτό που σας έλεγα, παιδιά. 20 τα καθαρά. Σας έλεγα το Ολυμπιακός. Με λιγότερα από 18, 19, 20 δεν θα τον έδινε. Συν τα μπόνους. Έχει κάτι και να πω στο μεταπόληση ο Ολυμπιακός. Εντάξει, συγκινικό μήνυμα του Τζολάκη, γιατί παιδιά, όπως λέει και ο ίδιος, 8 χρόνια στον Ολυμπιακό, 8 κούπες.
0: Ναι, μεγάλος ανδρώθηκε εδώ τώρα, τι να λέμε.
2: Τι να συζητάμε τώρα, το παιδί καθιερώθηκε εδώ πέρα, ήταν από τους κομβικότερους, έτσι, στη χρονιά του conference, στη χρονιά του double. Είπε και ο ίδιος, ευχαρίστησε και τον Ολυμπιακό, αλλά και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, γιατί είπε ότι δεν του στάθηκε εμπόδιο στην επιθυμία του να πάει να παίξει στην Premier League. Μακάρι να πάει καλά, γιατί παίρνει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο με την ομάδα που πηγαίνει.
0: Ναι, όντως.
2: Αλλά μακάρι να πάει καλά. Εγώ θα πω για το καλό και του Κωνσταντίνου, μακάρι να μείνει η κατηγορία Χαλ. Γιατί σίγουρα τώρα έχει κάνει ένα βήμα μετέωρο, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα που το αξίζει. Mm-hmm. Αλλά σε μια ομάδα που θα είναι δύσκολη, θα έχει δύσκολη σεζόν, δεν θα έχει καθόλου εύκολη.
0: Ναι, πολλή δουλειά.
1: Πολύ δουλειά.
2: Αυτό μπορεί να είναι καλό από τη μία.
1: Ναι.
2: Θα φανεί αρκετά, αλλά από την άλλη, όταν θα είσαι μόνο σε μια πίεση, σε μια ομάδα που μπορεί να έχετε γκολ, μπορεί να μην έχει καλά αποτελέσματα, μπορεί να σε πάρει μπάλα και σένα στο τέλος.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.
1: Πέτυχε γκολιάρχους απέναντι στη Σαμπάχ. 1-0 στο 34ο λεπτό. Παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League.
0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του Άρη, στο φιλικό του Άρη. Ναι. Παραμένει αυτό το 2-0 που διαμορφώθηκε με τα γκολ του Ράσιτς στο 12 και, και του Γιαννιώτα στο 40.
1: Ατρόμητος
0: τελείωσε, νομίζω, ναι, δεν άλλαξε κάτι. Όχι, δεν άλλαξε κάτι. Λησμονήσαμε να πούμε, τα πάντα άλλαξαν, απλά το βλέπα εγώ. Γι' αυτό η Στάλη σοφάρισε με πέναλτι και ο Ατρόμητος ξαναπήρε προβάδισμα, το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος. Απλά δεν έχω το σκόρερ του δεύτερου τέρματος των Κιανόλευκων.

0: Για το φίλο που ρωτάει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό, με αντι Πίτερς και Ντόρσεϊ. Όχι. Για τον Ντόρσεϊ έχουμε πει πάντως ότι δεν υπάρχει θέμα να το συζητάμε. Είναι τυπικό. Νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες, την επόμενη εβδομάδα έρχεται στην Ελλάδα εν ώψη και της προετοιμασίας και θα γίνουν οι τελικές επαφές. Για τον αντι Πίτερς, όχι. Δεν υπάρχει κάποιο νέο ακόμα για τους Ερυθρόλευκους. Πάμε ΑΕΚ.
1: Πάμε ΑΕΚ. Γιώργο Τσακίρη στην παρέα μας. Ο κύριος Βιτάλης είναι από χθες εδώ. Λογικά έχει περάσει τα ιατρικά. Είναι θέμα πλέον χρόνου να ανακοινωθεί από την Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Χαίρετε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, φίλε.
1: Καλά, εσύ.
2: Καλά και εγώ καλά. Ναι, αύριο το μεσημέρι, έως το μεσημέρι τέλος πάντων, θα έχει ανακοινωθεί.
1: Να,
2: και λογικά θα βρίσκεται και το απόγευμα στην προπόνηση στα Σπάτα. Να γνωρίσει και τους νέους του παίχτες, τον προπονητή του, το νέο του περιβάλλον, εκεί που θα δουλεύει. Είναι δεδομένο, έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και τυπικά και διαδικαστικά. Εθιμοτυπικό είναι το ζήτημα και θα ανακοινωθεί αύριο το μεσημέρι, έτσι.
0: Okay.
2: Οπότε είναι μια ακόμα προσθήκη για τον coach και επαναλαμβάνω, για μένα μια πάρα πάρα πολύ σημαντική. Ένα από τα πιο ωραία και ποδοσφαιρικά και αγωνιστικά deal για την ΑΕΚ φέτος το καλοκαίρι. Διότι με όλα αυτά τα deal μου αρέσουν. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος σε κάθε άλλη περίπτωση θα έκανε πολύ μεγάλο, πολύ πιο μεγάλο δώρο. Δεν άφθαρομαι για τις άλλες ομάδες, ενώ για την ΑΕΚ, έτσι. Από τους υπόλοιπους που έχουν αποκτηθεί, διότι συνιστά ένα παιδί με πολύ μεγάλη μεταπολιτική αξία. Είναι σε 24 του, MVP του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής στην ομάδα που κατέξει το πρωτάθλημα, που δεν είναι συνήθες φαινόμενο, η Γκιόρ. Εκ των κορυφών τα τελευταία 3 χρόνια του Αγγλικού Πρωταθλήματος και ποδοσφαίρου διεθνής. Με φοβερή γενική φυσιογνωμία, δεν ξέρω τι θα κάνει στην ΑΕΚ βέβαια και στη Μαντική Τεχνόμαυρη, αλλά είναι από τα deal που λέμε, γιατί το κόστος φτάνει στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Και είναι από αυτά που για μένα θεωρώ πολύ πολύ σημαντικά, έτσι, deals ομάδας για να μπορέσει μετά και να τον αξιοποιήσει, γιατί αν καταφέρει η ΑΕΚ να τον εκμεταλλευτεί 2-3 χρόνια, μπορεί μετά να τον πουλήσει, για παράδειγμα, πολύ πολύ περισσότερα χρήματα από του η δαπάνηση για να τον αποκτήσει. Ένας box-to-box καθ, ένας μέσος ο οποίος έλειπε από την ΑΕΚ μετά την παραχώρηση του Πινέδα, ο οποίος μπορεί να δώσει στοιχεία που είχε ο Μεξικανός, όπως είναι η ένταση, τα τρεξίματα και αυτό που λέμε να κουβαλεί την μπάλα και να πάει στο box-to-box. Ένας παίκτης που μπορεί να δώσει και δύο λύσεις παραπάνω στον coach, είτε στο 6 είτε στο 8 είτε στο αριστερά είτε στο δεξιά, πολύ σημαντικό και αυτό, κυρίως όμως είναι κεντρικός μέσος για να μην περιμένουμε κάτι διαφορετικό, εκτός αν ο coach, ξέρεις, μπορεί και το αξιοποιήσει και εκμεταλλευτεί και διαφορετικά, όπως και να έχει, είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που είναι ιδανική κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη για τους προπονητές και δει για τον Νίκολιτς. Πάρα πάρα πολύ καλό deal από τον Ριμπάλτα, πολύ καλύτερο, επαναλαμβάνω, από οποιοδήποτε έχει κάνει η ΑΕΚ μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
2: Ναι, για μένα ναι. Στα χαρτιά πάντα μιλάμε.
1: Ναι, καλά, ναι, προφανώς.
2: Στην πράξη μπορεί να μην πιάσει κανείς.
1: Σωστά.
2: Εγώ λέω στα χαρτιά και στη θεωρία, διότι μιλάμε, επαναλαμβάνω, και η ηλικία του και τα πράγματα που έχει κάνει στην Ουγγαρία και το γεγονός ότι έρχεται ως ηγετική φυσιογνωμία από την ομάδα που έφυγε, είναι πολύ δύσκολο να τα βρεις σε τέτοια ηλικία σαν αποσφίστη.
1: Ναι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, παιδιά καλησπέρα, να ρωτήσει κάποιος σας παρακαλώ επιτέλους τον Τσακίρη, με δεξί μπακ έχουμε κάτι, δεξί, όχι αριστερό.
2: Θα το είχα πει εγώ, θα το είχα πει, αδερφέ μου, πες το, έχει δίκιο που το ρωτάει, έχει δίκιο που το ρωτάει και τα δύο. Νομίζω ότι δεν μπορεί να έχει παράπονο ο ακροατής, προσωπικά έχω σταθεί και στο δεξί και στο αριστερό άκρο. Στο αριστερό άκρο δίνω μεγαλύτερη έμφαση γιατί θεωρώ ότι πρέπει να αποκτηθεί βασικός εκεί, ο οποίος είναι εξαιρετικά βελτιωμένος, η εξέλιξή του είναι συγκλονιστική, το παιδί είναι πάρα πολύ καλός, μπράβο του. Γιατί πραγματικά σε λίγο θα φανεί κανείς ότι μου είχαν και τίποτα ο πήγος.
1: Ναι.
2: Για να λέω συνέχεια για τον Μπακ. Δεν το λέω γι' αυτό. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να βρεθεί ένας μπροστά του που θα τον εξελίξει κιόλας και θα του βάλει και ισχυρό ανταγωνισμό. Αυτό θεωρώ και πρέπει να είναι και βασικός για την ΑΕΚ του Champions League και του repeat του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η δική μου άποψη, οπότε οκ, okay, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
2: Στα δεξιά έχουμε πει, είναι θέμα του προπονητή. Ο προπονητής είπε ότι θα αξιοποιήσει εκεί τον Γεωργιέφ όταν χρειάζεται στα ρεπό του Ρότα. Οπότε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Okay.
2: Αυτό κρίνει ο προπονητής, αυτός τον έχει δουλέψει περισσότερο απ' όλα. Πρέπει να λέμε την αλήθεια και αυτή λέω στον κόσμο, ότι δηλαδή και βάσει ρεπορτάζ και βάσει απόδειξης μέχρι σήμερα που μιλάμε από το καλοκαίρι και έπειτα, ο παίχτης, ο Γεωργίεφ δηλαδή, δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο δεξιά κορτσάμινας παρά μόνο στο κέντρο. με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής, και στο προηγούμενο διάστημα χρησιμοποιούνταν μόνο δεξιμπακ. Οπότε φαντάζομαι και καταλαβαίνω τον κότσο να θέλει να το δει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στη θέση του κέντρου της άμυνας, γιατί είναι ένας παίκτης μπαλαντέρ. Και καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό για τον κότσο και για την Άκη και για τον Γεωργίεφ. Οπότε έχει ολοκληρωμένη άποψη για το δεξιάκρο της άμυνας, αν μπορεί να καλύψει και να κάνει τα ρεπό του Ρότα. Και γι' αυτό καταλαβαίνω ότι ήθελε να τον δει και στο κέντρο της άμυνας. Σήμερα που μιλάμε, παιδιά, και μέχρι και προχθές, εγώ σας τα έλεγα, η ΑΕΚ δεν έχει δείξει κινητικότητα γενικότερα για τα άκρα της άμυνας. Δηλαδή και ο Κώστιτς, αν θα θυμάστε, πείτε μου το προηγούμενο αριστερό μπακ που ακούσατε για την ΑΕΚ. Έστω σε επίπεδο κρούσης.
3: Υπήρχε.
2: Όχι.
3: Δεν υπήρχε. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα κάποιο όνομα.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Γιατί προφανέστατα παρουσιάστηκε ως ευκαιρία. Η ΑΕΚ πήκε στη Σφήνα να τον κάνει δικό της. Οκ, βρίσκεται στην Ολλανδία από σήμερα ο παίκτης. Έκανε για την
3: δόση του. Δεν υπήρχε. Ανατροπή.
2: Μπράβο, θα πάει στην Ετχόφεν. Αλλά ως ευκαιρία κινητοποιήθηκε η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει. Δεν, μέχρι και χθες που μιλάμε, άλλη κρούση σε άλλο σερμπάκι δεν είχε κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο. Μιλάμε για μέχρι χθες, ξαναλέω. Εγώ οφείλω να κάνω ρεπορτάζ και να λέω αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα που μιλάμε. Από αύριο, αν αλλάξει αυτό, το
0: κάνω μέσα στον
2: κόσμο. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο το δεξιμπάκι να πει στο φίλο.
3: Ναι.
2: Πρέπει να δούμε αν θα κινηθεί και αν θα ψάχνει επίσης ευκαιρία άρα. Γιατί εντάξει, κατά ψέματα ο Κώστας ήταν μια πολύ πολύ σημαντική ευκαιρία και πολύ μεγάλος παίχτης.
3: Ναι.
2: Θα δούμε αν η ΑΕΚ θα ψάχνει άλλη μια ευκαιρία, ανάλογη, για να ενισχύσει το αριστερό τσάκρο στην άμυνα ή για άλλη θέση τέλος πάντων, ή είναι στόχος να αποκτηθεί και να αναβαθμιστεί το αριστερό της άμυνας. Αυτό θα το δείξει μόνο ο χρόνος.
0: Σου προκύπτει το όνομα που γράψαν οι Ισπανοί του Αϊμάρ Μπλάθκεθ.
2: Ξανά το γράψανε.
0: Ναι.
2: Είχε γραφτεί τον Ιούνιο και το ξαναγράψαν τώρα. Όχι, όχι, σήμερα που μιλάμε, η ΑΕΚ δεν κινείται για την απόκτηση επιθετικού. Δεν κινείται, όχι. Και, με τον, και για παράδειγμα, στο παρελθόν ο Λιβάη Γκαρσία που είχε επαφή με την ΑΕΚ όταν ήθελε να φύγει για την Ρωσία, αυτό έμαθε. Και θα ήταν και παράλογο, παιδιά, και παράτερο. Η ΑΕΚ έχει τον Γιώβιτς, έχει τον Βάργα, έχει τον Ζήνη. Δεν μπορεί να ψάχνει και για τέταρτο φορά, α πούμε, τέτοιο επίπεδο εννοώ. Και ο 20χρονος που λέμε είναι ένα hot prospect, να το πω έτσι, αλλά η ΑΕΚ έχει δύο-τρεις περιπτώσεις δικές της, από τις ακαδημίες, όπως ο Καραγύρης, όπως ο Αργυρίου. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε αν ασχολείται με επιθετικό.
0: Μάλιστα.
3: Εισιτήρια θα εξαντληθούν, λες?
2: Δεν θα μου κάνει εντύπωση μένα, αλλά πάντα λόγω του χρόνου, ξέρεις, επειδή είναι 12 Αυγούστου, Τάσο μου, κρατάω...
0: Έφυγαν πολλά πάντως.
2: Ναι, έχουν φύγει πάρα πολλά, αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, είναι και πολλοί κόσμος της ΑΕΚ που είναι και στην Κρήτη, αλλά κάνει και διακοπές και στην Κρήτη και θα τους συνδυάσει όπως αντιλαμβάνεστε. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, είναι 12 Αυγούστου, ξέρεις, δεν είναι πολύ εύκολο ταξίδια όλους.
3: Ναι.
2: Θα περιμένω να δω. Να πούμε στον κόσμο επιτέλους που μπορούμε να κάνουμε αυτό, γιατί βγήκε ανακοίνωση από την Κίτρινο Μαύρη Παΐ και σωστά, ότι ανοιχτό θα είναι το φιλικό στις 8 Αυγούστου στις 8 η ώρα στην Όλγουιν Αρίνα στο Νέα Φιλαδέλφεια. Με την Καλυθέα.
3: Α, ναι, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω, μπράβο.
2: Με ελεύθερη είσοδο, μπράβο στην ΠΑΕΑΕΚ. Για τις θύρες όλες από την Καπαδοκία. Ξέρει ο κόσμος ποιες είναι οι θύρες αυτές. Στην 31-33 που είναι τα VIP θα είναι ανοιχτά για τους κατόχους διαρκείας όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά στα υπόλοιπα θα είναι ελεύθερη είσοδος.
3: Ωραία.
0: Τέλεια.
3: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, κύριε, καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια σε εσένα.
0: Μπροστά τα γκολ στο Γκλάντ Μικελίδης.
3: Σωστά.
0: 4-1 ο Άρης.
3: Λοιπόν, ο Ράσιτς που φοράει και το περιβραχιόνιο πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 53. Έκανε το 3-0. Τρία λεπτά αργότερα η ομάδα της Κομωτινής μείωσε με τον Αθανασακόπουλο σε 3-1 και στο 60 ο Γκαρέ από την Άσπρη Βούλα έχει διαμορφώσει αυτό το 4-1 που είναι μέχρι τώρα. Λοιπόν, είπαμε πριν, όπως είπες για το Κουαμέ, η Μαγνητική έδειξε θλάση δευτέρου βαθμού, ένα μήνα έξω, μίνιμουμ. Μωρόν και Ματάρ είναι επίσης τραυματίες, δεν υπολογίζονται από τον Μιχάλη Γρηγορίου και επίσης κρίθηκαν ανέτοιμοι και δεν είναι διαθέσιμοι σε αυτό το φιλικό ο Παλάσιος, ο Μπασίρου, ο Χόγκλα, ο Μύρ και ο Ντιο. Αυτά και για το φιλικό του Άρη.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο φιλικό το οποίο ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα για να κλείσουμε την πρώτη ώρα και ίσως και να πάρουμε για κανένα λεπτάκι. Δύο από την δεύτερη. Αυτό το Ατρόμητο, ο οποίος νίκησε 2-1 την Σταλ επί πολωνικού εδάφους. Αν δεν κάνω λάθος, το προτελευταίο. Πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος το παρακολούθησε να μας πει τις εντυπώσεις του, αλλά και αν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ των Κιανόλευκων. Γεια σας, κύριε.
1: Γεια σας, φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς.
1: Τι είδες?
2: Είδα καλά και τον Ατρόμητο. Mm-hmm. Έδωσε μια συνέχεια πέρα από τα θετικά αποτελέσματα, κυρίως στις θετικές εμφανίσεις για ομάδα του Κέρκες. Αυτό ήταν το πρώτο εκ των δύο φιλικών που θα δώσει ο Ατρόμητος εντός 24 ωρών. Το άλλο αύριο με την ΑΕΛ Μεσού, σωστά, τάσο, είναι το πρώτο τελευταίο, το σημερινό. Και Παρασκευή βράδυ επιστρέφει, κάνα χώρια από Πολωνία για να επιστρέψει ξημερώματα Σαββάτου Αθήνα. Σε αυτό το φιλικό λοιπόν σήμερα ο Ντούσαν Κέρκες έδωσε χρόνο κυρίως στους νεότερους, στα παιδιά που προέρχονται από ακαδημίες του Ατρόμητου, αλλά κυρίως που αποδείχθηκε και σήμερα ότι έχουν μια χαρά θέση στο ρόστερ της ομάδας. Και το λέω αυτό όχι μόνο για τον κανονισμό του κυπέλλου, που πρέπει να υπάρχουν δύο, συνολικά πέντε, που να πληρώνουν το κριτήριο, αλλά και γενικά και για το πρωτάθλημα. Τους πιστεύει ο Ατρόμητος, και okay, κάποιοι σου δοθούν και δανεικοί, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μέλλον. Το κρατάει αυτό το Ατρόμητο σήμερα, όπως κρατάει φυσικά και το ότι ο Λίρατης έκανε τον επίσημο ντεμπούτο του. Μάλιστα το συνδύασε και με assist και το συνδύασε με assist τον Νούνιες. Δηλαδή συνδυάστηκαν οι δύο εκ των τριών μεταγραφών του Ατρόμητου στο πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ το οποίο ήρθε στο 14 με τον Νούνιες. Μια πάρα πολύ ωραία δημιουργία, ένα build-up από τον νεαρό στο πρώτο τσαχαβί. Ένα συνδυασμό στο 1-2 που Λίρατζι μπάτο. Ο Λίρατζις πάτησε την περιοχή, έσπασε τον Νούνιες, ο οποίος με ωραίο πλασιστική κίνηση άνοιξε το σκορ. Η ισοφάριση κόντρα στη ροή του αγώνα έρθε στο 68 με πέναλτι.
0: Ήταν.
2: Όχι.
0: Είδες.
2: Μάλλον όχι. Είδες παράπονα. Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό έπαιξε.
0: Είχα ανοιχτό το Ατρόμητος TV και είδα δίπλα στα σχόλια ένα από τα σχόλια που έπεσε το μάτι μου ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό, ρε.
2: Ξέρω εγώ. Πολλά ως Ατρόμητος, τα κάγκελα.
0: Δεν το είδα, γι' αυτό σου λέω. Διάβασα το σχόλιο και λέω κάτσε.
2: Ναι, Αμπαρτζίδης και Μαρνέζος έκαναν λίγο σάντουιτς στον αντίπαλο, τον Τζαρτζεράν, αλλά μέχρι εκεί δεν ήταν κάτι το τρελό.
0: Εντάξει, οκ.
1: Μην λες για σάντουιτς, τώρα πεινάμε.
2: Πάντως αυτό το γκολ ήταν το μοναδικό που έχει δεχτεί ο Ατρόμητος αυτά τα τρία φιλικά του πολωνικού εδάφους.
0: Μάλιστα.
2: Κρατάει δηλαδή την ανασταλτική λειτουργία. Και αυτό ήταν ο πέναλτι, έτσι, όλο το παιχνίδι. Και η νίκη ήρθε χάρη στο τέρμα του Τσακμάκη, με απευθείας εκτέλεση φάουλ παρακαλώ, ο στόπερ του Ατρομήτου, και μάλιστα είχε προτοποιήσει και λίγο νωρίτερα, στο 83 το γκολ του 2-1, είχε προτοποιήσει με ίδιο τρόπο, στο 26 μπάλες πάει λίγο πάνω από το ρίσκο δοκάρι. Πέρα από αυτές τις φάσεις, καταρχάς η κάθε ομάδα είχε από ένα δοκάρι, ο Ατρομήτος ήταν σαφώς πιο απειλητικός, θα μπορούσε να κρατήσει και άλλα τέρματα, και πριν και μετά, απειλήθηκε ελάχιστα, το κρατάει λοιπόν αυτό, το κομμάτι της ανασταλτικής λειτουργίας, κρατάει την πρωτοβουλία των κινήσεων της ακόμα ένα φιλικό και σήμερα. Τουλάχιστον στο δικά μου μάτια ξεχώρισε και το κομμάτι του pressing, η ανακτήση που έκανε ο Ατρόμητος, κυρίως με εκφραστή τον Νούνιες. Ξεχώρισε ο Νούνιες, ξεχώρισε ο Καραμάνης και ο Παπαδόπουλος από τα παιδιά που πήγαν και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια ο Καραμάνης. Από τους μικρούς κρατάμε Κότσι, γενικά τον κρατάμε σε αυτή την περίοδο του προετοιμασίας. Είναι οχτάρι, είναι 19 ετών, εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια. Το Ζαχδί, ο οποίος είναι στόπερ, με κύριο χαρακτηριστικό του το build-up. Ο Χότζα επίσης πάρα πολύ καλό σήμερα. Γενικά ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση από από τους μικρότερους και τους μεγαλύτερους που τους λίγους που χρησιμοποιήθηκαν από τον Κέρκες. Αύριο το τελευταίο φιλικό, ΑΕΛ Μεσού και επιστροφή όπως είπαμε το βράδυ της Παρασκευής. 7 η ώρα αύριο το φιλικό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Να
0: είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μανώλη. Θα σπάσεις όλα.
1: Ωραία, τα έχω διαλύσει.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Φύγαμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Τώρα ρίχνει 4 λεπτά μετά τις 9, σε 26 λεπτά ο Παναθηναϊκός υπόδεχε την Τσέσκα 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και αυτής αμέσως θα πάμε να κάνουμε μια ακόμη σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο και τον Νίκο Μπαγκάκη για να πάρουμε κλίμα, ο κόσμος είναι ήδη στην εξέδρα και να επαναλάβουμε βέβαια και τις συνθέσεις. Γεια σας!
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλά,
1: καλησπέρα,
2: καλά,
1: ρε παιδιά, καλησπέρα.
0: Καμπάνα σ' ακούω, καμπάνα.
1: Από το ΆΚΑ, καμπάνα. Ελπίζω και καμπάνα να εμφανίσει η ομάδα σήμερα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έρχεται και ο κόσμος σιγά σιγά. Έχει τη ζέστη, έβραζε το τόπο σήμερα, είναι αλήθεια. Αλλά είναι σχετικά καλές οι καιρικές συνθήκες αυτή την ώρα εδώ στα βόρεια, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και έχουν βγει και οι δύο ομάδες για ζέσταμα, με τις πράσινες φανέλες του Παναθηναϊκού αυτές που ήθεσε να φοράει στο ζέστημα, και τις ερυθρόλευκες από την άλλη πλευρά, η φιλοξενούμενη ομάδα. Για αυτό το ποδοσφαιρικό ραντεβού του τρίτου προκριματικού γύρου, παιδιά, που βρίσκει μια ελληνική και μια ομάδα τη Βουλγαρία να συγκρούνται, το Παναθηναϊκό συγκεκριμένα να έχει κάπως μοιρασμένη, αν θέλετε, τα αριθμητικά δεδομένα σε αυτές τις αναμετρήσεις. Η προϊστορία είναι ισορροπημένη. Έχουν 4 νίκες οι πράσινοι, οι σάριθμες ήτες, και έχει πετύχει 12 γκολ ο Παναθηναϊκός, έχει δεχτεί 9. Σήμερα είναι μια άλλη ιστορία, βέβαια, από αυτά που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν. Και για να δούμε τι θα δούμε σε λίγη ώρα, ή θα ακούσουμε στο Big Win Sport FM, θα δούμε στη τηλεόραση του Sky πακέτο για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γιατί ας μην γελιόμαστε, ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ένα δεύτερο ευρωπαϊκό στοίχημα και οφείλει να το κερδίσει και αυτό και το επόμενο, προκειμένου να μπει στους ομίλους και να κάνει το καθήκον του σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές προοπτικές του. Να θυμηθούμε λίγο, αν θέλετε, τις συνθέσεις των δύο ομάδων που έχουν τη δική τους σημασία σε ένα μάτς που θα έχει Ιταλό διαιτητή, το Σάτσι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα παίξει με 4-3-3. Τα νέα πρόσωπα είναι ο Βαν Τρόγκελεν στο κέντρο της άμυνας 1, ο Τσιριβέγια που ήταν θέση συνέντευξη τύπου 2, και ο Ραστότερης στην κορυφή της επίθεσης, αντικαθιστά τον Τετέι που έχει θέμα με ίωση, και ο Πελίστρι, τέταρτο πρόσωπο, που παίρνει τη θέση του Ζαρουρί στη δεξιά πτέρυγα. Οπότε η σύνθεση είναι με τον Ινιάκη Πένια κάτω τα δοκάρια, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τον Τζάπρα στο δεξί φτερό της άμυνας, Βαν Τρόγκελεν και Ντεφράι, ένα ολλανδικό δίδυμο που μάλλον θα το βλέπουμε πακέτο στις περισσότερες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά που ήρθε στο 6 για να μείνει και να κάνει τη διαφορά, έχει τον Τζίρι Βέγια σε ένα ρόλο σαφώς πιο δημιουργικό για να ανεβάζει και την μπάλα, και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που βγαίνει ο Τσέριν. Ο Τσιριβέγια έχει τις μεγάλες μεταβιβάσεις, είναι στα όπλα του. Έχει και το γεγονός ότι είναι πιο επιθετικό γενής, νομίζω, στο κάθε το ποδόσφαιρο που μπορεί να προσφέρει από τον Τζέριν. Οπότε σήμερα θέλει επίθεση και γκολ ο Νίστρουπ. Βάζει λοιπόν τον Γιάκοβιτς να δημιουργήσει στο 10. Βάζει τον Ραστότερο σε αιχμή του δόρατο στην κορυφή. Τον Αντίνο που ήταν από τους καλύτερους και είναι από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού αριστερά. Και τον Πελίστρι που άλλαξε με την παρουσία του την εικόνα του αγώνα όταν μπήκε αλλαγή κόντρα στην Πάξη. Στον πάγκο υπάρχουν παίκτες, να ανακατέψει την Τράπουλα, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ζαρουρί, ο Τσέριν, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Κυριόπουλος, ο Μπινιάρης, και κάποια στιγμή, παιδιά, εδώ εξ αριστερών μου, ο πολύ κουραυμένος από το ταξίδι και αφού έχασε κάποιες πτήσεις και νέο μεταγραφικό απόκτημα του
2: Παναθηναϊκού.
1: Ναι, έχασε κάποιες πτήσεις και άρχισε να έρθει.
2: Άρα είχε βάση προφανώς στο χθεσινό δημοσίευμα.
0: Για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, Νικόλα.
2: Για μετά τα μεσάνυχτα.
0: Από τη Μόσχα, όσο είναι εμπόλεμη κατάσταση, δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις.
1: Μπράβο.
0: Στην Αθήνα και πρέπει να πήγε μέσω Λαμίας πλέον.
1: Μέσω Κωνσταντινούπολη.
0: Είναι μόνη λύση αυτή. Ναι.
2: Ήρθα προφανώς, δεν πρόλαβε την τελευταία τη χθεσινή που ήταν 1.30-2 η ώρα από Κωνσταντινούπολη και η άφηξή
1: 10 ώρες αεροδρόμιο. 10 ώρες αεροδρόμιο.
2: Η άφηξή της ήταν για 3-3.30 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ναι.
2: Προφανώς έχασε οπότε αυτήν και αναγκάστηκε να μείνει και στο αεροδρόμιο.
1: Ακριβώς. Και θα δούμε λοιπόν το Γκαρσία σε λίγο εδώ στα VIP του ΟΑΚΑ. Και δεν θα είναι και η μόνη παρουσία. Περιμένουμε έτσι αρκετό κόσμο να δούμε ποιοι θα παρακολουθήσουν και πόσοι το σημερινό παιχνίδι εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήδη ο κόσμος του Παναθηναϊκού αρχίζει, δίνει πάλι δυναμικό παρόν. Αναμένεται μεταξύ 20 και 25.000 θεατών. Θα δούμε πού θα κάτσει μπίλια. Στο τέλος, στο πράσινο σίγουρα, να δούμε πόσο σαν ο κόσμος που θα στηρίξει σήμερα τον Παναθηναϊκό εν μέσω καλοκαιριού. Και ξέρετε ότι οι Έλληνες το αγαπάνε το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, και τα εισιτήρια διαρκείας του Παναθηναϊκού στο περασμένο παιχνίδι, και ο κόσμος που δεν έχει διαρκείας, έδωσαν δυναμικό παρόν εδώ στο Ολυμπιακό Σταδίο και βοήθησαν μάλιστα και τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο μάτς που έδωσε στην Ευρώπη. Στην αντίπερα όχθη βλέπω ένα 4-4-1-1 με τον Μαρίνοφ τον Βούλγαρο κάτω τα δοκάρια, τον Κάσεβιτς το Μαυροβούνιο αριστερά, τον Τβάλε και τον Χόφμαν, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Μεδίνα δεξιμπακ. Τετράδα στη μεσαία γραμμή, από αριστερά προς τα δεξιά, με τον Ρούσεφ, τον Ζεμζέμι, τον Τινίσιο, τον Γκουέγιαρ, τον Βολιβιανό. Δύο έχει Βολιβιανούς και ο Μεδίνα επίσης. Ο Φρέντερικ, ο Πορτογάλος, στη δεξιά πτέρυγα. Και ο Μέγερ θα παίξει σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο και δημιουργικό ρόλο πίσω από τον Ήλιεφ. Αυτό που προκαλεί έκπληξη, παιδιά, είναι ότι μένει. Ότι άλλο. Ναι, εκτός. Πραγματικά προκαλεί έκπληξη, γιατί είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης και ο πιο επικίνδυνος. Αλλά αυτό ξέρετε τι δείχνει.
2: Δεν μας καλάει.
1: Καθόλου. Αλλά επειδή έχετε εμπειρία, ξέρετε τι δείχνει. Δείχνει ότι θα πάμε, πιστεύω, σε μια γραμμή μαζινό πίσω. Ναι. Μια αμυντικογενή διάθεση. Πολύ σκληρή ομάδα είναι, έτσι κι αλλιώς συγκεκριμένη. Δεν πέτυχε γκολ, δεν δέχτηκε γκολ στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις της. Οπότε σήμερα έρχεται μάλλον να κρατήσει. Και όπως είπε ο προπονητής της, δεν είμαστε χαμένοι από χέρι.
2: Προφανώς.
1: Έτσι, ο Βάσεφ πιστεύει ότι αν πάρει εδώ ένα θετικό αποτέλεσμα, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη Ρεβάν σε λίγες μέρες στη Σόφια.
2: Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα
1: έγινε,
2: πούμε,
1: παιδιά,
2: και,
1: θα τα πούμε.
2: Και σε λίγο για την σέντρα του αγώνα στις 9.30. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948, σε περιγραφή του Νίκου Παγκάκη. Ο Άρης πέτυχε και πέμπτο γκολ απέναντι στον Πανθρακικό. Προφανώς και είναι μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Πανθρακικός, ο οποίος πριν από λίγους μήνες κατάφερε να πετύχει την επιστροφή του από την τρίτη εθνική στην Super League 2. 5-1 λοιπόν για τους κίτρινους. Είμαστε στο 77. Το πέμπτο γκολ το πέτυχε ο Γαλανόπουλος στο 73 με κεφαλιά, λίγα λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Ένας φίλος ρώτησε πριν που μπορούμε να δούμε το παιχνίδι. Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου φιλικού. Αν δεν κάνω λάθος, θα έχει τηλεοπτική μετάδοση το επόμενο, που είναι και πάλι στο Κλεάντης Βικελίδης, με τον Πανσεραϊκό στις 8 του μήνα.
0: Πάμε όμως να δούμε πώς είδε την δεκάδα του Τζέικομ Νίστρουπ ο Τάσος Νικολογιάννης και γενικότερα πώς περιμένει τον Παναθηναϊκό στο απόψινο παιχνίδι. Χαίρετε.
3: Γεια σου, παιδιά.
2: Γεια σου, Τάσο.
3: Λοιπόν, αλλαγές περιμέναμε, αλλαγές είδαμε.
2: Τόσες πολλές, Τάσο.
3: Ναι, περίμενα με βάση τις δοκιμές που είχε κάνει τελευταίες μέρες. Απλά σκεφτόταν να βάλει και τα μπόρδα. Απλά βάζει το Γιάγκουσιτς. Πιθανολογώ ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι ο Γιώργος έβαλε και ένα γκολ κρίσιμο στο προηγούμενο παιχνίδι. Και ο Ταμπόρδε είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να έρθει από τον πάγκο και πραγματικά να κάνει τη διαφορά, όπως έχει συμβεί σε προηγούμενα μάτς, στο προηγούμενο παιχνίδι. Στην άμυνα νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό το γεγονός ότι επιστρέφει ο Φαντρό και παίζει την 11η αντί του Τουμπά. Στη μεσαία γραμμή βλέπουμε τον Τζιριβέγια του Τσέριν. Έχω την αίσθηση ότι θέλει έναν παίκτη λίγο πιο, πιο αμυντικό χάφ από τον Τζένιν δίπλα στον Καμαρά, αλλά και να έχει και καλή πάσα στη δημιουργία να βοηθήσει. Στην επίθεση νομίζω ότι ο Πελίστρη μετά τις εμφανίσεις που έκανε ο Ζαουρί στα πρώτα παιχνίδια δικαιωματικά παίρνει μια θέση δεξιά. Οπότε αν εξαιρέσουμε τη μεσαία γραμμή, οπότε ο Τσιριβέγια δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει στα πρώτα μας που έχει παίξει κάτι πάρα πολύ καλό, όμως υπάρχει ένα σκεπτικό με το οποίο χρησιμοποιείται. Οι άλλες αλλαγές είναι φυσιολογικές και νομίζω ότι δείχνουν και ότι ο προπονητής επιβραβεύει τους παίκτες που στο προηγούμενο παιχνίδι τον βοήθησαν στην ομάδα να πάρει την πρόκληση. Αυτός είναι ο Μπελίστρη.
0: Λογικό.
3: Ναι, αυτός είναι ο Φαντρόκελεν. Ο Ταμπόρδα όχι, επαναλαμβάνω όμως ότι θέλει να φέρει και κάποιον από τον πάγκο. Και ο Ραστόζητο νομίζω ότι είναι μια αλλαγή η οποία επιβάλλεται, γιατί ο ΔΤΕ δεν είναι διαθέσιμος. Mm-hmm. Απλά μου κάνει εντύπωση, το κοίταξα πριν.
2: Ναι.
3: Δεν το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία, το χρησιμοποιώ ως πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει 6 παίκτες που πέρσι δεν έπαιζαν στην ενδεκάδα. Αναλύω, Πένια τερματοφύλακας. Μπεφράι, mm-hmm. Φαντρόκελεν, Τσάπρας, 3 στην άμυνα και άνθρωπο τερματοφύλακας 4.
2: Ναι, μόνο Κυριακόπουλος έμεινε από την άμυνα.
3: Ακριβώς. Καμαρά στη μεσαία γραμμή 5. Και ο Ραστόντερ 6. Σε αυτούς, εγώ θα βάλω και τον Γιάκουσιτς, γιατί πέσει δεν έπαιζε.
2: Τον?
3: Τον Γιάκουσιτς.
2: Ναι.
3: Ο οποίος πέσει δεν έπαιζε. Ναι.
2: Και βάλε και τον Πελίστρη, Τάσο.
3: Εντάξει. Τον Πελίστρη τον βάζει, γιατί ξέρει την ομάδα.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, αλλά ουσιαστικά.
3: Θέλω να καταλήξω κάπου. Θέλω να πω ότι όταν έχεις 6 παίκτες, 6 μεταγραφές σε μία δεκάδα, και είναι το μόλις τρίτο επίσημο παιχνίδι.
2: Και καινούριο προπονητή.
3: Και καινούριο προπονητή. Λογική λέει ότι η ομάδα δύσκολα θα έχει συνοχή και δύσκολα θα δούμε πράγματα τα οποία σήμερα θα μας κάνουν πάρα πολύ καλή εντύπωση. Όμως το κάνει αυτό ο προπονητής γιατί θέλει να πάρει πράγματα από τους καινούριους παίκτες, θέλει να πάρει αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι διαφορετικό από αυτό κοντά στην Πάξη.
2: Πώς το περιμένεις?
3: Οι προπονητές είναι ότι αναφέρουν τόσο ότι η Τσέσικα 1948 είναι μια ομάδα που παίζει κλειστά, έχει μικρότερη ποιότητα από την Πάξη στο επιθετικό κομμάτι, δηλαδή δεν βγαίνει με τον ίδιο τρόπο που βγαίνει μπροστά, όμως αμυντικά είναι πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει πολλά πράγματα καλά για να μπορέσει να την επιλύσει. Το πιο βασικό για μένα σήμερα, πέρα από την νίκη, είναι ο Παναθηναϊκός να μην δεχθεί γκολ. Διότι έχει δεχθεί 3 γκολ στα 2 πρώτα επίσημα παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά για τέτοιο επίπεδο αγώνων. Και νομίζω ότι αυτό έχει σταθεί και ο Νίστρουπ, ο οποίος και δηλώσει που έκανε πριν το παιχνίδι, είπε ότι έχουν γίνει αμυντικά λάθη. Έτσι ώστε αν δεν δεχθεί γκολ ο Παναθηναϊκός και πάρει την νίκη, να έχει μια καθαρή νίκη για να πάει στη Σόφια να τελειώσει τη δουλειά. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός, πάρα πολύ συγκεντρωμένος, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα κάνει. Θα μου κάνει έκπληξη να δω ότι θα έχει περισσότερες ευκαιρίες από τη γη θα μας με την Πάξη, γιατί δεν θα βρει τόσους χώρους. Πιστεύω ότι θα έχει λιγότερες ευκαιρίες, αλλά αυτός είναι ο λόγος που θα πρέπει να τις αξιοποιήσει για να πάρει προβάδισμα και να πάρει την νίκη σήμερα.
2: Ωραία. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
3: Έγινε, γεια σας.
2: Να είσαι καλά. Γεια χαρά και στον Τάσο Νικολογιά, να τον ακούσουμε μετά το σχόλιο του μετά την λήξη του αγώνα. Είναι οριακή, έτσι όπως φαίνεται.
0: Ωραίο.
2: Πραγματικά, στην τηλεόραση του Sky σχολιάζει ο Σωτήρης Τζίνης, από πίσω έχουν ανοίξει τα μπέκ
0: και έχουν και λες
2: τώρα θα βραχεί.
0: Οριακά και η Διονύση Δεσίλας με Σωτήρη Νίνη, οριακά δεν βράχηκαν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει πετύχει γκολ η Φενέρμπαχτσε να πούμε, πάνω της Στουρμ Γκρατς, στο 15ο λεπτό.
2: Κύριος Ταλίσκα στο 9, άνοιξε το σκορ για τους Τούρκους. Παραμένει το 1-0 στο Άρχους Σαμπαμπακού, ξεκίνησε τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει και το Μπραν Απόλλων Λεμεσού 0-1 από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ είμαστε λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα και είχαμε και σέντρα πριν από 2 λεπτά. Στο Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζάπρζε, το οποίο είναι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.
0: Πάμε να συνεχίσουμε έτσι με pre-game show, όπως το λέγανε στα χωριά μας. Ο Βάιος Τσίτσικας φαντάζομαι έχει ενημερωθεί για την 11 του Παναθηναϊκού. Πάμε να ακούσουμε πώς περιμένει τους πράσινους. Χαίρετε.
2: Γεια σου Βάιε.
4: Πώς είστε κύριε μου, ο Σκάι έχει Ελένα Παπαδοπούλου και Βόγλη και έχετε τσούτσι, κατάκανετε παιδιά.
0: Σταθερή εμείς, σταθερή.
4: Θα κηρύξει η μοίρα σας σκληρά, έτσι είναι.
0: Σταθερή, αλλά πρόσεξε παραλίγο να βραχούν όλοι αυτοί που λες τώρα. Γιατί άνοιξαν τα μπέκ. Εδώ είμαστε προστατευμένοι.
2: Σταγνή.
4: Η κίνδυνη της τηλεόρασης, κύριε, το ραδιόφωνο είσαι πολύ ασφαλής. Αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, κοίταξε, για την 11η, καταρχάς η μία από τις 4 αλλαγές είναι αναγκαστική, λόγω της απουσίας του Τετέι. Έτσι. Έχουμε τον Ραστούντερ στο βασικό σχήμα. Έχω την εντύπωση ότι ο Βαν Τρόγκελεν έχει κερδίσει την θέση στην 11η λόγω της εικόνας και του ίδιου και της ομάδας από την ώρα που μπήκε στο ματς, στο παιχνίδι με την Πάξη. Και από εκεί και πέρα ο Πελίστρη και ο Τσιριβέγια είναι νομίζω πράγματα τα οποία προέκυψαν μετά την εικόνα του παιχνιδιού επίσης με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή ο Ζαρουρί εκεί ήταν ίσως ο χειρότερος προς Παναθηναϊκού σε αυτό το μάτς. Ο Πελίστρη όταν μπήκε έδωσε πνοή στην ομάδα του Παναθηναϊκού και ο Τσιριβέγια ίσως θεωρείται και όχι λάθος από τον Νίστρουπ ένας προπονητής, ένας πρωτοφυλακιστής ο οποίος μπορεί πιο εύκολα με την μπάλα στα πόδια να δημιουργήσει πράγματα. Το λέω αυτό γιατί η Τσέσκα Σόφιας 1948 σε σχέση με την Πάξη που αντιμετώπισε την προηγούμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός έχει μια βασική διαφορά. Η βασική διαφορά είναι ότι αυτοί εδώ πιθανότατα δεν θα παίξουν μπάλα. Θα έρθουν να κλειστούν και να προσπαθήσουν να χτυπήσουν τους σκόρους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πέρα από το καλό αμυντικό transition που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, χρειάζεται και όταν έχει την μπάλα στα πόδια του καλούς χειριστές για να μπορεί να εκμεταλλευτεί, να μπορεί να δημιουργήσει ποιοτικές καταστάσεις έξω από την περιοχή της βουλγάρικης ομάδας. Γι' αυτό νομίζω ότι χρησιμοποιείται ο Τσιριβέγια και όχι ο Τσέριν. Έχει μια λογική, να το δούμε και πώς θα βγει στο χορτάρι βέβαια, έτσι.
2: Ναι. Θέλει και κινησμό.
4: Θέλει κινησμό, απόψε. Εννοείται.
2: Και σε αυτά που είπες για τις αλλαγές, εγώ θα ήθελα, όπως είπες για τον Φαντρόγκελεν, για την εικόνα του στο τελευταίο ημίωρο, θα ήθελα να είναι και επιβράβευση για το Ραστόντερ. Κι ας ήταν καλά ο Τετέι.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς θέλει να, πώς το έχει προσεγγίσει ο Δανός και τι θέλει να παίξει, γιατί είναι διαφορετική επιθετική. Okay, ο Ραστόντερ με τον Τετέι. Αλλά και η εικόνα του ήταν πολύ καλή.
4: Έχεις δίκιο στον Μπουλές. Μαχητικός πολύ στο παιχνίδι που πήγε με την Πάξη. Ωστόσο τώρα αυτό το τάσο δύσκολα θα το διαπιστώσουμε. Σε επόμενες εβδομάδες.
2: Ναι, προφανώς. Δομάδες,
4: λόγω της παρουσίας του Γκαρσία, λόγω της σταδιακής επιστροφής του Ντέσσερς και λόγω της παρουσίας και του Ραστόντερ και του Τετέι στο δυναμικό, δύσκολα θα καταλάβουμε τώρα. Θα είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός εκεί. Πάρα πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός εκεί. Ναι. Ωστόσο συμφωνώ ότι ακόμα και αν ήταν διαθέσιμο του Τετέι σήμερα, ίσως λόγω της εικόνας του στο πρώτο παιχνίδι, έπαιζε βασικός ο Ραστόντερ. Το λέω σαν αναγκαστική επιλογή, όμως δεν υπάρχει άλλη λύση, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Ωραία.
4: Ευχαριστούμε. Το συζητάμε τώρα ότι τα καλοκαιρινά μάτς το ξέρουμε, ισχύει για όλους. Πρώτα μετράει το αποτέλεσμα.
2: Καλά,
4: και
2: ναι.
4: Τα υπόλοιπα, έτσι.
2: Εννοείται.
4: Σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι ένα παιχνίδι, είναι παιχνίδια αυτά έτσι όπως έχουν έρθει τώρα για τον Παναθηναϊκό, λόγω των κληρώσεων που έχει ο Παναθηναϊκός, που για όλα υπάρχουν απαιτήσεις. Οπότε λοιπόν καλό θα είναι να τις ματσάρει τις απαιτήσεις αυτές και να κάνει ένα καθαρό βήμα σήμερα. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε μετά το τέλος του μάτς.
0: Εννοείται.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, Βάγια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και το σχόλιο του Βάγιου Τσούτσικα για το πώς, και για τις αλλαγές στην 11, το πώς περιμένει το απόψινο παιχνίδι που αρχίζει σε 10 λεπτά από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Παραμένει το 5-1 υπέρ του Άρη, πέρα στον Πανθρατικό. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του φιλικού στο κλάν της Βικελίδης και στο 28 λεπτό είμαστε.
2: Έπαμε, ο Λιβάη Γκαρσία είναι στο γήπεδο, σε εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, να παρακολουθήσει την νέα του ομάδα. Ωραίο βιντεάκι.
0: Σπάιντερμαν.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, ευρηματικό. Και βλέπω εδώ και το πρώτο μήνυμα του Λιβάη Γκαρσία στα social media της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η ιστορία μας αρχίζει τώρα, είναι το μήνυμα της ΠΑΕ, και ο ποδοσφαιριστής έγραψε: στο γήπεδο θέλω να είμαι killer.
0: Έχει κάνει και δηλώσεις ο King Kangua στην τηλεόραση του Sky. Είπε ότι οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην ομάδα. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε εδώ για να πολεμήσουμε και να δώσουμε τη μάχη για τους στόχους μας. Είναι δύσκολο να βλέπεις τους αγώνες και να μην μπορείς να παίξεις, αλλά σύντομα θα έχω τη δυνατότητα να αγωνιστώ κι εγώ. Ήταν τα λόγια του μέσω από την Ζάμπια. Θυμίζουμε ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην προκριματική φάση ούτε στα playoff λόγω της συμμετοχής του με την Χάπορ Μπελσεβά στον δεύτερο προκριματικό του Champions League.

0: Βλέπω εδώ και δηλώσεις του προπονητή της, πριν πάμε σιγά σιγά στο Ολυμπιακό Στάδιο για την περιγραφή, και του προπονητή της Άντρελεχτ, του Βίτορ Μπρούνο, για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Πορτογάλος προπονητής έχρισε φαβορί τον ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Είπε είναι το φαβορί γιατί έχει έμπειρους και ταλαντούχους παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Όσον αφορά την ποιότητα του παιχνιδιού, οι δύο ομάδες θεωρώ πως είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν. Ένα παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε. Στο μυαλό μας έχουμε ότι κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός και στόχος είναι να απαντήσουμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αναφέρθηκε και στον Κωνσταντέλια. Είπε χαρακτηριστικά ότι αν πρέπει να ονομάσω τον Κωνσταντέλια, θα πρέπει να ονομάσω και τον Τάισον, τον Ζίβκοβιτς, τον Μύθου και όσα ακούγονται στην αγορά για πρόταση από μεγάλη ομάδα. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, νεαρός, όμως δεν θα παίξουμε man to man. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, εάν εστιάσουμε πάνω του, θα μείνουν οι άλλοι ελεύθεροι. Αν το αφήσουμε καινούς χώρους, θα κάνει ζημιά. Του αρέσει να παίζει παντού, γνωρίζουμε τον τρόπο παιχνιδιού του και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα.
1: Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε δίνοντας μικρόφωνο στον Νίκο Μπαγκάκη στο Ολυμπιακό Στάδιο για την αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΣΕΣΚΑ 1948.
2: Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πει όλα.
1: Ναι, δεν έχουμε αφήσει κάτι. Αυτό απλά το τελικό του φιλικού του Άρη, 5-1 τον Πανθρακικό.
0: Μπράβο, ναι, τελείωσε.
1: Ναι. Ράσιτς 2 και από ένα Γιαννιώτας, Γκαρέ και Γαλανόπουλος και τον γκολ των Θράκιωτων, ο Αθανασακόπουλος.
0: Γκολ δεν έχουν πει στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που είναι σε εξέλιξη.
1: Κάτι άλλο.
0: Μικρόφωνο στον Ολυμπιακό Στάδιο και στον Νίκο Μπαγκάκη.
2: Καλησπέρα από το Ολυμπιακό Στάδιο ξανά. Ελπίζω η καμπάνα να χτυπάει ακόμα, έτσι. Να ακούγεται καλά.
1: Ασφαλώς.
2: Έγινε. Ωραία. Για ποιο χτυπάει η καμπάνα, δούμε σήμερα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και στην Τσέσκα 1948. Το Ολυμπιακό Στάδιο ανοίγει ξανά τις πύλες του μαζί με την Ευρώπη για να φιλοξενήσει το τρίφυλλο. Και στην Τσέσκα 1948 το Ολυμπιακό Στάδιο ανοίγει ξανά τις πύλες του μαζί με την

0: δευτερόλεπτο να επιβάλλει το ρυθμό τη κόντρα στου Ευθύνου Βούλγαρου. Στη μνήμη των πυροσβεστών που χάθηκαν στην άδικη μάχη με τι φλόγε, θα τηρηθεί ενό λεπτού εκεί και παρακαλώ να πάρετε το μικρόφωνο στο στούντιο μόνο για αυτό το λεπτό.
1: Εννοείται, Νικόλα. Ένα λεπτό εισηγή για τα παιδιά που χάθηκαν και για του πυροσβέστε και για του χειριστέ των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Θυμίζω, Άρχου Σαμπάχ 1-0 στο 58 λεπτό έχει μπει πλέον η αναμέτρηση. Φενέρμπαχτε Στρουμγκράτς 1-0 στο 20 λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ ακόμη στο Φερεντσβάρος με την Γκόρνικ. Και ο Απόλλων Λεμεσού κρατάει στην Νορβηγία στο 71 λεπτό αυτό το υπέρ του 1-0. Που δεδομένα, αν διατηρηθεί, θα του δώσει σημαντικό προβάδισμα πρόκριση στην League Phase του Conference League. Ρωτάτε για μπάσκετ, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Το πιο ενδιαφέρον στην ευρωπαϊκή αγορά σήμερα είναι αυτό το ενδιαφέρον της Maccabi Tel Aviv για τον Keaton Wallace και τον playmaker των Atlanta Hawks. Όλα δείχνουν ότι θα έρθει στην Ευρωλίγκα για να παίξει στην Maccabi, τίποτα παραπάνω.

0: Ολοκληρώθηκε ο ενός λεπτού σιγή στο ΆΚΑ. Πάμε ξανά στον Νίκο Μπαγκάκη για τσέντρα.
1: Ενός λεπτού σιγή για τους αθάνατους πυροσβέστες στις καρδιές μας και στο μυαλό μας. Και θα περάσουμε τώρα σε αθλητικό ποδοσφαιρικό τέμπο με τους παίκτες του φιλοξενούμενου να δίνουν όρκο νίκη στο κέντρο του γηπέδου και τον Παναθηναϊκό να έχει ήδη παραταχθεί με την μπάλα στα πόδια τον Πελίστρη και τον Γιάκουσιτς κοντά στο χώρο του κέντρου. Για να έχουμε τη σέντρα της αναμέτρησης που θα ακούσετε σε απευθείας μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Να θυμίσω γρήγορα συνθέσεις πριν πούμε σε αγωνιστικό περιβάλλον. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με τον Πένια κατά τα δοκάρια. Στην τετράδα της άμυνας Κυριακόπουλος, Βαντρόγκελεν, Ντεφράι, Τσάπρα. Στη μεσαία γραμμή Καμαρά, Τσιριβέγια, Γιάκουσιτς. Στα φτερά της επίθεσης Σαντίνο και Πελίστρη στην κορυφή. Ο Ραστόντερ. Στον πάγκο είναι ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, ο Τουμπά, ο Ζαρουρί, ο Τσέριν, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Κυριόπουλος και ο Μπινιάρης. Ακόμη δεν έχει αρχίσει το μάτς. Και να πούμε γρήγορα και την ενδεκάδα το φιλοξενούμενο με τον Μαρίνοφ, τον Γκάσεβιτς, τον Τβάλι, Χόφμαν Μεδίνα. Στην τετράδα μεσαία γραμμή ο Ζεμζέμι με τον Ρούσεφ, τον Κουέγιαρ, τον Βολιβιανό, τον Φρέντερικ, τον Μέγερ και τον Ήλιεφ. Αυτή είναι η 11 του Βάσεφ που αναζητά ένα καλό αποτέλεσμα. Το ίδιο αναζητά και ο Παναθηναϊκός φυσικά εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, προκειμένου να πάρει σημαντικό προβάδισμα και να πάρει μια πρίκα με καθαρή νίκη εν ώψη της ρεβάνσης σε λίγες ημέρες στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια. Αντιμετωπίζει μια ομάδα που δεν είναι κλασική ιστορική Τσέσκα Σόφιας. Δημιουργήθηκε το 16 από οπαδούς και μέλη της παλιάς ομάδας που διαφώνησαν με την συγχώνευση και με την κατάσταση της Λίτεξ Λόβεξ, η οποία έγινε η τωρινή άλλη Τσέσκα. Άλλαξε το αφημί της έτσι απλά, όπως μπορούμε να το πούμε. Άρχισαν από το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, ανέβηκαν κατηγορίες σε αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Πρώτη κατηγορία Βουλγαρίας παίζει από το 20. Η μεγαλύτερη επιτυχία της είναι η τρίτη θέση. Και φέτος το πρωτάθλημα έχει αρχίσει αίτητη. 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 7 βαθμούς, 4η θέση. Ο Παναθηναϊκός ως γνωστόν ακόμη δεν έχει ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του, αλλά έχει μπει στα βαθιά με το καλημέρα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του, όπου παίζει με μια ομάδα που έχει μικρή εμπειρία στην Ευρώπη, αλλά είναι δύσκολη αμυντικά και φυσικά θα συναντήσει και πολλές τέτοιες ομάδες και στο ελληνικό πρωτάθλημα τέτοιου τύπου ο Παναθηναϊκός. Οπότε αρχίζει να μαθαίνει από τώρα. Κυλήσαν τα πρώτα δευτερόλεπτα στον ηλεκτρονικό πίνακα και ο Καμαρά ήδη έχει την μπάλα στη μισή γραμμή. Κάτω από το χώρο του κέντρου ο Παναθηναϊκός και στην αριστερή πτέρυγα με τον Αντίνο που μπαίνει ακόμη μια φορά κεφάτο στο γήπεδο. Όπως και με την Πάξη, στριφογυρίζει γύρω από τον άξονα του ο Καμαρά και θα βγάλει πιο πίσω στον Τσιριβέγια, που έτσι και με δεμένο χέρι. Τσιριβέγια στον Ντεφράι. Ντεφράι στριτά, διαγώνια δεξιά για τον Πελίστρη που κόβει, συγκλίνει προς τον άξονα. Θα δώσει τον Τσιριβέγια και θα γίνει ένα τρίγωνο εκεί με τον Τζάπρα που είχε ανέβει και αυτός ψηλά. Ήδη δείχνει τις διαθέσεις της η Τσεσκά με πολυπρόσωπη άμυνα, με τις λευκές της φανέλες, με μια πινελιά κόκκινου. Και ο Γιάκουσης γυρίζει προς τα πίσω. Οι κόντρες προσπαθούν εδώ οι πράσινοι να τις φέρουν στα μέτρα τους και να ευνοηθούν. Βγαίνει ο Ραστόντερ. Γρήγορα ο Μαρίνοφ πέφτει στο ύψος μικρής της περιοχής και αριστερά μπλοκάρει την μπάλα. Ο Γκάσεβιτς, ο Μαυροβούνιος, θέλει να ανέβει και ο Παναθηναϊκός πρεσάρει με τη σειρά του και κάνει τη ζωή δύσκολη στους φιλοξενούμενους και τους παίρνει σε ντετέ την μπάλα. Ελέγχει με τον έτερο Ολλανδό και συνοδοιπόρο πλέον του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Ο Φαν Τρόγκελεν είναι αυτός που ελέγχει, δίνει στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια θέλει ένα στήριγμα, το βρίσκει στο πρόσωπο του Ντεφράι και γι' αυτό μπήκε στο γήπεδο. Και αυτές

0: Μεγάλες πάσες όπως αυτή που έβγαλε στον Αντίνο. Αντίνο θέλει απλά γεωκοπήσει. Έχει το overlap από εκεί από τον Κυριακόπουλο. Κάνει το γέμισμα. Να κάνει ένα ψαλιδάκι ο Γιάκουσης. Φεύγει μπάλα όπως όπως από τους Βούλγαρους και επανέρχεται σε πράσινα πόδια. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει ζεστά, δυνατά και δείχνει ότι θέλει να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Φαντρόγγεν, όλος ο Παναθηναϊκός κάτω από τη σέντρα τώρα. Η μπάλα αριστερά. Αντίνο σε θέση άμυνας η ομάδα της Βουλγαρίας. Αντίνο κάποια χορευτικά στη μεσαία γραμμή. Ένας εναντίον όλων. Πηγαίνει σε μονομέτωπη επίθεση από τα αριστερά. Ο Αντίνο επιμένει, δεν πέφτει κάτω, αλλά δεν μπορεί να γυρίσει και την μπάλα όπως θέλει. Μια κεφαλιά, η μπάλα στην περιοχή. Ραστόντερ πάει να κάνει κάτι μαγικό. Πάει να περάσει και τον Μαρίνοφ. Καθυστερεί ο Ραστόντερ. Γίνεται ένα πανικό στην άμυνα των Βούλγαρων. Δεν τελειώνει η φάση. Γέμισμα σαν σουτ, σαν σέντρα ήταν αυτό. Περισσότερο από τον Τζιριβέγια. Και η μπάλα κόντραρε πάνω στα σώματα και ο Παναθηναϊκός επανέρχεται δρυμύτερος. Ξεσηκώνει και τον κόσμο του. Πολιόρκησε σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα χωρίς να βρει ένα καθαρό σουτ. Παρά την ωραία κίνηση του Ραστόντερ να περάσει την μπάλα από τα αριστερά πάνω από αντιπαλό του να τη φέρει στο αριστερό του πόδι, δεν βρήκε προσφορά έδαφος για να σουτάρει. Καθυστέρησε λίγο εκεί. Αυτό ήταν αρκετό για να οργανωθεί η άμυνα της ΣΕΣΚΑ και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός να πιέσει με τον Τζιριβέγια. Ούτε αυτός μπόρεσε να πιάσει ένα σουτ προς την εστία όπως το ήθελε. Απομάκρυναν οι αμυντικοί των φιλοξενούμενων σε αυτή τη στιγμή πανικού στην πρώτη καλή στιγμή. Αν θέλετε, διτή του Παναθηναϊκού μέσα στο box των αντιπάλων του. Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και έχει την μπάλα στα πόδια και έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Αυτό δείχνει από το ξεκίνημα. Τσιριβέγια κάτω από τη μισή γραμμή, δεξιά Πελίστρη, δίπλα στη γραμμή του πλαγιού μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πίσω στον Ντεφράι. Ντεφράι στριπτά παράλληλα ποδόσφαιρο και βρίσκει αριστερά τον Φαντρόγκελερ με τη μία εκείνο. Καλή κυκλοφορία για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα. Αντίνο περιμένει στήριγμα στον Κυριακόπουλο, κοντά είναι και ο Καμαρά. Έχετε ο Κεφάτος στο ξεκίνημα. Τσιριβέγια που πατάει όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου για να δώσει βοήθειες και να δώσει και ένα playmaker στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Φαντρόγγελεν, Ντεφράι, βρίσκονται μέχρι τώρα με κλειστά μάτια. Τσάπρας σε ρόλο δεξιού μπακ, αλλά τώρα είναι κάτι στα δεξί εξτρέμ, τόσο ψηλά που έχει ανέβει. Μπαίνει ο Τσάπρας προς τα μέσα, μένει ο Πελίστρη δεξιά πάνω στη γραμμή και ο Ντεφράι το σκέφτεται. Γιάκουσιτς ανεβαίνει και αυτός θα δώσει ένα παίκτη παραπάνω. Ραστόντερ. Ραστόντερ πάνε να γυρίσει. Οι κόντρες ευνοούν τον Παναθηναϊκό πριν βγει η μπάλα. Μαζεύει το rebound ο Τσάπρας. Ο Παναθηναϊκός ένα shoot out. Η corner. Corner δίνει ο διαιτητής σε αυτό το shoot που δοκίμασε για τον Παναθηναϊκό. Και τελικά δεν ανησύχησε και ιδιαίτερα από ό,τι φάνηκε. Ο Γιάκουσιτς είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει μέσα σε φάση. Δεν έπιασε το σούτ όπως ήθελε, δεν του κάνει και μπάλα το χατήρι. Ωστόσο, το κέρδος είναι ένα κόρνερ και πολυπρόσωπη παρουσία με πράσινες φανέλες των γηπεδούχων μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τσιριβέγια, σε αυτή τη στατική φάση μπαίνει μπροστά ο πρώτος βοηθός, ο Μπάχρη, ο Ιταλός, ενώ ο διαιτητής δίνει κάποιες συμβουλές στους παίκτες των δύο ομάδων που σπρώχνονται και του λέει τώρα θα εκτελέσει ο Τσιριβέγια, θα πάρει λίγα μέτρα. Φορά ο Τσιριβέγια, δεύτερος βοήθησε ο Βέκη, διαιτητής είναι ο Σάτσι ο Ιταλός. Τσιριβέγια περιμένει να δει κίνηση. Η μπάλα πάει σιρτά, πονηρά, πήγε να βρει στο ύψος του πέναλτι τον Ντεφράι που είχε ακροβολιστεί εκεί, αλλά δεν τα κατάφερε, τον κατάλαβαν οι Βούλγαροι και απομάκρυναν την μπάλα. Στη συνέχεια θα πάρει ένα φάουλο ο Παναθηναϊκός όμως. Μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού εκτελείται γρήγορα. Φαντρόγγελεν, Τσιριβέγια, δείχνει ο Παναθηναϊκός σαν να μην θέλει, παιδιά, να χάσει δευτερόλεπτο. Έχει μπει πολύ δυνατά και ξέρει ότι ο ρόλος του είναι να κλείσει τον αντίπαλο και να τον πιέσει, να τον φέρει σε δύσκολη θέση, να μην ξοδέψει κανένα χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι πολύτιμο. Πελίστρη, η μπάλα δεξιά, μια ωραία κούρσα, Καμαρά. Καμαρά ανάμεσα σε 4-5 λευκές φανέλες εκεί κάπου στο χώρο του κέντρου, προς τα πίσω η μπάλα, αλλά ποτέ πίσω-πίσω, μέχρι τη μεσαία γραμμή. Δεν λυγίζει να πάει πιο πίσω ο Παναθηναϊκός. Ντεφράι, Βαντρόγγελεν, πολύ καλή κυκλοφορία και άνετη. Τα δύο στόπερ του Παναθηναϊκού δείχνουν έτσι ομοιόμορφα να λειτουργούν. Η μπάλα δεξιά, Γιάκουσιτς, σε ρόλο δεξιού εξτρέμου Γιάκουσιτς. Η μπάλα στο αριστερό του Γιάκουσιτς ανοίγει για τον Καμαρά. Καμαρά σουτάρει out. Ούτε τώρα δεν είναι out. Και τελικά βρήκε κάπου η μπάλα. Ο διαιτητής έρχεται να δώσει corner από την απέναντι πλευρά. Αριστερά όπως αναπτύσσει το Παναθηναϊκός. Μετά από αυτή την κόντρα, πριν ήταν ο Τσιριβέγια. Από τα δεξιά τώρα είναι ο κύριος Γιάκουσιτς που ξεσηκώνει και τον κόσμο με χαρακτηριστικές κινήσεις εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. 0-0 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης για τους φίλους που τώρα μπήκαν στην παρέα μας στο Big Win Sport FM. έτοιμος να εκτελέσει ο Παναθηναϊκός από την αριστερή πτέρυγα. Το κόρνερ είναι στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνουν όπως εκεί με τον Κάσεβιτς οι φιλοξενούμενοι. Και σε αυτό το μονοδιάστατο μέχρι τώρα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός κάνει κουμάντο ξεκάθαρα. Έχουμε μια βαθιά παλιά στην περιοχή. Προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα. Ένα κλικ ήθελε ακόμα για να το πετύχει απέναντι στον αντίπαλό του. Ο Σαντίνο Αντίνο τελικά δεν μπόρεσε να κοντρολάρει. Ο Μεδίνα του κλείσε καλά το δρόμο και έχει πολλή δουλειά με τον Αντίνο στην πλάτη του. Και τώρα μετά από αρκετή ώρα ο Ζεμζέμι θα ξεμητήσει από την μεγάλη της περιοχή η φιλοξενούμενη. Που προσπαθεί να ευνηδιάσει με μια παλιά από κοντράρι πάνω στην πληγάδα εκεί του πράσινου αμυντικών. Καταλήγει στον Καμαρά. Ο Καμαρά τη βγάζει στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή στον Αντίνο. Ο Αντίνο θα πάει γρήγορα στη θέση που του αρμόζει. Αφού τη δώσει ο Κυριακόπουλο, θα φύγει αριστερά στο αριστερό φτερό τη επίθεση. Καμαρά για τον οργανωτή, όπως είπαμε. Κάτω από το χώρο του κέντρου τη Ριβέγια. Λίγο πιο δεξιά στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι με την εμπειρία του και το μάτι ραντάρ κόβει κίνηση και δίνει πίσω στον εκτός περιοχής Πένια. Γι' αυτό ήρθε ο Πένια να δίνει ένα παίχτη παραπάνω στην ανάπτυξη με τα πόδια και τώρα είναι κάτι σαν λίμπερο για να καταλάβετε με τους παλιούς όρους. Τσίρι Βέγια ψύχρεμα, ο Ντεφράι άνετα, διαγώνια δεξιά βρίσκει τον Πελίστρη, τον Τσάπρα συγγνώμη, που έχει πολύ χώρο. Ωραία η διαγώνια παλιά του Τσάπρα για τον Πελίστρη, στριφογύρισε στην περιοχή ο Πελίστρη και του χάλασε μαγιά στο τέλος, αλλά ο Παναθηναϊκός επιμένει και αποφάκει το χειροκρότημα. Γιάκουσης πέφτει, ο Καμαρά μαζεύει, δίνει πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό και συνέχεια στο παιχνίδι διαιτητής. Όπως πρέπει, διαγώνια πάσα. Ωραίο τακουνάκι του Ραστόντερ. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στη γωνία την φιλοξενούμενη Τζέσικα 1948 και προσπαθεί να την γροθοκοπήσει. Μα λέει πάλι χτυπήματα. Μέχρι τώρα όμως κρατάει. Δεν έχει βγει νοκάουτ. Μπαλά αριστερά. Για να δούμε. Υπάρχει offside. Όπως έχει σηκώσει το σημαίακι του. Και τον ακούει φυσικά. Γιατί έχει καθαρότερη εικόνα από εκεί. Ο πρώτος βοηθός, ο Μπάχρη. Είχαμε μια φάση με κάτι σαν σούτ από τους πράσινους αυτά τα 9 λεπτά. Μια Τσέσκα που όπως την περιμέναμε κάθεται πίσω από την μπάλα με πούλμαν και τον Παναθηναϊκό που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, ελέγχει το χώρο του κέντρου σαφώς, κυκλοφορεί καλά την μπάλα και ψάχνει μια τρύπα, μια οπή για να μπει στην αντίπαλη περιοχή και να ραγίσει την άμυνα των φιλοξενούμενων θέλοντας να κάνει τη ζημιά με συγχωρείτε και να αλλάξει τα δεδομένα σε αυτό το παιχνίδι. Ένα το λεπτό μπήκαμε. Εδώ ένα λάθος, ο Πένια βγαίνει και απομακρύνει την ίστατη ώρα ενώ φεύγει στην κόντρα ο Ρούσεφ. Δεν υπολόγισε καλά τα δεδομένα εδώ η πράσινη άμυνα που έδειξε ευνηδιασμένη από τα μετώπισε από αυτή την πάσα που ξεκίνησε από τον Μαρίνοφ βρίσκοντας τα στόπερ του. Πέρασαν από τα μετώπισε μια παλιά που είχε διαμεσολαβητή στην πορεία τον Ήλιεφ, προσπάθησε να βγάλει το Ρούσεφ γρήγορα. Διάβασε πολύ καλά τη φάση ο Πένια εκτός περιοχής. Καθάρισε, σκούπισε τη φάση για τον Παναθηναϊκό. Χειροκροτεί την ομάδα του για αυτό το πρώτο πέρασμα ο Γιούριφ Βάσεφ. Και η μπάλα τώρα στο τριφύλλο. Η γηπεδούχη με Γιάκουσιτς χάνει την μπάλα. Το τελευταίο λεπτό έχουν κερδίσει τις μονομαχίες και τις δεύτερες μπάλες στη μεσαία γραμμή οι Βούλγαροι που παίζουν με το Ζεμζέμι και τον Κουέγιαρ. Αριστερά πάλι ο Ρούσεφ που είναι επικίνδυνος. Ρούσεφ σεντράρει επικίνδυνα με πολλά φάλτσα. Περνάει μπάλα την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πάει στην απέναντι γωνία κοντά στο σημείο του κόρνερ εκεί όπου έχει γυρίσει ο Αντίνο να βοηθήσει και να ντουμπλάρει τον Κυριακόπουλο. Πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ και από τα δεξιά στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Πολύ κοντά για τους Βούλγαρους και λογικά θα είναι εκεί ο Μεδίνα. Δεξιός ο μισοφύλακας για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο στην περιοχή. Καθαρίζει ο Βαντρόγκελεν πάρα πολύ άνετα. Διεκδικεί ένα φάουλ ο Παναθηναϊκός που θα αφήσει πλεονέκτημα. Νομίζω ότι μπορεί να τον έχει βρει εδώ ο αντιπαλός του. Τελικά ο διαιτητής, ο Ιταλός, δίνει την μπάλα στο τριφύλι. Ο Νίστρουπ μέχρι τώρα είναι ήρεμος στον πάγκο του. Δεν το βλέπω να σηκώνεται. Α, λες και μ' άκουσε. Τώρα σηκώθηκε και λέει στους παίκτες του να κρατήσουν τις αποστάσεις στις γραμμές. Αν μπορώ να δω από αυτή την ιδιότυπη παντομήμα του δανού τεχνικού των πράσινων. Με τα πόδια all time classic ο Παναθηναϊκός. Πένια, Φαντρόγκελεν και αριστερά Κυριακόπουλος. Κάθε το ποδόσφαιρο για τον Καμαρά πάνω στη γραμμή. Ο Καμαρά κάνει μια ωραία χορευτική κίνηση. Ελέγχει την μπάλα. Δίνει πίσω στο Φαντρόγκελεν. Απλώθηκε λίγο το pressing της Τσέσκα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός κατά τον χώρο του κέντρου θέλει να χτυπήσει με βαθιές μπαλιές στην πλάτη και το κάνει ο Τσιριβέγια που βρίσκει το Ραστόντερ, κατεβάζει άψογα. Πάει στο 1-2-1 στο Ραστόντερ. Είναι δυνατός, δεν είναι τόσο γρήγορος. Χάνει την μπάλα που δεν θα περάσει τελικά εκτό αγωνιστικού χώρου. Κόντραρε πάνω στον Κυριακόπουλο που ήταν τυχερός εδώ, στάθηκε τυχερός. Και Τσιριβέγια. Περίπου στα 40 μέτρα μακριά από την εστία του Μαρίνοφ, ο Παναθηναϊκός καραδοκεί. Διαγώνια παλιά που θα βρει ετοιμοπόλεμο τον Γκάσεβιτς. Μαυροβούνιο να απομακρύνει σε πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και δεξιά ο Παναθηναϊκός. Πελίστρη κινητικότητα, Γιάνκουσης κινητικότητα. Ο Τσάπρας προτιμά να παίξει στο Ραστόντρε που είναι με πλάτη. Χάνει γιατί είχε δύο κολλημένους πάνω του την μπάλα. Τα κουνάκι, αλλά μάλλον τα μπέρδεψε λίγο εδώ Καμαρά. Η μπάλα πήγε προς την πλευρά του Παναθηναϊκού που κατεβάζει πολύ ωραία. Έχει ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Έχει ένταση. Ζήτησε ο Νίστρουπ και στις δηλώσεις που μας έκανε στο Sky να είναι γρήγοροι στις αντιδράσεις της η ομάδα. Συμπαγής αμυντικά σε σχέση με την πάξη, αλλά γρήγοροι όταν έχει την μπάλα. Πώς μπορεί να διασπάσει μια πολυπρόσωπη άμυνα με την ποιότητα, με έξυπνες ιδέες και ατομικές ενέργειες και φυσικά με γρήγορη κυκλοφορία για να πιάσει στον ύπνο τους αντιπάλους. Αυτό θέλει ο Νίστρουπ, αυτό ζήτησε και αυτό κάνει η ομάδα του μέχρι τώρα. Απλά η μπάλα δεν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο σε θέση βολής ώστε να πάρει ένα πεντακάθαρο πλεονέκτημα Παναθηναϊκός σε 13 λεπτά αγώνα. Και αφού την έσκασε την φιλοξενούμενη στο pressing και στην πίεση ο Παναθηναϊκός, τώρα με τη σειρά της έχει κερδίσει μέτρα προς την μεσαία γραμμή, έχει ανασάνει και αυτός ο δυναμισμός που διέπει πάντα το γηπεδούχο στο ξεκίνημα καταλάγιασε τροποτινά σε ελεγχόμενο βαθμό. Πάντως όχι να αποστοχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Γκάσεβιτς ψάχνει κάποιον, βρίσκει. Αλλά είναι ο Βαντρόκελε αυτός που βρίσκει. Ο Βαντρόκελε με το δεξί, η μπάλα πάνω στην πλάτη του Τσάπρα. Τυχερή εδώ, οι Βούλγαροι πλάγιο μπροστά στον πάγκο τους. Όρθιος ο Βάσεφ. Βλέπει την ομάδα του να προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα με το Ζεμζέμ, με τον Τινίσιο. Πιο πίσω η μπάλα. Ακόμη πιο πίσω, είναι ακρίβεια. Ο Έγιαρ. Και στη δεξιά Πτέρυγα. Ανεβαίνει σιγά σιγά να κερδίσει και μέτρα ο Παναθηναϊκός. Πίσω είναι ο Χόφμαν ο Γερμανός με τον Τβάλι τον Γεωργιανό. Και τώρα προσπαθούν να περάσουν στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, εκεί που καταπίνει τον αντίπαλό του τον Μέγερ, νομίζω. Ο Καμαρά, αλλά φάουλ βλέπει ο Ιταλός. Οπότε μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής έχει μια στατική φάση από αυτές που θα ψάξει σίγουρα στο παιχνίδι και από αυτές που μπορεί να τους δώσουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Βρίσκει πρώτα μπάλα ο Καμαρά. Δεν νομίζω ότι σηκώνει πολύ ψηλά το πόδι για να κάνει φάουλ. Και αυτό εξηγεί στο διαιτή. Εκείνος όμως έδωσε φάουλ. Σημασία έχει τη δίνει ο διαιτής βέβαια. Για να το ξαναδούμε. Πρώτα μπάλα. Όχι. Επού δεν είδε, υπάρχει φάουλ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Νομίζω ότι είναι λάθος η εκτίμηση. Δεν πάβει όμως να φέρνει στο προσκήνιο τους φιλοξενούμενους με το Ρούσεφ. Κόσμος και Κοσμάκης στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πολλές πράσινες φανέλες και λευκές. Ο Ρούσεφ με πολλά φάλτσα στην καρδιά της άμυνας. Εδώ γίνεται ένα λάθος ανάμεσα στον Μπένια και τον. Να δούμε ποιος είναι στον αγωνιστικό χώρο και κρατάει και το κεφάλι του. Τρέχει το ιατρικό τύπο του Παναθηναϊκού. Γιατί πάντα η υγεία προέχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Να δούμε αν είναι ο Βαντρόγγελεν. Δεν ξέρω, έχει πάρα πολλές φανέλες εκεί. Σηκώνεται τώρα ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ναι, βρήκε με το χέρι του το Βαντρόγγελεν. Ο Πένια ο Ισπανός και ο Βαντρόγγελεν ευτυχώς είναι γερός καρύ. Σηκώθηκε και ο Τουμπά καλού κακού, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το βλέπω μια χαρά το Βαντρόγγελεν και φωνάζει του, λέει του Πένια, μίλα μου. Του έκανε, ξέρετε, αυτό το, με το χέρι το παπάκι. Σαν να του λέει, μίλα μου. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού, μια πρώτη κεφαλιά που χάνεται και στη συνέχεια δίνει επιθετικό φάουλ. Ο ρεφερί και σταματάει τα όνειρα των Βούλγαρων για κάτι καλύτερο. Ένα φάουλ που νομίζω ότι ήταν καθαρό. Πάνω στο Ραστόντρε που έχει γυρίσει ψηλό κορμί για αυτός Γκάρ να βοηθήσει και παρατηρήσεις τώρα στον, ή διευκρινήσεις στον Χόφμαν. Δεν έχει κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει δείξει στο τελευταίο πεντάλεπτο με εξάλεπτο να χάνει τη φρεσκάδα του και την αυτοπεποίθησή του λίγο. Με αποτέλεσμα να ανέβουν και οι Βούλγαροι να ελέγξουν το χώρο του κέντρου και να μεταφέρουν το παιχνίδι προς την πράσινη περιοχή. Οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού πάντως έχουν τα δικά τους χορευτικά, μπιζάρουν την ομάδα την ώρα που ο Μαρίνοφ εκτός περιοχής από το ημικύκλειό του θα κάνει ένα βαθύ γέμισμα. Η μπάλα σαν σε μαγνήτη πάνω σε πόδια αντιπάλων, ξανά ευνοούνταν τις κόντρες και τώρα ο Χόφμαν ο Γερμανός πίσω στο Μαρίνοφ το Βούλγαρο. Μαρίνοφ πάει να κάνει κάτι δύσκολο και τα κάνει μοσχεμά. Αντί να βρει αριστερά τον ανεβασμένο Γκάσεβιτς, κοιτά την μπάλα πλάγιο, γρήγορο Τσάπρας εκτελεί για τον Ντεφράι. De Φράι, Βαν Τρόγγελεν. Ο Τσάπρας λέει δώστε πίσω την μπάλα αν δεν μπορείτε, αλλά είναι και αυτός κοντά. Σαν μαέστρος με τα χέρια πάνω ο Τσάπρας δίνει οδηγίες, η μπάλα παίζεται από την άλλη πλευρά. Όχι όμως εκεί που είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν παιδιά και κάποιοι λίγοι Βούλγαροι εδώ πάνω από εμάς στο πάνω διάστημα. Δεν μπορώ να δω πόσοι, αλλά από εδώ μοιάζουν ελάχιστοι. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ξανά προς τα πίσω, κάτω τη μεσαία γραμμή. Φαν Τρόγγελεν με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ένας εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού, με λέω εμπειρίας. Πολύ σταθερά, πολύ καλός μεταβιβάσεις στο χτίσιμο των επιθέσεων μέχρι τώρα. Βαν Τρόγγελεν κάτω τη μεσαία γραμμή δείχνει ωραία στοιχεία. Μαζί με τον Ντεφράι, αυτό έψαχνε ο Νίστρουπ, αυτό βρήκε. Φαν Τρόγγελεν γρήγορα και δεν καθυστερούν, παίζουν την μπάλα γρήγορα και δύο. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, παρόλα αυτά η διάδρομη είναι κλειστή μέχρι τώρα. Πελίστρι πίσω στον κάπτεν, ο αρχηγός στον συμπαίκτη του και ετερονίμη στην άμυνα. Φαν Τρόγγελεν, Καμαρά βλέπει ότι θέλει να παίξει παραπάνω να βοηθήσει. Καμαρά, βαθιά παλιά, κατεβάζει φοβερά. Άψογο Ραστόντερ, δεν έχει σηκώσει ο βοηθός του Σημεάκη. Ο Ραστόντερ εδώ χάνει μια μεγάλη ευκαιρία, είτε να εκτελέσει με τη μία, αλλά προκειμένου να προσανατολιστεί, τι έκανε. Πήγε να κατεβάσει την μπάλα, έδειξε ότι το έχει. Στη συνέχεια δεν το έκανε καλά. Έχασε τον έλεγχο και έσωσαν τα προσχήματα οι Βούλγαροι με τον Τζβάλι. Την ύστερα να βάζει το πόδι του, τόσο ώστε να δημιουργηθούν προβλήματα. Ένα σούτ επικίνδυνο, ξυστά η μπάλα από το αριστερό δοκάρι. Εδώ απειλεί η Τσέσκα τον Παναθηναϊκό, ίσως την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Ο Ραστόντερ δεν τελείωσε τη δική του ευκαιρία νωρίτερα. Θα πάρει την μπάλα στο αριστερό πόδι, θα τη φέρει στο δεξί. Αργεί λίγο να οργανωθεί η άμυνα του Παναθηναϊκού. Με αποτέλεσμα, παιδιά, ο Μέγερ, ο Γάλλος, να σουτάρει με ένα τεχνικό τρόπο και να φύγει μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Πένια που έπεσε καλού κακού. Αλλά αν ήταν λίγο καλύτερο το σουτ, ίσως δεν είχε το χρόνο να τη δράσει. Καλή ευκαιρία αυτή στο 19 και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κάπως πρέπει να ανεβάσει λίγο τη μεσαία γραμμή, τον άξονα του και το κέντρο του, να δέσει όπως το ξεκίνημα, γιατί ναι μεν είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, μπήκε με τον αέρα του γηπεδούχου, αλλά δεν κατάφερε να το μετουσιώσει σε κάποιο τέρμα και τώρα οι γραμμές έπαιξαν λίγο πιο μακριά, είχαν αργά αντανακλαστικά και γι' αυτό δεν γύρισε πολύ γρήγορα πίσω ο Παναθηναϊκός, πήγαμε στο 1-1. Καμαρά ψάχνει και ευνοείται τις κόντρες, ο Παναθηναϊκός η μπάλα πάει στον Τζάπρα, στον Πελίστρι. Πελίστρι παίζει με πλάτη, αλλά θέλει χώρο μπροστά για να κάνει αυτό που κάνει πολύ καλά με τον Γκάζι. Το πόδι στον Γκάζι και αυτό, την έκρηξη που έχει. Ένα γύρισμα του Τσάπρα που έχει αρκετές assist στο ελληνικό πρωτάθλημα από πέρυσι. Είναι από τα δυνατά του στοιχεία. Δεν πέρασε όμως παράλληλα την μπάλα στο πρώτο δοκάρι και στο ύψο τη μικρή περιοχή εκεί που υπήρχε ο Ραστόντερ. Γιάνκουσιτς. Κροάτης, ρυψοκίνδυνα ο Καμαρά, χάνει την μπάλα, 3-3, ο Παναθηναϊκός καθαρίζει τη φάση με Κυριακόπουλο να έχει γίνει κάτι σαν στόπερ, δίπλα στον De Frey, μαζεύει την μπάλα, ασυνεννοησία του Παναθηναϊκού, φάουλ όμως νωρίτερα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι, η μπάλα στο τριφύλι. Όταν στη μεσαία γραμμή χάσεις την μπάλα, ρισκάρεις, αν παίξει με μια ομάδα που όντως πήγαν να φύγουν 3-3. Ο Κυριακόπουλος συνέκλεινε προς τον άξονα, πήγε δίπλα στους κεντρικούς αμυντικούς του και έπαιξε το ρόλο του κόφτη, παίρνοντας την μπάλα, καθαρίζοντας φάση. Καμαρά πήγε να κάνει το κάτι της παραπάνω. Δεν χρειάζεται καμιά φορά γιατί ο Καμαρά παίζει απλά. Είναι στα προσόντα του αυτό. Παναθηναϊκός από τα αριστερά. 0-0 στο 21. Γέμισμα στην περιοχή. Γκολ! 1-0. Ο Παναθηναϊκός και μετράει κανονικά τον γκολ. Είναι ο Γιάνκουσης, νομίζω, που βρίσκει ξανά δίχτυα και δίνει στην ομάδα του προβάδισμα. 1-0 ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο από αυτό το γέμισμα που έρχεται από την αριστερή πτέρυγα και ο Γιάνκουσης θα βρει δίχτυα στην καρδιά της άμυνας, εκτελεί εμψυχρό το Μαρίνοφ, ο Γιάνκουσης που έχει πάρει φόρα από την προηγούμενη αναμέτρηση και βάζει πολύ νωρίς βάσεις πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, πανηγυρίζοντας μπροστά στην πράσινη εξέδρα. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1900 και κάτι ψηλά. 1-0. Να λοιπόν που έρχεται το προβάδισμα, κόντρα αν θέλετε, στη ροή του αγώνα. Έτσι όπως φάνηκε το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είχε μπει δυνατά στο καλό του χρονικό δεκάλεπτο δεν βρήκε δίκτυα. Και τώρα που οι Βούλγαροι είχαν ισορροπήσει και βγήκαν με αξιώσεις μπροστά, έχασαν και μια ευκαιρία λίγο νωρίτερα. Με τον Μπένια να πέφτει τελικά την μπάλα, να φεύγει κοντά στο δοκάρι του. Ο Παναθηναϊκός δείχνει αντίδραση και το γέμισμα που έρχεται από τα αριστερά είναι φαρμακερό. Ο Γιάκος λειτουργεί σαν center for περιοπής και καρφώνει το Μαρίνοφ και κάνει μάλιστα και με το δάχτυλο ησυχία προς τους Βούλγαρους προφανώς και όχι στον κόβο του Παναθηναϊκού που δεν θα έκανε έτσι κι αλλιώς για να τον ακούσει. 1-0 λοιπόν. Ο βοηθός έχει δείξει γκολ. Δεν έχουμε κάτι από VAR κτλ. Έχουμε πανηγυρισμούς. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο γκολ. Αυτό που ανοίγει σαν κοστέρμα, αν θέλετε, την άμυνα της ΤΣΕΣΚΑ 1948 και δημιουργεί άλλες συνθήκες πλέον στην αναμέτρηση. Έρχεται ένα γκολ όμορφο καταρχάς, από ωραία συνεργασία και από τον Αντίνο να έχει διευρυμένη αντίληψη της φάσης εκεί. 1-0 λοιπόν, πανηγυρικό το κλίμα στο Ολυμπιακό Στάδιο σε συνέχεια της πρόκρισης επί της Πάξη. Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, το ξέρω εγώ, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, αρκεί να το επιβεβαιώσει γιατί αυτή η περίοδος είναι δύσκολη και αυτό που νοιάζει τις ομάδες είναι να παίρνουν την πρόκριση. Επίσης να προσθέσω ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα Παναθηναϊκό με πάρα πολλές μονάδες πρώτης γραμμής ποιοτικές που ήρθαν να κάνουν τη διαφορά που δεν είναι εδώ. Ο Λιβάν Γκαρσία είναι εκτός. Ακόμα και ο Καλάμπρια που είναι παλιός ποιοτικός αρχηγός ποδοσφαιριστής που ξέρει να στέκεται είναι εκτός. Ο Τετέι σήμερα είναι εκτός. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει απουσίες αλλά έχει πλέον και πολύ περισσότερες λύσεις που όταν μπουν στην εξίσωση θα βλέπουμε ακόμη καλύτερο Παναθηναϊκό. Συν βέβαια της άλλης ότι περνάνε και οι ιδέες στο DNA το πράσινο του Νίστρου που θέλει χρόνο άνθρωπος, δεν είναι μάγος, για να βάλει τις δικές του πινελιές σε αυτό τον πράσινο πίνακα που ετοιμάζει. Η μπάλα στον Ντεφράι που πήρε φόρα τώρα ο Παναθηναϊκός, έχει το momentum όπως καταλαβαίνετε. Πελίστρι προσποίησης, αριστερά, δεξιά. Τσιριβέγια, πολύ γρήγορη η κυκλοφορία του Παναθηναϊκού. Δεν το παιδεύει, δεν φλιαρεί. Και αυτό είναι καλό στοιχείο. Αφήνει ο Αντίνο εξαιρετικά και τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος γυρίζει στο ύψος του πέναλτι. Πήγε ο Πελίστρι με το αριστερό. Έχει να πιάσει ένα σουτ. Δεν έφτασε ποτέ σε αυτόν η μπάλα. Απομακρύνεται. Πλάγιο θέλουν οι πράσινοι για τον εαυτό τους. Και ο διαιτητής δίνει την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Αν και οι Βούλγαροι πήγαν να την πάρουν αρχικά. Ένα μπερδεματάκι εκεί. Φώναξε και στο βοηθό ο Βαντ Ρόγκελεν. Έχει και μια όψη έτσι. Δεν τον, πώς θα το πω, δεν τον προσπερνάς εύκολα. Τότε είναι αγριεμένος. Η μπάλα στο τριφύλι με Τσιριβέγια. Ατομική προσπάθεια κατά μέτωπο επίθεση. Περνάει 1-2. Τρυπάει την άμυνα. Εδώ πρέπει να υπάρχει offside και νομίζω ότι το βλέπει ο βοηθός σωστά. Νομίζω ότι το αντιλήφθηκε και ο διαιτητής βασικά. Πριν καν του πει κάτι. Ο βοηθός ο Ραστόντερ ήταν εκτεθειμένος και στο δικό μας μάτι ήταν εκτεθειμένος. Βοήθησε και το σημείο που βρισκόταν αριστερά στη μεγάλη περιοχή, στο ύψος εκεί με τη γραμμή. Οπότε ο Παναθηναϊκός με σφραγίδα Γιάνκουσιτς παίρνει προβάδισμα για το 1-0. Και πάει για άλλα. Ακούτε Big Win Sport FM και μπήκαμε στο 25. Βαντρόγκελεν, Καμαρά, Γιάνκουσιτς, η μπάλα στο Τσάπρα, Πελίστρι, δεν φεύγει από πίσω του ο Τσάπρας, φεύγει κάπως διαγώνια. Γιάνκουσιτς ψάχνει να δώσει την μπάλα κάπου καλά, τη δίνει λίγο πιο πίσω από τα αριστερά. Στο Βαντρόγκελεν που αλλάζει όμορφα παιχνίδι για τον Πελίστρι. Πελίστρι κατεβάζει, πάει από δεξιά και που το δυνατό σημείο με την έκρηξη. Πελίστρι γυρίζει. Ένα τακουνάκι εδώ του Γιάνκουσιτς που δεν κατάλαβε και ο ίδιος τι έκανε. Το βρήκε πολύ όμορφα ο Τσάπρας. Ο Γιάνκουσιτς δεν κοντρόλαρε να σουτάρει. Πήγε να κάνει ένα τακουνάκι για να βρει τώρα Στόντερ. Εφιές ήταν, αλλά δεν του βγήκε όπως ήθελε και χάθηκε στην ουσία. Ξόδευσε μια καλή στιγμή. Ο Αντίνο έχει ζαλίσει τους αντιπάλους του και χάνει την μπάλα. Πέφτει κάτω χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτητής. Ήταν ο Μεδίνα εκεί. Που νομίζω ότι όπα ένα σουτ, όπα πολύ δυνατό, φοβερή προσπάθεια με τον Ντεφράι να μαζεύει την μπάλα σαν κυκλώνας εκτός περιοχής να τη φέρνει στο δεξί, προσπαθεί να σουτάρει και ο Μαρίνοφ με υπερένταση απογειώνεται για να βγάλει την μπάλα πάνω τα δοκάρια του σε κόρνερ πριν γράψει ένα φοβερό γκολ ο πολύ δυνατός και συνδυαζόμενος με τον Γιάνκουσιτς Ντεφράι. Στην ουσία έρθε με φόρα ο Ντεφράι από πίσω, τσίπησε αρχικά την μπάλα. Βρήκε ψηλά τον Γιάνκουσιτς που με το κεφάλι του την έστρωσε και εκείνος έπιασε ένα βολ πλανέ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και παραλίγο να δούμε ένα φανταστικό γκολ σε συνδυασμό και εκτέλεση όμως είχε άλλη άποψη ο Μαρίνοφ στο 27. Το 1-0 διατηρείται. Ο Γιάκουση συνεχίζει τα δικά του. Στο δεύτερο δοκάρι ο Μαρίνοφ πάλι θα πάρει την μπουκιά από το στόμα. Τον πράσινο που περίμεναν για να χτυπήσουν και να διαμορφώσουν το 2-0. Δεν συνέβη αυτό ποτέ. Αν και ήταν πάρα πολύ καλό το κόρνερ, που την έγινε ότι πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι τώρα έχουν την μπάλα και επιχειρούν ένα χλιαρό σουτ μακρινό με τον πολύ φιλόδοξο Ρούσεφ που δεν ανησυχεί καθόλου τον Μπένια. 1-0 λοιπόν, ο Ραστόντερ είχε πάρει την κατάλληλη θέση και λουκούμι του πήγε μπάλα, αλλά στο τσακ ο Μαρίνο φαντέδρασε. Ξανά ο πιο κινητικός παίκτης των φιλοξενούμενων, ο Ρούσεφ, νομίζω. Πιο επικίνδυνο μέχρι τώρα. Ένα νέο γέμισμα, πύργος στην πράσινη άμυνα. Ο Ντεφράι, τεράστια εμπειρία, μεγάλη αντίληψη, σούπερ ποιότητα. Οι Βουλγαροί προσπαθούν να συνέλθουν από την σφαλιάρα που είχαν νωρίτερα. Αρχίζουν και κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα με τον Γκάσεβιτς. Σεμζέμι, Γκάσεβιτς πίσω. Γέμισμα του Ντβάλι. Στο σημείο που στον αέρα δεν χωρατεύει και δεν έχει χάσει μονομαχία μέχρι τώρα. Ο Φαντρόγγελεν πάλι όμως τις δεύτερες μπάλες τις παίρνουν οι φιλοξενούμενοι που επιχειρούν σουτ πάνω στα σώματα και ένα πολύ πολύ δυνατό και μακρινό και φιλόδοξο σουτ στο κεφάλι του Βατρόγγελεν εξωστρακίζεται για να περάσει κόρνερ και να συγκεντρώσει τους παίκτες και των δύο ομάδων στη μεγάλη περιοχή για αυτό το κόρνερ, παιδιά. Από τον Φρέντερικ τον Πορτογάλο που είδε ότι είχε πολλά σώματα μπροστά αλλά θέλησε να δοκιμάσει την τύχη του. Από δοκιμασίες τώρα για τους Βουλγαρούς που έχουν κάποιες τελικές, όχι on target όμως. Εκτελείται το κόρνερ τα δεξιά. Χάνεται ακόμη μια φορά μια κεφαλιά, ένα σουτ. Ευτυχώς με αυτοθυσία πέφτει πάνω στην μπάλα και ο Βαντρόγγελεν και νομίζω ότι είναι ο Γιάκουσιτς. Να που ο Γιάκουσιτς θα μετατραπεί και σε δεξιόπιστο φύλακα του Παναθηναϊκού για τις ανάγκες φάσης. Όλος ο Παναθηναϊκός θα μείνεται, όλος επιτίθεται και ο Ραστόντερ πίσω και ο Γιάκουσιτς είναι πίσω. Σωτήρια η επέμβασή του από το άλλο 8, από το Ζεμζέμι που βρέθηκε από σπόντα στο δεύτερο δοκάρι, σούταρε και του έκλεισε το δρόμο ο Γιάκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει πάντως, ενώ είναι καλός αμυντικά γενικά, θα διώξει τώρα την μπάλα. Παρουσιάζει έτσι κάποια ολιγορία στις στατικές φάσεις μια-δυο φορές που έχει καταστήσει κάπως επικίνδυνη την διαμόρφωση αυτών των φάσεων μέσα στη μεγάλη του περιοχή. Δεν καθαρίζει δηλαδή με τη μία την μπάλα. Υπάρχει ένα μικρό πανικός εκεί. Για καλή του τύχη δεν έχει τελειώσει κάποια φάση, αλλά νωρίτερα η αλήθεια είναι πως ο Ζεμζέμ ήταν σε πλεονεκτική θέση στο ύψος της μικρής περιοχής διαγώνια και αν δεν έπεφτε με αυτοθυσία στα πόδια του. Ο Γιάκουσης ίσως γινόταν ζημιά. Κόρνερ ξανά από την αριστερή πτέρυγα όπως αναπτύσσεται η φιλοξενούμενη. Ούτε τώρα θα φύγει έτσι καλά η μπάλα την περιοχή. Οπότε οι Βούλγαροι θα επανέλθουν με τον μόνιμο Μπελά Ρούσεφ που θα δώσει πίσω στον Γκάσεβιτς και αυτή η αριστερή πλευρά είναι δυνατότερη της ΣΕΣΚΑ. Στον άξονα τώρα ψηλά έχει ανέβει ο Μεδίνα για να οργανώσει. Και μια παλιά στην πλάτη άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχει αρχίσει και ο Γιακόπουλος να τη δράσει. Ευκαιρία 1-1. Εδώ κοιμήθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού και ολιγόρησε πραγματικά. Το βλέπαμε να έρχεται που λέμε. Γιατί η παιδιά και το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού δεν ήταν εκεί για να καλύψει. Είχε ξεχάσει ψηλά. Έτρεξε ο Τσιριβέγια να το κάνει. Σε ένα γέμισμα πάλι είχαμε κόντρες και τελικά ποιος σας είπε ότι είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης. Ο Ρούσεφ κάνει τη ζημιά στο δεύτερο δοκάρι. Ισοφαρίζει η ΤΣΕΣΚΑ. Και το γκολ είναι κανονικό, παγώνει το ΆΚΑ. Στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι αυτή την ισοφάριση. Εντάξει, την πάρει τους κοιτάνε και καλά κάνουν. Ο Παναθηναϊκός το θέμα είναι ότι εδώ άνευ λόγου και τίας έχει κάνει αυτό που κόντρα σε αυτό που δήλωσε ο προπονητής του. Δηλαδή το να είναι η ομάδα να μην είναι soft αμυντικά ή να έχει γρήγορες αντιδράσεις ή να είναι γρήγορη στις αμυντικές αντιδράσεις. Τα έκανε όλα ανάποδα αυτά που σας λέω. Για να μείνει τελικά κενό στην άμυνα από τα δεξιά να μην τον ευνοήσουν οι κόντρες, να βρεθεί αμαρκάριστος παίκτης στο δεύτερο δοκάρι. Για να του κλέφτει δύο, το λέγαμε και για τις στατικές φάσεις πριν. Έγινε ζημιά. 1-1 λοιπόν. Είναι εδώ και φωνάζει παρόν η Τσεσκά. Όλα αρχίζουν από την αρχή. Εντάξει, αυτό το γκολ σημαίνει πολλά και τίποτα. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του πάρα πολύ χρόνο. Με τις καθυστερήσεις να βάλει και άλλο γκολ. Και δύο γκολ. Και τρία γκολ. Αρκεί να είναι συγκεντρωμένος αμυντικά. Γιατί τώρα θα αναθαρίσουν και οι φιλοξενούμενοι φυσικά που επέστρεψαν στο ματς και δείχνουν τα δόντια τους. Πετυχαίνουν το πρώτο γκολ σε αυτά τα προκριματικά. Με την Τρνάβα είχαν παίξει δύο ματς, πήγαν στα πέναλτι. Σκοράρουν λοιπόν εδώ και βλέπουν τη ζωή αλλιώς. Ο Παναθηναϊκός Γιάνκοσιτς για κάρτα, αυτό το μαρκάρισμα στα μάτια μου, γιατί τον κλειδώνει ο αντίπαλός του, του ξέφυγε ο Γιάνκοσιτς στην πλάτη. Ο Ιταλός όμως είναι στις καλές του και δεν νομίζω ότι θα βγάλει κάρτα σε αυτή τη φάση. Καθαρό, μόνο πόδια παίρνει το 33 ο αντίπαλός του, ο Κουέγιαρ, και εδώ μπορούσε να βγάλει άνετα κάρτα. 61-39 κατοχή της μπάλας, που δεν είναι αρκετή από ό,τι φαίνεται σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό εκτός μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Ο Γιάνκοσιτς αφήνει τον Τζίρι Βέγια αυτή τη φορά και μπαίνει στην περιοχή, γιατί με το κεφάλι πριν έκανε ζημιά. Τώρα που γυρίζει, Τζίρι Βέγια με φάλτσα βγαίνει και διώχνει με υπερένταση με το χέρι του Μαρίνοφ σε πλάγιο από την άλλη πλευρά. Ο Παναθηναϊκός όλο μπροστά. Ο Πελίστρη, που είναι ένας παίκτης που σε κλειστές άμυνες δεν είναι και το φόρτε του, δεν έχει βρει τους χώρους μέχρι τώρα. Μια σέντρα έκανε πριν με μια ωραία έκρηξη, δεν έχει βρει τους χώρους να επιτεθεί. Εγώ βλέπω πολύ μαζεμένη την βουλγαρική ομάδα. Μια ομάδα που δεν είναι της πλάκας, έχει συντονισμό, έχει καθαρό μυαλό. Δεν είναι κάποιο μεγαθύριο, δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά αν και εσύ δεν είσαι στα φόρτε σου, να τι μπορεί να γίνει. 1-1. Βραχυκύκλωσε ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι η σωστή λέξη στη φάση του γκολ. Τώρα προσπαθεί με τον Αντίνο, που και αυτός δεν βρίσκει πολλούς χώρους. Γενικά τα εξτρέμια του Παναθηναϊκού δεν έχουν μπροστά αυτό το ελεύθερο πεδίο που θα ήθελαν. Ωστόσο, υπάρχει ένα φάουλ τώρα σε γραμμή, υπέρ του Παναθηναϊκού νομίζω. Ωστόσο, η σέντρα βγήκε νωρίτερα για το κεφάλι του Γιάνκοσιτς για να ευθυνδιάσει την βουλγάρικη άμυνα. Τσίρι Βέγια παίζει γρήγορα. Περνάει μια παλιά έξυπνη μεν, πολύ δυνατή για τον Αντίνο που τρέχει σκοτωμένα απλά για να διώξει την μπάλα τουλάχιστον στο πλάγιο για να μην βγει out και κερδίσει χώρο η φιλοξενούμενη. Ανεβαίνει ψηλά να πρεσάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρουπ είναι με σταυρωμένα τα χέρια. Σίγουρα δεν το ήθελε αυτό το γκολ. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που στραβώνει κάτι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έγινε δύο φορές με την πάξη και ο Παναθηναϊκός το διαχειρίστηκε άψογα. Η μπάλα προς τα πίσω. Οι Βουλγαροί βγαίνουν και θέλουν να ευνηδιάσουν. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει καλό αμυντικό transition αυτή τη φορά. Γυρίζει ο Τσιριβέγια, κλέβει. Διώχνει ο Βαντρόγκεν όπως να φύγει μπάλα. Κατέβει μέσα γραμμή. Ένα τσαφ από τον Τβάλι, τον στόπερ του Κυριανό σε μέσα γραμμή. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ούτε γεμάτη βρίσκει την μπάλα ο Πελίστρη. Και χάνει παίκτη των Βούλγαρων στον αγωνιστικό χώρο. Κρατάει κεφάλι. Μάλλον θα έχουμε διακοπή. Και αν δεν το δώσει ο διτής, θα το δώσουν οι φιλοξενούμενοι, αφού ήταν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι στο γήπεδο με το νούμερο 22 Γκάσεβιτς, ο Μαυροβούνιος, που σε μια μονομαχία με τον Πελίστρη φάνηκε να χτύπησε ελαφρά. Ο Νίστρουπ εκμεταλλεύεται αυτή τη διακοπή, ενώ δείχνει πλάγιο ο διτής, για να πάει να φέρει κοντά του τον Καμαρά, τον Τζιριβέγια και λίγο Τσάπρα, να δώσει οδηγίες, είμαι σε λίγο μπάσκετ αυτό τώρα, στον πάγκο, εν ώρα αγώνα, για το πώς θέλει να κινηθούν, ενώ εμείς βλέπουμε και σε κάποια τηλεοπτικά πλάνα από την τηλεόραση Sky την φοβερή assist του Σαντίνο και το τρομερό τελείωμα με καρφωτή κεφαλιά του Γιάνκοσιτς, που πετυχαίνει το δεύτερο γκολ και δεν έχει ανοίξει απλά λογαριασμό, αλλά τον μεγαλώνει κιόλας. Στο 36, 1-1, ο Γιάνκοσιτς 21, ο Ρούσεφ στο 31 από το δεύτερο δοκάρι εκτέλεσε τον Παναθηναϊκό και όλα αρχίζουν από την αρχή. Φάουλ νέο για τους Βούλγαρους. Η αλήθεια είναι ότι τη Τζέσκα, έτσι όπως βλέπω το μάτς, τη πάει γιατί, για αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό μετά το 10 και παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, δεν φοβήθηκε, δεν έμεινε πίσω να περιμένει να δεχτεί κι άλλο γκολ, άλλαξε πλήρως τη στρατηγική της, κέρδισε μέτρα, δείχνει μια σκληράδα στη μεσαία γραμμή που κόβει το Παναθηναϊκό λίγο στα δύο. Δεν έχει καταφέρει να κρατήσει δηλαδή ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια και ο Γιάνγκουση στην μπάλα πολύ. Πάει κυρίως στα πλάγια ο Παναθηναϊκός για να βρει χώρους απέναντι σε μια καλωστημένη άμυνα. Και όσο κερδίζει και φάουλ, αυτό τη πηγαίνει. Γιατί οι ομάδες που δεν είναι και top δημιουργικά, αυτό θέλουν. Και ένα φάουλ επίσης έχουμε τώρα. Ο Ήλιεφ βρίσκεται στην περιοχή. Ένα φάουλ από τα αριστερά μπροστά στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Ο σκόρερ, ο Ρούσεφ, που έχει πολύ καλά στη μένα, θα σεντράρει πάλι με φάλτσα. Αυτή τη φορά διαβασμένο ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Απομακρύνει εκεί που είναι ο Φρέντερικ, ο Πορτογάλος, ο οποίος θα δώσει πίσω στο Μεδίνα που έχει γίνει κάτι στα στόπερ στη μεσαγραμμή. Γκάσεβιτς, Μεδίνα, πίεση από τον Γιάκουσιτς. Και μπάλα στους Βουλγάρους. Κυκλοφορούν ωραίος και ένας χώρος. Ο Παναθηναϊκός κλέβει. Είναι ένα παιχνίδι που στην κόντρα θα του πήγαινε του Αντρέα Τετέι, από ό,τι φαίνεται. Ο Ραστόντερ μέχρι τώρα δεν έχει τροφοδοτηθεί επαρκώς, αλλά και μια-δυο φορές που το έκανε, έχασε το κοντρόλ και δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε. Θα θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός έχει δηλώσει τον Σίριλ Ντέσσερς στη λίστα και τον Λιβάη Γκαρσία, αλλά θα τους δούμε με τον Γκαρσία σίγουρα, μπορεί και βασικό από το επόμενο παιχνίδι, στη Σόφια. Ο Ντέσσερς θα μπει σιγά-σιγά. Αλλά επειδή είχε ξεμείνει ο Παναθηναϊκός στη φάση από επιθετικούς και με δεδομένο το Τετέι δεν δείχνει κάτι τόσο σοβαρό, είναι αφίβολος ακόμα για τη ρεβάνς, ήθελε να έχει ήσυχο το κεφάλι του ο κόουτς. Είμαστε στο 38 και εγώ φλιαρώ γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει την μπάλα μακριά από την περιοχή σε αυτό το γύρω-γύρω. Όλοι διώχνουν οι Βούλγαροι όπως τόπος. Ο Φαν Τρόγκελεν με καθαρό μυαλό, μεν λάθος υπολογισμό δε. Χάνε την μπάλα και επικίνδυνη αντεπίθεση από τα δεξιά με τον γρήγορο Φρέντερικ να ξεχύνεται μπροστά, να γυρίζει. Εδώ έχουμε τον Ήλιεφ, ένα κύκλο έκανε στον αέρα, βρήκε την μπάλα κάπως σάτσαλα εκτός τροχιάς και πέρασε υπερβολικά ψηλά πάνω τα δοκάρια του Πένια. Αυτό τώρα δεν το λες και ευκαιρία, το λες απειλή στο 39 από αυτό το γέμισμα. Με τον Ήλιεφ να βάζει στραβά το κορμί του και η μπάλα περνάει πολύ ψηλά τα δοκάρια. Λάθος επιπόλαιο από τους πράσινους. Σουτ κοντά στην εστία του Πένια και τώρα η μπάλα θα περάσει παρά τα δοκάρια out. Αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει να παθαίνει κάποιες αγωνιστικές διαλύσεις όπως στη φάση του γκολ. Και τώρα έχει κάνει αρκετά λάθη. Και τώρα τι έγινε. Ζήτησε φάουλ αρχικά ο Τσιριβέγια, δεν έδωσε τίποτα ο Ιταλός. Ο Καμαρά κυνήγησε τη φάση. Γενικά αυτό το Τσιριβέγια Καμαρά αμυντικά, αν θέλετε, δεν έχει δουλέψει πολύ μέχρι τώρα. Και οι Βούλγαροι ξανάρχονται. Ο Παναθηναϊκός είναι στην περιοχή του. Παίζουν με αυτοπεποίθηση πλέον οι Βούλγαροι. Διώχνουν τον Φράι. Κάποιος να διώξει, ρε παιδιά, που λέμε εδώ. Η μπάλα κάτω. Τσιριβέγια. Καμαρά πίσω. Βαν Τρόγκελεν. Όλη η ομάδα της Τσέσκα είναι κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και τον Πρεσάρι. Είναι ένα ημίχρονο. Σε αυτά τα 40 λεπτά που είναι μοιρασμένο για τον Παναθηναϊκό, έχουν βγάλει καλά στοιχεία και οι Βούλγαροι και φωνάζουν δυνατά ότι θα πρέπει να υδρώσεις για να μας περάσεις. Δεν υπάρχει κάποια πλήρης κυριαρχία πέρα από το δεκάλεπτο δηλαδή που την έχει στριμώξει. Έχουν δείξει ότι μπορεί να γίνουν και απειλητικοί. Έχει δείξει ο Παναθηναϊκός ότι κάποια στιγμή μπορεί να χάσει κάποια δευτερόλεπτα στο συγκέντρωσή του, αλλά μπορεί να γίνει και απειλητικός όπως και το έκανε. Ανοιχτό το παιχνίδι ακόμα και ο Νίστροπ έχει να πει πάρα πολλά για μένα στους παίκτες του στο ημίχρονο. Διώχνει ο Μαρίνοφ. Δυσταρεστημένος ο κόουτς του, ο Βάσεφ. Από αυτή την άτσαλη απομάκρυση σε πλάγιο. Νίκο Φαγκάκη στο μικρόφωνο, πάντα στο γήπεδο του Big Wings Sport FM. Ακούτε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για το τρίτο προκριματικό γύρο. Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948. Άνοιξε το σκόρο Γιάνγκουσιτς. Ακολούθησε ο Ρούσεφ στο 31, 10 λεπτά αργότερα δηλαδή, από το σκόρ του Παναθηναϊκού. Η πράσινη μπροστά. Τσιριβέγια σηκώνει το κεφάλι, τσεκάρει. Πιο εύκολη λύση αριστερά και Γιακόπουλος. Πάλι ο Τσιριβέγια. Και τώρα πίσω όλος ο Παναθηναϊκός κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Βαν Τρόγκελεν για τον Ντε Φράι. Πολύ πύρος Ολλανδός, Καμαρά. Το σκέφτεται. Δεν έχει κίνηση τώρα ο Παναθηναϊκός και έχουν απλωθεί σε όλο το μήκος του γηπέδου του πλάτος αμυντικά οι Βουλγαροί. Θυμίζει μια ομάδα ελληνικού πρωταθλήματος που είχε έρθει εδώ να ταμπουρωθεί αρχικά, να χτυπήσει τις αντιπιθέσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να πάρει και τον έλεγχο του κέντρου κατά διαστήματα. Τσεσκά και θα εκμεταλλευτεί και κάποια λάθη στη μεσαία γραμμή. Έτσι εύκολα, έκανε ο Παναθηναϊκός. Πελίστρη, όταν είπαμε ότι δεν έχει χώρους, αναγκάζεται και γυρίζει προς τα πίσω. Δηλαδή για μένα σε αυτό το μάτι πιο πολύ μου πάει ο Ζαρουρί, να σας πω την αλήθεια. Ντεφράι. Ο Ντεφράι στον Κάμαρα. Καμαρά στον άξονα, κάτω τη μισή γραμμή. Στη Ριβέγια αριστερά. Κάνει μια κίνηση. Κυριακόπουλος. Με τρεις αντιπάλους μπροστά δίνει στον Αντίνο. Από εκεί περίπου που σέρβερε πριν τον γκολ. Το ξανακάνει ο Αντίνο τώρα ψάχνοντας να βρει στο δεύτερο δοκάρι τον Μπελίθρη. Δεν φτάνει ποτέ και η μπάλα. Γιατί είχαμε παρέμβαση του Ντβάλι. Και τώρα ελέγχουν οι Βούλγαροι που θα τα βρουν σκούρα από το πρέσινγκ του Παναθηναϊκού και θα χάσουν την μπάλα. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αυτό το λάθος του Μέγερ. Γρήγορο Καμάρα. Το σκέφτεται. Φρενάρει προσπάθεια γιατί είναι κλεισμένο στη Ριβέγια. Κάτω τη μεσαία γραμμή στον άξονα. Λίγο δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Καμάρα. Οι διάδρομοι τώρα είναι κλεισμένοι. Η προσαρμογή των Βούλγαρων είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή πάνω στον Παναθηναϊκό. Το διαβάζουν δηλαδή πριν προλάβει να αναπτυχθεί. Πολλές πάσες μεθοδικά ψύχρεμα του Τριφίλη. Πολύ ωραία αλλαγή του Τσιριβέγια που κάνει μεσοπιθετικά καλό παιχνίδι σήμερα. Καμαρά. Καμαρά δεν θα σου παίξει το κάθετο ποδόσφαιρο. Θα σου παίξει το τικιτάκα. Δηλαδή πολύ κοντά στον αντίπαλο με τη μία μπάλα. Στήριγμα πατάει όλο το γήπεδο. Γιάκουσιτς. Έχει ανέβει και αυτός να βοηθήσει στη μισή γραμμή. Γιάκουσιτς. Κάθετη πάσα πολύ ωραία του Γιάκουσιτς που βλέπει γήπεδο. Τσάπρας γυρίζει στο δεύτερο δοκάρι. Πάει ο Αντίνο, παίρνει να πάρει την κεφαλιά. Και τελικά η μπάλα είναι κόρνερ στο Τσάκο. Ο Παναθηναϊκός δεν θα βρει γκολ με μια πολύ ωραία τριπλέτα εδώ. Το Γιάκουσιτς που διαβάζει με τα κιάλια του την φάση. Βλέπει το κενό στην πλάτη της άμυνας. Βγάζει στον Τσάπρα που έχει πολύ καλά γεμίσματα. Σηκώνει τόσο όσο την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι που έρχεται με φόρα ο Αντίνο. Θα πάρει την κεφαλιά, θα κοντράρει όμως αυτή η κεφαλιά πάνω σε αντίπαλο και θα περάσει κόρνερ η μπάλα. Εδώ υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Μαρίνοφ δεν συγκρατεί καλά την μπάλα. Αυτή είναι στον Πελίστρη. Πελίστρη πάλι θα πάει τα δεξιά. Μπουκάρει στην περιοχή. Γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Δεν υπάρχει κανείς πράσινος. Μπερδεύτηκε εδώ. Άφησε την μπάλα ο Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο για τον Αντίνο. Παραμένει σε πράσινα πόδια η μπάλα και στο Βαντρόκυλε στη γωνία μεγάλη περιοχή αριστερά. Παραλίγο ο Αντίνο θα έκανε ένα τσάφ εδώ. Στην προσπάθεια του να σουτάρει. Βαντρόκυλε. Τώρα ο Παναθηναϊκός σφυροκοπά στα καρέτη την Τσέσκα. Θέλει να πάει στο ημίχρονο στα αποδυτήρια με γκολ να ανατρέψει τα δεδομένα. Αντίνο σε κέφια με ταχύτητα και τρίπλες. Γέμισμα ξανά στην περιοχή. Σηκώνει το Τσάπρας. Την μπάλα πάει πάνω το κεφάλι του. Ο Καμαρά ανακόπτει τον αντίπαλο του αρχικά. Δεν προλαβαίνει να τσιμπήσει την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Γιατί ο Μέγερ πήγε να του την περάσει από πάνω του. Δεν τα κατάφερε. Πλάγιο για την Τσέσκα προς τα πίσω λέει ότι πρέπει να πάει η μπάλα ο Ιταλός. Από το σημείο μεταξύ τη μεσαία γραμμή και μεγάλη περιοχή που βρίσκεται τώρα. Και να πάμε προς τη λήξη, θα δούμε, θα έχουμε κανένα λεπτό καθυστέρηση. Να πούμε ότι ο Γιάκουσιτς έβαλε σε θέση οδηγού τον Παναθηναϊκό. Όμως ο Ρούσεφ αποφάσισε να αποκαταστήσει την τάξη για την ομάδα του, φέρνοντας το Μάτσα Ισά. Οδηγίες του coach. Θα ήθελε πάρα πολύ να κλείσει το ημίχρονο και να πέσει σε αυτή τη δύση του πρώτου 45 λεπτού η αυλαία με ένα πράσινο τέρμα. Δεν θα προλάβει να το διεκπαιρεώσει, καθώς ο Ιταλός διαιτητής Σάτσι θα υποδείξει στους 22 ότι ήρθε η ώρα να δροσιστούν και να πάνε στα αποδυτήρια, να πάρουν οδηγίες και να επιστρέψουν δρυμύτεροι εδώ στο ΆΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά του για να φτάσει στη νίκη και δείχνει ότι δεν θα είναι ένα εύκολο βράδυ αυτό, θα πρέπει να μοχθήσει αρκετά. Από τον Νίκο Παγκάκη αυτά για το πρώτο ημίχρονο, δίνουμε πάσα assist ό,τι θέλετε στα στούντιο στα παιδιά και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Μάλιστα. Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948-1-1 με ένα καλό πρώτο τέταρτο για τον Παναθηναϊκό που
2: μπήκε φουριόζος.
1: Απέδωσε και τον γκολ. Αλλά μετά νομίζω ότι η Τσέσκα αντέδρασε, πίεσε, ανάγκασε σε πολλά λάθη στη μεσαία γραμμή τους πράσινους. Αβίαστα, συμφωνώ. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εικόνα αυτή τη στιγμή. Το μαζεύουμε.
2: Θα μαζεύουμε, ναι.
1: Θα πεις κάτι άλλο,
2: όχι, όχι. Απλά έβλεπα τώρα εδώ που είναι στο ημίωρο το φιλικό της Arsenal με την Betis. Ναι. Η Arsenal πριν από λίγο μείωσε σε 2-1. Και είδα ότι είναι βασικός ο Τζόλης. Αυτό. Να ενημερώσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
1: Πανέμορφα. Τα λέμε αύριο.
2: Τα λέμε αύριο.
1: Ακολουθεί Αλέξανδρος Τσιριγότης, θα σπάει στο δεύτερο ημίχρονο. σχόλια. Φυσικά σχόλια και όλα τα σχετικά. Να είστε καλά.
2: Γεια χαρά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. We'll be right back.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Women's Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 η ώρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Το μάτς βρίσκεται στο 1-1. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός στο 21ο λεπτό με μια πολύ ωραία κεφαλιά του Γιάγκουσιτς από ακόμη πιο όμορφη σέντρα του Σαντίνο Αντίνο. Όμως μετά τον γκολ, η αλήθεια είναι, ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα διάστημα που δυσκολεύτηκε να βγάλει την μπάλα από την περιοχή του, έδωσε συνεχόμενα κόρνερ και γενικότερα τη δυνατότητα στη βουλγαρική ομάδα να ανέβει στον αγωνιστικό χώρο και το πλήρωσε μετά από μια έτσι περίεργη φάση που έμεινε η μπάλα για πολλή ώρα στην περιοχή, με τον Ρούσεφ να φέρνει το μάτς στο 1-1 στο 31ο λεπτό. Έχει ένα ολόκληρο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπροστά του για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Εννοείται σε λίγο θα επιστρέψουμε στο ΆΚΑ, όπου βρίσκεται ο Νίκος Παγκάκης για τη μετάδοση του αγώνα.

Έχουμε και άλλα μάτς εξέλιξη σε όλες τις, τις διοργανώσεις τις ευρωπαϊκές σήμερα. Υπάρχει δράση. Νωρίτερα η Άρχους νίκησε 2-1 τη Αμπαμπακού για τα προκριματικά, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτή τη στιγμή η Φενέρμπαχτσε έρχεται αντιμέτωπη με τη Στουρμ Γκρατς και προηγείται 2-0 στο 57ο λεπτό με γκολ από τους Ταλίσκα και Μέισον Γκρίνγουντ. Κοίταζα την δεκάδα της Φενέρμπαχτσε προηγουμένως και έπαθα ένα σοκ με το πόσο ποιότητα υπάρχει μέσα σε αυτό το ρόστερ. Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ Ζάμπρζε στο 0-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ νωρίτερα ο Απόλλων Λεμεσού κέρδισε με 0-1 την Μπραν στη Νορβηγία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό το ζευγάρι ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, καθώς με τον νικητή θα διασταυρωθεί αν δεν καταφέρει να περάσει επί της Άντερλεχτ και πέσει στο Conference League.

Να πούμε για το μάτς του Παναθηναϊκού καταρχάς ότι έγινε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία πριν τη Σέντρα, καθώς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη μάχη με τις πυρκαγιές που ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί πολλές περιοχές της Ελλάδας. Να πούμε επίσης ότι στο γήπεδο βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, που παρακολουθεί το μάτς από σουίτα μαζί με διάφορους παίκτες που είναι εκτός αποστολής και μαζί και με τον επίσης νεοαποκτηθέντα Kings Kangwa, που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ακόμη στα προκριματικά. Επομένως για την ώρα παρακολουθεί τα μάτς ως θεατής. Μπορείτε να βρείτε βίντεο με την άφιξη του Λιβάη Γκαρσία στο ΆΚΑ και στο sportpavlefm.gr και στα social media του bwinsportfm 94,6.

Κατά τα άλλα βλέπω εδώ ότι για ακόμα ένα φιλικό της Arsenal είναι βασικός ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος μάλιστα πριν από λίγο έβγαλε και assist, ακόμη μια συμμετοχή σε γκολ. Για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, στο πρώτο του ανεπίσημο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα έχει assist, το δεύτερο σκόραρε, τώρα δίνει ξανά τελική πάσα, έχει εκτελέσει ένα εντυπωσιακό corner, κάνοντας πολύ εύκολη τη ζωή του Ινκαπιέ που πήρε μια κεφαλιά και σκόραρε. Παρ' όλα αυτά η Arsenal βρίσκεται πίσω στο σκορ στο φιλικό με την Betis 1-2 στο 40 λεπτό.

Πριν προχωρήσουμε, θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό. Καθώς αν ναι, το Stoiximan Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Stoiximan θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά, αφού θα γίνει, παρακαλώ, με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους Stoiximan. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα έφτασε και για τον ΠΑΟΚ η μεγάλη μεταγραφή του, ο Δημήτρης Γιαννούλης, μια μεταγραφή που συζητήθηκε πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι, ακούστηκε και για άλλες ομάδες της Ελλάδας και εν τέλει επιστρέφει, όπως όλα δείχνουν, στον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος φυσικά για την ώρα έχει στραμμένη την προσοχή του στο αυριανό παιχνίδι με την Άντερλεχτ της Ντούμπας, 8 παρατέταρτο, μετάδοση από Open TV και φυσικά από τον αέρα του Bwin Sport FM 4,6 στη σπουδαία αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Να πω και μια είδηση που προέκυψε τώρα πριν πάμε ξανά στο ΆΚΑ. Σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, που είναι πολύ γνωστός και έγκυρος δημοσιογράφος, ο Φίλιπ Κώστιτς υπέγραψε μέχρι το 2028 με την Αϊντχόφεν. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σέρβος είναι μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ. Έχει ακουστεί πολύ τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τα σερβικά δημοσιεύματα, είχε δοθεί τελεσίγραφο στον παίκτη, έτσι ώστε να αποφασίσει άμεσα αν θα θελήσει να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Εν τέλει βγήκε το ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλη λύση για αριστερό μπακ, και όπως φαίνεται αυτό έγινε γιατί ο Κώστιτς επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία και την Αϊντχόφεν.

Συμφωνώ με όσους το γράφουν στα σχόλια ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά μεσοαμυντικά, δεν ήταν πολύ καλή, ειδικά αφού προηγήθηκε, θα πω εγώ, που ανεξήγητα σε ένα διάστημα που πιστοχώρησε και με αποτέλεσμα να δεχθεί και το γκολ, που δεν ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα εκείνο το σημείο. Παρόλα αυτά, επιθετικά έχει δημιουργήσει πράγματα η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ και έχει ένα ολόκληρο μήχρονο να πάρει κάτι καλύτερο από το παιχνίδι, γιατί φυσικά κανείς δεν θα είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα του πρώτου μηχρόνου και το 1-1. Θέλει κάτι καλύτερο ο Παναθηναϊκός στην έδρα του εν όψει και της ρεβάντς την άλλη εβδομάδα.

0: Λοιπόν, και βλέποντας τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και της ΤΣΣΚΑ 1948 να βγαίνουν ξανά σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, πάμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Νίκο Παγκάκη, καθώς ετοιμαζόμαστε για τη σέντρα στο δεύτερο μέρος. Καλησπέρα και από μένα, Νίκο.
1: Καλησπέρα κύριε, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Όλα καλά?
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο, να δούμε αν θα έχουμε κάποια αλλαγή. Από το Παναθηναϊκό δεν νομίζω, δεν βλέπω κάποια κινητικότητα και ούτε από την άλλη πλευρά, αφού όλα δουλεύουν ρολόγια. Και νομίζω γιατί έχουν καταφέρει να δείξουν χαρακτήρα οι Βούλγαροι, βρέθηκαν πίσω στο σκορ, δεν παρασύρθηκαν, έδειξαν ότι είναι σφιγγλοί αμυντικά, έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν και ποδόσφαιρο επιθετικό, να επιστρέψει στο μάτσο. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει να βελτιώσει κάποια πράγματα στην

0: ανάπτυξή του κυρίως, αφενός για το πώς θα καταφέρει να βρει γκολ, αφετέρου όμως και το πώς θα κλείσει τους διαδρόμους, γιατί έχουν αρκετά πατήματα θα έλεγα και βρέθηκαν αρκετοί παίκτες ελεύθεροι μέσα στο box του και η άμυνα είναι ένα συλλογικό κομμάτι. Πρέπει δηλαδή να ξεκινάει από τους επιθετικούς στη μεσαία γραμμή, τους μέσους να γυρίζουν στην άμυνα, να μην ξεχνιόνται ψηλά οι αμυντικοί και πάει λέγοντας. Οπότε ο Παναθηναϊκός δέχτηκε ένα γκολ που μπορούσε να το αποφύγει, θεωρώ, αφού ήταν σε αντεπίθεση και το αμυντικό του transition δεν ήταν καλό, αν μη τι άλλο στην αριστερή τέργα. Οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θεωρώ. Στο 46 είμαστε και οι πράσινοι με τον Καμαρά παίρνουν την μπάλα και δείχνουν ότι θα μπουν φουριόζοι όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Αντίνο να τρέχει στα αριστερά, είδαμε και τον Λιβάη Γκαρσία εδώ στη σουίτες του Ολυμπιακού Σταδίου, πάνω από τα δημοσιογραφικά θεωρία, μαζί με τον Πάλμερ Μπράουν και τον... Να δούμε αυτή τη φάση καταρχάς. Με τον Ραστόντερ να γυρίζει με το αριστερό, να κοντρολάρει, να σουτάρει με το δεξί. Ένα χλιαρό σουτ που μπλοκάρει όμως ο Μαρίνοφ στην πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη του Παναθηναϊκού στα καρέ. Τον αντιπάνω του στο ξεκίνημα του δευτέρου 45 λεπτού. Τον οποίο επισκέφθηκε και ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕΚ, ιδιοκτήτης, κύριος Γιάννης Αλαφούζος, και είχε ολιγόλητη συνομιλία με τον παίκτη των Πράσινων που παρά την κούραση του να έρθει στην Αθήνα ήταν περιχαρής και είναι και πολύ ικανοποιημένος, όπως λέει, στο περιβάλλον του από την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής και την επιστροφή στην Ελλάδα. Φαίνεται και στο πρόσωπό του, δηλαδή στο μου του, ότι είναι σε πολύ καλή διάθεση ο Γκαρσία, παρά το γεγονός ότι είχε δύσκολο ταξίδι πολλών ωρών από τη Ρωσία. Δύσκολο έργο όμως έχει ο Παναθηναϊκός στο δεξιά τώρα, με ένα γέμισμα εκεί που κάνει ένα επιπόλαιο λάθος ο Μαρίνοφ σε μια φαινομενικά εύκολη φάση για έναν τερματοφύλακα. Έσκυψε να πιάσει την μπάλα, του φύγε. Επιμένει ο Παναθηναϊκός, κόντρες με τον Πελίστρη να σουτάρει και να εξωστρακίζεται στην πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων η μπάλα. Ένα ακόμη γέμισμα, όχι καλό αυτή τη φορά, από την δεξιά πτέρυγα από τον Τσίρι Βέγια. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήθελε κάτι καλύτερο να την δίνω εδώ. Το σουτ του Πελίστρη έδιωξε αρχικά ο Μεδίνα. Επέμεινε ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Τσιριβέγια έδωσε δεξιά και το γύρισμα ο Πελίστρη τελικά, πάλι με συγχωρείτε, το βλέπω στο replay τώρα, και όχι ο Τσιριβέγια, έκανε αυτό το κακό γύρισμα. Στο 48 μπήκαμε. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη αρχικά και βλέπουμε αν μπορεί και με δύο τέρματα, αλλά το πρώτο ζητούμενο είναι η νίκη εδώ σε αυτή τη φάση. Θα είναι και πιο ενισχυμένος στην επόμενη στροφή στην Σόφια. Ο Γιάκουζης κάνει τα δικά του και θα πάρει ένα, για να δούμε τι έχει δώσει διετής, κόρνερ ή πλάγιο, κόρνερ νομίζω. Κάποιος πρέπει να εκτελέσει. Φεύγει ο Πελίστρη, φεύγει και ο Αντίνο και πηγαίνει ο Τσιριβέγια νομίζω. Ναι, ο Τσίρι είναι που παίζει γρήγορα την μπάλα με τον Αντίνο, προσπαθούν να ευνηδιάσουν την βουλγάρια άμυνα. Οι πράσινοι έχουν το σουτ τώρα με τον Κυριακόπουλο που δοκιμάζει συχνά πριν από το πόδι του. Τώρα ήταν με ανάποδο πόδι εκεί στον άξονα, στην μεγάλη περιοχή. Γέμισμα στην καρδιά της άμυνας. Γιώχνει ο Χόφμαν ο Γερμανός. Πάνε να αναφέρει ο Τσίρι Βέγια. Συνεχίζει τη φάση. Θα πάρουν φάουλ οι Βουλγαροί. Και θα λυτρωθούν εδώ. Σε αυτή την επιθετικότητα που έχει βγάλει στο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός σε αυτό το τετράλεπτο. Η μπάλα είναι στον Μαρίνοφ που κατευθύνει την ομάδα του. Ο Μαρίνοφ. Για να δούμε. Προσπαθούν να κυκλοφορήσουν οι Βούλγαροι στο χώρο του κέντρου. Από τα δεξιά. Χόφμαν με δίνει εκεί μόνιμη παρουσία του. Τώρα γυρίζει πίσω και ο Φρέντερικ, ο Πορτογάλος. Να δώσει βοήθειες. Του λένε να δώσει πίσω την μπάλα. Πρεσάρει ο Ραστόντερ στην μεσαία γραμμή. Αναγκάζονται να πάνε πάλι από τα στόπερ τους για να αναπτυχθούν οι φιλοξενούμενοι. Ο Ρουσεφ, ο σκόρερ και πιο κινητικός παίκτης. Κλέβει εδώ ο Αντίνο, αφήνει για τον Γιάκουσιτς. Αλλά στην προσπάθειά τους να βρεθούν οι δύο παίκτες, πλησιάρισαν λίγο και οργανώθηκε η άμυνα των φιλοξενούμενων. Γίνεται και το λάθος τώρα. Και φεύγει στην αντεπίθεση από την αριστερή πτέρυγα η φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει καλό transition, είναι 5 παίκτες, 6 τώρα και 2 των Βούλγαρων. Την μπάλα καταλήγει στο Ρούσεφ στον άξονα. Ο Ρούσεφ αλλάζει δεξιά για τον Φρέντερικ που κι αυτός είναι ιδιαίτερα κινητικός. Ζητάνε ένα φάουλ, αφήνει πλεονέκτημα διαιτητής εδώ. Και καλά κάνει. Την μπάλα στα πόδια των φιλοξενούμενων. Έχουμε ένα σουτ πάνω στον Van Drongelen. Από σπότ η μπάλα φτάνει δεξιά στον Πελίστρη που τώρα έχει πολύ χώρο. Είναι βούτυρο στο ψωμί του αυτό. Για να το κάνει καλά και να ανοίξει την μπάλα μπροστά. Το κάνει. Άντε πιάσω τον Πελίστρη. Δεν τον υπολογίζουν καλά. Τον υπολογίζουν τώρα πολύ και θα δει την κίτρινη κάρτα αναγκαστικά ο αντίπαλός του που δεν μπορούσε από την ώρα που έφυγε μπροστά ούτε με λάσο να τον πιάσει. Οπότε έχουμε μία κάρτα κίτρινης απόχρωσης. Για να δούμε. Είναι ο Κουέγιαρ νομίζω. Ναι, αυτός είναι ο παίκτης που θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα για ένα ενδεδειγμένο για την περίσταση φάουλ πάνω στον Πελίστρη. Αρκετά μακριά από την περιοχή πάντως. Κοντά στη γραμμή του πλαγίου και δεξιά και κοντά στο χώρο του κέντρου. Αν μη τι άλλο, ο Παναθηναϊκός θέλει τον γκολ, όπως και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους και στην αρχή. Ενώ έχουν σηκωθεί και πολλοί πράσινοι εδώ μπροστά μου και κάνω ζέσταμα. Βλέπω τον Γκάτρι, τον Ντουμπά, τον Τζέριν και άλλους παίκτες. Υπενθυμίζω ότι είχε ένα επιθετικό Παναθηναϊκός για την περίσταση. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει περισσότερους. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Διώχνει ο Χόφμαν. Θέλει να επανέλθει δρυμύτερος ο Παναθηναϊκός από τα δεξιά. Συνεργάζεται καλά πέσει στον χώρο, δεν υπάρχουν ψηλά μαρκαρίσματα, οπότε είναι ολομόναχη. Και ο Τσάπρας και ο Καμαρά και τώρα ο Κυριακόπουλος θεωρώ θα πάρει την μπάλα. Α, όχι. Αλλάζει πλεύση με μια πυρουέτα. Ο Καμαρά στο χώρο του κέντρου, δίνει δεξιά. Ο Τσίρι Βέγια που είπαμε ότι οργανωτικά είναι καλός, παίζει το 1-2 με τον Καμαρά και διαγώνια δεξιά τώρα. Δίνει στον Τσάπρα. Μια κίνηση από τους πράσινους. Τσάπρας, Πελίστρη, Γιάνκουσιτς. Ο Γιάνκουσιτς δοκιμάζει από πολύ μακρινά το σουτ. Μπλοκάρει με δεύτερο τέμπο. Ο Μαρίνοφ δυσκολεύτηκε στην κλειστή του γωνία. Όπως βλέπει το γήπεδο στο αριστερό δοκάρι δίπλα ήταν. Αναγκάστηκε με υπερένταση να πέσει με δεύτερο χρόνο να μπλοκάρει την μπάλα. Και ψύχρεμα να παίξει με τον Χόφμαν στην περιοχή. Πρεσάρει πολύ ψηλά ο Παναθηναϊκός. Δημιουργεί προβλήματα τώρα στην κυκλοφορία της μπάλας στους φιλοξενούμενους με τον Αντίνο, με τον Αστόντερ. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος παιχνιδιού. Γιατί δεν παίζει και με μια ομάδα που έχει τρομερή ποιότητα για να βγάλει στην πίεση την μπάλα άνετα μπροστά. Άρα ψάχνει ένα λάθος ο Παναθηναϊκός. Ο Καμαρά ψάχνει εδώ σε αυτή τη φάση να μην κάνει και αυτός λάθος. Και δίνει μια μονομαχία με τον Ήλιεφ αρκετά δυνατή που θα φέρει την μπάλα σε πράσινα πόδια. Αντίνο όπως την έδωσε, την πήρε την μπάλα, αλλά μέσα σε πολύ λίγο χώρο και δεν μπορούσε να αντιδράσει εκεί. Φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων σε φάουλ του Κυριακόπουλου, λέει ο διαιτητής. Εδώ. Για να δούμε. Ανακόπτουν λίγο το ρυθμό σε αυτό το 7 λεπτό που είχε έντονη κινητικότητα οι παίκτες της Τσέσκα και ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ παρακολουθούν. Είμαστε μόλις στο πρώτο, γενικά το λέω, ημίχρονο, ενώ υπάρχουν και πλάνα του Λίβα Γκαρσία Σουίτα τώρα, τον Κάγκουα. Από το Sky. Καμαρά. Ανάμεσα σε δύο Καμαρά χάνει την μπάλα καθαρά. Κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό εδώ με τον Μέγερ. Η μπάλα πάει δεξιά. Ευτυχώς ο Van Drongelen θα διώξει. Όχι, δεν έδιωξε καλά ο Van Drongelen. Και επιμένει ο Μέγερ που πήρε την μπάλα σε δεύτερο χρόνο. Ο Ρούσεφ σουτάρει, κοντράρει, μπάλα κόρνερ. Εδώ ξεκίνησαν όλα πάλι από ένα λάθος έξω από την μεγάλη περιοχή. Ενώ βλέπω ότι διαμαρτύρεται στον τέταρτο ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ίσως για κάποιο φάουλ που ζήτησε νωρίτερα. Ωστόσο, ίσως και για φάουλ πάνω στον Καμαρά. Ωστόσο, έχω διαπιστώσει ότι αρκετές από τις φάσεις που παίρνουν οι Βούλγαροι για να γίνουν απειλητικοί έρχονται από κάποια λάθη στα πέριξη της μεγάλης περιοχής, τα οποία θα μπορούσαν να αποφευθούν και πρέπει να αποφευθούν. Θέλει πιο καθαρό μυαλό. Το κόρνερ εκτελείται στο μεταξύ. Περνάει από όλους η μπάλα, την αφήνει έξυπνα ο Τσιριβέγια. Ακολουθούσε ο Τβάλι, αλλά είχε τέτοια τροχιά που δεν μπορούσε να την κυνηγήσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Την άφησε να πηδήσει στο χόρτο και να βγει εκτός. 1-1 το αποτέλεσμα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Γιάνκουτς άνοιξε το σκορ. Ο Ρούσεφ τον μιμήθηκε στο σκοράρισμα. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να πάρει προβάδισμα. Παίζει στην έδρα του, είναι με τον κόσμο του, έχει ωραία ατμόσφαιρα. Είναι σε καλό momentum. Θέλει ένα γκολ όμως. Θέλει το κάτι παραπάνω. Πελίστρη. Αναγκάζεται να κουβαλήσει την μπάλα αρκετά, να κάνει τρίπλες. Να την πάρει τώρα ο Κυριακόπουλος που ξεχάστηκε τη φάση του. Είναι αλήθεια. Κυριακόπουλος, θα πάρει σε κλεισί άμυνα. αμήνονται και πολύ καλά οι αντίπαλοι πάντως. Έτσι δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, παίζουν και οι αντίπαλοι. Το ξαναλέω αυτό και βλέπω μια ομάδα έτσι πολύ μεστή αμυντικά, με πολύ σαφή προσανατολισμό θα κάνει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει την μπάλα κάτω, το επιχειρεί, δεν βγαίνει στο διάβολο με τον Τζίρι Βέγια και τον Πελίστρη. Και βλέπω τώρα οδηγίες. Μάλλον θα πάμε για την πρώτη αλλαγή του Παναθηναϊκού. Απλά προσπαθώ να δω τους βοηθούς του coach. Ζαρουρί πάει κοντά. Θα πάρει μάλλον και αυτός κάποιες οδηγίες. Και να δούμε ποιος άλλος είναι εκεί κοντά. Η μπάλα στο μεταξύ παίζεται στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε παίχτη τον φιλοξενούμενο κάτω. Και έχουμε και μια αντεπίθεση με την Τζέσικα. Είναι ένας εναντίον πολλών. Ο Παναθηναϊκός έχει γυρίσει. Ο Ρούστεφ με την μπάλα, ψάχνει το σουτ, δεν θα βρει διάδρομο. Αναγκάζεται να γυρίσει λίγο προς τα πίσω, εκεί που είναι ο Μέγερ. Ο Γάλλο με τη σειρά του θέλει στήριγμα στα αριστερά, θα το βρει. Και ένα επικίνδυνο γέμισμα, αυτό που λέμε τυπικά εμείς οι δημοσιογράφοι, κάτι σαν τέτρα σουτ. Η μπάλα περνάει μπροστά από τα χέρια του τροματοφύλακα του Παναθηναϊκού και ο Πένια θα την αφήσει να περάσει out και γρήγορα θα τη δώσει στο τριφύλι. Κάτι πρέπει να αλλάξει ο Νίστρουπ ενδεχομένως. Κάτι θέλει να δυναλάζει και ο ίδιος.
1: Νομίζω είναι φανερό, Νίκο, ότι χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα στην ομάδα, ναι, γιατί δεν έχει μπει ενεργειακά πολύ καλά στο δεύτερο μέρος.
0: Έχουμε τράβηγμα, τον Αντίνο διαμαρτύρεται, ο πάγκος του Παναθηναϊκού διαμαρτύρεται και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής πάντως είναι σε απόσταση αναμονής και λέει παίζεται. Έσκασε μια ωραία ποδιά ο Αντίνο, μπήκε στην περιοχή, θα την ξαναδούμε τη φάση. Ξεπέρασε σταματημένο τον αντίπαλό του και το Μεδίνα. Τελικά δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής. Λίγο γλίστηκε, λίγο τον τράβηξε. Θεώρησε ο διαιτητής ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Και τώρα έχει σταματήσει και την φάση και την εξέλιξη του αγώνα για φάουλ πάνω σε παίκτη της Τσέσκα. Οπότε συνέχισε, συνάδελφε, γιατί σε διακόψα και συγγνώμη.
1: Όχι, έλεγα ότι υπάρχει έλλειμμα φρεσκάδας, φαίνεται να υπάρχει στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα δείχνουν και στο monitor τη φάση με τον Αντίνο στο replay. Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ φαίνεται να έχει γλιστρήσει ο Αντίνο.
0: Ναι,
1: έχει χάσει την ισορροπία του. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια επαφή, μάλλον σαν να γλίστρησε. Οπότε φαίνεται σωστά να άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής. Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, νομίζω, λίγο περισσότερη φρεσκάδα και περισσότερες ιδέες.
0: Ναι, σίγουρα, γιατί στο πρώτο ημίχρονο προσανατολίστηκε από τα πλάγια και από εκεί και τον γκολ στην ουσία, από ένα γέμισμα. Στον άξονα δεν μπορεί εύκολα να χτίσει επιθέσεις με την μπάλα κάτω, έξω από τη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων για να τους ευνηδιάσει με μια καλή ιδέα. Αναλώθηκε στο να παίζει από τα πλάγια, αυτό είναι και ένα δείγμα ότι στέκονται καλά και οι φιλοξενούμενοι αμυντικά σήμερα. Οπότε ναι, θέλει ιδέες και βλέπω κινητικότητα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πέρα από τον Ζαρουρί, να δούμε σε λίγο τι άλλο μπορεί να δούμε. Νομίζω ο Πελίστρη θα βγει εκτός, γιατί δείχνει να μην του πηγαίνει πολύ αυτό το παιχνίδι μέχρι τώρα. Και το ανέφερα και στο πρωτομήχρονο, αν θυμάσαι ότι ο Παναθηναϊκός θέλει, νομίζω, εδώ τα σου του Ζαρουρί σε κλειστές άμυνες στις ιδέες του Ζαρουρί. Προσωρινά όμως πρέπει να αμυνθεί καλά ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται απέναντι από τον γκολ η Τσέσκα και βγάζει μια απίστευτη φάση ο Πένια εδώ κατεβάζοντας ρολά και νομίζω ότι ήταν ο Ρούστεφ αυτός που έφυγε πάλι στην πλάτη της άμυνας, η οποία πιάστηκε στον ύπνο ξανά, αφήνει ο διαιτητής στο παιχνίδι που έχει γίνει πιο δυνατό, τεράστια ευκαιρία για την Τσέσκα να σκοράρει και πραγματικά εδώ ο Πένια κρατάει την ομάδα του για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης, γιατί φτάνει απέναντί του με την πίεση του Τσάπρα μεν στην πλάτη του παίκτη Τσέσκα, αλλά του έχει κλείσει όλο το οπτικό πεδίο ο Πένια και καταφέρει σε αυτή την φάση ένα πλήγμα αμυντικό. Τη γλίτωσε εδώ ο Παναθηναϊκός, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι. Για να δούμε την εξέλιξη τώρα με τον Παναθηναϊκό. Στην περιοχή να ψάχνει το σουτ, το κάνει ο Αντίνο, κοντράρει μπάλα στα σώματα, ενώ ήταν στο ημικύκλιο και είχε καλή οπτική προς την εστία. Κυριακόπουλος πήρε το rebound, την μπάλα έφτασε αριστερά. Σαντίνο-Αντίνο. Προσπαθεί να μπει, είναι αρκετά κινητικός ο Αντίνο, αλλά δεν υπάρχουν και πολλοί χώροι, είναι αλήθεια. Καμαρά. Έκανε νωρίτερα το σουτ το Αντίνο με το δεξί πόδι, δεν ήταν το πιο δυνατό, αλλά και πάλι βρήκε μπροστά του σώματα. Να μια ωραία παλιά στην πλάτη άμυνας και δεν φαίνεται να υπάρχει offside. Αλλά πρέπει να παίξει γρήγορα ο Παναθηναϊκός που αναγκάζει να δώσει προς τα πίσω και κάνει και λάθος. Πάλι ο Ρούσεφ είναι δαιμόνιος, είναι πολύ καλός. Κάνει καλό match. Θα κλέψει την μπάλα. Παίζει και αμυντικά καλά, δηλαδή. Δεν φτάνει που είναι καλός επιθετικός. Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός μπροστά με Αντίνο. Με το δεξί κρατάει μπάλα. Τσιριβέγια δεν την περνάει κάθετα. Προτιμά το εύκολο. Να πέφτει προς τα πίσω στο Τεφράι. Τεφράι ψάχνει τον Καμαρά με μια έξυπνη πάσα, αλλά απομακρύνει ο Μεδίνα. σε πλάγιο στο ύψος μεγάλη περιοχή και αριστερά και πάμε για σε αλλαγή που λέγαμε. Λοιπόν, ο Πελίστρη θα βγει και όπως αναφέραμε ο Παναθηναϊκός ανακατεύει λίγο την τράπουλα και μπαίνει ένας παίχτης που θα έλεγε ότι είναι μανούλα σε κλειστές άμυνες. Πάντα βάζει κάποιες ιδέες στο σαλατοπίπερο και μιλάμε για τον Ταμπόρδα, ο οποίος και στην προετοιμασία δοκιμαζόταν ως δεξί εξτρέμ έχοντας τον Γιάκουση στον άξονα και τώρα βλέπουμε το γιατί. Ο Πελίστρη στον πάγκο δεν μπόρεσε να βρει πέρα από μια-δυο καλές κούρσες της λύσης που ήθελε. Ο Ταμπόρδα σε κλειστό χώρο.
1: Νίκο, έδειξε και το replay, έδειξε και το replay από τη φάση της απόκρουσης του Πένια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη απόκρουση με το αριστερό χέρι. Νομίζω είναι η πρώτη έτσι πολύ μεγάλη απόκρουση του Ισπανού τερματοφύλακα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ δύσκολη.
0: Ήταν πολύ δύσκολη γιατί μιλάμε για τετ-α-τετ διαγώνια και δεν πρόλαβαν οι υπόλοιποι αμυντικοί να το βοηθήσουν καθόλου. Πήγε σε μια μονομαχία ένας εναντίον ενός και είχε εξαιρετικά αντανακλαστικά. Έκλεισε όπως έπρεπε, γρήγορα βγήκε όσο έπρεπε στο ύψος μικρής περιοχής χωρίς να εκτεθεί και να εκθέσει την αιστεία του. Έτσι λοιπόν ο Πένια, γι' αυτό είπα εγώ ότι κράτησε τον Παναθηναϊκό για τα καλά, στο κόλπο της πρόκρισης. Τώρα που την είδες και εσύ από άλλη οπτική το καταλαβαίνεις. Παραλίγο να γίνει ένα λάθος και φάνηκε ότι δεν κοιτώ ο Παναθηναϊκός, το έκανε τελικά, αλλά το ίδιο εύκολα χάρισαν και την μπάλα οι Βούλγαροι στο τριφυλί. Με τον Τσίρι Βέγια να κάνει ένα αρκετά καλό παιχνίδι με τρεξίματα, Αντίνο. Και αυτός επίσης είναι πολύ κινητικός. Κυριακόπουλος Αντίνο. Αντίνο θέλει να πει στην περιοχή. Τον εκτροχιάζει τελείως ο Μεδίνα με ένα τζαρτζάρισμα. Η μπάλα είναι κόρνερ ωστόσο για τον Παναθηναϊκό και πηγαίνει ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ο οποίος είχε πει στις δηλώσεις του στο Sky ότι πρέπει να έχουμε γρήγορες επιστροφές. Δεν έγινε αυτό. Στη φάση του γκολ εννοώ. Πάντως αποδεικνύεται και επικίνδυνη στις αντιπιθέσεις η Τσεσκά 1948. Δεν την περίμενα δηλαδή επιθετικά να είναι τόσο καλή, να σου πω αλήθεια. Γέμισμα τώρα. Στην καρδιά της άμυνας έχουμε κάποια φροξίματα εκεί με τον Βαντρόγκελ να πρωταγωνιστεί. Ο δοστροτήρας μεν στον αέρα, αλλά έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής. Οπότε η πολιορκία θα λήξει έτσι γρήγορα και ο Βαντρόγκελ θα πάει επίσης γρήγορα πίσω εκεί που ανοίξει την άμυνα. 62ο λεπτό. 1-1 για όλους όσοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Ο Γιάκουση το 21 δώσε προβάδισμα στο τριφύλι. Η φιλοξενούμενη επέστρεψε με τον Ρούσεφ στο 31. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Παναθηναϊκό να ψάχνει περισσότερο τον γκολ. Έχοντας περισσότερο μάλλον την μπάλα στα πόδια του στις αρχές επανάληψης. Αλλά τη μεγάλη ευκαιρία να την έχει σαφώς η φιλοξενούμενη. Η οποία έχασε με τον Ρούσεφ. Θα δούμε αν μπορούμε να την πούμε έτσι στο τέλος. Ίσως την ευκαιρία του μάτς. Μεδίνα στον αέρα. Βαντρόγκελεν επίσης. Παίζουν βόλεϊ τώρα. Παίξουν δύο ομάδων. Προσπαθεί να πάρει μπάλα ο Γιάκουσης και τη χάνει μεν. Αλλά έρχεται το rebound για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ταμπόρδα να έχει πει ο Ρεξάτος. Ωραία η μπάλα. Στο πρώτο δοκάρι το γύρισμα από τον Αντίνο στο συνδυασμό που βγήκε από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Καθαρίζουν οι Βούλγαροι και επιστρέφει η Δημήτρης ο Παναθηναϊκός που έχει κυριαρχήσει στο μισό. Γήπεδο πιέζει και έχει μεταφέρει το παιχνίδι. Πάλι προσαρμόζεται, διαβάζει τις πράσινες επιθέσεις η ομάδα του Βάσεφ. Με χίλιους τρόπους προσπαθεί να βρει κόλλο ο Παναθηναϊκός. Σκάψιμο τώρα για το σημείο που ήταν ο Ταμπόρδα. Δεν θα φτάσει ποτέ εκεί η μπάλα από τον Ζάμπρα. Επιμένει ο Παναθηναϊκός σε πολύ κλειστούς χώρους. Καμαρά στην περιοχή. Η μπάλα πάει στον Αντίνο. Προσποιήσει με το δεξί. Ο Αντίνο πήγε να το κάνει όμορφα, χορευτικά. Έκανε μια κίνηση, ένα σπάσιμο της μέσης αριστερά. Δεν σούταρε. Δεν του βγήκε δεξιά. Είδε ότι πάνε δύο παίκτες πάνω του. Πήγε να περάσει από τις πληγάδες την μπάλα. Αλλά δεν πρόλαβε να βάλει το κορμί του με το δεξί πόδι όπως ήθελε για να σουτάρει. Και η μπάλα έφυγε out τελικά στο σουτ που επιχείρησε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Στην αριστερή πτέρυγα όπως αναπτύσσει το Παναθηναϊκός. Φάνηκε καλό στην αρχή. Ήταν πιο δύσκολο από ό,τι φάνηκε. Δεν ήταν καλό το τελείωμα. Στο 64 αυτή η φάση και είμαστε πάντα στο 1-1. Αποτέλεσμα που δεν θέλει ο Παναθηναϊκός σε καμία των περιπτώσεων να πάει πάνω στην Βουλγαρία με αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ετοιμάζει Νίκο, αν είδα καλά, και το Ζαρουρί ο Νίστο.
0: Ναι, ήταν ο δεύτερος που πυροδηγεί μετά τον Ταμπόρδα από τους βοηθούς του Νίστρουπ. Ταμπόρδα, καλή ώρα. Η μπάλα στην περιοχή καταλήγει στο Γιάκουσιτς. Τσιριβέγια, Γιάκουσιτς το γύρισμα, περνάει η μπάλα παράλληλα με την εστία και πάνω στην άλλη πλευρά που θα την προλάβει. Δεν θα την προλάβει. για ένα κλικ. Ο φιλότιμος Αντίνο βγήκε έξω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο replay με τα κάθαρο ότι πέρασε μπάλα ένα μέτρο εκτός. Και βλέπω και τον Τζέριν στον πάγκο, άρα εδώ μύριζε αλλαγές όπως καταλαβαίνεις, θα μπει και Τζέριν στον πάγκο, προφανώς θα βγει ο Τσιριβέγια ή επειδή ο Τσιριβέγια είναι κινητικός θα βγει ο Καμάρα. Για να δούμε, να γίνει κάποια έκπληξη να το πω έτσι. Γιατί ο Καμάρα εντάξει δημιουργικά δεν έχει βοηθήσει, δεν είναι και το φόρτο αυτό. Να δούμε τι θέλει ο coach. Η μπάλα δεξιά. Οδηγίες ο Νίστρουπ δίνει τώρα στον Ζαρουρί. Και ετοιμάζεται και ο Τσέριν. Οι υπόλοιποι παίκτες παρακολουθούν. Ένα λάθος είναι σε γραμμή. Τώρα είναι 4 με 3. Η μπάλα πάει αριστερά. Ενώ βλέπω αλλαγή. Ετοιμάζει και η φιλοξενούμενη ομάδα. Να δούμε το Ρούστεφ που ένας παίκτης έτσι με πολλά προσόντα αγωνιστικά. Ένα γέμιμα στην περιοχή περνάει από όλους τον μπάλα. Και προσπαθώ να δω ποιος κύριος είναι αυτός που φαίνεται από εδώ που είμαι εγώ μόνο το 3. Θα μας δείξω κανένα πλάνο. 93. Ναι, είναι ο Μαμαντού Διαλό, φορ. Κοίτα, τώρα εδώ θέλει προσοχή το παιχνίδι. Πολύ. Ο Διαλό ήταν να ξεκινήσει, τελικά δεν μπήκε βασικός.
1: Είναι από τους καλύτερους παίκτες, νομίζω.
0: Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και από τους πιο επικίνδυνους παίκτες. Καταλαβαίνεις ότι εδώ βλέπει και ο φιλοξενούμενος προπονητής ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού ψάχνει τα πατήματά της.
1: Πάει να το χτυπήσει.
0: Και πάει να το χτυπήσει το παιχνίδι. Σου λέει εδώ υπάρχει προσφορά έδαφος. Οπότε πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένος ο Παναθηναϊκός. Γιατί μπαίνει και φρέσκος παίκτης απέναντι στους πιο κουρασμένους παίκτες του Παναθηναϊκού και το κάνει ο coach. Βγάζει τον Καμαρά. Δηλαδή αναζητά δημιουργικότητα. Βγάζει ένα καθαρό εξάρι για να βάλει, να αφήσει μάλλον τον Τζιριβέγια στο 6. Να βγάζει μεγάλες μπάλες και δίπλα του πάει στο 8 ο Τσέριν από ό,τι βλέπω. Και θα μπει και ο Ζαρουρί στη θέση πιανού, θα το δούμε. Ο Αντίνο βγαίνει. Που νομίζω ότι προσπάθησε το δεύτερο με τα τρεξιματά του. Χειροκροτεί τον Αντίνο. Ήρθε η ώρα όμως για τον Μαροκινό να κάνει τα δικά του. Στο 67, 1-1 το αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ υπό το βλέμμα του Big Win for FM. De Frey κουβαλάει την μπάλα, τη δίνει δεξιά. Ο Αντίνο πάει στον πάγκο για να δούμε νέα πρόσωπα. Τα μπόρδα, Τσιριβέγια, Τσέριν δεν κρύβεται, ζητάει μπάλα αμέσως με το που την παίρνει. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος Φαντρόγγελεν στον άξονα όλα αυτά. Με παράλληλο ποδόσφαιρο τώρα. Τσιριβέγια ξανά από πίσω έρχεται. Να φέρει παίκτη παραπάνω. Ωραία εκεί που την γυρίζει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να πλησιάσει προς την περιοχή όμως. Διπλήσεων η άμυνας. Και καλό διάβασμα από την ΤΣΣΚΑ. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται να πλησιάσει. Παίζει πολλές πάσεις στη μισή γραμμή. Μέχρι με υπομονή να βρει χώρο. Κάτω η μπάλα χαμηλά. Κερδίζει το rebound του πράσινο. Για να δούμε τώρα, έχει κάποιες καλές προϋποθέσεις. Ζαρουρί πήγε να πέρασει μια πολύ ξένη πάσα. Δεν βγαίνει εκεί. Αντεπίθεση, κίνδυνος είναι 4 με 2. Επιστρέφει ο Φαντρόγγελεν, κλείνει στον άξονα. Γίνονται 3 για αμυντική του Παναθηναϊκού. Για να δούμε στην περιοχή. Ένα γέμισμα πρώτου Ρούσεφ. Ευτυχώς έχει γυρίσει ο Τσέριν και απομακρύνει. Και η μπάλα βγαίνει στην κόντρα για τον Ραστόντερ που δεν προλάβαινε. Φάουλ και κάρτα για τον Τζάπρα, νομίζω. Αυτή η κάρτα σε μια επέλαση της ΤΣΣΚΑ από τα αριστερά. Γενικά οι επιστροφές είναι ένα θέμα μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Έχει κινδυνεύσει από αυτές, έχει δεχτεί γκολ από αυτές και έχει δώσει και πολλά φάουλ από αυτές. Στο ανασταλτικό κομμάτι, το ανασταλτικό transition που λέμε, πρέπει λίγο να δουλευτεί. Ο Ταμπόρδα τελικά έχει γυρίσει πίσω. Και ο διαιτητής ξεσκονίζει την κάρτα του. Κάπως έτσι. Ενώ ο Τσάπρας δεν μπορούσε να κόψει και αλλιώς τον Ζεμζέμι. Ο Παναθηναϊκός αναγκάζεται να αναδιοργανωθεί. Να αμυνθεί όλοι στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πάει στην καρδιά της άμυνας. Θα φύγει όμως από τον Hoffman out πάνω από τα δοκαριά στο 69 και 30 δευτερόλεπτα. Βιάζεται να παίξει γρήγορα ο Πένια πίσω του την μπάλα. Ο διαιτητής διαμαρτύρεται τον παγκό του Παναθηναϊκού, γιατί θέλει να τρέξει ο Παναθηναϊκός μπροστά πριν επιστρέψει την άμυνά της η Τσέσκα. Οπότε αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι εύκολο παιχνίδι στην Ευρώπη δεν υπάρχει αν δεν το κάνεις εσύ εύκολο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι η δεύτερη φορά μετά την Πάξη που μια ομάδα αποδεικνύεται ιδιαίτερα σκληρή. Κυριακόπουλος περνάει στην περιοχή. Γιάκουσης γυρίζει. Η μπάλα δεν στρώνεται στον Ταμπόρδα που ήταν στο ύψος πέναλτι και ήταν ολομόναχος. Κυριακόπουλος πολλές τρίπλες με υπερένταση πέφτοντας στη δύναμη στον Τσιριβέγια, σώνοντας τα προσχήματα εκεί. Τσέριν. Διαγώνει αριστερά, σαν να κινείται κάτι καλύτερα. Τα γρανάζια του Παναθηναϊκού στη μηχανή. Ο Ζαρουρί, σεντράρι, πλάγιο. Υπομονή για τον κόσμο, υπομονή για τους παίκτες. Έχει ακόμα 20 λεπτά χωρίς καθυστερήσει στο μάτς. Και ένα δεύτερο ημίχρονο βέβαια στη Βουλγαρία. Για να δούμε. Θέλει και ένα momentum ο Παναθηναϊκός. Θα βρει ένα γκολ. Μήπως ανοίξει το μάτς και κάνει κάτι καλύτερο. Βασικά να προηγηθεί όμως πρώτα απ' όλα. Ένα προβάδισμα ποτέ δεν είναι κακή πρίκα σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων, σε αυτή τη φάση. Η μπάλα στην περιοχή. Το σουτ στην κλειστή γωνία, ο Μαρίνοφ. Νομίζω έχει δείξει ότι δύσκολο θα περάσει την μπάλα από εκεί και τελικά μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει με τα χέρια αριστερά. Και αυτή είναι μια συμπαθητική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που κατάφερε διαγώνια να περάσει την μπάλα στην περιοχή για τώρα Στόντερ. Ο Βαντρόγκελεν έχει στην πλάτη του ένα μπελά και γυρίζει πίσω να δώσει την μπάλα στον Μπένια, καθώς ο Ζεμζέμι ήταν πιο γρήγορος, έδειχνε πιο γρήγορος στη φάση, ή πιο ξεκούραστος. Ό,τι θέλετε, από τα δεξιά πήγε να φύγει στην αντεπίθεση. Φυσικά ο Παναθηναϊκός σκούπισε σε τη φάση, βγαίνει μπροστά με τον Τζέρι να ανεβάζει σιγά σιγά, δεν θα έκανε οχελικά, αλλά για να ξεκαθαρίσει το μυαλό του και απόψεις του πώς θα αναπτυχθεί ο Παναθηναϊκός. Επιχειρεί μια τριαντάρα παλιά στη δεξιά πτέρυγα που είχε ανέβει full back ο Τσαπράς. Γλιστράει ο Μαρίνοφ στην προσπάθεια να διώξει την μπάλα. Ωστόσο πηγαίνει αυτή στον Ρούσεφ και ελέγχει τώρα το ρυθμό, όχι το ρυθμό, το παιχνίδι. Η Τσεσκά έξω από τη μεγάλη περιοχή αριστερά. Ο Ραστόντερ πάει να πιέσει τον Μαρίνοφ. Ο Βούλγαρος διώχνει γιατί βλέπει και το πράσινο να πλησιάζει με απλητικές διαθέσεις. Κατεβάζει ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι κάπως κομμένη με τον Διαλό μπροστά. Και έχει ξεχαστεί στην επίθεση η Τσεσκά και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί παίζοντας γρήγορα. Ζαρουρί, Τσέριν, οι δύο νέοι ελθόντες. Τσιριβέγια που σας πω ότι κάνει καλό μάτς. Μέσα από το μάτς Βελόνα θα αναπεράσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Την κυκλοφορεί καλά. Προσπαθεί εδώ να έρθει τέτα τέτ για τον Ταμπόρδα η μπάλα με ένα σκάψιμο από τα δεξιά. Τελικά τη βγάζουν οι φιλοξενούμενοι. Δεν καθαρίζουν τη φάση όμως. Ο Παναθηναϊκός ανακτά φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού μπροστά στον πάγκο. Τη ΣΕΣΚΑ και από την αριστερή πτέρυγα όπως αναπτύσσεται το τριφύλι τώρα. Ενώ πάμε για αλλαγή, θα μπει με το 77 και θα βγει με το 33 ο Κουέλιαρ για να μπει με το νούμερο 77 ο Φράγκο.
2: Σμιάνονα Κουέλιαρ, νούμερο 33, νούμερο 77 Φράγκο.
0: Κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει ανάσες στην ομάδα του και ο Βάσεφ. Έχει και ζέστη, έτσι, αυτές τις μέρες στην Αθήνα, μην το ξεχνάμε. Και το πρωί πάρα πολύ ζέστη. Τώρα είναι κάπως καλύτερη συνθήκη εδώ, αλλά όχι για να τρέχει σε τέτοιες ταχύτητες. Ζαρουρί έχει καλό πόδι και το ξέρουμε. Επιχειρεί να στείλει την μπάλα, θα τη ροδοκάρι. Εδώ κατεβάζει ο Γιάκουσιτς και κάνει κάποιες υψοκίνδυνες τρίπλες, αλλά και πολύ όμορφες. Τόσο όσο να κρατήσει την μπάλα, να μην τη χάσει βασικά, για να φύγει στην αντεπίθεση οι φιλοξενούμενοι. Αφενός, αλλά όχι τόσο καλά για να δημιουργήσει, να τη φέρει έχοντας καθαρό οπτικό πεδίο μπροστά του. Οπότε χάνει την μπάλα, προσπαθεί να φύγει σε κοντραπίδεση η Τσεσικά πάλι με ποιον άλλον, με το Ρούσεφ από τα αριστερά. Θα πάρει ένα πλάγιο. Ο Τσάπρας είναι κουρασμένος στην αλήθεια. Στη δεξιά πτέρυγα. Εδώ τώρα έχει να κάνει και με την ατυχία λίγο του Παναθηναϊκού, γιατί στην προετοιμασία τραυματίστηκε ο Καλάμπρια. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο, όπως ο Κυριακόπουλος για παράδειγμα, να παίζεις όλα τα ματς σερί φιλικά, επίσημα, non-stop, χωρίς να έχεις rotation από εκείνη την τέρυγα.
1: Πάνω σε αυτό, Νίκο, θέλω να προσθέσω ότι με την κίτρινη που δέχτηκε νωρίτερα ο Τσάπρας θα χάσει τη ρεβάντς. Έχει τρεις στα προκριματικά.
0: Έχει δίκιο, ναι.
1: Οπότε θα χάσει τη ρεβάνς και να δούμε τι θα κάνει εκεί ο Παναθηναϊκός στο δεξιά άκρο της άμυνας, καθώς και ο Καλάμπρια δεν είναι διαθέσιμος.
0: Θα σου πω εγώ τι θα κάνει. Θα βάλει τον Τσάπρα. Είναι η πρώτη του λύση.
1: Θα είναι...
0: όχι ο Τσάπρα, συγγνώμη, ναι. τον Κάτρι. Ήθελα να πω, με συγχωρείς πολύ. Ή θα βάλει τον Πελίστρι. Αυτές είναι οι δύο λύσεις που έχει δουλέψει στην προπονήση στο coach. Οπότε βρήκαμε τους δύο επόμενους για το δεξιά άκρο της άμυνας από τώρα. Πριν πάμε στη Σόφια για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα στο Παναθηναϊκό. Παρεπιπτόντως, στο 75 όμως πλέον και κάτι αργά παρά ποτέ. Ένα γκολ θέλει το Τριφύλι. Με τον Βαντρόγκελε προσπαθεί να το χτίσει από τα αριστερά. Ζαρουρί κρατάει μπάλα ωραία. Προσπαθεί να γυρίσει εξίσου καλά και θα πάρει κόρνερ. Χειροκροτήματα Χλιάρα από τον κόμμα του Παναθηναϊκού που βλέπει τους οργανωμένους όλες της ομάδας να σπρώχνουν την ομάδα με τις αρχές τους και έτοιμος ο Ζαρουρί να εκτελέσει. Όπως έκανε και στην προετοιμασία και στις προπονήσεις, κάνει αυτή τη στατική φάση με κόρνερ τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός τώρα αναπτύσσεται προς την εστία που βλέπει προς τον Ηράκλειο, για να καταλάβετε. Και εκεί εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, διώχνει ο Ντβάλι. Επιστρέφει ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο για να κάνει κάτι δύσκολο. Δύο σουτ, ένα του Ραστόντερ και ένα του Κυριακόπουλου πάνω στα σώματα. Είπαμε, έχει βάλει ατύχος. Η φιλοξενούμενη, και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το τείχος δεν έχει βρει με την μπάλα κάτω ο Παναθηναϊκός της λύσης να το διασπάσει. Δυσκολεύεται έτσι με αυτή τη διπλή ζώνη άμυνας πάρα πολύ. Αυτό δείχνει μεγάλη εικόνα του αγώνα μέχρι τώρα. Ένα λαθάκι, όχι λάθος, ευτυχώς η μπάλα παραμένει σε πράσινα πόδια. Σκάβει ο Ζαρουρί ωραία στην περιοχή τώρα για τον Τζέριν που πήρε στην πλάτη της άμυνας την μπάλα. Το γέμισμα από τα αριστερά όμως είναι απλά για να γίνει, χωρίς σαφή προσανατολισμό, και τώρα δείχνουν κουρασμένοι και οι Βούλγαροι που στέλνουν την μπάλα στο πουθενά. Τους χειροκροτεί ο προπονητής τους βέβαια. Βγαίνει ο Πένια εκτός περιοχής, του αρέσει αυτό να το κάνει. Είναι κοντά στη μεσαία γραμμή ο Πένια, για να καταλάβετε. Γι' αυτό τον πήρε και ο Παναθηναϊκός. Και να ο δρόμος από τα δεξιά μας αναπτύσσεται, το Τριφύλι που είναι ανοιχτός. Ο Τσάπρας θέλει να σεντράρει, ωστόσο η μπάλα στην περιοχή πηγαίνει στον Ραστόντερ που δεν βάζει το κορμί του όπως πρέπει, να πηδάει μπάλα μπροστά του και τραβάει τα μαλλιά του. Γιατί δεν το συνυπολόγισε εξ αρχής ότι θα γίνει αυτό. Δεν πήρε τη θέση που ήθελε, δεν αντέδρασε καλά και ο ίδιος το κατάλαβε με την εμπειρία που έχει, γιατί είναι δεινός σκόρερ και τώρα κλωτσάει μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση. Κεφαλιά του Κυριακόπουλου. Βαντρόγκελεν με τον Διάλο τον κερδίζει στον αέρα. Η μπάλα όμως μένει ψηλά στον Φρέντερικ. Και στη συνέχεια δίνει φάουλ ο διαιτητής πάλι κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Αυτή τη φορά μετά από 2-3 φάουλ που πήραν στην αριστερή πτέρυγα είναι στον άξονα και ελαφρά προς τα δεξιά. Ο Τσένι δείχνει δυσαρεστημένος από τη φάση γιατί και παίρνουν ανάσταση οι αντιπαλοί του και δεν πλησιάζει ο Παναθηναϊκός στην αντιπαλή εστία και κερδίζουν χρόνο, οργανίζουν τον χρόνο βασικά. Και φυσικά πρέπει και ο Παναθηναϊκός να είναι σε γρήγορη τώρα στο 78. Για άκουση υπενθυμίζω. 1-0 στο 21 με κεφαλιά, ωραία σέντρα γέμισμα του Αντίνο. Ρούσεφ στο 31 παντά κάνει το μάτς 1-1 και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έχει κολλήσει σε αυτή την ισοπαλία. 9-9 τα φάουλ στην αναμέτρηση για το Τριφύλι. Και έτοιμοι οι Βούλγαροι με το Ρούσεφ. Νομίζω ότι όσο ώρα περιγράφω πρέπει να λέω Ρούσεφ, και είναι λες και έχει 11, γιατί είναι παντού έτσι, γι' αυτό. Και μετά ο δεύτερος που είναι πολύ κινητικός είναι ο Φρέντερικ, σίγουρα και οι δύο στόπερ που έχουν κάνει πολύ καλό παιχνίδι, ο Τζουάλ και ο Χόφμαν. Γέμισμα στην καρδιά της άμυνας εκεί, σηκώνεται πολύ ψηλά και διώχνει την μπάλα κόρνερ, ο Φαντρόγκελ ήταν νομίζω, και καλά έκανε γιατί είχε δύο κολλητούς αντιπάλους πάνω του. Ωστόσο σκουπίζει αυτή τη φάση και παραχωρεί πάλι για τον Ρούσεφ ένα κόρνερ. Ο Ρούσεφ παίζει με ταχύτητα, ο Ρούσεφ έχει σκοράρει, ο Ρούσεφ σίγουρα είναι ίσως MVP της αναμέτρησης, έτσι. Με αυτά που κάνει, κάνει πολύ καλό παιχνίδι πραγματικά.
1: Λες ότι παίζει για 11 και φοράει και το 11.
0: Έλατε.
1: Έχει κάνει όντως τρομερή εμφάνιση ο συγκεκριμένος.
0: Ο Παϊμπάλας στο δεύτερο δοκάρι και εντελώς αμαρκάριστος εκεί ο Ντβάλι, ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό, δεν ζυγίζει καλά την κεφαλιά του και τη στέλνει πάνω τα δοκάρια χωρίς να παρέμβει ο Πένια, αλλά δεν έπρεπε να είναι αμαρκάριστος εκεί. Κεντρικός αμυντικός, 2 μέτρα αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι. Είχε πολύ κοντύτερο αντίπαλο μπροστά και τον έχασε κιόλας. Και το κατάλαβε και ο ίδιος προφανώς ότι μπορούσε να το κάνει καλύτερα. Φτάσαμε στο 80. Κυλάνε τα δευτερόλεπτα μέσα στο ποτάμι του 80 λεπτού. Και ο Παναθηναϊκός στα δεξιά, ενώ έχει πέσει ο ρυθμός στο passing game του, όχι ότι δεν ελέγχει το παιχνίδι σε ό,τι αφορά την υποδοχή της μπάλας και την ανάπτυξη, αλλά δεν παίζει τόσο γρήγορα. Έχει μπει και κούραση τώρα στην εξίσωση. Προσπαθεί να βγει πάρα πολύ ωραία με τον Γιάκουση από τα αριστερά. Γύρημα του Γιάκουση. Καλή στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό. Ακολουθούσε ο Τσέρι, δεν έφτασε ποτέ σε αυτό η μπάλα, γιατί ο Ζαρουρί βρήκε τον Γιάκουση. Εκείνο έκανε το γύρισμα στο ύψος μικρής περιοχής. Δεν τα κατάφεραν οι πράσινοι. Για να δούμε τον Ζαρουρί ξανά. Ο Ζαρουρί σηκώνει πρώτο δοκάρι, περιμένει. Κάνει και ένα λματάκι και μπλοκάρει ο Μαρίνοφ από αυτό το γύρισμα του Ζαρουρί, που περισσότερο κοίταξε να προλάβει την μπάλα παρά να κάνει πολύ ποιοτικό γύρισμα. Βλέπω τον Τουμπά και τον Κάτρι εντάξει. Στον πάκο τον Πινιάρη, τον Κοντούρη και νομίζω ότι είναι και ο Κυριόπουλος. Η μπάλα στους φιλοξενούμενους, Διαλό. Έχει μπροστά του πέντε ο Διαλό. Πάει μόνος του, μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει ο Διαλό, δύσκολο σουτ, πονηρό και εξαγριώνει καταρχάς τον Βαντρόγκελεν που φωνάζει την άμυνά του να γυρίσει πίσω πρώτον. Δεύτερον, αναγκάζει τον Μπένια να πέσει στην κλειστή του την αριστερή γωνία και να κάνει μία ακόμη καλή επέμβαση. Νομίζω το είχε ο Πένια αφενός, αλλά το ότι περνάει τώρα μέσα από τον ξεκούραστο Τσέριν, από τον κουρασμένο Κυριακόπουλο, δύο, τους βάζει πλάτη και βρίσκει μπροστά του ένα παίκτη του Παναθηναϊκού που τα έχει δώσει όλα ο Βαντρό και να έχει κάνει καλό παιχνίδι και βρίσκει το σουτ, εν κινήσει, δεν είναι ότι καλύτερο και ο Ρούσεφ σεντράρει, συνεχίζει το βιολί του, η μπάλα εκτός περιοχής, ένα πολύ επικίνδυνο σουτ δοκάρι. Εδώ την ώρα που κοίταζε το μόνιτορ ο Νίστρουπ πετάχτηκε, γιατί αυτό το σουτ πρέπει να ήταν από τον Γκάσεβιτς νομίζω. Βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Πένια και ο κόσμος τώρα φωνάζει. Ο Γκάσεβιτς ήταν τελικά, ο Μαυροβούνιος, στους φέτος του Παναθηναϊκού.
1: Έχει βρει την μπάλα με τα ακροδάχτυλα ο Πένια, φάνηκε από το replay.
0: Α, ναι.
1: Οπότε παίζει να ήταν και corner, αλλά το λέω γιατί είναι επέμβαση ουσιαστικά. Έχει βρει την μπάλα με τα ακροδάχτυλα.
0: Πολύ δύσκολο σου, την μπάλα πήγαινε καρφί στο γάμα. Τη βρήκε ο Πένια, δεν το είδε ο ρέφερι. Οκ, πάμε παρακάτω. Ζαρουρί σεντράρι τώρα, έχει βγει και υπολογίζει καλά ο Μαρίνοφ. Αυτή τη φορά, γιατί πριν έχασε την μπάλα σε ένα τέτοιο σουτ, σε ένα τέτοιο γύρισμα, και τώρα μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός πάντως θα έλεγα μέχρι τώρα, για να είμαι ακριβοδίκαιος, ότι τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του μάτς, πέραν τον γκολ, τις είχε η φιλοξενούμενη, έτσι. Το τέταρτο του Ρούσεφ, δηλαδή, και αυτό το δοκάρι του Γκάσεβιτς. Κλασική ευκαιρία η πρώτη. Και ο Παναθηναϊκός απείλησε βέβαια με κάποια σουτ, αλλά δεν έχει φτάσει καθόλου εύκολα μπροστά στην αντίπαλη εστία. Πρέπει να ματώσει για να φτάσει εκεί. Και έχει την υπομονή να το κάνει, αλλά δυσκολεύεται σαφώς και πάρα πολύ. Εξού και το 1-1. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού τώρα που θα δώσει χώρο και χρόνο στο Τριφύλλι να αναπτυχθεί. Παίζει γρήγορο Τσιριβέγια, του λέει ο διαιτής, νομίζω καλύτερα να γυρίσει την μπάλα πίσω, γιατί εκεί που έδωσε δεξιά στον Τσάπρα θα πήγαινε πού απέναντι στην οργανωμένη άμυνα. ΤΣΣΚΑ 1948. Μια ομάδα που είναι φρέσκια στην Ευρώπη σχετικά σε σχέση με τον παλιό Παναθηναϊκό. Ο Ζαρουρί συνεχίζει τα γεμίσματα. Η μπάλα πάει για το κεφάλι, νομίζω, του Γιάκουση, και από εκεί πέρα θα τον προλάβει ο Γκάσεβιτς για να δώσει την μπάλα κόρνερ στον Παναθηναϊκό, που έχει περίπου ένα δεκάλεπτο μπροστά του αν θέλει να φορτώσει στις βαλίτσες του για την επόμενη Δευτέρα το μεσημέρι με το τσάρτερ που θα πάει στην Σόφια. Ένα θετικότερο αποτέλεσμα από αυτό που έχει τώρα στα χέρια του ως δεδομένο. Ο Γιάκουσης το πριν πάνω του. Εκτελεί την μπάλα. Εκεί που πάει ο Φαντρόγκελεν, βρίσκει μπροστά του τον Χόφμαν. Να απομακρύνει. Πάλι ο Κατσίνοβιτς. Εκεί δεν γίνεται overlap από τον Παναθηναϊκό. Γίνεται ένα γέμισμα. Κοντράρι μπάλα. Ζαρουρί. Κυριακόπουλος. Πάει από τα αριστερά. Δίνει κάτω την μπάλα στο Ραστόντερ. Ραστόντερ. Ωραία εδώ για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα άργησε λίγο στο κοντρόλ, κλείστηκε, σούταρε πάνω στα σώματα. Διαλό, πολύ δυνατός, παίρνει φάουλ μέσα σε δύο. Διαμαρτύρονται οι πράσινοι, γι' αυτό το φάουλ θα το δούμε αν έχει γίνει από τον Τζέριν. Ωστόσο, ο Διαλό σίγουρα μπορώ να σε αφωτίσω ωραία το κορμί του, αφού κοντρόλαρε, κάλυψε, άνοιξε τα πόδια, έβαλε μια γερή βάση. έβαλε την μπάλα ανάμεσα και έρχεται η ώρα για δύο αλλαγές στο Παναθηναϊκό ξανά. Με το νούμερο 18 θα μπει ο Κοντούρης να δώσει φρεσκάδα στη μεσαία γραμμή. Και βγήκε ο Γιάκοσιτς. Και με το νούμερο 3 θα βγει ο Τσάπρας και τι λέγαμε πριν. Πρόβα τζενεράλε για την Σόφια. Ο Τσάπρας βγαίνει εκτός και δεξιά μπαίνει ο Κάτρης. Καταρχάς, πέρα από την κίτρινη κάρτα που είχε το παλικάρι, είναι και πολύ κουρασμένος, δείχνει πολύ κουρασμένος έτσι. Και επαναλαμβάνω, η παίκτη του Παναθηναϊκού δυστυχώς ήταν άτυχη σε κάποιες θέσεις, όπως τα δύο άκρα της άμυνας, γιατί ο Κρίστιανσεν έρχεται, αλλά ακόμα δεν έχει μπει σε φουλισμούς, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν σηκώσει πάρα πολύ βάρος και πρέπει να παίζουν non-stop καλά, σε φιλικά και επίσημα, οι δύο άκρα του Παναθηναϊκού. Μια προβολή του Κυριακόπουλου. Ο Παναθηναϊκός δείχνει έτσι να έχει χάσει τη φρεσκάδα του λίγο. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά. 1-1 εδώ στο ΟΑΚΑ. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Διαλώτη σηκώνει. Άργησαν οι πράσινοι και ο Ντεφράι να πάει πάνω του. Αλλά έχει δώσει ο διαιτής την μπάλα στον Παναθηναϊκό βασικά. Πρέπει να έχει δώσει out καταρχάς, αλλά ο Ντιαλό απέδειξε και εδώ ότι είναι δυνατός και δύσκολος να το μαρκάρει στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά από το Μεδίνα και πήγε να γίνει επικίνδυνος ο Ντιαλό. Τώρα να δούμε τι έχει στο τσεπάκι το Παναθηναϊκός να βγάλει πάνω στο τραπέζι. Στο 87, 1-1 το αποτέλεσμα, Γιάκουσης το 1-0, Ρούσεφ το 1-1. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα γκολ. Αλλά έχει ανέβει όλο μπροστά και θέλει προστοχή έτσι. Αυτό. Λάθος εδώ για την Τσεσκά. Κρατάνε την μπάλα οι πράσινοι, δεν τη διαχειρίζονται καλά. Όπως την πήραν, έτσι την έχασαν και κλώτσαν και μια ευκαιρία εδώ για κάτι καλύτερο, θεωρώ. Με τον Κοντούρη που τη μάζεψε έξω τη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν σκέφτηκε καλά την διαχείριση. Και ο Παναθηναϊκός χτίζει μια επίθεση από το 0. Με Κοντούρη τώρα να ανεβάζει στροφές. Δεξιά η μπάλα. Αλλαγή κατεύθυνσης, Ζαρουρί, τρομερό κοντρόλ, παίρνει φάουλ. Ο Ζαρουρί θα φέρει όλη την ομάδα του φωνάζοντας με αυτή του την ενέργεια ότι πρέπει να προωθηθούν οι πράσινοι. Μέσα στο box των φιλοξενούμενων, από τα αριστερά έχει μια φάση που θα φέρει πολύ κόβμο στην αντίπερα όχθη για τον Παναθηναϊκό και ο Ζαρουρί ήδη έχει πάρει την μπάλα για να τη στήσει εκεί που πρέπει να εκτελέσει. Έχει καλές τιμένες μπάλες και όλος ο Παναθηναϊκός τώρα και ο Φαντρόγγελε να ανεβαίνει ψηλά. Για να δούμε. Θα βγει κάτι καλό από εδώ. Θέλει μια στατική φάση. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα έχουν ανταποκριθεί πολύ καλά σε αυτές τις φάσεις. Οι Βούλγαροι πάντως. Στο 88 είμαστε. Δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες ακόμα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έφερε την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Ζαρουρί έκανε ένα άψογο κοντρόλ. Τώρα εκτελεί αυτό το φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι. Βάζει πολλά φάλτσα. Βούτυρο στο ψωμί του Μαρίνοφ εκεί που πήγε η μπάλα. Από τον Ζαρουρί. Που δεν ζήγησε καλά το πόδι του. Και μπήκαμε πλέον στο 88. Το κλείσαμε μάλλον για να είμαι πιο τυπικός. Και μπήκαμε στο 21 λεπτό. Επίσης. Τυπής. Φίλοι του Παναθηναϊκού δεν το βάζουν κάτω. Πιστεύω στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός σήμερα θα είναι και πιο ενισχυμένος. Με Λιβάν Γκαρσία στην Ουγγαρία, ο Σίριλ Ντέσσερς που επίσης έχει δηλωθεί. Δεν θα έχει τον Τζάπρα, απώλεια. Δεξιά, σε κάθε περίπτωση. Θα δούμε. Μαρίνοφ βγαίνει εκτός περιοχής και διώκει την μπάλα όπως αρκεί να φύγει η μνηστία του. Ήταν το ζητούμενο σε αυτή την φάση. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Τσεσκά δεν έχει τοποθετό αποτέλεσμα, αλλά έχει χρόνο ακόμα, έστω και αν δεν είναι πολλής. Τσίρι Βέγια. Η μπάλα στο Ντεφράι. Ντεφράι περπατώντας σχεδόν, είμαι ένα χαλαρό τρεξιματάκι, περνάει. Η πράσινη κυρίως στα δεξιά. Χάνουν την μπάλα από τον Ρούσεφ, ο οποίος δεν ξέρω τι... Τι έβαλε στο φαγητό σήμερα και τρέχει έτσι πραγματικά. Είναι απίστευτος. Κάνει μια κόντρα επίθεση μόνος του. Η μπάλα στον Διαλό. Σουτάρει ο Διαλό. Μπερδεύεται ο Πένια από μια κόντρα και μπλοκάρει τελικά στη μικρή του περιοχή. Και δίνει και γρήγορα την μπάλα τώρα στον Ταμπόρδα. Εδώ έχει πολύ χώρο ο Παναθηναϊκός, αλλά έχουν επιστρέψει οι Βουλγαροί. Είναι 7 πίσω. Και ο Ταμπόρδα δίνει δεξιά. Έχει μείνει στην επίθεση ο Ραστόντερ. Τρέχει ο Ταμπόρδα και μόνο αριστερά είναι ο Ζαρορί. Όλοι οι υπόλοιποι πράσινοι είναι πίσω, έτσι. Το λέω γιατί δείχνει λίγο κουρασμένη ομάδα στην στιγμή. Ο Κοντούρης περνάει μια πάσα κάθετη, αλλά για τον Μαρίνοφ. Για κανένα συμπαίκτη του σίγουρα που δεν κινήθηκε εκεί. 90 τα λεπτά του αγώνα και περιμένουμε τον τέταρτο διαιτή για να μας δείξει. Εδώ έχουμε μια κράμπα στον Ρούσεφ. Είναι η δευτερά, λέμε. Δεν τρέχει φυσιολογικά, δεν κράμπα ο άνθρωπος να το τρέξουμε. 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αποδοκιμασίζει τον κόσμο για το τριλετό. Δροσίζονται, κλέβουν κάποια δευτερόλεπτα οι παίκτες των δύο ομάδων. Ενώ μπήκαμε στην τελική ευθεία πλέον. Ακούτε BWIN Sport FM. Είναι στο μικρόφωνο Νίκος Παγκάκης και θα μεταφέρουμε τα τεκτενόμενα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λεπτό προς λεπτό, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. 1-1, ο Γιάκουης στο 21, ο Ρούσος στο 31. Ισοφάρισε. Και ο Παναθηναϊκός έχει 3 λεπτά μπροστά του. Φαντρόγγελεν, άλλη μια μονομαχία που την κερδίζει επίσης. Με τον Διαλό που είναι ξεκούραστος. Τσιμπάει εδώ ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Που είναι επίσης ξεκούραστος και γρήγορος και δυναμικός. Μιλάω για τον Σωτήρη Κουντούρη. Αλλά τελικά η μπάλα έχει βγει πλάγιο στην προσπάθειά του να φύγει πάνω σε γραμμή. Έχουμε κάποια νευράκια με τον Κουντούρη και τους παίκτες της Τσεσκά. Ναι, βγήκε ολόκληρη μπάλα. Βλέπω το replay στο τσακ βέβαια, αλλά βγήκε. Υπάρχει κάποια ένταση που σβήνει γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ του Κοντούρη και του Χοφμάν, του Γερμανού. Η μπάλα στον Παναθηναϊκό που δεν πρέπει να τη χάσει αυτό το σημείο. Ζαρουρί πρέπει να φύγει δεξιά. Υπάρχει αμαρκάρι στο παίκτη και ναι, θα τη δει τώρα ο Κάτρης. Έχει την μπάλα που ανεβαίνει. Μπορεί να μην είναι κλασικό fullback. Θα δώσει πίσω ο Κάτρης. Τώρα εδώ λειτουργήσε το αίσθητο του αμυντικού. Την είδε στον παλιό τον Ντεφράι, είμαι σίγουρο. Και τα μπόρδα. Τα μπόρδα κάνει τα δικά του, δεν παίρνει μπάλα. Ο Ρούσεφ και αμυντικός διώχνει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Σεντράρει ο Κυριακόπουλος και φαλιά καλή. Εν κινήση του Τσέρι, νομίζω out. Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού, καθώς έχει μείνει 1,5 λεπτό ακόμα. Και ετοιμάζει και δύο αλλαγές ο Βούλγαρος προπονητής. Το 34 και το 96 είναι. Κατά συνέπεια θα μπουν στο γήπεδο ο Γκρίβιτς που είναι αμυντικός. Με το νούμερο 96 στην πλάτη. Και πρέπει να είναι και ο Στρίνσκι. Νομίζω και το κρύβει ο Πάγκος τώρα. Εδώ διώχνει ο Κάτρης.
1: Ο Βιτάνοφ είναι. Ο Βιτάνοφ. Το 334.
0: Okay. Να ροκανίσει το χρόνο είναι η ουσία τώρα, το καταλαβαίνεις. Γιατί έχει μείνει ένα λεπτό λιγότερο από ένα λεπτό. Η μπάλα είναι και στα πόδια του Βούλγαρο. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Αλλά δεν πρέπει να αλλάξει κάτι, αν είναι να αλλάξει το βάρος του Παναθηναϊκού, εν πάση περιπτώσει. Θα έχει μια τελευταία ευκαιρία, κατεβάζει την μπάλα στο 2 και 20. Στις καθυστερήσεις ο Παναθηναϊκός έχει μια τελευταία επίθεση ενδεχομένως. Και ο Βαντρόγγελεν χειροκροτεί ο κόσμος να μπιζάρει λίγο στους πράσινους, να ανεβάσει τους τροφές. Σε αυτή την τελευταία επίθεση, να την κάνει με αξιώσεις. Πρέπει. Η μπάλα στον Τσέριν. Δεξιά υπάρχει παίκτης, είναι ο Κάτρης. Θα του τη δώσει ο Ταμπόρδα. Στριφογυρίζει. Την παιδεύει λίγο τα μπόρδα. Ζαρουρί, διαγώνει αριστερά. Κυριακόπουλος, κλείστηκε. 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Κάτω η μπάλα από το Παναθηναϊκό. 1-2 που δεν γίνεται ποτέ. 1-2 βασικά γίνεται 1 γιατί όπως θα την πάρει τα μπόρδα έτσι θα τη δώσει και λάθος. Και σφυρίζει ο διαιτητής, ο Ιταλός. Το τελικό σφύριγμα είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός θα μείνει στο 1-1 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα αφήσει ανοιχτή τη ρεβάνς καθώς έδειξε ουσιαστικά ότι δεν είναι ευκαταφρόντη αντίπαλος. Και ο Παναθηναϊκός έβγαλε θετικά στοιχεία όπως την ένταση στο παιχνίδι του, το σωστό passing game, τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά έβγαλε και κάποια προβλήματα στο transition αμυντικά. Το τεφίλι που πρέπει να τα διορθώσει σίγουρα, γιατί έρχονται να κολλήσουμε την αναμέτρηση σπάξη. Καταλαβαίνετε κάτι που σημαίνει ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να διορθώσει και τα αμυντικά του κενά και πηγαίνει πλέον στη Βουλγαρία σε μια ανοιχτή, αν μη τι άλλο, τα μέσα εκτός έδρας υπόθεση πρόκριση. Χάνει το Τζάπρα, θα έχει το Λιβάη Γκαρσία και κάποια άλλα παιδιά. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός σήμερα, ο οποίος μπήκε πολύ δυνατά με το πόδι στον Γκάζι στην αναμέτρηση, προηγήθηκε με ένα όμορφο γκολ δεν κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα απειλητικό σε μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Έπεσε πάνω σε μια διπλή ζώνη άμυνα, σε μια διαβασμένη ομάδα που έδειξε ότι μπορεί να παίζει πολύ καλά. Και το περιμένω και σε χτυπάω στο ξέφωτο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει. Εκεί θα είναι άλλη μορφή παιχνίδι. Θα δούμε τον προσανατολισμό μέσα στο γήπεδό της, πώς θα το πάει και ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, δεν πάθει το 1-1 να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς. Από τον Νίκο Παγκάκη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε, βέβαια, εσείς διαχειρίζετε τον χρόνο. Από μένα, να έχετε μια καλή νύχτα. Και καλή
1: ευχαριστούμε συνέχεια. Πάρα πολύ, Νίκο. Καλό βράδυ και σε σένα. Παναθηναϊκός 4-1948-1-1, το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν θα αφήνει ευχαριστημένο τον Παναθηναϊκό, όπως και δεν θα τον αφήνει σίγουρα ευχαριστημένο το ότι χάνει τον Τσάπρα σε μια περίοδο που δεν έχει και τον τραυματία Καλάμπρια στο δεξιάκρο της άμυνας. Να υπενθυμίσουμε ότι η ρεβάνς είναι την 3η 11 Αυγούστου στις 8.30 ξανά με μετάδοση από την τηλεόραση του Sky και φυσικά στον αέρα του Big Wings Sport FM 4,6. Ας μπούμε λοιπόν σε ρυθμό σχολείων, ξεκινώντας από τον Τάσο Νικολογιάννη που έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, Τάσο.
3: Καλησπέρα. Ένα κακό αποτέλεσμα τον Παναθηναϊκό μαζί με την απόδοσή του. Με ξέρεις, το πρώτο ημίωρο που ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά, μπήκε δυνατά, πίεσε. Προηγήθηκε, πίστεψαν όλοι τότε ότι μπορεί να βάλει και ένα δεύτερο γκολ. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 1-0 που κάνει ο Γιάνγκος, όπως εδώ το αντίνωσε μια ωραία φιλική ενέργεια, υπήρχε μια πολύ ωραία ευκαιρία, εντυπωσιακή απόκριση θεματοφύλακα της Τσέσκα 1988 από το Σούντου Ντεφράι. Και ξαφνικά εκεί που όλοι έβλεπαν τον Παναθηναϊκό να ελέγχει το παιχνίδι, ευκαιρία, εντυπωσιακή απόκριση θεματοφύλακα της Τσέσκα 1988 από το Σούντου Ντεφράι. Και ξαφνικά εκεί που όλοι έβλεπαν τον Παναθηναϊκό να ελέγχει το παιχνίδι. Και να ουσιαστικά υπήρχε μια πολύ ωραία ευκαιρία εντυπωσιακή απόκριση θεματοφύλακα της Τσέσκα 1988 από το Σούντου Ντεφράι. Και ξαφνικά εκεί που όλοι έβλεπαν τον Παναθηναϊκό να ελέγχει το παιχνίδι. Και να ουσιαστικά, η Τσέσκα είχε κάποιες αντιπιθέσεις με ένα σούτου μάγια στο 19ο λεπτό, αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός το έλεγε. Μπαίνει ένα γκολ πάλι από μια αμυντική αδράνεια. Πολύ μεγάλη αμυντική αδράνεια για άλλο ένα παιχνίδι. Γίνεται το 1-1 και από εκεί πέρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεύτερο μήχρονο είχε ένα κακό πρόσωπο. Με εξαίρεση έτσι μια φάση στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Μπορώ να πω ότι την μεγάλη ευκαιρία του δευτέρου μήχρονου την έχει χάσει στη θέση 1988. Πάνια τον έχει σώσει τον Παναθηναϊκό από ήττα.
1: Συν το δοκάρι, έτσι.
3: Το δοκάρι, αλλά η άλλη είναι επικυκλώστηκε.
1: Ναι, ναι,
3: είναι μόνος του και ο Πένια ανοίγει τα χέρια του και έτσι όπως ανοίγει τα χέρια του σώνει τον Παναθηναϊκό. Είναι προβληματική απόδοση του Παναθηναϊκού, πρέπει να το πούμε αυτό. Από την άλλη έχουμε πει τα καλοκαιρινά προκριματικά, αυτό που μετά είναι το αποτέλεσμα. Όμως εγώ θα σταθώ σε ένα πρόβλημα που συνεχιζόμενο που βλέπω ότι έχει ομάδα και έχει να κάνει με την αμυντική λειτουργία, με την ευκολία με την οποία δέχεται γκολ. Δεν γίνεται αν δέχεις συνέχεια γκολ να παίρνεις προκρίσεις το καλοκαίρι. Δεν γίνεται. Στο προηγούμενο γύρο ο Παναθηναϊκός την πήρε την πρόκριση επειδή έβαλε 4 γκολ, δέχτηκε 3. Σήμερα βάζει τον γκολ, θα μπορούσε το μάτς να τελειώσει 1-0 και να κάνουμε άλλη κουβέντα τώρα γιατί ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα. Παρ' όλα αυτά έδειξε πάρα αμυντικές αδυναμίες. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αμυντικά στα μπακ του και δεξιά και αριστερά και με τον Τζάπα και με τον Κυριακόπουλο. Δεν έχει τρεξίματα στα χαφ. Με τον Καμαρά και τον Τζιριβέγια που είδαμε σήμερα. Και γενικά η ομάδα όταν αμήνεται φαίνεται ότι ειδικά όταν φεύγει στο τραζίσιον αντίπαλος υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν παίζεις ψηλά αυτό πάντα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Παναθηναϊκός το αντιμετωπίζει, το βλέπει μπροστά του να συμβαίνει και δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη σήμερα. Για να είμαστε και δίκαιοι, με ξέρεις το πρώτο ημίωρο δεν έχει κάνει και τις φάσεις. Εγώ το περίμενα ότι δεν θα έχει τις φάσεις που είχε με την Πάξη. Διότι η Τσέσκα 1988 μια ομάδα που ξέρει να μείνεται καλύτερα από τους Ούγγρους. Δεν περίμενα όμως ότι θα έχει τόσο κακή εικόνα η ομάδα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει τώρα να πάει στη Σόφια να κερδίσει χωρίς άλλο αποτέλεσμα. Να πάρει τη νίκη και να πάρει την πρόκριση. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει θα είναι μια πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη αποτυχία η πρώτη της φετινής σεζόν. Η εικόνα είναι προβληματική, πρέπει να το πούμε αυτό. Στο σύνολο του αγώνα λέω, δεν λέω στο πρώτο ημίωρο και η ομάδα ήταν καλή, αλλά στο σύνολο του αγώνα και με βάση το αντίπαλο η εικόνα είναι προβληματική. Υπάρχουν απουσίες στην ομάδα και είχα πει και κάτι πριν το παιχνίδι, με είχε προβληματίσει, το είπα στον Τάσο και στον Νίκο, όταν υπάρχει σε μια δεκάδα, υπάρχουν σε μια δεκάδα 6 νέα πρόσωπα από μεταγραφές, είναι πάρα πολύ δύσκολο στο τρίτο επίσημο παιχνίδι να δεις συνοχή και να δεις πράγματα να βγαίνουν. Είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, δεν είναι δικαιολογία αυτό, είναι μια πραγματικότητα, είναι πολλά τα νέα πρόσωπα. Δεν είναι εύκολο να βρεις χημεία και δεν είναι εύκολο όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα καλά οργανωμένη στην άμυνα να τις κάνεις φάσεις με τόσα πολλά νέα πρόσωπα. Εκεί χρειάζεται μια ατομική ενέργεια. Έγινε στη φάση του Αντίνο και την κεφαλιά του Γιάνκουσης. Δεν έγινε στο δεύτερο μήχρονο ούτε όταν μπήκε ο Ταμπόρα, που σήμερα παρότι μπήκε στο παιχνίδι δεν βοήθησε. Αυτός θα πρέπει να πάει να παίξει στην Βουλγαρία μόνο για την νίκη με τον Κάτερ δεξιμπακ. Δεν είναι απαραίτητα κακό.

0: και άλλο ένα από την Τσεσεκά στο σημερινό παιχνίδι.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, Τάσο, επειδή μίλησες και για τις επιλογές του, ναι, του Νίστρουπ, πώς αξιολογείς, μιλώντας πάντα φυσικά κατόπιν ερωτής, έτσι, την επιλογή του Τσιριβέγια στο βασικό σχήμα αντί του Τσέριν, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια με την Πάξη.
0: Δεν του βγήκε,
1: ναι,
0: αυτό πρέπει να πούμε. Ο Τσέριν θεωρώ ότι έχει περισσότερη εμπειρία, θα το έλεγα τώρα, και ο Τσιριβέγια έχει εμπειρία, αλλά έχει άλλα στοιχεία στο παιχνίδι που μπορεί να βοηθήσει και αμυντικά και επιθετικά. Όπως δεν του βγήκε η επιλογή του Πελίστη, πρέπει να το πούμε αυτό. Για τον Πελίστη είχαν την εμβολία μου σήμερα, διότι ο Πελίστη είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης που μπορεί να σου κάνει τη διαφορά όταν βρίσκει χώρους. Όταν δεν βρίσκει χώρους, όπως σήμερα, δεν μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις. Του Τσιριβέγια η επιλογή έγινε με στόχο να έχει ένα πιο αμυντικογενή χαφ στη μεσαία γραμμή για να μην βγαίνουν στο τραζίσιον οι αντίπαλοι, όμως αυτό δεν το είδαμε να συμβαίνει. Ο Καμαρά ήταν σε πολύ κακή βραδιά, πρέπει να το πούμε αυτό, και μαζί με τον Τσιριβέγια που δεν ήταν καλός, εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε να του βγει, και όταν μπήκε ο Τσέριν κάτι προσπάθησε να κάνει, αλλά και ο Τσέριν όμως δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο όταν μπήκε αλλαγή. Από τις αλλαγές, επαναλαμβάνω, ο μόνος που έδειξε, είχε τρεξίματα, έστω έπαιξε 8 λεπτά, αλλά έτρεξε, πάλεψε και κάλυψε ο χώρος, είναι ο Κοντούρης, που έχω την αίσθηση έτσι όπως είναι από τη στιγμή. Η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού για τη στιγμή που λείπουν τα τρεξίματα, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ο ένας από τους δύο χαφ, τους δύο κεντρικούς χαφ.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ, Τάσο.
0: Έγινε, για χαρά.

0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε τον Τάσο Νικολογιάννη για το σχόλιο του για το Παναθηναϊκό στη ΤΣΣΚΑ 1948-1, πάμε απευθείας σε Βάιο Τσούτσικα να μας μεταφέρει το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα Βάιε, τι γίνεται?
1: Γεια σου Άλεξ, γεια σου Άλεξ. Εντάξει, δεν ήταν σήμερα μια καλή βραδιά για το Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι αυτή, ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά δεν του βγήκε το ό,τι είχε στο μυαλό του Ονίστρου σε καμιά περίπτωση, απέναντι σε μια ομάδα που κακά τα ψέματα, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι σαν αντίπαλος λιγότερο ποιοτικός από την Πάξη, αλλά πιο, πώς να το πω τώρα...
0: Δομημένος.
1: Πώς?
0: Πιο οργανωμένη και δομημένη σαν ομάδα, θα έλεγα.
1: Μεγάλος μπελάς για ομάδες που ακόμα δεν έχουν μάθει να λειτουργούν καλά στο κομμάτι του επιθετικού. Κάθε ομάδα που φτιάχνεται καινούργια έχει, πώς να το πω, είναι πολύ πιο δύσκολο να λειτουργήσει στην εντέλεια στο κομμάτι της λεπτομέρειας που είναι στους κλειστούς χώρους στην επίθεση. Πρώτα διορθώνεις πράγματα άλλα και στη συνέχεια φτιάχνεις αυτό το οποίο είναι το πιο δύσκολο. Ξέρεις, ομάδες που έχουν πολλά νέα στοιχεία στις δεκάδες τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν τρομερούς αυτοματισμούς και συνδυασμένες ενέργειες που σπάνε τέτοιου είδους άμυνες. Ήταν πάρα πολλές φορές που οι Βούλγαροι παίζανε με τις τρεις γραμμές τους πάρα πολύ κοντά τη μία στην άλλη. Με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που είχαν αναλάβει χρέη οργανωτικά, δημιουργικά, να πνίγονται ανάμεσα σε άσπρες φανέλες. Όχι ότι δικαιολογεί αυτό κάποια πράγματα στο Παναθηναϊκό, ωστόσο εξηγεί το ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σήμερα πολύ λιγότερο απειλητικός από ό,τι ας πούμε ήταν στα δύο παιχνίδια με την Πάξη. Δεν λέω καλύτερος, λέω λιγότερο απειλητικός σίγουρα. Και λέω ότι αυτό που δεν εξηγείται καταρχάς είναι το γεγονός ότι εμένα με προβλημάτισε ξανά, πέρα από τη συνολική εικόνα της ομάδας, με προβλημάτισε η συμπεριφορά της στις στημένες φάσεις του αντιπάλου. Το είχαμε εντοπίσει και στο παιχνίδι με τους Ούγγρους.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι είχε γίνει και με την Πάξη αυτό.
1: Μπράβο, ναι, ότι στα κόρνερ των αντιπάλων η συμπεριφορά του Παναθηναϊκού δεν δημιουργεί μια σιγουριά ότι θα σβήσει η φάση, θα τελειώσει και θα περάσει να εκμεταλλευτεί τον αντίπαλο. Επίσης, αυτό το οποίο, ξέρεις, μένει σαν γαμώτο στο τέλος του μάτς είναι το, εκεί τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει και βρίσκεται μπροστά στο σκορ, για ποιο λόγο αποκτά αυτήν την για τα μέτρα του παιχνιδιού παθητική στάση μέσα στο μάτς. Είναι ένα τριλεπτό στο οποίο οι παίκτες του Παναθηναϊκού διώχνουν βιαστικά την μπάλα, δεν πηγαίνουν δυναμικά στη διεκδίκησή της προκειμένου να πάρουν την κατοχή, επιτρέπουν στους Βούλγαρους να νιώθουν άνετα με την μπάλα στα πόδια και τους έχουν σε μια συνθήκη κοντά στην περιοχή που το διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού ότι δεν είναι το δυνατό της σημείο η επαφή με την αντίπαλη περιοχή του αντιπάλου. Δεν το θέλουν, δεν το ψάχνουν, δεν ξέρουν να το κάνουν σωστά. Δηλαδή, αν ήξεραν να το κάνουν σωστά, σε κάποιες περιπτώσεις, και αυτό είναι το τρίτο πρόβλημα το οποίο εντοπίζω, σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως

0: το δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα. Διότι υπήρχαν transition καταστάσεις της Τσεσκά Σόφια 1948 που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλο μπέλα τον Παναθηναϊκό.
1: Και έχει χάσει και ένα τετατέτ, έτσι, πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο το τετατέτ, είναι και άλλες περιπτώσεις που απλά σου φωνάζει η ομάδα εκεί ότι ξέρεις τι, ξέρω πολύ καλά να παίζω στο χαμηλό μπλοκ, ξέρω πάρα πολύ καλά να ψάχνω να βρω τους χώρους για να βγω στην κόντρα. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερό μου το συνδυαστικό παιχνίδι στην επίθεση. Και αυτό είναι το, πώς να το πω, το καλό μαντάτο για τους πράσινους από το αποψινό παιχνίδι και μόνο αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, ατομικά, προφανώς σε μια ομάδα που δεν δουλεύει, δεν μπορείς να βρεις παίχτες που ξεχώρισαν σε καμιά περίπτωση. Ίσα-ίσα μπορείς να τα δεις μόνο σε ποδοσφαιριστές που υστέρησαν. Δηλαδή είναι μεγάλο το κοντράστ του Καμαρά, του Μάτς με, με την Πάξη, με το παιχνίδι του αποψινό. Πολύ πιο αργές οι αποφάσεις του, πολύ λιγότερο επιδραστικό στο Μάτς, πολύ πιο διστακτικός και αυτός και ο υπόλοιπος του άξονα. Είναι πολλές περιπτώσεις που ξέρεις, σε τέτοια παιχνίδια στα οποία ο αντίπαλος δεν διστάζει να παίζει χαμηλό μπλοκ στο 70-80% του παιχνιδιού, θα πρέπει η απειλή να είναι πιο πρόσφορη από τους παίχτες που κινούνται στον άξονα. Γενικά ούτε ο Καμαρά, ούτε ο Γιάκουσιτς, ούτε ο Ταμπόρδα όταν μπήκε, ούτε ο ποιος άλλος κινούνταν στον άξονα εκεί,
1: ο Τσιριβέγια.
0: Ούτε ο Τσιριβέγια είχαν, έμοιαζαν μέσα στο παιχνίδι με την κόστα του σώματός τους την ώρα που θα βρεθούν κούτελο απέναντι στην περιοχή, ακόμα και αν είχαν πολλά σώματα μπροστά τους, να δοκιμάσουν να εκτελέσουν. Πολύ διστακτικότητα, πολλές κακές αποφάσεις, μένουν 2-3 καλές ατομικές ενέργειες, σκόρπιες όμως στο μάτς, δεν σου μένουν σαν γενική εικόνα του παιχνιδιού. Και επίσης ζητήματα όσον αφορά την ένταση στη διεκδίκηση αυτών που λέμε της δεύτερης μπάλας. Ενώ πολλές φορές κυρίως ο Βαν Ντρόγκελεν έπαιρνε την πρώτη μπάλα, έπαιρνε την πρώτη κεφαλιά, έβγαινε νικητής στο ψηλό παιχνίδι, συνήθως η δεύτερη μπάλα, αν δεν ήταν ξεκάθαρα κατοχή του Παναθηναϊκού, στη διεκδικούμενη κατάσταση οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχαναν με ευκολία την μονομαχία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι θέμα έντασης, προφανώς, που ακόμα μπορεί να μην την έχει στο 100% η ομάδα του Νίστρουπ, αλλά είναι και κάποια ζητηματάκια τα οποία, ξέρεις, πρέπει να αρχίσουν να διορθώνονται. Προφανώς, και το ξαναλέμε ότι τώρα το καλοκαίρι, σκοπός όλων δεν είναι να παίξουν το ποδόσφαιρο που θα μπορούν να παίξουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη, όταν θα έχουν αποκτήσει την τέλεια συνοχή και θα έχουν βρει και τους ρόλους μέσα στην ομάδα, αλλά...
1: πρέπει να πάρεις και τις προκρίσεις, έτσι.
0: Ναι, θα
1: αυτό είναι το βασικό.
0: Όμως υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα βλέπει ο προπονητής να διορθώνονται. Και κάποια από τα ζητήματα αυτά εμφανίστηκαν και σήμερα. Και γι' αυτό το σημειώνω τώρα. Για τις επιλογές του στην αρχική ενδεκάδα και τις αλλαγές. Εγώ καταλαβαίνω και την πήγε ο Τσιριβέγια, επειδή ακριβώς το περίμενα το μάτς, ότι θα είναι ένα παιχνίδι τέτοια υφής, με τον Παναθηναϊκό να έχει 65% την μπάλα στα πόδια του. Πιστεύω ότι ο Νίστρουπ ήθελε το χαρτού να έχει πολύ καλύτερη επιλογή και καλύτερη εκτέλεση στη διαγώνια πάσα, στη δύσκολη παλιά, έτσι ώστε να προσπαθήσει να είναι πολύ πιο απειλητικός από τον άξονα. Δεν του βγήκε, προφανώς, δεν λέω ότι του βγήκε. Δεν καταλαβαίνω τον Πελίστρη, η αλήθεια είναι αυτή, δεν καταλαβαίνω τι είναι στον Πελίστρη, αλλά εδώ πρέπει να συζητήσουμε το εξής, ότι μάλλον διάλεξε ένα ποδοσφαιριστή που συμφωνώ και εγώ ότι δεν ήταν ταιριαστός στο μοτίβο του παιχνιδιού που περιμέναμε όλοι, αλλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έδειξε πολύ καλύτερα ως δεξί εξτρέμ όταν μπήκε στη θέση του Ζαρουρί, που σε θέση δεξιού εξτρέμ δεν μπορεί.
1: Ναι, συμφωνώ σε
0: αυτό. Όταν κινείται στο αριστερό άκρο. Οπότε λοιπόν και εκεί υπάρχει μια μέση εξήγηση. Το μη χειροβέλτιστο μπορεί να το πεις και έτσι. Για τις αλλαγές, νομίζω ότι η είσοδος του Ζαρουρί στη θέση του Αντίνο, που εκείνη τη στιγμή ξέρεις δεν έμοιαζε όσο και όντως μέχρι του Παναθηναϊκού, έχει απόλυτη λογική. Πιστεύω ότι ο Ζαρουρί είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που ειδικά από θέση αριστερό εξτρέμ μπορεί να μεταφέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή με άνεση και ποιότητα. Οπότε σου λέει τώρα θα δημιουργηθεί ένα παιχνίδι ειδικών των καταστάσεων, θα πρέπει να έχω ένα καλό παίχτη να μου φέρνει την μπάλα με ποιότητα στην περιοχή. Και για την έξοδο του Καμαρά πιστεύω ότι εκεί θα έπρεπε νωρίτερα να έχει μπει ο Κοντούρης. Γενικά είναι ένα ζήτημα αυτό φέτος. Η θέση του Κοντούρη στο rotation του Παναθηναϊκού, όχι γιατί είναι ο παίκτης ο οποίος ξέρεις, θα πάρει την ομάδα πάνω του και θα κάνει ας πούμε τη διαφορά, αλλά γιατί έχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή τα άλλα χαφ του Παναθηναϊκού δεν το έχουν. Και είναι η ένταση. Έχει τρομερή ένταση. ο Κοντούρης, εννοώ για τα χαφ που παίζουν στο 6 και στο 8, έτσι. Οπότε λοιπόν ίσως θα έπρεπε να μπει λίγο νωρίτερα, αφού έβλεπε ο Νίστρουπ ότι ο Καμαρά δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα. Τέλος πάντων, έχω μεγάλη ανυπομονησία να δω το δεύτερο παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί η ΤΣΕΚΑ Σόφια 1948 και εντός έδρας να παίξει το ίδιο μάτς, ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Θεωρώ, όπως έλεγα και χθες για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ότι οι προπονητές όταν αντιμετωπίζουν έναν αντίπαλο και το βλέπουμε στο γήπεδο, τι δυσκολίες αυτούς δημιουργεί προφανώς και καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα και μπορούν, ας πούμε, πολύ πιο εύκολα να διορθώσουν πράγματα. Οπότε το περιμένω τον Παναθηναϊκό καλύτερο. Δεν θα πάει σε μια έδρα κολαστήριο ο Παναθηναϊκός να παίξει.
1: Σίγουρα.
0: Είναι ένα κακό αποτέλεσμα, okay, προφανώς, αλλά νομίζω ότι παραμένει στο χέρι του η πρόκληση. Στο χέρι του παραμένει δηλαδή η κατάσταση, έτσι ώστε να μην πάρει χοντρή ζημιά. Γιατί θα είναι χοντρή ζημιά αν δεν καταφέρει να περάσει τη βουλγαρική ομάδα.
1: Ωραία, Βαΐ, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
8: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε σε ρυθμό σχολείων μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη ΤΣΣΚΑ 1948-1-1. Το παιχνίδι στο ΆΚΑ, ακούσατε νωρίτερα Τάσο Νικολογιάννη και Βάιο Τσούτσικα, σε πολύ λίγο θα έχουμε και Νίκο Αθανασίου για ένα αποτέλεσμα που είπαμε και νωρίτερα φυσικά δεν αφήνει καθόλου ικανοποιημένο τον Παναθηναϊκό που ήθελε να δημιουργήσει προβάδισμα πρόκρισης για τα playoffs του Conference League, προηγήθηκε και φάνηκε να βάζει τις βάσεις γι' αυτό, όμως δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί, δέχθηκε γκολ και τελικά έμεινε στο 1-1.

0: Πριν πάμε στον Νίκο Αθανασίου που προανήγγειλαν νωρίτερα, πάμε τελικά στον Κώστα Βαϊμάκη να μας μεταφέρει αυτό στο σχόλιο του για την ισοπαλία του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα Κώστα, τι γίνεται?
1: Γεια σου Αλέξανδρε, καλά εσύ?
0: Μια χαρά.
1: Μπερδεμένος ήταν ο Παναθηναϊκός σήμερα και αυτό βγήκε στο γήπεδο, και μπερδεμένος ήταν και στις δύο άκρες του γήπεδου, και αυτό ήταν νομίζω ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δει πολύ σοβαρά ο Νίστρου Μπενόψη Ρεβάνς. Μπροστά ήταν μπερδεμένος, διότι όποτε επέλεξε να πάει σε αργό τέμπο και να κυκλοφορεί πολύ την μπάλα, είχε τρομερά προβλήματα απέναντι στην πολύ κλειστή άμυνα της βουλγαρικής ομάδας. Αντιθέτως, όποτε προσπάθησε να παίξει πιο γρήγορα την μπάλα, όπως έγινε ας πούμε στη φάση του γκολ με τη σέντρα του Αντίνο και την κεφαλιά του Γιάκουσιτς, εκεί βρήκε την αντίπαλη άμυνα όχι τόσο καλά οργανωμένη. Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και μερικές άλλες φορές, δυστυχώς λίγες φορές. Όποτε όμως το δοκίμαζε, είχε καλύτερες προϋποθέσεις από αυτό που προσπαθούσε να κάνει κινώντας την μπάλα γύρω-γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι το επιθετικό. Το δεύτερο είναι το κομμάτι το αμυντικό, στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε τρομερή δυσκολία στην αμυντική μετάβαση. Δηλαδή πέραν του γκολ που έφαγε, που ήταν και σε ένα διάστημα που η Τσεσκά είχε ανέβει, είχε κερδίσει απανωτά κόρνερ και είχε μείνει κοντά στην περιοχή του Πένια, είχε πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός κάθε φορά που έχανε την μπάλα, βλέποντας τρεις και τέσσερις παίκτες των αντιπάλων να βγαίνουν στην αντεπίθεση με δύο ή τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Και αυτό είχε να κάνει πρώτον διότι τα μπακ του Παναθηναϊκού είχαν ανέβει πολύ ψηλά, τα πλαϊνά μπακ, αφήνοντας πίσω μόνο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αυτό δημιουργούσε λοιπόν μια τρομερή ανισορροπία. Και δεν είχε καλές επιστροφές ο Παναθηναϊκός. Γενικά δεν είχε καλό transition, δεν είχε καλή ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές του, δεν είχε πολύ καλό pressing. Και όταν έχανε την μπάλα είχε προβλήματα. Δηλαδή ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός σε μια-δυο περιπτώσεις που η βουλγαρική ομάδα βγήκε μπροστά με περισσότερους παίκτες από τον Παναθηναϊκό, δεν δέχτηκε κάποιο γκολ. Το τρίτο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό σήμερα, και σήμερα θα έλεγα, είναι η αδυναμία που δείχνει στις στατικές φάσεις.
0: Ναι, το είπαμε και με το Βάιο νωρίτερα ακριβώς αυτό.
1: Ναι. Είχε και με την πάξη προβλήματα. Είχε και σήμερα προβλήματα. Δηλαδή οι σέντρες που γίνονται από στατικές φάσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού μένουν ζωντανές. Δεν τις καθαρίζουν με πιστικό τρόπο. Δεν φεύγει μπάλα, ακόμα και αν απομακρυνθεί η μπάλα δεν φεύγει μακριά, και αυτό βάζει τον Παναθηναϊκό σε μια συνθήκη που πρέπει να είναι μέσα στην περιοχή του και να αμήνεται μέχρι να μπορέσει τέλος πάντων είτε να μπλοκάρει ο Πένια είτε πάντα να φύγει out. Γενικά στις στατικές φάσεις είναι αδύναμος πίσω, και επίσης μιλώντας για στατικές φάσεις, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει τίποτα από τις δικές του στατικές φάσεις. Δηλαδή υποτίθεται ότι γίνεται μια δουλειά στις στατικές φάσεις από την αρχή της χρονιάς για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να διευκολύνεται, να διασπά κλειστές άμυνες, να βρίσκει γκολ σε παιχνίδια στα οποία δεν μπορεί να το κάνει μέσω ποδοσφαίρου κανονικού, ας πούμε, να μπορεί να παίρνει πράγματα από στατικές φάσεις. Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, και δεν είναι απλά ότι δεν έχει πετύχει κάποιο γκολ, δεν έχει και καλές φάσεις από στατικές φάσεις. Δεν υπάρχουν κοπίνες. Δεν υπάρχει κάτι που να βλέπεις και να λες ότι έχει δουλευτεί και μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό πράγματα. Γενικά η σημερινή βραδιά του ήταν μέτρια προς κακή. Είναι το χειρότερο από τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει φέτος, τα επίσημα παιχνίδια. Έβαλε τον εαυτό του σε ένα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, διότι πάει στην Βουλγαρία για να κερδίσει πλέον. Δεν πάει για να υπερασπιστεί, ας πούμε, ένα σκορ, ένα μηδέν ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να έχει βρει από αυτό το παιχνίδι. Ξαναλέω ότι υπήρχαν φάσεις δεύτερο ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός που δεν δέχτηκε αυτό το γκολ, γιατί μετά θα ήταν πολύ δύσκολο το έργο του. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να ψάξει να βρει γκολ ισοφάρισης εκείνος και να μην ιτηθεί στο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Όπως και να έχει, όπως πήγε το παιχνίδι σήμερα και όπως είδαμε και την βουλγαρική ομάδα, η οποία από αυτά που διάβαζα και από αυτά που είχα ενημερωθεί ήταν καλύτερη από αυτό που περιμέναμε. Ήταν πολύ καλά οργανωμένη πίσω, είχε πολύ καλές αντεπιθέσεις, έβγαζε πολλούς παίχτες όταν κατάφερε να κλέψει την μπάλα. Γενικά μια πειθαρχημένη ομάδα, μια ομάδα με αρχές, μια ομάδα με γρήγορα extreme. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πολύ πολύ καλύτερος στο επόμενο παιχνίδι. Αν δεν θέλει να αποχαιρετήσει από τώρα την Ευρώπη, τουλάχιστον να μπορέσει να φτάσει μέχρι τα play-off και να διεκδικήσει την είσοδό του στην League Phase του Conference.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Κώστα.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε λοιπόν και το σχόλιο του Κώστα Βαϊμάκη για το 1-1 του Παναθηναϊκού με τη ΤΣΣΚΑ 1948. Ένας Παναθηναϊκός που συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα, μάλλον έκανε τη χειρότερη από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του στα φετινά ευρωπαϊκά προκριματικά με τον Νίστρουπ να δηλώνει κιόλας ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση και να τονίζει ότι στο επόμενο μας πάμε για την νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για εμάς. Και πάμε απευθείας σε Αντώνη Καρπετόπουλο να μας πει αυτό το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Γεια σου Αντώνη.
2: Καλησπέρα. Επειδή σε άκουσα νομίζω ότι είπε το προφανές, δηλαδή δεν μπορούσα να πει κάτι άλλο. Τι να πει, πάμε παίξουμε για τη σοπαλία στο επόμενο μάτσο, θα δούμε αν είμαστε καλοί στα πέναλτι. Δηλαδή είπε ότι πάμε για την νίκη, πάμε περάσουμε. Δεν μπορώ να πιστέψω πρώτα απ' όλα, το βάζω, το προτάσω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποκλειστεί από αυτήν την ομάδα. Δηλαδή είναι μια φιλότιμη ομάδα, πέρα από πάση αμφιβολίας. Κάποιος μπορεί να πει ότι στα σημεία αδικείται και από το αποτέλεσμα. Είχε ένα δοκάρι, είχε μια μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή δεν υπήρχε αντίστοιχο, δεν υπήρχε αντίστοιχα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν μου έδωσε την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι είναι μια ομάδα η οποία σε ένα παιχνίδι που κατά κάποιο τρόπο θα είναι υποχρεωμένη να παίξει για να κερδίσει, θα τα καταφέρει. Θυμίζω ότι η συγκεκριμένη ομάδα προκρίθηκε, απέκλεισε την Τρνάβα, που είναι μια συμπαθητική ομάδα με σταθερές εμφανίσεις στα παραπροκριματικά τα καλοκαιρινά.
0: Στα πέναλτι με 2-0, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή δεν είχε σκοράρει, ας πούμε, μέχρι τώρα. Και το γιατί δεν είχε σκοράρει, νομίζω ότι το είδαμε και σήμερα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει μια επιθετική, ας πούμε, παραγωγή τρομακτική. Και αυτό κάνει το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού ακόμα περισσότερο ανυπόφορο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός σήμερα έφερε ισοπαλία με μια ομάδα κατώτερη του, ποιοτικά, ό,τι θέλεις, ας πούμε, με όποιο παράγοντα σύγκρισης μπορεί να χρησιμοποιήσουμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις εμπειρίες, σε ό,τι έχει να κάνει με το υλικό, σε ό,τι έχει να κάνει με τις φιλοδοξίες, σε ό,τι έχει να κάνει με το οτιδήποτε. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι μια ομάδα κατώτερη, ας πούμε, του Παναθηναϊκού. Και το αποτέλεσμα προφανώς για αυτόν τον λόγο είναι και ανυπόφορο και νομίζω ότι στο τέλος υπήρξαν και κάποιες αποδοκιμασίες για το αποτέλεσμα αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι βέβαια γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, οι εξηγήσεις είναι πάρα πολύ απλές. Η πρώτη εξήγηση είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλούς καινούριους παίκτες. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία έχει μπει στα προκριματικά με παίκτες που είναι, δεν ήταν πέρσι, δεν υπήρχαν ή δεν είχαν βασικούς ρόλους. Ο Γιάνγκος δεν έπαιζε πέρσι, φέτος ξαφνικά είναι βασικός και αναντικατάστατος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει κόστος. Έχει κυρίως κόστος στην άμυνα. Η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει ένα καινούργιο τερματοφύλακα, τρεις καινούργιους παίκτες, ένα καινούργιο αμυντικό χαφ. Και όλοι αυτοί δίνουν την εντύπωση ότι καλά-καλά ακόμα δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.
0: Προς επίρρωση είναι αυτό που λες, Αντώνη. Ναι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έπαιξε με 6 μεταγραφές. Ναι. Και ο ένας από τους υπόλοιπους είναι ο Γιάνγκοσιτς που ουσιαστικά δεν έχει παίξει πέρσι. Οπότε καινούριος είναι. Και αυτό μιλάμε για 7 στους 11.
2: 7 στους 11 που ξεκίνησαν.
0: Ναι, ναι. Κυριακόπουλος, Αντίνο, Πελίστρη και Τσιριβέγια είναι η μοναδική περσινή.
2: Η περσινή, ναι. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα. Από αυτούς, ο Αντίνο είναι ένας παίκτης που ήρθε τον Ιανουάριο και ο Πελίστρη είναι ένας παίκτης που ήταν και δεν ήταν βασικός πέρσι. Δηλαδή και αυτός είναι, ας πούμε, μια περίπτωση, δεν λέω Γιάνγκοσιτς, γιατί εν πάση περιπτώσει ο Γιάνγκοσιτς δεν έπαιζε καθόλου, αλλά και αυτός είναι μια, γίνεται μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, να τον... Να τον κερδίσει ένας ποδοσφαιριστής. Και όλο αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, γίνεται και ακόμα πιο δύσκολο όταν συνεχώς υπάρχουν προσθέσεις παικτών. Δηλαδή, όταν οι παίκτες αυτοί παίζουν χωρίς να είναι βέβαιοι ότι μπορεί να είναι οι βασικοί, έτσι, και έρχονται κι άλλοι. Αυτό το πράγμα δημιουργεί προφανώς μια δυσκολία διαχείρισης, η οποία δεν είναι καθόλου μικρή. Και είναι ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, τυχερός που σε αυτή τη διαδικασία του conference έχει ομάδες οι οποίες είναι σαφώς κατώτερες του. Θα είχε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα αν είχε απέναντί του ομάδες οι οποίες είχαν, ας πούμε, περισσότερη ποιότητα, μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η ΤΣΣΚΑ δεν απαθεί τίποτα να αποκλειστεί. Δηλαδή δεν είναι ότι θα παίξουν το παιχνίδι τους προφανώς, θέλουν να συνεχίσουν, να περάσουν. Αλλά δεν είναι ομάδα η οποία ξεκινάει τη χρονιά και λέει πω αν δεν φτάσουμε, ας πούμε, σε ομίλους, στον όμπρα, δεν μπορούμε να σταματήσουμε την κόμφερση, είναι μια καταστροφή. Όπως και υπάρξει κάτι αντίστοιχο ήταν. Λοιπόν, τώρα το ξαναλέω, ο ένας λόγος είναι αυτός. Πολύ οι καινούργοι. Ο δεύτερος λόγος, και κατά τη γνώμη μου βασικότερος, είναι ότι υπάρχει ένας κανόνας στο ποδόσφαιρο, ο οποίος δεν επιδέχεται, κατά τη γνώμη μου, πώς το λένε, συζήτησης. Και είναι ότι οι καινούργιες ομάδες χτίζονται από την άμυνα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουν να μείνονται. αν δεν ξέρουν να αμήνονται, το ρίσκο το οποίο παίρνεις είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι το ρίσκο που παίρνει αυτή τη στιγμή ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού προσπαθεί να αξιοποιήσει παίκτες που βρήκε, τύπου Γιάνγκουσιτς, να εντάξει παίκτες που μόλις αποκτήθηκαν, όπως ο Σέντερφορ ο Ελβετός και άλλοι ας πούμε, οι οποίοι όλοι στην προσέγγιση του έχουν να κάνουν με ρόλους επιθετικούς, ρόλους παραγωγικούς. Έτσι, βέβαια, επειδή είναι προφανώς ένας καλός επαγγελματίας, και επειδή ξέρει και πάρα πολύ καλά τη διαδικασία των προγραμματικών ο Νίστρομ με την Κοπενχάγη, λοιπόν, τι προσπάθησε σήμερα, να προσθέσει ας πούμε τον Τζιριβέγια αντί του Τσέριν για να έχει μια καλύτερη κάλυψη. Αυτό είναι που το έμεινε από το παιχνίδι με τους Πάξους, με τους Πάξους και έχει δίκιο. Αυτό έπρεπε να κάνει. Δηλαδή πρέπει να παρουσιάσει ένα Παναθηναϊκό που είναι αμυντικά πιο σταθερός και πιο συμπαγής. Έλα όμως που δεν είναι έτσι απλό. Δηλαδή θέλω να πω, αν οι δύο που παίζουν πλάγι, δηλαδή ο Αντίνο και ο Πελίστρια, δεν ενδιαφέρονται για τι συμβαίνει στην πλάτη τους. Αν ο Γιάνγκουσιτς παίζει αποκλειστικά για τον γκολ ή τίποτα άλλο, γίνεται η εικόνα που είδαμε σήμερα. Δηλαδή, μία άμυνα η οποία δεν έχει καλύψεις, ειδικά στο πλάι καθόλου, δηλαδή οι καλύτεροι παίκτες των Βούλγαρων ήταν οι δύο ακραίοι σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν τρομερό αυτό, δηλαδή δεν υπήρχε σχεδόν κανένα ενδιαφέρον να βοηθήσει κάποιος, δηλαδή με τον Τζάπρα και τον Κυριακόπουλο.
0: Και αλήθεια είναι ότι και ο Τσάπρας ο ίδιος ανασταλτικά δεν είναι και πολύ σταθερός.
2: Ναι, δεν είναι και ο Κυριακόπουλος. Είναι καλή παίκτες με την μπάλα στα πόδια, είναι καλή παίκτες, δεν είναι ο τύπος του Μπάκ, ας πούμε, που δεν πρέπει κανένας. Θέλει βοήθεια. Και αυτή τη βοήθεια έπρεπε να τη δώσει ο Τσεριβέγια και ο Καμαρά. Όμως ο Τσεριβέγια και ο Καμαρά είναι μια διάβα η οποία μου θύμιζε ένα που έλεγε παλιά ο Παύλος Σόζα, ότι είναι δύο ιαλοκαθαριστήρες. Δηλαδή στέκονται στις θέσεις τους και παίζουν την μπάλα παράλληλα με πάσες, ας πούμε, μεταξύ τους, ας πούμε. Στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν είναι παίκτες οι οποίοι έχουν το δυναμισμό να καταλάβουν ότι εδώ πέρα πρέπει να βοηθήσουμε τον Κυριακόπουλο, ο ένας από τους δύο πρέπει να βγει εκεί. Αν δεν γυρνάνε και μπροστά, γίνεται αυτό που γίνεται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα διορθωθεί. Εγώ δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Θα γίνει καλύτερο όσο περνάει ο καιρός. Αλλά αυτή τη στιγμή, σε μια καινούργια ομάδα, αν βάλεις αυτή τη διάσταση, δηλαδή της δυσκολίας της άμυνας, προκύπτουν αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, τα παιχνίδια στα οποία ο αντίπαλος δεν χρειάζεται να κάνει 10 ευκαιρίες για να σου βάλει γκολ, μπορεί να είναι πάντα επικίνδυνος υπό περιστάσεις. Και το πιο δύσκολο απ' όλα είναι ότι για να κάνεις αποτέλεσμα πρέπει να το βρεις αυτό από την επίθεσή σου. Και αυτό για μια καινούργια ομάδα είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι απλό. Το ξαναλέω, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός στο εκτός έδρας παιχνίδι, με μια ομάδα που δεν έχει έδρα, γιατί δεν παίζει καν στην έδρα της η συγκεκριμένη, σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι μισοάδιο και στο οποίο, εν πάση περιπτώσει, ο αντίπαλός του θα έχει και λίγο την υποχρέωση του να παίξει λίγο παραπάνω, μπορεί να βρει χώρους, μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνος και μπορεί να βρει και γκολ και να περάσει. Αλλά όλο αυτό το πράγμα είναι και λίγο λόγος προβληματισμού. Δηλαδή, αν δεν προβληματίζεσαι για αυτό που βλέπεις, δεν κάνεις καλή δουλειά, λέω εγώ. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος προβληματισμός και μεγαλύτερη προσοχή. Και επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία σε ένα καλοκαίρι που στον Παναθηναϊκό γίνεται χαμός, ενδεχομένως δεν έχουν εκτιμηθεί και σωστά. Δηλαδή, εγώ διάβαζα ένα μήνα ότι θα έρθει ένας Κρίστιανσεν ο οποίος θα κάνει. Δεν ξέρω και εγώ τι, είναι η τρομερότερη μεταγραφή που έχει γίνει στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Και αυτός ο παίκτης ακόμα δεν έχει μπει στις προπονήσεις. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με ένα ακραίο μπακ. Με ένα μόνο τον Κυριακόπουλο και με κανέναν άλλο. Χτυπάει ο Καλάμπρια και μένει ο Τσάπρας ως μοναδική λύση.
0: Και τώρα πήρε κάρτες. Δεν θα είναι αυτός, ναι. Ούτε αυτός την επόμενη εβδομάδα.
2: Και θα λείψει κιόλας. Ναι, και θα είναι και ένα θέμα. Πώς ακριβώς, ας πούμε, θα αντικατασταθεί. Αυτά είναι προβληματάκια τα οποία ο Παναθηναϊκός που ξέρει σε 30 εκατομμύρια και βάλε και εξακολουθεί να παίρνει παίχτες φέτος το καλοκαίρι, δεν θα έπρεπε να τα έχει, κατά τη γνώμη μου. Ίσως μάλιστα κάτι μου λέει το Κάτρις μπορεί να είναι και μια καλή λύση στο δεύτερο παιχνίδι, χωρίς να έχει προωθήσεις, χωρίς να έχει. Αλλά μπορεί εν πάση περιπτώσει να του δώσει εκεί πέρα λίγο μεγαλύτερη σταθερότητα, ναι, και ασφάλεια, γιατί και αυτό στο δεύτερο παιχνίδι θα του χρειαστεί. Αλλά δεν θα έπρεπε να συζητάμε έτσι. Δεν θα έπρεπε να συζητάμε για παίκτες που θα δώσουν ασφάλεια ή για παίκτες που θα αναλάβουν μια ειδική αποστολή κτλ. Κτλ. Όταν μιλάμε για μια ομάδα με φιλοδοξίες και όταν μιλάμε για μια ομάδα που εξόδεψε, το ξαναλέω, ένα σκασμό λεφτά. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα στην οποία γίνονται τίποτα, ξέρω εγώ, προσεκτικά πράγματα και δύο-τρεις προσθήκες. γίνεται μια κοσμογονία. Θυμίζω ότι έφυγε ο Μπενίτες γιατί είχε πει ότι χρειάζεται 10 παίκτες και ήταν 12. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είναι λογικό, ας πούμε, μετά από μια τέτοιου τύπου, ένα τέτοιο τύπου καλοκαίρι, να καθόμαστε τώρα να συζητάμε ποιος θα αντικαταστήσει τον Τσάπρα και αν θα είναι και καλός και αν θα του δώσει ασφάλεια κτλ. Πάει να πει ότι ορισμένα πράγματα δεν έχουν γίνει σωστά. Και αυτό είναι ο τρίτος προβληματισμός βραδιάς. Και τους ξαναλέω και σας αφήνω. Ένα, πολλοί νέοι παίκτες. Δύο, ανάγκη για μεγαλύτερη δουλειά στην άμυνα, γιατί οι ομάδες από την άμυνα χτίζονται, όλες οι ομάδες. Δεν υπάρχει αυτό εδώ για μένα, πώς το λένε, εξαίρεση. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς. Και το τρίτο είναι ότι έχουν γίνει και κάποια λαφάκια, τα οποία όταν είσαι τόσο νωρίς στη σεζόν σε μια διοργάνωση με νοκάουτ παιχνίδια, μπορεί να τα βρεις την μπροστά σου. Αυτά.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Καλό βράδυ. Κάπου εδώ εγώ σιγά σιγά να σας αφήσω. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστώ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Πετρίδη για την οργάνωση της παραγωγής. Εσείς μένετε συντονισμένοι, καθώς τώρα ο Γιώργος Πετρίδης από την παραγωγή θα έρθει στο στούντιο για να συνεχίσουμε και σε ρυθμό σχολείων και φυσικά στο τέλος να ανοίξουν και οι γραμμές. Από εμένα, καλό σας βράδυ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα πάντα. Συντονισμένη στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Wins Sport FM 94,6. Χρόνια καλά και πολλά στους Σωτήρδες, Σωτηρίες κτλ. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την Τσέσεκα 1948 στο πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και θα πάει στη Βουλγαρία να παίξει τα ρέστα του για την πρόκριση. Σίγουρα θα πρέπει να παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα. Να πούμε ότι μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί, θα ανοίξουμε και γραμμές αργότερα με Γιώργο Γιαννίση. Πάντα εδώ σε επάλξη στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Στο πρώτο μισάωράκι, στο πρώτο μισάωρο θα έχουμε κάποια σχόλια. Θα ξεκινήσουμε με τον Βαγγέλη Νερατζιά. Να συζητήσουμε τι είδε εκείνος από τον μέτριο, θα λέγα, μέτριο προς κακό Παναθηναϊκό σε αυτό το μάτς. Βαγγέλη, νομίζω ότι περίμεναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού πολλά περισσότερα από την ομάδα του Νίστρου στο σημερινό μάτς, έτσι. Καλησπέρα,
1: καλώς. Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα σε εσένα, στο Γιώργιο απέναντι και σε όλους τους ακροατές μας. Νομίζω ότι σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που το πρόσημο στο τέλος είναι αρνητικό. Αλλά έχει και εξήγηση, διότι σε αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε στη σεζόν πρέπει τα καλά διαστήματά σου να τα εκμεταλλεύεσαι. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα αυτό το έκανε κατά το ίμιση. Τι εννοώ, ότι είχε μια πολύ καλή νοοτροπία κάνοντας είσοδο στο παιχνίδι, μπήκε με ευκαιρία από το δεύτερο λεπτό. Έδειξε τον αντίπαλο ότι αυτό θέλει να είναι που θα κινεί τα νήματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μετέφερε το παιχνίδι εκεί που έπρεπε, δηλαδή στην άμυνα, στο αμυντικό τερίτο της Τσέσκα. Σε αυτό το διάστημα βρίσκει ένα γκολ, κάνει άλλη μια ευκαιρία με τον Ντεφράι στο καπάκι και ξαφνικά σε μία από τις, στην πρώτη επίσκεψη ουσιαστικά της Τσέσκα, σε μία φάση διαρκές η οποία ξεκινάει και κερδίζει τα κόρνερ το ένα πίσω από το άλλο, και ενώ ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να απομακρύνει την μπάλα από εκεί, δέχεται ένα ακραίο γκολ την ισοφάριση και από εκεί και πέρα χαλάει το μυαλό του. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό και αυτό γίνεται γιατί η ΤΣΚΑ στο 80%-90% του αγώνα επέλεξε να παίξει την άμυνά της. Να έχει μια διπλή ζώνη παραδεγμένη στα όρια της περιοχής της, να στηθεί εκεί και να περιμένει από τον Παναθηναϊκό να ξεκλειδώσει αυτό το πράγμα. Το ανησυχητικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στις αμυντικές επιστροφές. Ότι δέχτηκε, ας πούμε, τις δύο μεγαλύτερες φάσεις στο δεύτερο μήχρονο της έχει Τσέσκα. Ένα τεταρτέτ που βγάζει ο Πένια και ένα οριζόντιο δοκάρι που έρχεται έξω από την περιοχή. Ασφαλώς και υπάρχουν και ελαφρυντικά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα ξεκίνησε με 6 καινούριους στους 11, έτσι. Διότι έχει μια σειρά προβλήματα που στον επαναληπτικό παράδειγμα δεν θα έχει. Όμως το θέμα είναι ότι είναι πράγματα αυτά τα οποία είναι σημαντικά και έρχονται να αποσταθούν και στο γεγονός ότι η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού έχει γίνει στο πρώτο μάτς.
0: Με την Πάξη.
1: Στην Ουγγαρία,
0: ναι,
1: με την Πάξη.
0: Σωστό.
1: Στην Ουγγαρία όμως, έτσι, γιατί και στον επαναληπτικό, πάλι στο ΆΚΑ με την Πάξη, ο Παναθηναϊκός και μικρότερο καλό χρονικό σημείο. Δηλαδή, ενώ η λογική λέει, ας πούμε, ότι ο παιχνίδι σε παιχνίδι πρέπει να μεγαλώνει στα καλά σου διαστήματα, τον Παναθηναϊκό βλέπουμε ότι του προκύπτουν κάποια θεματάκια. Ασφαλώς και είναι ομάδα που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, διότι είναι πολλές οι διαφορές, πολλές οι αλλαγές σε πρόσωπα. Ασφαλώς όμως θα μπορούσε να είχαν γίνει και κάποια πράγματα διαφορετικά σε ό,τι αφορά την επιλογή των προσώπων, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, νομίζω ότι σήμερα δεν ήταν μάτς που δεν πήγε ο Πελίστρης. Γνωρίζοντα δηλαδή ότι απέναντι σου ήταν μια ομάδα η οποία θα είναι από την άμυνα. Θα παίξει κλειστά στην άμυνα. Ο Πελίστρης το μόνο που δεν θέλει είναι αυτό. Είναι θέλει χώρους. Μια φάση και νομίζω που βρήκε χώρο, πήρε την μπάλα, έτρεξε και κέρδισε μια κίτρινη κάρτα.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι θα ήταν πολύ πιο καλό για τον Παναθηναϊκό στο ένα φτερό να είχε είτε τον Ζαρουρί από την αρχή είτε και τον Νταμπόρτα. Παράδειγμα έδειξε η Τσέσκα επειδή και στο δεύτερο παιχνίδι ήταν ο κόσμος σίγουρος ότι η εικόνα θα είναι αυτή. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ δηλαδή ότι ο Ταμπόρδα παράδειγμα είναι μανούλα για το παιχνίδι στη διαπάνηση. Και ένα πράγμα το οποίο πρέπει να πούμε ξεκάθαρα είναι εντάξει, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε το σωστό σήμερα, αλλά ασφαλώς είναι μια ομάδα η οποία αν παίξουν και οι δύο ομάδες, ας πούμε, σε ένα επίπεδο, τις 9-10 φορές θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Άρα είναι στο δικό του χέρι, έχει και το πλεονέκτημα της διαπάνησης. Θα μπορεί να έχει περισσότερες επιλογές που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να για παράδειγμα τον Ντετέι για κάποια λεπτά τον
0: Λιβάη Γκαρσία,
1: έτσι να τον βοηθήσουν στον επαναληπτικό. Ενδεχομένως είναι και κάνα δύο παιδιά που λίγο στο rotation όπως ο Κοντούρης θεωρώ ότι έχουν μείνει λίγο πίσω για μένα λανθασμένα. Θα πρέπει να πάρει περισσότερες ευκαιρίες διότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει την ποιότητα να παίξει κάτι το ποδόσφαιρο και να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές, ειδικά σε χρονικά σημεία που η ομάδα ψάχνει τον γκολ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να το διαβάσει το παιχνίδι αυτό. Ενδεχομένως να είναι και καλό ότι παίζει εκτός έδρας, αν και νομίζω ότι...
0: Δεν θα είναι κάποια ιδιαίτερη έτσι, καυτή έδρα.
1: Όχι, νομίζω ότι περισσότερο Παναθηναϊκή θα είναι. αυτή είναι η αίσθηση για τον επαναληπτικό. είναι καμπανάκι, πρέπει να το ακούσει ο Παναθηναϊκός το καμπανάκι, έτσι, αλλά πρέπει να σοβαρευτεί και να παίξει καλύτερα. Να παίξει καλύτερα, να είναι πιο συγκεντρωμένος, να αποφύγει αβία στα λάθη και νομίζω ότι επειδή ο Κάτρης ερχόμενος και ο Τσάβρας από το Λεβαδιακό έπαιξε τρία παιχνίδια full στο full λόγω του δραματισμού του Καλάμπρια, νομίζω ότι ο Κάτρης που θα έχει λίγο πιο αμυντικό προσανατολισμό στη ρεβάνς να είναι και ένα καλό κομμάτι, διότι ο Παναθηναϊκός ό,τι αντιπιθέσεις που έφαγε τις 9 στις 10 τις έφαγε από την Πέριγα από τα δεξιά που ήταν ο Τσάβρας πολύ ψηλά. Έτσι.
0: Και δεν κάλυπτε ο εκάστοτε παίκτη που ήταν μπροστά του.
1: Μπράβο, είναι κάποιο κομμάτι στο παιχνίδι το οποίο αρχιπητό Παναθηναϊκός σήμερα δεν τα πήγε όπως έπρεπε. Ένα κομμάτι είναι ότι δεν ξεκλείωσε από την άμυνα της ΣΕΣΚΑ σε μεγάλο κομμάτι δεύτερου μηχρόνου, ενώ είχε την μπάλα στα πόδια του σε συντριπτικά ποσοστά κατοχής. Είναι πράγματα τα οποία λες, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να δώσεις χρόνο σε αυτό το γκρουπ έτσι όπως βλέπουμε ότι διαμορφώνεται. Αλλά όμως το κακό είναι ότι δεν υπάρχει και τέτοιο. Δεν υπάρχει ελευθερία, έτσι.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να υπάρχει και αποτέλεσμα. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, των τόσων επενδύσεων θα είναι γκράντε φιάσκο, ας πούμε, να μείνει έξω από αυτόν τον αντίπαλο. Που εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο σοβαρό στον επαναληπτικό και θα περάσει.
0: Σε προβληματίζει, Βαγγέλη, το γεγονός ότι και στα τρία πρώτα μάτσα ο Παναθηναϊκός δέχεται εύκολα φάση και γκολ?
1: Θα σου πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός παίζει με από τους 5 ή 4 είναι καινούργιοι στην άμυνα. Με προβληματίζει φυσικά. Και γι' αυτό και σου είπα και όλα στάθηκα στο γεγονός ότι θα παίξω κάποια δεξιά. Γιατί από την άλλη, όπως με προβληματίζει αυτό, βλέπω με τον Φαμπρόγγελεν όμως ότι ο Παναθηναϊκός έχει ισχυροποιηθεί πολύ στο ψηλό παιχνίδι. Που ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια, Γιώργο. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Φαντρόγγελεν βλέπουμε ότι είναι ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι και είναι ένα στόπερ που έλειπε από τον Παναθηναϊκό με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα είχε ο Ίγκασον σε έναν βαθμό, αλλά αυτός είναι διαφορετικός παίχτης. Έχει πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Και το θέμα είναι ότι δεν έχει χρόνο τώρα για την Ευρώπη. Δηλαδή είναι παιχνίδι το οποίο πρέπει να πάει και να το ξεκλειδώσει και να το νικήσει. Αυτά
0: είναι. Ωραία, Βαγγέλη. Καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, Γιώργη.
0: Ακούσαμε και το σχόλιο του Βαγγέλη Ρατζιά. Θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα σχόλια, έτσι να δούμε και κάποιες δηλώσεις για τον Νίστρουπ, ο οποίος ανέφερε ότι η ομάδα του έχει την πίεση και πλέον πρέπει να πάει για την νίκη στο επόμενο μάτζ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δάνος τεχνικός. Αυτή είναι η αποστολή μας και θα πρέπει να δημιουργήσουμε χαρακτηριστικά περισσότερες φάσεις. Ο Πένια και εκείνος με τη σειρά του τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός και οι συμπαίκτες θα πρέπει να τα δώσουν όλα για την πρόκληση στην Σόφια. Έπαιξε ότι στα πρώτα 25 λεπτά έπαιξε καλά η ομάδα, αλλά από εκεί πέρα είναι κρίμα που δεν είχε αντίκρισμα για αυτήν την καλή απόδοση. Στο δεύτερο μέρος της ΣΕΚΑ έπαιξε κλειστά και ήταν κάτι που το περιμέναμε αυτό. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και έχουν 5 μέρες για να εμφανιστούμε έτοιμοι στη ρεβάνς. Ο προπονητής τώρα της ΣΕΚΑ 1948 είπε ότι η ισοπαλία δεν μας δίνει πλεονέκτημα. Πρέπει να σταθούμε αντάξει και στην ρεβάνς. Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσε να αποκτήσει και γίνουν με τη σειρά του κάποιο προβάδισμα για το δεύτερο μάτς. Δηλώσεις έκανε και ο Λιβάη Γκαρσία, ο αποκτηθής επιθετικός του Τριφυλιού, στην κάμερα του Sky. Ευχαρίστησε καταρχάς τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τους δημοσιογράφους για το καλωσόρισμα. Τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ και πίστηκε από το πλάνο και τους στόχους της ομάδας και για την υπομονή να ξεκινήσει τα μάτς με την πράσινη φανέλα.

0: Συνεχίζουμε με τα σχόλια. Πάμε τώρα στον Μιχάλη Τσόχο να δούμε πώς είδε εκείνος το μάτς, το οποίο νομίζω περισσότερο προβληματισμό προκάλεσε στους φίλους του Παναθηναϊκού παρά έτσι τους άφησε θαρρυντικά σημάδια για την συνέχεια. Νομίζω, Μιχάλη, θα συμφωνήσεις έτσι. Καλησπέρα κιόλας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλός Παναθηναϊκός. Εξαίρεση ένα 25 λεπτό στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, όπου είχε πολλή ενέργεια, μπήκε με πολύ μεγάλη διάθεση, προηγήθηκε στο σκορ. Έχασε κανένα δύο ακόμα πολύ σημαντικές ευκαιρίες να φτάσει στο δεύτερο τέρμα. Μετά από το τελευταίο τέταρτο του πρώτου μηχρόνου άρχισε να χάνεται από το γήπεδο και στο δεύτερο μήχρονο παρά το γεγονός ότι είχε κατοχή δεν μπορούσε να είναι καθόλου απειλητικός. Τον δυσκάλεψε πάρα πολύ τα χαμηλά μέτρα της άμυνας της ΕΣΚΑ. Δεν μπορούσε να δημιουργήσει, δεν είχε καλές αποφάσεις στο μεσαίο τρίτο, κυρίως εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν έφτανε μπάλα σωστά μέσα στην αγαπητή πτυχή, δεν έφτανε καθόλου. Γενικά είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα δημιουργία στο Παναθηναϊκός, στο να σπάσει την άμυνα, και επειδή όσο περνούσε η ώρα και χρειαζόταν την νίκη, ανέβαζε και την ομάδα πιο ψηλά και έπαιρνε συνεχώς μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, άφηνε και κοινούς χώρους σε 3-4 περιπτώσεις. Οι παίκτες της ΣΚΑ Σόφιας μπορούσαν να έχουν ακόμη πιο απειλητική από όσο ήταν. Βγήκαν σε αρκετές περιπτώσεις 3-1-2-2, 4-1-2-3, αλλά δεν είχαν μια καλή τελική απόφαση, μια καλή τελική μάζα. Είναι προφανές, δεν έχω ακούσει και τον Ίστρο, ότι στο δεύτερο μήχρονο ο Παναθηναϊκός δεν είχε τις δυνάμεις και τις εντάσεις που χρειάζεται. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με την προετοιμασία. Αλλά είναι επίσης προφανές ότι ακόμα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Κυρίως στο κεντρικό άξονα, εκεί όπου ο Τσιριβέγια με τον Καμάρα σήμερα δεν μπόρεσαν να είναι δημιουργικοί για να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να φτάσει σε καλύτερες προϋποθέσεις και σε καλύτερες τελικές.
0: Παρότι αθλητικός ο Τσιριβέγια, ο Καμαρά δεν βοήθησε καθόλου, νομίζω, και ήταν και πολύ ράθιμος σχετικά.
1: Δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι με αυτά τα δύο καθαρόημα εξάρια, ναι, περί αυτού πρόκειται, να σπάσεις μια άμυνα που παίζει τόσα χαμηλά μέτρα και με τόσους παίχτες πίσω από την μπάλα. Τέλος πάντων, όπως έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, όπως λέγαμε και χθες με τον Ολυμπιακό που επίσης ήταν καλός, τώρα είναι ώρα να παίρνει τα αποτελέσματα για προκρίσεις. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει στην Σόφια να βρει τον τρόπο να βελτιωθεί και να βρει τον τρόπο να πάρει την πρόκληση. Τα υπόλοιπα ασφαλώς υπάρχουν αντιστοιχικά σημάδια σήμερα, αλλά είναι επίσης δεδομένο ότι μια ομάδα με τόσες πολλές μεταγραφές και νέο προγραμματισμό θέλει χρόνο. Οπότε αυτόν τον χρόνο τον έχει, αρκεί να βρει τον τρόπο, ακόμα και μην παίζοντας καλά, να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει σε αυτή την φάση της σεζόνης, στην αρχή της σεζόνης, στην αρχή του καλοκαιριού.
0: Και ακόμα βάζει παίκτες, έτσι. Δηλαδή θα έχει την επόμενη εβδομάδα προφανώς και τον Λιβάη. Εντάξει, ο Κάγκουα δεν έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα, δεν έχει δικαίωμα.
1: Ναι, δεν έχει δικαίωμα σαν
0: δυσχύ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι μια ομάδα, αυτό που λες και εσύ, ότι ακόμα χτίζεται και ακόμα δεν έχουμε δει κάποιους παίκτες καθόλου, έτσι.
1: Σωστά, όπως είπες ο Λιβάη, όπως είπες ο Κάγκουα, ο Ντέσσερς.
0: Ακριβώς.
1: Τον υποδέχεται ως μεταγραφή και περιμένει να πάρει πολλά πράγματα από αυτόν.
0: Ο Κρίστιανσεν που, το παιδί είναι σίγουρα πιο πίσω σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά
1: σωστά,
0: και εκείνος είναι μια προσθήκη.
1: Σωστά. Σε αυτό το διάστημα τον λείπει και ο Καλάμπρια και ο Τιτέι, που ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού θα τον βοηθούσαν πολύ. Αλλά ξαναλέω, τώρα ο Παναθηναϊκός οφείλει να παίρνει τα αποτελέσματα και τις προκρίσεις. Τα υπόλοιπα έχει καιρό να τα δει και εμείς έχουμε καιρό να τα κρίνουμε, να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε, πέρα από το ανησυχητικό του πράγματος που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, που είδαμε στο αποψινό παιχνίδι με εξαίρεση τα πρώτα 20-25 λεπτά.
0: Ναι. Μιχάλη, επειδή εντάξει, είναι πολύ σωστά το θέτεις και εσύ, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι αυτό που έχει τώρα σημασία είναι η ουσία και είναι η πρόκριση. Είναι λίγο ανησυχητικό, μάλλον εγώ θα το έλεγα πολύ ανησυχητικό για τον Παναθηναϊκό, ότι είναι κάπως soft στην άμυνα του και δέχεται πολύ εύκολα φάσεις και γκολ στα τρία παιχνίδια που έχουμε δει τώρα από κατώτερους, πολύ κατώτερους ποιοτικά αντιπάλους.
1: Στην πραγματικότητα, το ανησυχητικό που είδα σήμερα όσον αφορά την στρατηγική λειτουργία ήταν στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που δέχτηκε και τον γκολ και τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόταν στις στημένες μπάλες.
0: Ναι, μετά που δεν έδιωχνε την μπάλα.
1: Ναι, μετά το 1-0 υπήρξε ένα 7 λεπτό, 8 λεπτό που η ΤΣΣΚΑ μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή με σχετική άνεση και ευκολία, πράγμα μη επιτρεπτό. Η αντεπιθέσεις που το έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας ανεβάσει την ομάδα τόσο ψηλά και όντας στην αρχή του καλοκαιριού, είναι λογικό να φάει κάποιες κόντρες και εν τέλει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προλάβανε και κάλυπτε. Αλλά ακόμα και στο ένα εναντίον ενός σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά τα κρέα μπακ του Παναθηναϊκού, φαινόταν μεγαλύτερα, πολύ πιο μεγάλη έκρηξη των παιχτών της ΣΚΑ Σόφιας και εντάσεις. Και αυτό φαντάζομαι ευελπιστεί ο Νίστρωπο ότι έχει να κάνει με, το, με τη φάση της προετοιμασίας, την περίοδο της προετοιμασίας που είμαστε τώρα. Αλλά ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία έχει κάθε λόγο να ανησυχείς από αυτά που είδαμε σήμερα από τον Παναθηναϊκό και στο αναθρονικό κομμάτι της τεχνικής, μόνο στο δημιουργικό.
0: Mm-hmm. Ωραία, Μιχάλη, θα πείτε και αύριο το πρωί με τον Βάη, 10 ώρα το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό συμπέρασμα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μιχάλη Τσόχο με το δικό του σχόλιο, τη δική του οπτική γύρω από το μάτς του Παναθηναϊκού με την Τζέσικα 1948.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να κλείσουμε τα σχόλια με το μεγάλο όνομα και τον άνθρωπο τον οποίο καταχράζομαστε τον ραδιοφωνικό αέρα αυτή την ώρα. Διονύση Δεσύλλας μαζί μας. Έλα, Διονύση, τι κάνουμε.
1: Έλα, Γιώργο, μου τι έγινε.
0: Πώς είσαι, όλα καλά.
1: Καλά, καλά.
0: Εσύ. Σε τραβάμε από την άδεια, σε τραβάνε και εντάξει, τα κανάλια. Εντάξει. Πώς θα είδε τα πράγματα.
1: Δεν ήταν καλά σήμερα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, αλλά θέλει ψυχραιμία. Mm-hmm. Έχουμε πει, είναι μια εποχή τώρα ιδιαίτερη όπου μετράνε πάνω απ' όλα οι προκρίσεις και τα υπόλοιπα να τα δούμε στην πορεία. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλό σήμερα, αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίωρο. Όπως το πρώτο ημίωρο ήταν κυριαρχικός, έβαλε τον γκολ. Μπορούσε να βάλει και άλλο γκολ, αν έμπαινε εκεί αυτή πολύ όμως η ενέργεια του Ντεφράι. Από εκεί και πέρα όμως ήταν παρουσίαση τα προβλήματα. Έχετε ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα και μετά δεν έχει ηρεμία στο παιχνίδι του. Δεν μπορεί να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Αμήνθηκαν μαζικά οι Βούλγαροι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχει ευκαιρία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Δέχεται μεταβάσεις. Mm. Γιατί έβγαιναν πολύ γρήγορα στη μετάβαση τη Τσέσκα.
0: Και αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός είχε κακές επιστροφές.
1: Είχε κακές επιστροφές, όπως το λες. Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε πρέπει να έχεις τις στιγμές σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά για να έχεις τις στιγμές πρέπει να τις φτιάξεις κιόλας. Mm-hmm. Δεν τις έφτιαξε ο δεύτερο ημίχρονο. Δεν βγήκαν και αλλαγές καθόλου. Ό,τι και αν έκανε και εμείς τον πάγκο, δηλαδή να περάσει και τον Ταμπόρδα και τον Ζαρούρι και τον Τζέριν σε μια προσπάθεια να φρεσκάρει την ομάδα του μεσοεπιθετικά δεν δώσανε το κάτι παραπάνω, ενώ έφτανε ο Παναθηναϊκός μέχρι την περιοχή δεν μπορούσε να έχει μια καλή τελική πάσα, παύλα, απόφαση για να γίνει δημιουργικός και ήρθε αυτό το 1-1 το οποίο αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς και υποχρεώνει τον Παναθηναϊκό να πάει εκεί για μάχη και να πάει εκεί για να πάρει νίκη. Το κακό είναι ότι το έχουν πιστέψει οι Βουλγαροί. Από την άλλη πρέπει ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα φυσικά να δει τι δεν πήγε καλά. Ο Νίστρου στις δηλώσεις που έκανε είπε στάθηκε και στο κομμάτι της μη δημιουργίας απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα της βουλγαρικής ομάδας και στο κομμάτι των μεταβάσεων των φιλοξενούμενων και των κακών αμυντικών μεταβάσεων του Παναθηναϊκού. Αυτά πρέπει να τα διορθώσει. Πρέπει να είναι σοβαρός και στα μετόπισθεν. Τώρα μετράνε οι προκρίσεις, τώρα μετράνε τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν έχει 5 μέρες που Παναθηναϊκός μπροστά του να διορθώσει κάποια πράγματα τα οποία δεν βγήκαν σήμερα, να τα βελτιώσει και να πάει εκεί για να πάρει μια νίκη. Θα δούμε αν θα υπάρξουν κάποιοι παραπάνω παίκτες. Είναι αυξημένες πιθανότητες για τον Τετέι, mm-hmm. ο οποίος είναι καλύτερα. Δεν ξέρω θα γίνει με τον Λιβάη, ο οποίος ήταν σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα έχει κάποιες επιπλέον λύσεις. Δεν θα έχει δυστυχώς Τσάπρα από τη στιγμή που κυβερνήθηκε. Οπότε δεν ξέρω και τι θα κάνει. Θα βάλει τον Κάτρι που τον έβαλε σήμερα αλλαγή ο προπονητής Παναθηναϊκού.
0: Δεν υπάρχει για άλλη λύση. Τι άλλο να βάλει, Ζαρουρί, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Να βάλει τον Μπελίστη, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω θα δοκιμάσει. Το πιθανότερο είναι να βάλει τον Κάτρι. Έτσι. Το πιθανότερο είναι να γίνει αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δοκιμάσει στις προπονήσεις τώρα τις επόμενες ημέρες. Είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να το βγάλει στο γήπεδο. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρός. Τώρα αυτά μετράνε. Η σοβαρότητα, το να βρει τις λύσεις στο δύσκολο. Το εύκολο εντός εισαγωγικών είναι να αμήνεσαι όταν είσαι outsider γιατί δεν έχεις να χάσεις εντός εισαγωγικών εύκολο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το δύσκολο ειδικά σε αυτήν την εποχή είναι όταν βρεις απέναντί σου πολυπρόσωπη άμυνα πώς να διασπάσεις. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί. Στο παρελθόν πρέπει να βρεις λύση ο Παναθηναϊκός να κάνει δουλειά και να πάει στα play-off του conference.
0: Και ξέρεις το πρόβλημα ήταν ότι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ καλά στον παιχνίδι και δεν είχε την ανάλογη
1: δεν
0: συνέχεια.
1: Έχισε μετά το
0: 1-0. Ναι, ακριβώς.
1: Πιστεύω ότι αν έμπαινε το 2-0 τον Ντεφράι
0: θα
1: είχαμε διαφορετική εικόνα τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί θα ήταν 2-0, μια άνεση, μια ασφάλεια, ίσως γίνανε και παραπάνω οι Βούλγαροι. Αντιθέτως, ενώ δεν γίνεται το 2-0, γίνεται το 1-1 και εκεί οι Βούλγαροι σου λέει έβαλα τον γκολ θέλω, τους κόβω και λίγο τα πόδια, ας πούμε, το εισαγωγικό τα φτερά, ας αμυνθώ. Πάμε να αμυνθούμε, ξέρουμε να το κάνουμε, σκληρή ομάδα είμαστε, οργανωμένη ομάδα είμαστε και να δούμε τι θα καταφέρουμε. Ναι. Το κατάφεραν, τώρα ο Παναθηναϊκός καλύτερα να βρει λύσεις και να κάνει ένα διπλό στη Σόφια στις 11 του μήνα.
0: Και προφανώς και ο Νίστρουπ είναι σε μια φάση που ακόμα μαθαίνει την ομάδα του, έτσι.
1: Αλλά αυτό εξυπακούεται, αυτό το ξέραμε. Το είπε και χθες ο άνθρωπος ότι και έχει δίκιο ότι δεν μου ζητήθηκε τώρα να... Δεν υποσχέθηκα μάλλον τώρα να παίξω καλό ποδόσφαιρο. Και δεν είναι και εύκολο. Τώρα πρέπει να πάρει πρόκληση ο Παναθηναϊκός. Και αυτό πρέπει να κάνει, να δει τι δεν πήγε καλά, να τα διορθώσει στη ρεβάνση της Βουλγαρίας.
0: Μάλιστα. Ωραία, Διονύση, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Διονύση Δεσύλλη και κάπως έτσι κλείνουμε. Διαβάζω μια δήλωση του Πελίστρη πριν να ανοίξουμε τις γραμμές για να βγείτε όλοι εσείς που θέλετε να συζητήσουμε και να μιλήσουμε για το απόψινο μάτς. Ο Πελίστρη, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν ένα σκληρό παιχνίδι, είχαμε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα. Δημιουργήσαμε φάσεις περισσότερο στο πρώτο μήχρονο και όχι στο δεύτερο. Θα πρέπει να βελτιωθούμε σε κάποιες καταστάσεις. Η Τσέσεκα έπαιζε πολύ κλειστά, ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν. Και στη Ριβάνσα θα πρέπει να αλλάξουμε το μάτς, να αποφύγουμε τις αντεπιθέσεις τους και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας. Αυτές ήταν και οι δηλώσεις από τον Ουρουγανό Εκστρέμ. Θυμίζω ότι η Ριβάνσα είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 8:30 έτσι, στην Βουλγαρία. Όχι στη φυσική έδρα της ΤΣΕΣΚΑ 1948, αλλά στο μεγάλο στάδιο, στο Βασίλ Λεύσκι. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, μπορούμε να κάνουμε ένα break για να ανοίξουμε μετά τις γραμμές, να μας έχουμε έτσι ελεύθερο χρόνο. 2-10-95-79-283-4 και 5, μετά το μικρό break που θα κάνουμε, ανοιχτές οι γραμμές για να συνομιλήσουμε για το θέλετε και για το μάτς Παναθηναϊκού προφανώς και για τα υπόλοιπα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Big Win Sport FM 94,6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. 2-10-95-79-2-83-4-5. Τηλεφωνείτε για να... Τηλεφωνάτε που λέγανε πάλι Γιώργο Γιάννης. Για να βγείτε στον αέρα του Big Win Sport FM. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Θέλω να είστε λίγο σύντομοι και φυσικά έτσι να κρατήσουμε και ένα επίπεδο όπως έχουμε κάνει σε όλες τις εκπομπές το τελευταίο διάστημα. Για πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, πολύ καλά. Το όνομά σας?
1: Με ποιον μιλάω? Είναι και ο Διονύσης.
0: Ο Διονύσης έφυγε, δεν έχει έρθει σήμερα. Είναι σε άδεια. Είναι σε άδεια, οπότε ναι. Ο Γιώργος Πετρίδης μου.
1: Α, Γιώργο, ναι. Λοιπόν,
0: ο Διονύσης έφυγε, δεν έχει έρθει σήμερα. Είναι σε άδεια. Είναι σε άδεια, οπότε ναι. Ο Γιώργος Πετρίδης μου.
1: Α, Γιώργο, ναι.

0: είναι ένα καζάνι που βράζει 20 χρόνια. Δεν υπάρχει που μονείται μία μέρα. Δηλαδή, θα το ζήσουμε και αυτό. Καταρχήν, νομίζω ο Γιώργος είναι μπασκετικός, έτσι δεν είναι. Αλλά
1: πολύ από όλα, εμένα εντάξει, κυρίως στο μπασκετ.
0: Έχεις δει όλα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση τη χρονιά του Γιωβάνοβιτς, όλα τα υπόλοιπα χρόνια δεν χάνει το πρωτάθλημα. Δεν το διεκδικεί καν. Βγαίνουμε εκτός διεκδίκησης από τον Οκτώβριο, από τον Νοέμβριο, πέρσι βγήκαμε από τον Σεπτέμβριο. Εφέτος, εγώ το είχα πει από το καλοκαίρι που πήραμε το άσχημο εισιτήριο. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει τη στραβή, έχει υπονομευτεί όλη η χρονιά διαγωνίες.
1: Αν μείνει εκτός Ευρώπης εννοείς. Ήταν σίγουρα τεράστια αποτυχία, γιατί και μέχρι στιγμής και οι αντίπαλοι του που έχουν βγει από την κλήρωση είναι στα μέτρα του θεωρητικά.
0: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Αν ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει πάλι με άλλη μια αποτυχία και βαρύνει όλο αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα 20 χρόνια, θα χαθεί κάθε εμπιστοσύνη. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό ακεί μια στιγμή να τα αλλάξει όλα. Mm-hmm. Διαγωνίες. Είναι ένα καζάνι που βράζει.
1: Εντάξει, χρειάζεται στήριξη σίγουρα για μια νέα προσπάθεια τώρα.
0: Ποια νέα προσπάθεια, Γιώργο, τώρα. Έχουμε κουραστεί να λέμε αυτά τα πράγματα. Ποια νέα προσπάθεια. Δηλαδή, θα ξεκινήσει χρονιά με μια αποτυχία.
1: Θα είναι αποτυχία, δεν το συζητάμε. Δεν είπε κανείς ότι θα είναι επιτυχία.
0: Θα πέσει στην Ευρώπη ακόμα και όφη. Και εμείς θα είμαστε στην τηλεόραση. Και θα λέμε πάλι μπάντε, αυτό και από την αρχή. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, θα μας καλάσουν τώρα και το καλοκαίρι μας. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Να σου πω κάτι. Λες και υπάρχει, και θα κλείσω, λες και υπάρχει μια αρρώστια που μεταφέρεται με αλφαγιώτα και στους νέους παίκτες. Ξεκινάμε και παίζουμε 1-0 με μια ομάδα που δεν μπορούσε να αλλάξει δύο πάσες. Και μετά παίξαμε με ένα παθητικό ρόλο, λες και παίζουμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή, λες και υπάρχει μια αρρώστια που μεταφέρεται, το λέω με αλφαγιώτα και εσείς, μεταφέρεται και στους νέους παίκτες και στον νέο προπονητή. Ο άλλος, ο Σονίστρομ, λέει κάτι δηλώσει δεκαετίες του 80. Ηρωικό παιχνίδι, πάμε να παίξουμε καλά, παίξαμε λίγα ανοιχτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ως πότε θα βιώνουμε αυτό το πράγμα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το πράγμα πάει με μαθηματική ακρίβεια πάλι να ζήσουμε τα ίδια. Δεν ξέρω, εσύ διαφωνείς από το πράγμα που λέμε. Στον κόσμο είμαι υπερβολικός. Έχουμε φάει πολύ πικρά, Γιώργο.
1: Το καταλαβαίνω, δεν είπε κανείς αντίθετο. Δεν είπε κανείς ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν έχει πικραθεί πάρα πολύ αυτά τα χρόνια. Προς Θεού. Αλλά εντάξει, ξέρεις τι. Θέλω να δω λίγο πώς θα κυλήσουν τα προβληματικά. Σίγουρα η εικόνα σημερινή πραγματικά ήταν πολύ απογοητευτική. Η εικόνα του Παναθηναϊκού, ειδικά από κάποιο σημείο και μετά. Ήταν.
0: Και πάνω να βγάλουμε τώρα την μπάξη και τι καλέ και είναι καλέ. Ομάδε πλάκα τώρα, άσε με τώρα. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Δεν νομίζω ότι είπε κάποιο ότι είναι καλέ ομαδάρε και τέτοια. Δεν νομίζω ότι. Μα και οι συνάδελφοι, αν του άκουσαν, είπαν ότι.
0: Κάποιο είπε εκεί δημοσιογράφο, δεν ξέρω το. Είναι λίγο χειρότερη από την μπάξη. Ποια μπάξη και ποια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με τον Παναθηναϊκό είναι. Σου λέω. Στη Ρεβάν παίζεται όλη χρονιά. Παίζεται για μας όλη χρονιά. Παίζεται όλη χρονιά, καταλαβαίνεις τι
1: σημαίνει. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω τι λες.
0: Θα είναι τρομακτικές. Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό, Γιώργο, βαρύνει το παρελθόν. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Αν όλα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε πάρει και 3-4 πρωταθλήματα, είχε κάνει και 2-3 καλές πορείες στην Ευρώπη, θα ήμασταν διαφορετικά. Mm-hmm. Βαρύνει όλο αυτό το πράγμα κάθε χρόνο το ίδιο και το ίδιο.
1: Ναι.
0: Πέρυσι το πρωτάθλημα το χάσαμε από τον Σεπτέμβριο. Στο δεύτερο αγωνιστικό είμαστε στο μείον 8 από τρεις ομάδες. Και λέγανε ο Νίκος ο Παγκάκης και ο Διονύσης, ναι, δεν είναι ακόμα νωρίς, ρε παιδιά. Τι νωρίς. Στον Παναθηναϊκό δεν μπορούμε να κάνουμε υπομονή ούτε μία μέρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο από το πράγμα, δηλαδή. Ήδη ακούστηκαν αποδοκιμασίες. Εγώ σου λέω να δεις τι έχει να γίνει, ού μη γίνει το να αποκλειστούμε την άλλη ομάδα. Εγώ το θεωρώ πιθανό. Και να σου πω κάτι, από πού και ως πού φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός, είπατε κάποιοι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω αν το πεις και εσύ, ότι ο Παναθηναϊκός είναι λέει, πολύ ανώτερος της ΤΣΕΚΑ. Από πού φάνηκε ότι είναι πολύ ανώτερος ποιοτικά. Από πού φάνηκε, ρε Γιώργο.
1: Περίμενε. Αν τα βάλουμε κάτω, ποιοτικά δεν είναι ανώτερη η ομάδα Παναθηναϊκός από τη ΤΣΕΚΑ.
0: Χρηματιστηριακά ή σαν ονόματα.
1: Σήμερα δεν το είδαμε.
0: Το είδες με την πάξη στις Ρεβάνες, ότι υπήρχε μια ομάδα πολύ ανώτερη από μια άλλη. Άμα δεν ήξερες ποιος
1: το είδα στο πρώτο παιχνίδι με την Μπάξη που ήταν για ένα 5 το μάτς. Στο πρώτο μάτς με την Μπάξη δεν ήταν για ένα 5 τουλάχιστον. Έχει χάσει πάνω 4 τα τέτ.
0: Και μιλάμε τώρα για δύο ομάδες Μπάξη και ΤΣΕΚΑ που δεν έχουν καμιά εμπειρία στην Ευρώπη. Έχουν παίξει ένα-δύο παιχνίδια όλο και άλλα στην ιστορία τους. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα τώρα με τον Παναθηναϊκό.
1: Σκεφτούμε λίγο θετικά, επειδή μου είστε πρέπει να σφίξω ο Κωνσταντίνος μήνυμα. Σκεφτούμε λίγο θετικά για να μπορέσουμε έτσι λίγο να ξέρει. Να μην μεταφέρουμε κι εμείς έξτρα. Πίεση να το πω έτσι και αρνητισμό στην ομάδα.
0: για να κλείσω τώρα μέσα σε όλα ναι. αυτά, φάγαμε και την μπέκα αυτού στο μπάσκετ τώρα. Δηλαδή καταλαβαίνετε. Είχαμε το αποκόμπι και στο μπάσκετ. Γιατί

0: Είναι, δηλαδή, άμα είναι ας πούμε να μας το πούνε, ασχοληθούμε με το βόλεϊ, που είναι πιο υγιές, με το πόλο.
1: Με το βόλεϊ, μια χαρά και πρωταθληματικές γυναίκες και στους άντρες, ντάμπλους άντρες.
0: Γιώργο, να κλείσω κλείνοντας, πόσο χρόνο είσαι?
1: 43.
0: Ναι, απλά να καταλάβω σε ποια γενιά Παναθηναϊκών είσαι. Εντάξει, είσαι μια γενιά κάτω από μένα, εγώ μια δεκαετία πιο πάνω. Να καταλάβεις τώρα κλείνοντας που είμαι, εγώ τώρα με τον Παναθηναϊκό το 86, τώρα εντάξει, ήσουν μωρό παιδί.
1: Τρία χρόνια.
0: Ναι, τότε εγώ ήμουν στο Λύκειο και πήγα με τον πατέρα μου τον τάξη, γιατί ακόμα ήμουν μικρός, στη μεγαλύτερη εκδρομή που είχε κάνει ποτέ ελληνική ομάδα στο εξωτερικό, σαν όγκο. Είχαμε παίξει τότε με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, χάσαμε 3-0. Τότε με τη μεγάλη ομάδα Μεζάτ και Σαραβάκο. Ήμασταν 20.000 μέσα στο Βελιγράδι. Είχα πει στο σχολείο 2 μέρες και πήγαμε τον πατέρα μου στο Βελιγράδι. Και μετά εντάξει, ακολούθησε την ομάδα σε μεγάλες πορείες, τότε το 90, σε μεγάλες στιγμές. Και για αυτό σου λέω ότι εμείς παλιοί Παναθηναϊκοί δεν μπορούμε από το πράγμα. Δηλαδή, μας εξαγριώνει αυτό το πράγμα. Να το πάρουμε στην πλάκα, να γελάμε. Ξέρω εγώ, να το παρατήσουμε. Δηλαδή να στρώμε τηλεοράσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό σου λέω ότι εμείς ειδικά οι Παναθηναϊκοί αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα που γίνεται. Έχουμε μικρύνει σαν μέγεθος,
1: Γιώργο. Καλό ξημέρωμα, μόνο για να πάμε στον επόμενο, γιατί είναι αρκετή, περιμένω αρκετή στη γραμμή. Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι. Το όνομά σας.
2: Γιώργο, εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε, ναι, ναι, το όνομά σας.
2: Ναι, ναι, ναι. Ταξιάρχης από Μυτιλίνη.
1: Α, έλα, ταξιάρχη.
2: Α, είχαμε μιλήσει την Παρασκευή, καλά είσαι.
1: Ναι, ναι, καλά, καλά είσαι. Κάτι κάνεις με τη γραμμή, κάτι κάνεις με το τηλέφωνο και...
2: Τώρα μ' ακούς?
1: Τώρα ναι, καλύτερα.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πήρα να πω και εγώ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Καταρχάς, επειδή βγήκα και χθες και είπα για τον Ολυμπιακό, θα πω ακριβώς το ίδιο. Ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει πώς θα παίξεις, μετράει να προκριθείς.
1: Σωστά. Αλλά πλέον ο Παναθηναϊκός κάνει τη ζωή του δύσκολο. Δεν θα μπορούσε να έχει πάρει ένα προβάδισμα σήμερα.
2: Τι κάνει δύσκολη. Ναι. Αλλά εγώ αδυνατό να πιστέψω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει την ίδια κακή απόδοση που είχε σήμερα. Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσεις το Γιάνγκουσιτς, δεν είχε ούτε ένα παίχτη σε καλή βραδιά, ούτε έναν όμως.
1: Ναι.
2: Σε πραγματικά καλή βραδιά που να πεις ότι αυτό θα κάνει διαφορά.
1: Σωστό.
2: Που συμβαίνει, στα καλοκαιρινά προκριματικά συμβαίνει. Και έβγαζε και μετά το 50 του έμειναν και δυνάμεις. Δηλαδή δεν είχε δυνάμεις καθόλου ο Παναθηναϊκός. Είχε πολύ κούραση, που είναι απόλυτα φυσιολογικό για μένα.
1: Ναι. Ναι, είμαστε ακόμα στην προετοιμασία. Οι ομάδες ακόμα δεν έχουν δώσει παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, ναι. Ναι, είναι πάντως για μένα είναι ένα παιχνίδι το απόψινό που στα δικά μου μάτια δεν μπορεί να επαναληφθεί στη Βουλγαρία. Δεν έχει σημασία που είναι εκτός έδρας. Εγώ πιστεύω στη Βουλγαρία ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί. Και μπορεί να προκριθεί και με άνεση, δηλαδή να κάνει ένα παιχνίδι όπως έκανε στην Πάξη, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Που στην Πάξη μπορούσε να κερδίσει 0-4. Γιατί πιστεύω ότι τα ατού του θα είναι σε καλύτερη βραδιά, συν ότι θα έχει στη Βουλγαρία τον Γκαρσία, ο οποίος μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να του δώσει λύσεις. Παρεμπιπτόντως, ανοίγω παρένθεση, τον ήθελα πίσω στην ΑΕΚ του Γκαρσία, αλλά δεν πειράζει. Τον αγαπάμε εμείς οι ΑΕΚ.
1: Εντάξει, τρομερός παίκτης ήταν τώρα.
2: Ναι, ναι, καψούρα μου ήταν. Καψούρα μου, το λάτρευα. Και το λατρεύω ακόμα, δεν έχει σημασία.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε λεφτά η Σπαρτάκη Μοσχεδίου.
2: Ναι, ναι. Καψούρα. Θα έχει πολλές τον το Λιβάη στη Ρεβάνς και θα έχει επίσης λογικά και τον Τετέι. Δηλαδή θα πάει και πιο ενισχυμένος, γιατί σήμερα ο Παναθηναϊκός είχε και πολύ κομβικές απουσίες.
1: Δεν έχει και παίξει αφέρα από τον πάγκο στο δημιουργικό κομμάτι, αν ξέρεις με τον Ταμπόρδα, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, είχε θέματα. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής πληρώνει την απουσία του Καλάμπρια σε συνδυασμό με την απειρία που έχει ακόμα από αυτά τα μάτια του Τσάπρας.
1: Σωστό είναι αυτό. Και είναι και η προσωπικότητα του Καλάμπρια που μπορεί να κάνει τη διαφορά στα δύο παιχνίδια.
2: Που ο Τσάπρας είναι πολύ καλό back, απλώς ακόμα το ψάχνει λίγο. Είναι λογικό δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι τα πρώτα του παιχνίδια στο Παναθηναϊκό. Αλλά εγώ πιστεύω στη ρεβάνς, όπως και ο Ολυμπιακός είπα χτες, έτσι και ο Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω ότι θα προκριθούν και οι δύο. Δηλαδή αδυνατό να πιστέψω ότι θα κάνουν ίδιο παιχνίδι με αυτό που έκαναν εχθές ο Ολυμπιακός και σήμερα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα για τον ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Αν θυμηθώ αυτό που ήταν πέρυσι η Άντερλεχτ, που ήταν με την ΑΕΚ, είναι μια ομάδα που για μένα στην έδρα της κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Συνεπώς ο ΠΑΟΚ αύριο πρέπει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, ας είναι και με ένα 0. Θα είναι πολύ χρήσιμο αποτέλεσμα και να δούμε. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα έχουμε άλλες 3 προκρίσεις και βλέπουμε.
1: Λοιπόν, ωραία,
2: να σε ρωτήσω 10 δευτερόλεπτα, πώς είδες την κλήρωση της ΑΕΚ?
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι στα μέτρα της. Αν εμφανιστεί σοβαρή και αν εμφανίσει το πρόσωπο που είχε στο τελικό κομμάτι της περσινής περίοδου ή σε κάποια μάτσα ευρωπαϊκά όπου ήταν κυριαρχική. Και εγώ θέλω να δω λίγο την ΑΕΚ κατά πόσον έχει επηρεαστεί από τις αποχωρήσεις, από το πήγαινε έλα τέλος πάντων στη μεσαία γραμμή, γιατί εντάξει είναι κομβικό κομμάτι.
2: Ναι, έχασε τον Πινέδα, τον Περέιρα.
1: Ναι. Είναι αρκετοί παίκτες, δηλαδή είναι στην ουσία νέα μεσαία γραμμή επί της ουσίας.
2: Μεσαία γραμμή, αν εξαιρέσει το Μαρίν, έφυγαν όλοι.
1: Ακριβώς, και ο Μάνταλος. Ναι. Θέλω να το δω λίγα γι' αυτό. Γιατί εντάξει, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι στα μέτρα, δεν μπορεί να περάσει.
2: Βέβαια, εντάξει, στα χαρτιά ενισχύθηκε, δηλαδή είναι
1: δεν
2: πολύ
1: καλή παίκτη. Δεν το συζητάμε ότι είναι καλή παίκτη. Και ο Μάγκερ, ειδικά, μιλάμε τώρα για τρομερό παίκτη. Αλλά...
2: Παιχτάρα, ναι.
1: Ναι. Και να τους δούμε, ξέρεις. Θέλουν τον χρόνο τους κι αυτοί προφανώς, έτσι, μια νέα ομάδα.
2: Είναι ή πολλά παιχνίδια. Το θέμα είναι να προκριθεί και κανείς δεν θα θυμάται την εμφάνιση.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Για καμία ομάδα δηλαδή. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, δεξιάρχη, καλό ξημερώμα. Λοιπόν, μια καλημέρα να πούμε και στο φίλο τον Τάσο από Μελβούρνη και στο φίλο τον Πανάγιο τον Τζόρνταν. Και πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Καλημέρα, ναι.
3: Κάτσε. Λοιπόν, Κώστας από Πειραιά, Ολυμπιακός. Καλά είσαι.
1: Καλά.
3: Μπράβο. Έχω ένα φίλο, οπότε παίζει στοίχημα, από το 10ο λεπτό μου λέει έχασα. Του λέω,
1: γιατί?
3: Μου λέει, του λέω στο πόσο είναι, μου λέει στο 12, στο 11. Καταλάβεις τώρα τι έχει γίνει.
1: Ναι.
3: Άμα βάλεις την κασέτα την περσίνη, την προπέρσινη, την αυτή, τέτοια εποχή, όλη στη γκρίνια είναι. Μπαίνεις, ρε παιδί μου, σε ένα σπίτι χωρίς να έχει μπει το ρεύμα και το νερό. Κάθεσαι, δεν κάθεσαι. Λοιπόν, οι ομάδες είναι τελείως, ρε παιδί μου, θα είναι τελείως αλλιώς μετά από 2 μήνες. Έτσι. Και μην ξαναλέμε τα ίδια. Δηλαδή αυτό είναι το κυριότερο. Όλα τα άλλα μπορείς να πάρεις ένα παιχνίδι, να το αναλύσεις, να το κάνεις από εδώ, να το κάνεις από εκεί. Έπρεπε να παίξει εκείνος, αυτός μου φαίνεται βαρύς. Όλα μπορεί να τα πεις, έτσι. Αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Λοιπόν, να δω τι θα λέει ο φίλος το Μίτσο τον Αεξή, τον ξέρεις, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
3: Είχε τρέλα με τον Λιβάη. Τώρα να δω ποιον. Πάρε το Θωμά το Μαύρο, ρε Μιτσάρα, που είναι και σημαία τσάκι, και άσους αυτούς. Λοιπόν, από πέρυσι κάποια στιγμή είχα πει και στο Δεσίλα και στο Ναντιπά ότι ο Ολυμπιακός, ότι ο Ανίσα θα έρθει στον Ολυμπιακό. Πριν λίγο καιρό έλεγα ότι θα έρθει, αλλά όχι φέτος. Μπορεί να έρθει και φέτος όμως.
1: Ναι.
3: Μπορεί να είναι, ξέρεις, τις μεταγραφές που θα κάνει ο Μαρινάκης στο τέλος. Το διαβάζω δηλαδή και τρελάθηκα. Λέω, κοίτα να δεις. Εγώ από ένστικτο το έλεγα, να ξέρεις. Δεν έχω καμία σχέση με διοικητικά και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ψάχνει παίχτες, τους είδα αυτούς, κάτι από την Ισπανία, τον Μπραγκαντή, πώς λέγεται αυτός. Καλός παίχτης, είχε λέει, έχει ένα τραυματισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού δηλαδή πάει γύρω στα 10 εκατομμύρια αυτή η μεταγραφή και δεν πάει να πάρει τις Bottom Climate αυτό τον παιχταρά το 10.
1: Τον Μπέρκ.
3: Πλάκα κάνουμε τώρα, έτσι. Και εγώ είδα και ξετρελάθηκα με αυτό το Vinicius Souza που έχει η Wolfsburg, η οποία πρέπει να δώσει παίχτες γιατί έπεσε β' εθνική και έχει ακριβό ρόστερ. Έτσι δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δηλαδή τι ψάχνουνε, στο τέλος τι θα φέρουνε δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ άκουγα...
1: Βγήκε και ένα όνομα επίσης ακόμα από την Πορτογαλία του Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο.
3: Ναι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
3: Εντάξει, τι να σου λέω τώρα, ξεχωρίζω αν ένας παίκτης είναι καλός, βλέπεις και την ηλικία, δηλαδή κατάλαβες, δηλαδή εντάξει είναι 34 και βλέπεις τώρα τα στιγμιότυπα όταν ήταν 29, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τον είδα τον παίκτη, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλός, τώρα τι να λέμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, και οι άλλοι είναι καλοί. Ο Ολυμπιακός χτυπάει παίκτες και στο τέλος δηλαδή κολλάει για 1 εκατομμύριο, έχω καταλάβει. Φτάνει τα 10, φτάνει τα 11, μετά γίνεται μια παρεξήγηση και τελειώνει με τα γραφεία, ας πούμε. Τέλος πάντων. Να μην το ξεχάσω, εσείς κανονικά ξέρεις ποιον έπρεπε να είχατε τώρα προπονητή στον Παναθηναϊκό?
1: Ποιον
3: λες? Καθόμουν και το σκεφτόμουν γιατί έχει φέρει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Ακούω τώρα τη γρήνια που έχουν. Δηλαδή και ένα Παναθηναϊκό να έπαιρνες και να δούλεγες ποιους παίκτες θα φέρει. Τόσους πολλούς και καλούς πιστεύω ο Παναθηναϊκός έχει χρόνια να κάνει. Και με το Λιβάι που πήρε τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. τον Κμόχ.
1: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω.
1: Εντάξει, άλλη εποχή.
3: Γιατί έχω ζήσει το Παναθηναϊκό εγώ από το 81. Να φανταστείς, τότε που ξεκίνησα και πήγαινα και στο γήπεδο. Εντάξει, τους έχω δει όλες τις ομάδες Παναθηναϊκού. Λοιπόν, λέγανε την ΑΕΜΕΚΕΝ οι δικοί μας οι ρεπόρτερ και αυτά, ένα θηρίο, δηλαδή μέχρι και ο Κωστής ο Νικολακόπουλος, καταλάβεις τώρα, δεν το λέω προς το σε μεγάλη εκτίμηση, και λέω, τι έγινε ρε παιδί μου αυτή η ΑΕΜΕΚΕΝ. Εγώ την είδα χθες φίλε, ο Ολυμπιακός πιστεύω θα προκριθεί, πρέπει βέβαια να κάνει 2-3 αλλαγές σίγουρα, θα σου πω πιο κάτω, αλλά είναι από τις χειρότερες Ολλανδικές που έχουν έρθει στο Καραϊσκάκι πιστεύω, εντάξει. Δηλαδή ο σοβαρός Ολυμπιακός, σε δύο μήνες αν τη συναντούσε ο Ολυμπιακός αυτή την ομάδα της έγινε 4. Εντάξει, με φυσιολογική πορεία του Ολυμπιακού, δεν σου λέω να μας βγάλει τα μάτια, έτσι. Αλλά δηλαδή εγώ είδα τον Ολυμπιακό να χάνει ευκαιρίες γιατί ο Ελκαμπή έχει χάσει αυτή τη γρήγορη εκτέλεση. Δηλαδή μέχρι να γυρίσει, από πέρυσι το έχει αυτό ας πούμε, αργοπορεί, ξέρεις, να γυρίσει, αυτό τον έχει προλάβει ο άλλος, κατάλαβες, το έχει χάσει αυτό. Πάντως πατούσε καλά. Ο Πιρόλα πιστεύω που λέμε για αλλαγές πρέπει να ξεκινάει άμυνα από αυτόν. Δηλαδή ο Πιρόλα αυτή τη στιγμή, ο Τζολάκης, ο Πιρόλα, ο Έσε και ο Ελκαμπή ήταν στη λοβά του Ολυμπιακού. Έτσι. Το έφυγε ο Τζολάκης, το έχει μείνει ο Πιρόλα με τον Έσε και πιστεύω και ο Ελκαμπή που θα βρει τα πατήματά του γιατί τον είδα χθες και έτρεχε, πατούσε καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν να μην παίζει ο Ζώτα, εντάξει, και ο Ζέλσον. Δηλαδή αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει. Και δεν έχω δει το ΣΑ, δεν ξέρω, όλοι λένε πολύ καλός παίκτης, αλλά πιστεύω και ο Φορτούνης σε ένα 60 λεπτό πρέπει να παίζει. Δηλαδή ο Ροντινέη, Τσικίνιο και ο αυτός όχι δεν ήταν καλός, ο Ρόκα, αλλά πιστεύω να βάλει τώρα πιο αυτούς παίκτες γιατί θέλουμε αποτέλεσμα.
1: Ωραία Κώστα μου.
3: Και πιστεύω να προκληθείτε κι εσείς και άσου να γκρινιάζουν.
1: Άντε να δούμε. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν για το φίλο που ρωτάει 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Γεια Γιώργο.
1: Καλημέρα. Τι έγινε.
4: Τι λέει λοιπόν. Θα αρχίσω λίγο αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Σε θέλω όμως σύντομο σήμερα Γιάννη γιατί γίνεται χαμός όπως καταλαβαίνεις.
4: Ωραία. Άμα δεν προλάβω για μπάσκετ την επόμενη φορά.
1: Ωραία.
4: Εντάξει. Ωραία. Απλώς να πω για τον μπάσκετ, εντάξει, αυτά που έχουμε ζήσει, που είπε άλλος, αυτά που έχουμε ζήσει εμείς οι Παναθηναϊκοί με τον μπάσκετ, δεν θα τα ζήσουν όλοι οι άλλοι οπαδοί σε όλα τα αθλήματα σε δύο αιώνες. Οπότε, εντάξει, από αυτή την πλευρά να έχουμε και πάρα πολλά. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Για όσους έχουν ζήσει, παιδιά, τον Παναθηναϊκό, του Βαρδίνο Γιάννη, από το 85, οι 40ρίδες, 30ρίδες, από το 95 μέχρι το 2006, αυτή την 20ετία, πιστεύω θλίβονται σήμερα. Θλίβονται και δεν βλέπουν καν ούτε αυτά τα μάτια δεν τα βλέπουν. Εγώ δεν μπορώ Γιώργο να δω αυτά τα μάτια. Με Μπάξι Μάξι 1948 όπως τη λένε αυτήν. Και λέει όλοι σαν να περάσουμε στους ομίλους. Να περάσουμε στους ομίλους πέρα να δούμε και πέρσι ήταν η πρόπηση.
1: Και
4: παίζαμε κάτι 50 cent
1: και
4: κάτι χωριά. Περνάνε ομάδες από το Γιλβαρτάρ τους ομίλους του Κόφερες. Εγώ δεν θέλω τροπή που παίζει ο Παναθηναϊκός στο Κόφερες.
1: Έλα ρε Σιγιάννη, τώρα αυτά δεν είναι τώρα. Τι τροπή, δηλαδή πλάκα.
4: Τροπή το θεωρώ Γιώργο. Τροπή να παίζει στο Κόφερες Λίγκ. Και στο μπάσκετ, άμα ο Παναθηναϊκός έπαιζε FIBA Europe Cup.
1: Εντάξει, καμία σχέση. Θα συγκρίνεις πάλι το χάπινγκ την έλφα. Συγκρίνεις εντελώς ανώμια πράγματα.
4: Πώς δεν συγκρίνω ανώμια πράγματα. Δεν συγκρίνω ανώμια. Ο Παναθηναϊκός κάποτε πριν το 80 είτε και στο μπάσκετ ήταν σε αυτό το επίπεδο. Πριν το 80. Σε αυτό το επίπεδο ήταν που είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Και κατάφερε λαού. Λοιπόν, εγώ δεν θα πάω στο Παναθηναϊκό του 1985 με το 2006. Πες μου, παιδε Γιώργο, αν σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει καμία προσωπικότητα, τώρα τους παίκτες αυτούς δεν τους ξέρω κιόλα. Όταν ήρθαν για μένα ήταν όλοι άγνωστοι. Ήταν. Ακούω, άγνωστοι παίκτες. Πες μου αν έχει προσωπικότητα, θα σου πω μερικά ονόματα. Ζάιτ, Σαραβάκο, Ρότσα. Βαζέχα.
1: Ρε Σιγιάννη, απλά τώρα αυτή η παραθυντολογία δεν κάνει καλό. Προφανώς όλους αυτούς τους λατρεύουμε και όλοι αυτοί είναι θρύλοι και μύθοι και δεν το συζητάμε.
4: Εγώ σου λέω, έχει, πες με ένα παίχτη, σου λέω...
1: Δε Φράι.
4: Όχι ρε φίλε.
1: Καλάμπρια. Αρχικός Μίλαν, ο ένας αρχικός είναι ο άλλος. Δεν είναι προσωπικότητες αυτές.
4: Έχει αυτή την προσωπικότητα τώρα, δηλαδή...
1: Ρε Σιγιάννη, αρχικός Μίλαν ήταν ο άνθρωπος.
4: Εντάξει ρε Γιώργο τώρα.
1: Ο Καλάμπρια είναι αρχηγός Μίλαν, τι ήταν.
4: Δεν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες για παιδιά τώρα στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εγώ σου λέω, μα φαίνεται και στο γήπεδο. Εγώ σου λέω, πάει στο και πρωτάθλημα να πάρει. Που λένε ο άλλος να πάρουμε πρωτάθλημα, έλεγε ο φίλος, άμα πάρουμε πρωτάθλημα όλα θα λυθούν. Και ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα. Και οι ΑΕΚ ανέβηκαν επίπεδο. Όχι, ο ΠΑΟΚ παιδιά δεν έχει πει ποτέ στους ομίλους της Champions League. Ποτέ. Πήρε πρωτάθλημα. Και τι έγινε, ποιο πρωτάθλημα, της Λάος που είναι επίπεδο κόφερση, θα πάρει τα αθλήματα ο Παναθηναϊκός. Μη στεναχωριέστε, όλοι στο ίδιο επίπεδο είναι. Μια χρονιά θα του κάτι θα πάρει. Το θέμα δεν είναι αυτό κατά μένα. Το θέμα είναι να ανέβεις σε επίπεδο, να φτάσεις στο επίπεδο που ήσουν. Στο επίπεδο να στέκεσαι στο Champions League. Τι να το κάνω εγώ να πάρει πρωτάθλημα, δηλαδή. Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει 150 πρωταθλήματα.
1: Δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός του Παναθηναϊκού να διεκδικεί το πρωτάθλημα κάθε χρόνο και να το πάρει.
4: Πρώτα κατά μένα πρέπει να είναι να ανέβει επίπεδο και τα πρωταθλήματα θα αυστούν μόνα τους. Να ανέβει επίπεδο, να φτάσει στο επίπεδο που ήταν. Και έρχομαι τώρα στο διατάφτα. Εγώ δεν ξέρω, Γιώργο, μπορεί να μην ξέρεις ούτε εσύ, τώρα έτυχε να μην είναι ποδοσφαιρικός εκεί. Ο Παναθηναϊκός τι budget έχει, μήπως ξέρουμε περίπου.
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Με τις μεταγραφές που έχουν γίνει τώρα τις τελευταίες και με τον Κάγκουα και με τον Λιβάη Γκαρσία, τώρα δεν μπορώ να το...
4: Περίπου ρε Γιώργο, το ξέρω και εσύ δεν είσαι του ποδοσφαίρου, περίπου αν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω ακριβώς πόσο έχει φτάσει με τις... Σου ξαναλέω γιατί έχει... δεν έχω υπολογίσει για τις τελευταίες μεταγραφές και τα λεφτά
4: που έχουν... 40,
1: ναι.
4: Αγωνιστικό λέω, 30, να πούμε.
1: Και παραπάνω νομίζω.
4: Παραπάνω, ωραία.
1: Γιατί και ο Λιβάη πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, νομίζω πάνω από 10
4: εκατομμύρια. 800 έχει ο Παναθηναϊκός, έχει ένα 50 έσοδο.
1: Φαντάζομαι.
4: Όχι να πεις στους ομίλους του κόφερς, έχει ένα 50 έσοδο.
1: Φαντάζομαι.
4: Ωραία. Πρώτη να δεις τώρα πού το πάω. Εγώ πάω εντελώς πρακτικά ρε παιδιά. Εγώ το έχω ξαναπεί, το έχω πει και στο Διονύση. Η μόνη λύση για να φτιάξει ομάδα δεν είναι να πάρει ένα πρωτάθλημα. Πάρει ένα πρωτάθλημα ή υποβαθμισμένο και ο Ολυμπιακός το πήρε. Και τι έγινε. Μία φορά στις 8 του Champions League έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Παιδιά, στα 60 χρόνια. Και έχει πάρει 150 πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ δεν έχει πάει ποτέ στις 8 του Champions League. Πήρε πρωταθλήματα και τι έγινε. Ανέβηκε επίπεδο. Όχι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάει ποτέ στους 8 στους ομίλους του Champions League. Και πήρε πρωταθλήματα. Κατάλαβε. Εγώ θέλω ο Παναθηναϊκός να ανέβει επίπεδο. Δεν με νοιάζει το πρωτάθλημα. Μετά θα έρθουν και τα πρωταθλήματα. Εγώ λέω τώρα. Ο Γιαννακόπουλος. Όταν έβλεπε πια ότι δεν μπορούσε, έτσι, δεν μπορούσε ο άνθρωπος, είπε, δεν μπορώ ρε παιδιά, πουλάω τον Παναθηναϊκό 25 εκατομμύρια. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
4: Μπράβο. Και του είπα, εγώ λάθος κάνεις, πρόεδρε, επένδυσε και θα έρθουν τα λεφτά. Και όντως το έκανε και επένδυσε. Ο Παναθηναϊκός τώρα παιδιά έχει 350 εκατομμύρια.
1: Εγώ από όσο βλέπω τώρα εδώ πέρα και τα συμβόλαια του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι είναι πάνω από 50 εκατομμύρια το budget.
4: Ας το μπάτε, αξία. Εδώ ναι, η Μακάμπη έχει αξία. Η Μακάμπη χωρίς γήπεδο με όλα αυτά τα προβλήματα στο πόδι.
1: Κοίταξε, άμα πάμε σε αξία, άμα πάμε σε αξία.
4: Την αποτίμησαν σαν κλαμπ.
1: Άκου, άμα πάμε σε αξία, αν πάμε σε αξία, σύμφωνα με το Transfer Markt, είναι η αξία του 100 εκατομμύρια.
4: Τι 100, σου λέω ότι η Μακάμπη την αποτίμησαν 200 χωρίς γήπεδο και με όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Ποια Μακάμπη στο ποδοσφαιρική?
4: Την μπασκετική.
1: Εγώ σου λέω για το ποδόσφαιρο.
4: Ας το ποδόσφαιρο. Εγώ πάω.
1: Για το ποδόσφαιρο με ρωτήσεις πριν. Για το budget.
4: Τώρα θα πάω στο ποδόσφαιρο. Ο Αλαφούζος. Ο κύριος Αλαφούζος, τον οποίο εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο, έβαλε λεφτά ο άνθρωπος. Έβαλε λεφτά τη στιγμή που κανένας δεν έβγαινε μπροστά. Αφού βλέπει ότι δεν μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τώρα. Δεν έχει, δεν θέλει να δώσει. Γιατί δεν λέει, έχει βγάλει ποτέ όπως ο Αλαφούζος να πει. 80 εκατομμύρια ρε παιδιά, βάζω σε έναν που έχει χρήμα να βάλει. Βάζω ένα πολιτήριο. Έχει βγάλει ποτέ? Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει βγάλει και να μην το ξέρω.
1: Ωραία,
4: Γιάννη. Εσύ ξέρεις. Αν έχει βγάλει ποτέ πολιτήριο. Να πει. Το δίνω 80 εκατομμύρια. Αν βρεθεί κάποιος που έχει και μπορεί το Παναθηναϊκό να τον ανεβάσει επίπεδο, να έρθει να τον πάρει. Όπως το έκανε ο Γιαννακόπουλος. Έχει βγάλει, ξέρεις. Όχι. Παιδιά, άμα έχει 50 εκατομμύρια έστω το Παναθηναϊκός, που λες. Χωρίς κόφερς, χωρίς τίποτα.
1: Εντάξει, νομίζω χωρίς ευρωπαϊκές οργανώσεις δεν νομίζω θα έχει τόσο, αλλά τέλος πάντων, οκ, πάμε παρακάτω.
4: 40 εγώ σου λέω. Ναι. Πώς, εγώ σου λέω πέρσι πόσα είχε, δεν είχε 40, 30.
1: Ναι.
4: Αν δεν είχε, εντάξει, μπράβο στον Αλαφούζο που τα καταφέρνει και μπαίνει μέσα. Αλλά εγώ σου λέω ρε παιδιά, στο αξίζει κάποιος να επενδύσει.
1: Ωραία,
4: μετά γίνει. Θα ανέβουν όλα. Θα ανέβουν όλα, θα ανέβουν χορηγίες, θα ανέβουν τηλεοπτικά, θα ανέβουν διαφημίσεις, εισιτήρια. Πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν έκοψε φαντάσου να πάει στο στάδιο ο Παναθηναϊκός με πάτε 100 εκατομμύρια, 150, θα κόψει 1 εκατομμύριο εισιτήρια.
1: Γιάννη, Γιάννη κλείνω γιατί περιμένει ο αρκετός κόσμος και μιλάς ήδη 7 λεπτά.
4: Αυτή είναι, τελειώνω, δύο λόγια. Η λύση είναι...
1: Όχι, δεν έχουμε άλλα δύο λόγια, είσαι 7 λεπτά στο...
4: Ή μία κάνεις ελληνικό κορμό ή επενδύσεις.
1: Ωραία. Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
5: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Βάση... Γεια σου.
5: Καλά μου, εδώ πέρα, δεν προσυζητούμαστε. Έχει και σήμερα σιγά σιγά έχει... Έρχεται κάψωνας, καλώς. Εντάξει, καλά το πήγες τώρα. Λοιπόν, εντάξει, να πω στο φίλο του Παναθηναϊκού που είχε πάρει στην αρχή που είχε έτσι τη μύρλα λίγο έτσι... μου πάει και λίγο υπερβολικός. Τα λέω εγώ αυτά τώρα, έτσι, ο
1: οποίος
5: μονίμως κράτο με τη λίμπαρα. Λοιπόν, να του πω να του δώσουμε το με τη λίμπαρα, με να χορτάσει γιόμες από το τέρμα. Άμα δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο που βλέπει από τον Παναθηναϊκό τώρα με τον Ίστρου. Λοιπόν, παιδιά, sorry, έτσι, νομίζω ότι κάποια πράγματα κατέχω λίγο με το άθλημα, αλλά οκ. Okay. Αν καθίσετε και βάλετε τώρα κασέτα, να δείτε παιχνίδι Παναθηναϊκού πέρυσι με Μπενίτεθ, με Βιτόρια, ή κάθετε και δείτε τα φιλικά έστω με τον Άγιαξ, ξέρω εγώ, τώρα τα αποκριματικά. Δηλαδή έχει αλλάξει τελείως τρόπο παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν το συζητάμε. Κάθετα, αυτό φαίνεται κιόλας.
5: Έτσι κάθετα παίζει μοντέρνο ποδόσφαιρο, παίζει δανέζικο ποδόσφαιρο, να το πούμε απλά. Σύγχρονο ποδόσφαιρο δηλαδή, κάθετο, γρήγορο, με τη μία, να χτυπήσουμε από τον άξονα, από τα μεσοδιαστήματα, από τα άκρα. Έτσι όπως πρέπει να παίζετε το ποδόσφαιρο.
1: Και είναι και δεδομένο ότι θέλει χρόνο, έτσι το ξαναλέμε, για να μην είναι μια καινούργια ομάδα. Καινούργιοι παίκτες προστίθονται καθημερινά. Βλέπεις ότι.
5: Εννοείται.
1: Και σήμερα και χθες μάλλον να κάνει αυτά.
5: Αν βλέπεις ότι διδάσκεται κάτι σωστό, εκεί κάνεις υπομονή. Mm-hmm. Δεν λες, α, θα έρθει κάτι σωστό. Εγώ, ωραία, και τι, είχε έρθει ο Βαλβέρδε, δεν αποκλείστηκε από την Ομόνια. Από την Ανόρθωση με ποια έχει αποκλειστεί. Αποκλειστήκαμε το Τσάμπιζ, βγήκαμε από μια κυπριακή ομάδα. Είναι αποτυχία, τεράστια αποτυχία, γιατί είχαμε πέσει και πολλά λεφτά τότε. Η ζωή συνεχίστηκε. Το θέμα είναι στο τέλος της χρονιάς, όταν θα τελειώσει και στη διάρκεια της χρονιάς, ο φίλος του Παναθηναϊκού, τα λέω εγώ τώρα που είμαι Ολυμπιακός τώρα, θα μου πεις, οκ, έχω την ουρά μου απέφυγε για τον Παναθηναϊκό, αλλά να έχεις ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο, που αυτό είναι η ουσία, με τον Ίστρο που θα ευχαριστηθείς ποδόσφαιρο. Τώρα, μια ανάγνωση στο αγώνα έτσι όπως το είδα εγώ, έτσι, γιατί κάθε και το είδα το παιχνίδι, όσο είχε κουράγια ο Γιάκουσιτς, δηλαδή μέχρι το 30-35, το παιδί πέρυσι δεν έπαιζε. Είχε πολλούς μήνες ανενεργός.
1: Ναι, ναι, σωστό.
5: Λέω Μπενίτεθ. Το παιδί εγώ έτσι όπως τον είδα άντεξε 30-35 λεπτά. Όσο άντεξε ο Γιάκουσιτς, δημιουργούσε ο Παναθηναϊκός. Ο Τσιριβέγια, η γνώμη μου για μένα είναι πρώην ποδοσφαιριστής, όπως είναι και ο Καρθίας εμάς. Πρώην ποδοσφαιριστής, απλά είναι λίγο πιο τεχνητάκος, αλλά είναι σαν να μην έχει αμυντικό χάφ στο κέντρο. Και στη μετάβαση και στην άμυνα. Επιθετικά δεν έχει και τρίπλα. Να πω ότι είχε τρίπλα, όχι okay, να πεις ότι ήταν κανένα σόρτα, δεν είναι όρτα ο Τσιριβέγια. Κακώς το κρατήσανε για μένα. Εντάξει, ο Πελίστρη λίγο καλύτερος από αυτό το ρόκα που έχουμε πάρει εμείς. Θα πάω και στο Ολυμπιακό τώρα σιγά σιγά. Λοιπόν, άκουσα κάτι αναγραμματισμούς τώρα από διάφορους και ρεπόρτερ στους σταθμούς σας και από άλλους. Άκουσα ότι ο Καρθία έπαιξε καλά χθες. Ο Γκαρθία, παιδιά, είναι 2026, το 6 και το 8. Υπάρχει το αμυντικό, υπάρχει και το επιθετικό σκέλος. Γκαρθία, 4-5 φορές που ακούμε στην μπάλα, η μπάλα πήγε σε ξένα πόδια. Τις 3 κατέληξε πλάγιο από παλιές που έκανε. Γκαρθία ήταν όπως είναι πάντα, μέτριος ο κακός. Στο αμυντικό κομμάτι για Γκαρθία ήταν καλός, εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο καλός. Δεν ήταν τίποτα σούπερ, έκανε και δύο αχρίαστα από άλλο κοντά στην περιοχή και εδώ στη μένα, αλλά θέλω να σου πω. Εντάξει, τι να πω τώρα για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού είπα. Για τον Ολυμπιακό, το θεωρώ κατάδια, το έχω ξαναπεί και ως εγώ, αυτά τα είχα πει από το Μάιο στον Ηρακλή. Είχα πει, παιδί μου, αν μείνω με τη Λίμπαρ, γιατί υπήρχε και άποψη από τους δημοσιογράφους και από τον Βάιο τον Τζούτσικα, ότι το λογικό είναι να πάει με το ίδιο ρόστερ στα αποκλειματικά, δεν ισχύει αυτό. Αυτό το κάνεις αν έχεις μια υγιή ομάδα, παίζει ένα υγιές ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Ολυμπιακός τελευταίο τετράμινο δεν βλεπότανε. Δυο μέσα από το τζολάκι, τα ίδια έχουμε και τώρα. Τι δούλευε στην προετοιμασία με τη Λίμπαρ, ένας όσο και η ψυχή του το ξέρει. Που έλεγε ότι θα κάνει αλλαγές. Τι αλλαγές είναι, το ίδιο ποδόσφαιρο ακριβώς. Έχουμε παίκτες που δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα στο κέντρο. Δεν έχει καμία σημασία, άκουσα πολλούς φιλάθλους να λένε ότι μα δεν του κάνει η διοίκηση μεταγραφές. Έχει τεράστια ευθύνη η διοίκηση για το θέμα της επιλογής των προσώπων που έρχονται στην ομάδα. Αλλά ο προπονητής, παιδιά, πάρε το χαμπάρι. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη δημιουργία του ρόστερ. Ο προπονητής καθορίζει ποιοι παίκτες από την ομάδα. Θα πει ναι, τον θέλω, ναι, δεν τον θέλω. Οπότε έχει τεράστια ευθύνη με τη Λίμπα για τους παίκτες που έχουν έρθει ως τώρα και για τους παίκτες που δεν έχουν έρθει. Γιατί βγήκε από τη διοίκηση του Ολυμπιακού και τον Καραπαπά ότι έκοψε τον Όσο. Μπορούμε να φέρουμε τον Όσο. Όχι, δεν τον θέλω, λέει. Και έβγαινε από τη μεριά του με τη Λίμπα ότι θα αλλάξουμε και τον Ορτέκα και τα λοιπά. Γιατί δεν τον έδιωξε τότε? Επειδή δεν είχε πουληθεί ο Ορτέκα, τον δίνανε βανικό κάπου. Έχει τεράστια ευθύνη με τη Λίμπαρ που υπάρχουν αυτοί οι παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Τεράστια ευθύνη. Mm-hmm. Για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, δεν ξέρω αν έχεις δει Ολυμπιακό καθόλου, Γιώργο.
6: Το μάτι χθες το είδα, ναι. Το έχει πρόθεση πλέον.
5: Εντάξει, η ίδια εικόνα, παιδί μου, που είχε και στο τέλος.
6: Ήταν μια προβληματική εικόνα του και του Ολυμπιακού, ναι.
5: Εντάξει, μα πώς θα δημιουργηθεί αυτή. Ο Μουζακίδης, το κύριο πρόβλημα αυτό που θέλω να καταλήξω, ό,τι παίκτη και να πάρουμε, δεν πρέπει να αλλάξει κάτι ιδιαίτερα.
6: Ξέρεις απλά τι γίνεται με τις ηλικίες ομάδες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να εμφανιστούν έτοιμες στα προκριματικά, που αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι δεν έχουν κάνει τις σημαντικότερες μεταγραφές τους ή τέλος πάντων από τις σημαντικότερες μεταγραφές τους την περίοδο των προκριματικών.
5: Δηλαδή, ναι, ισχύει για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, που κάποια μπάλα την παίζουν. Κάποια μπάλα την παίζουν. Και στον ΠΑΟΚ αυτός ο Ιταλός που έχει έρθει, κάποια μπάλα προσπαθεί να την παίξει. Να περάσει την μπάλα κάθετα. Σε εμάς υπάρχει άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα λέγεται με τη Λίμπαρ. Δεν μπορώ να ακούω πλέον. Εντάξει, ναι, ρε παιδιά, πείτε το conference, okay, τον ευχαριστούμε. Δεν είναι ότι είμαστε αγνώμονες. Είναι ότι δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Είναι μια ιδέα και μισή. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε κάπου. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, και να έπαιζε μέσα με το Σικιόνι, δεν θα αλλάζει κάτι ιδιαίτερα. Και να ερχόταν και καλύτερη, να ερχόταν ομίγια, ρε παιδί. Τι θα έκανε ομίγια. Θα παίρναγε πέντε παίκτες και θα έβρισκε μια μαγική κάθετη. Για να περάσει κάθετη στο ποδόσφαιρο, πρέπει να έχει δουλευτεί σωστά ένα συγκεκριμένο σύστημα και να κάνουν κινήσεις παίκτες. Διαρκή κίνηση στην πλάτη της άμυνας. Ο με τη Λίμπα δεν παίζει έτσι. Και το μήκε να είχαμε πάρει, πάλι μια μπάλα θα βλέπαμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μπορεί, ας πούμε, επειδή είχαμε ποντέρ σε φορτούνι στο conference, πέσαμε λίγο καλύτερη μπάλα του κουλί και ήταν το παιχνίδι, ναι. Αλλά ήταν ατομικές εξάρσεις κυρίως. Κυρίως.
6: Μάλιστα.
5: Λίγο πολύ αυτά ήθελα να πω.
6: Ωραία, ωραία. Καλό ξημέρωμα.
5: Τίποτε. Καλό βράδυ να
6: έχουμε. Να καλά,
5: καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή.
6: Λοιπόν, κύριε Γιάννης, πάμε σε break και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Καλά θα περάσουμε, καλά.
6: Καλησπέρα.
10: Με ακούτε?
6: Βεβαίως.
10: Γιώργο,
6: έφυγε.
10: Καλησπέρα.
6: Ο Γιώργος έφυγε.
10: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
9: Όπως σου λέω.
10: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει.
6: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
10: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
6: Ο Κώστας είμαι.
10: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
6: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
10: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
6: Αλλαγή σκητάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
11: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
6: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
11: Ο Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
6: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
12: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του κλείσω στο μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
13: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, για το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, του κατάφερα.
14: Πάμε. Πού πάμε?
15: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
14: Αυτό που λέω, κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου, γιατί είμαι ευγενικός.
16: Ναι, θέλετε σοβαρά. Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις. Υπάρχουν. Το μυαλό σου στο φαΐ.
17: Υπάρχουν.
16: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
17: Κλείστης.
16: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
17: πειθαρχικές δεξιώσεις.
16: Δεξιώσεις.
17: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
18: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
19: Και Γιάννη Σταυρόπουλος στο μικρόφωνο τη τελευταία.
16: Οχ, αμάν.
19: Τη πρώτη αθλητική συγκρότητα τη σεζόν. Πήγα να πω τελευταία γιατί. Άλεχα στο μυαλό μου.
20: Βέβαια.
19: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
21: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
22: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
21: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
23: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
21: Πώς το πες αυτό?
23: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτία ακόμα.
24: Έπεσε, το χάσαμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Big Wings Sport FM 94,6. Τώρα, ακούγοντας αυτό το σαρδαμάκι που βάλες, Γιώργο, στην αρχή, πριν μου έρθει ένα φίλο για το Δεσίλα, είχε κολλήσει το μυαλό μου και εμένα και είπα: Έφυγε ο Διονύση. Ενώ Διονύση τι έφυγε, ούτω ή άλλω σε άδεια. Κατάλαβε από το σαρδάμ το πήρα και εγώ. Λοιπόν, Γιώργο Γιαννέζη στη ρύθμιση των ήχων και τη μουσική επιλογή, που εντάξει δεν υπάρχουν σήμερα μουσικέ επιλογέ, όπω καταλαβαίνετε. Γιώργο Πετρίδη στο μικρόφωνο 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε έτσι λίγο να βγάλουμε όσου περισσότερου μπορούμε. Θα είμαστε ακόμα για κανένα πόσο, 50 λεπτά μαζί. Εδώ στον αέρα του Big Win Sport FM. Θυμίζω ότι σήμερα υπάρχει και το μάτσο του ΠΑΟΚ, έτσι, το τρίτο παιχνίδι στα κυπέλα Ευρώπη για τι ελληνικέ ομάδε αυτή την εβδομάδα. Το μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ είναι προγραμματισμένο για τις 9 παρατέταρτο. Έτσι, φυσικά θα το ακούσετε σε περιγραφή Δημήτρη Τζορμπατζόγλου εδώ από τον Big Win Sport FM. 9 παρατέταρτο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Γεια σας.
1: Έλα, ο Χρήστος από Γερμανία.
0: Έλα, Χρήστος, τι έγινε.
1: Τι κάνετε, καλά, τι κάνεις. Εγώ που ξέρεις είμαι 60, εγώ βλέπω το Παναθηναϊκό από το 77, γιατί ήμουν και έπαιζαν και στον Μπάς Γιάννα στα δεύτερα με τον μεγάλο τον Αλβάρες. Έχεις ακούσει για τον Αλβάρες, ο Μαδάρα τότε Παναθηναϊκός ή στο ΓΜΟΚ που έκανα και προπονήσεις, πήρε πρωτάθλημα, πήγε το 84 στον τελικό με Λίβερπουλ, το 88 Παναθηναϊκός 4-8 πήγε με τη Γιουβέντους, που νίξε μέσα, που είμαι και μέσα, πήγαινα από το 83 που είμαι στη Γερμανία, δεν έχω χάσει παιχνίδι Παναθηναϊκού σπάνια μέχρι το 16. Και στο μπάσκετ. Ήσουν στο Μπάμπερκ με τη μεγάλη ομάδα που είχε ο Παναθηναϊκός τότε, πότε ήταν, είχε πάει το Κύπρο μου, που έπαιζε και ο Σπανούλης και όλα αυτά. Παντού πήγαινα. Δηλαδή μέχρι το 13 ο Παναθηναϊκός είχε τρομερή ομάδα. Και η ομάδα του 10 ήταν τρομερή, του 10, του 11, που παίζανε παγκόσμιο μέσα με Τζιμπίλση, Σέχρι, στο κλοπ. Κατσουράνιδες, παγκόσμιοι πουταλιτές. Από εκεί και πέρα μετά και πήγε να κάνει κάτι το 15 και το 16, δεν τον αφήσανε εκεί. Με τον Μπεχταρά, τον Μπέρκ, με τους άλλους που είχε πολύ καλή ομάδα. Και από τότε μετά και ήθελα να πω όμως ότι φέτος είναι τώρα τελευταία από ο Παναθηναϊκός. Έχασε ένα πρωτάθλημα για μένα, το έχασε άδικα από την ΑΕΚ τότε. Έγιναν πολλά πράγματα, σε έπαιζε καλύτερη μπάλα η ΑΕΚ. Έπαιζε καλά στα προγραμματικά. Κάθε καλοκαίρι προγνώταν. Με ομάδες, έτσι. Με ομάδες. Με Λαντς, με Μαρσέι, με... τι να πούμε. Με την Σάχτα Ντόνετς πέρσι. Πέρσι έπαιζε στους 16. Με ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Ναι, δεν με παίρνει και τηλέφωνο. Εντάξει. Έφτασε στους 16.
0: Ποιος παίρνει τηλέφωνο, άμα το κλείσουμε. Άμα είναι κάτι σημαντικό.
1: Όχι, δεν είναι σημαντικό. Έχω πολλούς πελάτες και με
0: εντάξει.
1: Γιατί είμαι λογιστής και μερικοί παίρνουν και νύχτα.
0: 12 η ώρα το βράδυ. 12 δεν εκεί, 12 δεν εκεί.
1: Καταχαρητή τους έχετε την εφορία εδώ.
0: Καλό περνάτε.
1: Καλό περνάμε. Σε καμιά εβδομάδα που να είσαι στην Ελλάδα να σκάσουμε. Τι να πω δηλαδή, αυτά που βλέπω τώρα φέτος που πήρε και παίχτες, είναι τρομερά, δηλαδή είναι τρομερό να πεις με τους παξούς, που είμαι και απέναντι τους παξούς και με αυτή την ομάδα τώρα. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εμείς έχουμε ζήσει στο Παναθηναϊκό τώρα, σου μιλά για 25-30 χρόνια, έτσι, που... Ήμουνα μέσα στην Μπαρτσελόνα, ήμουνα μέσα στον Άγιαξ 96, ήμουνα πάντου στη Ρώμα, πάντου στην Ίντερ. Ήμουνα 13-12 και μαδάρανα. Έπαιζε να είχε νικήσει όλα τα θηρία, μόνο την Μπάγερ δεν πέτυχε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Και είχα περάσει παιχταράδες και παιχταράδες. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα, δηλαδή σήμερα εξοργείται, δηλαδή δεν θέλω να πω ότι με γκρινιάρισε από μια άλλη και έτσι και αυτά, αλλά αυτό με το Τσιριβέγια να πούμε, ο Τσιριβέγια, τίποτα, δεν κάνει, δίνει την μπάλα από εδώ που εκεί, δεν κάνει τίποτα, είναι για έξω. Ο Καμαρά αυτός δεν μου δείχνει τίποτα το αυτό, δηλαδή παίχτες κεντρώοι που δεν μπορούν να έχουν ταχυδύναμη, να σουτάρουν, να κάνουν μια παλιά, δεν είναι παίχτες για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι παίχτες για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα δούμε ο άλλος, ο Κάμπο, από ό,τι τον έχω δει που έπαιζε και στον Ιστρό Αστέρα και αυτά, είναι πολύ καλό.
0: Είναι ταχυδυναμικός.
1: Και ταχυδυναμικός και τριπλαντόρος και γκολτζής. Mm-hmm. Έτσι. Και ο άλλος ο Λιβάη. Εντάξει, αλλά αυτή είναι τραγωδία να παίξουμε Ευρώπη. Είναι πραγματικά τραγωδία. Αυτά ήταν χωριά να φαινότανε σήμερα. Το βλέπω στο κινητό, το βλέπω το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Πιάνω από το... Στο κινητό το βλέπω. Πήγα να πατάξω το κινητό 100 φορές. Λέω, τι είναι αυτή, ρε. Και με πέραν και από την Ελλάδα κάτι φίλοι μου από Αθήνα και έτσι. Τώρα τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς πρέπει να... Είχαμε πέρσι το κοντούρι, έτσι. Υπάρχει πιο δυνατός παίχτης. Ταχυδυναμικός παίχτης. Τώρα από Τσιριβέγια, βάλε Τσιριβέγια, Καμαρά, όπως τους βλέπεις, και τον άλλο, τον Τζέρι. Είναι κανένας ταχυδυναμικός, πιο ταχυδυναμικός από το κοντούρι. Τι δεκάδα κατέρα σήμερα. Εντάξει, έχει και απουσίες και αυτά και όλα. Αυτός ο Πελίστρι. Δεν είναι μόνο για την επίθεση. Εγώ τον έβριζα καλό, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί σε κλειστές άνοιγες. Δεν μπορεί. Είναι τραγικό να αποκλειστεί. Δηλαδή, να βλέπω τον Παναθηναϊκό τώρα και να λένε υπομονή και υπομονή. Δεν μπορεί να κάνουν υπομονή οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Καλά, εγώ έχω ζήσει τέτοιες μεγάλες στιγμές και τώρα θα το παίρνω στην πλάκα δηλαδή. Γιατί είμαστε και μεγάλοι τώρα, δεν πάθουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάθουμε τίποτα.
0: Ωραία, κύριε Χριστού.
1: Έτσι. Στο μπάσκετ περάσαμε μια κρίση, όπως είπε και άλλος, αλλά στο μπάσκετ εντάξει, δεν το πάμε. Είναι ο Γιαννακόπουλος.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, θα το πάρουμε, θα επανέλθουμε πάλι.
0: Να είστε καλά, κύριε Χριστού.
1: Δεν πρέπει να βρεθεί ένας παιδί να τους πει, ελάτε εδώ. Ξέρετε που παίζετε. Ήρθετε εδώ πέρυσι 2-3 εκατομμύρια. Ξέρετε που παίζετε. Άκουγα σήμερα τη μετάδοση, θα μου ξαναφύγεις λίγο. Τη μετάδοση στο Sky. Έτσι, εντάξει, ξέρουμε, το Sky είναι το... είναι το... το Αλαφούζ. Και μετά, ο κύριος Μεδέδε, και καλά ο Παναθηναϊκός και έτσι και μαζί με τον Νίνη. Άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής που χάθηκε, παιχταράς. Αλλά τουλάχιστον με αυτό πήραμε και ένα πρωτάθλημα. Πήγαμε και στους 8 της Ευρώπης με τη Ρώμα, να θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που έχει κάνει μπάλα, έδειξε κάτι πράγματα. Εντάξει, μεγάλος παίκτης, έχει ατυχία. Αλλά κάναμε αυτό και έτσι και παίζει ο Παναθηναϊκός και παίζει και άλλοι βγαίνουν στην επίθεση για πλάκα. Ποια τώρα η ΤΣΣΚΑ 1948, ξέρω τι ήταν, δεν είναι η ΤΣΣΚΑ η καλή. Και τι είναι αυτή η ΤΣΣΚΑ, είναι λίγο η Λουντογκόρετς, είχε κάποτε πριν 2-3 χρόνια καλούτσικη ομάδα, τίποτα δεν είναι αυτή.
0: Ωραία, κύριε Χριστό.
1: Έτσι, πρέπει να τους βάλουμε 3 γκολ.
0: Να είστε καλά, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Δεν μπορεί να κάνει υπομονή να είμαστε καλά τώρα, εμείς οι μεγάλοι, να πεθάνουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί περιμένει αρκετός κόσμος.
1: Έγινε, να είσαι καλά και ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Για το φίλο που ρωτάει εδώ πέρα, αν έπαιξε τον Ταμπόρο, μπήκε αλλαγή στο 60 του Πελίστρη. Έτσι. Έπαιξε δηλαδή ένα ημίωρο. Δεν ήταν τόσο επιδραστικός όσο στο μάτς, όσο στη ρεβάνς με την Πάξη. Λοιπόν, 2-10-95-92-83-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γιώργο.
0: Ναι.
2: Μ' ακούς.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις.
0: Καλά εσύ.
2: Από Κρήτη τηλεφωνώ, Βαγγέλης.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
2: Ευχαριστούμε καταρχάς για όλα αυτά που μας έχεις χαρίσει με τις περιγραφές.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλώς ή κακώς, τελευταία χρόνια μας κρατάς πολύ μεγάλη παρέα με τα μπασκετικά μας.
0: Να είσαι καλά.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι, γιατί ακούω και τους προηγούμενους και γενικά Παναθηναϊκός είμαι, το καταλαβαίνεις, mm-hmm. έχουμε δείγματα από 3 παιχνίδια.
0: Να.
2: Έχουμε ένα καινούριο άνθρωπο που έχει έρθει, ένας άνθρωπος ο οποίος πετυχημένος είναι στην πορεία του.
0: Σωστά.
2: Και στην Κοπεχάγη. Τον άνθρωπο δεν έχουμε δει, ξέρουμε τι ποδόσφαιρο παίζει. Πρέπει λίγο να συνειδητοποιήσουμε σαν Παναθηναϊκοί, όσο και πίκρα να έχουμε, και εγώ έχω πίκρα, όλοι έχουμε πίκρα.
0: Ναι, δεδομένο είναι αυτό, δεν είπε κανένας το αντίθετο.
2: Ναι, την ομάδα μας θέλουμε να κερδίζει, θέλουμε το πρωτάθλημα να μας λείπει. Προς Θεού, δεν είναι κάτι. Κανείς Παναθηναϊκός δεν είναι χαρούμενος όταν η ομάδα του δεν είναι ψηλά εκεί που τη θέλει.
0: Έτσι,
2: και μην ξεχνάμε ότι έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια τον μπάσκετ. Μεγαλώσαμε, εγώ είμαι τώρα στα 42, 43. Mm. Μεγαλώσαμε γενιές μπασκετικές που μας κράτησε ο Παναθηναϊκός παρέα σε πολλά βράδια, πολλές συγκινήσεις.
0: Ακριβώς.
2: Και το ποδόσφαιρο σίγουρα έχει μια πίκρα, αλλά πρέπει λίγο να... Αυτό που είπε και σήμερα ο Δεσίλας, παιδιά, ψυχραιμία. Έχει αλλάξει σύστημα. Είδα έναν άνθρωπο που η μπάλα παίζει με κάθετα. Γιατί γενικά βλέπω ποδόσφαιρο, δηλαδή είδα και τον Ολυμπιακό εχθές που παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
2: Ο Ολυμπιακός παίζει με γιόμες, τον LKB. Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω. παίζει ψηλά την άμυνα, γι' αυτό τρώμε αντιπιθέσεις. Δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι κακός που τρώει αντιπιθέσεις. Υπάρχει ρίσκος στο ποδόσφαιρο. Όταν εγώ προσπαθώ να κάνω κατοχή και η αμυντική και η Ολλανδία, μα είδε σήμερα, ανεβαίνανε μέχρι το κέντρο.
0: Ναι, ναι, ειδικά ο Ντεφράι έχει 4-5 φορές που έχει περάσει στο πιο κέντρο, έχει φτάσει στην αντίπαλη περιοχή.
2: Κανονικά, παιδιά, είναι ένας τρόπος παιχνιδιού. Το ότι θα φάμε αντιπίθεση, το ποδόσφαιρο έχει ρίσκο. Δεν γίνεται να το θέλουμε όλα δικά μας. Α, πάμε μπροστά να παίξουμε κάθε το ποδόσφαιρο να κάνουμε παλιές, δεν θα φάμε αντιπίθεση. Πρέπει να είμαστε στην άμυνα τέλειοι. Καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής, στήριξη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, που δυστυχώς το μικρόβιο που έχουμε γκρίνια. Πολύ γκρίνια, ρε Γιώργο. Και γκρίνια και αυτό δεν μας κάνει, και αυτό, παιδιά, είναι μια ομάδα που θέλει και αυτοί μεταξύ τους να κερδίσουν, θέλουν. Mm-hmm. Συνειδητοποιημένοι στο Παναθηναϊκό παίζουν, ξέρουν που παίζουν. Θέλουν απλά λίγο. Είδε ο Γιάκουση το παιδί πέρυσι δεν πήρε. Παραστάσεις φέτος δείχνει. Εγώ δεν θα πω ούτε μεγάλα λόγια. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστής. Γενικά αυτοί οι ποδοσφαιριστές αρέσουν στον κόσμο. Θέλει μια ψυχραιμία, θέλει λίγο να βρούμε. Σήμερα παίζαμε με έναν επιθετικό, το οποίο και αυτό είναι ένα νεαρό παιδί.
0: Ναι.
2: Και μην ξεχνάμε ότι ο Νίστρουπ παίζει πάντα στα δύσκολα με δύο επιθετικούς. Σήμερα δεν είχε να βάλει. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα αν είχαμε το τετέ ή τον τέσσερις να ήταν έτοιμος σε ένα 4-4-2 θα ήταν ένας άλλος Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Ακούω τώρα θα αποκλειστούμε, θα κάνουμε ρε παιδιά ψυχραιμία. Να στηρίξουμε την ομάδα όπως στηρίξαμε στα δύσκολα τον μπάσκετ και βγήκαμε νικητές γιατί είχα κάτω ψέματα και στον μπάσκετ ήρθαν τα δύσκολα. Αλλά ήμασταν όλοι εκεί. Θα στηρίξουμε και το ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι 15, 16, 17, 18. Τι κάνεις, παιδιά. Αφού ανοίγουμε τη τηλεόραση ή πληρώνουμε το εισιτήριο για να πάμε στο γήπεδο, στήριξέ τους. Είναι σαν να κάνουμε μισή την προσπάθεια να πάμε στο γήπεδο και να γιουχάρεις. Δηλαδή είναι λίγο αυτό το γιουχάρισμα στο τέλος. Ρε παιδιά, ας δώσουμε. Ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα σε 5 μέρες μπορεί να πάει και να ρίξει 3 γκολ. Τι θα πούνε. Όλοι αυτοί που είπαν σήμερα ότι ο Παναθηναϊκός δεν κάνει ο Καμαρά, δεν κάνει ο Τσιριβέγια. Σε μια εβδομάδα θα γυρίσουν και θα πούνε ξέρεις κάτι, ομαδάρα. Mm-hmm. Παιδιά, ψυχραιμία. Ο Παναθηναϊκός, εμένα μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο που πάει να παίξει. Μπορεί να μην τα καταφέρει, μπορεί στο τέλος πάλι να μην πάρουμε το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον βλέπω κάτι πολύ πιο υγιές μέσα. Η αμυντική μας είναι δύο πολύ δυνατά. Δεν χάσαμε κεφαλιά. Κανείς δεν το σχολίασε σήμερα. Μόνο οι δημοσιογράφοι δηλαδή που το είπανε. Σε κεφαλιά δεν χάσαμε κεφαλιά. Έχουμε κάποια θέματα στα μπακ. Ο Κρίσιας δυστυχώς δεν είναι έτοιμος. Και θέλω να σου πω, αυτό είναι το μοναδικό λιθαράκι αρνητικό που κρατάω στον προπονητή μας. Γιατί πιέσαμε να πάρουμε αυτό το μπακ. Δεν είναι έτοιμος. Θέλει ακόμα ένα μήνα κοντά.
0: Ναι.
2: Εκεί λίγο ίσως χρειαζόταν, γνώμη μου, να πάρουμε έναν πιο έτοιμο παίχτη. Γιατί ο Κυλιακόπουλος βλέπεις τώρα ότι επειδή παίρνει 90 λεπτά, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
2: Ναι, και είναι και ότι είναι και full αυτά τα μπακ. Δεν είναι δηλαδή το μπακ. Δηλαδή τώρα πιστεύω στον επαναληπτικό με το Κάτρι. Ο Κάτρις είναι πιο αμυντικογενής. Θα κάτσει πίσω. Ο Κάτρις δεν του αρέσει πολύ να βγαίνει μπροστά.
0: Ναι.
2: Ίσως εκεί με τον Κρίστιανσεν θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο προσωπικός. Εντάξει, οκ, okay, οι επιλογές είναι δικές σου, θα κρυθεί και αυτό στο τέλος. Απλά θέλει μια ψυχραιμία, παιδί, ο Παναθηναϊκός πάει να αλλάξει κάτι. Να στηρίξουμε όπως στηρίξαμε τον μπάσκετ και όπως συνεχίζουμε και στηρίζουμε τον μπάσκετ. Φέτος είχαμε μια άσχημη χρονιά, οκ, okay, δεν τα καταφέραμε, υπήρχε έτσι. Είδα λίγο, θέλω και τη γνώμη σου αυτή για να μην κρατάω και τη γραμμή. Θεωρώ ότι φέτος ο Αταμάν στα πολιτήρια δεν μας βοήθησε. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλα ξεκινήσανε λίγο από το κλίμα το μπασκετικό.
0: Ήταν δεδομένο ότι είχε χάσει την ομάδα και τα αποδητήρια. Ήταν δεδομένο ότι δεν υπήρχε επικοινωνία, αλλά φαινόταν μεταξύ Αταμάν και παικτών. Φαίνονταν.
2: Ήταν... Αυτό και εσύ που είσαι κοντά, νομίζω το βλέπεις.
0: Ναι, ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι,
2: εμένα με χαλούσε πολύ. Όχι ότι δεν θέλω να ρίχνουμε ευθύνες. Και ένας μπασκετμπολίστης ή ένας ποδοσφαιριστής που πληρώνεται και κάνει ευθύνες θα πάρει. Αλλά θεωρώ ότι ο Αταμάν το έχασε. Δηλαδή, πολλές δηλώσεις. Και α σου πω κιόλας, επειδή ήμουν σε δουλειά στη Ρόδο. Και τη μέρα του Ζέλικο, αλλάζω τώρα, καλή επιτυχία για την ομάδα μας σε 5 μέρες. Τη μέρα με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, σκέψω ότι οδηγάω γιατί είμαι πολιτής τώρα σε ένα νησί, οπότε ξέρεις τρέχω όλη μέρα. Δεν θυμάμαι πόσα refresh έκανα και στο Instagram, στον Γιαννακόπουλο καταλαβαίνεις, αλλά και στο Sport FM, γιατί είχα δηλώσει πέρυσι, είχα γράψει σε ένα story που είχα γράψει ότι ανυπομονώ για τη στιγμή που θα μπει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο ΆΚΑ, αλλά θα στρίψει δεξιά. Mm-hmm. Εκεί πέστευε πάντα, όχι αριστερά.
0: Σωστό.
2: Και όταν το είδα ήταν από τις πιο ενώσεις, σου λέω είμαι μεγάλος, είναι αυτή η συγκίνηση ότι αυτός ο άνθρωπος ξαναπατάει το παρκέ του ΆΚΑ. Νομίζω ότι εμείς οι Παναθηναϊκοί και εντάξει στην ηλικία μας που έχουμε ζήσει το Ζέλικο, νομίζω ήταν το πιο ωραίο δώρο του καλοκαιριού.
0: Έτσι. Να είσαι καλά.
2: Χαίρομαι. Να είσαι καλά. Καλή σεζόν.
0: Καλό συμπέρασμα. Καλή σεζόν.
2: Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Ψυχραιμία.
2: Λοιπόν.
0: Καλό ξημέρωμα. Να πούμε ότι ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Στρεφέτσα στην Παλέρμο. Πέρασε τα ιατρικά, τις ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία. Και βλέπω εδώ πέρα που αναφέρει και ο Τζαλούκα Ντι Μάρτζο ότι θα μεταβεί στην Αυστραλία και κάνει την προετοιμασία της Παλέρμο. Μια περιοδία στην λόγω χώρα για να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Άρα λοιπόν ο Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό πάει στην Παλέρμο. Έτσι κλείνει και αυτό το θέμα για τους Ερυθρολευκούς. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάνω στην
3: Γιώργη.
0: Έλα, τι έγινε.
3: Τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ.
3: Καλά. Κοίτα να δεις. Θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό με τον Χρήστο.
0: Mm-hmm.
3: Πήρα από τη Γερμανία. Ο Τσιριβέγιας απόψε ήταν ανύπαρκτος. Όπως όλος ο άξονας Παναθηναϊκού ήταν.
0: Νομίζω ότι ήταν χειρότερος ο Καμάρα πάντως από τον Τσιριβέγια. Δηλαδή αν έπρεπε από τους δύο να...
3: Ναι, ήταν λάθος επιλογή αυτή. Δηλαδή και Τσιριβέγια και Καμαρά στη...
0: Και οι δύο μαζί εννοείς. Ναι, και οι δύο
3: μαζί. Ναι. Καταρχήν έχω μια πολύ μεγάλη αμφιβολία τον Καμαρά. Έτσι. Δεν ήταν καλό ούτε σήμερα, αλλά ούτε και στο...
0: Ούτε με την Πάξη.
3: Ναι. Δεν ήταν καθόλου καλός. Δηλαδή οι πάσεις του ήταν, είναι στα δύο μέτρα, δηλαδή να πάρεις μια... Δεν έχει καθόλου κάθετη, μέχρι τώρα δεν έχει καθόλου κάθετη πάσα. Καθόλου κάθετη πάσα. Και αποφάσεις του ήταν πολύ αργές, δηλαδή αργή σκέψη.
0: Εμένα αυτό μπες στον προβληματίζει, οι κακές του αποφάσεις σε πολλές περιπτώσεις, οι αργές του αντιδράσεις.
3: Ναι. Ακριβώς, δεν έχει καθόλου σωστές αντιδράσεις. Δηλαδή, φέρνει μια γύρα-γύρα από τον εαυτό, αυτό το ποδόσφαιρο έχει φύγει από καιρό. Δεν υπάρχει τέτοιο ποδόσφαιρο πλέον που παίζει ο Καμαρά. Ελπίζω να βγω ψεύτης, έτσι, αλλά κρατάω πολύ, έχω μεγάλες αμφιβολίες για τον Καμαρά. Τώρα, θα συμφωνήσω και με τον Βαγγέλη που σου είπε, με τον Ερατζιά που σου είπε ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Πελίστρη δεν ταιριάζει. Όντως δεν ταιριάζει ο Πελίστρη, γιατί δεν είναι τέτοιος παίχτης, δηλαδή να σπάσει δηλαδή, οργανωμένη άμυνα.
0: Ναι.
3: Ο Πελίστρη είναι ένας παίχτης να βρει χώρους και να κάνει την μπούκα. Ίσως ταιριάζει καλύτερα ο Ζαρουρί από την αρχή από δεξιά. Λέω εγώ τώρα.
0: Απλά ήταν κακός, ήταν πολύ κακός ο Ζαρουρί στη ρεβάνση με την Μπάξ.
3: Συμφωνώ, αλλά επειδή ρε παιδί μου, λες, κάνεις, κατεβάζεις μια ενδεκάδα, βάζεις με τα στοιχεία του παίχτη, έτσι. Ναι. Δηλαδή, επειδή ήταν κακό σε ένα παιχνίδι, δεν σημαίνει ότι αυτόν τον παίχτη δεν τον ξαναβάζουμε αφού ταιριάζει το παιχνίδι αυτό.
0: Mm-hmm.
3: Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι.
3: Δεν είναι, στον άξονα Παναθηναϊκό σήμερα δεν ήταν, γιατί καλά τα λέμε, το καλά του λέμε ότι ξέρεις, και εγώ το λέω ο ίδιος, ότι σε αυτή την εποχή τα παιχνίδια δεν είναι για να τα παίζεις, για να τα κερδίζεις, αλλά πώς θα τα κερδίσεις άμα δεν τα παίξεις τα παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
3: Πώς τα κερδίζεις, δηλαδή με αέρα κουπανιστό, πώς τα κερδίζεις τα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έφτανε μέχρι την περιοχή και μετά λύσεις δεν είχε από εκεί πέρα. Και οι αποστολές των μπακ, ας πούμε, δεν είναι να μένουν όλο τον αγώνα ψηλά. Φάγαμε τόσες φάσεις από την πλευρά και του Τσάπρα, αλλά και του, πώς το λένε,
0: Κυριακόπουλου.
3: Του Κυριακόπουλου. Από εκεί προήλθε τον γκολ. Τι το περάσαμε, επειδή δηλαδή, όλοι οι Γιούρια μπροστά. Κονοί ήμασταν πίσω. Είχαν αυτοί ένα τετράλεπτο, φαινόταν ότι θα το τρώγανε τον γκολ στο τετράλεπτο αυτό. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα από την άμυνά μας.
0: Αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα. Σε πολλά σημεία του αγώνα.
3: Έτσι.
0: Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να διώξει σωστά και τέλος πάντων να...
3: Έτσι. Δεν είχε καθαρό μυαλό, ας πούμε, στην άμυνά του.
0: Να έχει καθαρό μυαλό ακριβώς.
3: Και εσύ τις άλλες.
0: Βέβαια, είναι και από την άλλη ότι είναι... αρκετοί είναι οι παίκτες και πρέπει να το καταλάβουμε και αυτό λιγάκι. Έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, 6 νέους παίκτες στους 11, Να βάλω και τον Γιάκου Χουσίτς 7.
3: Ναι.
0: 7 παίκτες στους 11 ήταν καινούργια επί της ουσίας. Θέλει τον χρόνο του αυτό. Φίλε. Θέλει τον χρόνο του.
3: Ναι, θέλει τον χρόνο του. Αλλά, παιδιά, ποδόσφαιρο παίζουν αυτοί. Εδώ εμείς το καταλαβαίνουμε εμείς απ' έξω. Ποδόσφαιρο παίζουν, κάποια στοιχεία πρέπει να τα έχουν, ας πούμε, στην άμυνα. Όχι, τα έχουν. Και πρέπει να τα βγάλουν στο γήπεδο. Εγώ είμαι υπέρ του Κουντούρη, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Είμαι υπέρ του Κουντούρη για την ενδεκάδα, όχι για την ενδεκάδα. Είναι ταχυδυναμικός παίκτης. Εμένα ο Καμαρά μπροστά στον Κουντούρη, αυτή τη στιγμή όπως τον βλέπω εγώ, μπορεί κάποιος άλλος να βγει και να πει τι λες ρε πάνω. Εντάξει, λέω τη γνώμη μου. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά τη γνώμη μου, εγώ το Κουντούρη το θέλω μέσα.
0: Ναι.
3: Και θα φανεί, δηλαδή δεν έχουμε.
0: Μπορείς να χρησιμοποιηθεί.
3: Πώς θα παίξει, θα παίξει με τριάδα μεθαύριο.
0: Δεν τον έχει ξεκινήσει.
3: Γιατί λείπει ο Τσάπρας. Ναι. Να παίξει με τριάδα.
0: Ναι, για να δούμε. Εφόσον δεν έχει ξεκινήσει την δεκάδα, θα
3: μπορούσε
0: να
3: τον... ίσως γι' αυτό και το δοκίμασε. Να παίξει με τριάδα.
0: Ναι. Θα μπορούσε να το βάλει τον Κουντούρη, επειδή τον ανέφερε τον Κουντούρη, να το βάλει λίγο νωρίτερα, πιστεύω. Τέλος πάντων.
3: Ναι. Τέλος πάντων. Καθαρίσκε και δεν δημιουργούμε προϋποθέσεις για σουτ. Εκεί θες έναν παίχτη, ας πούμε, που να κάνει μια ενέργεια, να δημιουργήσει μια κοφτή τρίμπλα, κάτι της, να δημιουργήσει χώρους για να γίνει το σουτ. Mm-hmm. Με καλές προϋποθέσεις. Γιατί όλα τα σουτ που γίνανε, αυτά που γίνανε, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνανε με καλές προϋποθέσεις. Από τη στιγμή που έχεις, δηλαδή, μία οργανωμένη άμυνα ή σπάει από το κέντρο, από τον άξονα με κάθετες μπαλές ή θα σπάς με σούτ. Θα γυρίσεις με σούτ το παιχνίδι. Αλλιώς με σέντρες δεν πας να το κερδίσεις. Δεν το κερδίζεις μέχρι μεθαύριο αυτό το παιχνίδι. Με σέντρες. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός για μένα έχει το πάνω χέρι, έτσι, αλλά δώσαμε θάρρος σε αυτή την ομάδα. Τους κάναμε να το πιστέψουνε. Γιατί μετά από το 1-1 ο Παναθηναϊκός χάθηκε στο γήπεδο.
0: Ναι. Είχε μια ευκαιρία στις αρχές του δεύτερου μηχρόνου και με τον
3: Στόντερ. Ναι,
0: αλλά αυτό δεν ήταν καλός.
3: Ναι, αλλά ναι, δεν είναι. Μετά όλο το δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν δημιούργησε
0: φάση. Ναι, ισχύει.
3: Αυτά είναι. Και βλέπουμε. Αλλά πρέπει να τα παίζεις τα παιχνίδια μέχρι τον βαθμό που μπορείς, δηλαδή αυτή την εποχή. Πρέπει να τα παίζεις τα παιχνίδια για να μπορείς να σκοράρεις. Έτσι δεν μπορείς. Και δεν είχε και τον Τετέ, ας πούμε, να δοκίμασε με δύο.
0: Ναι.
3: Δεν είχε άλλον φόρο μέσα.
0: Ωραία, Πάνο. Μου κάνω.
3: Για να δούμε, φιλαράκι.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, πάμε σε break. Break, επαναρχόμαστε στο τελευταίο μήνυμα τη εκπομπή.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6 εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας για ένα μισάωράκι ακόμα μαζί. Έχουμε μια είδηση που αφορά τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα, σύμφωνα με μια ανάρτηση του έγκριτου δημοσιογράφου Ben Jacobs, ο ΠΑΟΚ και η Λοριάν, βάζει και τη Λοριάν στο παιχνίδι, αλλά και τη Σεβίλη. Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει προφανώς είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στη Σύριους για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού Ρόμπι Ούρε. Συγκεκριμένως τη σεζόν που διανύουμε έχει 15 γκολ σε 14 μάτς πρωταθλήματος, Σουηδία. Πέρσι είχε 11 σε 30 μάτς. Ένας ικανότατος σκορ. Αν πείτε βέβαια τώρα, εντάξει, δεν είναι και το πιο δυνατό πρωτάθλημα του κόσμου, το Σουηδικό. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είναι ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες από το ψηλό επίπεδο για εκείνον, σίγουρα είναι μια αρκετά καλή περίπτωση. Είναι και σε πολύ καλή ηλικία. Είναι στα 22 του. Ο συγκεκριμένος ο Ρόμπι Ούρε, σκοτσέζος επιθετικός. Έχει χρηστεί και 5 φορές διεθνής με την Σκωτία Under 19. Έτσι λοιπόν, ο Πάουκ έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι της απόκτησης του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Έχει κάνει πρόταση στην Σύριους. Ο Πάουκ ούτως ή άλλως ψάχνει επιθετικό, οπότε πιθανότητα να είναι και αυτή μια περίπτωση που μπορεί να τον έχει απασχολήσει. Το τρομερό, να το πούμε και αυτό, έχει τη σημειολογία του ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει περάσει το 24-25, μάλλον από το 23 μέχρι το 25, από την Άντερλεχτ, έτσι, την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα προκριματικά, στο τρίτο προκριματικό του Europa League. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η είδηση που αφορούσε τον ΠΑΟΚ. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γιώργο, εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Το όνομα σου. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γιάννης από Ψυχικό, Παναθηναϊκός. Γύρισα από το γήπεδο, πικραμένος. Εντάξει.
0: Πόσο κόσμο έχει τελικά?
1: Είχε αρκετό.
0: 25. Είχε αρκετό.
1: Κάπου εκεί γύρω, ναι. Στον. Πρέπει να έχει λίγο παραπάνω από την Πάξη.
0: Okay.
1: Λίγο παραπάνω, ναι. Πήρα να πω δύο πραγματάκια, έτσι, γενικά περισσότερα φιλοσοφικά, ας πούμε, παρά για την ομάδα τη τωρινή. Συμφωνώ καταρχήν με τους περισσότερους Παναθηναϊκούς που πήραν προηγουμένως και ειδικά με τους παλιότερους. Είμαι και εγώ παλιός Παναθηναϊκός, έτσι, δηλαδή εγώ πρώτο γήπεδο που πήγα με τον πατέρα μου ήταν Παναθηναϊκός Καλαμαριά το 82, ας πούμε.
0: Α, είσαι τόσο μεγάλος, ε!
1: Τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις, τα έχω δει όλα, έτσι, Λίβερπουλ, όλα αυτά.
0: Ξέρεις, εγώ λέω πολλές φορές να μην λέτε πότε πήγαμε πρώτα στο γήπεδο, γιατί φαίνεται και η ηλικία μας.
1: Τέλος πάντων, ναι, ωραία όμως, χρόνια, ωραίες αναμνήσεις, όλα αυτά, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, γενικά το πρόβλημα νομίζω στο ποδόσφαιρο ήταν ο νόμος Ποζμάν που έγινε. Που για μένα κατέστρεψε γενικά όλη, ή άλλαξε τέλος πάντων όλη τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου, έτσι. Δεν θα αναφερθώ τώρα έτσι γενικά. Πιστεύω ότι ο νόμος σας Μποσμάν τελικά βοήθησε 7-8 ομάδες, έτσι, οι οποίες έγιναν top, έτσι, φτάσαν το ταβάνι και αυτές παίζουν για το Champions League. Μια χρονιά την παίρνει μία, μια χρονιά την παίρνει άλλη, έτσι. Και οι υπόλοιπες γι' αυτό φτιάξανε και τα Conference League και τα τέτοια, μπάσκετ τους δώσουν, ξέρεις, λίγο τυράκι τώρα και κάνουν και αυτοί καμιά πορεία, ας πούμε, οι υπόλοιπες ομάδες. Έτσι. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες, έτσι, όλοι οι σπουδαίοι παίκτες πάνε λόγω Μποσμάν, αγοράζονται από αυτές τις ομάδες και τελειώνει εκεί η ιστορία, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι ο νόμος Μποσμάν έκανε μεγάλο κακό, έτσι, και σε τοπικό επίπεδο, έτσι, δηλαδή. Κρίμα δηλαδή, εδώ βλέπεις τοπικές ομάδες, Γιάννενα και τα λοιπά, ας πούμε, και δεν έχουν Έλληνες παίκτες μέσα. Να. Και αυτό αποξενώνει, ας πούμε, τον κόσμο από την ομάδα της πόλης, ας πούμε. Δηλαδή, αν πάει ο άλλος να δει, ας πούμε, ποιους, αυτούς που ούτε που τους ξέρει, μέχρι να τους μάθει, τους έχει αλλάξει του χρόνου, έχει φέρει άλλους. Δηλαδή, δεν μπορεί να δεθεί ο φίλαθλος με αυτό το πράγμα. Και ο Παναθηναϊκός αυτό το πλήρωσε πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός είχε για δεκαετίες μια κληρονομιά από πίσω ανθρώπων, Ελλήνων, παικτών, οι οποίοι κάπως κάνανε, πέρναγαν από γενιά σε γενιά το μεγαλείο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή η γενιά του

0: του 70 με το Wembley πέρασε το μεγαλείο εκείνης της ομάδας στη γενιά του 80.
1: Συμπόμενο, Σαραβάκο, Μαυρίδη κτλ.
0: Ναι, με πορείες, με τετράδες πρωταθλητιών, με οκτάδες ας πούμε UEFA. Αυτή η γενιά πέρασε μετά πάλι στην γενιά του 90 ας πούμε έτσι. Με τετράδα ας πούμε πάλι στο πρωταθλητιών. Και αυτή πάλι πέρασε με την τέτοια, στη γενιά ας πούμε του 2000, με την Μπαρτσελώνα εκεί, mm-hmm. που να παίζουν, πώς το λένε, η Μπαρτσελώνα εκεί, καθυστερήσεις, να περάσουν μέσα στην έδρα
1: του. Και πέναλτι του Μπονάνο στον τέτοιο Σουλτζά, δεν παίζει, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή έτσι. Και εκεί έγινε ας πούμε το η Ριζούπολη και άλλαξε εκεί τα πάντα, έτσι. Και είπανε ότι τέρμα ας πούμε οι Έλληνες παίκτες και ψωνίζουμε από τα ράφια, από τα καλάφια ας πούμε. Και κάθε χρονιά έρχονταν γαλέρες έτσι με ξένους. Μέχρι να τους μάθουμε χάνονταν έτσι την άλλη χρονιά άλλη, την άλλη χρονιά άλλη. Εκεί χάθηκε η ταυτότητα του Παναθηναϊκού. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες που έρχονται τώρα πια ούτε που ξέρουν που παίζουν στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή οι παίκτες που έρχονται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Ο άλλος είναι 25 χρονών παιδί και έρχεται. Δεν έχει καθίσει κανείς να του πει το ποιος είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι σαν να λένε έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή πήγαινε παίξει ας πούμε στη τρίτη ομάδα της Σουηδίας, ξέρω εγώ, okay, θα πάω να παίξω για τα λεφτά ας πούμε. Δεν θα κάτσω να σκιστώ ας πούμε, δεν θεωρώ ότι είναι και κάτι ωραίο, του χρόνου θα πάω να παίζω ας πούμε στη Γερμανία, ξέρω εγώ. Για μένα, αν θέλει πραγματικά ο Παναθηναϊκός να ξαναέρθει στα ίσα του, θα πρέπει να μπορέσει να ξαναβρει αυτή η ταυτότητά του. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο πράγματα για μένα. Το ένα, είτε να επενδύσει σε Έλληνες παίκτες από φυτόρια, από μικρές ομάδες, τους οποίους θα πρέπει να τους κρατήσει. Για μένα μεγάλο λάθος το γεγονός ότι έφυγε ο Ιωαννίδης ή έφυγε ο, πώς το λένε,
1: Βαγιανίδης.
0: Ο Βαγιανίδης, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, διώχνεις αυτούς τους παίκτες, να φέρεις ποιους δηλαδή. Ποιους. Αν θέλεις να είσαι πραγματικά μεγάλη ομάδα, θα πρέπει τους καλούς παίκτες σου, ειδικά τους Έλληνες, θα τους κρατήσεις ας πούμε. Αυτή η ομάδα θα δώσουν ταυτότητα και θα περάσουν αυτή την κληρονομιά στην επόμενη γενιά που θα έρθει, στην επόμενη δεκαετία. Ποιος από αυτούς που έχουμε τώρα θα μπορέσει ας πούμε σε 10 χρόνια να έρθει ο, ξέρω εγώ, από την Πορτογαλία ο X παίκτης και να πει ξέρεις ποιος που παίζει εδώ, ποιος είναι Παναθηναϊκός, εντάξει, έχουμε ο ατζέντης μου με βρήκε ας πούμε, ξέρω εγώ. Για μένα ή αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει. Ή πραγματικά, εντάξει, γιατί τώρα πια είναι ο νόμος Μποσμάν, έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα, θα πρέπει να βρούμε κάποιους παίκτες ξένους, οκ, okay, με προσωπικότητα όμως, τους οποίους θα πρέπει να τους κρατήσουμε για πολλά χρόνια εδώ. Mm-hmm. Και θα πρέπει εκεί πάνω να γίνει πάλι ένας κορμός, ο οποίος πραγματικά να μπορέσει αυτή η ομάδα να ξανακουστεί Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και να πει αυτός ο 25 σήμερα που έρχεται εδώ, όταν θα γίνει 35 και θα έρθει ο τότε 25, να του πει ξέρεις φίλε μου, εδώ έρχεσαι, δεν θα πάρεις μόνο τα λεφτά. Εδώ είναι ο Παναθηναϊκός, έχει πίσω ο κόσμο, έχει ένα Wembley, έχει δύο φορές τους τέσσερις ας πούμε του Champions League, έχει οκτάδες, δεν τις μετράμε καν, έχει κάνει πορείες ας πούμε και πορείες ας πούμε. Και δεν έρχεσαι σε μια ομάδα, την τρίτη ομάδα της Ελλάδας ή την τέταρτη ας πούμε της Πορτογαλίας ή δεν ξέρω εγώ τι ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Πάντως, αυτό που είπε για τις ακαδημίες, φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει λίγο την πολιτική. Όχι λίγο, αρκετά την πολιτική του και δίνει βάση πλέον στις ακαδημίες.
0: Μακάρι. Εγώ είδα τις, πώς το λένε, τις εγκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Τις εγκαταστάσεις.
1: Α, και τις εγκαταστάσεις, ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι.
0: Οι οποίες είναι τρομερές εγκαταστάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, πραγματικά τρομερές.
1: Και είναι κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και φαίνεται ότι.
0: Μακάρι. Και αν θυμάσαι καλά, τότε στην εποχή, ας πούμε, της δεκαετίας του 80, είχαν επενδύσει πάρα πολύ στις ακαδημίες. Και μετά. Όλοι αυτοί οι Καραγκούνιδες, Βασινάδες, όλοι αυτοί από τις ακαδημίες βγήκανε. Και στη τελική όλη αυτή η ομάδα, η τελευταία ελληνική ομάδα του Παναθηναϊκού, ήταν η ομάδα της Εθνικής που πήρε και το Euro, έτσι. Δηλαδή, άμα βάλεις...
1: Ήταν η βάση της Εθνικής ομάδας ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Νικοπολίδης, Ιταρίδης, Βασινάς, Καραγκούνι, όλοι αυτοί μέσα ας πούμε, έτσι. Δηλαδή όλοι αυτοί ήταν ο Παναθηναϊκός, έτσι. Mm-hmm. Να σου πω κάτι πριν κλείσω,
1: ναι, ναι.
0: Να σας κρατάω πολύ, επειδή είσαι και πασκετικός. Εμένα μου έκανε, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε, mm. Μου έκανε φοβερά χάλια εντύπωση, τρομερή εντύπωση. Όταν πήγαμε να παίξουμε το πέμπτο παιχνίδι έξω, έτσι.
1: Στη Βαλένθια εννοείς.
0: Στη Βαλένθια, ναι. Και μπήκε μέσα ο πρόεδρος στα αποθητήρια να δει τους παίκτες και πραγματικά εγώ δεν το πίστευα ότι ήταν αυτή η εικόνα. Νόμιζα λίγο AI ήταν αυτό, λέω, τι είναι αυτό.
1: Όχι στα αποθητήρια, στο ξενοδοχείο μάλλον εσύ.
0: Στο ξενοδοχείο, ναι, που ήτανε. Mm. Που πήγε να τους χαιρετήσει Και ο ένας, ας πούμε, έτρωγε, ούτε που σηκώθηκε κανείς. Ο άλλος έπαιζε με το κινητό του, ο άλλος έκανε ότι δεν είναι τα παπούτσια του, ο άλλος δηλαδή.
1: Εντάξει, θα σου πω τι συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Και οι αθλητές θέλουν λίγο. Δεν έχουν και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Έτσι, ειδικά σε τέτοια μάτς που η πίεση, ας πούμε, είναι στο κόκκινο, χτυπάει κόκκινο. Εκεί ξέρει, του είναι μια καλή ευκαιρία να κάτσουν να φάνε, ας πούμε, και να ηρεμήσουν λιγάκι.
0: Να σου πω όμως κάτι τώρα. Εντάξει, εδώ
1: καταλαβαίνω πώς το λες, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Ναι, ναι. Μέσα, έτσι, την ώρα που κάθεσαι, ο διευθυντής σου, ο οποίος στην τελική δεν σε πληρώνει και ο ίδιος, απλά είναι προϊστάμενος, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα κάθεσαι να ξύνεσαι.
1: Εντάξει, εγώ τον Τζούτζουκα τον γλεντάω πάντως. Δηλαδή, όποτε έρχεται μέσα στη. Δεν ξέρει τον έχω, τον περνάω πριν ο κορδέλα.
0: Αλλά σκέψε τώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι μόνο προϊστάμενος, σε πληρώνει από τη τσέπη του κιόλας.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Λεφτά, δηλαδή, από άποψη και σεβασμού και μόνο, σήκω, ας πούμε, δώσε, πες ένα αγιά πρόεδρε, οκ, θα παίξουμε καλά, θα δώσουμε όλα. Τέλος.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εκεί έδειξε και το κλίμα της ομάδας που ήταν χάλια, ας πούμε, δηλαδή, πιστεύω. Εκεί όταν είδα αυτό το πράγμα, λέω καλά, λέω τέλος, ας πούμε, δεν υπάρχει, δεν είναι διαλυμένη ομάδα, δεν υπάρχουν αποθητήρια, ας πούμε. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Αυτά, να σε καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Για
1: πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Όπα, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, φίλε, γιατί.
2: Έλα, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, το ραδιόφωνο απλά χαμήλωσε λίγο, γιατί ακούω εδώ μέσα.
2: Έλα, έλα, μ' ακούς.
1: Ναι, ναι.
2: Έλα, Χρήστος από Πετρούπολη.
1: Έλα, Χριστό.
2: Το ραδιόφωνο
1: χαμήλωσε. Ναι, ναι.
2: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
2: Που λες για ηλικίες και τέτοια, εγώ το πρώτο παιχνίδι που πήγα στο Ολυμπιακό. Ποια χρονολογία με πήγε ο πατέρας μου, ποια χρονολογία ήταν. Το 74-59 ήταν, το 3-0 που κέρδισε στην Πάτρα.
1: Να, μάλιστα.
2: Και το 81 που ήμουν 16 χρονών, έφυγα από το σπίτι και λέω πάω για καφέ και μετά θα αργήσω στην Πάτρα μου. Ήταν η πόλη του Γαλάκου στην Πάτρα. Εγώ ήμουν άρρωστο στον Γαλάκο και βγήκα στη λεωφόρο Καβάλας με το στόπ στην Πάτρα μόνος. Και έλεγε η μάνα μου θα πάει στην Πάτρα. Λέει ο πατέρας μου, σώμα ρε, βρέθηκα στην Πάτρα και μόλι μπαίνω μέσα στο κήπεδο. Βλέπω τον αδερφό του πατέρα μου, ήταν μαθηναϊκός αυτός, τέλος πάντων. Εγώ να πω λίγο για τα παιχνίδια και το αξιοσυνδέο και το συμπεριζό του μαθηναϊκού και τέτοια. Εμένα καταρχήν ο Ολυμπιακός, ξέρετε, παιδιά, πέστε, όχι ότι μου βγάλει τα μάτια, αλλά δεν ήταν τόσο κακός που λένε ότι δεν βλέπω ένα και τέτοια. Άμα ξέρετε, αδειάσαμε τους 45 με το 65 που ήταν όντως κακός ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός Ολυμπιακός και μετά πάλι έκανε. Εντάξει, αυτό το πονές προπέζει ο Μελτινί. Αν εξαιρέσουμε το Μελτινί, δηλαδή εγώ δεν πιστεύω να βγάλει με τις αιμονές που έχει δηλαδή παρέλαση. Δηλαδή, τότε με εξτρέμ το Ροντινέι πάλι. Με το Τζικίνιο πάλι οκτάρι και τέτοια. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, εμένα ο Ολυμπιακός δεν μου άρεσε. Μα όχι τρελάθηκα, αλλά μ' άρεσε δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Ο Παναθηναϊκός είναι παιδιά του τώρα, αυτό το ποδόσφαιρο που πάει να παίξει. Το build up την άμυνα δεν πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν γίνεται να το παίξει αυτό το ποδόσφαιρο, δηλαδή να το παίξει ελληνικές ομάδες, εγώ νομίζω αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούν να το παίξουν ελληνικές ομάδες το build up την άμυνα, δηλαδή. Θα φάνε φάσεις ατελείωτες δηλαδή. Ναι, έτσι νομίζω, δηλαδή. Ούτε η ΑΕΚ το παίζει αυτό, δεν το παίζει η ΑΕΚ αυτό το ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ θα δώσει σε ΣΑΧΑΠ και από εκεί θα γίνει το... Δεν ξέρω τι δηλαδή, από... Και σου είχα πει και την προηγούμενη φορά που είπε την ΠΑΚ, δεν μου άρεσε πάλι ο Τσάπρας. Σου είχα πει... πάλι έφαγε φάξεις ο Τσάπρας, λέω, και τώρα έφαγε φάξεις. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, και είναι και στα πόδια και των Γιωρών και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού να περάσουν. Καλά και τον Ολυμπιακό και να μην περάσει. Δηλαδή στο ότι δεν θα σ' ακούω και πολύ να παίξω...
1: Το γύρο παλέκα.
2: Δηλαδή θα σ' ακούω και πολύ, γιατί νομίζω στο Champions League θα έχουμε κλάματα φέτος αν περάσει ο Ολυμπιακός. Έτσι όπως το βλέπω τώρα... αυτά πήρα από όλα, να πω και... Α, και να δώσω και χαιρετήματα στον Κώστα από τον Πειραιά. Τον πέτυχα... Εγώ είμαι νοσοκόμος, δουλεύω στο νοσοκομείο στην Νίκαια. Νοσοκόμος. Και σχόλακα 9 και 9,5 ώρα και παίρνω τσάπρα κορίο να παίξω και μου λέει να σου τον είδα μέσα το Κώστα, μου λέει να σου κάνω ένα δώρο. Του λέω κάνε μου. Γκολ γκολ του Παναθηναϊκού μου λέει. Έλεω αφού μου λέει γκολ γκολ του Παναθηναϊκού να τον παίξω άστο και γκολ γκολ του Παναθηναϊκού. Τον έπρεπε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό οπωσδήποτε. και τα χάσα κιόλας και να του δώσω και αιτήματα, να καλά το παιδί. Λοιπόν,
1: ωραία, για... Χριστό, καλό ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Για πάμε στον νούμερο, φίλο, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Από τη μία παρά περίμενα, δεν το λέω για...
1: Το όνομα σας.
3: Αλέξανδρος, απλώς στην Αναγώνη ήταν ήμουνα.
1: Ναι.
3: Δύο μικρές σχολιάκια, για έναν Ολυμπιακό ήταν ακριβώς πριν το διάλειμμα, το οποίο έγινε στη μία, έναν Ολυμπιακό. Τον έχω ξανακούσει κάποιες φορές, τουλάχιστον τρεις φορές, αφού ο Ολυμπιακός ήταν τόσο δυστυχισμένο, ας αλλάξει κάποια ομάδα για να γίνει μικρό, κάποια Αργονάξη, Αγίνια, Τρόντος, Πειραιός. Κάποια άλλη ομάδα, του Πειραιά, αφού θέλανε ομάδα του Πειραιά, βέβαια λόγω είναι ομάδα παγκόσμια. Γιατί αφού είναι δυστυχισμένος, η Πειραιά εντάξει πήρε ένα κόμφερες. Φίλε μου, πήραμε ένα κόμφερες, το οποίο το έχουν πάρει ομάδες ιταλικές, αγγλικές. Και δεν ξέρω το λέμε καμιά φορά με μεγάλη ευκολία, θα παίρνουμε λέει μαζικά τα κόμφερνες, λέει μαζί ελληνικές παιδιά. Αυτά είναι λόγια, τα λέμε μεταξύ μας, αν χαριευόμαστε. Βλέπετε, ο Ολυμπιακός το πήρε, εκ των υστέρων είναι λιγότερο δύσκολη, δεν είπα εύκολη, λιγότερο δύσκολη διοργάνωση, γιατί δεν κάτι με το Europa League ομάδες. Και είδες, ακόμα χάμε να μπούμε στον όμιλο.
1: Ναι, κόμφερνες.
3: Ναι. Δηλαδή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και λέει, πήρε ένα κόμφερνες, δεν είπα τον ευχαριστώ να φύγει. Εγώ έχω μια πάγια θέση ζωή μου, ανθρώπους υπερπετυχημένος στον επαγγελματικό τομέα τους, δεν τους κρίνω ποτέ, δεν τους σχολιάζω. Και έχω πει συγκεκριμένα για τον Μεντιλίμπα, ήρθε ως πετυχημένος, ο κορυφαίος προπονητής που ήρθε στην Ελλάδα, κάτοχος του Europa League με τη Σεβίλη, και στον Ολυμπιακό πήρε τον κόφινες και μετά τον Ντάμπλ. Θα κάτσω να πω για τον Μεντιλίμπα τι εγώ. Α, δεν έκανε αυτό. Εγώ ποιος είμαι για να το κάνω κριτική του Μεντιλίμπα. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός, μπορεί να μην είναι Ολυμπιακός. Έγινε Ολυμπιακός τώρα και το αγαπάει τον Ολυμπιακό εκεί. Να το κάνω την κριτική. Τέτοια χαρά που έχετε στους Ολυμπιακούς, μπορεί αυτή η χαρά να μην την ξαναπάρει κάποιος Ολυμπιακός, κανείς ο Έλληνας οπαδός. Και θα το σχολιάζουμε, λέει δεν κάνει, δεν αυτό, ποιος είναι που δεν κάνει. Και κάνουμε εμείς. Δεύτερον, Μπαρτζόκας. Είναι ακόμα κάποιοι που κρίνουν λέγανε τον Μπαρτζόκα, δεν κάνει, Μπαρτζόκα φύγε κλπ. Πέρσι πρόπεση διάφορα τώρα Ολυμπιακοί, οι οποίοι ανάθαν και ξέρουν από μπάσκετ. Γιατί να κρίνουν τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή οι ίδιοι, όπως έχω ξαναπεί, στο δικό τους επαγγελματικό τομέα είναι τόσο πετυχημένοι. Για μένα όλοι αυτοί θα είναι κάτω του 30% επιτυχημένοι στο δικό τομέα και κρίνουν αυτούς που είναι 100% επιτυχημένοι. Δηλαδή αστεία πράγματα. Και γιατί για ένα Παναθηναϊκό, το Γιάννη, καταρχάς Γιάννη μου δεν είναι κατά μένα, κατά εμένα λέει, είναι κατ' εμέ, αν θες να κλείσεις σωστά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είπε λέει ότι οι υπόλοιποι οπαδοί όλοι μαζί αθριζόμενοι δεν θα έχουν τις χαρές του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα μαζί. Γιάννη, καμιά φορά να στοιχειοθετούμε κάποια επιχειρηματολογία, η οποία τι είναι, σε κάτι γενικές έννοιες, άσχετες και που δεν έχουν και δεν ξέρεις και να... Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει φυσικά στο μπάσκετ, υπέρχει το Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε. Εγώ δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, είναι τεκμήρια αυτά. Έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά, 4 Ολυμπιακός. Είναι παραπάνω από τα αθλήματα. Όμως ο Ολυμπιακός έχει πάρει σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, ανδρών γυναικών, ευρωπαϊκούς τίτλους. Τουλάχιστον ένα, ποδόσφαιρο εννοώ, και σε όλα τα αθλήματα από 2 και πάνω. Τι συζητάμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα άθλημα στο μπάσκετ που είναι πολύ πετυχημένη ομάδα, ευρωπαϊκούς τίτλους. Δεν έχει πάει σε άλλο άθλημα. Και δεν έχει πάρει 7 και ο Ολυμπιακός έχει πάρει 1, 7 και 4. Άρα τι, δύο αιώνες λέει, πετάει κάτι πράγματα, έτσι θα λέει, και αν του πεις πες μου τι, δεν θα ξέρω, σου πει, πετάει κάτι πράγματα. Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι το μοναδικό άθλημα στο οποίο στερεί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκού, είναι το μπάσκετ. Αλλά δεν μιλάμε μια ομάδα η οποία είναι, ξέρεις, είναι επίπεδου χαμηλού. Απλώς είναι παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Φυσικά έχει πολλά παραπάνω από τα αθλήματα. Στα ευρωπαϊκά είναι 7-4. Άρα τι συζητάμε.
1: Μάλιστα.
3: Στα υπόλοιπα, θέλω να πω τι χαρές λέει κλπ. Και κάτι ακόμα για τον Αμπράτσο, το έχω ξαναπεί. Φυσικά είναι προπονηταράς, δεν το σύστημα αυτό το πράγμα. Δεν... Αλλά κάπου και όλοι οι οπαδοί να μην λέμε α, ήρθε σπίτι του, αγαπάει κλπ. Παιδιά, στο πάμε εγώ. Ναι, ήταν μια από τις επιλογές του. Αλλά μην ξεχνάμε στην Παρτίζαν η αμοιβή του, η ετήσια αποζημίωσή του ήταν κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο Παναθηναϊκό δεν ήρθε με 1,2-1,3, εντάξει να πάρω λίγο παραπάνω, έκανε διαπραγματεύσεις. Πάνω από 3 έκλεισε το χρόνο, 3 εκατομμύρια. Θέλω να πω, όταν αγαπάς κάτι και όταν είσαι πολύ πετυχημένος και έχεις πάρει πολλά χρήματα, δεν κάνεις παζάρια, δεν διαπραγματεύεσαι. Λες, πρόεδρε, σωστό μπορούσα να πω τον Παναθηναϊκό Γιαννακόπουλο, δεν με ενδιαφέρει, εγώ τόσα έπαιρνα κάπου και με ενδιαφέρει να μην πέσει το...
1: Άρα δηλαδή και ο Μπαρτζόκας δουλεύει τσάμπα στον Ολυμπιακό. Που... Προφανώς είναι και ο Μπαρτζόκας δουλεύει και χωρίς να πληρώνεται στον Ολυμπιακό.
3: Όχι, να μην λέμε όμως, θέλω να πω ήταν πολύ μεγαλύτερη, ήταν υπερτριπλάσια η αύξηση που πήρε από την Παρτίζαν. Ναι, θέλω να πω, αν το λέγει ο Γιαννακόπουλος, με 1,5 ευχαριστημένος είσαι, δεν θα ερχόταν. Ναι ή όχι. Καλώς με 3 και ήρθε. Με 1,5 δεν θα ερχόταν.
1: Δεν είμαι σίγουρος, πιστεύω ότι θα ερχόταν.
3: Με 1,5-2 το διαθήμε 3 κάτι.
1: Εγώ με ψευδαρχόταν.
3: Γιατί του είπε πάρε 3 και είπε θέλω 1,5. Τώρα ναι, είσαι οπαδός σίγουρα, είσαι αυτό το, κάνεις αυτό το επάγγελμα του Παναθηναϊκού ότι είναι...
1: Τι λέτε, μα τι λέτε τώρα, τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
3: Γιατί. Μα πώς έχω να πούμε 3 και είστε το χρόνο.
1: Έχω πιστεύω θα φόρτω και με 2.
3: Θα ήθελα να πάρει ακόμα ένα παίχτη. Αντί για τον Ομπράντοβιτς.
1: Το θέμα δηλαδή τώρα είναι το 1 εκατομμύριο που έδωσε παραπάνω στον Ομπράντοβιτς.
3: Όχι, θέλω να πω ότι ο Ομπράντοβιτς ήρθε με υπερτριπλάσια αύξηση των αποδοχών του Παναθηναϊκού στον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία, και εσάς τι σας ενοχλεί με ποσά στον Παναθηναϊκό.
3: Δεν με ενοχλεί εμένα.
1: Είστε της εφορίας.
3: Δεν
1: κατάλαβα τώρα ποιο είναι το θέμα σας τώρα με τον Ομπράντοβιτς του Παναθηναϊκού, τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Είναι πάρα πολύ απλό. Είπα ότι δεν είναι όλα συναισθηματισμός και ειδικά με...
1: Προφανώς, ειδικά στον επαγγελματικό αθλητισμό, προφανώς και δεν είναι όλα συναισθήματα και τέτοιο. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Στις πολλές περιπτώσεις είναι πρώτα χρήματα και μετά αν υπάρχει κάποιο συνέστημα. Πέρα υπάρχει συνέστημα, αλλά πάνω απ' όλα είναι χρήματα και μετά το συνέστημα. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι συγκρίσματα μεγέθη του Μπαρτζόκα με τον Μπαράντοβιτς. Επειδή είπες εσύ για τον Μπαρτζόκα.
1: Λέω αντίστοιχα, επειδή και ο κ. Μπαρτζόκας είναι προφανώς αγαπάει τον Ολυμπιακό και είναι δεδομένο αυτό. Και καλά κάνει ο άνθρωπος, δεν το λέω για κακό.
3: Όχι, εγώ δεν θα βάζω τον Μπαρτζόκα, δεν θα κάνω συγκρίσεις.
1: Θα έπρεπε και εκείνος να δουλεύει χωρίς να πληρώνεται για παράδειγμα στον Ολυμπιακό.
3: Όχι φυσικά.
1: Μα τι μου λέτε τότε.
3: Λέω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τα χρήματα και έπεται το συνέστημα όποιο υπάρχει, αν υπάρχει με τον όνομα τους υπάρχει. Αλλά ήταν πρώτα το οικονομικό. Επειδή είπες για τον Μπαρτζόκα, εγώ δεν θα ανέφερα καν τον Μπαρτζόκα.
1: Μα και εσείς πήγα τώρα σε ένα εντελώς άκυρο πράγμα για τον Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό και τους συμβόλαιους που πήρε ο Ομπράντοβιτς του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, θα χαθούμε. Καταλάβαμε κυρίως τι θέλω να πούμε. Δεν έχει εσύ κατάλαβα τι θες να πεις. Όπως, αλλά και εγώ θα να πεις και εσύ τι...
1: Όλοι, μα δεν το λέω τώρα για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Το λέω για όλους. Τι συζητάμε τώρα.
3: Εγώ το λέω αυτό. Δεν είχα καμία με Παναθηναϊκό.
1: Μα εσείς πήγατε κατευθείαν στον Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό.
3: Πριν από λίγο είπε κάτι σωστό πριν από λίγο Παναθηναϊκός, πριν από δύο. Αυτό περί Ελλήνων, είμαι πάντα εγώ υπέρ των Ελλήνων αθλητών σε όλα τα αθλήματα και δυστυχώς γι' αυτό μπλέκω μετά και για την έλλειψη συναισθήματος οι οπαδοί όταν δεν υπάρχουν παίχτες της χώρας μας, δηλαδή Έλληνες ή ξένοι οι οποίοι είναι πολλά χρόνια και να δένεται οπαδός συναισθηματικά, εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όταν βλέπεις κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια να αλλάζουν 7-8-10 παίχτες στο μπάσκετ και άλλοι 15-20 στο ποδόσφαιρο,
1: ωραία,
3: δεν υπάρχει συνέχεια όπως λέω. Και τα μικρά παιδιά όταν βλέπουν ένα αγώνα το φθινόπωρο και το επόμενο φθινόπωρο πάνε και λένε πού παίζει αυτός, πού είναι εκείνος, πού είναι και του λες
1: αυτό, αυτός έφυγε. Προφανώς αυτό είναι μεγάλο ζήτημα.
3: Εκείνος έφυγε.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Το έχουν πολλές φορές.
3: Πήρε παραπάνω χρήματα. Έγινε αυτό. Άντε μετά να εξηγείς. Οπότε τα παιδιά θα δεις ότι σιγά σιγά θα υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο χάσμα και δεν υπάρχουν οπαδοί. Θα γίνουμε, λες και είναι θεατράκι, το οποίο δεν θα αρέσει κανέναν. Και όσο προσπάθηκε να κάνουν κάποιοι τον οπαδισμό με την αρνητική έννοια, που για μένα έχει μόνο θετική, αλλά ας πούμε τον οπαδισμό, μάλλον το να κρατάς τον οπαδό κοντά, γιατί είναι μόνο θετική έννοια, το να κρατάς τον οπαδό κοντά δεν θα είναι πλέον εύκολο. Και αυτό θα έχει πολλές συνέπειες σε όλους.
1: Ωραία κύριε Αλεξάνδρε,
3: πρέπει να... Όχι μόνο στις εταιρείες. Ναι. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Θα το δω τόση ώρα είμαι σήμερα, θα το δω.
1: Καλημέρα, εδώ είστε. Πάμε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Πάλι καλά, έχω στείλει τόσα μηνύματα. Γιώργο μου.
1: Τι κάνουμε.
2: Γεια σας από εκεί.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Με λένε 8 λεπτά, 9, 10. Το λέω, εντάξει, οκ, είμαι αυτό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σήμερα μια μέρα, Παναθηναϊκό. Θα μας πει για μπάση το άλλος για τον Πατώ και τα λοιπά. Δεν θέλω να ακούσετε για μπάση σήμερα. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια προσωπική ανάλυση και τώρα έχω τόσο νεύρα.
1: Πάμε τώρα, δεν χρειάζεται. Πάμε, γρήγορα.
2: Ναι, τελευταίσουμε μάλλον. Λοιπόν, άσε να μιλήσω λιγάκι. Ο Παναθηναϊκός, ποδοσφαιρικά να πω. Ο Νίσπος θα ήθελα να παίξει ένα αποτυχήν επιθετικό, πάρα πολύ επιθετικό. Ανεβάζει και τα δύο μπακ. Και το δεξί και το αριστερό.
1: Σωστά, ναι.
2: Δεν πάει όμως έτσι η δουλειά. Η δουλειά πρέπει ένα μπακ να το κρατάς πίσω, να βοηθάει τους δύο σέντερ μπακ. Δεν μπορεί να λυμβαίνουν και δύο. Δηλαδή κάποια στιγμή, αν είδες στον πρώτο ημίχρονο, ο Αντίνο είχε ξεχαστεί μπροστά ο Κυριακόπουλος και ο Αντίνο πήγε να κόψει μπέλα. Αυτό είναι θέμα νοοτροπίας. Προσπαθεί να παίρνει μια νοοτροπία. Για να έχεις τέτοιους back half, δηλαδή να τα παίζεις με δηλαδή, ο Κυριακόπης και ο Τσάπρας έτσι, πρέπει να έχεις παίκτες που θα δείτε στην Ρεάλ για να μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν είναι έτσι να μπορεί να το παίξουν αυτοί. Γι' αυτό φάγαμε φάσματα τα πλάγια. Το είδες ότι φάσματα τα πλάγια φάγαμε.
1: Ναι, συνέχεια.
2: Ο λόγος είναι ότι προσπαθεί να κάνει ένα στυλ ο Τζέικο Μπονίσου, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να το παίξει λίγο πιο... συμφωνώ πάρα πολύ με τον Καπετόπουλο στα σχόλια του και με τον Κώστα Βαϊμάκη. Ο Παναθηναϊκός έφαγε τζάμπα γκολ σήμερα. Αυτή το ένα-0. Δεύτερο, η ομάδα, η καλύτερη ομάδα περνάει σε δύο αγώνες. Όχι σε έναν, σε δύο περνάει. Εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη ομάδα και θα περάσει. Εγώ αυτό είναι η απόψη μου. Δεν ξέρω αν διαφωνείς ή συμφωνείς.
1: Όχι, ναι, αρκεί να είναι και αποτελεσματική, ε. Η καλύτερη ομάδα.
2: Βέβαια. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό και φάνηκε ο Λιβάη μέσα. Φάνε σίγουρα ο Λιβάη. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Τέσος, αν θα είναι ο Βετέι. Ανδρέας. Απλά βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να... ήταν άνευρος σήμερα. Αυτό μπορώ να πω. Άνευρος. Ο άνευρος έχει μια λογική. Δεν ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που ήταν. Η άλλη ομάδα παίζει άμυνα. Αυτό έχει πάθει να παίζει. Η άλλη ομάδα.
1: Ναι.
2: Αλλά και εκεί πέρα στη Σόφια που πρέπει να πάμε. Δεν πρέπει να παίξουμε γιούρια από την αρχή. Πρέπει κάπου δηλαδή να δείξουμε ότι και εμείς περιμένουμε λιγάκι. Να δούμε θα ανεβεί, θα ανοίξει χώρος η ομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Θα πρέπει να παίξει ο σήμερα που ήταν χάλια, μαύρα ήταν το λένε ο Γαμαρά.
1: Και ειδικά νομίζω ότι αν βάλει γκολ πρώτος ο Παναθηναϊκός θα είναι αναγκασμένοι αυτοί να ανοιχτούν λιγάκι για θα βρει περισσότερους χώρους ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν διαφωνώ, ναι, αλλά τώρα πάει ο καθένας για την νίκη. Και είναι καλά δομημένη ομάδα, αλλά ο ίδιος ο Παναθηναϊκός κάνει όσο είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι τοποτροπή, δεν είναι αυτό όμως να γίνει αποκλεισμός. Το λέω ειλικρινά. Όσον αφορά, μ' ακούς τώρα λίγο.
1: Ακούω.
2: Μπήκα τελευταίο να σου πω. Όσον αφορά δηλαδή αυτό που σου έλεγε ο Γιάννης, αυτός που από τον μπάσκετ, ο μπασκετικός είναι αυτός. Παναθηναϊκός, που σου έλεγε χθες, το τέσσερα, έτσι να μπω, σου έλεγε, ότι θα βάλουμε 100-200 εκατομμύρια επένδυση να κάνουμε.
1: Ναι, στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Δεν θέλετε, δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό να κάνεις 200 εκατομμύρια επένδυση. Απαγορεύεται, θα βάλεις το πλέον, 1000 είναι.
1: Έτσι.
2: Δεν μπορείς να το κάνεις. Όχι, λέει η άλλη στο ποδόσφαιρο, λέει. Ας πω, θα βάλουμε 1 εκατομμύριο. Στο μπάσκετ είναι απλό. Αν βάλεις 5 εκατομμύρια, είσαι 15 παίχτες, άλλη δικασία του μπάσκετ και άλλη του ποδοσφαίρου. Δεν σε κλείνει τον άτομο το άλλο. Δεν μπορεί να βάλεις 200 εκατομμύρια και πεις φτιάχνω ομάδα. Πάγκος θα πιστεύω ότι έχει καλές κινήσεις. Mm-hmm. Περιμένω όμως να δω και άλλα πράγματα. Δηλαδή περιμένω. Δηλαδή ο Λιβέγκας έχω πειράνει τον Παναθηναϊκός. Είναι παιχαρά. Θα παίξει και εξτρέμ και σε δεσπό. Ή να παίξει και δίπλα στο, λίγο και πίσω από Πεπέι, Ντέξας, όποιον να είναι εκεί βάλει. Είναι άποψη μου.
1: Ωραία, Γιάννη.
2: Είναι μια άποψη μου και 58 δεν το ξέρω.
1: Πρέπει να κλείσουμε σχετικά όπως καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι ο Λιβάη θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ, νομίζω, Λιβάη.
2: Ωραία, πέρα από αυτό, άλλο. Εγώ πάντω από τη μία παράδειγμα. Αυτό το ρομαστικό μου. Ναι, μιλάνε άλλο σε 9-10 λεπτά. Ο Πάνος από τα παιδιά το ξέρουν τον Πάνο κτλ. Από τα Γιάννη.
1: Ξέρετε, δεν μπορώ να ξέρω κι εγώ επειδή πηγαίνουν κάθε μέρα. Καταλαβες ποιο είναι το θέμα.
2: Ναι, βγαίνουν όμως. Αυτό είναι το Γιώργο μου. Εγώ εσάς σε ξέρω, σ' ακούω τον Πάση συνέχεια. Και εντάξει, τώρα λογικά κάνεις κάποιες εκπομπές για να βοηθήσεις την διαδικασία. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Δεν κατάλαβες. Είναι λόγω αδειών κτλ. Αλλά κάποιοι που περιμένουν σε μια γραμμή και παίρνουν μια φορά στο τόσο.
1: Ωραία, Γιάννη μου.
2: Υπάρχει μια διαδικασία. Αυτό θα έρθει τίποτα άλλο. Να σε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα, να σε καλά.
2: Έρχομαι πρόξω Παναθηναϊκό.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Θα τα πούμε σύντομα. Γιώργος Γιάννης, ρυθμίση των ήχων. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε εμείς αύριο λογικά. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σας, να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Μαζί θα πορευτούμε και σήμερα για ένα αφιέρωμα στον μεγάλο ρεμπέτη και λαϊκό Βασίλη Τσιτσάνη. Πολλές ώρες δουλειάς, πολλές ώρες ψαξίματος από την κυρία Μαρία Ποταμιάνου, το Μαρουτσό που λέμε. Ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, ένας άνθρωπος που άλλαξε πολλά πράγματα στη λαϊκή μουσική, μετέτρεψε την ρεμπέτικη σε λαϊκό, την έβαλε σε σαλόνια, την έβαλε παντού, δημιούργησε σχολές, όχι μία, αρκετές. Υπάρχουν αρκετά τραγούδια του τα οποία είναι υπό αμφισβήτηση, έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία, αρκετά δοκίμια για αυτό το πράγμα. Θέλω να τα πούμε από την αρχή, θα πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία, αλλά υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα διεκδικούν δημοτικοί μύθοι και τα διεκδικούν και κάποιοι άλλοι στιχουργοί. Θέλω να το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ψάξαμε όσο το δυνατόν περισσότερο
4: για να ξεκαθαρίσουμε
3: αρκετά πράγματα. Να ξεκινήσουμε με την εισαγωγή μας.
4: Έχουμε ευρία με πολλά τραγούδια. Η πατρότητα των στίχων έχει αμφισβητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά θα τα πούμε και στην πορεία. Ο δημιουργός των τραγουδιών λοιπόν που σημάδευσαν τον αιώνα και συνθετικός κρίκος μεταξύ ρεμπέτικου και λαϊκού, ο Βασίλης Τσιτσάνης, αποτελεί μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της ελληνικής μουσικής παιδείας. Πλήθος τα επίθετα και χαρακτηρισμοί που του έχουν αποδοθεί από πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Ο πατριάρχης του λαϊκού τραγουδιού γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1915 στα Τρίκαλα. Πατέρας του ήταν ο Κώστας Τσιτσάνης, παλιότερα Τσατσάνης από το Μέτσοβο, εθελοντής στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο και τσαρουχάς στο επάγγελμα. Η μητέρα του ήταν η Βικτωρία Λάζου από τα Ζαγοροχώρια. Ο πατέρας του έπαιζε με το μαντολίνο του κλέφτηκα τραγούδια και έτσι ο Τσιτσάνης από πολύ μικρή ηλικία αγάπησε τη μουσική. Ωστόσο δεν είχε παίξει ποτέ του μαντολίνο. Το όργανο το πρωτόπιασε στα χέρια του το 1926 όταν πέθανε ο πατέρας του, το οποίο αργότερα θα το μετατρέψει και σε μπουζούκι. Κάπως έτσι έγιναν τα πρώτα βήματα μια μεγάλης καριέρας. Το 1933 τελειώνει το γυμνάσιο, ταυτόχρονα κάνει μαθήματα βιολιού με κάποιον Ιταλό δάσκαλο. Δυσκολεύεται να βρει δουλειά και έτσι κατεβαίνει στην Αθήνα. Κύριος σκοπός του είναι να σπουδάσει νομική. Παράλληλα, για βιοποριστικούς λόγους, να συμπληρώσει τα έσοδά του, παίζει και σε κάποιες ταβέρνες. Πολύ γρήγορα όμως το κερδίζει μουσική. Πρώτη του εμφάνιση γίνεται στο μαγαζί Μπιζέλια. Εκεί το 1936 γνωρίζει τον τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών Δημήτρη Περδικόπουλο. Τον πηγαίνει στην Οντεόν και αρχίζει να δισκογραφεί τα πρώτα του τραγούδια. Ο Τσιτσάνης όταν έφυγε από τα Τρίκαλα είχε ήδη γράψει 35 τραγούδια. Πρώτη ηχογράφηση είναι το «Σιγά καλέ μου την άμαξα» και «Εσένα ντε και μπουκάρανε». Από το Μάρτιο του 1938 μέχρι και το Μάρτιο του 1940 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Θεσσαλονίκη στο Τάγμα Τηλεγραφητών, όπου έγραψε και μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του. Ένα δεν σταμάτησε να δισκογραφεί, παίρνοντας μικρές άδειες και κατεβαίνοντας στην Αθήνα. Τον Απρίλιο του 1942 παντρεύεται τη Ζωή Σαμαρά και την ίδια χρονιά τον Οκτώβριο άνοιξε το Ουζερί Τσιτσάνη στην οδό Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα εμφανίζεται και σε άλλα μαγαζιά, όπως τα Κούτσουρα του Δαλαμάγκα, όπου σε αυτό το μαγαζάκι το 42 θα γράψει και το πολύ γνωστό σε όλους μας τραγούδι το Χατζή Μπαξέ ή αλλιώς Μπαξέ Τσιφλίκι. Πάρα πολλοί νομίζουν ότι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Τσιτσάνης είναι η Αρχόντισσα το 38. Όπως όμως είπα στην αρχή πιο πάνω, ο Τσάνης είχε γράψει ήδη 35 τραγούδια όταν ήταν μικρός στα Τρίκαλα. Το πρώτο του τραγούδι είναι το «Σεφίνο Ακρογιάλη», το οποίο το έγραψε το 1931. Ήταν μαθητής της 4ης γυμνασίου. Το έγραψε γιατί τον άφησε ο καθηγητής του της γεωγραφίας μεταξεταστέο. Για να τον εκνευρίσει λοιπόν, γράφει το «Φίνο Ακρογιάλη» με το γνωστό λάθος της Παραγουάης κτλ. Το τραγούδι το τραγουδάει με τους συμμαθητές σε κάποια εκδρομή και όταν ο καθηγητής του τον ρωτάει, «Έχει παιδάκι μου Παραγουάη θάλασσα?», τότε του λέει ο Τσάνης, «Αλίμονο αν δεν έχω το δικαίωμα να αφήσω τη φαντασία μου να ταξιδέψει». Έτσι λοιπόν, στις 4 Σεπτεμβρίου του 1939, με το Στράτο Παγιουμτζή και το Στελάκι Περπινιάδη, ηχογραφούν το πρώτο τραγούδι.

0: Ξεκινήσαμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι όπως το έφτιαξε τότε, το ακούσαμε. Θα πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, την Αρχόντισσα, που γράφτηκε το 1938 αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Να, πριν σας πει η Μαρία και την ιστορία του κάπως του τραγουδιού.
1: Έχει ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα αυτό το τραγούδι.
0: Να ευχαριστήσω τον Νίκο από την Δανία και όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα. Θα προσπαθήσουμε μέσα στη βραδιά να επικοινωνούμε και μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε και αυτό το Σάββατο εδώ. Είναι αρκετοί οι φίλοι που είναι συνδεδεμένοι μέσω του ίντερνετ, με ένα μικρό πρόβλημα το οποίο ξεπεράστηκε. Νομίζω ότι θα περάσουμε μια ακόμα ωραία βραδιά. Υπάρχουν εκατοντάδες τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που είναι πάρα πολύ ωραία, και ελπίζουμε να παίξουμε αρκετά από αυτά σήμερα.
1: Το τραγούδι το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε γράφτηκε το 1938 όπως είπες και υπηρετούσε ο Τσιτσάνης Θεσσαλονίκη στο τάγμα τηλεγραφητών. Με κάποια άδεια λοιπόν που κατέβηκε στην Αθήνα, αναφέρει το τραγούδι, προσπάθησε να δώσει μια εικόνα για μια κοπέλα. Το Μάιο του 1938 συνάντησε στην Πανεπιστημίου μια κοπέλα, με την οποία κοπέλα, το όνομα της ήταν Ελίζα, με την οποία κοπέλα ο συμμαθητής του και πολύ καλός του φίλος ο Λάκης ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί της. Αυτή όμως δεν τον ήθελε με τίποτα, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο Βουκαράς ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή τον διώχνει και του εξηγεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα ανάμεσά τους. Ο Τσιτσάνης παραξενεύεται και της λέει: γιατί είσαι τόσο απότομη, γιατί δεν θέλεις? Και του εξηγεί λοιπόν την ιστορία της. Αυτή η κοπέλα, παρόλο που ήταν πανέμορφη, παρόλο που ήταν νέα, παρόλο που ήταν πλούσια, είχε περάσει πάρα πολύ άσχημα πράγματα στη ζωή της. Είχε χάσει τους γονείς της σε τροχαίο και αμέσως μετά, ας πούμε, πεθαίνει και ο μοναδικός άντρας που αγάπησε. Και έτσι λοιπόν είχε κλείσει η πόρτα για τους πάντες. Η πρώτη γραμμοφώνηση του τραγουδιού γίνεται το Δεκέμβριο του 1938. Κυκλοφόρησε όμως 19 Ιανουαρίου του 1939 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Στελάκι Περπινιάδη. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως και στα περισσότερα δελάκια, κατά το 90% είναι του Τσιτσάνη, αλλά αλλάζει κάτι, θα το λέμε. Επίσης, η Αρχόντισσα γυρίστηκε και το 1963 σε κινηματογραφική ταινία με τίτλο «Κουράστηκα να σ' αποκτήσω». Μάρθα Βούρτση και τέτοια, ξέρεις. Το έχουν τραγουδήσει βέβαια κι άλλοι.
0: Πολύ.
1: Και Μπιθικότσης και
0: τα περισσότερα τραγούδια του Τσιτσάνη τα έχουν τραγουδήσει πολύ.
1: Έχει πολύ ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την Αρχόντισσα.

0: Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεόφιλο Αναστασίου και τον Ντίνο τον Χριστιανόπουλο, έναν πολύ μεγάλο της Θεσσαλονίκης, διότι με δύο βιβλία που έχουν μας έδωσαν τεράστια βοήθεια στο να βρούμε στοιχεία και να βρούμε πράγματα πραγματικά δύσκολα.
1: Λέγεται ότι τα τραγούδια είναι περίπου 700, έτσι, ναι. Σχεδόν τόσα συμπεριλαμβάνονται στα άπαντα του Τσιτσάνη από τον Θεόφιλο Αναστασίου που είπες, που δόθηκε το 2004. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, όταν ο Τσιτσάνης το πήγε στην Κολομπία, ο μαέστρος, ο Πάνος Τούντας, ήταν μαέστρος τότε στην Κολομπία, του λέει: αυτό το τραγούδι, παιδί μου Βασίλη, θα αλλάξει σελίδα στο λαϊκό τραγούδι. Είναι, εντάξει, είναι πραγματικά τραγούδι θρίαμος το αυτό. Ήταν, άλλαξε όντως την ιστορία.
0: Γεια σου Νικόλα, γεια σου, γεια σας μάγκες που πίνετε μπύρες και παίζετε και προ. Ακούτε για την εκπομπή, ο Τεό, ο Μπέρ και ο Πάγκαν είναι αυτοί. Ο Θάνος από την Αυστρία, ο Κώστας από το Εγάλεο, ο Κώστας που δεν μας γράφει από που είναι, ένας ροκάς ο οποίος την κοπάνησε από το μπαρ και πήγε σπίτι να ακούσει το αφιέρωμα, που δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά. Αυτό μας τιμάει αδελφέ, ιδιαίτερα μας τιμάει. Να είσαι καλά. Ο Αχιλλέας από τη Ρόδο. Θα προσπαθήσουμε να σας λέμε όλους. Ο Κώστας από το Εγάλεο.
1: Ναι, εντάξει, ο γνωστός.
0: Ο γνωστός.
1: Λοιπόν, τι θα μας βάλεις να ακούσουμε?
0: Πάμε
1: τώρα.
0: Πάμε για τα Καβουράκια. Μια πολύ μεγάλη φωνή, η Σωτηρία Μπέλου, που σε αυτό το τραγούδι είναι με τον Μπίνι.
1: Γράφτηκε στις αρχές του 49. Και τότε ήταν που ο Τσιτσάνης γνωρίστηκε με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και εδώ πάμε λίγο πάλι, θα πέσουμε στην αμφισβήτηση. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Εκτός από δύο, που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Οι γραμμοφωνήσεις οι πρώτες γίνονται το 52 με τον Τάκη Μπίνι, όπως είπες.
0: Συνήθως τι γινόταν με αυτό? Πήγαινε η Ευτυχία, του έδινε ένα τραγούδι και ο Τσιτσάνης άλλαζε.
1: Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος λέει ξεκάθαρα, ας πούμε, στο βιβλίο του, στο Όλα είναι ψέματα, ότι είναι δικό του το τραγούδι, το καταχωρεί στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Αλλά του στίχους. Αλλά εδώ με το ψάξιμο εγώ που έχω κάνει, βλέπω ότι καταλήγω δηλαδή ότι είναι του Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Κινηματογραφικά έχει ακουστεί και αυτό το 55, έτσι, ο Τσιτσάνης με την Ίνου, τη Μαρίκα Νίνου, εμφανίστηκαν για πρώτη και τελευταία τους φορά, ήταν τότε το 55, σε κωμωδία, στην ταινία του Γιάννη Τριανταφύλου, Πιάσαμε την Καλή, ήταν με την Γεωργία Βασιλιάδου και τον Κώστα Χατζηχρήστο. Ακούγεται λοιπόν αυτό το πανέμορφο τραγούδι.
0: Το τραγούδι αυτό το αφιερώνουμε στο φίλο από τη Λάρισα που έχει ανοίξει το Σίβας, τον Γιάννη από το Μιλάνο, τον Νίκο από τη Νέα Υόρκη, τον Νάκη και τον Νίκο που δεν μας λέει από πού είναι.
1: Μας το κρατάει μυστικό.
0: Πάμε.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 94,6. Απέναντί μας είναι ο Κωνσταντίνος Κυριάκης, ο οποίος κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να παρακολουθήσει και να βάζει όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Ψάχνουμε και τις αφεντικές εκτελέσεις όσο μπορούμε, ναι, στα περισσότερα. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω για αυτό το τραγούδι ότι η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είπε η ίδια ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι αυτός που με έμαθε να γράφω τραγούδια.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει πει η ίδια. Τι θα μας έχεις ετοιμάσει?
0: Κάτσε να δώσω λίγο βήμα στα παιδιά που είναι πάρα πολλά. Μελούν. Τα Ρεμάλια από τη Θεσσαλονίκη που είναι στην εξεταστική, τον Κώστα από τα Πατήσια, τον Ροκά που πιστεύει ότι το ελληνικό ροκ είναι το ρεμπέτικο, τον Γιάννη από την Κορέα, τον φίλο που μας λέει ότι ο Χατζηδάκης όταν άλλαξε την ναρκώτησα είπε ότι είναι η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Έτσι είναι. Ναι. Άρης από τον Κορυδαλό.
1: Ο Γιάννης έχει βάλει τα παιδιά γιατί γίνεται για ύπνο.
0: Ναι. Τον Κώστα από την Αγία Βαρβάρια, ο Νίκος τελικά είναι από το Κερατσίνι, όπως μας είπε, Κωνσταντίνος και ο Γιάννης. Κάπου χτύπησε και η Πεσκάρα, αλλά δεν την έχω δει ακόμα.
1: Α,
0: ο Γιάννης
1: καλώς
0: από τον Βόλο, ναι. Ο Κουβανός από την Πάτρα, Κοινός Μιτσάρας, από το Λαγονίσι, ο Μάνος. Ζητάτε ήδη, αρχίσατε και ζητάτε τραγούδια, θα τα πολλά
1: από έχουμε διαλέξει πολύ. Τα καλύτερα,
0: ο Τζόρτζ από το Λος Άντζελες, καλώς, ακόμα δεν χτύπησε η Αμερική, τώρα ετοιμάζεται. Έχεις εκεί από κάποιους.
1: Αντώνη Σεκιούριτα από Πειραιά, είναι Κώστας Αντώνης, αλλά χαιρετιούνται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε...
1: Στην τραγουδά, βέβαια, της Γερακίνα Διός. Και αυτό το τραγούδι έχει έτσι πολύ ωραία ιστορία. Μουσική είναι Τσιτσάνης, έτσι. Στίχη είναι Κώστας Βίρβος. Ο Κώστας Βίρβος στα χρόνια της κατοχής για κάποιο σύνθημα που έγραψε σε έναν τοίχο φυλακίστηκε. Είχε κακομεταχειριστεί πάρα πολύ εκεί στη φυλακή και κατέληξε στο απομονωτήριο. Εκεί μαζί του ήταν και ένας άλλος. Μέσα εκεί υπήρχε λοιπόν στο απομονωτήριο που ήταν μαζί με τον άλλον, υπήρχε ένα κούτσουρο. Ήταν πάρα πολύ χτυπημένος ο Κώστας ο Βίρβος, δεν μπορούσε να ξαπλώσει, δεν ήξερε πού να βάλει τέλος πάντων το κεφάλι του. Έτσι λοιπόν είπε στον άλλον, το συγκρατούμενό του, σε παρακαλώ, μπορείς να ξαπλώσεις το κούτσουρο και εγώ πάνω στο σώμα σου. Έτσι έγινε. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Η στίχη της Γερακίνας. Το 1975 το πρωτοτραγούδησε ο ίδιος ο συνθέτης, έτσι, ο Βασίλης Τσιτσάνης με την Γλυζέτα Νικολάου, σφραγίζοντας με τη χαρακτηριστική του φωνή ένα ακόμα κομμάτι της μουσικής ιστορίας του τόπου μας. Πολλά χρόνια αργότερα το τραγούδισε ο Στέλιος Καζαντζίδης σε δίσκο του στο αφιέρωμα το 1996. Σαφώς οι πρώτες εκτελέσεις είναι σχεδόν πάντα οι πληρέστερες, αλλά καλώς ή κακώς εγώ νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι του Τσιτσάνη έχει ταυτιστεί με το Στέλιο τον Καζαντζίδη. Το είπε με τον δικό του τον τρόπο. Ο Καζαντζίδης τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση 16 τραγούδια του Τσιτσάνη και αργότερα έκανε και αρκετές επανεκτελέσεις, αλλά αυτό το λέει εκπληκτικά. Θα το ακούσουμε έτσι για να κοινωνήσω, είτε από τον Καζαντζίδη είτε και από την πρώτη εκτέλεση με τη Λιζέτα Νικολάου. Παρ' όλα αυτά, με παρέσυρε το ρέμα. 1968, μουσική και στίχους ο Τσιτσάνης. Και εδώ είναι που έρχεται και βλέπουμε μέσα στα βιβλία κάποιο. Αναφέρεται κάποιος βλάχος. Μοιράζονται τραγούδια αρκετά με αυτόν. Θα σας πω ποιος είναι αργότερα, να ακούσουμε το τραγούδι. Το ερμηνεύει Λαμπράκη, Τσιτσάνης και Βλάχος μαζί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τα κορδεύω.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πίνει.
1: Καλά κάνει.
0: Και καλά ξυγεί.
1: Ναι, αλλά πίνει και δεν μας δίνει όμως.
0: Ναι. Ο Βασίλης λοιπόν. Και ο Βασίλης στην παρέα μας.
1: Τελικά θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση από τον
0: Τζάνι. Μας τιμώρησε ο Τζάνι.
1: Μας τιμώρησε. Λέει όλα θα μου βάλετε πρώτες εκτελέσεις και αυτό με τον Καζαζίδη.
0: Τη Γερακίνα γιο.
1: Εντάξει. Πρέπει. Ας τα ακούσουμε τον Τζάνι.

0: Καλώς τον Δημήτρη από το Περιστέρι, τον Γιώργο από την Ξάνθη, τον Μίτσο που μόλις χώρεσε και του κρατάμε συντροφιά. Θα βρει άλλη, Μίτσο. Το Θανάση από τον Κολονό, τον Βασίλη που με την κοπέλα του που είναι από την Τουρκία ξενυχτάνε μαζί μας, τον Κώστα από την Καλυθέα.
1: Κάτι κρατήσω, έχει συνέχεια. Ήθελα να τους πω πριν.
0: Έχουμε απάντηση, συγγνώμη, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Έχουμε απάντηση του Νίκου από το Κερατσίνη. Την πάμε εμένα, με παρέσαιρε τον Τζόνι.
1: Τι παιδιά είναι αυτή. Λοιπόν, ο Αντώνης Βλάχος που σας είπα πριν ότι

0: Θα τον δούμε να μοιράζεται στίχους, έτσι, και παλιών των τραγουδιών. Ήταν ένας από τους πιο παλιούς, έτσι, που προπολεμικός, είχε κέντρο το γνωστό το δάσο το βοτανικό. Έκλεισε στον πόλεμο και μετά άνοιξε στο Εγάλεο. Γράφανε στιχάκια μαζί με το Τζιτσάνι. Τι θα μας βάλεις να ακούσουμε τώρα?
1: Θα βάλουμε ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Τσιτσάνη, το «Απόψε στις ακρογιαλιές», που το τραγουδάει ο ίδιος μαζί με τη Χαρούλα Λαμπράκη.
0: Ναι, το 1968 έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη συνεργασία με τη Λαμπράκη, και το 67 και το 66 έχουν πει τραγούδια, θα τα ακούσουμε και παρακάτω.

0: το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, φίλε Τάσο, από τη Νέα Υόρκη, αν και το έκανα πριν από 15, πριν από 15 χρόνια τα έκανα αυτά. Τάσο, εν πάση περιπτώσει, γεια σου φίλε Μίτσο, το τσιπουράκι είναι, να μας το φέρεις το τσιπουράκι.
1: Πότε.
0: Με έχει παρασύρει τον Τζόνι και η μουσική, λέει ο Γιάννης από τον Βόλο. Λοιπόν, Χασαποσέρβικο το 68, που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ρεπερτορίου του Λαϊκών Μαγαζιών μέχρι και σήμερα. Έχεις δίκιο, αδελφέ. Το Μαρουτσό, ο Δημήτρης ζητάει σε γάμο το Μαρουτσό. Εντάξει.
1: Με τσιτσάνι.
0: Λοιπόν, με τον Καζατζίδη είναι καλύτερο. Σαφώς είναι καλύτερο, το είπαμε και εμείς. Μας πρόδωσε το CD, αδελφέ. Θα κοιτάξουμε, μήπως το ξαναπαίξουμε αργότερα με Καζατζίδη. Άμα θα το βρούμε. Το Λονδίνο μας ζητάει το Σαν Απόκληρος Γυρίζω. Θα παίξει κι αυτό. Μπάμπη, πες τον Νίκο να τσακιστεί και να έρθει σπίτι, γιατί θα του σπάσω τα πόδια. Ιωάννα Καρατσίνη. Ιωάννα, τον παρέστηρε το Τζόνι, είπαμε. Γεια σου, Γιώργο, από το Ματήσια.
1: Ιωάννα, κάζε να ακούσει τραγουδάρες που είχε γράψει για γυναίκα.
0: Ναι, μωρέ, γράψτε ένα μωρέ. Εντάξει,
1: κάτσε να δει.
0: Λοιπόν, το Γιαννάκι που τον έχει παρασύρει, τον έχουν παρασύρει οι δρόμοι από την Πάτρα.
1: Πάμε. Ο Τσιτσάνης πάντως, Μπάμπη, είναι από τους ελάχιστους, αν όχι ο μόνος, έτσι, του οποίου όχι μόνο οι συλλογές, αλλά και οι παλιοί, οι πρωτότυποι δίσκοι του δεν αποσύρθηκαν ποτέ, δεν έχουν αποσυρθεί ποτέ από την κυκλοφορία. Αντίθετα, υπάρχουν ακόμα στα δισκοπολία. Και επειδή πάρα πολλούς, πόσους και πόσους σημαντικούς δίσκους δεν έχουν κατά καιρούς εξαφανίσει, η μουσική βιομηχανία τους διατήρησε. Και λόγω της καλλιτεχνικής υπόστασης, αλλά και απλούστατα γιατί ο Τσιτσάνης πουλάει. Και πουλάει ακόμα και μετά το θάνατό του. Η κασετίνα, λέει, τελευταία που έβγαλε, λίγο μετά το θάνατό του, έχει πουλήσει τουλάχιστον μέχρι σήμερα 7.000 κομμάτια. Δηλαδή, στη γλώσσα των εταιριών, 70.000 δίσκους. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πού να τον κόψουνε. Πουλάει ο άνθρωπος. Ναι, το ξέρα πως θα μου φύγεις.
0: Το ξέρα πως θα μου φύγεις. Καζατζίδης με Φινέτη.
1: Και Βασίλης Τσιτσάνης, μαζί και οι τρεις τους.
0: 1963.
1: Ναι, μουσική και στίχους Βασίλης Τσιτσάνης και ο Αντώνης Βλάχος που είπαμε πριν.
0: Ο γνωστός.
1: Ηχογραφήθηκε λοιπόν σε πρώτη εκτέλεση 14 Μαρτίου του 1963.
0: Μισό εργαλειώτης αυτός από το Χαϊδάρι. Μισό εργαλειώτης.
1: Α, ναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μαζί με το Κλάψε σήμερα καρδιά μου ήταν και τα δύο τελευταία τραγούδια και τις τελευταίες συνεργασίες που κάνει ο Τσιτσάνης με τον Καζατζίδη. Στο συγκεκριμένο τραγούδι αξίζει να αναφέρω ότι παίζει μπουζούκι ο Μανώλης ο Χιώτης.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sport FM στους 94,6. Μεγάλη βραδιά σήμερα με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Να πούμε και ορισμένα πράγματα εδώ που μας γράφετε.
1: Τούτος εδώ είναι Ροδίτσα, αλλά είναι στη Δανία.
0: Ναι, είναι στη Δανία και περνάμε καλά, αδελφέ. Λοιπόν, πες τη Μαρία, υπομονή με το χαζό που έχει μπλέξει. Φαντάζομαι, δεν ξέρω που το λες. Ο Γιώργος από το Βελιγράδι διαφιερώνει στον Πέτρο, στον Βασίλη, στον Χριστόφορο, στον Γιώργο από την Κύπρο και στο Φώτιο. Έτσι τους λένε.
1: Φώτιο.
0: Ο Φώτης είναι ο Φώτιος στην Κύπρο. Λοιπόν, με παρέσυρε το πόκερ, λέει ο Μιχάλης. Ο Θάνος, σκάσανε και τα παιδιά από την Νάπολη. Θα μαζευτεί όλη η Ιταλία σε λίγο, είναι δεδομένο. Σιγά σιγά, ο ένας ειδοποιεί τον άλλον εκεί πέρα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Με στην πολύ σκοτούρα μου. Λοιπόν, η σκοτούρα είναι και αυτό είναι από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε. Είναι από τα 35 τραγούδια που σας είπα στην αρχή ότι είχε ήδη γράψει μαζί με το Φίνο Ακρογιάλη, άσχετα αν τα ηχογράφησε το 39. Το έγραψε στα Στρίκαλα μόλις τελείωσε το γυμνάσιο το 33 και γύρνεζε, λέει, απέντερος και άνεργος. Είναι και αυτό γραμμένο για τη συμμαθήτριά του την Έλλη. Η συμμαθήτριά του η Έλλη ήταν μια κόρη μεγαλοδικηγόρου που ήταν και έτσι ο πρώτος του παιδικός έρωτας. Το 39 λοιπόν, πρώτη γραμμοφώνηση με το Στράτο Παγιουμτζή. Στίχη μουσική, Βασίλη Τσιτσάνης.
0: Ο Μίτσος λοιπόν, ο οποίος είναι τύφλα, θα φέρνει τώρα το τσιγουράκι, αλλά δεν θα βρει το δρόμο. Εντάξει αδελφέ, θα περιμένουμε εμείς πάντως για το τσιπουράκι. Από την Νάπολη, αφιέρωση Γιώργος από Κόλλη Ενημέη, ζήτω τα γουρουνάκια. Κάτι θα σημαίνει για σας αυτό. Εντάξει.

πόσους γελούν όταν γλυκό κοιτάζεις. Τα μάτια σου ταράτη, πόσους γελούν.

0: καλώς και την Φλωρεντία. Είπαμε ότι η Ιταλία σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί το puzzle. Λοιπόν, ο Νουρέγεφ. Έχετε βγάλει και παρατσούκλια εκεί πέρα, τα έχετε κάνει όλα δικά σας.
1: Ποιος είναι ο Νουρέγεφ?
0: Ο Νουρέγεφ από την Φλωρεντία, το λέει ο άνθρωπος καθαρά. Λοιπόν, και από το Αμβούργο ο Γιάννης, από τη Γερμανία. Να σε καλά Γιάννης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες της Ιωάννας ότι και εγώ την αγαπάω, ο Νίκος. Έχουμε το
1: έχουμε σύριο, ναι.
0: Πάμε σε μεγάλο τραγούδι.
1: Ναι, παλιό στο σακάκι μου θα τα ακούσουμε με το Γρηγόρη. Ναι, ο Μπεθικότσι έχει πολλά του Τσιτσάνη και έχει κάνει και επανεκτελέσεις και δίσκους. Γράφτηκε μάλλον το 48. Έψαξα και κατέληξα μάλλον στο 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται στις 24/5 του 48 με τη Στέλλα Χασκίλ, μια πολύ καλή φωνή της τότε εποχής, και του Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη και εδώ κάπου να πω ότι πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και το 61 μάλιστα ο Μάνος ο Χατζηδάκης, όπως και σε άλλα του κομμάτια, μετέγραψε για μια μικρή ορχήστρα, δεν το ξέρεις βέβαια, ρεμπέτικο τραγουδιών, ένα κύκλο τραγουδιών με τον τίτλο «Πασχαλιές μέσα στην εκλογή», όπου συμπεριλαμβάνεται και το παλιό σου το σακάκι μου με τίτλο «Ο παλιός ο δρόμος».
0: Ο Κώστας από την, που σπουδάζει, που είναι στη Ρόδο, σπουδάζει στη Λάρισα, θα λέει εδώ χάμω, θέλει δύσκολο quiz για σήμερα και το «Βόλτα στην Ελλάδα». Αν μπορέσουμε Κώστα θα το βάλουμε αυτό. Λοιπόν, γεια σου Άρη Κορδιδαλιώτη.
1: Τι κουίζα να του βάλουμε, αφού τα περισσότερα τα έχει γράψει Τσιτσάνη μουσική και στίχους. Σε πολύ λίγα δηλαδή έχουμε μπει σφήνες άλλοι.
0: Λοιπόν, γιατί με ξύπνησες πρωί, θα το βάλουμε Δημήτρη για το Περιστέρι αυτό. Πάμε λοιπόν στον...
1: Παλιώσε το σακάκι με Μπιθικότσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να ακούσουμε όμως και ένα μικρό απόσπασμα από τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη.
4: Τίποτα δεν αγνώρισα στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού. Έγραψα τραγούδια για την Ελλάδα, για τη λευτεριά, για τη φτώχεια, για τον πόνο, για την αδικία, για την ελπίδα. Έγραψα και πόσα τραγούδια δεν έγραψα για τη γυναίκα, για την ξενιθιά, για την εργατιά, για τη μάνα, για το ανικανοποίητο. Μουσική και λόγια βγαλμένα από την καρδιά μου και παιγμένα από τα χέρια μου και μιλημένα από μένα τον ίδιο 40 χρόνια τώρα πάνω στο σανίδι του πάλκου.
5: Υπήρξε πραγματικά συνθέτης με